ΕΟΚ για τη Wild Card. Υπάρχουν και πολλές ανακοινώσεις από θεσμικούς φορείς που στηρίζουν την κατάθεση του αιτήματος του Απόλλωνα. Υπάρχει το παιχνίδι της Ένωσης Γλαύκου Έσπερου πάλι στο μπάσκετ στις 6, το πρώτο παιχνίδι στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου από τη National League One στην Elite League, αντίπαλός της η Χάνθ. Και υπάρχει το βράδυ ο δεύτερος τελικός της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στις 9. Λοιπόν, όπως είπαμε, η εξελίξη στην Παναχαϊκή είναι στο επίκεντρο και φαίνεται ότι η χθεσινή ανακοίνωση των ομογενών επιχειρηματιών από το Σικάγο πυροδότησε εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή, να τα συζητήσουμε και να δούμε τι νεότερο υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Καταρχάς, θα σας διαβάσω τη χθεσινή ανακοίνωση των επιχειρηματίων για να μπορούμε μετά να πούμε περισσότερα. Φίλοι και οπαδοί της Παναχαϊκής, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Ελλάδας ως ομάδα Έλληνο-Αμερικανών επιχειρηματίων με πολυετή παρουσία και δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξετάζουμε σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσουμε στην Παναχαϊκή και να συμβάλλουμε στην επόμενη ημέρα του συλλόγου. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε απευθείας σε συζητήσεις στην Πάτρα με τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οπότε κρίναμε σκόπιμο να γνωστοποιήσουμε το πλάνο μας με ορίζοντα την επόμενη πενταετία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ομάδας σε αγωνιστικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο, που περιλαμβάνει δημιουργία προπονητικού κέντρου, αναμόρφωση γηπέδου Παναχαϊκής και δημιουργία μιας δυνατής ομάδας για την άνοδο στη Super League. Βασική μας επιθυμία είναι να παρουσιαστεί αναλυτικά η πρότασή μας στη διοίκηση της Παναχαϊκής και στους φιλάθλους της ομάδας, ώστε να αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια όπως αρμόζει σε ένα σωματείο με την ιστορία, τη δυναμική και τον κόσμο της Παναχαϊκής. Σεβόμαστε απόλυτα τις διαδικασίες, τους ανθρώπους που υπηρετούν σήμερα το σύλλογο και κάθε προσπάθεια που γίνεται για το καλό της ομάδας. Παράλληλα, θεωρούμε ότι κάθε σοβαρή πρόταση που αφορά το μέλλον της Παναχαϊκής αξίζει να ακούγεται και να εξετάζεται. Το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικό. Η πρόθεσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Πιστεύουμε ότι η Παναχαϊκή μπορεί να αποκτήσει ξανά τη θέση που της αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από ένα πλάνο με διαφάνεια, οικονομική σταθερότητα και ξεκάθαρους στόχους. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ομάδα μας, την επαγγελματική μας διαδρομή και το πλάνο που έχουμε επεξεργαστεί για την Παναχαϊκή. Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Σταύρος Χιώμος, ο Απόστολος Μαρίνης και ο Πολύδωρος Στελάτος. Είναι τρεις Έλληνες ομογενείς που ζουν και εργάζονται στο Σικάγο. Ο Απόστολος Μαρίνης και ο Πολύδωρος Στελάτος είναι πολύ γνωστοί. Αν τους γκουγκλάρετε μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τους ίδιους. Ο Σταύρος Χιώμος κατέχει τη θέση του αρχιδιαιτητή στο Πανεπιστημιακό Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, χρόνια στην διαιτησία. Ένας πολύ γνωστός άνθρωπος στον χώρο του ποδοσφαίρου στην Αμερική. Πατρινός, κατάγεται από τα Μποζαΐτικα και στην ουσία μέσω αυτού έγινε το κονέ. Μάλλον το κονέ δεν έγινε ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθαν σε μια επαφή οι δύο πλευρές. Το πιο σημαντικό κομμάτι της ανακοίνωσης έχει να κάνει με αυτό που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο. Λένε λοιπόν οι Ελληνοαμερικανοί ότι τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε απευθεία συζήτηση στην Πάτρα με τη διοίκηση της Παναχαϊκής, αλλά αυτό δεν κατέστη.

0: Ξαφνικά χαθήκαμε από τον αέρα. Προέκυψε ένα τεχνικό πρόβλημα, νομίζω έχει αποκατασταθεί. Από το πρωί υπάρχει γενικά ένα θεματάκι με πολύ γνωστή εταιρεία, τουλάχιστον στην Πάτρα. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ακουγόμαστε κανονικά. Νομίζω ότι χάσαμε τη σύνδεση όταν ξεκίνησα να αναφέρομαι στην ανακοίνωση των Ελληνοαμερικανών και συγκεκριμένα στο σημείο όπου οι ίδιοι ανέφεραν ότι τις τελευταίες εβδομάδες προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους εραστεχείς και δεν τα κατάφεραν. Είπα λοιπόν ότι έγιναν δύο επαφές με τον Κώστας Βόλια, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρξε επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Εν πάση περιπτώσει, λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της ανακοίνωσης, η οποία έπαιξε παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα, υπήρξε νέα επικοινωνία από άνθρωπο της εραστεχνικής με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Ο άνθρωπος εραστεχνικής του ζήτησε να στείλουν ένα επίσημο εγγραφό μέσω email, σύμφωνα με το οποίο θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του management της Παναχαϊκής, όπως και έγινε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, λίγη ώρα αργότερα. Οι δύο πλευρές συνεννοήθηκαν και συμφώνησαν να συζητήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το απόγευμα προς το βράδυ, για να δουν και και η άλλη πλευρά όλα τα δεδομένα, να τα βάλουν κάτω. Από την πλευρά των Αμερικανών υπάρχει διάθεση, σε περίπτωση που πάνε καλά οι συνομιλίες οι αρχικές, να έρθει άνθρωπος στην Πάτρα από τη Δευτέρα ή την Τρίτη, και συγκεκριμένα ο Απόστολος Μαρίνης, ο οποίος φέρεται να είναι ο πιο έτσι εύρωστος οικονομικά επιχειρηματίας, όχι ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι. Φέρεται λοιπόν ο ίδιος να θέλει να έρθει στην Πάτρα για να συζητήσει διαζώσεις με τους ανθρώπους εραστεχνικής και να παρουσιάσει και να αναπτύξει το πλάνο που έχουν για την ομάδα. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν μια αρχική συμφωνία κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που θα γίνει αργότερα. Τώρα, πώς συνδέονται όλα αυτά και πώς η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο θολή τη στιγμή που ο γνωστός μάνατζερ, ο Τάσος Παπαδόπουλος, φέρεται να κάνει επαφές με ποδοσφαιριστές την ίδια ώρα στην Αθήνα, σαν να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει ο ίδιος και οι συνεργάτες του με την πλευρά της Παραχαϊκής. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, την οποία μόνο οι άνθρωποι της Παναχαϊκής μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Θα δούμε ποιες εξελίξεις θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και θα δούμε κυρίως τι θα υποθεί και τι θα συμφωνηθεί, αν συμφωνηθεί κάτι, ανάμεσα στην πλευρά της εραστεχνικής Παναχαϊκής και των Ελληνοαμερικανών, στην τηλεδιάσκεψη που θα γίνει σε λίγες ώρες. Να πω και κάτι άλλο, επειδή χθες μόλις τόλμησα να ψελίσω εδώ στην εκπομπή, δεν φαντάζομαι θα γίνει τόσο χαμός. Μόλις τόλμησα λοιπόν να ψελίσω ότι οι Ελληνοαμερικανοί έχουν στο στόχαστρο να ασχοληθούν με την ΑΕΛ σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να βρουν άκρη με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, από εκεί και πέρα έγινε ένας χαμός. Ένας χαμός πραγματικά. Με έπαιρναν συνάδελφοι από τη Λάρισα. Μου στέλναν μήνυμα φίλοι της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω αν το εξέφρασα σωστά και δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες θέλουν να ασχοληθούν αποκλειστικά με την Παναχαϊκή. Αυτός είναι ο πρώτος τους στόχος. Έτσι, από τη στιγμή λοιπόν που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και να επενδύσουν, ο πρώτος τους στόχος είναι να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή και με καμία άλλη ομάδα. Τώρα, σε περίπτωση που οι συζητήσεις δεν πάνε καλά ή δεν βρεθεί άκρη, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στις δύο πλευρές, τότε προφανώς θα κοιτάξουν και αλλού. Ναι, μπορεί να είναι η ΑΕΛ, αν μέχρι τότε δεν έχει συμβεί κάτι διοικητικά και στην ομάδα της Λάρισας, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι πολύ ψημένοι. Πρώτος τους στόχος είναι η Παναχαϊκή, αλλά από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν με την Παναχαϊκή, προφανώς θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα και θα πάρουν τις αποφάσεις τους.
1: Μπορώ, μπορώ.
0: Να πω και κάτι, γιατί τις προηγούμενες μέρες λέγαμε διάφορα για τους Αμερικανούς, ότι έχουν μιλήσει και με πολύ γνωστό όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου και τον προορίζουν για τεχνικό διευθυντή. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, πρώτος του στόχος για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, εφόσον, επαναλαμβάνω, συμφωνήσουμε με την τεχνική, είναι ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος, λοιπόν, είναι στην κορυφή της λίστας των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών. Προς το παρόν, αντίδραση από την πλευρά του παλιού ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει. Έτσι, σας λέω ότι είναι πρώτος όμως στόχος των επιχειρηματιών. Ο ίδιος έχει καεί στο παρελθόν, στην Παναχαϊκή, αν θυμάστε, επί εποχής Κώστα Μακρύ, αν δεν κάνω λάθος, το 2007 πρέπει να ήταν, πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Δεν είχε περάσει και τόσο καλά όταν είχε ασχοληθεί ξανά με την ομάδα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ενδιαφέρον του για την Παναχαϊκή είναι πολύ μεγάλο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θα αποδεχθεί την πρόταση ή ότι είναι έτοιμος να αναλάβει κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω πάντως με σιγουριά είναι ότι πρώτος στόχος στην κορυφή της λίστας, λοιπόν, για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, εφόσον επαναλαμβάνω, βρεθεί άκρη και υπάρξει συμφωνία με την Εραστεχνική Παναχαϊκή, είναι ο Γρηγόρης Γεωργάτος, παλιός ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στην Πάτρα με τους οποίους μιλούν οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν είχαν ανθρώπους στην Πάτρα, δεν θα ήταν και εύκολο να μάθουν πράγματα ή να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες. Οπότε στο πλάνο τους υπάρχει αρχικά ένα σχήμα προσώπων που θα στελεχώσουν την ομάδα εφόσον συμφωνήσουν με την Εραστεχνική Παναχαϊκή. Τώρα αυτό το σχήμα μπορεί να διαφοροποιηθεί κάπως, αλλά υπάρχει ένα βασικό πλάνο και πράγματι, όπως το αναφέρουν στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο μυαλό τους αλλά και στο πλάνο τους είναι και το πολιτικό κέντρο. Και μάλιστα να κάνουν άμεσες ενέργειες για το προπονητικό κέντρο της Παναχαϊκής σε πολύ συγκεκριμένη έκταση της Πάτρας, για την οποία έχουν πληροφορηθεί ότι υπάρχει και ότι είναι εφικτό να ενοικιαστεί, ας πούμε, για να μην τα αποκαλύψουμε όλα με τη μία. Αλλά και πάλι, ξαναλέω, επειδή από χθες βλέπω μια αντιστροφή του κλίματος από την πλευρά των φιλάθλων της Παναχαϊκής μετά την ανακοίνωση αυτή από τους Ελληνοαμερικάνους, θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί ήδη βρισκόμαστε στις 5 Ιουνίου. Τα πράγματα δεν είναι απλά και εύκολα, έτσι, να προχωρήσουν. Μην ξεχνάμε ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα περίπου η διοίκηση της Εραστεχνικής μιλάει με μια συγκεκριμένη πλευρά, την πλευρά του μάνατζερ, του Τάσου Παπαδόπουλου, γιατί πλέον ο ίδιος βρίσκεται πίσω από τις συζητήσεις με τους συνεργάτες του. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να διακόψει αυτές τις συζητήσεις και τις επαφές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, όπως λένε, από την πλευρά της Εραστεχνικής, για να μιλήσουν με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Είναι μια υπόθεση που παρακολουθούμε. Επαναλαμβάνω, πιστεύω θα εξαρτηθούν πολλά και από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη που θα γίνει ανάμεσα στους ανθρώπους της Παναχαϊκής και τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
1: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Να πω ότι στην Πάτα είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα με την Nova. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με ίντερνετ και τηλέφωνο από το πρωί. Αλλά βλέπω ότι σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Ηλία, Ζάκυνθο κλπ, το πρόβλημα παραμένει. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ίντερνετ ούτε τηλέφωνα γενικά. Είναι σοβαρό το πρόβλημα και βλέπω ότι υπάρχει μια ενημέρωση από την εταιρεία ότι σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διατηρηθεί το πρόβλημα μέχρι τη Δευτέρα. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην Πάτρα, επαναλαμβάνω, από το πρωί υπήρχε, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στην περιοχή της Αχαΐας έχει επανέλθει η κατάσταση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πριν το κάνουμε να πούμε δύο ειδησούλες για τον Προμηθέα, ο οποίος φαίνεται ότι παίρνει σιγά σιγά μπρος. Νέο όνομα που προσθέτεται στη λίστα των παιχτών που παρακολουθεί στενά ο CJ Bryce είναι ένας Αμερικανός ο οποίος έπαιξε στην Unix Kazan τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Θεωρείται ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Προμηθέα και είναι σχεδόν σίγουρη η απόκτησή του. Νομίζω θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Τώρα υπάρχει και μια ανακοίνωση

0: ομάδας και της Ακαδημίας. Θυμίζω ότι ο Θεσσαλονικιός τεχνικός βρίσκεται από το 2023 στον Προμηθέα ως διευθυντής της Ακαδημίας αλλά και προπονητής στο τμήμα των εφήβων, ο οποίος φέτος κατέκτησε το ασημένιο πρωτάθλημα στο Πανελλήνιο και το χρυσό στο Rising Stars, αλλά και με τον Προμηθέα 2014 τερμάτισε τρίτος στο πρωτάθλημα της National League One, οπότε κατά μία έννοια προήχθη ο Γιάννης Ντάγιος, και μαζί με τον Μιχάλη Μιχελάκο, επαναλαμβάνω, και τον Βαγγέλη Σπυρίδη θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του Γιώργου Βόβορα στο τεχνικό επιτελείο του Προμηθέα. Επίσης, σήμερα ανοίγει η αυλαία του ειδικού πρωταθλήματος ανόδου της National League One με μια πάτρινη ομάδα, την Ένωση Γλαύκου Έσπερου, η οποία στο πρώτο παιχνίδι αντιμετωπίζει την ιστορική Χάνθ στις 6 στο κλειστό των Κωστακιών Άρτας. Είναι ένα ειδικό πρωτάθλημα στο οποίο λαμβάνουν μέρος οι δευτεραθλητές της National League One, δηλαδή η Ένωση Γλαύκου Έσπερου, ο Χολαργός και η Χάν. Θα γίνουν τρία παιχνίδια, δηλαδή όλοι θα παίξουν με όλους, και ο πρωτοπόρος, ο πρώτος της βαθμολογίας, θα πάρει την άνοδο για την Elite League. Έτσι λοιπόν, σήμερα στις 6 Ένωση Γλαύκου Έσπερου Χάνθ, αύριο στις 6 Χάνθ Χολαργός, και την Κυριακή στις 5 Χολαργός Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες, θα μεταδοθούν απευθείας μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αργότερα στο μπάσκετ, θα πούμε και μερικά άλλα πραγματάκια. Θα επιστρέψουμε όμως στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά για Super League 2, για Τρίτη Εθνική, για Πύργο, Ζάκυνθο και Άρη Πετρούπολης, για τη γνωστή υπόθεση η οποία δεν έχει τέλεση δικήση ακόμα, και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να τα συζητήσουμε όλα αυτά είναι ποιος άλλος, ο Κωνσταντίνος Λάπας, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Τι έγινε, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, ωραία εσείς.
0: Τι έχουμε, από τι ξεκινάμε, τι περιμένουμε?
1: Καταρχάς να πούμε ότι ξεκινάμε πάντα από τη ΜΕΛ, στη μεγάλη κατηγορία, από τη Super League.
0: Ωραία.
1: Που, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πέρασε ένα διάθρωση, και από εκεί πέρα περιμένουμε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να συγκληθεί τον τελευταίο δούσου πριν την ολοκλήρωση της τυπικά της αγωνιστικής περίοδου 25-26. Διότι πρόκειται να συζητηθεί μία πρόταση που έχει καταθέσει, που θα καταθέσει η ΠΑΕΚ Φυσιά, για την μορφή που θα έχει το πρωτάθλημα από τη μεθεπόμενη σεζόν 27-28. Σύμφωνα με την πρόταση που προτίθεται να καταθέσει, θα ζητάει να οι ομάδες να αυξηθούν από 14 σε 16. Άρα από τη σεζόν 26-27 που θα ξεκινήσουμε να υποβιβαστεί μία ομάδα από τη Super League 1 και από τη Super League 2 να ανεβούν 3. Το πρωτάθλημα να γίνει με 16 ομάδες και να έχουμε play-off και play-out. 1-4 τα play-off για τον πρωταθλητή, 5-9 για την πέμπτη θέση που θα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, και 10-16 για τις δύο ομάδες που θα υποβαστούν και τις υπόλοιπες που θα παραμένουν. Αυτή η πρόταση, η οποία θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση, θα καθορίσει εν πωλής και το πρωτάθλημα της Super League 2. Εάν δηλαδή του χρόνου με τις 16 ομάδες και τον έναν όμιλο, θα έχουμε 3 ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο ή θα μείνουμε στις 2. Το πρωτάθλημα της Super League 2 θα περιμένει ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία για να βάλει και τη δική της προκήρυξη, η οποία, αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε 16 ομάδες, να δούμε θα υπάρχουν play-off και play-out όπως σημαίνει τελευταία χρόνια, διότι οι 30 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας δεν είναι ούτε λίγες αλλά δεν είναι και πολλές.
0: Ναι.
1: Είναι μια μεσοβέζικη λύση, οπότε θα εξαρτηθεί και η μορφή του πρωταθλήματος στη Super League 2.

0: για την επόμενη σεζόν. Αυτά δηλαδή περιμένουμε στον Ιούνιο, αυτές τις δύο σημαντικές έτσι, αποφάσεις. Mm-hmm. Για την Super League 2 ο αριθμός 16 είναι ο μέγιστος, μπορεί να έχουμε και λιγότερες αν κάποια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο που ότι μπορεί να υπάρξει. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες θα απαρτίζουν το πρωτάθλημα, οι 14 είναι γνωστές εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Η 15η, εάν δεν προκύψει κάποιο θαύμα, θα είναι η Ζάκυνθος, η οποία ακόμα δεν έχει κληθεί να καταθέσει τα χαρτιά της για να γίνει και εγγραφή μέλους, διότι περιμένει την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης πύργος Άρης Πετρούπολης. Την 5η λοιπόν η Πειθαρχική Επιτροπή κατοχύρωσε το μάτς της Ζάκυνθο με 3-0. Αυτή η απόφαση μοιάζει απίθανο να αλλάξει στο εφετείο. Άρα γι' αυτό λέμε ότι η Ζάκυνθος 99%, για να μην πούμε 100%, είναι στην Super League 2. Ο πύργος δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών, οπότε ισοβαθμοί Άρη Πετρούπολης και Πύργου στους 8 πόντους με τη νέα βαθμολογία δίνει προβιβασμό στον Πύργο και παραμένει ο Άρης Πετρούπολης στη Γάμα Εθνική. Ωστόσο σήμερα ο Άρης Πετρούπολης κατέθεσε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, όχι η Ζάκυνθος, η Ζάκυνθος δεν καταθέτει έφεση, οπότε γιατί δεν έχει κάποιο συμφέρον. Την επόμενη Παρασκευή θα κληθούν οι δύο πλευρές, η πλευρά του Άρη Πετρούπολης που κατέθεσε την έφεση, προφανώς και η πλευρά του Πύργου, να καταθέσουν πάλι, να δώσουν εξηγήσεις στην Επιτροπή Εφέσεων. Και από εκεί πέρα τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα βγει και η οριστική απόφαση για να δούμε οριστικά με βάση το εγχώριο δίκαιο και τους εγχώριους κανονισμούς ποια ομάδα θα βρίσκεται στην Super League 2 και ποια στη Γάμα Εθνική μεταξύ Πύργου και Άρη Πετρούπολης. Να πω εδώ ότι θα ξαναμιλήσουμε και τότε βέβαια όταν θα έχουμε και απόφαση, ότι και ο Πύργος και ο Άρης Πετρούπολης έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο ΚΑΣ σε περίπτωση που η απόφαση είναι κατά τους. Οπότε μπορεί να τραβήξει λίγο ακόμα. Εγώ νομίζω ότι αν ο Πύργος παραμείνει απόφαση όσο έχει, δηλαδή ο Πύργος δεν τιμωρηθεί αφαίρεση βαθμών, άρα ο Άρης Πετρούπολης θα έχει το δικαίωμα να πάει στο ΚΑΣ, νομίζω ότι δεν θα πάει. Είναι
1: δεν
0: πάρα
1: θα πάει,
0: πολλά
1: λες.
0: Χρήματα. Ο Άρης Πετρούπολης πιστεύω δεν θα πάει. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, είναι μια πολύ κουραστική διαδικασία. Δεν πιστεύω ότι θα δικαιωθεί. Δεν υπάρχει και ας το πούμε και αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν που μια ομάδα να κέρδισε τέτοια υπόθεση. Ανάποδα, αν δηλαδή ο Άρης Πετρούπολης δικαιωθεί στο εφετείο και ο Πύργος τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, τότε ο Πύργος θα πάει στο ΚΑΣ, είναι δεδομένο, και ο Πύργος έχει πατήματα να βρει περιπτώσεις που μπορεί να το έρθει το ΚΑΣ και να του πει παίρνω τον βαθμό πίσω. Γι' αυτό είχα πει πριν από μια εβδομάδα ότι αν ο Πύργος τιμωρηθεί και πάει στο ΚΑΣ και δικαιωθεί εκεί τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, όποτε βγει η απόφαση, ενδεχομένως το πράγμα της Super League 2 να γίνει και με 17 ομάδες. Δεν είναι βέβαια αυτό η προκήρυξη, δεν το λέει αυτό, αλλά εάν τύχει και εγκλωβιστεί ας πούμε η Λίγκα και οι ομάδες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τότε θα πάμε με 17. Είναι μακρινό το σενάριο, ας περιμένουμε το εφετείο για να οριστικοποιηθεί η ομάδα θα είναι Super League 2. Και αυτομάτως όλη αυτή η διαδικασία θα επηρεάζει και το πρόγραμμα της Γάμα Εθνικής, που είχαμε και την ανάρτηση στο site της ΕΠΟ της προκήρυξης του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν με 10 ομίλους των 12 ομάδων. Θα γίνει και ο σχετικός με οριστική τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεων την 3η Ιουλίου. Θα έχουμε, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα έχουμε play-off εσωτερικά και play-out σε κάθε όμιλο. Αυτό που έγινε γνωστό και επισήμως ότι θα ανεβούν 4 ομάδες από τη Γάμα Εθνική στη Super League 2.
1: Τέσσερις όμως από τους 10 πρωταθλητές, έτσι.
0: Από τους 10 πρωταθλητές. Οι 5 πρώτοι πρωταθλητές, δηλαδή όμιλος 1 έως 5, θα σχηματίσουν ένα γκρουπ, ένα όμιλο, να ανεβούν οι 2 από τους 5 και αντίστοιχα στο νότο, το πούμε βορρά και νότο, το πούμε έτσι χωρικά, για να καταλάβουμε. Και θα υποβάζονται 30 ομάδες συνολικά, 3 από κάθε όμιλο, 3-10-30. Εάν κάποιος όμιλος είναι 11, θα υποβάζονται 2. Αν είναι 10, θα υποβάζεται 1. Αν είναι 9, δεν θα υποβαστεί καμία. Αλλά δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο ποτέ.
1: Πάντως βλέπω Κώστα, θα πεις το τελευταίο, βλέπω πάντως ότι η διάθεσή τους είναι να παραμείνει το πρωτάθλημα έτσι και τη μεθεπόμενη σεζόν.
0: Η πρόθεση της Επιτροπής είναι το πρωτάθλημα και, όπως είπε σωστά, για ακόμα μια σεζόν και το 28-29. και το 2028 να παραμείνει στο ίδιο πλάνο. 10 ναι. ομάδες με 10 ομίλου με 12. Ναι. Νομίζω ότι θα κυλήσει το πρωτάθλημα. Mm. Θα το δούνε. Μπορεί και να έχουμε κάποια αλλαγή, ας το πούμε, έκπληξη. Δεν το θεωθέσφατο. Αλλά σίγουρα η προκήρυξη θα αναφέρει η συμπληρωματική. Θα αναφέρει και το πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της σεζόν 27-28. Θα το περιμένουμε αυτό, να το πούμε. Και η μεγάλη διαφορά στη γάμα εθνική του χρόνου αφορά τους μικρούς. Δηλαδή εκεί που είχαμε έναν του 2007, δύο μάλλον, τώρα θα παραμείνει ο ένας του 2007 και, ηλικίας και άνωθεν, και ο άλλος είναι του 2008 και άνωθεν, για να μπορέσουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους κάποιες ομάδες, τα παιδιά αυτά που ήταν το 2007 και παίξανε φέτος, να μην βγουν εκτός κάδρου, να παραμείνουν.
1: Εν τω μεταξύ, Κώστα, όταν μιλάμε για γεννηθέντες τώρα το 2008, μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι 18 χρονών, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: 18. Και τους θεωρούμε μικρούς. Δηλαδή θα παίξουν ως μικρούς, παιδί μου, στην τρίτη εθνική.
0: Τους αναφέρουμε ως μικρούς για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ως μεγάλοι πότε θα παίξουν, δηλαδή. Σε ποιες κατηγορίες θα παίξουν.
0: Το μικρός και το μεγάλο είναι μια υποκειμενική έννοια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να πούμε την αλήθεια. Το πώς ορίζει το κάθε ποτάθλημα.
1: Ναι,
0: κάθε
1: γιατί αν δεν επιβληθεί στις ομάδες, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν πρόκειται, ρε παιδί, να χρησιμοποιήσουν τέτοιους. Ή κάποιες θα χρησιμοποιήσουν, αλλά οι περισσότερες όχι.
0: Βαγγέλη, δεν χρησιμοποιεί κανένας. Όχι.
1: Δεν χρησιμοποιεί κανένας.
0: Μόνο οι ομάδες οι οποίες έχουν ένα πολύ χαμηλό budget και οι οποίες λένε ότι κοιτάνε και να πέσουμε δεν μας νοιάζει, που βάζουν πολλά παιδιά νεαρά. Όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα πολύ θετικό μέτρο όλο αυτό που γίνεται. Το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί στη Super League 2, θα υπάρξει σχετική εισήγηση στο επόμενο δοσού, να υπάρξει και στη Super League 2 ένας μικρός να αρχίζει και να τελειώνει ή του 7 ή του 8, θα το δούμε τώρα αυτό. Ναι. Και στο κύπελλο είχαμε τη μεγάλη αλλαγή, μια έξτρα αλλαγή, ότι φέτος ήταν υποχρεωτική συμμετοχή ενός του 2004, άρα 21 ετών, ας το πούμε έτσι, 21-22, του χρόνου θα είναι 2 του 2004. Δηλαδή και εδώ δεν αυξάνεται, δεν πάμε στο 2005, ενώ προχωράει η σεζόν, δεν ανεβαίνει και η ηλικιακή ομάδα, παραμένει το 4, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά που παίξαν πέρσι στο κύπελλο Ελλάδος να παίξουν για του χρόνου, θα βάλει δηλαδή ακόμα 2. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα που θα παίξει στο κύπελλο πρέπει να έχει 4 μικρούς, 2 εντεκάδα, 2 στον πάγκο, άρα σύνολο 5, να έχει κάποια εναλλακτική. Και στη γάμα εθνική επίσης πρέπει να έχει 5 μικρούς, αντίστοιχα, όπως είχαν και φέτος όλες οι ομάδες. 2 εντεκάδα, 2 στον πάγκο και έναν πέμπτο, μην τυχόν και γίνει κάτι και χρειάζεται να πει. Είναι θετικό, πολύ θετικό μέτρο, θα βγαίνει και στο Super League 2 αυτό.
1: Ναι. Για τη συγκρότηση των ομίλων δεν έχεις να μας πεις
0: για παραπάνω πληροφορία. Δεν νομίζω. Α, ναι, επειδή σου είχα την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα σου πω για τους ομίλους. Ναι. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι ο διαχωρισμός των ομίλων θα γίνει με βάση τις περιφερειακές ενότητες. Ωραία. Οπότε πηγαίνοντας αμιγώς στον όμιλο της Πελοποννήσου, βάζοντας μέσα το νησί της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, που κυρίως σε αυτό το γκρουπ πηγαίνει. Οι ομάδες στο σύνολο είναι 17. Όλοι οι Πελοπόννησοι ήταν δύο νησιά. Δεν βάζω μέσα τον Πύργο. Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει 12 πρέπει να φύγουν 5. Η ένωση η οποία μπορεί να φύγει πάρα πολύ εύκολα και εξυπηρετεί είναι η ένωση της Κορίνθου, διότι έχει 4 ομάδες και επειδή συνορεύει με τον νομό της Αττικής, μπορεί πολύ εύκολα να μετακομίσουν αυτές τις ομάδες, να παίξουν με ομάδες της Αττικής ή ακόμα και της Εύβοιας, ακόμα και της Βιωτίας. Είναι σχετικά κοντά. Και ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή από το 17 μείον 4 πάμε στο 13. Και ψάχνουμε τη μία ομάδα που θα φύγει από την Πελοπόννησο να πάει προς την Ήπειρο, ας το πω γεωγραφικά για να καταλάβει ο κόσμος, που εγώ πιθανολογώ από μόνος μου, χωρίς να μου έχει πει κάποιος κάτι, μπορεί να είναι είτε η ομάδα της Ζακύνθου, που είναι η Θύλα Πελοκήπων, είτε η ομάδα της Κεφαλονιάς, που είναι ο Παλουξηδιακός, δηλαδή τον θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Στο παρελθόν είχε γίνει πάντως αυτό με τη Ζάκυνθο να παίζει προς τα εκεί, σε εκείνα τα μέρη.
0: Να παίξει προς τα πάνω,
1: ναι.
0: Είναι και πιο εύκολο για τη Ζάκυνθο να περάσει, ας πούμε, να περάσει απέναντι σε σχέση με την Κεφαλονιά που πρέπει να κάνει ταξίδια. Να μου πει ούτε σε άλλο που άλλο ξέρω να κάνει ταξίδια, τι στην Πελοπόννησο, τι στην Ήπειρο. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι πιο πολύ εκτίμηση της Επιτροπής Οργανώσεων και της απόφασης. Εγώ θεωρώ ότι ο όμιλος Πελοπόννησου είναι αυτός. Αν δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη, οποιαδήποτε άλλα συνάδελφα κυκλοφορούν δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ομάδες από την Πελοπόννησο να παίξουν με νησιά. Αυτό που είχε γίνει πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Με τη Ρόδο, τότε είχε γίνει ένα τρελό μαγείρεμα. Αυτά έχουν ελαχιστοποιηθεί. Όχι, δεν έχουν εκμηδενιστεί. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα πλέον αυτά τα σενάρια κάποια ομάδα να φύγει, να πάει, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, Κώστα μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και εγώ, ευχαριστώ. Επίσης, για χαρά. Everybody,
1: rock your body. Λοιπόν, να δούμε τι θα δούμε απόψε το απογευματάκι και το βράδυ στην τηλεόραση ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, γιατί πλέον δεν μιλάμε μόνο για τηλεόραση την εποχή που βρισκόμαστε. Σαφώς ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο δεύτερος τελικός των play-offs. Προηγείται 1-0 ο Ολυμπιακός στις νίκες. Είναι το μεγάλο φαβορί στη σειρά, έτσι και αλλιώς. Στις 9 το παιχνίδι από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Υπάρχει το φιλικό παιχνίδι στο ποδόσφαιρο Ουγγαρία-Φιλανδία 9 παρατέταρτο από το Nova Sports Start. Υπάρχει και μπάσκετ για τους φαν του Ισπανικού Πρωταθλήματος και του Τουρκικού. Bilbao Valencia στις 8, Κοσμοτές Sport 8 και Ανατολού Εφές Φενέρ επίσης στις 8. Λοιπόν, ανακοινώθηκε χθες το αναλυτικά το πρόγραμμα το τηλεοπτικό του Μουντιάλ. Είναι πολλά παιχνίδια που ξεκινούν με τα μεσονύχτιες ώρες λόγω της διαφοράς στην ώρα που υπάρχει με Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, όπου θα διεξαχθούν τα παιχνίδια. Όλα τα μάτς θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ, από το ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ. Θυμίζω έχει μείνει λιγότερο από μια εβδομάδα για την έναρξη του Μουντιάλ, παρότι δεν το έχουμε πάρει είδηση. Την ερχόμενη 5η, 11 Ιουνίου, ξεκινάει η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή στις 10 το βράδυ με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1 και το ΕΡΤ 2 Σπορ. Εντάξει, ποδοσφαιρική ώρα, ευρωπαϊκή ώρα 10 το βράδυ, αλλά από την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και μετά ξεκινούν τα μεσονύχτια, για να μην πω πρωινά. Το θέμα είναι να ξεμπερδεύουμε με την πρώτη φάση. Τώρα το να ξεμπερδεύουμε είναι μια κουβέντα, γιατί για πρώτη φορά στο Μουντιάλ συμμετέχουν 48 ομάδες, ο μεγαλύτερος αριθμός ever που έχει συμμετάσχει σε Μουντιάλ. Το πρόγραμμα είναι πιο γεμάτο από ποτέ. Υπάρχουν μέρες που η ΕΡΤ θα μεταδώσει και 5 παιχνίδια ή 6. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Έτσι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αλλά μόλις γίνει το ξεκαθάρισμα μετά την πρώτη φάση και μετά τη δεύτερη, να πούμε, εκεί ξεκινάει όλο το ενδιαφέρον, που είναι μεγάλο, έτσι, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που θεωρούνται φαβοροί για την κατάκτηση του τίτλου και δεν μπορούν να γίνουν εύκολα προγνωστικά στη συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Γερμανία πάντα, η Βραζιλία, η Αργεντινή, είναι πάρα πολλές οι ομάδες, οπότε νομίζω θα έχει η Ισπανία πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Στο μικρόφωνο για την προηγούμενη μία ώρα σχεδόν ήταν ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντι μου ήταν ο Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Από εμάς, τι άλλο, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου, στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου, στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί κι ήσουνα μάνα, τώρα σιωπή. Κάποτε μου λέγες η νύχτα με τρομάζει, κι εγώ σου έδειχνα τον ήλιο να χαράζει, κι όλες οι λύπες και οι χαρές ήταν δικές μας. Δεν θα χωρίσουμε, φωνάζαμε ποτέ μας, τώρα σιωπή.

κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί και ήσουν αμάνα. Τώρα

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τροχιά ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αργυρούπολος, στη συμβολή της με την διγενή ακρίτα στην Αργυρούπολη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες, ο κ. Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στα στενά του Ορμούς, που αποτελούσαν άμεση απειλή. Ανέφεραν επίσης πως έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν. Σύρινες αεράμινας είχησαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν. Να σημειωθεί ότι στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν είναι εγκατεστημένες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τονίζει επίσης ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγού του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Λυπητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΆΚΑ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, 6 και 7 πρώτα λεπτά, παρακάτω δευτερόλεπτα να γίνει 6 και 8. Καλημέρες, καλό πρωινό, Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό σε όλους και σε όλους, με όλα αυτά τα οποία ακούμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, και είμαστε εδώ για να τα καταγράφουμε, να τα παρουσιάζουμε και φυσικά να τα σχολιάζουμε και βεβαίως και να διαβάζουμε και τις δικές σας παρατηρήσεις και επίσης τα δικά σας σχόλια και τις επισημάνσεις. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Sky 100,3. Σάββατο 6 Ιουνίου βρισκόμαστε. Ακόμα σε ρυθμό πανελλαδικών εξετάσεων τα παιδιά. Τελειώνουν τη Δευτέρα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά αυτή τη βδομάδα. Έχουμε τις εσωτερικές εξετάσεις. Να είστε καλά, να προσέχετε, να αφήσουμε τα παιδιά να διαβάσουν. Να και μετά βεβαίως έρχεται και το υπόλοιπο καλοκαίρι για να περάσουν όμορφα και εξέγνιαστα. Και βεβαίως με το πρόγραμμα το οποίο έχετε επιλέξει εσείς οι γονείς να κάνετε και τις διακοπές σας. Και βεβαίως να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, είτε είστε αυτοί οι οποίοι ξεκινάτε τώρα σε αυτό το πρώτο κύμα, το όχι τόσο μεγάλο, των διακοπών του Ιουνίου. Υπάρχει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Με τον Κώστα Πάνο είμαστε αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Την Τζέσι Αμπτουλάη στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται τη μουσική. Και ο Πέτρο Μωραήτη επιμελείται τη επικοινωνία μαζί σας. Το 210-48-00-170-174. Το τηλεφωνικό κέντρο του Sky απαντάει στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος και φυσικά περιμένετε και εσείς καλημέρες. Και τα διακάσεις μηνύματα τα διαβάζουμε μέσω κινητού και διαδικτύου. Όπως για παράδειγμα το Δημήτρη από την Αυστραλία, τη Μερβόλη. Καλημέρα Δημήτρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Ποιος ταυτίζει το Μητσοτάκι με τον Τσίπρα, αυτός που θα έσκησε τα μνημόνια σελίδα-σελίδα. Ούτε καλσόν δεν έσκησε ο κύριος Τσίπρας, κύριος τίποτα. Καλημέρα Δημήτρη, καλό πρωινό. Ναι, αυτή από το Πασαλεμάνι, καλημέρα, καλό πρωινό. Όλοι στην αντιπολίτευση ψάχνουν για μια καρέκλα προοδευτική οι άνθρωποι. Καλημέρα, νεόφυτε, καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Και Δημήτρη Παπουτσί, για σένα, δεν ξέρω την καταγωγή από που είναι εδώ στην Ελλάδα και τώρα ζεις και οικογένεια και βεβαίως εργάζεσαι και είσαι στην μακρινή Αυστραλία. Αλλά Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάμε πάντοτε με ελληνική παράδοση. Έτσι, να θυμίζουμε και να θυμάστε κι εσείς οι πολύ πολύ μακρινοί από την Αλάσκα, την Αρούμπα, τη Μαρτινίκα, το Νέο Δελχή που μας ακούτε, το Σεντζέν. Έτσι, να θυμόμαστε την πατρίδα. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει κάτι από την Ήπειρο εκεί, από το Πογόνι. Καλημέρες.

0: Yes, καλό πρωινό έτσι από το Πογόνι εκεί. Μουσική, επιλογή του Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έτσι από την Ήπειρο και βεβαίως αυτή την πολύ πολύ ωραία περιοχή της πατρίδας μας, όπου έχει αφήσει και πολύ ωραίες μουσικές και μελωδίες. Χαλασά μου λοιπόν. Καλημέρες, Σωτήρα Δαμελισσία, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε εσένα. Και πάμε στα ρεπορτάζ και σε αυτά τα οποία έχουμε και τα ζητήματα που αναλαμβάνουμε και θυμόμαστε, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διεθνή επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Μέση Ανατολή. Νέα ένταση λοιπόν στον Περσικό κόλπο, με την Τεχεράνη να φέρεται να άνοιξε πύλη στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά drones και έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν. Για 4 καταρρύψεις ιρανικών drones έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το CNN, μεταδίδοντας έτσι την είδηση για θερμό επεισόδιο κοντά στα στενά. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μεταδίδει ότι η προτεραιότητα και προειδοποιητικά, μάλλον συγχωρείτε, πύρα κοντά στα στενά του Ορμούζ πιθανώς συνδέονται με αμερικανικά πλοία. Σύμφωνα με το CNN, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν είχαν στόχο εμπορικά πλοία ή αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην περιοχή του Νότιου Λιβάνου τώρα, 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινό πλήγμα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός τώρα με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί σιρήνες αεροπορικής επιθέσεις στον Βορρά σχετικά με διείσδυση εχθρικών αεροσκαφών. Και από τα της Μέσης Ανατολής ερχόμαστε σε αυτό το οποίο έχει ξεχαστεί βεβαίως με όλο αυτόν τον πόλεμο στον Περσικό με την Ουκρανία, διότι επίσημη συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στην Λευκάδα. Μετά και το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο και όλες τις απαραίτητες ενέργειες που έκανε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αφού παρέλαβε και όλα τα συμπεράσματα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφορικά με τον ντρόουν αυτό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο κ. Τίκχη, σε ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η Ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια άλλα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τι υπάρχει στο ζήτημα αυτό με τη Λευκάδα, συμβαίνει και με θαλάσσια περιοχή η οποία υπήρξε και αλλού και ένα ακόμη drone το οποίο έφτασε σε άλλη περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στη Ρουμανία δηλαδή. Αυτές οι ομοιότητες, αν μπορώ να πω ότι υπάρχουν, και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με την ύπαρξη αυτών των drones της Ουκρανίας και στην, επαναλαμβάνω, και στη Λευκάδα και στη Ρουμανία, και όλα τα υπόλοιπα γύρω από, από αυτές τις εξελίξεις είχε χθες και έδωσε στο δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με το ίδιο το drone. Είναι αυτός ο τύπος που βλέπουμε, ένα ουκρανικής κατασκευής Sargan 3000, το οποίο βλέπουμε ότι είναι γεμάτο κεραίες πάνω, αισθητήρες. Είναι συστήματα αντιδρόνων, αλλά είναι και συστήματα διεύθυνσης, αυτά τα οποία κατάφεραν οι Ρώσοι να παρεμβάλλουν χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, jamming, spoofing, δηλαδή είτε ακυρώνοντας ουσιαστικά το GPS, είτε τροφοδοτώντας το με λάθος πληροφορίες. Και κατέληξε στην Κωνσταντζα όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα 3 τουλάχιστον, γιατί οι πληροφορίες είναι πως ήταν 5 συνολικά. Και είναι μια υπόθεση που μοιάζει πάρα πολύ με αυτή της Λευκάδας. Και εκεί λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση, είχαμε ένα ουκρανικό drone όπου υπήρξε παρεμβολή στα συστήματά του. Κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Κατέληξε μέσα στη Λευκάδα σε μια σπηλιά εκεί που το βρήκαν οι αλλοίς. Παρόμοια περίπτωση φαίνεται πως είναι και αυτή, και γύρει πάρα πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια πλέον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, όταν κυκλοφορούν ουσιαστικά ακυβέρνητα drone τα οποία μεταφέρουν εκρηκτικά.
2: Έχουμε αναχαιτήσεις όμως στη Βαλτική. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο και υπάρχει και μια άσκηση που έρχεται, Σταύρο. Να τα δούμε λίγο τι σχέση έχουν αυτά.
1: Λένε, καθώς η Μόσχα δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, είχαμε 11 αναχαιτήσεις, 11 σκράμπλ μέσα σε μία εβδομάδα με γαλλικά μαχητικά να αναχαιτίζουν ρωσικά αεροσκάφη. Έρχεται λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη άσκηση, τακτική άσκηση του ΝΑΤΟ, η Ramstein Flag, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, μάλιστα ελληνικά Ραφάλ, θα μετασταθμεύσουν στο βορειότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, στη Νορβηγία, στον Αρκτικό κύκλο, και ελληνικά F-16 στην Ισπανία. Γίνεται σε μια τεράστια περιοχή. Το σενάριο φυσικά είναι η πιθανότητα απειλής από τα ανατολικά. Φυσικά φωτογραφίζεται η Ρωσία και προβλέπει ενεργοποίηση του άρθρου 5, ασκήσεις ταχείας αντίδρασης και όλα αυτά που προβλέπονται στα εγχειρίδια της συμμαχίας για να αντιμετωπίζουν τέτοιες απειλές. Περισσότερα από 200 αεροσκάφη θα λάβουν μέρος στην άσκηση.
0: Μένουμε στα ζητήματα Ουκρανίας, διότι απόρριψε ο Ρώσος πρόεδρος, ο κ. Βλαδιμίρ Πούτιν, το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τονίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμήνυσε επίσης ότι η μάχη θα τελειώσει όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε την δική του πλευρά ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτήν την ανοιχτή επιστολή που είχαμε από τον κύριο Ζελένσκι προς την Ρωσία, βάζοντας βεβαίως στο κάδρο και την Αμερική, όπου θα μπορούσε να είναι υπό από τους Αμερικανούς αυτή η τέταρτη συνάντηση. Όλα αυτά βεβαίως στην διαδικασία αυτού του πολέμου, του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, το τι ακριβώς φαίνεται και τι ακριβώς υπάρχει πίσω από αυτήν την άρνηση του κυρίου Πούτιν, ανέλησε με όλα τα δεδομένα για τη δεδομένη στιγμή ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky και της Καθημερινής, στην Λένα Φελτζάνη, χθες στο κεντρικό δελτίο.
3: Momentum έχουμε, Ελένα, διότι η μεν Ουκρανία έχει εδαφικές κτήσεις τους τελευταίους μήνες, όπως περιέγραψε πολύ εύστοχα ο Γιάννης Παλιούρας. Η Ρωσία, από την άλλη, έχει την ανάγκη να επαναφέρει με κάποιον τρόπο την οικονομία σε μια κατάσταση που δεν είναι αυτή του πολέμου που βρίσκεται σήμερα, χάρη στην οποία εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο Πούτιν να παρουσιάζει τη ρωσική οικονομία κόντρα σε κάθε πραγματικότητα ως ακμάζουσα. Η Ρωσία επίσης έχει κάθε λόγο σήμερα, που κερδίζει 150 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κάθε μέρα μετά την άρση των κυρώσεων των Αμερικανικών από τις πωλήσεις πετρελαίου, να αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση. Και από την άλλη, η Ουκρανία αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί ότι από τη στιγμή που τα αμερικανικά πυρομαχικά έχουν εξαντληθεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, πρέπει να κάνει κάτι. Άρα το momentum υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η δυσπιστία επίσης υπάρχει μεταξύ των δύο προέδρων. Ένα μίσος, ένα μένος. Ο Πούτιν, να μην λησμονούμε, Λένα, το ξέρεις πολύ καλά, δεν θέλει να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Οπότε θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το έριξε το καρφί. Ξέρουμε ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ότι δεν ήθελε να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Θεωρεί ότι είναι ένας δικτάτορας, θεωρεί ότι δεν έχει νομιμοποίηση εσωτερική. Mm-hmm. Και σε τελική ανάλυση θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, χωρίς να το αποκλείω βέβαια, να δούμε μια συνάντηση των δύο. Εξού και η προσπάθεια Πούτιν να αποκλείσει το σενάριο αυτό, καλώντας ο Ζελένσκι να πάει στη Μόσχα.
2: Συμφωνία χωρίς Ζελένσκι, βλέπεις, θα το δεχόταν αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος? Θα τον πίεζε κάποιος να το κάνει?
3: Ο μόνος που μπορεί να τον πιέσει και να το καταφέρει είναι ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία στο εσωτερικό της χώρας του, η οποία είτε σε μορφή δημοψηφίσματος, είτε μέσα από το κοινοβούλιο, είτε μέσα από εκλογές, πρέπει να λάβει την αναγκαία νομιμοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μια συμφωνία η οποία οπωσδήποτε δεν θα είναι καλή για την Ουκρανία, από τη στιγμή που ήδη έχει απολέσει σχεδόν το 20% της εδαφικής επικράτειας. Άρα, ό,τι και να συμβεί, ο Ζελένσκι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Όμως, σε εξίσου δύσκολη θέση είναι και ο Πούτιν, διότι αν δεν καταφέρει να ανατάξει γρήγορα τη ρωσική οικονομία, παρά το ότι δεν λογοδοτεί, παρά το ότι οι εκλογές εκεί πέρα δεν γίνονται με τον ορθό τρόπο, και αυτός αντιμετωπίζει ήδη πολύ μεγάλα προβλήματα εσωτερικής αμφισβήτησης για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια κυριαρχίας.
2: Και το ακούσαμε αυτό το καρφί και από τον Ουκρανό πρόεδρο για την ηλικία του Ρώσου πρόεδρου. Τώρα, από τη μία υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες. Θέλεις να ρίξεις γέφυρες, αναφέρομαι στο Ζελένσκι, και την ίδια στιγμή έχεις μία επιστολή με ταπεινωτικά σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο. Τι στρατηγική αυτή είναι αυτή, Κωνσταντίνε?
3: Την οποία μάλιστα συμπληρώνω, Λένα, ότι τη δημοσιοποιείς κιόλας. Γιατί αν την είχε στείλει κατηδίαν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αν μη τι άλλο, έχει καλές προθέσεις. Δεν νομίζω ότι η πρόθεση του Ζελένσκι είναι να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι. Περισσότερο επιθυμεί να τον εκθέσει. Και από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Ουκρανία σήμερα αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Η προσοχή της διεθνούς κοινότητας και των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Θέλει με κάποιον τρόπο να αποτραβήξει τον ενδιαφέρον τους και να το επαναφέρει στην Ουκρανία. Επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα. Και με το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο βρέθηκε πριν από λίγο καιρό στο Ιόνιο, και με επιθέσεις που έχουν γίνει στο Αιγαίο ή στη Μαύρη Θάλασσα, φαίνεται ο πόλεμος αυτός να βγαίνει πλέον από τα στενά γεωγραφικά όρια, εδώ και καιρό, όχι σήμερα, από τα στενά γεωγραφικά όρια της Ουκρανίας, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει μεταξύ άλλων και τους Ευρωπαίους.
2: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή κινητικότητα. Θέλουν να μπουν από την πίσω πόρτα, από την μπροστά πόρτα. Πάντως, μέχρι τώρα είχαν μείνει στο περιθώριο. Ο Ρώσος πρόεδρος όμως λέει ότι εγώ μιλώ με τα μεγάλα κεφάλια, μιλώ μόνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή τη συνθήκη, τη σχέση, πώς τη βλέπεις να λειτουργεί, Κωνσταντίνα?
3: Οι Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι ότι έχασαν για πολύ καιρό κάθε επαφή με το Κρεμλίνο. Αυτή την επαφή την ανέκτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να λέμε για τον Τραμπ, πρέπει να του πιστώσουμε, ακόμα και αν δεν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της όποιας λύσης, ότι ήταν αυτός ο οποίος σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με τον Πούτιν. Δεν εμπιστεύεται ο Πούτιν τους Ευρωπαίους, δεν εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι τον Πούτιν. Αλλά πολλές φορές, λένε, στο παρελθόν έχουμε δει να υπάρχουν συμβιβασμοί εξ ανάγκης και όχι κατ' επιλογή. Άρα θα έλεγα ότι είναι πιθανό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και με παρότρινση ενδεχομένως του Τραμπ και προς τον Ρώσο πρόεδρο αλλά και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να δούμε μια προσπάθεια μερικής αποκατάστασης, όχι των σχέσεων, ας πούμε να ρίξουν γέφυρες η μία πλευρά προς την άλλη και να δούμε πλέον να αρχίζουν οι συνομιλίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι πρωτίστως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας.
0: Τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Νέα προθεσμία για σήμερα Σάββατο. Ζήτησε και πήρε ο δικηγόρος 41χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία και καθυστέρησαν να βγουν την ίδια ώρα. Να ξέρετε ότι αθώο έκρινε το ταυτόφορο μονομελές πλημμυλοδικείο το μελισσοκόμο που δικάστηκε για τον εμπειρισμό στο Άλσος Βέικου χθες 5η-4η του μηνός. Αντίστοιχη πρόταση αθώωσης υπέβαλε το δικαστήριο και η εισαγγελία της έδρα. Στην απολογία του κατηγορούμενου αρνήθηκε την κατηγορία ότι από αμέλεια δική του προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή, ισχυριζόμενος ότι έφτασε στο σημείο μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, και όλα αυτά τα αιτιολογεί και τα υποστηρίζει λέγοντας ότι υπήρχε και είσοδος του σε κατάστημα, υπάρχει καταγραφή σε κάμερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αθώος ο άνθρωπος ο οποίος, ο μελισσοκόμος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Άλσος Βέικου. Συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις, μην το ξεχνάμε. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού, υπολογιστών και της ιστορίας. Ενώ αυλαία των Πανελλαδικών έχουμε για τη Δευτέρα για τα γενικά λύκεια με ιστορία, φυσική και οικονομία.

0: Και ερχόμαστε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με το πρωτοφανές περιστατικό που είχαμε μέρα μεσημέρι στην Καλυθέα. Πρωταγωνιστής ήταν ένα 55χρονος που επιτέθηκε με σιδερένιο ρόπαλο και καταδίωξε δύο αλλοδαπούς, τους οποίους θεώρησε επίδοξους διαρρήκτες και για τους οποίους πληροφορήθηκε από τη σύζυγό του ότι φωτογράφησαν το σπίτι τους. Τελικά ασκήθηκαν διώξεις σε όλους. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
1: Μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της Καλυθέας. Ο 55χρονος χτυπά με σιδερένιο ρόπαλο, αλλοδαπό που θεωρεί ότι είναι επίδοξος διαρρήκτης. Τον ακινητοποιεί μαζί με τον έτερο άντρα, που θεωρεί συνεργό του και καλεί την αστυνομία.
2: Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι. Το έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος κυνήγησε τους δύο άνδρες, τους πέτυχε στη στάση του λεωφορείου, ακινητοποίησε τον έναν σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο και ξεκίνησε να το χτυπά με σιδερένιο ρόπαλο.
4: Ήταν εδώ οι δύο αυτοί αλλοδαποί, γονατισμένοι, ο ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρχές φαίνεται αρχικά να πληροφορήθηκαν ότι δύο αλλοδαποί άνδρες διέριξαν το σπίτι του 55χρονου. Ωστόσο, η σύζυγός του ανέφερε σήμερα στους αστυνομικούς ότι οι δύο άνδρες βρίσκονταν

δύο ξεχωριστές δικογραφίες. Μια για τον 55χρονο που αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Και η δεύτερη σε βάρος των δύο αλλοδαπών για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Και εδώ με την Αθήνα και έτσι με τον Περτάντο Φορτεχνών Επιστημόνων και Περτάντο Ορμονέων θα βρεθούμε μετά τους έτους των 6.30. Και εσείς λοιπόν περπατάτε αλλά και αγαπάτε την Αθήνα. Ρίξτε μια ματιά σήμερα. Ο Δημήτρης Ρουγόπουλος το εντόπισε και το καταγράφει και στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα. Διότι μετά από 14 χρόνια έπρεπε να περάσουν δυστυχώς 14 χρόνια και 3 μήνες για να επανέλθει το πεζοδρόμιο μπροστά από το πυρπολιμένο κτίριο Αττικών επί της οδού Σταδίου στην προ 2012 κατάσταση. Αυτό υπολογίζεται ως πρόοδος εισαγωγικά στο μείζον θέμα της αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του συγκροτήματος που στέγασε επί δεκαετίες δύο από τις δημοφιλέστερες κινηματογραφικές αίθουσες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Άνοιξε λοιπόν, περπατάμε κανονικά στο πεζοδρόμιο εκεί της Σταδίου στο Αττικών. 14 χρόνια και 3 μήνες.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε σε εκδήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του ορμούς και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες στο Ιράν.

Σιρήνες αέρα-άμυνα στήχησαν τη νύχτα κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Διαβεβαίωσαν ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Και εδώ είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη προενημέρωση και καλημερίζουμε τον κύριο Ρέστη Σεμένη, αφού πρώτα πούμε καλημέρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στον κύριο Σπύρο από την Πεντέλη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γέρακα, στον Τάσο από την Καλυθέα, στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσσα και στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρες, καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε όλους αυτούς που είπατε, καλημέρα και στους υπόλοιπους που είναι πολλοί και έχουν επαφή μέσα με την εκπομπή.
0: Είναι χιλιάδες ο κρατές, να είστε καλά. Όλα καλά, κύριε Σεμένη μου?
1: Λίγο συνάχεια από ό,τι ακούτε, αλλά εντάξει.
0: Α, το τσιμπήσαμε, μάλιστα. Εντάξει, ωραία.
1: Η αλλαγή του καιρού, βλέπετε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Υπενθυμίζω και εγώ, για όσους δεν το ξέρετε, για όσους δεν το ακούσατε στην ανάλυση, ότι πλέον μπορείτε να διαβάζετε και τον κύριο Σεημένη στην καθημερινή της Κυριακής, στην οικονομική σελίδα της, οικονομικές σελίδες της, οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων. Απαντά σε όλες τις απορίες σας, σε όλες τις ερωτήσεις σας. Αυτό που κάνουμε εδώ, μισή ώρα τα Σάββατα και ένα τεταρτάκι. Ο Γιώργος Φιάλτης της Παρασκευές. Έχει τα γενέθλια του σήμερα ο Γιώργος, του λέμε και χρόνια πολλά και πάλι. Να σε καλά, Γιώργη. Ο πολυλογάς του Sky. Χρόνια τώρα το προσωνύμιο αυτό. Έτσι λοιπόν τον βρίσκεται και τον διαβάζει τον κύριο Σεμένη στις ομοσελίδες εφημερίδας Καθημερινή της Κυριακής. Κάθε Κυριακή λοιπόν, και όχι μόνο, είναι εδώ, είναι για εσάς, τόσο το τηλέφωνο κάθε Σάββατο, αλλά και στην Καθημερινή για να απαντάς τα δικά σας ερωτήματα. Κύριε Σεμένη, πολλά και αυτή την εβδομάδα. Θέλω καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα των ειδήσεων. Η χθεσινή ανακοίνωση του κυρίου Πιαρακάκη, 1.600 ευρώ το ακατάσχετο, κύριε Σεμένη. Πώς το βλέπετε?
1: Ναι, το είδα και εγώ, το άκουσα και εγώ. Είναι μια καλή εξέλιξη, διότι το 1.250 ήταν πολυκερισμένο.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε το 1.600 ευρώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε συνεχώς. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, δεν ισχύει για τα ενίκια αυτό. Ισχύει για μισθούς και συντάξεις και επιδόματα.
0: Βεβαίως.
1: Ποιος έχει ενίκιο και το έχει βάλει εκεί μέσα, είναι όποιος προλάβει να το πάρει. Είτε η τράπεζα, είτε η ΑΔΕ, αν υπάρχουν λήξεις πρώτες μεσοπουλές, είτε ο ίδιος να το παίρνει αμέσως το ποσό από μέσα.
0: Μάλιστα. Και θυμίζουμε, κύριε Σεμένη, η κατάσταση του λογαριασμού είναι μόνο μία τράπεζα και αυτό πρέπει να το δηλώσει εκτός από την τράπεζα και στην ΑΔΕ. Σωστά, για να
1: μην το δηλώσει στην ΑΔΕ, να ενημερώσει η ΑΔΕ την τράπεζα και να σε απαντήσει, δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παραμένουν στο λογαριασμό μας τα 1.600 ευρώ χωρίς καμία πλέον. Αυτό θα περάσει μάλλον από το νομοσχέδιο το οποίο είναι στην Βουλή και θα ψηφιστεί. Οπότε λοιπόν έρχεται προς το παρόν ακόμα 1.250, μην επαναπαυθείτε. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Όταν θα ψηφιστεί λοιπόν 1.600 και πάνω, από πάνω τα 1.600 θα πάρει αν έχουμε αναγκαστικές κατασχέσεις.
1: Περιμένουμε να μας πει ότι ανάλογο ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή έλεγε από 1.000 μέχρι 1.500, είναι το 50%. Γι' αυτό ήταν 1.250.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να μας πει τώρα λοιπόν το 1.600 πώς προκύψει.
0: Ωραία, θα το ακούσουμε προφανώς στο νομοσχέδιο. Ναι, ναι. Ωραία. Κύριε Σεμένη, πολλά τα ερωτήματα και επειδή είναι και πολλά τα ερωτήματα, αλλά και έχουμε δεχθεί και εσείς και μου το επισημάνατε, αλλά και εδώ εμείς στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, έτσι, πολλά παράπονα, διότι έρχονται εμβόλυμα κάποιοι και εγώ τα εντάσσω στην επικοινωνία μας τα Σάββατα. Οπότε, ό,τι έρχεται εμβόλυμα σήμερα. Προφανώς. Οπότε λοιπόν, ό,τι νεότερο έρχεται θα στέλνετε απευθείας στο mail του κύριου Σεημένη. Δεν θα παρακάμπτουμε τη σειρά, διότι είναι πολλά τα ερωτήματα και κακώς άνθρωποι περιμένουν.
1: Αν θέλετε να παίρνω τηλέφωνο και σήμερα θα πάρουν το μεσημέρι.
0: Δευτέρα Παρασκευή, κύριε Σεημένη.
1: Να του απαντώ αν είναι κάτι επίγον, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και αν ήταν κάτι τόσο επίγον, κύριε Σεημένη, δεν θα περιμέναν το Σάββατο εδώ για να το ρωτήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το λέμε, διότι υπάρχει και βεβαίως και η επαγγελματική αλλά και η προσωπική ζωή του οποιοδήποτε. Οπότε λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή, ώρες γραφείου πρωινές. Οπότε μπορείτε να βρείτε τον κύριο Σεημένη. Καλώντας εδώ στον Sky, σας δίνουμε το τηλέφωνο, το έχει δώσει εδώ σε εμάς και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά απαντά στα ερωτήματα. Κύριε Σεημένη, είμαι αθλητής και ανανέωσα το συμβόλαιό μου με το σύλλογό μου. Εισέπραξα γι' αυτό αμοιβή 5.000 ευρώ. Πώς φορολογούμε και αν φορολογούμε?
1: Κοιτάξτε, όταν ανανεώνουν οι αθλητές τα συμβόλαιά τους, υπάρχουν δύο τρόποι για να φορολογηθούν. Ο ένας είναι αν η αμοιβή που παίρνουν είναι μέχρι 40.000, θεωρούνται μισθωτοί.
0: Μάλιστα.
1: Φορολογούνται ως μισθωτοί δηλαδή. Και παίρνετε όλα τα πλεονεκτήματα για τα τέκνα, ξέρω εγώ, μειώσει των φόρων που έχουμε, εκτός των φόρων. Εάν είναι η αμοιβή που παίρνουν πάνω από 40.000, δεν φορολογούνται ως μισθωτοί. Όσα λεφτά είναι επαγγελματίες φορολογούνται και πάνε με 22%. Δεν έχουν πλεονεκτήματα που έχουν οι μισθωτοί, επομένως. Και θα πρέπει να το δουν, γιατί αυτό ισχύει όχι μόνο για την ανανέωση των συμβολέων των αθλητών, αλλά είναι και για τις μεταγραφές που κάνουν και τις λύσεις των συμβολέων τους. Όλα αυτά δηλαδή, ό,τι λεφτάκια παίρνουν, φορολογούνται με αυτόν τον τρόπο. Πάνω από 40.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, 22%. Κάθε από 40.000 θεωρούνται μισθωτοί και έχουν την κλίμακα της, των μισθωτών και έχουν αυτές εκτόσεις και μειώσεις των φόρων.
0: Μάλιστα. Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο είχα μισθώσει στον, ας πούμε, στον Παναγιώτη. Αποφάσισα να το ίδιο χρησιμοποιήσω και έκανα αναγκαστική έξοδο στο μισθωτή. Και του κατέβαλα και φυσικά αποζημίωση 15.000 ευρώ. Θα φορολογηθεί ο μισθωτής για αυτό το ποσό, κύριε Σημαίνη?
1: Κοιτάξτε, η αποζημίωση που δίνουν πολλές φορές οι ιδιοκτήτες,
0: ναι,
1: στους συνοικιαστές λόγω του ότι είναι αναγκαστική έξοδο για τη διόχρηση ή για την ανοικοδόμηση του ακινήτου, ας πούμε. Mm. Δεν αποτελεί εισόδημα και συνεπώς δεν είναι φορολογητέο. Αυτό το αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί η εφορία θεωρούσε ότι στην περίπτωση αυτή είναι εισόδημα για τον αναχωρούντα από το μίσθιο, ας πούμε.
0: Φαντάζομαι η εφορία κάθε το οποίο βλέπει να μπαίνει στους λογαριασμούς το θεωρεί εισόδημα, οπότε γι' αυτό και θέλει να το φορολογήσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει όμως αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 1319, για όσους ξέρουν, να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αν δεν πείθεται ο έφορος, με το πάμε στα δικαστήρια και οπωσδήποτε. Τα πιστεί με τον δικαστή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό, οποτεδήποτε και αν συμβεί, αυτό δεν φορολογείται, είναι και αφορολόγητο, οπότε μπαίνει κανονικά και δεν χρειάζεται κάτι να κάνει αυτός ο οποίος λαμβάνει αυτό το ποσό. Κύριε Σημαίνη, ποιος έχει το δικαίωμα, μας ρωτάει άλλος ο κρατής, σύμφωνα με τον νόμο, να υπογράφει και να επιβάλλει φόρους?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ο έφορος. Όσο είναι και ο έφορος, δηλαδή ορισμένος από τον Υπουργό των Οικονομικών, έχει το δικαίωμα να υπογράφει μετά από τακτικό ή άκτακτο έλεγχο, μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι του κατέβει και να κατέβει στον δρόμο και να βάλει ένα πρόστιμο. Πρέπει να κάνει έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Να δικαιολογήσει το γιατί βάζει αυτό το φόρο, ας πούμε, έτσι. Αυτό λοιπόν, όταν λείπει ο έφορος, πρέπει να έχει δικαίωμα υπογραφής ένας που έχει ορίσει ο έφορος. Ένας αντικαταστάτης του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ούτε αυτό αρκεί, μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει ημερήσια διαταγή που να έχει δημοσιευθεί στο φύλλο της κυβερνήσεως. Ότι εγώ που θα πάρω την αδειά μου για 15 μέρες θα ορίσω τον ΤΑΔΕ να υπογράφει αντε μου για την επιβολή των φόρων μετά από ελέγχους. Αυτό πρέπει να λέμε. Επομένως, αν τυχόν, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που καταργούνται αυτές οι καταλογιστικές πράξεις, ακυρώνονται, διότι δεν έχει τηρηθεί αυτό το θέμα. Είναι επιμέλεια πολλές φορές. Υπογράφουν οι αντικαταστάτες των εφόρων και ως ελεγκτής και ως επόπτης και ως έφορος. Βάλτε, είδαμε μια περίπτωση να έχει υπογράψει τρεις υπογραφές και σε τρεις ιδιότητες. Δηλαδή, πρέπει να υπογράφει ο ελεγκτής να είναι άλλο πρόσωπο, ο επόπτης να είναι άλλο πρόσωπο, να τον ελέγχει τον ελεγκτή και ο έφορος να είναι άλλο πρόσωπο. Έτσι λέει ο νόμος.
0: Τι λέτε, μάλιστα. Καλό είναι.
1: Ακριβώς, γιατί υπογράφει ο ίδιος χάρη ευκολία, επειδή είναι καλοκαίρι και λείπουν και δεν το έχει προβλέψει αυτό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να το έχουμε προβλέψει αυτό και οι έφοροι όταν φεύγουν. Είναι επιπνή ακυρότητος, δηλαδή, της απόφασης αυτής.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πότε το ξέραμε, είδατε πότε το ξέραμε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σημαίνη, επόμενο ερώτημα έρχεται από ακροατή μας. Λίγα λόγια για το ακατάσχετο λογαριασμό θέλει και τι πρέπει να προσέχουμε. Θέλετε να μας δώσετε πέραν από αυτό που είπαμε?
1: Κοιτάξτε, οι πολίτες αναζητούν άμεσες λύσεις, όπως είπαμε, γι' αυτό υπάρχει ο ακατάσχετος. Αυτός ο λογαριασμός.
0: Ναι.
1: Θέλουν να προστατεύσουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα κοινωνικά εισοδήματα, τα επιδόματα, τις σταλτικές παροχές. Η προστασία αυτή φτάνει πολύ, όπως λέγαμε, προηγουμένως 1.250 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα μόνο λογαριασμό, ο οποίος δηλώνεται ηλεκτρονικά, το IBAN δηλώνουμε έτσι. Στην ΑΔΕ. Εάν δεν δηλωθεί, δεν ισχύει το κατάστημα. Οι φορολογούμενοι λοιπόν μπορούν να αποφύγουν τις κατασχέσεις με τη ρύθμιση, αν τυχόν δεν θέλουν να έχουν κατασχέσεις, με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αν τυχόν προχωρήσει έτσι, γιατί θα πούμε παρακάτω ποιες είναι οι ενστάσεις που έχουν υποβάλει οι κοινωνικές ομάδες. Με τους εκτροδικαστικούς μηχανισμούς που καλύπτουν υποβολές πάνω από 5.000. Προσφέρει και τις 240 δόσεις και διαγραφές προς αυξήσεις αυτή η λύση. Και με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού, η ΑΔΕ δίνει δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής και ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν σου κατασχέσει ένα ποσό, να δώσει το 25% και να, μετά από διαβούλευση με την εφορία, βέβαια.
0: Και να ανοίξει και να ελευθερώσει.
1: Και να ανοίξει ο λογαριασμός.
0: Πολύ ωραία. Και υπενθυμίζουμε λοιπόν.
1: Να προσέχουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Μην αφήνουμε αντίλο το βασικό τραπεζικό λογαριασμό για να μην χάνετε η προστασία των κατάστασεων.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι τυπική διαδικασία, είναι δίκτυο ασφαλείας έναντι της πίεσης της εφορίας.
0: Και στην περίπτωση που ο κατάσχετος λογαριασμός έχει δύο δικαιούχους ή τρεις δικαιούχους, τι γίνεται, κύριε Σιεμένη, έτσι τώρα μου γεννήθηκε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν κατάσχετε το ένα τρίτο, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ένα δεύτερο.
1: Εάν εγώ χρωστώ και εσείς δεν χρωστάτε,
0: mm-hmm.
1: και είναι και ο κύριος Φωτοσάλτη, ας πούμε, τρεις mm-hmm. μας, τότε λοιπόν, εάν χρωστά, εγώ θα κρατήσω το ένα τρίτο. Είναι ο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και μετά βέβαια, αν δεν είχαν τα λεφτά, θα γίνει διευκρίνηση στην εφορία, πρέπει να το καταλάβει ο έφορος ότι εγώ δεν τα είχα βάλει τα λεφτά, να έρθουν στον άλλον. Γίνεται μια διαβούλευση που πρέπει κανείς να το πολεμήσει λιγάκι πέρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Υπάρχουν, κύριε Σιεμένη, κάποια νέα, έχετε κάτι καλό να πούμε για τις οκρατές μας, για τις 72 δόσεις, ποιες είναι οι προτάσεις των κοινωνικών τάξεων, των κοινωνικών εταιρών?
1: Ναι, έχω πάρει πολλά email, κύριε Γιάννη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν αρέσει το προσχέδιο των 72 δόσεων στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι ανατιμένο στο opengov.gr, όπως ξέρετε, για διαβούλευση μέχρι 15 έξω, έτσι. Υπάρχουν αντιδράσεις όμως.
0: Ναι.
1: Στις 6 υπέβαλε και η Αλλομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων μια αντίδραση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Η ρύθμιση του ρύθμιση αντίστοιχη με το 19. Με μια ανάλογη ρύθμιση που γίνει το 19.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να διαγράφονται οι προσαυξήσεις μέχρι και 100%, ανάλογα με τις δόσεις, βέβαια. Αν δώσει κανείς δόσεις πολλές ή λίγες, να διαγράφονται ανάλογα και οι προσαυξήσεις. Θέλω να γίνουν 120 δόσεις με χαμηλότερο επιτόκιο από το 5,5 που είναι τώρα και να ρυθμίζονται οι οφειλές μέχρι και την έναρξη της ισχύως του νόμου και όχι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ένας φίλος της εκπομπής, ο κ. Παπαδιάς, ο οποίος προσέθεσε ότι να μην ζητείτε, λέει, παρέτηση από παλαιότερες ρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη με τον νόμο Κατσέλη. Αν θέλει κάποιος να ρυθμίσει σήμερα νεότερες οφειλές, διότι αν σήμερα θέλει να κάνει να ρυθμίσει 12 ή 24 δόσεις, σου ζητάει το σύστημα να παρατηθείς από τις παλαιότερες ρυθμίσεις. Αυτό δεν το θέλει ο κόσμος. Σου λέει, άμα θέλει να με εξυπηρετήσει, κύριε, και προεκλογικά, μάλιστα, βοήθησε με, μην μου δημιουργήσει πρόσθετες σε δυσκολίες. Είναι σωστό αυτό, κατά τη γνώμη μου.
0: Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σιεμένη. Επίσημη πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα και απορίες των ακροατών μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
6: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Δεν πιστεύω να τη χάσετε αυτή τη συναυλία. Μιλάμε για το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τόσοι καλλιτέχνες και έρχονται κι άλλοι. Θα τους ακούσετε, θα προσθεθούν σιγά σιγά και στα σχετικά τρέιλερ τα οποία ακούτε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε για ακόμη μια χρονιά με την συναυλία Θεσμός, όπου έχει κάθε χρόνο εκεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου, μετά το καλοκαίρι μας. Και καθώς θα συνεχίζεται από άποψη καιρικών συνθήκων, 14 λοιπόν Σεπτεμβρίου ραντεβού στο Παναθηναϊκό Καρμαράβανο Στάδιο για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι λοιπόν θα είμαστε εκεί, ticketmaster.gr και όλοι μαζί μπορούμε.gr. Από τώρα κλείστε τη θέση σας, από τώρα αγοράστε το εισιτήριό σας για να μην τρέχετε. Δεν θα βρείτε, είναι δεδομένο αυτό, διότι έχουν τεράστια επιτυχία και οι συναυλίες αυτές και φυσικά με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, οι φωνές της Ελλάδος για τον Μάνο Λοΐζο. Συνεχίζουμε, κύριε Σεμένη, στα ερωτήματά μας εδώ, των ακροατών μας. Αυτά μεταφέρω εγώ. Καταρχάς, ονομαστικές καλημέρες μετά και από το Λαγωνίσι και βεβαίως όπως πάντα στην ακρόαση και ο Στέφανος Κουλουμπής και φυσικά ο καθηγητής μας, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε, καλό πρωινό. Έχετε και προσωπικές καλημέρες, κύριε Σεμένη.
1: Καλημέρα.
0: Και πάμε, κύριε Σεμένη.
1: Στέφανο, τον Κουλουμπή,
0: βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Σεμένη, τι γίνεται λοιπόν, διότι μας λέει ένας ακροατής ότι θέλω να αγοράσω ένα οικόπεδο και να χτίσω μονοκατοικία. Τι είναι αυτό το οποίο έχει ακούσει κατά καιρούς, είστε ο Μέτρ και ο άριστος γνώσης του, ότι έχει, όχι, έχει να κάνει το ε9 και όχι μόνο.
1: Πολλοί κόσμος μας ρωτάει όταν θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο,
0: ναι,
1: σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, βέβαια, έτσι. Τι πρέπει να γνωρίζει, τι είναι το άρτιο, τι είναι το οικοδομήσιμο.
0: Ακριβώς, τι, για πείτε τα άλλη μια φορά.
1: Η γνώση αυτή δίνεται δυνατότητα να κάνουμε επένδυση με ασφάλεια, δηλαδή αν ξέρουμε τι είναι αυτά, θα το εξηγήσω τώρα,
0: ναι,
1: για να αξιοποιήσουμε σωστά το ακίνητο και να μην έχουμε τις παρεμβολές οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, όπως είναι η πολυοδομία, το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες υπηρεσίες,
0: ναι,
1: που μπορούν να μας κόψουν στη μέση και να μας κόψουν τη διάθεση για την επένδυση. Το άρτιο λοιπόν είναι το οικόπεδο που έχει ελάχιστο εμπαδόν από τον νόμο. Είτε και έχει και προσώπηση στον δρόμο. Και λέει, ας πούμε, στην περιοχή του εκεί στην Πελοπόννησο, στο μέρος, ας πούμε, πρέπει να είναι 1000 μέτρα ή 2000 μέτρα το οικόπεδο και να έχει και προσώπηση στον δρόμο μήκους 10 μέτρων, ξέρω, έτσι,
0: ναι,
1: ανάλογα με την περιοχή. Δεν είναι για όλα το ίδιο. Άρα αυτό είναι το άρτιο. Αν έχουμε τέτοιο οικόπεδο, μπορούμε να το πτήσουμε. Αλλά είναι και οικοδομήσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει, ότι υπακούει σε ορισμένες διατάξεις πολυδομικές, όπως είναι το ποσοστό κάλυψης. Πόσο μπορώ να καλύψω αυτό το οικόπεδο που έχω εκεί, που είναι άρτιο, πόσο ποσοστό μπορώ να το καλύψω με κτίριο απάνω του. Πόσο ύψος θα είναι το κτίριο που θα χτίσω. Ανάλογα με την περιοχή γίνεται αυτά, ξέρετε, που απαγορεύεται να χτίζονται πολυκατοικίες σε ορισμένα σημεία. Η αποστάση από τα όρια του οικοπαίδου, από τον δρόμο, πόσο είναι το κτίσμα από το. Όλα αυτά δημιουργούν την έννοια του οικοδομήσιμου. Άρα, άρτιο και οικοδομήσιμο πρέπει να είναι ένα οικόπεδο για να χτιστεί. Όταν αγοράζουμε, λοιπόν, πρέπει να ρωτάμε το μηχανικό, πρέπει να ρωτάμε τον δικηγόρο μας και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να ρωτάμε και τον λογιστή, ο οποίος ξέρει τα φορολογικά κομμάτια και θα πρέπει να του δώσει τη γνώμη του, μήπως υπάρχει κανένα κόλλημα εδώ με τον έμφυα κτλ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Σεμένη, θέλω να μας θυμίσετε λίγο τι έχει αλλάξει πάντοτε φορολογικά με την καταβολή των μισθωμάτων. Θέλετε να μας πείτε λίγο άλλη μια φορά τι γίνεται.
1: Από την 1η-1η-26, όλα τα ενίκια, η κατάθεση των μισθωμάτων πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή όμως, όχι να είναι στο όνομα της γυναίκας του ή στο όνομα του θείου του ή του παιδιού του. Πρέπει να είναι στο όνομα του ίδιου του ιδιοκτήτη, όποιος είναι από την οικογένεια. Ας πούμε, δεν θα έχει πλήρη εξούσιο να παίρνει τα λεφτά, γιατί πρέπει να τα συνδέει μετά με τις επιστροφές των ενοικίων και θα θέλει ο νομοθέτης να είναι στο όνομα του εκμισθωτή. Επίσης, η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται. Αν γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει το όνομα, λέει, του εκμισθωτή του ακινήτου να είναι πρώτο όνομα στον λογαριασμό. Δηλαδή, αν είναι δικό μου το ακίνητο και είμαστε μαζί σε ένα κοινό λογαριασμό, κύριε Γιαννίδη, πρέπει να λέει ο Ρέστης Σεμένης πρώτο και δεύτερο Δημήτρης Γιαννίδης. Επειδή ο Ρέστης Σεμένης θα παίρνει το ενίκιο,
0: όσο πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι. Όταν υπάρχουν πολλοί συνεκμισθωτές, ο καθένας πρέπει να γνωστοποιεί στο μισθωτήριο συμπληρωματικό το δικό του λογαριασμό. Εδώ δεν είναι όπως παλιά που το έπαιρνε ένα λεφτά και τα μοίραζε στους άλλους. Πρέπει να έχουν όλοι το δικό τους λογαριασμό, αν είναι και 10 ακόμα, ο μισθωτής να βάλει σε 10 λογαριασμούς το ποσό, ακριβώς επειδή τώρα υπάρχει επιστροφή του ενοικίου και πρέπει να ξέρει η εφορία με τους λογαριασμούς ποιος πρέπει να πάρει και πόσο πρέπει να πάρει. Επίσης, πρέπει να ζητείται, λέει, από τους ελοικιαστές η καταβολή των μηνιαίων μισθωμάτων να γίνεται εντός του ίδιου οικονομικού έτους. Δεν μπορεί να λέει, ας πούμε, τον Δεκεμβρίου να μπαίνει τον Ιανουάριο. Θα γίνει μετά, δεν θα μπορεί να πάρει αυτό που λέμε την επιστροφή. Καταλαβαίνετε.
0: Σωστά.
1: Και επίσης, το ισχύον όριο των 1250 ή 1600, όπως θα γίνει τώρα εδώ, που προέρχεται από μισθούς και συντάξεις.
0: Δεν ισχύει γι' αυτό.
1: Δεν καλύπτει για τα μισθώματα. Δεν καλύπτει για τα. Αυτό δεν πάμε και προηγουμένως. Συνεπώς, πρακτικά η σύσταξη με τον ενοικίο αυτών είναι, όπως έλεγα, μόλις μπαίνουν μέσα να τα παίρνουν, γιατί αλλιώς δεν έχουν κάλυψη να είναι προστατευόμενα, ας πούμε, με τον ακατάστατο των λογαριών.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμέν, ποιος είναι ο Μίδας με γιώτα, ποια στοιχεία πρέπει να επικαιροποιήσουμε?
1: Λοιπόν, ο Μίδα, ο οποίος είναι ήδη σε ενέργεια, τον φτιάχνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, ναι, είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα ιδιόρθυμο Μητρό, το οποίο είναι πιο μοντέρνο και πιο αποτελεσματικό για το Υπουργείο και για όλους μας, νομίζω, ας πούμε. Θα δηλωθούν και ο ΚΑΕΚ, που είναι από το κλιματολόγιο, και ο ΑΤΑΚ. Θυμίζω, ο ΑΤΑΚ αλλάζει κάθε φορά που πουλιέται το ακίνητο. Δεν υπάρχει ένας ΑΤΑΚ στο πλουσιολόγιο. Εάν εγώ έχω ένα ακίνητο σήμερα, είναι στο όνομά μου, έχω ένα ΑΤΑΚ μόνιμο. Αν το δώσω στο παιδί μου σαν γονική παροχή, θα πάρει νέο ΑΤΑΚ το παιδί μου. Στο ίδιο σπίτι. Στην μπρίκα που του δώσα, ας πούμε, στην γονική παροχή που του δώσα. Επίσης, θα δηλώσει τη χρήση του ακίνητου, πρέπει να δηλωθούν τώρα μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τουλάχιστον μέχρι θα δοθεί παράταση αργότερα, φαντάζομαι, αλλά ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου. Θα πρέπει να πούνε ποιο είναι το ενοικιαζόμενο ακίνητο, ποιο είναι το μίσθωμα. Αν είναι ιδιοκατοίκηση, μένω εγώ, ή αν φιλοξενώ κάποιους κοινείς ή φίλους. Ποια ακίνητα έχω παραχωρήσει δωρεάν. Ποια ακίνητα είναι κενά, κλειστά δηλαδή, όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ή αν είναι λάθος, να τον διορθώσει. Εγώ χρησιμοποιώ αυτόν τον αριθμό μέχρι σήμερα, ήταν λάθος. Έχει. Τι να πω τώρα, ο αριθμός σύνδρευση. Και αυτός πρέπει να γράφεται, τώρα στο Μίδα. Τι συμβαίνει. Με το Μίδα, λοιπόν, θα ξεκαθαρίσουν ποια σπίτια είναι κενά, ποια νοικιάζονται, ποια ιδιοκτησιοποιούνται, ποια παραχωρούνται δωρεάν. Σημαντική πληροφορία αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών για να μπορεί να βγάζει αποφάσεις σωστές και να μην πηγαίνει στα κουτουρού, όπως λέμε στην Κρήτη. Να μην πηγαίνει στα κουτουρού και να λέει μετά, α, εδώ κάναμε λάθος, γιατί δεν είχαμε λάβει υπόψη μας εκείνο. Έτσι. Αυτό είναι ο Μίδα και θα επιφυλασσόμαστε, κύριε Γιαννίδη, σε άλλες εκπομπές να πούμε περισσότερα ανάλογα με την εμπειρία που θα προκύπτει κάθε φορά.
0: Ωραία. Κύριε Σεμένη, εάν ο εγγυητής, ρωτάει η ακροάτρια, αναγκαστεί να εξοφλήσει το δάνειο δανειολήπτη, θα θεωρηθεί ότι ο δανειολήπτης είχε ισόποσο εισόδημα για να το φορολογηθεί?
1: Όχι. Πήρα αφορμή από μια απόφαση της ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Επίλυση Διαφόρων Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνη εκεί πάνω και στη Θεσσαλονίκη, η δεύτερη ΔΕΘ που είναι, η άλλη στην Αθήνα, όπως ξέρετε. Παίρνουν γλίγορες αποφάσεις και παίρνουν και αποφάσεις πιο πολύ συμπαθητικές προς τους φορολογούμενους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είπα λοιπόν εδώ ότι εάν ο εγγυητής εξοφλήσει το δάνειο του δανειολήπτη, διότι ο δανειολήπτης δεν είχε λεφτά να το εξοφλήσει, και πήραν τον εγγυητή και του αρπάξαμε τα λεφτά που είχε στην τράπεζα, ας πούμε έτσι. Δεν πρέπει η εφορία να θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη. Βεβαίως ότι ο δανειολήπτη δόθηκε, αλλά δεν δόθηκε με τη δική του θέληση. Διότι δεν ήξερε, λέει, δεν θεωρείται εισόδημα, δεν θα τον φορολογείς και μην τον ξαναενοχλείς. Αυτό είναι η έννοια της απόφασης που λέει η ΔΕΔ. Και μάλιστα παρακάτω λέει ότι δεν δάνεισε χρήματα στον εγγυητή. Είναι ο δανειολήπτης που είναι ο εγγυητής. Δεν τον δάνεισε λεφτά. Επομένως, αφού δεν τον δάνεισε λεφτά, ούτε δάνειο θεωρείται, ούτε θα του πάρει φόρο δανείου.
0: Πολύ ωραία. Δύο ερωτήματα μείνανε, δαπάνες, αποδείξεις και κοινόχρηστα. Πάμε το επόμενο Σάββατο, δύο πρώτα ερωτήματα και όλα τα υπόλοιπα θα προσθεθούν στο ερωτηματολόγιο το δικό σας. Κύριε Σεμένη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό πρωινό, καλό.
0: Σας διαβάζουμε αύριο, είπαμε, στην καθημερινή της Κυριακής στις οικονομικές σελίδες. Να είστε καλά, κύριε Σεμένη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.

Κώστας Πανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Τζέση Αμπτουλάη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πέτρος Μωραήτης, να είστε καλά. Έρχεται η Δέσποινα Χρυστοπούλου για το Βελτιδίσιο και αμέσως μετά Πιταράς Γρηγοριάδης εδώ στον Sky 100,3 η πρωινή Δεκατιανή. Εμείς το πρωί της Δευτέρας, 5 η ώρα, θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μαζί σας και εσείς μαζί μας. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε αναρτησή του «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντακατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κ. Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριακό Μητσοτάκη, τον οποίον ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόουν κοντά στα στενά του Ορμούς που αποτελούσαν άμεση απειλή. Ανέφεραν ακόμα πως έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σιρήνες αεράμινας ηχήσαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, σε αναρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τονίζει επίσης ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 25 ντρόουν στην περιφέρεια Λένινγκραντ που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, την πόλη όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστοποίησε ο τοπικός περιφερειάρχης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41 ετών δράστης που δομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας της τέχνης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο δεύτερο τελικό της Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξαπέλυσε επίθεση στον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα, καταγγέλλοντας υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές και παράγοντες του αγώνα. Από την πλευρά τους, οι Ερυθρόλευκοι κατήγγειλαν την είσοδο του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ενώ εξαπέλυσαν επίθεση και προς την κρατική τηλεόραση γιατί δεν έδειξαν το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε διαπραγματεύσεις με την Κρουλ Αζούλ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του επιθετικού Γιώργου Γιακουμάκη.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν ξυπνήσατε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινή παρέα, έτσι, καλοκαιρινότατη.
0: Ναι, εντάξει, και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η νυχτερινή Αθήνα. Εγώ δεν βλέπω πολύ κίνηση εδώ πέρα κάτω όπως κατεβαίνω.
1: Καντίνες νέκρα.
0: Δηλαδή, είναι δεν είναι ανοιχτές οι καντίνες, άντε να περνάνε καμιά δεκαριά να φάνε.
1: Τίποτα. Εγώ που πέρασα από τις δύο δεν είχε ούτε έναν.
0: Εκτός αν έχουν αρχίσει οι δίαιτες λόγω παραλίας. Και μαγιό. Αλλιώς δεν εξηγείται.
1: Αυτό είναι πολύ πιθανό.
0: Δηλαδή, μόνο το χειμώνα είχαν φάει ό,τι υπήρχε σε λουκάνικο και βρώμικο. Τώρα το έχουν ρίξει όλες τις σαλάτα. Γαλατάκι, κορνφλέξ και τέτοια το βράδυ.
1: Μόνο κάτι καλλιτέχνηδες είδα εγώ.
0: Ναι.
1: Έξω από τις σουλενουργίες που λες. Σχολούσανε μάλλον, είχε τελειώσει η δουλειά και πηγαίνανε στα σπίτια τους.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με την αποκάλυψη που έκανες πριν από λίγο μέσα, που ήμασταν οι δυο μας.
0: Ποια αποκάλυψη?
1: Το τεράστιο θέμα.
0: Με τα σχολεία.
1: Τα ζαμπολοτυρόπιτα.
0: Καλά,
1: ένα θέμα που σε έχει συγκλονίσει.
0: Συγγνώμη, έρχονται ξαφνικά και σου λένε έχεις μεγαλώσει. Έχεις μεγαλώσει στο σχολείο, να πηγαίνεις στο κηλικείο και να παίρνεις το φρατζολάκι, το ψωμάκι, να τα ανοίγεις και να βάζεις μέσα πατατάκια. Το περίφημο πατατοκούλουρο που τρώγαμε. Στην πιο εξελιγμένη του μορφή, κάποιοι βάζανε χώναν τυρόπιτα μέσα στο φρατζολάκι. Στο διάλειμμα του σχολείου.
1: Έντε.
0: Και έρχονται ξαφνικά τώρα εδώ πέρα και σου λέει, παιδιά, τέλος η ζαμπόνη τυρόπιτα από το κηλικείο, τέρμα η τυρόπιτα, θα τρώτε μούσλι, τσία.
1: Κάτσε ρε Γιάννη. Έχουν βάλει ωραία πράγματα μέσα. Περίμενε.
0: Για πες τα ρε Γιώργο, γιατί εμείς στην εποχή που μεγαλώσαμε δεν πάθαμε και τίποτα δηλαδή με τη ζαμπονοτυρόπιτα, να πω την αλήθεια.
1: Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, ναι. Λαχανικά, αποξηρωμένα φρούτα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φρουτοσαλάτες,
0: ναι.
1: Κομπόστες και φυσικό χυμό.
0: Ωραία. Στο μόνο που έχουν κρατήσει από δεκαετία του 80 είναι η κομπόστα.
1: Αυτή που μέναμε στον Τενεκέ το μεγάλο, το τετράκινο.
0: Στην εποχή ο Αντρέας, επειδή είχαν ξεμείνει γύρω δακινοπαραγωγή, είχαν ξεμείνει πολλά. Αντί να τα πετάξουμε, τα φτιάξαμε σε τενεκεδάκια μεγάλα του κιλού, κομπόστα.
1: Ροδάκινο και μήλο, δύο σε είχαμε.
0: Και ξαφνικά, τι τα κάνουμε λέει αυτά, παιδιά δεν τα πετάμε, τα μοιράζουμε στα σχολεία στους μαθητές. Και σκάγανε καμιόνια έξω από το σχολείο και παίρναμε εμείς 2-3 τενεκεδάκια τέτοια, τα ανοίγαμε επιτόπου, τα τρώγαμε. Καλά, τρέχαμε μετά.
1: Δύο στα χέρια, έτσι αγκαλιά.
0: Δεν τρέχαμε για να παίξουμε μετά, αλλά τέλος πάντων.
1: Και ένα κλωτσώντας το πηγαίναμε σπίτι, ναι. Άμα παίρναμε τρία. Λοιπόν, κάτσε, έχει κι άλλα όμως. Περίμενε, έχει πολύ ωραία πράγματα. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Φρέσκο γάλα.
0: Ναι.
1: Κεφίρ.
0: Ναι.
1: Αριάννη.
0: Ρε Γιώργο, τι έχουν τα παιδιά, έχουν προβλήματα. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Γιαούρτι, ρυζόγαλο.
0: Στα παιδιά στο σχολείο.
1: Κρέμες γάλακτος.
0: Ναι.
1: Φρυγανιές, σταφιδόψωμο, μουστοκούλουρο και μπάρες δημητριακών. Και παστέλι και χαλβά.
0: Άλλη
1: και
0: μόδα πάλι με τις μπάρες. Μπάρα δημητριακών, μπάρα ενεργειακή, μπάρα πρωτεΐνη. Στην μεταξύ, ό,τι προϊόν υπάρχει τώρα, πάμε πας σε κάποια περίπτωση οπουδήποτε, λέει πρωτεΐνη. Ξαφνικά.
1: Αφού γίνεσαι, πώς να το πούμε, φίλος της υγιεινής διατροφής. Τέλος ζαμπόν, τέλος μπέικον, τέλος πάριζα, τέλος μουρταδέλα, λουκάνικα. Γύρος, σνίτσελ, μπιφτέκι και μπαπ. Τέλος γαριδάκια, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες.
0: Αυτά μόνο στο χωριό το 15.
1: Πηγαίνεις στο κηλικείο και του λες θέλω ένα κεφίρ.
0: Ναι, γιατί.
1: Και αποξηρώμενο.
0: Όχι, ρε παιδί, γύρω δεν έχεις το αυτό. Εντάξει. Μπορεί κάποια να είχαν, δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Τι να σου βάλω, Γιώργα, ρε. Μου βάζετε ένα κεφίρ, σας παρακαλώ, και αποξηρωμένα φρούτα.
0: Και θέλω να κεράσω και τη Μαρία δίπλα εδώ.
1: Αριάννη.
0: Μια Αριάννη. Κεφίρ, εγώ Αριάννη αυτή. Εδώ μεταξύ λέει, ξηρή καρπή επιτρέπονται μόνο σε γυμνάσια και ηλικία.
1: Μόνο εσύ, εντάξει τώρα.
0: Ναι. Ξεροσφύρι ή θα έχει και κανένα ποτάκι.
1: Όχι.
0: Που είναι έτσι μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ωραία.
0: Βραστό λοιπόν, κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Το είπαμε το θέμα που θέλες, ορίστε.
0: Τι να πούμε, ρε Γιώργο.
1: Την αποκάλυψη. Τέλος λέει ζαμπονοτυρόπιτα.
0: Τεράστια ιστορία. Τεράστια.
1: Μου
0: δηλαδή,
1: λέει
0: τελειώνει.
2: Καταλήψεις.
0: Εσύ, εννοείται.
1: Καταλήψεις.
0: Φυσικά εννοείται καταλήψεις. Πλάκα κάνεις. Ρε, εσύ τελειώσαν τη γενιά μας, το καταλαβαίνετε με αυτό. Τα φόπλακα στη γενιά μας είναι αυτό. Τα φόπλακα.
1: Α, σου λέω Μίτσος, μεγαλώσαμε, λέει ο Πιταράς, δεν πάθαμε και τίποτα. Μην ξεχνάς, λέει ότι ψήφισες Τσίπρα το 2015.
0: Όχι, κουμπάρε.
1: Η γενιά μας εννοεί. Ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει, ντολμαδάκια θα έχει. Αυτό το πάει αλλού.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ντολμαδάκια. Τι ήταν, ναι. Πάντως, παιδιά, πραγματικά μπαίνει τα φόλπακα σε μια πολύ μεγάλη γενιά.
1: Στα αθώα μας χρόνια.
0: Ναι, όπως είμαστε κι εμείς. Εγώ δεν θα ξεχάσω τον Γκίλι Κιτζή που λέγαμε, ο οποίος ήταν ένας ανθρωπάκος με ξύλινο κασελάκι, ο οποίος περίμενε στο προάβλιο του σχολείου, του δημοτικού. Ξύλινο, τέσσερα ποδαράκια, από πάνω τζαμάκι για να βλέπεις μέσα το περιεχόμενο τι είχε. Δεν είχε τώρα, άνθρωπος 4-5 πράγματα είχε. Στη μία άκρη δεξιά είχε χαρτομάντιλα και όλο το υπόλοιπο μέρος ήτανε φρατζολάκια, τυρόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, πατατάκια, αυτά. Άντε να, κρουασάν δεν νομίζω να είχαμε τότε.
1: Δεν νομίζω, όχι. Πιο μετά ήρθε.
0: Και απλά απ' έξω από το σχολείο ήταν και ο Ψιλικατζής, ο Μπαρμπαγιάννης που πεταγόμασταν, ερχόταν αυτός δηλαδή στα κάγκελα. Γιατί ήταν τότε τα πανίνι, τα άλμπουμ. Και παίρναμε τις τύχες που λέμε, τα αυτοκόλλητα.
1: Τις τύχες.
0: Ναι, για να γεμίσουμε
1: και το... Και το καλύτερο, να σου πω και ποιο ήταν το καλύτερο...
0: Θα καταργήσουν και το πανίνι, κάτσε να δεις.
1: Τη δεκαετία εκείνη.
0: Τι, τελείωσε το πανίνι.
2: Ναι, τελειώνει.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
2: Το παίρνει άλλη εταιρεία.
0: Α, το παίρνει άλλη
1: εταιρεία. Εγώ είδα μια Βραζιλιάνα που έβαλε σε όλο το σώμα αυτοκόλλητα πανίνι. Λέει και ντύθηκε Μουντιάλ.
0: Ναι, σου λέει απλά το παίρνει άλλη εταιρεία.
1: Α, το παίρνει άλλη εταιρεία.
0: Δεν θα είναι αυτή που ξέρει.
1: Το καλύτερο την εποχή εκείνη που λες ήταν το Μπόζο Γαριδάκι. Το θυμάσαι τον Μπόζο Γαριδάκι. Ναι, ναι. Που είχε μέσα τον Μπόζο με τη βεντούζα που τον κόλλαγε στο πάτωμα και μετά από λίγο πεταγότανε. Ντέινγκ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάνω όλα αυτά. Αριάννη, κεφίρ. Αποξηρωμένα φρούτα.
0: Ο Κόναν ο Γάργαρος. με αυτά που θα πουλάνε στα Κυλικία, ελπίζω να ανακαινιστούν και τουαλέτες στα σχολεία.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Ναι. Η Ασπασία έχει δίκιο βέβαια, γιατί όλα αυτά που έχουν πάρθει σε απόφαση έχουν μια λογική. Ναι, κάνουμε πλάκα γιατί έχουν αλλάξει και οι συνήθειες των παιδιών. Εμείς παίζαμε όλη μέρα. Ήμασταν έξω στους δρόμους. Κυλιόμασταν, τρέχαμε, κάναμε.
1: Σωστό. Δείχναμε.
0: Εδώ τα παιδιά τώρα είναι κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους. Δεν κουνιούνται καθόλου.
1: Παίζουνε φλιμπεράκια εκεί, ναι. Πώς τα λένε, κινητά.
0: Είμαστε, λέει, στις πρώτες θέσεις παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Και στις πρώτες θέσεις προς τον καρκίνο, ψάξτε το. Πλάκα, αλλά υπάρχει και θέμα, λέει. Καλημέρα και πάλι.
1: Τώρα σοβαρά, η κυρία Γαμπηδάκη σε αυτό αναφέρθηκε στην εισήγησή της για το θέμα, διότι λέει ότι η παιδική παχυσαρκία σαρώνει στη χώρα μας και βεβαίως με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα πέρα από την πλάκα, ναι.
0: Αριστεία θυμήθηκε και αυτή τα δικά της τα χρόνια. Εγώ πρόλαβα κουλουράκι και τρίγωνο. Αγαπάει μόνο.
1: Και ο Γιώργος, μπαμπά λέει, με κορνέ και σαν τη γη.
0: Είχες πάρει κιλά εσύ στο σχολείο?
1: Εννοείται ότι είχα πάρει.
0: Στο σχολείο?
1: Μέχρι 15-16 δεν είχα πάρει. Τι εννοεί, πότε λες τώρα στο δημοτικό?
0: Στο δημοτικό ήμασταν, τρώγαμε αυτό που το φρατζολάκι με την τυρόπιτα και τρέχαμε 10 ώρες μετά.
1: Εγώ θυμάμαι ήμουν 65
0: γενικώς
1: κιλά.
0: Τρέχαμε,
1: δηλαδή. 65 κιλά μέχρι τρίτη ηλικίου και με το που πήγα φαντάρος πήγα στα 82. Και από τότε έχω μείνει στα 82. Ούτε χάνονται και κερδίζω.
0: Στο στρατό πρέπει να πήγα. Αλλάξουν τα φαγητά, όχι στο σχολείο.
1: Τι να βάλουν κεφίρ.
0: Στο στρατό ρε, εσύ και εγώ είχα πάρει πάρα πολλά.
1: Στο στρατό.
0: Εγώ έκανα και πύλη εδώ μεταξύ. Επειδή ήμουν αερονόμος και περνάγαν το πρωί όλοι οι προμηθευτές. Πέρναγε ο ψωμάς.
1: Δοκίμαζες?
0: Όχι, δεν δοκίμαζες. Άφηνε δύο καρβέλια ψωμί στην πύλη. Ερχότανε μετά ο άλλος με τα κρουασάν. Άφηνε μια τσάντα με κρουασάν. Ερχόταν ο άλλος με τα φρούτα. Άφηνε. Εν τω μεταξύ στο στρατό και στην πύλη ειδικότερα, έχεις μια αίσθηση ότι αν δεν φας τώρα, δεν θα φας ποτέ στη ζωή σου. Και τα τρώγες όλα εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Τα ρούχα που είχαμε πάρει όταν παρουσιαστήκαμε δεν μπαίνανε μετά, δεν το συζητάμε.
1: Και εκείνο το κρέας, το θυμάσαι εκείνο το κρέας? Που ανοίγαμε την κουζίνα και είχε το κρέας του 50 με το 60, το 70, που γράφε κάτι κομμάτια κρέας, τεράστια μοσχάρια.
0: Ναι, εντάξει, αυτό όμως τα κρέατα.
1: Τα
0: οποία ήταν βαθιά κατάψυξη, κατάψυξη παγετώνων δηλαδή. ήταν τα φυσικά εμβόλια στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν πάθαινες τίποτα μετά.
1: Αριστεία, τυράκι αραπάκι. Το αραπάκι το θυμάσαι?
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Ε, ναι. Που ήταν σαν το, πώς το λέγανε το άλλο, το τριγωνάκι, αλλά και το αραπάκι.
0: Κύριε, ναι. Τέλος πάντων.
1: Και κάτι, μόνο κάτι που λέει και η Μέρη από την Αίγινα έχει πλάκα. Επειδή λέει από το πρωί στα κανάλια το μόνο που ακούει είναι οι καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες και συμβουλές προστασίας προτείνω στις μπουκαπόρτες των πλοίων να προσφέρουν έντυπες οδηγίες με τα είδη των καρχαριών και μέτρα προστασίας. Εντάξει, οι καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες υπήρχαν και θα υπάρχουν.
0: Εντάξει, δεν υπήρχαν όμως εδώ έξω στα βοτσαλάκια να βάλεις τα ποδαράκια σου μέσα για ένα αρτοπτερίγιο.
1: Αυτό θέλω να πω τώρα. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένα είδη καρχαρία που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
0: Οι οποίοι μένουν εδώ κάτω στα λουτρά, ωραία σελένη, και οι άνθρωποι δεν βουτάνε πια, δεν μπαίνουν.
1: Γιατί έχει πάει εκεί πέρα.
0: Δεν είχε πάει πριν από μια εβδομάδα ξανά, εμφανίστηκε εκεί και εμφανίστηκε κοντά-κοντά, ΣΥΡΙΖΑ στην ακτή.
1: Ναι, ρε,
0: εάν δεν μπες τώρα εσύ.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν έτσι.
0: Να βάλεις τα ποδαράκια σου μέσα να πλατσουρίζεις και να δεις ένα πτερίγιο να πηγαίνει έρχεται. Τι θα κάνεις εκεί, για πες μου.
1: Δεν θα κάνω τίποτα. Θα πω έξω και θα φύγω. Απλά τα πράγματα. Έλα, θα πούμε τίποτα πολιτικό τώρα. Πιάσαμε τις τυρόπιτες και τις πανακόπιτες.
0: Πολιτικό σου έχω πολύ πράγμα.
1: Έλα.
0: Και από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
1: Καταρχήν. Από τα καλύτερα. Ξεκινήσουμε
0: από το τέλος. Αυτό που έγινε έτσι αργά το βράδυ σε μια εκδήλωση στην Κρήτη. Αντώνης Σαμαράς, ομιλητής στο Ηράκλειο Κρήτης, με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, είχε φτάσει το απόγευμα στο χώρο που θα γινόταν η εκδήλωση, τον ρωτάνε εκεί οι συνάδελφοι και τα λοιπά, τι γίνεται, θα κάνετε κόμμα, θα κάνετε και αυτά, κάνει μια δήλωση γρίφο, τέλος πάντων θα τα πούμε το απόγευμα αυτά, έρχεται το απόγευμα, ξεκινάει η εκδήλωση, είχε και ερωτήσεις στο μεταξύ, δεν ήταν μόνο ομιλία. Τελευταία ερώτηση. Λέει, κύριε πρόεδρε, επειδή λέγονται πολλά, γράφονται πολλά κτλ., θα κάνετε κόμμα? Άκου τον.
2: Ναι. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και τροφία ακούγοντας τον κόσμο. Έτσι έχω πάρει το μοχάτσι. Και τρέχω να τον κοιμάσω όταν υποστηρίζω.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Αφήνει ορθάνεκτο το ενδεχόμενο.
0: Όχι ορθάνεκτο, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι εγώ έχω μιλήσει με κόσμο. Έχω πάρει σοφία από τον κόσμο. Ετοιμάζομαι. Απλά θα μου επιτρέψετε να επιλέξω εγώ το χρόνο και το πότε και το πώς.
1: Ακριβώς.
0: Θα το ανακοινώσω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι ακόμα ένα κόμμα στο άλλο αυτό το πολιτικό εκκρεμές που διαμορφώνεται και μετά το κόμμα Τσίπρα και μετά το κόμμα.
1: Το ερώτημα είναι τώρα ο στόχος ποιος είναι για τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος.
0: Πάντως δεν τον άκουσα να πει, όπως είπε Καριστιανού χθες, ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι, επειδή αυτό είναι αντιμετωπίζεται από τις δημοσκοπήσεις.
0: Άκουσα τη Μαρία Καριστιανού που λέει ότι ο στόχος μου είναι η αυτοδυναμία. Εντάξει, παιδιά, λίγο να...
1: Όλοι αυτοδυναμία.
0: Πώς γίνεται, ρε Γιώργο, όλοι τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Και το Πασόκ αυτό
0: δηλαδή, δεν έλεγε. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή,
1: και με μία ψήφο να
0: κερδίσουμε. Για πες μου. Φτιάχνεις ένα κόμμα τώρα. Σε ποιους απευθύνεσαι και λες αυτοδυναμία? Πώς γίνεται δηλαδή? Εδώ υπάρχουν κόμματα που έχουν ζωή, πορεία 50 ετών και δεν βγαίνουν να πούνε ότι στόχος μου είναι η αυτοδυναμία.
1: Ποιο δεν το είπε?
0: Αυτό λέω.
1: Για πες μου,
0: πώς φτάσαμε τώρα και λέμε αυτοδυναμία έτσι? Ποιος εγγυάται αυτή την αυτοδυναμία δηλαδή?
1: Λοιπόν.
0: Έχει δίκιο ο Σαμαράς που λέει ότι η φύση δεν αντέχει το κενό. Και ότι κενό στο πολιτικό σύστημα ενδεχομένως να υπάρχει. Ή τα κόμματα που δημιουργούνται τώρα να έρθουν να συμπεριλάβουν και κάποιους άλλους φορείς. Δηλαδή γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαν πάλι συνεδρίαση. Και σήμερα έχουν κεντρική επιτροπή. Ναι. Γιατί εκεί θα πάρθουν πλέον. Δηλαδή το ενδιαφέρον στρέφεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω ότι σφαχτήκανε. Δεν θα πω ότι σφαχτήκανε ακριβώς. Αλλά εκεί είναι δύο σχολές σκέψης. Είναι από τη μία ο Φάμελος που λέει ότι είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με τον Τσίπρα. Και ότι θα πρέπει να πάμε μαζί του, να τον δούμε συντροφικά και όχι ανταγωνιστικά. Και είναι μια άλλη μερίδα στελεχών, όπως ο Πολάκης, που λέει: παιδιά, θέλω διαβεβαιώσεις εδώ και τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομος.
1: Ναι.
0: Και δεν θα μας.
1: Από ποιους θέλει διαβεβαίωση, αφού ο πρόεδρος λέει κάτι άλλο.
0: Άμα ο πρόεδρος θέλει κάτι άλλο, ο πρόεδρος ουσιαστικά του λέει: πήγαινε στο κάτι άλλο και άσε μας εμάς εδώ.
1: Να κρατήσουμε τα κλειδιά του κόμματος.
0: Ναι, προφανώς. Τι του λέει?
1: Ναι, αλλά ο κύριος Πολάκης νομίζω τα τελευταία τρία χρόνια με τις παρεμβάσεις του. Μονίμως δημιουργεί κάποια θέματα τα οποία δεν ξέρω αν οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τον οδήγησαν. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Άλλη συζήτηση αυτή.
0: Τον Πολάκη, μπορούμε να τον ακούσουμε.
3: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
1: Ωραία.
0: Το πιάσε το υπονοούμενο.
1: Εγώ το πιάσα το υπονοούμενο. Τι ποσοστό έχει αυτή την. Κάτσα, να σου πω εγώ τι ποσοστό έχει. Με βάση τις τελευταίες 7 δημοσκοπήσεις, εκτός από την Προράρτα, έχει κάνει το ΑΕΦ Μερίδα μια πολύ ωραία έτσι, ανάλυση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,4.
4: Ναι, εντάξει.
1: Με βάση τις τελευταίες 7 δημοσκοπήσεις, ξαναλέω. Mm. Σκέψου τώρα να διασπαστεί για ακόμα μια φορά. Γιατί αν αντιλαμβάνομαι καλά αυτό που πρόκειται να συμβεί, αυτό δεν είναι.
4: Ναι,
1: να φύγουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί να μείνουν.
0: Γιατί το κάνουν τόσο δύσκολο. Αφού θέλουν να πάνε με τον Τσιπραγιά, δεν πάνε και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, γιατί σου λέω Πολάκης δεν, όχι.
0: Οι άλλοι παλεύαν να κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Κάναν κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή της Νέας Αριστεράς.
1: 0,5.
0: Κάνανε και δημιουργήσαν και ένα φορέα. Ναι. Μόλις κουνήθηκε ο Τσίπρας, οπ, πηδάγανε. Πάμε από εκεί, λέει. Αφού ρε παιδιά δεν αντέχετε μακριά του, τι το παλεύετε δηλαδή?
1: Για μένα το τεράστιο πρόβλημα των πολιτών πάντως δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στα κόμματα, είναι αυτά που πρόκειται να συμβούν όταν θα πάμε στις κάλπες. Λοιπόν, άκου, με βάση αυτές τις 7 δημοσκοπήσεις, κατανομή των 300 εδρών, Νέα Δημοκρατία 118, 90 συν 28 μπόνους, Ελλάς 47, Πασόκ 35, Ελπίδα 34, Κουκουέ 21, Ελληνική Λύση 20, Πλεύση Ελευθερίας 15, Φωνή Λογικής 10. Η μόνη λοιπόν πιθανότητα, κύριε Πιταρά, να σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση αυτά τα δεδομένα είναι η Νέα Δημοκρατία ή με το ΠΑΣΟΚ, φτάνουν τις 151, τις 153, ή η Νέα Δημοκρατία με την Ελπίδα Καριστιανού που φτάνουν τις 152.
0: Ναι.
1: Η μόνη περίπτωση. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχουμε κυβέρνηση. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συνεργαστούμε.

0: έχουν μπει στο σπίτι να το ληστέψουν και στέλνει μήνυμα στον άντρα της, βγαίνει ο άντρας με ένα ρόπαλο, τους παίρνει στο κατόπι, τους πάει τα κεφάλια.
1: Ναι.
0: Γίνεται το περιστατικό. Βγαίνει η Λατινοπούλου που είναι αρχηγός κόμματος και διεκδικεί και αυτή η αυτοδυναμία, φαντάζομαι. Υποψιάζομαι δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Και χτυπάει τα κατώτερα ένστικτα του κόσμου. Άκουσε την.
1: Ναι.
2: Θέλω να ξεκινήσω σήμερα με τον ήρωα Έλληνα, ήρωας, που έκανε μαύρου στο ξύλο τους δύο Αιγύπτιους που πήγαν να τον ληστέψουν. Μπήκανε δύο, μπούκαναν στο σπίτι, συνέλαβαν τρεις. Λοιπόν, συνέλαβαν τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ουσιαστικά έκανε τα πάντα για την αυτοπροστασία του. Τι έκανε, τους έδιρε. Τι έπρεπε να τους κάνει δηλαδή. Να τους κεράσει, να τους κεράσει κανένα γλυκάκι.
1: Ναι, θες να το συζητήσουμε. Καταρχάς δεν μπήκαν σπίτι του. Πρώτον, ήταν απ' έξω. Τους είδε η γυναίκα ότι τάχα κάτι φωτογράφιζαν.
0: Αυτοί είχαν τώρα πάει... τι κάνεις, δικαιολογήσεις στη Λατινοπούλου?
1: Όχι, δεν δικαιολογώ. Περίμενε τώρα. Γιατί εδώ πέρα πιάνεις ένα θέμα που καν δεν το γνωρίζεις, είναι ψέμα και πας να επιχειρηματολογείς πάνω σε αυτό.
0: Τι είναι... νοιάζει, πιστεύεις αυτό, αν είναι ψέμα ή αλήθεια? Ποιος πιστεύεις ότι από τον κόσμο την ώρα που το λέει αυτό, πόσοι από αυτούς που την ακούνε ξέρουν τι έχει συμβεί? Εγώ σου λέω ένα.
1: Άμα δεν ξέρουν τι έχει συμβεί,
0: εγώ σου
1: τότε,
0: λέω
1: τι λέμε.
0: Την ώρα που το λέει η Λατινοπούλου, άντε να ξέρει ένα στους 10 τι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Στην ωραία πραγματική του έκταση του θέματος. Την ακούει και αυτό που ακούει φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ πατριωτικό και μπράβο μας και πάρτε όλα τα ρόπαλα και σπάρτε κεφάλια.
1: Ωραία.
0: Γιατί αυτό που ναι, θέλει να σου πει είναι, παιδιά, μετανάστες, δρόμο.
1: Τώρα με βγάζει από τα ρούχα, μάσε με.
0: Εγώ σε βγάζω τα ρούχα.
1: Είσαι εσύ Έλληνας και είμαι εγώ Αλβανός και μου κλέβεις εσύ το αυτοκίνητο. Αφού πάρω ένα ρόπαλο, να έρθω να σε πλακώσω.
0: Γιώργο, τώρα
1: και να πούμε ότι μπράβο στον Έλληνα ή στον Αλβανό που έδινε τον άλλον.
0: Ναι, δεν προσπαθώ να μπω στην ουσία του θέματος. Προσπαθώ να μπω στον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτεύονται. Έτσι, και όταν απευθύνεσαι στον κόσμο, το πολύ εύκολο που μπορεί να κάνεις είναι και να τον διχάσεις, να τον παθιάσεις και να τον βγάλεις έξω από τα ρούχα του και να νιώσει κάτι, μια οργή η οποία μπορεί να έχει μέσα του κρυμμένη και εσύ του τη βγάζεις με αυτόν τον πονηρό τρόπο. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν,
0: και αυτοί ζητάνε ψηφαλάκια. Σου πρότεινε κάτι για, που σε αφορά για την τσέπη σου?
1: Το ζήτημα είναι ότι, ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν τέτοιες απόψεις.
0: Κάτι για την τσέπη σου. Και επειδή δεν έχει να σου προτείνει κάτι για την τσέπη σου, πάει και χτυπάει τα πιο κατώτερα ένστικτά σου.
1: Λοιπόν, απλή είναι η τακτική. Πάρε ανάσα να πάμε σε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και συμφωνείς, να επιστρέψουμε.
0: Συμφωνείς.
1: Διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: Καθημερινή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το. Ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ.

0: είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
2: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα, να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πητόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα ασθενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόν κοντά στα στενά του Ορμούς και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ζήτησε η Ουκρανία μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 7 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα και 3 δευτερόλεπτα. Μια ωραία, ωραιότατη μέρα έχει ξημερώσει. Βέβαια, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές αστάθειες σε ολόκληρη τη χώρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν θα τις γλιτώσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτή τη βδομάδα. Αλλά σιγά-σιγά έχουμε μπει στο καλοκαίρι, οπότε όλα τα πράγματα πάνε προς τα εκεί. Και κάποιοι περιμένουν το φθινόπωρο, κύριε Γιάννη.
1: Είναι αυτή, μωρέ.
0: Ένας έγραψε χθες 120 μέρες για το φθινόπωρο.
1: Α. Εγώ τα τρία τελευταία καλοκαίρια. Πρέπει να σου πω που. Εντάξει, εγώ κάθε καλοκαίρι παίρνω με τη μηχανή και φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα τρία τελευταία καλοκαίρια κοιτάω το μετεωρολογικό δελτίο και βλέπω που έχει 22 βαθμούς και κάτω. Και επιλέγω το μέρος και πηγαίνω, κάθε μέρα χαράζω διαδρομή με βάση θερμοκρασία. Γιατί πια δεν παλεύει τη ζέστη.
0: Δεν αντέχει τη ζέστη.
1: Δεν έχει οξυγόνο πια. Δεν είναι όπως παλιά. Και παλιά είχε ζέστη. Εντάξει. Έχουμε ζήσει και καύσουν. Καλοκαίρια ζέστη έχει. Το καλοκαίρι θα έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πέρα δεν έχει οξυγόνο πια. Είναι πολύ περίεργη η ατμόσφαιρα. Η Αθήνα το μεταξύ δεν είχε υγρασία. Αποκτήσαμε και εμείς υγρασία.
0: Όντως. Αφρικανική σκόνη κτλ. Ναι.
1: Δεν είναι. Ναι.
0: Έχει αλλάξει ο καιρός.
1: Από ό,τι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το Σαββατοκύριακο τα κοντήσουν δεν τα γλιτώνουμε. Μάλλον.
0: Εγώ το άναψα από χθες.
1: Το άναξες, αλήθεια.
0: Χθες το άναψα γιατί.
1: Κρατιέμαι.
0: Είχαμε κλείσει τις πόρτες για να μην βγαίνουν στον μπαλκόνι τα μωρά και σκάσαμε. Και οπότε το άναψα και ησύχασα.
1: Ναι.
0: Για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, λοιπόν, για τους δύο Αιγύπτιους και τον ομογενή από το Ουσμπεκιστάν, αν δεν κάνω λάθος, τον οδοντίατρο, ο οποίος τους επιτέθηκε με το ρόπαλο, και για τα όσα είπε η κυρία Λατινοπούλου, εγώ θα θυμίσω ότι και παλαιότερα κάποιοι θέλανε να δώσουν συγχαρητήρια σε ανθρώπους που έκαναν επιθέσεις σε αλλοδαπούς για να φέρουν να καθαρίσουν τις περιοχές τους κτλ. Με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και γενικώς η αυτοδικία στην Ελλάδα δεν υπάρχει στο νομικό μας σύστημα.
1: Καλά, έτσι και αλλιώς.
0: Για κανέναν λόγο και σε καμία περίπτωση. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που προέκυψε μετά από την. Επειδή μας γράφει εδώ ο Στάθης, εσείς ξέρατε τι έγινε με τους Αιγύπτιους, οι δημοσιογράφοι το βγάλανε. Αυτό λοιπόν που έγινε γνωστό εχθές από επίσημες αστυνομικές πηγές. Είναι ότι πήγε και κατέθεσε η γυναίκα του οδοντιάτρου του ομογενούς και είπε ότι φωτογράφιζαν κάτι εκεί απ' έξω και ήταν πάρα πολλή ώρα. Η εκδοχή που δώσαν οι Αιγύπτιοι είναι ότι εμείς νοικιάσαμε ένα σπίτι πρόσφατα στην Καλυθέα και από κάτω είχε ένα μαγαζί ένας με έπιπλα και πήγαμε να αγοράσουμε έπιπλα και τα φωτογραφίζαμε για να δούμε αν μας χωράνε στο σπίτι. Όπως και να έχει, η αυτοδικία στη χώρα μας, παιδιά, δεν είναι μέσα στο νομικό μας σύστημα. Στην Ουκρανία, λόγου χάρη, ακούς. Mm. Στην Ουκρανία, λόγου χάρη, υπάρχει στο. Ο νόμος τους προβλέπει ότι αν κάποιος κλέψει και τον συλλάβουν, τον δένουν σε ένα δέντρο και τον δίνουν.
1: Ναι.
0: Το κάνουν οι αστυνομικοί εκεί στην Ουκρανία. Τώρα τι να σας πω.
1: Ναι. Και πέρα. Το θέμα, πάντως, ξαναλέω, είναι πως ένα πολιτικό πρόσωπο, ο οποίος είναι και αρχηγός κόμματος και υποτίθεται σε θεωρητικό επίπεδο διεκδικεί και ένα κομμάτι της πίτας, ναι, της εξουσίας στη χώρα, πως μπορεί να καθοδηγεί τα μυαλά του κόσμου προς κάποιες συμπεριφορές. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό και θα πρέπει να το ικανοποιήσουν, αλλά δεν απευθύνονται μόνο σε αυτούς. Απευθύνονται στο σύνολο της χώρας.
0: Και ο καθένας τους ακούει και κρίνει, έτσι.
1: Ναι, αλλά τους ακούν και μικρά παιδιά. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Τι παράδειγμα δίνει τώρα, δεν κατάλαβα. Ο πού και ως πού. Και πού προβλέπεται αυτό, δηλαδή.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν είναι. Συμφωνώ. Το άλλο μεγάλο περιστατικό.
1: Χάσει τα μυαλά μας εδώ.
0: Το άλλο φοβερό περιστατικό που είχαμε στην Καλυθέα προχθές, την Πέμπτη βράδυ, ήταν αυτό το απίστευτο τροχαίο με τον 28χρονο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος έτρεχε με απίστευτη ταχύτητα στη λεωφόρο Θησαίος, πήγε να περάσει μια γυναίκα τη διάβαση πεζών, νομίζω έχουμε δει όλοι το βίντεο, τον ακούει να έρχεται με τα χείλια από μακριά, δεν ήξερε τι να κάνει, πάει να κάνει ένα βήμα πίσω, πάει να κάνει ένα βήμα μπροστά, τελικά τη χτυπάει, την τραυματίζει και ο ίδιος ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και 100-200 μέτρα παρακάτω διαμελίζεται,
1: ναι,
0: χάνει τη ζωή του. Έτσι. Και εδώ ξεκινάει ένα τεράστιο θέμα για αυτές τις διαβάσεις πεζών. Τις έξυπνες διαβάσεις πεζών. Που στη Θησαίωση υπάρχουν πάρα πολλές.
1: Το θέμα τώρα είναι για το συγκεκριμένο οδηγό μηχανής. Να βάλουμε και στην κουβέντα μας και τον κύριο Μαρκουίζο που μας ακούει και τον έχουμε καλέσει. Είναι αντιπεριφέρειαρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής. Καλημέρα, κύριε Μαρκουίζε.
2: Καλημέρα.
1: Ο συγκεκριμένος οδηγός, τουλάχιστον από το βίντεο που έχουμε δει, με την ταχύτητα που πηγαίνει, τον οποίο σχεδόν. Είσαι από προλαβαίνεις να δεις το βίντεο. Η ταχύτητα του είναι ασύλληπτη. Είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα, ναι, για έναν τέτοιο δρόμο. Κάπου θα την πάθαινε, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτός έπαιζε με τη ζωή του, έτσι κι αλλιώς. Και απλά έτυχε να περνάει ένας πεζός από μία διάβαση. Η οποία διάβαση, επί της θυσέως τουλάχιστον, έχει φτιαχτεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Σωστά, γιατί δεν μπορούν να περάσουν αλλιώς οι πεζοί λόγω της συνεχόμενης, ναι, κίνησης. Και όριο ταχύτητα στη θυσέως 30 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας ακούσουμε, κύριε Μαρκούιζε.
2: Εντάξει, τώρα είναι ένα γεγονός σοκαριστικό. Πραγματικά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι κοινόβιο των δρόμων, άρα πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να θέλουμε να τον τηρούμε έτσι ώστε όταν συνυπάρχουμε να παραμένουμε και ζωντανοί. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του, ρίσκαρε και τη ζωή της κυρίας η οποία προσπαθούσε να περάσει από τη διάβαση. Όπως το είπατε, ο κώδικας ορίζει κάποια όρια ταχύτητας τα οποία πρέπει να τα τηρούμε για να προλαβαίνουμε οτιδήποτε συμβαίνει. Και δεν γίνεται να μπαίνει παντού φανάρι πεζών στη Θησαίωση ή σε όλους τους δρόμους ανά κάποια 50, 100, 200 μέτρα. Ξέρετε, υπάρχουν κανόνες κοινωνικοί οι οποίοι σου λένε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αποστάσεις, να μην δημιουργείται τράφικο, να είναι σαφώς πιο ασφαλές το μέρος. Ακραίο, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Δεν είναι ο κανόνας αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν με αυτές τις ακραίες ταχύτητες. Είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο και αυτό σκοτώνει. Και εάν δεν συνετιστούμε, δεν θα σταματήσει αυτό το κακό. Πάντως, φαίνεται και από το αποτύπωμα τα αποτελέσματα του 25 η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων ήρθαν διότι υπήρξε έλεγχος, εποπτεία, καταστολή, εφαρμογή του νόμου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει ένας τροχονόμος παντού και για να τηρούμε εμείς τον νόμο.
1: Ναι. Είναι και θέμα εκπαίδευσης πάντως του κόσμου. Κάποια πράγματα είναι λες και δεν τα έχεις μάθει πουθενά, δεν τα έχει πει κανείς, ναι, και απλά εσύ τα παραβλέπεις κιόλας. Δηλαδή το ότι βλέπεις διάβαση και πρέπει να ελαττώσεις ταχύτητα και να δώσεις προτεραιότητα στον πεζό είναι ένας από τους κανόνες. Το ότι ανάβει πορτοκαλί και πρέπει να ελαττώσεις και όχι να επιταχύνεις, επίσης είναι ένας από τους κανόνες. Πώς γίνεται όλα εδώ να τα κάνουμε ανάποδα εμείς?
2: Προφανώς.
1: Μας προέκυψε αυτό το πράγμα.
2: Προφανώς. Αυτό που λέτε τώρα ουσιαστικά έχει δύο φάσεις. Το ένα είναι η εκπαίδευση που θα μάθουμε τι σημαίνει κόκκινο, τι σημαίνει stop, τι σημαίνει σήμανση. Και το άλλο είναι η παιδεία που σημαίνει ότι θέλω να το εφαρμόζω για να παραμείνω ζωντανός και να παραμείνουν και οι άλλοι ανυποψίαστοι υπεραστικοί. Η ενημέρωση υπάρχει. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει σήμανση. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει κόκκινο. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει διάβαση. Και δεν είναι παραελάχιστοι αυτοί οι οποίοι σταματάνε. Όλοι οι άλλοι, μόλις δουν διάβαση, επιταχύνουν.
0: Εδώ να μείνουμε λίγο. Ναι. Όταν διαβάσεις πεζών χωρίς φανάρια στη χώρα, ναι, μας, ναι, και ειδικά στην πρωτεύουσα, τώρα μιας και συζητάμε για την πρωτεύουσα, υπάρχουν παντού? Υπάρχουν, διότι είναι, ναι, κάτι που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω δει ότι υπάρχουν 2-3 τέτοιες διαβάσεις στην Κηφισίας. Και επίσης, ναι, υπάρχουν και στη Θησαίως. Σε άλλους δρόμους, αν δεν κάνω φοβερό λάθος, πρέπει να είναι ελάχιστες οι υπόλοιπες τέτοιες διαβάσεις.
2: Ναι, έχει διαφορετικά όρια η Θησαίως, διαφορετικά όρια η Κηφισίας, διαφορετικά όρια η Συγκρού. Δηλαδή, στη Συγκρού δεν έχει διαβάσεις, γιατί είναι δρομοστοιχείας κυκλοφορίας με 90
0: όρια. Σίγουρα δεν έχει.
2: Στα όρια τα οποία υπάρχουν 70 όρια στην Κηφισίας.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν διαβάσεις. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουν γράψει και είναι δύσκολο να σβηστούν. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν κοντά στην Αλεξάνδρας και για μένα είναι ένα ζήτημα το οποίο με έχει προβληματίσει, όχι τώρα, πολλά χρόνια, στο ότι πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να κάνει το λάθος. Ένας Ευρωπαίος συμπολίτης μας να πει διάβαση είναι κατεβαίνω, χωρίς να υπολογίσει ότι εδώ δεν σταματάει σχεδόν κανένας, είναι ένα ζήτημα. Τώρα, οι έξυπνες διαβάσεις, οι οποίες είναι φωτιζόμενες, είναι εμφανέστατες, έχουν μπει σε σημείο των οποίων το όριο είναι 30 και 50. Άρα, αν τηρείς το όριο, έχεις σαν οδηγός τη δυνατότητα να δεις τη διάβαση εύκολα και να κινητοποιηθείς εύκολα. Όταν αρχίσεις και υπερβαίνεις τα όρια, αν κάποιος ο οποίος πηγαίνει σε 150 χιλιόμετρα ή 160 χιλιόμετρα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να παραβιάσει και ένα φανάρι. Και όπως σας είπα, δεν είναι εύκολο να βάζεις ανά 100 μέτρα φανάρι με διάβαση. Διότι υπάρχει ένας συνδυασμός της ασφάλειας και, ναι, το κομμάτι του κυκλοφοριακού, το οποίο είναι επιβαρημένο και προσπαθεί να βρεθεί και μια λύση, μια βελτιστοποίηση.
1: Ξέρετε όμως αλλά... κάτι, υπάρχουν διαβάσεις επειδή το συζητάμε, οι οποίες πλέον με την πάρα των ετών δεν φαίνονται καν.
2: Ναι,
1: δηλαδή πρέπει να τις έχεις εμπειρικά στο μυαλό σου, αλλά και πάλι από τη στιγμή που είναι αχνές εντελώς, δεν τις λαμβάνεις και υπόψη σου. Στο εξωτερικό, δηλαδή αν πάτε, ξέρω, αν πάτε στο Λονδίνο, θα δείτε αυτές τις ασπρόμαυρες διαβάσεις, τις zebra crossing όπως λένε εκεί, εμφανέστατες, σαν φρεσκοβαμένες φαίνονται, και εκεί που είναι η διάβαση έχει και κολόνες με πορτοκαλί φωτιζόμενα σώματα, τα οποία ναι, προειδοποιούν τον οδηγό που έρχεται από μακριά ότι πλησιάζει σε διάβαση.
0: Καλά, εκεί κοκαλώνουν όλοι, έτσι. Με το που δουν πεζό δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Έχουν πάρει και τα απαραίτητα μέτρα προειδοποίησης.
0: Ναι, εδώ είναι λίγο προβληματικές οι διαβάσεις σε ορισμένα σημεία.
2: Οι προηγούμενες γενιάς, ας το πούμε, αυτές που πηγαίνανε και βάζανε, βάφανε και έμπαινε το κολονάκι με το μπλε το σηματάκι, αυτές σιγά σιγά σταματάνε να υπάρχουν όσο γίνεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι χιλιάδες αυτές οι διαβάσεις. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη, είτε σε δημοτικό είτε σε κεντρικό οδικό δίκτυο, να αλλάξουν. Αυτό που γίνεται τώρα, μια τεράστια προσπάθεια, είναι οι νέες πρότυπες διαβάσεις, οι οποίες βάζει και η περιφερειατική και στο δικό μας δίκτυο, αλλά βάζει και στο δίκτυο το δημοτικό, ενισχύοντας τους Δήμους, οι οποίες είναι εμφανέστατες με φώτα που αναβοσβήνουν. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν βλέπει αυτή τη διάβαση, είτε για δύο λόγους δεν θα τη δει, γιατί δεν βλέπει, άρα κακώς έχει δίπλωμα, ή πηγαίνει τόσο γρήγορα, γράφοντας τα παλιά του τα παπούτσια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη διάβαση, διότι όταν πηγαίνει 150 χιλιόμετρα σε ένα δρόμο σαν τη Θησαίως κάποιος ή σαν την Κηφισίας, δεν θα δώσει σημασία σε καμία διάβαση, είτε είναι φωτιζόμενη είτε δεν είναι φωτιζόμενη. Και παρατηρούμε και το φαινόμενο πολλές φορές ότι οι πεζοί, γιατί εδώ πέρα δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι αυτοκινητιστές ή οι μοτοσυκλετιστές ή όσοι έχουν ένα όχημα, είναι και οι πεζοί οι οποίοι παίρνουν από όπου τους αρέσει, από όπου τους βολεύει, άσχετα αν πρέπει να κάνουν 50, 100 ή 150 μέτρα. Και έχει παρατηρηθεί ότι πολλές παρασύρεις πεζών είναι κοντά σε διάβαση, όχι πάνω σε διάβαση. Ναι, δηλαδή στα 30, ναι, στα 40 μέτρα, στα 50 μέτρα. Και το ζητούμενο είναι ο καθένας από εμάς. Εγώ το λέω και προτρέπω όσους με ακούν, κάποιες φορές που μιλάμε, όταν θες να περάσεις το δρόμο, πρέπει να κοιτάξεις τουλάχιστον δύο φορές από κάθε πλευρά. Έχεις, δεν έχεις διάβαση. Ακόμα και σε διάβαση με φανάρι, επειδή υπάρχουν αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον ιερό σηματοδότη, όχι από αυτούς που σταματούν και ελέγχουν, ας πούμε, προσπαθώντας κάτι καλά να μας δείξουν, αλλά από αυτούς που το καίνε χωρίς να σταματήσουν. Mm. Άρα, ακόμα και ο Γρηγόρης πράσινος να είναι, που λέμε, δεν περνάμε τη διάβαση, αν δεν σιγουρευτούμε ότι έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται, ακόμα και τα πιο πίσω που μπορούν να δημιουργήσουν μια καραμπόλα.
0: Πάντως, να σας πω κάτι που έχει τρομερό ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: εχθές, μετά, ακούς Γιάννη, ναι, εχθές μετά το τροχαίο που έγινε και έχασε τη ζωή του μοτοσυκλετιστής, στο ίδιο σημείο, στην ίδια διάβαση, πάει να περάσει μια κυρία. Την βλέπει το μηχανάκι, σταματάει και έρχεται από πίσω ένα αυτοκίνητο και τον κοπανάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι σκεφτείτε τώρα ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έκανε το καθήκον του, σταμάτησε στη διάβαση και ήρθε από πίσω ο οδηγός του αυτοκίνητου και τον κοπάνησε. Δεν έχουμε μάλλον αντιληφθεί τι συμβαίνει με τις διαβάσεις.
1: Αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Εδώ υπάρχει μια πανευρωπαϊκή έρευνα, ναι, και εδώ είναι το πιο ανησυχητικό, κύριε Μαρκουίζο, ότι αυτή η πανευρωπαϊκή έρευνα εξέτασε την οδική συμπεριφορά, την οδηγική συμπεριφορά των νέων οδηγών μέχρι 24 ετών. Αυτή είναι η οδηγή που θα τους συναντάμε στους δρόμους για τα επόμενα 50 χρόνια. Όταν λοιπόν ένα νέο παιδί, νέος οδηγός, έχει μάθει στο 25% να στέλνει ή να διαβάζει μηνύματα email, αυτό λέει η έρευνα, την ώρα που οδηγάει, στο 66% ναι, να μιλάει στο τηλέφωνο, στο 55% να προσβάλλει άλλους οδηγούς, στο 37% να μην βάζει ζώνη ασφαλείας. Ναι, στο 22% να κατεβαίνει από το όχημα και να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό. Πολλά νεύρα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, το 45% να κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει από πίσω και να τον πηγαίνει καροτσάκι. Στο 76% να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας. Δηλαδή, και δεν σταματάνε τα στοιχεία. Άρα το πράγμα ξεκινάει από νωρίς. Αυτός δεν θα αλλάξει φιλοσοφία και λογική άμα είναι 24 ετών, τώρα θα αλλάξει τα 50 του μετά.
2: Όχι, λοιπόν, είναι δύο οι τρόποι. Γιατί αυτά τα στατιστικά που μου λέτε μεταβάλλονται λίγο πάνω, λίγο κάτω και δεν αφορά τους 24χρονους, για να το βάλουμε στη ρίζα του προβλήματος. αυτά τα ίδια στατιστικά ισχύουν και για τους μεσήλικες που είναι οι μπαμπάδες και οι μαμάδες τους. Διότι εγώ σε σεμινάριο που πραγματοποιώ έχω κάποια βίντεο τα οποία αναλύουν τα στατιστικά αυτά και δεν χρειάζεται ούτε το ευρωβαρόμετρο για να μας πει αυτό το οποίο βλέπουμε διεγυμνού οφθαλμού στον δρόμο. Το βλέπουμε αυτό, δεν χρειάζεται να μας το πει να γίνει κάποια έρευνα κάποιος. Ότι δεν φοράνε ζώνη, το βλέπουμε. Mm-hmm. Το ότι πίσω είναι λυμμένα τα παιδιά χύμα και ανάμεσα από τα καθίσματα το βλέπουμε, αποτυπώνεται. Το ότι ανεβαίνουν παιδιά πάνω σε μοτοσυκλέτες ενώ είναι 5 και 6 και 7 χρονών που δεν μπορούν να συγκρατηθούν, το βλέπουμε. Το ότι αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες είναι ορατό. Άρα αυτό το πράγμα έχει προκύψει από το τι είδαν αυτοί οι 24χρονοι, 18χρονοι. Γιατί ο 18χρονος την ώρα που βγαίνει δεν έχει γνώση του αντικειμένου από μόνος του ή από την εκπαίδευση που έλαβε. Είναι από την συμπεριφορά των γονιών του που αποτυπώθηκε στο μυαλό του, στο σκληρό του δίσκο, άγραφα, τον άγραφο. Έχει αποτυπωθεί και ανεξίτηλα μάλιστα. Άρα αυτός έχει γίνει ένας όμοιος με τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Ωραία.
2: Εκεί τι έχουμε λοιπόν, μάλιστα. Δύο πράγματα. Το ένα είναι η ενημέρωση που κι εσείς είσαστε σύμμαχοι σε αυτό, έτσι ώστε να το λέμε, να ακούν και να υπακούν σε κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει στη ζωή τους και στα παιδιά τους και το οποίο μπορεί να γίνει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, από τα social, από τα internet, από τα sites, από οτιδήποτε μπορεί να ενημερωθεί, με μια εκστρατεία, οτιδήποτε διαδικασία. Και το άλλο είναι η καταστολή που αποτυπώθηκε πλήρως, ότι διαμορφώνει χαρακτήρα, γιατί ο Έλληνας δεν υπολείπεται κάτι του Ευρωπαίου συμπολίτη μας και εκείνοι δεν είναι οι καλύτεροι οδηγοί. Αναγκάστηκαν να οδηγήσουν γιατί υπήρξε ο έλεγχος.
0: Αυτό όμως τώρα, ναι, η αστυνόμευση που είπαμε και νωρίτερα, αλλά πριν από λίγο εσείς είπατε ότι δεν μπορούμε να έχουμε και έναν αστυνομικό σε κάθε φανάρι. Ας έχουμε μια κάμερα και ας στέλνει την κλίση σπιτάκι και να δούμε μετά.
2: Όχι, θέλω να σας πω ότι τα αποτελέσματα που είδαμε το 25 σε σχέση με το 24, γιατί πολλοί διαφωνούν με την εποπτεία. 145 λιγότερες οικογένειες δεν ήρθαν γιατί αλλάξαμε συμπεριφορά. Ήρθαν γιατί πραγματοποιήθηκαν αλκοτέστ, πραγματοποιήθηκε μια εκστρατεία για το κράνος και βλέπουν 9 στους 10 πλέον να φορούν κράνος, τουλάχιστον στην Αττική, γιατί στην επαρχία τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Έγινε έλεγχος και για τη ζώνη μπροστά, η οποία είναι ορατή από κάποιους. Και βέβαια με την εώρηση ότι υπάρχουν κάμερες, μαζεύτηκε ο κόσμος. Θα σας πω μόνο για τις
0: περιπτώσεις. Ελάτε να κλείσουμε, κάμερα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ναι. 200 παραβιάσεις, ένα μόνο φανάρι την ημέρα. Με το που έγινε αντιληπτή η κάμερα, γίνανε 5.
0: Κατανοητός. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε.
1: Το συζητάμε συνέχεια αυτό το θέμα. Τη οδική συμπεριφορά, τη ασφάλεια και αυτά. Δηλαδή, είναι σαν να μιλάμε στον τοίχο πραγματικά. Δηλαδή, ώρες-ώρες νιώθεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Καθόλου.
0: Δυστυχώς λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας.
9: 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
17: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails,

0: Ιουλίου, Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε αναρτησή του «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταχαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις, όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε πάντως κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε πως η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούζ και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, αναρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύουν ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τονίζει επίσης ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 25 ντρόν στην περιφέρεια Λένινγκραντ που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, την πόλη που διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστοποίησε ο τοπικός περιφερειάρχης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41 ετών δράστης που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Στον δεύτερο τελικό της μπάσκετ λίγο ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας για την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα σε σχέση με την οδική μας συμπεριφορά, τις διαβάσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα μήνυμα του Ανδρέα που έχει τρομερό ενδιαφέρον να το διαβάσουμε, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Η ειρωνία, λέει, και ο σουρεαλισμός είναι που στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κοκαλώνουν όλοι ακαριαία τα οχήματα για να περάσουν οι πεζοί στις διαβάσεις που υπάρχουν φτάνοντας εκεί στο σταθμό αφήξεων και αναχωρήσεων. Έρχονται οι ξένοι, θα το βλέπουν αυτό και μόλις βγουν μετά στο κέντρο της Αθήνας τους πατάνε στις διαβάσεις χωρίς να καταλάβουν από πού τους ήρθε. Αυτό κι αν είναι, γιατί αυτό συμβαίνει στην ίδια χώρα,
1: ναι,
0: στην ίδια πόλη, σε απόσταση λίγων δεκάδων χιλιόμετρων από το κέντρο της Αθήνας, και είναι πραγματικά λες και ζεις σε δύο διαφορετικούς κόσμους.
1: Ναι, το αεροδρόμιο είναι άλλος πλανήτης στην Ελλάδα, έτσι. Στο αεροδρόμιο τηρούμε τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας, σταματάμε στις διαβάσεις, είμαστε πολύ ευγενικοί και μόλις φύγουμε.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, πρόσεξε όμως και ένα άλλο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Και στα Τρίκαλα είναι το ίδιο. Στα Τρίκαλα νομίζω ότι έχεις φύγει και εκτός χώρας. Εκεί κι αν είναι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ τυπική με τις διαβάσεις, τους ποδηλάτες και ούτω καθεξής.
1: Άκου τώρα, Γιώργος. Πολλές διαβάσεις χωρίς φανάρια και στην Ποσειδόνος μας. Το έχουν γράψει πάρα πολλοί ακροατές. Από Γλυφάδα μέχρι και Βούλα. Οι διαβάσεις όμως, λέει, δεν φαίνονται. Άβαφτες χωρίς έντονα χρώματα, άβαφες χωρίς έντονα χρώματα και προειδοποιητική σήμανση. Όταν σε αυτό το δρόμο, λέει, πηγαίνεις με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι το όριο σε μεγάλους δρόμους, πού να προλάβεις να σταματήσεις, και αν σταματήσεις, μπορεί να πέσει πάνω σου το αυτοκίνητο που σε ακολουθεί.
0: Ναι, κανονικά εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν. Αν υπάρχει τέτοιο όριο ταχύτητας. Έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι είπε ο κύριος Μαρκουίζος και για την Κηφισίας, τώρα που και εκεί είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Έχει στείλει δύο φορές το ίδιο μήνυμα ο Πέτρος.
1: Ναι.
0: Λέει, κανείς μα κανείς σας δεν αναφέρθηκε στις σχολές οδηγών. Οι σχολές οδηγών, κύριε, είναι η πηγή των προβλημάτων. Και απορώ γιατί δεν αναφέρεται κανείς σας.
1: Ναι, μιλάει για τα διπλώματα με λαδώματα τώρα.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Είναι και τότε που πήραμε εμείς τα διπλώματα πριν από 40 χρόνια. Ξέρετε όλοι πώς γίνεται το κόλπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Σου λένε ότι κοίτα, ναι, εντάξει, αλλά καλός είσαι, θα περάσεις. Αλλά επειδή είναι παράξενος αυτός που κάνει τον ελεγκτής. Εν πάση περιπτώσει, θα το κανονίσουμε λίγο. Κοιτάξει, μωρέ, και του κάνει νόημα το αλουνού με το που μπαίνει μέσα. Να, λέει, σταματήστε εδώ, μπράβο, περάστε.
0: Ναι.
1: 40 χρόνια όμως αυτό το πράγμα.
0: Η Δανάη έχει στείλει όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της και έχει ενδιαφέρον το μήνυμά της να το διαβάσουμε. Έχουμε ένα φανάρι στη Βούλα, δίπλα στο ξενοδοχείο Γαλήνη, που σου δίνει 10 δευτερόλεπτα για να διασχίσεις το δρόμο. Όπως καταλαβαίνετε, σου δίνει πολύ λίγο χρόνο για να ψάξεις για αυτοκίνητα που δεν έχουν σταματήσει και να περάσει το δρόμο έγκαιρα, ειδικά αν δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα. Έχουν υπάρξει επίσης φορές που τα φανάρια του δρόμου δεν λειτουργούν και δεν ξέρει αν κάποιο που οδηγεί γρήγορα και μπορεί να γνωρίσει το φανάρι, μπορεί απλώς να σε προσπεράσει και να σε χτυπήσει. Αυτό με τα φανάρια. Καλά, είναι πολλά πρέπει να αλλάξουν, παιδιά. Δηλαδή, τα φανάρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ρυθμισμένα με βάση τα δεδομένα, τα κυκλοφοριακά δεδομένα
1: εδώ,
0: περασμένων δεκαετιών.
1: Πες εδώ απ' έξω. Που ανάβει ανάβει πράσινο για τα αυτοκίνητα κάτω από τη γέφυρα και πράσινο και για τους πεζούς. Και παλόμενο πορτοκαλί για να στρίψεις αριστερά. Εάν στρίψεις αριστερά, νόμιμα, θα χτυπήσεις τον πεζό, ο οποίος έχει αυτός πράσινο. Κατάλαβες σε ποια διάβαση λέω.
0: Ναι, το παλόμενο πορτοκαλί δεν σημαίνει ότι στρίβεις και παίρνεις παραμάχη.
1: Όχι, αλλά έχει μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οπότε αυτός που έχει το παλόμενο πορτοκαλί, εάν δεν περάσει, δεν θα περάσει και αυτός που πάει ευθεία, δεν θα περάσει και κανένας άλλος.
0: Περιμένει, θα περάσει με το επόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Και γι' αυτό εδώ πέρα από κάτω σχηματίζεται μια σειρά. Ό,τι ώρα και να περάσεις, θες 10 λεπτά και να περάσεις το φανάρι. Τέλος πάντων, και το άλλο τεράστιο θέμα που θέλω να το θίξω και αυτό, γιατί το είπε πριν ο κύριος Μαρκουίζος, είναι ότι μιλάμε για το κινητό τηλέφωνο. Μα όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες πλέον έχουν ενσωματώσει τα αυτοκίνητα οθόνες 11 ιντσών και πάνω πλέον και έχεις ένα κινητό μες στη μούρη σου.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει? Και ένα μήνυμα για να πάμε στη συζήτηση, γιατί είναι το μήνυμα που στην πραγματικότητα είναι για σένα. Είναι του Αλέξανδρου. Καλημέρα στις σειρές μου τις καυτές με το κομμουνιστικό τους παρελθόν, που δεν λένε να το αποτινάξουν επιτέλους από πάνω τους και να το αποκηρύξουν, ώστε να νιώσουν, πρόσεξε με, απαλλαγή από το φθόλο που κατατρώει τις σάρκες τους.
0: Για ποιο πράγμα είναι αυτό τώρα?
1: Ο Αλέξανδρος για μας.
0: Έτσι γενικός και αορίστος.
1: Ο Αλέξανδρος του αρέσει να μην του αρέσουμε. Ή να του αρέσουμε, αλλά να μην θέλει κιόλας να του αρέσουμε. Κάπως έτσι, πώς να σου το εξηγήσω.
0: Ας μας το εξηγήσει αυτός τουλάχιστον. Δεν θέλω να ερμηνεύεις τον άνθρωπο. Μπορεί να το γράφει και για καλό αυτό.
1: Οι σειρές σου καυτές με το κομμουνιστικό καθεστώς. Παρελθόν.
0: Ναι.
1: Που κατατρώει τις σάρκες τους.
0: Καλά, αυτό είναι για σένα. Αλλά τέλος πάντων. Που έχεις αποτινάξει από πάνω σου κάθε τι επαναστατικό που έχει.
1: Δηλαδή, άμα έγραφε στις καυτές σειρές μου με το πασοκικό τους παρελθόν.
0: Θα ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Εδώ τι να πει. Κανονικά πρέπει να σε πει επιδοματάκια.
1: Αυτό τώρα πάει.
0: Γιώργος ο επιδοματάκιας.
1: Τώρα 600 άρια.
0: Πρώην κομμουνιστική νυν επιδοματάκιας.
1: Όπως σχεδόν η μισή Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι η μισή Ελλάδα.
1: Όλοι ξεκινάνε από την αριστερά, καταλήγουν κάπου πιο συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, Γιώργο μου, εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Έλα.
0: Θα δίνουμε εμείς τα λεφτά μας για να κάνεις εσύ υπερπλεονάσματα και μετά να τα παίρνεις και σε επιδόματα.
1: Εμένα μου είπε το Πασόκ.
0: Και η ζωή είναι ωραία. Μας τρελάνεις τώρα.
1: Εμένα μου είπε το Πασόκ, κάντε παιδιά να κρατήσουμε ζωντανή την Ελλάδα. Έκανα 4. Τι θες.
0: Ναι, δεν τα έκανες επί Πασόκ. Πασόκ τα έκανες.
1: Τα 2, ναι.
0: Α. Και μετά, μόλις ήρθε ο Μητσοτάκης, σου λέει τον Ιούλιο θα πάρεις 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έκανες άλλα 2.
1: Άλλα 2. Μπαμ, μπαμ.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Πάρουμε το 600 εδώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Και μπράβο σου. Λοιπόν, Χρήστος Πρωτόπας, στέλεχος του Πασόκ, μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα πάμε λίγο στα πιο βαθιά πολιτικά.
1: Έλα, ναι.
0: Να σταθούμε λίγο στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που διήρκησε κιόλας σε 4 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί τώρα είχαμε για ακόμα μία φορά ένα σκηνικό συμφωνίας ότι διαφωνούν και στεκόμαστε σε δύο πρόσωπα κυρίως, στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα, ο οποίος φαίνεται να επιμένει στις θέσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης.
2: Πιστεύετε, η προοδευτική διακυβέρνηση είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι απόφαση του συνεδρίου ομόφωνη. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στο ΠΑΣΟΚ. Προοδευτική διακυβέρνηση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ. Προοδευτικό κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα το ερώτημα είναι με ποιους.
2: Το θέμα είναι για να κάνεις ένα κόμμα εξουσίας όπως το ΠΑΣΟΚ. Διεκδικεί πάντα την πρώτη θέση, διεκδικεί την νίκη. Άρα είναι σαφές ότι όταν λέμε προοδευτική διακυβέρνηση εννοούμε με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Με κύρια δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Ως εγγυητή αυτή τη πορεία. Είναι σαφές. Το με ποιους θα το βρούμε στη συνέχεια με βάση τα προγράμματα. Αλλά το πρώτο και κύριο είναι ότι για να έχει ένα τέτοιο, για να μπορεί να γίνει να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μην έχει τρίτη τετραετία ο κ. Μητσοτάκης και να αλλάξει η πορεία της χώρας, πρέπει να έχουμε νίκη του Πασόκ σε εκλογές. Αυτό λέει η απόφαση του συνεδρίου μας και αυτό επιβεβαιώθηκε ομόφωνα και χθες.
0: Το συζητάμε πάντως, κύριε Πρωτόπα, γιατί υπάρχουν αρκετά στελέχη και ο Νίκος Ανδρουλάκης, έστω και αν δεν το λέει ευθέως, το υπονοεί. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά απευθύνονται στον κύριο Δούκα μεταξύ αυτών, ότι κάποια στελέχη με τη στάση τους επιχειρούν να ανοίξουν το δρόμο στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε τώρα με το νέο του κόμμα. Βλέπουν ενδεχομένως και τις δημοσκοπήσεις που το φέρουν δεύτερο και σου λέει: πάμε να προσχοληθούμε εκεί για να γίνουμε κυβέρνηση.
2: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό ούτε για τον κύριο Δούκο ούτε για κανένα στέλεχος του Πασόκ. Αλλά εξάλλου, κοιτάξτε, α μην παρασυρώμαστε τις δημοσκοπήσεις. Κύριε Πιταρά, σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχετε μια πολύ πετυχημένη πορεία στα μέσα ενημέρωσης, αλλά γνωριζόμαστε και από την εποχή που ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ξέρετε. Λοιπόν, θα θυμάστε τότε ότι είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις που οι δημοσκοπήσεις στα καινούργια κόμματα τους συνέχισαν πάρα πολύ ψηλά και αργότερα, όταν ήρθε η ώρα της σκληρής αναμέτρησης πάνω στα προγράμματα και στις θέσεις, η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει λοιπόν ούτε να πανικοβάλλεται, ούτε να κυνηγάει την ουρά του μέσα, που δεν το κάνει βέβαια. Μετά τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνονται. Το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμά του, έχει τα στελέχη του, έχει τις δικές του δυνάμεις που είναι πάρα πολύ μεγάλες μέσα στην κοινωνία και με αυτές ως κόμμα εξουσίας θα πορευτεί, δίνοντας βάρος σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η ανάλυση, η κυβερνησιμότητά του σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες και σε αυτά ρίχνει το βάρος του. Το δεύτερο μέρος, το δεύτερο κομμάτι είναι η σχέση του με την κοινωνία, που πρέπει περαιτέρω να ευαθυνθεί μέσα από πρωτοβουλίες και οργανωτικού χαρακτήρα μέσα στον κόσμο, στις περιοχές και ιδιαίτερα στις περιοχές των αστικών κέντρων που παρουσιάζουν κάποια προβλήματα. Και το τρίτο είναι η αξιοποίηση όλων των στελεχών, το οποίο επιτεύχθηκε χθες με τους κύκλους στους οποίους εξήγηλε ο πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης. Με αυτά τα τρία θα πορευτούμε. Εγώ δεν φοβάμαι τις δημοσκοπήσεις, αρκεί να δουλέψουμε και να δουλέψουμε σοβαρά και να έχουμε πίστη και αισιοδοξία. Διότι όπως γνωρίζετε, υπάρχει και το περίφημο, όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου, για πόλεμο δεν κάνει.
0: Ναι, απλά
2: εμείς κάνουμε για πόλεμο και το έχουμε αποδείξει.
0: Θέλω απλά να σας ρωτήσω ευθέως και μου απαντάτε. Τον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του, πρέπει να τον βλέπετε ανταγωνιστικά, να τον δείτε τώρα. Είναι ένας νέος παίκτης στο πολιτικό σκηνικό. Να τον δείτε ανταγωνιστικά ή να τον δείτε συντροφικά στην προοπτική μιας μελλοντικής προοδευτικής διακυβέρνησης.
2: Κύριε Πιτερά, βλέπει συντροφικά ένα άλλο κόμμα, το οποίο στη τελική ανάλυση ξεκαθαρίζει διότι ο εκπροσώπος του ότι δεν είναι όμορο κόμμα με το ΠΑΣΟΚ. Όχι. Αλλά το βλέπεις και μέσα στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό. Και με τον κύριο Τσίπρα θα κάνουμε κριτική και θα δεχτούμε κριτική από τον κύριο Τσίπρα. Και θα πούμε τις θέσεις μας και θα βάλουμε και τις διαφωνίες μας. Θέλω όμως να τονίσω κάτι. Ότι ο αγώνας μας είναι κυρίως μονομέτωπος. Είναι αγώνας απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, στις βαθιά συντηρητικές πολιτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι με τους άλλους γίνουμε αδέλφια. Έχουμε τις διαφορές μας και θα τονίζουμε τις διαφορές μας. Το τονίζω. Αλλά το μέτωπο, η γενικότερη προσπάθεια ανατροπής έχει να κάνει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πάντως διαβάζαμε και νωρίτερα εδώ με τον Γιάννη στην εκπομπή το ενδεχόμενο εάν θα είχαμε σήμερα εκλογές. Πώς θα μπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα και υπό ποιες προϋποθέσεις, και βλέπουμε ότι τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες 7 δημοσκοπήσεις, έτσι, γιατί αυτά τα στοιχεία έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσε η χώρα να κυβερνηθεί σε άλλη περίπτωση, εκτός και αν κάποιος συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εκτός αν οι δημοσκοπήσεις ανατραπούν, το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την πρώτη εντολή και γίνει μια κυβέρνηση προοδευτική με βάση το ΠΑΣΟΚ. Τότε έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Διαφορετικά, με βάση τον εκλογικό νόμο, και ιδιαίτερα αν κάποιο κόμμα περάσει το 25%, πρέπει να έχει πρώτη θέση για να μπορείς να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εκτός δεν γίνεται.
3: Εγώ το ρωτάω γιατί ρεαλιστικά οι πολίτες.
2: Λέει ότι η κυβέρνηση δημιουργείται. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με τον εκλογικό νόμο, έτσι, αλλά είναι πραγματικότητα.
3: Αυτό είναι.
2: Οι εκλογές θα γίνουν με τον εκλογικό νόμο.
3: Μάλιστα.
2: Το υπάρχει. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για να μπορείς να διεκδικήσεις το σχηματισμό κυβέρνησης, πρέπει να είσαι πρώτο κόμμα. Για να πάρεις και τα μπόνους και τα λοιπά. Αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, αυτή τη στιγμή με αυτό τον εκλογικό νόμο, δεν μπορείς να διεκδικήσεις εσύ ως κόμμα το σχηματισμό κυβέρνησης. Άρα γι' αυτό είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, γι' αυτό είναι ο στόχος της νίκης του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μπορεί να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα.
0: Ναι, απλά ξέρετε ότι για να επανέλθω και στην αρχική μας κουβέντα, για το στόχο αυτό, αν από τώρα αρχίζετε και μιλάτε ή υπονοείτε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με το Τσίπρα, δεν φοβάστε ότι θα υπάρχουν διαρροές?
2: Εγώ υπονόησα κάτι τέτοιο, εγώ υπονόησα στόχο της νίκης του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν λέω για
2: πολύ σαφή, πιστεύω.
3: Μα και πρώτον, αν είναι το ΠΑΣΟΚ, όμως θα πρέπει να συγκυβερνήσει όπως είναι η σημερινή κατάσταση με κάποιο άλλο κόμμα.
2: Αυτό θα το δούμε.
3: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κουλτούρα αυτή στα ελληνικά κόμματα.
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει την κουλτούρα και του διαλόγου και με την κοινωνία και με όλα τα πολιτικά κόμματα. Το θέμα είναι ότι αυτή η σημεία έχει τις αποφάσεις του συνεδρίου του. Τι λένε οι αποφάσεις του συνεδρίου του? Οι αποφάσεις του συνεδρίου του λένε αυτόνομη πορεία για τις εκλογές, λένε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και λένε και σχηματισμός προοδευτικής διακυβέρνησης με άξονα το ΠΑΣΟΚ. Κινούμαστε αποκλειστικά σε αυτούς τους τρεις στόχους.
0: Ναι. Ο κύριος Δούκας, τώρα σας ρωτάω για τον κύριο Δούκα, γιατί είστε και πολύ στενός.
2: Μην με βάζετε σε αντιπαράθεση και μου το χάρη.
0: Όχι, για άλλο πράγμα ήθελα.
2: Δεν πρόκειται να το κάνω.
0: Μου έκανε απλά εντύπωση, γιατί εχθές αυτή τη συνεδρίαση είπε ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί δολοφονία χαρακτήρα του. Γιατί το λέει αυτό?
2: Προφανώς γιατί έχει δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις από τη Νέα Δημοκρατία, πολλές από τις οποίες είναι κάτω από τη ζώνη. Υπάρχουν μηχανισμοί στο κυβερνών κόμμα, στο Μαξίμου, οι οποίοι χτυπούν και κάτω από τη ζώνη πάρα πολλές φορές. Και σε αυτό προφανώς αναφέρεται ο κ. Δούκας, ο οποίος πράγματι έχει δεχτεί πάρα πολλές τέτοιες επιθέσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι γεγονός.
3: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη.
2: Αν δεν έχετε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριος Χρήστος Πρωτόπας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία ατμόσφαιρα.
3: Εντάξει.
0: Έχει θέματα, μην νομίζεις, μην το προσπερνάς έτσι.
3: Εγώ κατάλαβα τι ήθελα να πει, γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις.
0: Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έτσι υποβόσκουσα ένταση, έφτιαξε και ο Ανδρουλάκης αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση.
3: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν στελέχοι που τον κύριο Δούκα τον θεωρούν ότι έχει ένα στο πίσω μέρος του μυαλού του το να υπάρχει μια ανοιχτή πόρτα, ένας διάβλος επικοινωνίας με το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα. Τώρα, αν είναι συγκυριακό, αν έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, αν είναι κάτι ευρύτερο ή μακρόπνο ή οτιδήποτε άλλο, είναι θέμα συζήτησης. Βασικά από τους ίδιους, να μας πούνε οι ίδιοι τι εννοούν.
3: Εντάξει, το θέμα είναι ότι τώρα και τα τέσσερα κόμματα που, εν πάση περιπτώσει, είναι το πρώτο, είναι Δημοκρατία, και τα άλλα τρία παλεύουν για τη δεύτερη θέση, θα σου λένε ότι εμείς πάμε για την πρώτη θέση.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι, θα στο λένε αυτό μέχρι που να φτάσουμε στις κάλπες. Από εκεί και πέρα, αν φτάσουμε στις κάλπες, θα δει ο καθένας τι κουκιά μάζεψε, και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν μια διαφορετική συζήτηση. Το δεδομένο είναι πάντως ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών στη χώρα μας. Και με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, θα δυσκολευτούμε πολύ να σχηματιστεί κυβέρνηση. Έτσι. Ναι, και αυτό βέβαια κρύβει αρκετούς κινδύνους.
0: Τουλάχιστον με βάση δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να
3: σχηματίσει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, εντάξει, τι να σου πω.
0: Γιατί ούτε ο ένας, ο πρώτος, παίρνει, εξασφαλίζει την αυτοδυναμία, που πρέπει να έχει γύρω στα 36-37% για να έχει αυτοδυναμία.
3: Δεν
0: φαίνεται.
3: Αυτό είναι.
0: Και από την άλλη, υπάρχει ένας τεράστιος κατακαιρματισμός στα υπόλοιπα κόμματα. Της αντιπολίτευσης.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Και αν δημιουργηθεί και το κόμμα Σαμαρά, συγγνώμη που σε διακόπτω, αντιλαμβάνεσαι ότι και θα μειωθεί πιθανότατα και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
0: Σε ένα κομμάτι ενδεχομένως, σε άλλο κομμάτι μπορεί να βλέπεις να εξαϊλώνονται άλλα κομμάτια, άλλα κόμματα που
3: σωστό
0: είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το ξέρεις.
3: Σωστό.
0: Όπως επίσης να πούμε και την αλήθεια, ότι ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η σκόνη σε σχέση με τα νεόφερτα κόμματα. Αν ο Τσίπρας δηλαδή. Είναι τώρα στο πόσο τον εμφανίζουν, 14, 15.
3: Εκεί περίπου. Εκτός από τη χθεσινή της προράρτα για την εφημερίδα των συντακτών που τον έχει λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Δεν ξέρεις πώς θα είναι το Σεπτέμβρη τα πράγματα. Τώρα, αν δείξει μια δυναμική και φτάσει και στο 20, είναι.
3: Και αρχίζει και συσπηρώνει κόσμο. Ναι.
0: Πραγματικά είναι άλλη συζήτηση. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή θα πάρουν στην πραγματικότητα απόφαση για το αν θα συνεχίσουν όπως είναι ή θα πάρουν τα μπογαλάκια τους. Και θα πάνε σούμπιτι τώρα, στον Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Και πρόσεξε τώρα την εικόνα για να μην τα ξεχνάμε. Γιατί είναι πριν από.
3: Ο Τσίπρας θεωρητικά, συγγνώμη, έφυγε. Διότι δεχόταν πιέσεις από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και από τις διάφορες συνιστώσεις. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό δεν
0: είναι. Μα η εικόνα είναι πολύ νοπή. Δηλαδή πριν από πόσο, 4 μήνες ήτανε, που κάνει την παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλάς. Τη μεγάλη εκδήλωση που έκανε. Που εμφανίζονται ξαφνικά. Εντάξει, δεν από απρόσκλητοι, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν ότι τους υποδέχτηκαν και με κόκκινα χαλιά. Τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους στέλνει στον εξώστη και κάθονται.
3: Ναι.
0: Όχι στις πρώτες σειρές, στον εξώστη.
3: Και οι ίδιοι τώρα είναι πολλά αυτό, έτσι.
0: Αρχίζουν και θέλουν να πετάνε σκηνιά να κατεβούν από τον εξώστη.
3: Και είναι και της Νέας Αριστεράς στελέχη.
0: Και το ίδιο πράγμα.
3: Που αποχώρησαν μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, θα τα δούμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, έχεις να μας πεις κάτι?
0: Βεβαίως, να πούμε για την μεγάλη συναυλία που προετοιμάζει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον προσεχή Σεπτέμβρη, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, παραδοσιακά στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, μια ξεχωριστή συναυλία.

0: Χριστούν, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Τέλεια.
0: Και σύντομα βεβαίως θα ανακοινωθεί και η συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών. Δεν έχει κλειδώσει η λίστα. Εσείς κλείνετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr.
1: Τι κουλτούρα συνεργά.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο...
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
9: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610-343494.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Την Πέμπτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χθες ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής προχώρησε το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούζ και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ζήτησε η Ουκρανία μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα.

0: Στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα η ώρα. Μια ωραία, υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει με καταγάλανες θάλασσες από ό,τι βλέπω εδώ απ' έξω από το ραδιοθάλαμο του Sky. Με πολλούς τουρίστες στην πόλη, κύριε Πιταρά. Και θα σε προσγειώσω κατευθείαν στην καθημερινότητα με το μήνυμα του έξω η Vegan από την ΑΕΚΑΡΑ. Τι κουλτούρα συνεργασιών, ρε. Πού ζείτε. Εδώ εξ ιδιοκτήτες δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την αυλόπορτα, λέει. Ο καθένας για την πάρτη του, ιδανικά εις βάρος του διπλανού. Έτσι.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Γεράσιμος, καλημέρα. Είναι απορία άξεων πώς κομματικά στελέχη υψηλού πολιτικού διαμετρήματος, έχοντας στο σβέρκο τους ένα παράξενο αφεντικό που σε λίγο θα αγωνίζεται για την τρίτη θέση στην πολιτική αρένα, χάνουν την ορθή πολιτική σκέψη, φτάνοντας σε δηλώσεις όπως την προεκλογική διακήρυξη, πως συμφωνούν και επιμένουν μετεκλογικά να μην θέλουν να συνεργαστούν με το πρώτο κόμμα. Ναι. Ο Γιάννης το έχει στείλει το μήνυμα 50 φορές, θα το διαβάσω. Ο Σαμαράς λέει είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Καλημέρα, ακούω όλους τους αντιπολίτευσης και σκέφτομαι να βάλει ο Θεός στο χέρι του, μη μας βαρεθεί. ο Μητσοτάκης και φύγει, με τιμή Γρηγόρης.
1: Έτσι. Δικό σου.
0: Ο Μιχάλης ρώτα τον κύριο Πρωτόπαπα αν θα γίνει η κυβέρνηση, αν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Ναι. Ο Νίκος, καλημέρα. Αν ο κύριος Μπακογιάννης δεν έκανε την πέη, τον κύριο Δούκα δεν τον ήξερε ούτε το περιπτερά τη γειτονιά. Ο Γιώργος, παιδιά, ρωτήστε τι σημαίνει προοδευτικότητα. Και θα κάνουν συνέδριο και θα πούν δεν συνεργαζόμαστε με την Ελλάς. Και πολλά πολλά άλλα μηνύματα για το πολιτικό σκηνικό, κύριε Πιταρά, όπως διαμορφώνεται. Και ο Γιάννης φυσικά ένα μήνυμα, νομίζω το πιο σημαντικό, και κρύβει μέσα του και μεγάλες αλήθειες. Καλημέρα τα τζιτζίκια φέτος, λέει, ακόμα να αρχίζουν να τις ζυρίζουν. Κάτι σημαίνει αυτό, λέει.
1: Πάνω τους 30 βαθμούς. Αυτό λένε οι μελέτες. Και όταν η θερμοκρασία του αέρα ξεπερνά τους 22-25 βαθμούς του αέρα.
0: Τότε θα ξεκινήσουν το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Τότε ξεκινάνε.
0: Γιάννη, άκουτα. Τα ξέρει ο Γιάννης ο άλλος εδώ, ο Πιταράς.
1: Κοίτα, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου παραδοσιακά αρχίζουν και εμφανίζονται τα πρώτα τζίκια.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Κολλάνε στα δέντρα και περιμένουν.
0: Να κάνουν τη δουλειά.
1: Μόλις νιώσουν 30 και πάνω, αρχίζουν. Ιούλιο-Αύγουστο το τραγούδι κορυφώνεται. Έτσι κι αλλιώς.
0: Κανονικά. Ο Τζίτζικας και ο
1: Μπέρνικας. Και το Σεπτέμβρη σιγά-σιγά αρχίζουν και υποχωρούν.
0: Την κάνουνε.
1: Φεύγουνε από αυτό το μάτι ο κόσμος.
0: Τα χελιδόνια ήρθανε, πάντως αυτό είναι γεγονός. Έχουν αρχίσει και φτιάχνουν τις φωλιές τους. Όχι, έχουν αρχίσει, τις έχουν φτιάξει και έχουν γεννήσει κιόλας. Και η φύση ετοιμάζεται για το καλοκαιράκι, κύριε Πιταρά.
1: Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Σοφία Αγγελάκη. Είναι καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και εργάζεται ως παθολόγος ογκολόγος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Έχουμε από αυτά που διαβάζουμε μέσα στην εβδομάδα και γι' αυτό θέλαμε να συζητήσουμε δύο νέες ελπιδοφόρες εξελίξεις σε σχέση με τις θεραπείες κατά του καρκίνου. Και θα θέλαμε έτσι την άποψη τη δική σας των ειδικών, ποιο είναι το όφελος που θα προκύψει από αυτές τις θεραπείες. Τώρα μιλάμε για μια ασθένεια η οποία μας βασανίζει πάρα πολύ, αυτή την κακιά αρρώστια που λένε οι παλιότεροι.
0: Ναι.
2: Καλό θα είναι να την κατονομάζουμε αυτή την αρρώστια. Η αλήθεια είναι ότι ο καρκίνος, οι περιπτώσεις καρκίνου αυξάνονται διαρκώς ανάμεσά μας, το ακούμε συνέχεια σε γνωστούς, σε συγγενείς, σε φίλους. Είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως το σημαντικό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι ενώ αυξάνονται οι περιπτώσεις καρκίνου, αυξάνεται ταυτόχρονα και η δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο. Και βλέπουμε ότι μειώνεται η θνησιμότητα από καρκίνο και αυτά είναι τα καλά νέα. Η θνησιμότητα μειώνεται γιατί πλέον βρίσκουμε καρκίνο σε προημότερα στάδια και έχουμε αποτελεσματικές θεραπείες τόσο σε ασθενείς με πρώιμη νόσο όσο και με μεταστατική νόσο.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ψάχνεται παραπάνω, έτσι, έστω και προληπτικά.
2: Αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Η πρόληψη του καρκίνου είναι η βάση για την αντιμετώπιση του καρκίνου και όταν μιλάμε για πρόληψη του καρκίνου μιλάμε για την πρωτογενή πρόληψη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί αυτό είναι στο χέρι μας και στο βαθμό που είναι στο χέρι μας ώστε να μειώσουμε την πιθανότητά μας να αναπτύξουμε καρκίνο. Και η συνταγή είναι πολύ εύκολη. Ακολουθούμε ένα υγιεινό τρόπο ζωής με άσκηση, καλή διατροφή, αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή αλκοόλ, αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο και το λέω τώρα γιατί μπαίνει το καλοκαίρι και ο κόσμος ξεχύνεται στις παραλίες και βεβαίως ταυτόχρονα υποβαλόμαστε σε όλες τις προληπτικές εξετάσεις οι οποίες ενδείκνεται και που ο γιατρός μας μπορεί να μας τις υποδείξει ανάλογα με την ηλικία που βρισκόμαστε και ανάλογα με το οικογενειακό μας ιστορικό, γιατί και αυτό έχει σημασία, και με τον τρόπο αυτό μειώνουμε την πιθανότητα, αν έχουμε καρκίνο, να τον βρούμε αργά. Άρα, βρίσκοντας νωρίτερα στον καρκίνο, μπορούμε να τον θεραπεύσουμε πιο αποτελεσματικά.
1: Εμείς διαβάζουμε για δύο βήματα προόδου, να το πω έτσι. Το ένα, θεραπεία σε μορφή χαπιού, και η δεύτερη εξέλιξη αφορά μια πειραματική ενέσιμη θεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα.
2: Ακριβώς.
1: Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτά, γιατί ακούγονται πολύ ενθαρρυντικά.
2: Ακούγονται πάρα πολλά, και αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας ουσιαστικά της αντιμετώπισης του καρκίνου. Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και μας έχει φέρει στην ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο πιο αποτελεσματικά μέσω από την κατανόηση της βιολογίας και μέσω από τις αποτελεσματικές θεραπείες, οι οποίες είναι καινοτόμες, τελείως καινοτόμες. Μιλάτε για τον καρκίνο του παγκρέατος, που είναι ένας καρκίνος ο οποίος αυξάνεται διαρκώς σε συχνότητα και σε νεότερους ανθρώπους, έτσι, δυστυχώς, και είναι θανατηφόρος καρκίνος.
1: Είναι από τους πιο επιθετικούς, βέβαια.
2: Είναι από τους πιο επιθετικούς και αναφέρεστε στην, και εσείς και τα μέσα βεβαίως έχουν δώσει μεγάλη δημοσιότητα σε ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο σε μορφή χαπιού μπορεί να αναστείλει ένα πολύ σημαντικό μόριο, το οποίο σχετίζεται με την καρκινογένεση του καρκίνου του παγκρέατος, και αυτό είναι το RAS. Λοιπόν, το RAS εντοπίζεται σε πάνω από 90% των περιπτώσεων παγκρέατος και οφείλεται στην καρκινογένεση και στην εξέλιξη του όγκου, και μέχρι τώρα δεν είχαμε αποτελεσματικό τρόπο να το στοχεύσουμε. Οπότε έχουμε τώρα ένα καινοτόμο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεσμεύει την ενεργοποιημένη μορφή του RAS με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ενεργοποίηση του σηματοδοτικού του μονοπατιού, με αποτέλεσμα έτσι να αναστέλλεται ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων που οφείλεται στο μεταλλαγμένο RAS. Άρα, στη μελέτη αυτή, η οποία παρουσιάστηκε στο ASPO και που δικαίως έλαβε τεράστια δημοτικότητα, είδαμε ότι διπλασιάστηκε η επιβίωση ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος που είχαν ήδη αποτύχει στην πρώτη γραμμή θεραπείας που είχαν πάρει. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα βεβαίως στη σωστή τους θέση, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι με αυτό το χάπι λύθηκε το πρόβλημα του καρκίνου του παγκρέατος. Δεν λύθηκε, όμως έχουμε ένα παράθυρο αισιοδοξίας μέσα από το οποίο μπορούμε να περιμένουμε ακόμα καλύτερα πράγματα για την αντιμετώπιση αυτής της θανατηφόρου νόσου. Δηλαδή, λέμε ότι διπλασιάστηκε η επιβίωση, αλλά η επιβίωση αυτούς ασθενείς είναι ήδη πολύ φτωχή. Δηλαδή είναι περίπου μέσο όρο κατά 7 μήνες, έτσι, δυστυχώς. Και αυτό πήγε 13. Έτσι. Άρα δεν λύθηκε το πρόβλημα, όμως με το να βάλουμε αυτό τον παράγοντα σε προημότερα στάδια της νόσου, για παράδειγμα σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε προημότερα στάδια και κάνουν προεγχειρητική θεραπεία και ήδη τρέχουν μελέτες σε αυτό το τομέα, όταν πάρουν αυτό το φάρμακο περιμένει κανείς να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, ή με την εισαγωγή τους στην προημότερη γραμμή θεραπείας. Άρα έχουμε ένα σημαντικότατο βήμα προς τα εμπρός, και ο κόσμος πραγματικά δεν μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι αυτό το βήμα, γιατί τα αποτελέσματα από άποψη επιβίωσης είναι φτωχά, αλλά όμως αυτό αποτελεί μια τεράστια επανάσταση που φέρνει στα χέρια μας μια νέα θεραπευτική επιλογή, η οποία δεν υπήρχε, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Είναι μια νέα θεραπευτική επιλογή την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να φέρουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Μακάρι, η ιατρική πάει πολύ, προοδεύει πάρα πολύ, και τώρα συνδυαστικά και με τη χημειοθεραπεία ενδεχομένως. Πόσο θετικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα.
2: Αυτό γίνεται σε μελέτες τώρα, συνδυάζεται με χημειοθεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι πρώτο διαγνώσκονται με καρκίνο παγκρέατος. Αυτή η μελέτη αφορά ασθενείς οι οποίοι έχουν διαγνωστεί, έχουν πάρει μια γραμμή θεραπείας, έχουν αποτύχει σε αυτή και μετά μπορούν να πάρουν αυτό το φάρμακο. Για να προλάβω τους ακροατές σας, το φάρμακο αυτό δεν είναι διαθέσιμο. Δεν είναι διαθέσιμο ούτε καν στην Αμερική. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή ο FDA, δηλαδή ο Οργανισμός Φαρμάκων της Αμερικής, θα δώσει τη δυνατότητα ενός προγράμματος πρώιμης πρόσβασης, όπου οι ασθενείς θα μπορούν να πάρουν αυτό τον παράγοντα μέσα από αυτό το... Στην Ευρώπη δεν είναι διαθέσιμο ακόμα.
1: Το σημαντικό είναι ότι έχουν ξεκινήσει αυτές οι έρευνες και είναι
0: αυτό
1: σε πολύ
0: θετικό
1: στάδιο. Κυρία Αγγελάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία.
2: Να είστε πολύ καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε με Hells Angels.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
12: Νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
13: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
12: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα, αρχίζουμε και αγριεύουμε εδώ τώρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το κάνουμε και υποχρεωτικά, γιατί έχουν έρθει και οι Hells Angels. Πρέπει να εναρμονιστούμε με το στυλ τους τώρα. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα παγκοσμίως μηχανοκίνητα κλαμπ. Μοτοσυκλετιστές από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη που έχουν έρθει στη χώρα μας. Φτάσαν στη Γουμενίτσα, κατεβήκανε με αυτές τις μηχανές Harley, 5.000 είναι που έχουν κατέβει. Και έχουν πιάσει ταξίδι εκεί στα παράλια.
1: Στο Δρέπανο.
0: Ναι. Σίβωτα, Πάργα, όλο από εκεί. Εκεί θα κατοικοϊδρεύουν.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτοί οι Hells Angels, πέρα από μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, που αυτό εν πάση περιπτώσει είναι κάτι τρομερά ενδιαφέρον και ευχάριστο, έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν και για μια σειρά από πράξεις παράνομες. Και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο πονοκέφαλο στις αστυνομικές αρχές της περιοχής. Ήδη να σου πω ότι είχαμε 5 συλλήψεις, 5 μελών των Hells Angels, γιατί κουβαλούσαν πάνω τους διάφορα μαχαίρια και τέτοια πράγματα. Καταδικάστηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, βέβαια, γιατί η ποινή τους είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Αλλά όπως και να το κάνεις, όταν μαζεύονται 5.000 μηχανόβοι Hells Angels, οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, έτσι.
0: Το όνομά τους απασχολεί εδώ και δεκαετίες στις διοκτικές αρχές. Έχει και πολλούς μύθους το συγκεκριμένο κλαμπ, αλλά και πολλές σκοτεινές σελίδες.
1: Να σου θυμίσω ότι στην προηγούμενη επίσκεψή τους στη χώρα είχαν αφήσει πίσω τους ένα νεκρό. Κάποια μέλη αυτής, όχι στο σύνολο τους ασφαλώς, κάποια μέλη που φύγαν και πήγαν στην Κέρκυρα και πάνω σε έναν καυγά δολοφόνησαν έναν κάτοικο 41 ετών τότε που έχασε τη ζωή του.
0: Εγώ ξέρω ότι η μηχανή γενικά σου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας, απόλαυσης. Σε χτυπάει και λίγο αέρας, καθαρίζει και το μυαλό, χαλαρώνεις, βλέπεις και ωραία μέρη που δεν μπορεί να τα δεις οδηγώντας σε ένα αυτοκίνητο. Αυτοί δείχνουν να μην απολαμβάνουν τίποτα.
1: Αυτός είσαι εσύ, κύριε Γιάννη, που περιγράφεις.
0: Ρε παιδί μου, ναι, λέω.
1: Δεν είσαι Hells Angel, είσαι ο Γιάννης ο Πιταρός.
0: Τι πρέπει να βάλω καρφιά πάνω στη στολή.
1: Να πάρεις τη μηχανή, πάρεις ένα τιμόνι.
0: Και νεκροκεφαλές για να αγριέψω. Δεν θέλω να αγριέψω στη δουλειά, δηλαδή πάω εκεί για να χαλαρώσω.
1: Αυτοί πάνε να γρύψουν. Τέλος πάντων, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Νταΐ, ο δήμαρχος της Ιγουμενίτσας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νταΐ.
2: Καλημέρα, κύριε Γλωρία και κύριε Πιταρά, τι κάνετε?
1: Είμαστε εδώ, ξέρω Θεό, μια χαρά. Θα θέλαμε να είμαστε και εμείς εκεί στους Hells Angels, αλλά να είμαστε ήρεμοι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να πάρουμε το καλό κομμάτι του πράγματος, να μην δημιουργήσουμε προβλήματα κτλ.
0: Με Βέσπα θα πάει εκεί.
1: Εγώ θα πάω με την Enfield.
0: Ναι.
1: Εμένα θα με παίρνανε.
2: Ευπρόσδεκτοι είστε σε κάθε περίπτωση.
1: Έτσι.
2: Είτε τώρα είτε όποτε επιλέξετε να έρθετε. Πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα όμως είναι ήρεμα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως αναφέρετε και εσείς. Υπήρχαν συλλήψεις ορισμένων επισκεπτών για παράνομη κατοχή αντικειμένων, απαγορευμένων αντικειμένων, αλλά γενικά από την Πέμπτη το μεσημέρι, όπου έχει κορυφωθεί η προσέλευση των μελών, των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, αυτή είναι η επίσημη ονομασία τους, και η εκδήλωση λέγεται Φεστιβάλ Φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας. Από την Πέμπτη λοιπόν το μεσημέρι, όπου έχει έρθει ο μεγάλος όγκος των μελών, μέχρι και σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι σε μια περιοχή, σε μια πόλη, ένα πολυοδομικό συγκρότημα περίπου των 17.000 κατοίκων, η προσέλευση και η συγκέντρωση παραπάνω από 6.000 μοτοσυκλετιστών δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα. Προσπαθούμε και τα αντιμετωπίζουμε με τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Αλλά από εκεί και πέρα η γενικότερη ατμόσφαιρα, πρέπει να σας πω ότι είναι ήρεμη. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι συγκεντρώνονται στο Δρέπανο, όπως είπατε, είναι μια μαγευτική παραλία 4 χιλιόμετρα έξω από την Ιγουμενίτσα. Εκεί κάνουν τις ψυχαγωγικές, τις καλλιτεχνικές και τις άλλες εκδηλώσεις που έχουν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, και βεβαίως τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας γυρίζουν την ευρύτερη περιοχή, γνωρίζουν τις ομορφιές, πηγαίνουν στα αξιοθέατα, τρώνε, πίνουν.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τονώνουν καθόλου την τοπική οικονομία? Δηλαδή τρώνε κανένα χάμπουργκερ, κανένα σουβλάκι, κανένα τέτοια? Γιατί για να αγοράσουν ρούχα και τέτοια δεν φαντάζομαι να τους αρέσουν.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι καλοί καταναλωτές και πελάτες, από ό,τι μας λένε εδώ οι επιχειρηματίες της εστίασης. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι εδώ όλα τα καταλήματα είναι sold out. Σε μια περίοδο που είναι off-season, όπως καταλαβαίνετε. Χαρακτηριστικά πρέπει να σας πω ότι επειδή δεν βρίσκουν καταλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας και της Θεσπρωτείας, αρκετοί εξ αυτών μένουν στην Κέρκυρα και πηγαίνουν έρχονται καθημερινά με ferry boat. Άρα η απάντηση όσον αφορά τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία μπορώ να πω ότι είναι μόνο θετικές.
0: Αλλά γενικότερα τα υπόλοιπα είναι όλα ήρεμα. Η αστυνομία έχει τα μάτια της εκεί και τα ραντάρ της, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως, και πρέπει να πω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η αστυνομία, οργανωμένα, επαγγελματικά, και η τοπική αστυνομική διεύθυνση και η γενική επιθεώρηση Υπήρου και άλλες υπηρεσίες που έχουν έρθει να συνδράμουν εδώ το έργο των αστυνομικών. Έχουν πάρει όλα τα μέτρα και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Είστε και εσείς ντάις, σου λέει κάτσε με ήσυχη.
2: Μπορεί και αυτό να παίζει ένα μικρό ρόλο.
1: Ένα μικρό ρόλο παίζει. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ντάις, δήμαρχος Οικουμενίτσας. Μας μίλησε για τους Hells Angels που έχουν επισκεφθεί την περιοχή του. Να είστε καλά, καλή δύναμη και να περάσετε ωραία με τους αγγέλους της κολάσεως.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλά, τα μέρη είναι υπέροχα εκεί.
1: Φοβερά, έτσι, είναι, δηλαδή, φοβερά.
0: Είτε είσαι Hells Angels είτε Παπάκιας, είναι υπέροχο το μέρος. Λοιπόν, με αυτό το θέμα ολοκληρώσαμε για σήμερα. Πάμε να ετοιμαστούμε να γίνουμε τηλεοπτική. 10 παρα 20 το ραντεβού μας τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Ακούστε αυτή την κομματάρα και τα λέμε στις 9:40 στην τηλεόραση του Sky.

0: Μόνος.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ράι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης εξηγήσε ότι δεν θα δούμε ένα σχηματισμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και τον εμβληματικό Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά από την Κρήτη, ο οποίος, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κάνει κόμμα, είπε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι αυτά που λέει ο πρώην Πρωθυπουργός δεν απευθύνονται στον κόσμο που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Για τη δήλωση που έκανε ο κ. Σαμαράς για τους πολιτικούς της Μαρκίζας, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως αυτό στερείται λογικής. Στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής προχώρησε χθες το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις, όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισηγήση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόουνς κοντά στα στενά και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Φιλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στο δεύτερο τελικό της Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Επιμένει απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, ανταμώνουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό Σάββατο.
9: Καλημέρα, Άρη.
8: Λοιπόν, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα που διακυβεύονται, δηλαδή ζητήματα της οικουμένης, θα ήταν πάρα πολύ βαρετή όλη αυτή η ιστορία και του Τραμπ. Καλά, δεν λέω για τα δικά μας, αλλά ακόμη και αυτός ο μεγάλος πόλεμος βαρετός είναι με το τώρα θα γίνει, δεν θα γίνει, θα υπογράψω, δεν θα υπογράψω, αν δεν υπογράψω, θα υπογράψω και αν υπογράψω, δεν θα υπογράψω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα όμως. Αυτό είναι το ζήτημα που επηρεάζει τη ζωή μας. Όλου του πλανήτη, τη ζωή.
9: Είναι, Άρη, ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια. Με τον πρόεδρο Τραμπ να πρωτοστατεί και να πρωταγωνιστεί. Είναι κάτι το οποίο του αρέσει έτσι κι αλλιώς από χαρακτήρα. Βέβαια, έχουμε, εκτός από τις παρενέργειες και τις συνέπειες αυτού του πολέμου που ακουμπούν και εμάς και που ελπίζουμε ότι θα διευθετηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πόλεμο, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, οι μέρες μη πολέμου είναι πολύ περισσότερες και εβδομάδες από ότι οι πρώτες 37 πολέμου. Και αυτό είναι ένα καλό νέο. Όσο απομακρυνόμαστε από τις πολεμικές επιχειρήσεις, από την τελευταία μέρα που διεξήγησαν πολεμικές επιχειρήσεις, μιλώ μεταξύ Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, θα αφήσουμε το Λίβανο για μετά. Είναι αυτό ενθαρρυντικό.
8: Ναι, αυτό έλεγε βέβαια πριν από δύο Σάββατο, όταν ήταν η προηγούμενη μας τελευταία συνάντηση.
9: Και συνεχίζω να το λέω. Ναι. Συνεχίζω να το λέω. Δηλαδή, συνεχίζω όχι να είμαι αισιόδοξος, αλλά συνεχίζω να διαπιστώνω και μάλλον επιβεβαιώνεται αυτή η διαπίστωση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ότι δεν υπάρχει επιθυμία ούτε από πλευράς Αμερικανών ούτε από πλευράς Ιρανών να επιστρέψουν εκεί που βρισκόντουσαν μέχρι όταν ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός. Όμως η αλήθεια είναι ότι, έχεις δίκιο, είναι κουραστικό ακόμα και για μας που έχουμε την επαγγελματική διαστροφή και είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε καθημερινή βάση, να βλέπουμε μία δυσαρμονία μεταξύ δηλώσεων από τη μία και εντυπώσεων, ουσίας, περιεχομένου και εξελίξεων από την άλλη. Αυτό είναι όντως κουραστικό και προβληματικό, θα έλεγα. Βέβαια, επειδή ζούμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όχι μόνο λόγω Τραμπ αλλά κυρίως λόγω Τραμπ, είμαστε μαθημένοι πλέον σε μια νέα συνθήκη τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτίμηση, αλλά αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι ο Τραμπ θέλει να βρει μια φόρμουλα με τους Ιρανούς συμβιβασμού, η οποία στο ιδανικό σενάριο θα είναι για όλα τα ζητήματα, στο λιγότερο ιδανικό σενάριο θα είναι μια συμφωνία γέφυρα, μια συμφωνία που ουσιαστικά θα βάζει έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, εφόσον δεν μπορούν να βρουν λύσεις στα ζητήματα που είναι τα πλέον ακαθόδη. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχει ανοίξει με κάποιον τρόπο και να αρχίσει να αποκαθίσταται η τάξη σε σχέση με το στενό του Ορμούζ.
8: Εδώ, πρώτη ερώτηση επ' αυτού. Έχει αποτέλεσμα η τανάλια του Τραμπ? Δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα στο Ιράν, ναι ή όχι?
9: Ασφαλώς. τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ασφυξία οικονομική.
10: Δηλαδή τα μετρητά της ημέρας, ας πούμε έτσι.
9: Του στερεί έσοδα. Όπως το λες, του στερεί έσοδα πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε ημερήσια βάση και κάποιων δισεκατομμυρίων σε εβδομαδιαία βάση. Οι Ιρανοί έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Το ένα πλεονεκτήματα, αντιλαμβάνεσαι, θα αντιληφθούν και οι ακροατές μας τι εννοώ, πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι...
10: Ας πούμε τα αντίμετρά τους στην τανάλια του Τραμπ.
9: Ωραία. Το πρώτο λοιπόν πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να χτυπούν γειτονικές χώρες, όπως συνέβη πριν από λίγες μέρες με το Κουβέιτ, το οποίο θεωρήθηκε υπεύθυνο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, κάποιες αμερικανικές επιχειρήσεις, γιατί είναι σποραδικές πλέον, έτσι. Είναι δηλαδή αψιμαχίες περισσότερο, που έγιναν σε βάρος ενός Ιρανικού πλοίου, πλοίου μάλλον Ιρανικών συμφερόντων. Οπότε οι Ιρανοί αυτομάτως για να δείξουν την αποφασιστικότητά τους χτύπησαν το Κουβέιτ, το διεθνές αεροδρόμιο. Άλλον προσπάθησαν να το χρεώσουν στους Αμερικανούς, όλοι καταλαβαίνουμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν λογοδοτεί αυτό το καθεστώς στους πολίτες του. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν είχαμε μια χώρα που ήταν σε συνθήκες πολέμου αλλά δημοκρατία, δεν θα ήταν εύκολο για έναν ηγέτη ή για μια ηγετική ομάδα να μην χρειάζεται να εξηγήσει στους πολίτες του γιατί βρίσκονται σε αυτή τη δεινή οικονομική θέση. Όμως το Ιράν, η Ιρανική ηγεσία, οι φρουρείς της Επανάστασης δεν απαιτείται από κανέναν να το κάνουν στην παρούσα φάση. Βέβαια, στο τέλος, κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός και για αυτούς. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ότι η τανάλια έχει κλείσει και μάλιστα ήταν μια εύστοχη επιλογή από πλευρά Τραμπ εξ αποστάσεως να σφραγίσει το ήδη σφράγισμα του στενού του Ορμούζ, αλλά αυτή τη φορά για τους Ιρανούς ήταν και για τα πλοία που μεταφέρουν Ιρανικό πετρέλαιο και άλλα αγαθά, ήταν καθοριστική. Όμως οι Ιρανοί εκτιμούν ότι στο τέλος της μέρας αυτός που θα σπάσει πρώτος στη διαπραγμάτευση θα είναι ο Τραμπ και όχι αυτοί.
10: Επειδή ο δυτικός κόσμος είναι πιο ευάλωτος, η δυτική οικονομία, η δυτική ζωή στη Δύση είναι πιο ευάλωτη με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία απολαμβάνουμε σε σχέση με την δυστυχή ζωή των Ιρανών εντός Ιράν.
9: Επειδή υπάρχει δημοκρατία, επειδή υπάρχει λογοδοσία, επειδή κάποιοι ζητούν το λογαριασμό αυτή τη στιγμή.
10: Και επειδή υπάρχει οικονομική ελευθερία μέσα στην ελευθερία.
9: Ασφαλώς, επειδή ζητούν οικονομικές ευθύνες από τον, ευθύνες από τον Τραμπ, από τους Ευρωπαίους, από τους Ισραηλινούς, συμβαίνει και αυτό.
10: Επειδή υπάρχει ευημερία στη Δύση.
9: Λοιπόν, επειδή υπάρχει λοιπόν ευημερία, επειδή μπορεί να πει κανείς ότι είναι μαθημένοι, καλομαθημένοι οι περισσότεροι δυτικοί, πολύ περισσότερο αν τους συγκρίνουμε με τους Ιρανούς ή και άλλους λαούς, ασφαλώς αυτό δημιουργεί ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δημοκρατία, λογοδοσία, ελευθερία, ευθύνη.
10: Έχει όντως πρόβλημα ο Τραμπ εσωτερικά.
9: Ο Τραμπ έχει πρόβλημα ως προς την άνοδο των τιμών, σημαντικό. Έχει πρόβλημα ως προς τις γενιές που είναι από 35 ετών και κάτω, ειδικότερα δε από 25 ετών και κάτω, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή εξοργισμένες με τον Τραμπ και έχουν στραφεί και σε βάρος του Ισραήλ. Έχει πρόβλημα από ό,τι είδαμε με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να του συρρυκνώσει τις αρμοδιότητες σε σχέση με τη διεξαγωγή πολέμων, που σημαίνει ότι σε αυτό συνετέλεσαν και ψήφοι ρεπουμπλικανών βουλευτών.
10: Αυτοί οι τέσσερις παίζουν ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή είναι καμπάνα.
9: Είναι ασφαλώς καμπάνα, οπωσδήποτε, γιατί ο Τραμπ δεν θα ήθελε να χάσει αν μη τι άλλο τη γερουσία. Σε σχέση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το πιθανότερο είναι ότι θα τη χάσει. Αλλά θα πρέπει στη γερουσία να διατηρήσει αυτές τις δύο ψήφους
10: που του δίνουν.
9: Ναι, το 2 στα 2 είναι το ιδανικό, ξέρω δεν θα το πετύχει.
10: Όχι, να μην
9: χάσει. Ναι,
10: να μην χάσει.
9: Σωστό. Βέβαια, για έναν πρόεδρο ο οποίος τα θεσμικά αντίβαρα βλέπουμε ότι πολλές φορές τα αντιμετωπίζει με εχθρικό τρόπο και προσπαθεί να τεντώσει το σκηνή για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ή ακόμα και να σπάσει το σκηνή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα θεωρήσει πως δεν μπορεί να κυβερνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας απολέσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ένας κανονικός πρόεδρος θα έμπαινε σε μια φάση αυτού που λέμε lame duck, δηλαδή κουτσής πάπιας. Ο Τραμπ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Παρ' όλα αυτά, του κοστίζει ο πόλεμος, όπως ανέφερα και στο πεδίο της οικονομίας, του κοστίζει κυρίως Άρη, γιατί ο Τραμπ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο ο ίδιος διαφημίζει σε σχέση με τους αντιπάλους του, την οικονομία. Και η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη τετραετία Τραμπ, 17-21, η οικονομία πήγε πολύ καλά, πήγαινε πολύ καλά μέχρι που ξέσπασε ο COVID. Τον COVID τον χρέωσε στους Κινέζους. Θυμίζω ότι τότε μιλούσε για κινέζικο ιό που βγήκε από εργαστήριο, γιατί ήθελε, επειδή ο Τραμπ είναι κακός με τους Κινέζους και είναι πολύ υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων, ήθελε αν οι Κινέζοι να τον αποδυναμώσουν για να χάσει τις εκλογές του 20.
10: Τους είπε να πίνουν και χλωρίνη βέβαια στη ΣΥΠΑ για να αντιμετωπίσουν.
9: Είπε πολλά. Είπε πολλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Νίν, έτσι, ο Κένεντι,
10: αντιλήψεις
9: αντιεμβολιαστής και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν.
10: Αλλιώς τους λέμε ψέκια εμείς στην Ελλάδα.
9: Ναι.
10: Είναι σε αυτήν την κατηγορία.
9: Λοιπόν,
10: την επιστημονική.
9: Την επιστημονική.
10: Ναι.
9: Να πούμε ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ένα πόλεμο που είναι δικός του. Είναι ένας πόλεμος επιλογής, όπως πάρα πολλές φορές το έχουμε πει. Δεν είναι ένας πόλεμος ανάγκης. Η ειρήνη είναι αναγκαία πλέον εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα για τον Τραμπ. Αλλά ακριβώς επειδή αυτός ο πόλεμος είναι επιλογής και η οικονομική κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι δική του. Δεν είναι κάποιου άλλου.
10: Η
9: δεν μπορεί να τη χρεώσει στον Νετανιάχου ή σε κάποιον άλλο.
10: Έχει υποσχεθεί τα πάντα. Έχει υποσχεθεί ευημερία. Πλήττεται σήμερα.
9: Πλήττεται όχι σε βαθμό συνταρακτικό, ούτε σε βαθμό για την ώρα προβληματικό για τον Τραμπ. Και επίτρεψέ μου εδώ να πω το εξής. Ο Τραμπ το 2016 πήρε 62 εκατομμύρια ψήφους. Το 2020 πήρε 74 εκατομμύρια ψήφους. Και το 2024 πήρε 77 εκατομμύρια ψήφους. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Ένας πρόεδρος καταρχάς εν ενεργεία πολλαπλασιάζει τις ψήφους που παίρνει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύκλου, ακόμα και αν χάνει τις εκλογές το 20 ή του τις έκλεψαν, γιατί αυτό εξακολουθεί να υποστηρίζει. Είναι ένα φαινόμενο πολιτικό. Έχει πει ο ίδιος ότι αν με δουν αυτή τη στιγμή στην Πέμπτη Λεωφόρο να σκοτώνω κάποιον σε ζωντανή σύνδεση, δεν θα το πιστέψουν και θα συνεχίσουν να με ψηφίζουν. Έχει λοιπόν μία βάση η οποία δεν ξέρω αν είναι στο 40% ή στο 35%, πάντως σίγουρα είναι πάνω το 30% φανατικών ψηφοφόρων του.
10: Που θυμίζει αυταρχικό ηγέτη, που θυμίζει με χαρακτηριστικά αυταρχικού ηγέτη.
9: Και πάντως οι οποίοι στοιχίζονται πίσω από τον Τραμπ, όχι πίσω από τους Ρεπουμπλικανούς.
10: Όπως στοιχίζονται αντιστοίχως οι άλλοι με τον Πούτιν και άλλοι στοιχίζονται αντιστοίχως με τον Ερντογάν. Δηλαδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
9: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα ήθελε να έχει και τις δυνατότητες που έχει ο Πούτιν και ο Ερντογάν και ο Σι Τζινπίνγκ στις χώρες τους για να μην υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, να μπορεί να ασκεί την πολιτική του. Άλλωστε το έχει ήδη κάνει. Έχει ήδη διεξάγεται ένας πόλεμος στο Ιράν. Δεν έχει πάρει καν την έγκριση του Κογκρέσου. Δεν συζητώ καν για τη Βενεζουέλα.
10: Δεν έβαλα την Κίνα, γιατί στην Κίνα, με συγχωρείτε που σε διακόψα, γιατί στην Κίνα δεν έχουμε εκλογές. Στους άλλους υπάρχει μια επίφαση εκλογών, υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Και
9: σωστά.
10: Εκεί διακρίνουμε και το φανατικό κοινό μεταξύ των ψηφοφόρων, εννοώ.
9: Σωστά.
10: Εννοώ Ρωσία και Τουρκία.
9: Ναι. Υπάρχει η επίφαση, υπάρχει το άλοθη των εκλογών. Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι οι εκλογές, όπως βλέπουμε στην περίπτωση της Τουρκίας, φαντάζομαι θα πούμε μια κουβέντα μετά.
10: Θα πούμε, ναι.
9: Για το εσωτερικό της Τουρκίας δεν διεξάγονται
10: να προβλέψουμε
9: τον δέοντα τρόπο.
10: Ωραία. Τα ενδεχόμενα ως προς τη συμφωνία. Εγώ από τις συντήσεις που ακούω, χωρίς να έχω εμβαθύνει στον βαθμό που εσύ ψάχνεις τα κείμενα και ξέρεις, παρακολουθείς και τα think tanks και όλα αυτά, είναι το εξής, ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να πληγούν με τα πυρηνικά τους. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξαναμπεί, λέει, να τους το πάρει. Κοινώς θα το λέγαμε καλά κρασιά. Δηλαδή ο πρώτος σκοπός του να πάρει αυτά τα 400 πόσα είναι την ποσότητα αυτή του εμπλουτισμένου ουρανίου, θα μείνουν στα χέρια των Ιρανών. Δεν πάνε να τους βομβάρδισε από πάνω, ο ίδιος και το Ισραήλ, αλλά αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθη.
9: Άρη, προπολεμικά, ενώ πριν την 28η Φεβρουαρίου υπήρχαν τρεις βασικοί στόχοι από πλευράς Αμερικανών και Ισραηλινών. Ο πρώτος ήταν ο απόλυτος έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος και η διασφάλιση ότι οι Ιρανοί δεν θα είναι σε θέση να αναπτύξουν πυρηνικά στον αιώνα τον άπαντα. Ο δεύτερος ήταν η καταστροφή του βαλιστικού προγράμματος και ο τρίτος ήταν να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ήθελαν ή δεν θα επιθυμούσαν πλέον οι Ιρανοί και θα αποκόβονταν και οι τελευταίες γέφυρες με τους πληρεξούσιους τους ανά την περιοχή, οι οποίοι κυρίως είναι μη κρατικοί δρόντες. Βλέπε Χεσμπολάχ, βλέπε Χαμάς και ούτω καθεξής. Μετά πολεμικά, ο πρώτος στόχος είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο δεύτερος στόχος είναι να μην υπάρχουν επιθέσεις από πλευράς Ιράν απέναντι στις γειτονικές χώρες, να προστατευτούν οι γειτονικές χώρες, οι οποίες είναι και σύμμαχοι των Αμερικανών ή τέλος πάντων ήταν σύμμαχοι των Αμερικανών. Θα επιστρέψω σε αυτό. Ο τρίτος στόχος είναι το πυρηνικό, όπου βλέπουμε τον Τραμπ να κάνει κάποιες παλινοδίες, δηλαδή τη μία να λέει θα πάρουμε τη σκόνη. Έτσι αναφέρεται στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα πάρουμε τη σκόνη, θα τη φέρουμε στην Αμερική. Μετά λέει: δεν έχω πρόβλημα και αν πάει κάπου αλλού, ίσως στο Πακιστάν. Μετά λέει ότι θα ελέγξουμε.
10: Σε σίγουρα χέρια θα ασφαλίσει την ποσότητα.
9: Η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να κοιμάται ήσυχη από τη στιγμή που το Πακιστάν, που κατέχει ήδη πυρηνικά, θα έχει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο θα έχει καταστραφεί του Ιρανικού.
10: Ναι, αλλά το Πακιστάν τώρα σε πάω αλλού. Μην επεκταθείς, απλώς ως παρατήρηση το λέω. Απλώς το Πακιστάν μπήκε διαμεσολαβητής που το ρόλο αυτό θα τον ήθελε και κάποιος άλλος.
9: Ασφαλώς, βλέπε Τουρκία.
10: Ακριβώς που τον έχασε το ρόλο. Αλλά το Πακιστάν βρέθηκε παίκτης.
9: Το Πακιστάν ήταν
10: ως περιφερειακή παίκτης, δύναμη παίκτης εννοώ.
9: Το Πακιστάν ήταν παίκτης, διότι μεσολαβούσε για πάρα πολλά χρόνια μεταξύ Ταλιμπάν και Αμερικανών. Το Πακιστάν έχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα παστούν, οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται στο Αφγανιστάν και είναι το αντίπαλο δέος των Ταλιμπάν. Το Πακιστάν είναι μια πυρηνική δύναμη. Το Πακιστάν είναι μια στρατιωτική δύναμη. Δεν συζητάμε για την αυταρχικότητα του καθεστώτος και μόνο το γεγονός ότι ο στρατιωτικός είναι ισχυρότερος του πολιτικού μπορούμε να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Όμως έχει αναπτύξει αυτή τη δεξιότητα της μεσολάβησης και έχει και κάτι επιπλέον θετικό. Το εμπιστεύεται σχετικά το Ιράν, το εμπιστεύεται σχεδόν απόλυτα ο Αμερικανός πρόεδρος, το εμπιστεύονται και οι Κινέζοι. Δηλαδή συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του Πακιστάν. Γιατί εξηγώ τώρα στους ακροατές μας, τελικά κατέληξαν ένα μεσολαβητής. Συγκεντρώνονται πολλά στοιχεία τα οποία δεν τα έχει καμία άλλη χώρα. Γιατί ας πούμε την Τουρκία, οι Ιρανοί δεν την εμπιστεύονται. Η Τουρκία είναι χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ανεξάρτητα από τα παιχνίδια τα οποία παίζει και πώς την εκλαμβάνουν στη Δύση.
10: Της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν.
9: Η οποία
10: το λέω
9: ενίοτε βγαίνει, ενίοτε δεν βγαίνει.
10: Το λέω και για να κάνω και την αναγωγή στα καθή μας.
9: S400 ήταν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δεν έχει αποδώσει καρπούς, μάλλον το ανάποδο. Λοιπόν, επιστρέφω για να πω ότι έχει αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης. Επομένως, το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ είναι η απόλυτη προτεραιότητα, γιατί μας αφορά όλους. Και από εκεί και πέρα κάνουμε τη συζήτηση για τα πυρηνικά, για το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, για την άρση των κυρώσεων και ούτω καθεξής.
10: Έχουμε μετατόπιση προφανώς
9: της ατζέντας.
10: Απολύτως. Και αυτό το επέτυχαν οι Ιρανοί.
9: Το πέτυχαν οι Ιρανοί ή απέτυχαν.
10: Να το καταφέρουν,
9: να το καταφέρουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί.
10: Οι επιτιθέμενοι,
9: να πω, ναι, να πω το εξής. Ο Τραμπ έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί, όπως και να το εμφανίσει, όπως και να το διαφημίσει, δεν μπορεί να πετύχει μία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία θα είναι δυσμενέστερη ή ακόμα και ίδια από την αντίστοιχη του Ομπάμα του 2015. Να πούμε εδώ το εξής. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για το πυρηνικό πρόγραμμα και για τη λύση που δόθηκε το 2015 ξεκίνησαν το 2012. Δηλαδή, λάμβαναν χώρα επί τριετία. Γι' αυτό και είμαι πολύ δύσπιστος κατά πόσο μπορεί να έχουμε μια γρήγορη λύση για το πυρηνικό. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε μια οριστική διευθέτηση άμεσα. Θα πάρει καιρό. Κλείνω την παρένθεση. Αυτή η συμφωνία είχε πολλά καλά. Επιθεωρήσεις. Έχουμε σήμερα επιθεωρήσεις. Όχι. Έχουμε σήμερα αξιόπιστη πρόσβαση, Άρη, στο πυρηνικό του Ιράν για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Όχι. Από αεροφωτογραφίες, από δορυφόρους, είναι αυτό αρκετό.
10: Ναι, θα μπορεί
9: όχι
10: να πει κάποιο όμως, να σου κάνω τον αντίλογο, ότι και που υπήρχε πάλι από κάτω σκάβανε αυτοί. Δηλαδή, σκάβανε, φτιάχνανε.
9: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μισό λεπτό. Έχουμε λοιπόν αξιόπιστη πληροφόρηση. Όχι. Έχουμε επιτόπου επιθεωρητές.
10: Όχι. Όλα, πολύ ωραία. Χάθηκαν, ναι.
9: Λοιπόν, το 2015. Όταν είχαμε αυτή τη συμφωνία, μέρος συμφωνίας αυτής ήταν ότι το Ιράν θα έφτανε το εμπλουτισμένο ουράνιο μέχρι ένα ποσοστό κάτω από 6%, το οποίο δεν του έδινε σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλει πάνω από 70, κάποιοι λένε ακόμα και 90. Θεωρητικά δεν το ξέρω αυτό για να σου το πω με βεβαιότητα, όταν το καλοκαίρι του 2025 αποφάσισαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να επιτεθούν, οι Ισραηλοί μάλλον και ακολούθησαν οι Αμερικανοί, ήταν περίπου στο 60%. Άρα ήταν κάποιους μήνες κοντά στην απόκτηση πυρηνικής κεφαλής και πυρηνικών δυνατοτήτων. Όχι για ειρηνική χρήση. Τι συνέβη όμως προηγουμένως? Το 2018 ο πρόεδρος Τραμπ αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία. Άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω με το αν δεν γράφεις ιστορία.
10: Δεν μπορώ να απαντήσω
9: αν η συμφωνία από το 2015 μέχρι το 2018 φαίνεται ότι λειτουργούσε. Είχε προβλήματα η συμφωνία. Δεν ήταν ιδανική. Καμία συμφωνία δεν είναι ιδανική. Ας πούμε είχε μία πρόνοια ότι σε 10 χρόνια ολοκληρωνόταν. Και τι θα συνέβαινε μετά το 2025 αφού είχε ξεκινήσει το 2015. Όμως μέχρι το 2018 η συμφωνία αυτή λειτουργούσε. Από το 18 και μετά μπορεί κανείς να πει: μα έτσι κι αλλιώς οι Ιρανοί θα το έκαναν. Μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι αν δεν αποχωρούσαν οι Αμερικανοί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συνέβαινε. Υπήρχε επίσης και μια πληροφορία σχετικά αξιόπιστη ότι ο Χαμενεϊ, ο πατέρας Χαμενεϊ, τα τελευταία χρόνια είχε πει ότι το Ιράν, είχε μάλιστα εκδώσει και σχετικό διάταγμα, το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά. Και φαίνεται ότι μπορεί το όλο ζήτημα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα να ήταν και μια απειλή, ένας εκβιασμός του Ιράν για να πετύχει κάτι περισσότερο, το οποίο τελικά βέβαια δεν το κατάφερε. Επειδή καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω μόνο να σημειώσω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος την πρώτη μέρα είπε ότι εμείς θα επιλέξουμε την ηγεσία του Ιράν, όταν δολοφονήθηκε ο Χαμενεΐ, αυτό που είπε ο Τραμπ είναι ότι εμείς θα επιλέξουμε την ηγεσία του Ιράν. Το θυμάσαι?
10: Ναι, ναι.
9: Είπε μάλιστα ότι θα σκοτώνουμε αυτούς που δεν μας είναι αρεστοί μέχρι που θα καταλήξουμε εκεί που θέλουμε. Είχε πει δε ότι έχω 3-4 στο μυαλό μου και μετά από λίγες μέρες είχε πει κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν. Σήμερα.
10: Τους έφαγε ο συνέτερος από ό,τι φαίνεται. Αν είχε συνεννόηση.
9: Σωστό, αναφέρει στον Νετανιάχου.
10: Ναι.
9: Σήμερα ο Τραμπ αναφέρει, σήμερα εννοώ δεν κυριολεκτό, το έκανε πριν από λίγες μέρες, ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Χαμενεΐ, τον ιό Χαμενεΐ, λέγοντας προηγουμένως ότι κάποια κομμάτια πρέπει να του λείπουν. Τώρα, ειλικρινά, δεν ξέρω, δεν πρέπει κανονικά να γελάει κανείς με όλο αυτό, γιατί μπορεί να έχει μια ηλαρότητα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και περισσότερο παραπέμπει σε τραγωδία. Αλλά θέλω να πω ότι ο ίδιος άνθρωπος, και ο ίδιος άνθρωπος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές την άποψή του για το τι θα κάνει τελικά με τους Ιρανούς. Θέλει να αλλάξει το καθεστώς, δεν θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Θέλει να το ανατρέψει, δεν θέλει να το ανατρέψει. Είναι ικανοποιημένος με αυτούς που είναι εκεί, δεν είναι ικανοποιημένος με αυτούς που είναι εκεί. Φτάνει στο σημείο να πει ότι θα συναντήσει ή ότι είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Χαμενεΐ. Τώρα, το εννοεί, δεν το εννοεί, επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί να είναι ένα τακτικιστικό παιχνίδι, ένα ελιγμό.
10: Το εντυπωσιακό είναι πώς μπορεί να εμπιστεύεται ένας πολίτης έναν πρόεδρο τόσο άλλο πρόσαλο.
9: Ένας πολίτης μόνο ή και ηγέτες και ηγεσίες και άλλα κράτη.
10: Ναι, ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον πολίτη που τον έχει πρόεδρο και τον έχει ψηφίσει. Πρώτα ξεκινούμε από το περιβάλλον.
9: Και
10: αυτή χώρα
9: είναι με τον αρισμένο, όπως είπαμε, ένα ποσοστό άνω του 30%, ναι, που μπορεί να πλησιάζει και το 40% των ψηφοφόρων, αυτών που ψηφίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Που αποδέχονται.
9: 80 εκατομμύρια σχεδόν πολίτες ψήφισαν τον πρόεδρο Τραμπ το 2024.
10: Που αποδέχονται να ακούν έναν αλλοπρόσαλο πρόεδρο που αλλάζει ένα λεπτό και κάνει φωναχτά σκέψεις, είναι και το δεύτερο. Πόσο αντέχεις έναν άνθρωπο που διοικεί να κάνει σκέψεις φωναχτά? Πόσο εμπιστοσύνη μπορεί να του έχεις?
9: Από την άλλη, μπορεί να αισθάνεσαι ότι είναι ένας από εμάς.
10: Που αν ήμουν εγώ στη θέση του.
9: Η οικειότητα που προκαλεί ο ένας ηγέτης, δεν μας αρέσουν οι απόμακροι ηγέτες.
10: Η οικειότητα στο λαϊκισμό έχει πέρασει.
9: Και όχι μόνο αυτό, και ένας ηγέτης ο οποίος δεν κρατάει μπλοκάκι, δεν προσέχει τι λέει.
10: Δεν είναι ελίτ.
9: Μιλάει, δεν είναι ελίτ, ακόμα και αν προέρχεται
10: elite από την οικονομική ελίτ. Δεν εξωτερικεύει τις σκέψεις του. Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, ακριβώς, δεν επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση.
10: Δεν λέει παρόλες όπως το καφενείο που λέμε όλοι μια παρόλα και περνάει η ώρα μας ευχάριστα.
9: Οπότε λοιπόν αυτός ο τύπος του ηγέτη, από ό,τι φαίνεται, σε ένα μεγάλο κομμάτι των Αμερικανών αρέσει, αλλά μπορούμε αμέσως μετά το διάλειμμα να πούμε μία κουβέντα γιατί τελικά αρέσει ο Τραμπ. Γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά 80 εκατομμύρια Αμερικανοί τρελάθηκαν και αποφάσισαν να πάνε να ψηφίσουν τον πρόεδρο Τραμπ.
10: Μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και συζητούμε τα τρέχοντα. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους. Ερχόμαστε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους.

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια,

0: 2 Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα, ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγάρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούζ και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον στόχο του. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ζήτησε η Ουκρανία μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Και ο καιρός είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Χορηγός ΔΕΗ.
11: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να ξέρετε ότι αυτό το Σάββατο ανταμώνουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και προσπαθούμε να βάλουμε κάτω τα δεδομένα από το διεθνές σκηνικό. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
12: Καλημέρα και πάλι.
11: Λοιπόν, είμαστε στα του πολέμου. Ήθελες κάτι να πεις
12: όμως? Ήθελα να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Γιατί λέω ότι δεν είναι 80 εκατομμύρια σχεδόν Αμερικανών οι οποίοι έχουν τρελαθεί και ψηφίζουν ένα πολιτικό που είναι ιδιαίτερος, ας το πούμε έτσι, και με έναν ιδιαίτερο.

0: ιδιαίτερο ψυχισμό, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Οι απογοητευμένοι της παγκοσμιοποίησης. Αυτοί που θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν περισσότερα από ό,τι κέρδισαν από την λεγόμενη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τις περασμένες αμερικανικές ηγεσίες για το γεγονός ότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση οικονομική, κυρίως μιλάω για τις πολιτείες των κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών, που όντως οι οικογένειες εκεί είτε έχασαν τις δουλειές τους, είτε και δεν ξέρουν πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, είτε και βλέπουν μια εκτείναξη του πληθωρισμού, όπου πριν από 20 χρόνια αγόραζες ένα κρουασάν με ένα καφέ 4-5 δολάρια, σήμερα μπορεί να θέλεις πάνω από 15, ίσως και πάνω από 20 δολάρια. Δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη εξασφαλισμένη, γιατί ως επιτοπλίστων είναι ιδιωτικοί, αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Είναι περισσότερο ευεπίφοροι στο να ακούσουν κάποιον όπως ο Τραμπ. Και αυτό που θα ακουστεί λίγο παράδοξο στους ακροατές μας και θα επιστρέψω αμέσως μετά στα διεθνή σε σχέση με τις ΗΠΑ, είναι ότι ο Ομπάμα και ο Τραμπ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Διότι το σοκ το οποίο προκλήθηκε στις ΗΠΑ μετά τους δίδυμους πύργους και μετά την 11η Σεπτεμβρίου συνολικά, γιατί δεν ήταν μόνο οι δίδυμοι πύργοι, ήταν τέτοιο ώστε έφερε στην επιφάνεια δύο άκρα. Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ακόμα και το 2008 που εξελέγει υπάρχουν περιοχές όχι στα βάθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στη βαθιά συντηρητική Αμερική, αλλά στη Βοστόνη ας πούμε, που σου λέει αν μπεις μέσα στο ταξί και είσαι μαύρος ότι εγώ δεν σε πηγαίνω στην τάδε γειτονιά. Αυτό συνέβη όταν ταυτόχρονα ο Ομπάμα εκλέγονταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και από την άλλη, μία μετεξέλιξη του κόμματος του Τσαγιού και των υπερσυντηρητικών αντιλήψεων μέσα από τον Τραμπ. Να πούμε δε ότι οι φιλελεύθεροι ταυτίστηκαν τα τελευταία πολλά χρόνια στις ΗΠΑ με τους δικαιωματιστές και τους υπερδικαιωματιστές. Δηλαδή με αυτούς που αντί να ασχολούνται με την οικονομία, αντί να ασχολούνται με την υγεία, αντί να ασχολούνται με την αποβιομηχάνηση ενός σημαντικού μέρους της Αμερικής, ασχολούνταν με το αν θα υπάρχουν κοινές τουαλέτες μεταξύ ανδρών γυναικών, αν θα υπάρχει ένα τρίτο φύλο το οποίο θα προσδιορίζεται ωστό και αν θα μπορεί κάποιος να ντύνεται γάτα ή αράχνη και να πηγαίνει έτσι στη δουλειά του και στο πανεπιστήμιο. Αυτοί σε σημαντικό βαθμό, οι οποίοι φάνηκαν να είναι οι εκφραστές της φιλελεύθερης τάξης, οι υπερδικαιωματιστές, έφεραν στα πράγματα και βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του ότι φαινόταν να μην ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα, ότι να τα είχαν λυμμένα όλα. Γιατί όταν φτάνει στο σημείο άριμου να ασχολείσαι με τα ζητήματα που προανέφερα, είναι σαν να τα έχει λυμμένα όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί όμως που δεν είχαν λυμμένα όλα τα υπόλοιπα, στράφηκαν στον Τραμπ. Συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά είχε νομίζω μια αξία να το αναφέρω για να δούμε πού βρίσκονται σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Για μια περίοδο, ευτυχώς μόλις 4-5 μηνών, και η Ελλάδα πέρασε ξιστά στο φθινόπωρο του 23 και αρχές του 24 από κάτι αντίστοιχο, όχι αυτού του μεγέθους, όχι με αυτήν την, θα μου επιτραπεί έτσι, με μια ιστερική αντίληψη των δημοκρατικών, αλλά πέρασε και η Ελλάδα ξιστά από το ότι ήταν αλλού τα προβλήματα και αλλού το ενδιαφέρον του Μαξίμου, για να πω και τα δικά μας. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον αυτό κάτσε ένα πεντάμινο ευτυχώς και δεν πήρε άλλη κατρακύλα και άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε. Συνεπώς, εν κατακλείδη τώρα. Είπαμε, δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία ιστορία θα τελειώσει αφού περάσουμε πάλι μία φάση ενός διμήνου που θα τεσταριστούν οι σχέσεις, αλλά τουλάχιστον ενδεχομένως να οδηγεί σε μία εξομάλυνση ροής των πλοίων, εννοώ των τάνκερς, για να φεύγει το πετρέλαιο.
0: Η απόλυτη προτεραιότητα είναι ακριβώς αυτή. Να υπάρξει μία αποκατάσταση της τάξης, η οποία θα γίνει σταδιακά, δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, της λειτουργίας του στενού του Ορμούζ. Αυτό ο Τραμπ, είμαι βέβαιος ότι θα το παρουσιάσει ως πολύ μεγάλη δική του επιτυχία, έχοντας αμελήσει ότι το πρόβλημα δεν υπήρχε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, δημιουργήθηκε κατόπιν των επιχειρήσεων, αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος, και νομίζω σε αυτό, ακόμα και χώρες οι οποίες διαφωνούν για το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος και πώς θα τελειώσει, διαφωνούν για πολλά, συμφωνούν στο ότι υπάρχει ανάγκη να τερματιστεί όλη αυτή η διαμάχη με κάποιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Δεν είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την λογική και αντίληψη είναι ένα μέρος των φρουρών της Επανάστασης, ένα μεγάλο κομμάτι του Ισραήλ, ειδικότερα η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία. Και βέβαια έχεις πολλά και οι διάφοροι άλλοι μπαχαλάκιδες, όπως σου αρέσει να τους αποκαλείς, που έχουν μια άλλη αντίληψη.
1: Ωραία, θα τους δούμε όλους μαζί. Πρώτα απ' όλα από το Ιράν. Ποιος κυβερνά το Ιράν σήμερα? Ποια φράξη από
0: όλες? Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Λοιπόν, το Ιράν είναι σίγουρο ότι αυτοί που έχουν το πάνω χέρι από την αρχή του πολέμου είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Είναι επίσης βέβαιο ότι ο Χαμενεΐ είχε αφήσει ως, ας το πούμε, κληρονομιά και παρακαταθήκη περισσότερο, σωστά, ένα αποκεντρωμένο σύστημα, γιατί γνώριζε ότι ακόμα και οι επικοινωνίες θα ήταν δύσκολες μεταξύ της ηγεσίας και της ιεραρχίας. Ένα αποκεντρωμένο σύστημα, το οποίο αποκεντρωμένο σύστημα, Άρη, όπως αντιλαμβάνεσαι, δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς να κινούνται με μια αυτονομία, την οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα την είχαν. Υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να εκτελέσουν μια διαταγή. Ενώ τώρα αυτοί που εκτελούσαν διαταγές βρέθηκαν να αποφασίζουν οι ίδιοι. Αυτό δημιούργησε σοβαρά ζητήματα και εξακολουθεί να δημιουργεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποια χτυπήματα που έγιναν ενώ υποτίθεται ότι η διπλωματία είχε υπερτερήσει και κυριαρχήσει, κάποια χτυπήματα που έγιναν από πλευράς Ιρανών έγιναν με κεντρική εντολή ή αυτός που πήρε την απόφαση την είχε την απόφαση αυτή πάρει μέσα από μια διαδικασία συντονισμού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι προφανές ότι ένα μέρος των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το κουμάντο και σίγουρα έχουν το πάνω χέρι και σε σχέση με τον Ιό Χαμενεΐ. Άλλωστε, η εκλογή του Ιού Χαμενεΐ έγινε περισσότερο για συμβολικούς λόγους και για συναισθηματικούς λόγους και λιγότερο λόγω ικανοτήτων. Γιατί ο Ιός Χαμενεΐ σε καμία των περιπτώσεων δεν ήταν από τους κληρικούς ο ικανότερος. Άρα, οι φρουροί της Επανάστασης βάζουν μπροστά τον Ιό Χαμενεΐ για να μπορούν να κάνουν το κουμάντο, και από εκεί και πέρα κάποιες προσωπικότητες, όπως είναι ο Γκαλιμπάφ, που είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, όπως είναι ο Αραχτσί και άλλοι, προσπαθούν να κάνουν διπλωματία. Αν επικρατήσει η διπλωματία των όπλων, τότε κάποια στιγμή οι φρουροί της Επανάστασης θα πρέπει να δώσουν ένα λογαριασμό και θα πληρώσουν το τίμημα. Επομένως, ο πόλεμος θα πρέπει να λήξει για αυτούς, ή τέλος πάντων η κρίση, γιατί πλέον δεν έχουμε πόλεμο, με τρόπο που θα μπορούν να το πουλήσουν στο εσωτερικό, ακόμα και αν δεν λογοδοτούν, κάποια στιγμή θα χρειαστεί και θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Επομένως, μέρος αυτών δεν θέλει ο πόλεμος ή η κρίση να τερματιστεί με όρους που θα είναι δυσμενείς για το Ιράν, γιατί θα έχουν μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό. Ακριβώς λόγω του ότι και η οικονομία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Αν επικρατούσαν οι μετριοπαθείς, δηλαδή και η διπλωματία και οι μετριοπαθείς, εκεί μπορεί να είχαμε μια αλλαγή δεδομένων στο Ιράν, αλλά δεν τη βλέπω να συμβαίνει άμεσα, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης, μεταξύ άλλων, ελέγχουν τις κρατικές δομές, ελέγχουν και τα όπλα.
1: Εμείς που δεν είμαστε στις διαπραγματεύσεις, με όσα μπορούμε να καταλάβουμε, εγώ τουλάχιστον θα έλεγα και τολμώ να πω ότι δεν βλέπω να είναι δυσμενείς οι όροι για το Ιράν. Δηλαδή από τις αντιδράσεις του Προέδρου τα καταλαβαίνω, όχι από τους Ιρανούς.
0: Οι όροι, Άρη, για το Ιράν δεν θα είναι, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μπορώ να εκτιμήσω ότι δεν θα είναι δυσμενέστεροι από ό,τι θα ήταν αν είχε επιτευχθεί μια συμφωνία πριν την 28η Φεβρουαρίου. Δηλαδή στις 27 Φεβρουαρίου, αυτή είναι καταγραφή που έχει γίνει από Βρετανό που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών και ο οποίος μάλιστα ήταν εκ των εμπνευστών της περίφημης συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και του IRA. Είπε ότι οι Ιρανοί ήταν διατεθειμένοι να δώσουν σχεδόν ό,τι τους ζητούσαν οι Αμερικανοί. Γιατί καταλήξαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις 37 ημερών και σε μια παγκόσμια αναταραχή 4 και πλέον μηνών, για να γυρίσουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία η οποία θα είναι με καλύτερους όρους για τους Ιρανούς από ότι αυτούς που τους επέβαλαν οι Αμερικανοί στις 27 Φεβρουαρίου, είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Δεν μπορούμε καν να το απαντήσουμε εμείς τώρα. Πρέπει να λάβουμε μια ασφαλή χρονική απόσταση από τα γεγονότα.
1: Ωραία. Ισραήλ, πάμε. Νετανιάχου. Μια κουβέντα για να τους περάσουμε όλους τώρα.
0: Νετανιάχου. Στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται σε περισσότερες εξ αυτών των δύο κυριότερων πολιτικών του αντιπάλων, του Λαπίτ και του Μπένετ, οι οποίοι είναι αυτοί που ζητούν από τον Νετανιάχου να πάει ακόμα πιο δεξιά από εκεί που είναι, ή τέλος πάντων του τη βγαίνουν από τα δεξιά, για να το πω έτσι. Δηλαδή του λένε ότι είσαι αποτυχημένος, γιατί το Ιράν δεν έχει αλλάξει η ηγεσία, δεν έχει αλλάξει το καθεστώς, μάλλον άλλαξε η ηγεσία, δεν άλλαξε το καθεστώς. Τα πυρηνικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων ακούμε και διαβάζουμε από μέσα που ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι δεν είναι έγκυρα και έγκριτα. Εμείς λέμε ότι είναι σχετικά αξιόπιστα ή πολύ αξιόπιστα, ότι οι Ιρανοί είναι σε θέση πλέον να αποκαταστήσουν το πρόγραμμα το βαλιστικό το οποίο είχαν, ότι καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος αυτού, αλλά κέρδισαν χρόνο με την εκεχηρία. Άρα ο Νετανιάχου έχει το πρόβλημα της πίεσης που δέχεται από τους κυβερνητικούς του εταίρους, αλλά και από αυτούς οι οποίοι συνασπίστηκαν για να τον ανατρέψουν. Ο Νετανιάχου επίσης έχει το πρόβλημα ότι αν δεν πάρει χάρη μέχρι τις εκλογές ή χάσει τις εκλογές, μπορεί να βρεθεί ακόμα και πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Τι του είπε ο Τραμπ στη συζήτηση την έτσι έντονη που είχανε? Ότι σε μένα οφείλεις, ναι, ότι οφείλεις, και ότι αν δεν είμαι εγώ να ζητήσω χάρη εκ μέρους σου, τι θα κάνεις.
1: Ναι, όλο αυτό λέμε όμως εδώ και κάποια χρόνια και όλο ξεκλειστράει. Ο Νετανιάχου είναι ξεκλειστράει επειδή κάνει πολέμους, ας πούμε.
0: Ο Νετανιάχου είναι, ναι, ένας.
1: Ή του δίνουν την αφορμή οι ξυπόλοιτοι και κατσαπλιάδες της Χαμάς να επιτίθεται.
0: Ο Νετανιάχου, ναι, είναι ένας πολιτικός επιβίτορας. Ο Νετανιάχου γνωρίζει αυτή τη στιγμή ότι το 65% των Ισραηλινών θέλει το Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, και ένα 60% θέλει το Ισραήλ να φτιάξει ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου. Άρα, ο σε δύσκολη θέση Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών που
1: έχει
0: πρέπει να διεξαχθούν.
1: Έχει ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης,
0: λοιπόν,
1: μαζί του.
0: Δείχνει να φουγκράζεται ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης και εκτιμά ότι στο τέλος της μέρας θα είναι τέτοιοι οι όροι που θα επιβληθούν, ώστε να μπορεί να τους πουλήσει και αυτός με τη σειρά του ως νίκη. Δεν είναι όμως καθόλου, μα καθόλου εύκολο, Άρη, να συμβεί αυτό. Πάντως ο Νετανιάχου πιέζεται και στο εσωτερικό, πιέζεται και από τους κυβερνητικούς εταίρους, πιέζεται και από τις επικείμενες εκλογές, πιέζεται και από το ενδεχόμενο ο ίδιος να βρεθεί μπλεγμένος με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι δεν θα την βρει τη λύση του, αλλά αν δεν την βρει, θα είναι μπροστά σε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Γάζα σε ποια φάση είναι τώρα, την έχουμε ξεχάσει? Τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι?
0: Δεν έχουμε ξεχάσει μόνο τη Γάζα. Να πω για τους ακροατές μας, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο, το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης, που μάλιστα λέγαμε ότι ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να υποκαταστήσει κατά κάποιον τρόπο τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Θυμάσαι τότε που κάλεσε αρκετούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο Ερντογάν, κάποιους από την Ασία, κάποιους από τη Λατινική Αμερική. Αναρωτιόμασταν τι στο καλό θέλουν αυτοί στο Συμβούλιο Ειρήνης που αφορά στη Γάζα. Γι' αυτό και λέγαμε ότι έχει μια διεθνή διάσταση
1: τότε
0: όλο
1: που
0: αυτό.
1: Έκανε παράκαμψη στον ΟΗΕ.
0: Πολύ σωστά. Σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης έχει από τον προϋπολογισμό των 13-15 δισεκατομμυρίων που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι θα είχε, στο ταμείο έχει μηδέν. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι περισσότερο φρουφρού και αρώματα και λιγότερο ουσία και περιεχόμενο. Τι συμβαίνει στη Γάζα? Στη Γάζα έχουμε μια κατάσταση όπου περίπου το 1/3 της Γάζας, σήμερα που μιλάμε, ελέγχεται είτε από τη Χαμάς είτε από δυνάμεις τις οποίες δεν μπορεί να τις θεωρήσεις ούτε προοδευτικές ούτε δημοκρατικές. Ένα άλλο κομμάτι της Γάζας προφανώς ελέγχεται από τους Ισραηλινούς. Έχει προκύψει ένα τέλμα το οποίο όμως δεν είναι υπέρ κανενός. Στα αλήθεια δεν είναι υπέρ κανενός. Και το πρόβλημα μεγενθύνεται από τη στιγμή που έχουμε και μία κατάσταση, όχι αντίστοιχη, αλλά μία κατάσταση βαθιά προβληματική στο Λίβανο. Ο Λίβανος 20 χρόνια τον πήρε από τη δολοφονία Χαρίρη να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Πάνω που πήγε να σταθεί στα πόδια του και που οι Ισραηλοί είχαν κάνει μέρος της δουλειάς με τη Χεζμπολάχ, πάλι από την ανάποδη αυτή τη φορά οι Ισραηλοί δημιουργούν πρόβλημα στην κυβέρνηση του Λιβάνου, διότι ένα 30% του πληθυσμού είναι Σιίτες. Και μάλιστα ένα 30% και του στρατού του Λιβάνου, των ενόπλων δυνάμεων, είναι Σιίτες, οι οποίοι καλούνται με βάση τις διεθνείς συμφωνίες να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Θέλω να πω ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνολικά είναι σήμερα προβληματικότερη από ό,τι ήταν προηγουμένως, χωρίς να σημαίνει ότι προηγουμένως ήταν τα πάντα καλά και σταθερά και ειρηνικά, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά βλέπουμε και τα δύο στρατόπεδα, τα οποία έχουν αρχίσει να αναδύονται. Από τη μία είναι η Σαουδική Αραβία, με το Πακιστάν, με το οποίο υπέγραψε πριν από κάποιους μήνες, σχεδόν ένα χρόνο, μία αμυντική συμφωνία, η οποία φέρεται να της δίνει τη δυνατότητα ακόμα και πρόσβασης στα πυρηνικά του Πακιστάν. Να το κρατήσουμε αυτό. Είναι λοιπόν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν.
1: Η οποία Σαουδική Αραβία, αν μου επιτρέπεις, σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, θα επανέλθουν στο τραπέζι με το Ισραήλ, ή πάει και αυτό χάθηκε?
0: Μπράβο. Καλά έκανες και το έθεσες, γιατί λησμόνησα να το πω προηγουμένως. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε μιλήσει για τις συμφωνίες του Αβραάμ παρά μόνο σε μια λογική ότι ελάτε να αναγνωρίσετε το Ισραήλ. Και πράγματι, η συμφωνία του Αβραάμ ήταν μια πάρα πολύ εύστοχη επιλογή που έγινε επί ηγεσίας Τραμπ στην πρώτη του θητεία, η οποία υποτίθεται ότι θα είχε μεγαλύτερη συνέχεια τώρα στην δεύτερη. Όπως η κατάσταση έχει σήμερα, Άρη, θεωρώ στα όρια του απίθανου τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να αναγνωρίζουν το κράτος του Ισραήλ. Επίσης, να πω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ανοίγοντας τη βεντάλια τη συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για την αναγνώριση του Ισραήλ από κάποιες μουσουλμανικές αραβικές μοναρχίες, είναι σαν να μετέθεσε τη συζήτηση έτσι ώστε από εκεί που είχαμε τα πυρηνικά και το βαλιστικό πρόγραμμα, τώρα να έχουμε τα πυρηνικά και το βαλιστικό πρόγραμμα, να έχουμε το στενό του Ορμούζ, να έχουμε την άρση των κυρώσεων, να έχουμε το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων και κάπου εκεί να έχουμε και τη συμφωνία του Αβραάμ, τη συμφωνία του Αβραάμ. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό να έχουμε μια θετική εξέλιξη από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ηγεσία στο Ισραήλ. Σαουδική Αραβία λοιπόν, για να επιστρέψω, Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτος φαίνεται να συμπορεύονται και να έχουν μια συναντήληψη για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και τουλάχιστον να έχουν μια συναντήληψη ως προς την ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ακόμα και ένα σύμφωνο φιλίας, μη επίθεσης ειρήνης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Και από την άλλη έχουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκτέθηκαν όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι τους επισκέφτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, γιατί έτυχε να είμαι στο Λονδίνο εκείνες μέρες και να συνομιλήσω με κάποιους εξ αυτών των Εμμυριτανών. Ήταν στα κάγκελα, για να το πω λαϊκά, με τον Νετανιάχου. Δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί αυτό, γι' αυτό και τον διέψευσαν. Στην πραγματικότητα έγινε αυτή η επίσκεψη. Αλλά δείχνει κιόλας και την αντίληψη του Νετανιάχου, η αλήθεια είναι, και τον καιροσκοπισμό. Δεν είχε λόγο να βγάλει στη σέντρα τους Εμμυριτανούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν συντελέσει και σε κάποιες επιθέσεις που έχουν γίνει σε βάρος του Ιράν. Είτε φανερά, είτε περισσότερο διακριτικά και μυστικά. Έχουμε λοιπόν τους Εμμυριτανούς, έχουμε τους Ισραηλινούς και ψάχνουμε και για κάποιες άλλες χώρες ενδεχομένως στην περιοχή, οι οποίες μπορεί να έχουν μια συναντήληψη. Ότι δηλαδή πρέπει το καθεστώς του Ιράν να ανατραπεί σε θυσία, ότι δεν μπορεί να συνεννοούμαστε με ένα τέτοιο καθεστώς και ούτω καθεξής. Αυτό όμως έχει φέρει μια αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Μέσης Ανατολής, η οποία προϋπήρχε με άλλα χαρακτηριστικά μεταξύ Εμμυριτανών και Σαουδαράβων, αλλά τώρα έχει φουντώσει. Τώρα έχει αναζωπηρωθεί. Και αυτό έχει συμβεί εξαιτίας του πολέμου. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες όπως το Κατάρ, όπου είναι σχεδόν περίκλειστες, διότι δεν μπορούν να εξάγουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο εξάγεται μόνο μέσω πλοίων. Δεν μπορούν να το βάλουν σε έναν άγωγο, όπως μπορεί να μπει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο το οποίο μεταφέρεται και με αυτόν τον τρόπο. Και οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες του κόλπου, τα οικονομικά και η ανάγκη τους να στραφούν στο εσωτερικό των κρατών τους για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που είναι τεράστιες και να αποκαταστήσουν και την εμπιστοσύνη, σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα χρήματα, Άρη, θα λείψουν και από την παγκόσμια οικονομία σε μορφή επενδύσεων, θα λείψουν από παγκόσμια ταμεία, θα λείψουν από προγράμματα ανθρωπιστικά, αναπτυξιακά.
1: Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ότι σε περίπτωση πολέμου δεν υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Πας από τη μια πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Ειδικά αν είσαι και μέσα στη γειτονιά και στο στόμα του λύκου και φεύγουν τα βλήματα πάνω από το κεφάλι σου.
0: Η Ελλάδα είναι σε μια γεωγραφική περιοχή όπου συναντώνται τρεις Ήπειροι. Δεν έχει την πολυτέλεια να ακολουθεί την πολιτική της Ισπανίας, ας πούμε. Η Ισπανία είναι πολύ μακριά και από τη Ρωσία.
1: Είναι στην Ιβηρική πλάκα. Δεν μα ενδιαφέρει σε αυτήν. Όταν λέω πλάκα, εννοώ.
0: Τη ευρωπαϊκή πλάκα.
1: Τη ευρωπαϊκή πλάκα. Καθόμαστε όλοι μαζί του.
0: Λοιπόν, οκ. Δεν είναι λοιπόν η Ισπανία. Δεν είναι καν Ιταλία, η οποία είναι αρκετά πιο κοντά στη ζώνη του πολέμου. Δεν είναι Ολλανδία, δεν είναι Σουηδία. Η Ελλάδα έχει παίξει κατά την άποψή μου σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χαρτιά της σωστά. Θα ήθελα να ήταν όχι πιο ισορροπημένη η πολιτική μας, δεν είμαι αυτής της άποψης, πιο συγκρατημένη σε σχέση με την Ουκρανία. Από τη στιγμή που η Ουκρανία είναι σαφές, ας αφήσουμε το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Η Ουκρανία είναι σαφές ότι έχει επιλέξει για τους δικούς της λόγους, δεν λέω ότι είναι ανθέληνες, για τους δικούς λόγους την Τουρκία. Δεν λέω ότι όποιος συνεργάζεται με την Τουρκία δεν μπορεί να συνεργάζεται με την Ελλάδα. Το είδαμε άλλωστε αυτό και το πιστώνω στην ελληνική πλευρά να το κάνουμε με το Κατάρ, όπου το προσεγγίσαμε και το βοηθήσαμε τώρα στα δύσκολα που η Τουρκία δεν μπορούσε να το βοηθήσει, γιατί λόγω των
1: S-400. Το κάναμε στη Σαουδική Αραβία.
0: Το κάναμε στη Σαουδική Αραβία σε ανύποπτο χρόνο. Το κάναμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είχαμε μία προσέγγιση αυτών των κρατών, ειδικότερα του Κατάρ, το οποίο είναι πολύ κοντά, επαναλαμβάνω, στην Τουρκία, ή ακόμα στο μέλλον και μία προσέγγιση με το Αζερβαϊτζάν. Δεν έχω την αντίληψη ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου ή ότι ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου. Ή του εχθρού μου, του αντιπάλου μου, του ανταγωνιστή μου, πες το πως θες. Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Ελλάδα πρέπει να αποτουρκοποιήσει την πολιτική της στην εξωτερική. Όμως πέρα από αυτό, γιατί φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα στο τελευταίο επεισόδιο θα κουβεντιάσουμε για τα ελληνοτουρκικά και για το πού βρισκόμαστε σήμερα και πού μπορεί να βρεθούμε τους επόμενους μήνες.
1: Ωραία.
0: Να πω κάτι.
1: Και να κλείσουμε, ναι, με αυτήν την επιχείρηση που έκαναν οι Ουκρανοί στην καρδιά της Αγίας Πετρούπολης.
0: Ωραία. Εκεί που, βεβαίως, βεβαίως.
1: Πώς θα το πω, δυσφημίζοντας την ρωσική επικυριαρχία.
0: Σωστά, όχι μόνο επικυριαρχία, αλλά και το περίφημο συνέδριο που γίνεται έτσι στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο είναι και οι λευκές νύχτες αυτή την εποχή. Είναι υπέροχη η Αγία Πετρούπολη και δημιουργώντας αντικειμενικά πρόβλημα. Θα απαντήσω σε αυτό λέγοντας μόνο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προσπαθήσει, δεν λέω ότι θα το καταφέρει σόνι και ντε, αλλά πρέπει να εξαντλήσει το περιθώριο, να πείσει μέσα από τις κατάλληλες συμμαχίες εντός της Ευρώπης τους Ευρωπαίους ότι το πρόβλημα της Ευρώπης ή οι προκλήσεις της Ευρώπης δεν είναι μόνο στα βόρειο-ανατολικά της, όπως πιστεύουν οι Βαλτικές χώρες, όπως πιστεύει η Πολωνία, όπως πιστεύουν και κάποιες σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία που έχει τα κοινά σύνορα με τη Ρωσία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις που συγκεντρώνονται και στο νότο της Ευρώπης και στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης. Γιατί όταν ακούω την κυρία Κάλλας να λέει ότι δεν έχουμε στρατηγική για τη Μέση Ανατολή, γιατί η κατάσταση είναι συγκεχημένη και ακόμα δεν μπορούμε να χαράξουμε στρατηγική, η αλήθεια είναι ότι προβληματίζομαι, για να το πω κομψά. Μία τελευταία κουβέντα για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει καταφέρει να χτυπά πολύ σημαντικές είτε υποδομές είτε άλλου είδους σημεία στη ρωσική επικράτεια. Όπως βλέπουμε βέβαια με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα και το Ιόνιο, αλλά και με επιθέσεις που έχουν γίνει στη Μαύρη Θάλασσα και στο Αιγαίο, θυμίζω, είχαμε ένα περιστατικό. Έχει εξαχθεί ο πόλεμος πολύ πέραν των συνόρων που ο ίδιος μένεται. Οι Ουκρανοί, και μπορούμε να πάρουμε κάποια διδάγματα από αυτούς, η αλήθεια είναι ότι κατάφεραν να αναπτύξουν τεχνολογίες τέτοιες ώστε να είναι σε θέση με σχετικά φθηνό τρόπο να πλήττουν ρωσικές θέσεις, να πλήττουν το κύρος και το γόητρο του Πούτιν και βέβαια να δημιουργούν προβλήματα λειτουργικότητας στη Ρωσία. Να πω κλείνοντας ότι η Ουκρανία σήμερα που μιλάμε επί του εδάφους έχει κάποιες σημαντικές κτήσεις, ή να το πω ανάποδα, αν είχαμε βάλει ένα σαλιγκάρι εκεί που ήταν αρχικά η Ρωσία, μετά από 4 και πλέον χρόνια πολέμου πιθανότατα θα είχε πάει σε μεγαλύτερο βάθος στην Ουκρανία από ό,τι έχουν πάει οι ρωσικές δυνάμεις, και αυτό κάτι μας λέει. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή φαίνεται εμέσως ή αμέσως, συνειδητά ή ασυνείδητα, να κάνει μια βάντα στους Ρώσους, γιατί τα 150 εκατομμύρια δολάρια, εκατομμύρια δολάρια θα το ξαναπώ, σε ημερήσια βάση που η Ρωσία προσθέτει στον κρατικό της προϋπολογισμό, ένα μεγάλο μέρος αυτών καταλαβαίνουμε, Άρη, ότι θα πάνε και για την αναζήτηση της θεραπείας περί αθανασίας, την οποία αναζητεί ο πρόεδρος Πούτιν, αλλά και για τις επιχειρήσεις σε βάρος των Ουκρανών.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Κυρίες και κύριοι, την επόμενη εβδομάδα θα επιχειρήσουμε, Κωνσταντίνε, να προσεγγίσουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία είναι σε μια φούντωση το τελευταίο χρονικό διάστημα, και να τα δούμε και από την πλευρά και της πολιτικής αλλά και της ασφάλειας. Μας ενδιαφέρουν πρωτίστως και οι δύο αυτές διαστάσεις. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας εύχομαι καλό Σάββατο. Το αυριανό μας ραντεβού με την ιστορία του 19ου αιώνα φέρνει το τρίτο μέρος της συνάντησής μας, της επικοινωνίας μας με τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη, ο οποίος περιγράφει την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα, βασισμένη όμως, προσέξτε, από την σκοπιά των χρεοκοπιών που συνέβησαν. Εύχομαι κάθε καλό στην διάρκεια του Σαββάτου. Να είστε καλά, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Αχ, Ελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι δεν θα δούμε ένα σχηματισμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αλλά και τον εμβληματικό Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά από την Κρήτη, ο οποίος έκανε λόγο για πολιτικούς της Μαρκίζας, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως αυτό στερείται λογικής. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος. Ωστόσο, πρόσθεσε, το βράδυ των εκλογών πρέπει να σεβαστούμε τη λαϊκή ετοιμιγορία και να προσπαθήσουμε να έχει κυβέρνηση ο τόπος. Προφανώς σημείωσε όχι με κόμματα που θέλουν να επαναφέρουν τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας. Εξήγησε ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε σε αυτή τη λογική είναι το Πασόκ. Αλλά όπως είπε, το ίδιο το Πασόκ έκανε δική του στο συνέδριο τη θέση του Χάρη Δούκα ότι είναι προτιμότερο να μείνει ακυβέρνητη η χώρα παρά να συγκυβερνήσει με την κακιά δεξιά. Στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής προχώρησε το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις, όχι πολιτικά προξενιά. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Χθες η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, όπως μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε του Ιράν, ανέφεραν παράλληλα οι Αμερικανικές δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε το στόχο του. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανάρτησή του εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουβλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο δεύτερο τελικό της Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χες Ντέιβις, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξαπέλυσε επίθεση στον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα, καταγγέλλοντας υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές και παράγοντες του αγώνα. Από την πλευρά τους, οι Ερυθρόλευκοι κατήγγειλαν την είσοδο του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ενώ εξαπέλυσαν επίθεση και προς την κρατική τηλεόραση γιατί δεν έδειξαν το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε διαπραγματεύσεις με την Κρούζα Ζούλ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε?
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: Και εμείς λίγο σαν τους κομίτες είμαστε, εμφανιζόμαστε, φεύγουμε, ξαναρχόμαστε, θα ξαναχαθούμε κάποια στιγμή, έτσι όπως γίνονται και οι έρωτες του καλοκαιριού που είναι πολύ έντονοι και μετά κάπου στο χειμώνα χάνονται και εξαφανίζονται και σε κάποιες περιπτώσεις. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα αυτό το πρωινό, ναι, θα μας ανοιχτείτε μέχρι τις 12 παρα 20 όπως κάνουμε τα Σαββατοκύριακα, καλά όχι και όλα και όχι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, αναλόγως με τις περιστάσεις πάει αυτό. Από την αρχή να πω συγγνώμη για τη φωνή, αλλά μας παιδεύει τώρα, δεν ξέρω τι μας παιδεύει για να είμαι ειλικρινής, και δεν του δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα, γιατί δεν χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα να δίνει σημασία και βαρύτητα. Τι χρειάζεται? Να απολαύσεις την ωραία μέρα εκεί έξω, ωραία, καθαρή, διάβια υπάρχει, ωραίος ουρανός, πηγαίνετε για μπάνιο, να πάτε για μπάνιο στη θάλασσα. Ναι, ακόμα και στην Αττική εδώ το ξέρω ότι είναι βάρβαρο, είναι βάσανο να φτάσεις, έχει πάρα πολύ κίνηση. Τέτοια ώρα όχι πολύ, σε λίγο θα αρχίσει να. Αλλά τέλος πάντων, να μείνεις μέσα στο σπίτι με το κλιματιστικό. Ελπίζω να μην χρησιμοποιείτε ακόμα κλιματιστικά, από τώρα μάλλον κλιματιστικά. Μεγάλο βάσανο είναι το κλιματιστικό. Ενώ έχεις τον ωραίο σου, τον ανεμιστήρα που σου έχει αυτό το απαλό το αεράκι που σου έρχεται και δεν χρειάζεται να σου ξεραθεί και ο λαιμός. Και το σύστημα εδώ, όλο το ορεινικό, είναι πολύ ωραίος ο ανεμιστήρας. Συν ότι. Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό ή όχι, συγχωρέστε με σε αυτό, ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τα οικονομικά και ήδη με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά απομακρύνει τα κουνούπια. Διότι παλεύει, γίνεται καμικάζι το κουνούπι για να φτάσει να σε τσιμπήσει, αλλά επειδή έρχεται το τσουνάμι από τον ανεμιστήρα, δεν τα καταφέρνει και κοιμάσαι γλυκά, δροσερά, σαν πουλάκι. Και καταλάβατε τώρα, ξεκινήσαμε με τον ύπνο, τι μας λείπει περισσότερο αυτή την περίοδο. Και οποία χαρά να έχω απέναντί μου τον Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι ο γνωστός, ναι, Dorian Gray, θα τα ξαναπώ γιατί έχουμε γίνει και εμείς ελαφρώς γραφικοί. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα, καλό μεσημέρι φίλο μου για σένα, γιατί 10 και 12 είναι πολύ μεσημέρι για σένα, έχει φάει το αρνάκι με τις πατάτες λογικά και πάει για τη χώνεψη το παιδί μας. Όπως επίσης μεσημέρι είναι και για την Τζέσι Αμπτουλάη που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και για τον Πέτρο Μωραΐτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Μιλούς, είμαστε λίγο πιο κυριλαία όπως καταλαβαίνετε και λέμε ένα ωραίο καλημέρα και ελπίζουμε να έχετε πιει και τον καφέ σας, να ετοιμάζεστε, να κάνετε τα ωραία του σπιτιού σας. Τι φέρνει αυτή η εβδομάδα που έρχεται, τι άφησε η εβδομάδα που σιγά σιγά μας αποχαιρετά. Ακόμα υπάρχουν δίστανται απόψεις, μικρή παρένθεση για το πότε αρχίζει η εβδομάδα και πότε τελειώνει η εβδομάδα. Είναι η Κυριακή, είναι η Δευτέρα, ποια είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να, μια ωραία ερώτηση που μπορώ να θέσω στο κοινό, το οποίο ξέρω ότι με πολύ γλύκα θα απαντήσει σε αυτό το πολύ σημαντικό δίλημα. Όπως καταλαβαίνετε, ερώτημα είναι πολλά τα διλήμματα της ζωής. Μας έφερε πολιτικά έναν ανασχηματισμό που θα ανακοινωθεί μάλλον την Πέμπτη. Μας έφερε μια κέντρο αριστερά να διαλύεται, ενώ νέα αριστερά, για να είμαι και πιο σαφής, και μια κέντρο αριστερά να περνά ξανά τις ταραχές της. Μας έφερε έναν πόλεμο, ο οποίος δεν είναι ακριβώς πόλεμος, είναι μια εκεχηρία, ωστόσο στο Λίβανο έχουμε ακόμα τις επιθέσεις, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, tweet το tweet, έναν Τραμπ να λέω ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε μια νέα εκεχηρία ή σε μια συμφωνία ή σε βάλτε ό,τι θέλετε δίπλα σε έναν Τραμπ, ο οποίος δεν, όχι, προσπαθώ να βρω τις λέξεις τις κόσμιες, ο οποίος είχε ο ίσως ο πιο δυνατός πολιτικά άνδρας του πλανήτη αυτή την περίοδο, είπε για τον Χαμενέι, ο οποίος δεν ξέρουμε ακριβώς που βρίσκεται, ξέρουμε ότι έχει τραυματιστεί, ό,τι κομμάτια έχουν απομείνει τέλος πάντων, ό,τι του λείπουν, εγώ είμαι διατεθειμένος να μιλήσω μαζί του. Αυτό γιατί το ανέφερα στην αρχή, γιατί είναι άλλο ένα δείγμα της γενικότερης κατάστασης στην οποία ζούμε. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί, για διάφορα πράγματα. Τι άλλο μας έφερε, μας άφησε αυτή η εβδομάδα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μία γυναίκα, γυναικοκτονία, στην Καλαμάτα. Ένας άνδρας, οδηγός μηχανής, εδώ στην Αττική. Ένας άλλος άνδρας αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να ξυλοκοπήσει, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Δύο άνδρες, Αιγύπτιοι, εδώ επίσης στην καταγωγή, εδώ επίσης έγινε στην Καλυθέα. Μια πολύ περίεργη υπόθεση αυτή στην Καλυθέα, μαζί με τον άνδρα με το ρόπολο, τον οδοντίατρο, που αν δεν έχετε ακούσει, στην περίπτωση που δεν έχετε ακούσει την ιστορία, η σύζυγός του είδε δύο άνδρες Αιγύπτους έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία, κάλεσε το σύζυγο, ο οποίος αποφάσισε, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, άμα λέω κάτι και στην συνέχεια αποδειχθεί ότι είναι λάθος, εννοείται ότι θα το πάρω πίσω, αλλά τα γεγονότα λένε αυτά. Το ρεπορτάζ λέει αυτό, η αστυνομία λέει αυτό που σας λέω. Πήρε ένα σαν ρόπαλο του baseball, τέλος πάντων, αυτό το μπαστούνι, και πήγε και τους βρήκε σε μία στάση λεωφορείου και τους ξυλοκόπησε πάρα πολύ ο άγρια, ο ένας είναι τραυματίας. Δεν πήραν την αστυνομία. Η σύζυγος δεν πήρε την αστυνομία. Υπάρχει εδώ λοιπόν ένα μεγάλο κενό. Για ποιο λόγο δεν πήρε την αστυνομία? Για ποιο λόγο στην αρχή είπαν ότι ήταν διαρρήκτες που τους βρήκανε μέσα στο σπίτι? Και για ποιο λόγο τελικά αυτός ο άνδρας αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια του? Τι συμβαίνει? Κάπου έχουμε χαθεί. Κάπου έχει χάσει η κοινωνία εντελώς την μπάλα. Και αρχίζουμε και τα αποδίδουμε σε διάφορους. Ας μην τα αποδώσουμε σε κανένα διάφορο, να τα αποδώσουμε πρώτα στους εαυτούς μας και ας κοιταχτούμε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Όπως να μου πείτε, υπάρχει εβδομάδα ή μέρα που να μην είναι? Έχει τα μικρά της, έχει και τα καλά της, έχει και τα περίεργά της. Θα σταθούμε σχεδόν σε όλα, μέχρι και για Μουντιάλ θα σας μιλήσουμε, γιατί μετά από πόσες εβδομάδες που επέστρεψα πάλι στο ραδιόφωνο, ένας το ξέρει πόσο, θα μιλήσουμε με τον Σταύρο Κονταξή. Πρώτον, γιατί είναι φίλος, δεύτερον, γιατί έχει άποψη για όλα, τρίτον, επειδή είναι επικοινωνιολόγος, τέταρτον, επειδή γουστάρει ο ένας τον άλλον να έχει αυτές τις ραδιοφωνικές συζητήσεις. Γεια σου, Σταύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω άποψη για όλα, θα το βγάλω εξαιρόλα στο τέλος.
0: Όχι, μωρέ, δεν το λέω. Νομίζω, κοίταξε, όποιος θέλει να προβεί σε χαρακτηρισμούς, θα το κάνει. Είτε το πω εγώ πολύ σονσόν και κομιλφό, είτε πω ότι είναι ο Σταύρος Κονταξή, επικοινωνιολόγος. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Κονταξή μου, τι κάνετε? Πάντα υπάρχουν μωρέ εκεί έξω διάφοροι που είναι έτοιμοι να μας πυροβολήσουν, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Χομπίστας είμαι βασικά εγώ πλέον. Δεν δηλώνω τίποτα, είμαι χομπίστας.
0: Αυτό όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Κονταξής, να γίνω χομπίστρια. Δεν μπορώ τη λέξη βουλεύτρια, και αυτό και το είπα και το χομπίστρια. Δεν μπορώ αυτό το πώς έχει εξελιχθεί η γλώσσα.
1: Είναι τα γεράματα, επειδή τα μάθαμε έτσι, μας δυσκολεύουν.
0: Ναι, ίσως, δεν ξέρω τώρα, αλλά όλα αυτά το πώς εξελίσσεται ακόμα και η γλώσσα. Που όλα είναι δόκιμα.
1: Εγώ έχω πρόβλημα με τους μήνες. Αυτά τα Σεπτέμβρη, Φλεβάρη, Οκτώβρη, εκεί τρελαίνομαι.
0: Και ο Άρης Πορτοσάλτε επίσης. Ο Άρης όταν ακούει αυτό το. Ποιος είναι ο μήνας που δεν του αρέσει, μου αρέσει η Κώστα? Που με το που ακούει,
1: το χειρότερο ο Φλεβάρης, γιατί είναι από Φεβρουάριος, καταλήγει να αποκτά και ένα λάμδα μεταξύ.
0: Ίσως και να κόβεται, γιατί είναι και οι 28 ημέρες, ξέρεις, και αποφασίσαμε με έναν δικό μας τρόπο και λόγο να το κάνουμε έτσι.
1: Αλλά την ίδια ώρα είναι και νομίζω, εντάξει, και εμάς μας ενοχλεί, γιατί ενδεχομένως εμείς είμαστε μικροί, μας στο σχολείο, μας τα μάθανε έτσι και έτσι νομίζουμε το σωστό, γιατί κουβαλάμε τη λογική ότι όπως τα μάθαμε έτσι το σωστό. Εντάξει, μπορεί να είμαστε εμείς οι λάθος και οι άλλοι σωστοί, δεν ξέρεις.
0: Ναι. Λοιπόν, σωστή λάθος, εμείς θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και νομίζω, δεν ήξερα, μικρή παρένθεση, γιατί το πρωί διάβασα ότι στην Αυστραλία κατασχέθηκε ένα τεράστιο κοντέινερ με μεγάλη ποσότητα, τεράστια ποσότητα, υπερμεγέθες και όλο το μέγεθος της κατσαρίδων, τα οποία προορίζονταν για την για ερπετά, να ταΐσουν τα ερπετά, παράνομα έγινε όλο αυτό. Και τώρα διαβάζω, δεν ήξερα ότι υπάρχει κόμμα του λαού των κατσαρίδων στο Νέο Δελχή. Είναι νέο.
1: Αυτό είναι, εντάξει.
0: Είναι κόκροτς, αλήθεια σου λέω.
1: Υπέροχο.
0: Μία λέξη μόνο κοινή.
1: Γενικά η βία είναι ένα εντελώς άγνωστο κεφάλαιο για όλους μας. Γιατί, εντάξει, είναι
0: ανερχόμενο, βέβαια.
1: Ανερχόμενο, αλλά εντάξει, υπάρχει ένα εκπληκτικό βιβλίο παρεπτόντως που λέγεται Κάστες. Το συστήνω σε όλους να το διαβάσουν. Είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα που να διαβάσουν στη ζωή τους. Το οποίο περιγράφει τις 3.200 περίπου διαφορετικές κάστες που έχουν στην Ινδία και στο πώς γεννιέσαι και είσαι υποχρεωμένος να ζεις μέσα στην κάστα σου και να μην μπορείς να κάνεις μετακίνηση από πάνω προς τα κάτω, και ότι είναι προδιαγεγραμμένο το πώς θα ζήσεις και τι δουλειά μπορεί να κάνεις. Δηλαδή μπορεί να γεννηθείς σε μια κάστα που η μοναδική δουλειά μπορείς να κάνεις είναι να προετοιμάσεις τους νεκρούς που τους ρίξουν στο γάγκι.
0: Ναι.
1: Και διάφορα τέτοια, το οποίο είναι συναρπαστικό από την άποψη πόσα δεν ξέρουμε τελικά για τον κόσμο, για τον πλανήτη και για το γύρο μας, έτσι.
0: Αυτό ισχύει, το δεν ξέρουμε τίποτα, το δεν ξέρουμε για το διπλανό μας και να το πάρω λίγο έτσι να θες μια μικρή κουβέντα για, για τα διάφορα περιστατικά βίας και το πώς εμείς αποφασίζουμε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να πάρουμε την...
1: Είμαστε πιο βίαιοι, πιστεύεις ή απλά τα μαθαίνουμε?
0: Δεν έχω απάντηση, αυτό μακάρι να είχα. Νομίζω όμως ότι τουλάχιστον στο παρελθόν είχαμε κάποιες συστολές, είτε αυτό αφορούσε στο πώς θα εκφραστούμε λεκτικά.
1: Εγώ νομίζω ότι απλά τα μαθαίνουμε πλέον, γιατί όποτε έχω χαζέψει τα στατιστικά βίων εγκλημάτων και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τρομερή μεταβολή μέσα στα χρόνια. Τώρα βέβαια σηκώνει και μεγάλη κουβέντα πώς καταγράφονται όλα αυτά και, ή πώς καταγραφόντουσαν ή πώς τα μετράμε, αλλά νομίζω ότι περισσότερο από όλα τα μαθαίνουμε.
0: Είναι και τα μαθαίνουμε, αλλά θα επιμείνω, γιατί υπάρχει άλλη ταχύτητα, υπάρχουν άλλα εργαλεία ενημέρωσης που στην ουσία σε πραγματικό χρόνο μαθαίνεις τι συμβαίνει, οπουδήποτε. Είναι όμως και αυτό, ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας φραγμός ηθικός, καμία συστολή, είτε πώς εκφραζόμαστε λεκτικά, δεν υπάρχει σεβασμός. Ένας φίλος τώρα μου λέει, ήταν λέει στο τελικό του μπάσκετ, πρώτη φορά το είδα και το άκουσα, ένα ολόκληρο γήπεδο με Έλληνες, το τονίζω, να δείχνει μια πρωτοφανή ασέβεια στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω τι έγινε χθες.
1: Έγινε στο χθεσινό αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, την ώρα που πλέον έχουμε ακολουθήσει το μοντέλο της Αμερικής και πριν τους αγώνες υπάρχει ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
0: Και ήταν όντως αυτό, τον πιστεύω εγώ το Θεοφάνη που μου το έστειλε.
1: Όχι, είναι κυκλοφορούν και βίντεο και τα λοιπά. Εντάξει, και υπήρχαν σε θύματα και αυτά κατά τη διάρκεια τη ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Εντάξει, okay.
0: Και το ένα λοιπόν.
1: Είναι προφανώς σε προσωπικό επίπεδο, εμένα μου είναι αδιανόητο αυτό. Αλλά είναι ανάμεσα σε όλα αυτά που βλέπουμε στα γήπεδα πλέον, στην τοξικότητα που υπάρχει ιδιαίτερα στο μπάσκετ πλέον. Νομίζω ότι είναι ένα ακόμα επεισόδιο.
0: Της τοξικότητας που επικρατεί, για να πάμε λοιπόν σιγά σιγά και στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης, της τοξικότητας που επικρατεί πια και στην πολιτική ζωή, γιατί ξεκινώ με την πολιτική ζωή, πρωί Σαββάτου θα μου πεις, γιατί αυτά που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν μας αφορούν άμεσα, δεν... Αυτούς, όταν αποφασιστούν αυτές οι εκλογές, οι όποιες εκλογές θα είναι οι δικοί μας οι εκπρόσωποι, εμείς θα τους εμπιστευτούμε, εμείς θα θεωρήσουμε την ψήφα μας ότι είναι αυτοί που μας εκφράζουν και θα μας εκπροσωπήσουν σε διάφορα πράγματα. Η τοξικότητα λοιπόν του πολιτικού λόγου, να ξεκινήσουμε από αυτό, Σταύρο.
1: Να ξεκινήσουμε βεβαίως.
0: Με τι μπορεί να συγκριθεί, αν το έχεις εσύ.
1: Νομίζω ότι... όχι, θα πω εγώ με τι μπορεί να συνδεθεί, γιατί είναι κάτι για το οποίο έχω άποψη, διαβάζω, μελετάω και επειδή τη χάνει ένα από αυτούς που έχουν πάρα πολύ καλή μνήμη, θυμάμαι και πάρα πολύ καλά. Τα social media για κάποιο λόγο, αλλά όχι για το λόγο που φαντάζονται πολλοί. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Κάποτε η πολιτική μας, καλή, κακή, με τα καλά τους, τα στραβά τους, δεν έχει σημασία αν ήταν καλή, κακή πολιτική, αντιλαμβανόντουσαν το ρόλο τους ως πολιτική. Ότι υπήρχε και ένα περιτύλιγμα σοβαρότητας, υπήρχε ένα σεβασμός και μπορούμε εμείς που είμαστε, που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό πάρα πολλά χρόνια, μπορούμε να θυμηθούμε ότι που σήμερα είναι μια Δευτέρα πρωί, κάποτε για το παραμικρό ας πούμε που ξεφεύγανε από το, σε θέματα συμπεριφοράς και αυτά εντός Βουλής σε κανάλια, υπήρχε γενική κατακραυγή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν για τέτοια περιστατικά δεν υπάρχει κανείς. Γιατί πολύ απλά συνολικά
0: Άκου, Σταύρο, περίμενε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή. Κάνει πάρα πολλές διακοπές. Άρα θα βάλω ένα πολύ μικρό τραγούδι, ελάχιστο. Θα πάμε ούτως ή άλλως σε διαφημίσεις και σε τίτλους. Μπορούμε, Κώστα μου. Ναι. Και να σε πάρω μετά τις και μισή, αλλά ξανά να δούμε με άλλον τρόπο ή με άλλο τηλέφωνο. Ή...
1: Ακούγεται καλύτερα τώρα.
0: Τώρα ναι. Τι έκανε.
1: Μετακινήθηκα πιο πέρα από το κλειστό γυμναστήριο της Κηφισιάς που περιμένω να παίξει φιλικό η κόρη μου.
0: Α, το κοριτσάκι μας, τι κάνει. Πανέξυπνη κόρη σου.
1: Ετοιμάζεται να παίξει φιλικό μπάσκετ.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μία από τις εκπομπές πριν τελειώσουμε για το καλοκαίρι, θέλω να έρθείτε όλοι εδώ οικογενειακώς. Τα γνωστά. Θα το κάνουμε παράδοση, όπως κάνουμε παράδοση εμείς την πρώτη του χρόνου και τα σχετικά.
1: Θα φέρω και το σκυλί, ναι.
0: Καλά, εννοείται, γιατί είμαστε πολύ friendly, να ξέρεις, και το εννοώ, δεν είναι ειρωνικό εδώ. Φέρνουμε κανονικά τα ζωάκια μας, όποιος μπορεί, αν θέλει. Περίμενε. Λοιπόν, Κώστα, λοιπόν, όχι. Ναι, σε ακούμε, Σταύρο μου, αλλά τώρα μιλάω και με τον Κώστα. Αν έχεις την καλοσύνη σε λίγα λεπτά. Γιατί φτάσαμε στο και μισή.
2: Το ξαναπάρουμε.
0: Σταύρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, με χαρά.
0: Οκ. Okay. Νομίζω ότι έφυγε. Ωραία. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την

Τραγούμι, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους, Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη θέση του γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Χιρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι δεν θα δούμε ένα σχηματισμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούζ και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Διαβεβαίωσαν ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε το στόχο του. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο στρατός του Λιβάνου. Έκανε λόγο για βάναυση επίθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Και σε αυτούς τους αριθμούς, με τα 3 εξάρια ή τα 2 διάρια, δεν ξέρω πού μπορεί να τρέξει ο νους ορισμένων, γιατί ήδη έχω λάβει και κάποια τέτοια μηνύματα. Πάρα πολύ περίεργα. Είμαστε η ομάδα που μας βρήκατε και νωρίτερα. Κώστας Πανός, Τζέση Αμπτουλάη, Πέτρος Μωραΐτης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Χριστίνα Βίδου. Πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την πολύ καλή διάθεση. Ό,τι και να συμβαίνει, μόνο έτσι μπορείς τουλάχιστον να αντιμετωπίσεις τα πράγματα, τουλάχιστον έτσι. Ξορκίζω εγώ, αν θέλετε, το πιο κακό. Αν όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος θέλει μας έχει απέναντι ή μας βάζει απέναντί του, δεν έχει καμία σημασία. Συνομιλούμε με τον Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι χομπίστας, ήταν επικοινωνιολόγος, στρατηγικός επενδυτής, επικοινωνιολόγος και δεν ξέρω, διαφημιστής. Πολλά άλλα έχει πάει. Είναι και εξαιρετικός, όχι ερασιτεχνικός πια. Δεν είναι ερασιτέχνης, συγγνώμη, να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Μάγειρας. Αυτό κάποια στιγμή είπα το συζητήσουμε ξανά. Θυμάσαι τις συνταγές που λέγαμε στο άλλο ραδιόφωνο, Σταύρο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν θυμάμαι τι συζητάγαμε όμως.
1: Συζητάγαμε για την τοξικότητα και
0: ευχαριστώ.
1: Στην πολιτική. Και εντάξει, η διακοπή έγινε ότι σε μια παλιότερη εποχή, τέλος πάντων, υπήρχε ένα επίπεδο, υπήρχε μια σχέση. Μετά τα social media, και εγώ δεν θα πω τώρα τι φταίνουν τα social media, θα πω ότι τα social media καλώς κακώς αλλάξανε τα. Παλιότερα οι πολιτικοί είχαν μια περιορισμένη σειρά εμφανίσεων και οι πολιτικοί ασκούνταν κατά βάση στη Βουλή. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, δηλαδή δεν βλέπαμε τον πολιτικό μπροστά μας κάθε μέρα Φάντη Μπαστούνη. Ενώ τώρα λοιπόν λόγω των social media και με την άνοδο του βίντεο και με την άνοδο του ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά, έχουμε αρχίσει και τους βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Κάθε μέρα βίντεο, κάθε μέρα TikTok, κάτι, αυτό, εκείνο, τ' άλλο.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει ο λόγος που χρησιμοποιούν
1: να είναι. Θα φτάσω και στην τοξικότητα.
0: Okay.
1: Τα social media επίσης ευνοούν τα άκρα. Δηλαδή, άμα κάποιος γράφει κάτι ή βγάζει ένα βίντεο και είναι, τι να πω, είναι ευγενικός, είναι ήπιος, είναι ήρεμος, δεν παίρνει μια θέση. Ο αλγόριθμος δεν τον ενισχύει. Ενώ άμα είναι ακραίος, άμα φωνάζει, άμα παίρνει μια θέση ακραία, προκαλεί αντιδράσεις και ο αλγόριθμος το στηρίζει. Αυτό το πράγμα λοιπόν τράβηξε και ξεχύλωσε.
0: Ναι.
1: Διότι ξεκινήσαμε από το να πούμε κάτι προκλητικό και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να πούμε τα εγχώρια. Μην πάμε στο εξωτερικό, γιατί και παντού τα ίδια γίνονται. Μην κοροϊδευόμαστε. Φτάσαμε στο σημείο πλέον. Να αλληλομηνύονται οι πολιτικοί για αυτά που λέει ο ένας και ο άλλος για να μπορούν να, με κάποιο τρόπο να πάρουν κάποια δημοσιότητα, γιατί δεν φτάνει αυτοί που έχουν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχουν αλληλομηνηθεί τόσο πολλοί πολιτικοί σε μια εκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα πράγματα προφανώς δεν βοηθάνε και προφανώς δεν είναι η συνθήκη να πας παραπέρα. Ναι, okay, υπήρχε πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπήρχε πολιτική αντιπαράθεση, δεν υπήρχε προσωπική αντιπαράθεση. Πλέον έχουμε η πολιτική αντιπαράθεση και η προσωπική αντιπαράθεση είναι καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτή η τοξικότητα περνά για αλλού, έτσι. Η πολιτική απλά είναι μία ακόμα έκφραση. Και την ίδια ώρα είναι τοξική όλη.
0: Όλη η κοινωνία. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλοί θεωρούν ότι οι δημοσιογράφοι δεν συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι. Μια χαρά συμμετέχουμε. Υπό ποια έννοια? Όταν στα ραδιόφωνα μας ξεφεύγουν λέξεις υβριστικές ή δεν μας ξεφεύγουν λέξεις υβριστικές και επί τούτου τις χρησιμοποιούμε, είναι μια κατάντια. Ακόμα και ο δημόσιος δικός μας λόγος, το βήμα που μας δίνεται λόγω δουλειάς μέσα από ένα μικρόφωνο ή μέσα από μια κάμερα, αυτό φυσικά γραπτά δεν γίνεται παρά μόνο σε κάτι φυλάδες που ούτε είναι ντροπή και όνειδος να κυκλοφορούν, με άλλη κουβέντα τώρα είναι αυτή, αλλά όταν σε μια εκπομπή πετάγονται και εκτοξεύονται όχι σχόλια, υβριστικές λέξεις, ο μπιπ και ο τάδε, και μετά γελάμε κιόλας. Συμμετέχουμε και εμείς και τι κάνουμε? Συμμετέχουμε στην μείωση, στην καταράκωση του επίπεδου του δημόσιου λόγου και διαλόγου.
1: Να γίνω κακός.
0: Mm.
1: Εντάξει, το ξέρεις καλύτερα από μένα προφανώς. Σε πάρα πάρα πολλά μέσα, πάρα πάρα πολλοί αρχισυντάκτες λένε τους δημοσιογράφους, φρόντισε να βγάλεις και κάτι να μπορέσουμε να το κόψουμε να γίνει viral. Κάτι που θα μπορούσε να κόψουμε να γίνει viral δεν είναι συνήθως για σήμερα η ωραία είδηση της ημέρας είναι αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι συνήθως ένα ακραίο περιστατικό.
0: Και εδώ πάει τώρα λοιπόν το αυγό και η κότα. Γιατί άμα δεν το κάνει αυτό, δεν θα έχει τα κλικ που θέλει.
1: Δεν θα γίνει viral, δεν θα προκαλέσει τηλεθέαση, δεν θα βγουν οι μισθοί τέλος του μήνα να πληθεί ο κόσμος, γιατί θα υπάρχουν τα διαφημιστικά έσοδα. Εντάξει.
0: Και υπάρχουν εκπομπές που γι' αυτό το λόγο τις βλέπει ο κόσμος, γι' αυτό υπάρχει και μια τέτοια κόντρα, άσε την κόντρα τη μεταξύ τους. Μεγάλη συζήτηση αυτή και δεν θέλω καθόλου να την πιάσω.
1: Για να μην το βάλω στην Ελλάδα, ας το πάρουμε στο εξωτερικό. Ο Κολμπέρ που πρόσφατα κόπηκε η εκπομπή του. Έτσι. Η εκπομπή του Κολμπέρ κόστιζε 6-7 φορές πάνω σε σχέση με τα έσοδα που έφερνε. Και αυτό είχε συμβεί τα τελευταία χρόνια γιατί. Γιατί πολύ απλά η εκπομπή του Κολμπέρ είχε γιγαντώσει επί της ουσίας τους θεατές της στο YouTube και στο Facebook και στο Instagram, αλλά αυτοί που καθόντουσαν να τον δουν στην τηλεόραση είχαν ελαχιστοποιηθεί. Και επειδή το YouTube και το Instagram, ναι, μεν φέρνουν έσοδα, αλλά δεν φέρνουν έσοδα για να συντηρούν μια παραγωγή επίπεδου Κολμπέρ, αυτομάτως ο Κολμπέρ κόπηκε. Γιατί δεν έβγαινε η πράξη.
0: Ερώτηση. Δεν ήταν για πολιτικούς λόγους λόγω Τραμπ. Μπορεί κάποιος να το σκεφτεί. Το βάζω γι' αυτό στο τραπέζι. Ωστόσο, το θέμα το κόστος, επειδή είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία και για την ελληνική πραγματικότητα, είναι των εκπομπών, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Επιβίωσης γενικά της τηλεόρασης που ξέραμε και της τηλεόρασης που έρχεται.
1: Η άσκηση δεν βγαίνει. Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο, υπάρχει απέναντί σου ένας ηχολήπτης, υπάρχει απ' έξω ένας αρχισυντάκτης, υπάρχει κάποιος στα τηλέφωνα και εγώ μπορώ να κάνω, δεν θα κάνω την ίδια ποιότητα, δεν θα έχω αρχισυνταξία, δεν θα υπάρχει αυτή η ποιότητα στην εκπομπή, αλλά μπορώ εγώ την ίδια ώρα να βγω αυτή τη στιγμή από το κινητό μου, ναι, μόνος μου και να κάνω μια άλλη εκπομπή και να την τρέχω σε ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Δεν θα μπω καν σε πόσο κοστίζει η κεραία, πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Αυτά δεν θα μπω καν στη διαδικασία αυτά, γιατί προφανώς. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που έχει γίνει τόσο εύκολος ο ανταγωνισμός, έστω και αν δεν έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτά,
0: ναι,
1: που χρειάζεται, η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Αλλάζει και η ζωή.
1: Εγώ μπορεί να έχω μια εκπομπή στο YouTube κάπου, η οποία την κάνω μόνος με το κινητό μου και βγάζω 4, 5, 7 χιλιάρικα το μήνα, αλλά με αυτά τα λεφτά ένας τηλεοπτικός σταθμός δεν επιβιώνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ένας μόνος το επιβιώνει, μια χαρά. Βγάζει και πολύ καλά λεφτά.
0: Αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα, η οποία θα αγγίξει πάρα πολλά επαγγέλματα. Διαβάζω στην Αυτεμπορική σήμερα, το 40% των απολύσεων του Μαΐου αποδόθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. 87.714 περικοπές έχουν αποδοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και διάφορα άλλα πράγματα, είναι, εντάξει, δεν θα πω τώρα εκδημοκρατισμός των μέσων παραγωγής, γιατί είναι και δύσκολο, θα το πω απλά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και όλη η τεχνολογική πρόοδος, δεν το βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η τεχνολογική πρόοδος, αυτή η επανάσταση στην οποία ζούμε σήμερα, τι κάνει, μειώνει το κόστος παραγωγής σε πάρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Όπως ακριβώς το είχε μειώσει η βιομηχανική επανάσταση, όπως το είχε μειώσει η ψηφιακή επανάσταση κλπ. Με τη μόνη διαφορά ότι οι προηγούμενες επαναστάσεις, όπως αποδείχθηκε ιστορικά, γιατί όσο τις ζούσες δεν ήταν τόσο ωραία τα καιρόδυνα τα πράγματα, οι προηγούμενες αντίστοιχες επαναστάσεις είχαν το εξής. Δημιουργούσαν νέες δουλειές. Σου λέγανε φύγει από το αγρόκτημα,
0: και
1: δεν χρειάζεται να
0: κάνεις
1: το άλογο και το άρωτρο. Έλα να δουλέψεις στη φάμπρικα και να παράγεις κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό. Εντάξει, τώρα δεν πω στην κουβέντα γιατί χρειάστηκαν αιματηρές διαδηλώσεις και τα λοιπά για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα προς όφελος τελικά και του ανθρώπου. Αλλά έγινε αυτή η διαδικασία. Σήμερα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ό,τι αντικαθεστά, το αντικαθεστά για πάντα.
0: Δεν δημιουργεί κάτι άλλο, δεν δημιουργεί μια άλλη θέση εργασίας.
1: Σήμερα εδώ που είμαστε δεν βλέπω να παράγει μια άλλη θέση εργασίας, παράγει κάποια θέση εργασίας, αλλά η αναλογία είναι για κάθε χίλιες μία. Δεν είναι το ίδιο. Και στα λέω εγώ που όπως ξέρεις βιοπορίζω από αυτά.
0: Ναι, είσαι από τους ανθρώπους, από τους πρώτους που εντόπισαν τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και το αξιοποίησες.
1: Να το πω διαφορετικά. Ο βασικός λόγος που ήθελα να αποχωρήσω από τη διαφήμιση, γιατί αυτό νομίζω για πολλούς είναι πάρα πολύ απλό, ότι η διαφήμιση είχε 10 τρόπους να βγάλει χρήματα, πλέον υπάρχει ένας. Οι υπόλοιποι 9, ακόμα και αν δεν έχουν καταργηθεί ήδη, θα καταργηθούν και θα καταργηθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, των μέσων παραγωγής, το πώς έχει μετατραπεί όλο αυτό το πράγμα. Αυτά είναι αλλαγές που συμβαίνουν. Εντάξει, δεν είχαν συμβεί για 50-60 χρόνια. Οκ, πέσαν τώρα.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Εμείς λίγο πάει στα κομμάτια, ελάχιστα.
1: Εμείς έχουμε κάνει το
0: ένα μικρό κύκλο. Ένα μικρό κύκλο. Εγώ φοβάμαι τους.
1: Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι, να το πω απλά, είναι αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Λοιπόν, ποια ήταν η ζωή μας γενικώς, ή αυτή η ζωή που ζήσαμε εγώ και εσύ και διάφοροι άλλοι, ότι τελειώσαμε το πανεπιστήμιο, το σχολείο, το στρατό, ο καθένας μας, και μπήκε ως νέος σε μια δουλειά στην οποία υπήρχε ένα πλαίσιο και μια συμπεριφορά, στην οποία κάποιοι παλιότεροι μας πήραν από κοντά, μας είπαν να σου πω εδώ έτσι γίνεται αυτό, έτσι γίνεται εκείνο, έτσι γίνεται το άλλο. Σιγά σιγά, με προσπάθεια, με εδώ, καταφέραμε, στήσαμε δεξιότητες, πήγαμε σε άλλες καλύτερες δουλειές, κάναμε τις δικές μας, δεν έχει σημασία, αλλά τέλος πάντων υπήρχε αυτό το κομμάτι. Πολύ φοβάμαι ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια οι θέσεις για να απορροφήσουν τους νέους δεν θα υπάρχουν πια. Γιατί πολύ απλά μην κοροϊδευόμαστε, και εμείς όταν μπήκαμε τη λάτζα κάναμε που λέμε, τη χαμηλής προστιθέμενης αξίας δουλειάς, γιατί δεν ξέραμε, γιατί πρέπει να μάθουμε, έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε. Αυτή η χαμηλής προστιθέμενης αξίας δουλειά πλέον δεν έχει ανάγκη έναν άνθρωπο να την κάνει στις περισσότερες επιχειρήσεις.
0: Μα και εμείς τώρα, αναλόγως ο καθένας τι δουλειά κάνει. Και δύο, γιατί είμαστε αγράμματοι κάποιοι απέναντι στην απέδευτη στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, με αυτά τα λίγα που γνωρίζουμε και ως εργαλείο που την χρησιμοποιούμε, μας κάνει λίγο τη ζωή πιο εύκολη. Λίγο, κατάτι, τρως λιγότερες ώρες. Δεν μπεδεύεσαι τόσο πολύ σε κάποια πράγματα, όχι σε όλα, γιατί είπαμε είναι ένα εργαλείο, πρέπει να το σέβεσαι. Εγώ τα σέβομαι όλα αυτά, τα θαυμάζω κιόλας. Λέω, κοίτα να δεις. Αλλά έχουν όλα το μέτρο και τη διαχείρισή τους. Να ξέρεις πώς και μέχρι πού είναι το όριο. Άντε, πάντων, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Να σου πω, επειδή η ώρα είναι και 46 και σιγά σιγά κλείνει την ανάκριση που σου έκανα σήμερα στα Βατιάτικα. Εμείς την άλλη Πέμπτη να μένετε να έχουμε τον ανασχηματισμό. Έχεις να μου πεις κάτι εδώ?
1: Εντάξει, επί προσωπικού χαίρομαι πάρα πολύ για τον Κωνσταντίνο.
0: Τον κύριο Ανάκη.
1: Γιατί εντάξει. Ναι, γιατί εντάξει, εσύ το ξέρεις ότι έχω μια μακρά φιλία μαζί του. Και όταν εγώ ήμουν στην πολιτική, εργαζόταν στη Γραμματεία Νέων Τεχνολογιών της Νέας Δημοκρατίας, οπότε τον είχα από κοντά εκεί τότε. Και οπότε προφανώς νιώθω πάρα πολύ καλά βλέποντας την πρόοδό του. Ανεξάρτητα αν εγώ δεν είμαι μέρος της πολιτικής πια και είμαι απ' έξω.
0: Κάτι δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να είσαι κάπου. Να αναγνωρίζεις.
1: Από εκεί πέρα, δεν ξέρω τι ανασχηματισμό περιμένουμε και τι περιμένουμε ανεξάρτητα. Εγώ ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα να λύσει. Ένα από τα πολλά προβλήματα που έχει να λύσει από εδώ και μπρος είναι ότι μπαίνει στην προεκλογική χρονιά πλέον και θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να οριοθετήσει τι είναι αυτό που αυτή κάνει διαφορετικά από όλους αυτούς που είναι απέναντι. Και αυτοί που είναι απέναντι πρέπει να κάνουν πολλή δουλειά, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εγκλωβιστεί και ενώ έχει κάνει συγκεκριμένα πράγματα, έχει να πει πράγματα, δεν έχει να πει, και εναντίον της και υπέρ της. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Επίσης, για να το πάμε και λίγο διαφορετικά, η Νέα Δημοκρατία, τα συζητάγαμε πολύ συχνά, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν ένας εκπληκτικός εκλογικός μηχανισμός, ο οποίος όμως είχε και πολύ συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιούσε, που σήμερα δεν τα έχει στη διάθεσή της. Διότι κάτι που δεν ξέρουν οι πολλοί ακροατές, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι το εξής, ότι οι διαφημίσεις στο Google και στο Facebook για πολιτική απαγορεύονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν αλλάξει αυτό, ένα από τα μεγάλα όπλα, εμείς τα έχουμε συζητήσει και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το κομμάτι είχε τεράστιο πλεονέκτημα για τον ανταγωνιστό. Έκανε τη δουλειά πολύ καλύτερα. Και αυτό αποτυπωνόταν σε πάρα πολλά μεγάλα κομμάτια που είχαν να κάνουν με το εκλογικό της αποτέλεσμα. Ναι. Αντιθέτως, χωλένανε οι αντιπαλοί της. Τώρα λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα δεν το έχει. Θα μου πει κάποιος από το Google και το Facebook που περιμένει να κερδίσει εκλογές. Όχι, αλλά από το Google και το Facebook μπορεί να πάρει αυτό το 1, 2, 3% που είναι η διαφορά μεταξύ μιας αυτοδυναμίας και όχι.
0: Θες να μου επεξηγήσεις τι γίνεται στην κεντροαριστερά?
1: Τι γίνεται στην κεντροαριστερά? Εντάξει, θα γίνω κακός τώρα ενδεχομένως σε κάποιους, αλλά θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες ανά τα χρόνια που κάνουν μια βασική ερώτηση. Αυτή η βασική ερώτηση που κάνουν είναι, ωραία, πού τοποθετείς τον εαυτό σου ιδεολογικά? Όταν γίνεται σωστά αυτή η έρευνα, που περιλαμβάνει και πάρα πολλές ερωτήσεις σε σχέση με την άποψή σου για ζητήματα, όπως η στράτευση, όλα αυτά, και καταλήγει και σε βάζει σε ένα πλαίσιο και σου λέει αυτό, Οι τελευταίες έρευνες που έχω δει εγώ λένε ότι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι μέρος της κεντροαριστερά, ότι θα είναι κεντροαριστερά, είναι περίπου 12-13% στη χώρα. Άλλο ένα 10% δηλώνει κέντρο και αριστερά δηλωμένη περίπου 13-14% πάλι. Αντιθέτως, η κεντροδεξιά είναι γύρω στο 18% και η δεξιά γύρω στο 12%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει τι? Ότι έχουμε μια ψευδαίσθηση σε αυτή τη χώρα ότι επειδή υπήρξε κάποτε ένα κρατεό Πασόκ, το οποίο, για να πάρω και το ανέκδοτο από την ταινία, δεν είναι, είναι πραγματική ιστορία αυτή, να πάρω την περίφημη κίνηση της Βόλβης, υπήρχε ένα κρατεό Πασόκ το οποίο όμως δεν ήταν ακόμα αρχών, ήταν ακόμα αρχηγικό, και το οποίο δρούσε κάτω από την ομπρέλα της τεράστιας προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό το κόμμα κατάφερε και μάζεψε μια τεράστια μάζα, η οποία ήταν πολύ παραπάνω από αυτό, και δημιούργησε σε πάρα πολλούς τους ψευδέστες ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα έξω που λέγεται κεντροαριστερά και το οποίο είναι μια κυρίαρχη τάση στη χώρα, και όποιος καταφέρει και τη μαζέψει θα πάει να πάει παραπάνω. Όπως αποδεικνύεται και εκλογικά και δημοσκοπικά και με όλες τις ανεσένειες, δεν υπάρχει μια κυρίαρχη κεντροαριστερή τάση στη χώρα, ιδιαίτερα σήμερα. Οπότε λοιπόν υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να δουν την πραγματικότητα κατάματα και επενδύουν στην κεντροαριστερά. Και γι' αυτό βγάζω και το καπέλο στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν επένδυσε στην κεντροαριστερά αυτή τη φορά. Είναι πολύ ξεκάθαρος ότι ξεκινάει από την αριστερή πλευρά και σου λέει: θα ελέγξω πρώτα το αριστερά και μετά θα πάω να πάρω και την κεντροαριστερά για να μαζέψω σιγά σιγά το άθροισμά μου και να γίνω διοικητής. Και μετά θα δω αν μπορώ να πάρω και αυτό το 10% των κεντρών μου μετακινείται και κρίνει στο τέλος τη μάχη.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάω γρήγορα και θα ήθελα έτσι μια σύντομη απάντηση, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Τελειώνει ο χρόνος μας, κύριε Κονταχτσή μου. 11 λοιπόν την Πέμπτη εμείς έχουμε, σύμφωνα με όλα όσα τις πληροφορίες των αδερφών ανασχηματισμό, ξεκινάει όμως και το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Δεν παίζει Ιταλία, οπότε εντάξει, δυσκολεύομαι, αλλά τι να κάνω. Ποιος θα το πάρει.
0: Ναι. Δεν παίζει Ιταλία, δεν παίζουν Ιταλοί, δεν προκρίθηκαν όπως και εμείς.
1: Έχουμε ξεφτυλιστεί ως Ιταλία, έχουμε να πάμε Μουντιάλ το 14. Από τότε που θέλει να πάει και η Εθνική Ελλάδος, συμπτωματικά, απλά εντάξει, διαφορετικά μεγέθη Ελλάδα-Ιταλία.
0: Εντάξεις. Ωραία, τι να υποστηρίξουμε.
1: Τι να υποστηρίξουμε. Κοίταξε, εσείς, βασικά το δεν παίζει Ιταλία είναι πολύ αρνητικό για τις γυναίκες, ξέρεις. Γιατί οι γυναίκες πάντα υποστηρίζουν Ιταλία.
0: Ναι. Δεν είναι σεξιστικό, δεν είναι εδώ πέρα κάτι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το δικό μου το κριτήριο είναι άλλο από το. Δεν...
1: Η αισθητική της Εθνικής Ιταλίας πάντα ξεχώρισε.
0: Και η Ισπανία, να ξέρεις, εμένα δεν με χαλάει.
1: Πιστεύω η Ισπανία είναι το. Δηλαδή για μένα τα μεγάλα φαβορή είναι η Ισπανία. Πρώτη. Γερμανία, Αργεντινή, Αγγλία. Εκεί και Γαλλία προφανώς. Εντάξει. Εκεί τριγύρω.
0: Στο προηγούμενο Μουντιάλ ήμασταν με τον Παπαχλημίτζο τηλεοπτικά και τα λέγαμε, γιατί μου θυμίζει αυτό λίγο η Γερμανία και όλο αυτό. Πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, μαζί ήμασταν. Ήμασταν τηλεοπτικά και τα λέγαμε και, ναι. Και δικαιωθήκαμε. Είχαμε πει Αργεντινή, Γαλλία και πήγαν τελικό.
0: Δεν νομίζω ο κύριος Παπαχλημίτζος τώρα να ακούει, αλλά στο πούμε εμείς μια καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα. Καλή νέα αρχή λοιπόν.
0: Όσο. Σε ευχαριστώ. Γεια, γεια.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την ώρα, γιατί έχουμε μία επόμενη η οποία είναι λίγο κομμένη, γύρω στο παρά 20 δηλαδή, θα σας αποχαιρετήσουμε όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. Πρέπει να σας πούμε και εμείς με χαρά κιόλας, όχι επειδή αναγκαζόμαστε, για την ξεχωριστή συναυλία που έχει και διοργανώνει κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, άρα καταλαβαίνουμε όλοι, μιλάμε για το Μάνο Λοΐζο. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο αυτό. Συνθέτη, καλλιτέχνη, άνθρωπο του πολιτισμού μας, μεγάλη μας κληρονομιά. Η ημερομηνία θέλουμε να τη συγκρατήσετε 14 Σεπτεμβρίου και είναι όπως πάντα μέρα Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο, πια εκεί τις κάνουμε. Γεμίζει και θα γεμίσει με αυτές τις πολύ ωραίες διαχρονικές ξεχωριστές μελωδίες και τα τραγούδια που γενιές και γενιές έχουν έστω κάποια στιγμή της ζωής τους συντροφεύσει. Είναι με τραγούδια καταρχήν πολιτικά, έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο θεολογία, έχουν ποίηση μέσα, έχουν ιστορία μέσα, έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, με πολύ μεγάλη συναυλία. Μέχρι στιγμής τι μπορούμε να ξέρουμε και ποιοι θα είναι εδώ, ποιοι θα τραγουδήσουν? Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Σαλιγοπούλου. Αν αναρωτιέστε γιατί τόσοι, είναι γιατί ακόμα πρέπει να τους προλάβουμε όλους και να τους μιλήσουμε. Και κάθε φορά και όσο περνούν οι μέρες, θα προσθέτουμε και άλλα ονόματα για αυτό το υπέροχο βράδυ, που δεν είναι άλλο παρά μόνο είναι ένα βράδυ για το Μάνο Λοΐζο, μια προσπάθεια που γίνεται για άλλη μια φορά από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί? Γιατί από τα χρήματα που θα μαζέψουμε, από τη δική σας τη συμμετοχή, από τα εισιτήρια δηλαδή που θα κόψουμε, και μπείτε στο ticketmaster.gr ή στο olimazimbourume.gr, αυτά τα χρήματα, με αυτά θα αγοραστούν τα δεντρίλια, τα μικρά που λέμε κάθε φορά, και θα ξεκινήσουμε τις δεντροφυτεύσεις το φθινόπωρο, από το φθινόπωρο. Νομίζω ότι ο λόγος είναι σοβαρός, ιερός, και ο Μάνος Λοΐζος είναι ιερός και σοβαρός λόγος για να πάμε εκείνο το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο. Τέλος, επιστρέφουμε σε λίγο.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
21: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3 είναι πρωί, είναι Σάββατο, είναι Ιούνιος ο μήνας και είναι η έκτη μέρα του, είναι 6/6/2026. Βάλτε τώρα κάτω ό,τι θέλετε, κάντε τις προσθέσεις, αφαιρέσεις, γιατί είμαι σίγουρο ότι κάποιος κάτι θα βρει.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ένα σχηματισμό. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών αλλά και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά από την Κρήτη, ο οποίος χαρακτήρισε πολιτικούς της Μαρκίζας, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως αυτό στερείται λογικής. Απαντώντας ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος. Ωστόσο, πρόσθεσε, το βράδυ των εκλογών πρέπει να προσπαθήσουμε να έχει κυβέρνηση ο τόπος. Προφανώς σημείωσε όχι με κόμματα που θέλουν να επαναφέρουν τη λογική της πάνω και κάτω πλατείας. Συμπληρώσε ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε σε αυτή τη λογική είναι το Πασόκ, αλλά όπως είπε το ίδιο το Πασόκ, έκανε δική του στο συνέδριο τη θέση του Χαριδούκα ότι είναι προτιμότερο να μείνει ακυβέρνητη η χώρα παρά να συγκυβερνήσει με την κακιά δεξιά. Στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής προχώρηση στο μεταξύ το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις, όχι πολιτικά προξενιά. Συνεδριάζει σήμερα στο μεταξύ η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα. Χθες η πολιτική γραμματεία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε χθες το Ιράν, όπως μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε στο μεταξύ το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ σε ιρανικό έδαφος. Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ κατάφορη επίθεση και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ, εκτιμόμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Έκανε λόγο για βάναυση επίθεση. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανάρτηση εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα, πριν από λίγο οδηγήθηκε στον ανακριτή. Στο δεύτερο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Επιμένει απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: Στον Sky 100,3 καλημέρα σε όλους. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 11. Στην περίπτωση που δεν έχετε ρολόι και θέλετε οπωσδήποτε να ξέρετε την ώρα, όπως μιλούσα και πολλές φορές το έχω πει, δύο πράγματα θέλω να ξέρω πια και όσο μεγαλώνω, ειδικά το ένα, ο καιρός και το χρόνος. Ο χρόνος για να τρέξεις να προλάβεις ή να δεις αν προλαβαίνεις ή να τα χωρέσεις όλα όσα έχεις ή στο φινάλε απλά για να πεις στο ραδιόφωνο. Καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν κάποιες εκφράσεις οι οποίες είναι απλά κλισέ, δεν ντρέπομαι να το πω, τις οποίες χρησιμοποιούμε σε επανάληψη κιόλας αρκετά για να καλύψουμε, να κάνουμε τα συνδετικά μας. Αυτό λοιπόν είναι λίγο απ' όλα που μόλις σας είπα. Έχουν ξεκινήσει και πολύ ωραία ρεπορτάζ για το κόστος της παραλίας, πόσο πληρώνουμε την ξαπλώστρα, πόσο μακριά είναι η ξαπλώστρα. Ένα πράγμα μόνο έχω να πω, το οποίο το και πέρσι το συζητούσαμε και φέτος που πήγα ένα τρίμερο, δεν τόλμησα να μπω στην παραλία ακόμα, είναι πολύ κρύα για μένα, αλλά είδα τις οργανωμένες παραλίες. Είναι λόγω του νόμου των περιορισμών, τα μέτρα και το σε συγκεκριμένο χώρο μπορείς να μόνο συγκεκριμένες ξαπλώστρες να βάλεις και ορθώς, γιατί δεν μπορούσα να έχω την πατούσα του άλλου στο κεφάλι μου, διαβάζω και θυμάμαι ορισμένα από τα δικά σας τα σχόλια. Και το τι αισθανόμουν και εγώ κάποιες φορές, όμως υπάρχει ένα μειονέκτημα σε όλο αυτό. Επειδή είναι πολύ ωραία και ελεύθερα να μπορέσουμε και εμείς με τα δικά μας τα πράγματα, τις ομπρέλες τις δικές μας, τις ψάθες τις δικές μας, το ψυγιάκι το δικό μας και την πετσέτα τη δική μας, να πάμε σε μια παραλία, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεπεράσει ότι όλο αυτό πρέπει να το μαζέψουμε και μετά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κάδη απορριμμάτων να είναι ξεχυλισμένη από σκουπίδια, και ακόμα και τώρα σας λέω, στο τρίμερο της, το τρίμερο της, του Αγίου Πνεύματος είδα αυτή την εικόνα. Και ο κάθε δήμος ή όποιος δήμος να μην προλαβαίνει ή να δυνατεί να τα μαζέψει όλα αυτά τα σκουπίδια, τα οποία όταν ήταν εντελώς οργανωμένοι, λάθος, γιατί το ένα είναι ακραίο και το άλλο είναι ακραίο, το ένα είναι στο ένα άκρο και το άλλο είναι στο άλλο άκρο, είχε τη διαχείριση και την ευθύνη της καθαριότητας ο άνθρωπος που επινοικίαζε το συγκεκριμένο χώρο. Τώρα λοιπόν φροντίζει μόνο το δικό του το σημείο, και εκεί που πηγαίνουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, μαζεύουμε τα σκουπιδάκια μας, ναι, τα πετάμε ή δεν τα πετάμε στον κάδο απορριμμάτων, τα αφήνουμε και δίπλα κιόλας και σχηματίζεται ένα δεύτερο βουνό, και υπάρχει πολύ μεγάλη, όχι εικόνα, δεν με χαλάει εικόνα, με χαλάει η ουσία, το ότι τα σκουπίδια αυτά μπορεί να μείνουν εκεί και πάρα πολύ καιρό, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την υγεία μας. Αυτά μικρές παρατηρήσεις, όλα όσα είδαμε αυτές τις ημέρες και ειδικά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με ένα αεροδρόμιο θα πρέπει να σας πω γεμάτο κόσμο, γεμάτο κόσμο, οι πτήσεις η μία πίσω από την άλλη, μικρές ευτυχώς καθυστερήσεις, το φοβήθηκα εδώ, μικρές καθυστερήσεις, όχι μεγάλες, αλλά ήταν, δεν ξέρω αν όσοι έρχονται ή εμείς που πηγαίνουμε σε άλλα σημεία της χώρας μας ή σε άλλες χώρες αφήνουμε κάτι για να δούμε και το οικονομικό αποτύπωμα, γιατί πολλοί επιλέγουν ή χρησιμοποιούν τη χώρα μας ως ενδιάμεσο σταθμό για κάτι άλλο. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό, πάντως δείχνουν τα πράγματα ότι πάει καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν προχωρήσει ο πόλεμος, δεν ξέρω τι θα γίνει αν υπάρξει τελικά όλα όσο κάποιοι για κάποια έχουν προειδοποιήσει, περιορισμός καυσίμων, κυροζήνης, άρα άλλες πτήσεις, λιγότερες πτήσεις, πολύ αυξημένα και τα εισιτήρια. Είναι κάτι που στην παρούσα φάση λίγο το έχουμε δει. Δεν έχει επηρεάσει πάρα πολύ, αν συνεχιστεί όμως η κατάσταση θα επηρεάσει κι άλλο. Φέδωνα Καραϊωσήφιδης είναι μαζί μας, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, και έχω κάθε φορά τόσο να τον ρωτήσω. Γεια σου Φέδωνα, γεια σας κύριε Καραϊωσήφιδη.
1: Γεια σου.
0: Πώς είσαι?
1: Γελάω γιατί, διότι ένα αυτό το πράγμα, έχουμε τόσα πολλά να πούμε που αγγίζουμε κάτι, αλλά σήμερα θα σε αφήσω, ρωτάς και αν μπορώ παντό.
0: Πραγματικά θέλω. Ωραία, θα κάνουμε μια συμφωνία. Από τα χαλαρά και να φτάσουμε στον πόλεμο ή από τον πόλεμο και να πάμε στα χαλαρά? Εσύ, αυτό εσύ το αποφασίζεις.
1: Εσύ λες τώρα χαλαρά το θέμα του διαστημικού σταθμού.
0: Γιατί με γοητεύουν πάρα πολύ αυτά. Υπήρξε χθες ένα συναγερμός, άλλωστε, αν μη τι άλλο εσένα σε γοητεύουν, γιατί είναι και δικιά σου η δουλειά, η δική σου δουλειά. Υπήρχε ένα συναγερμός, λοιπόν, να το πούμε και στους ακροατές μας, προειδοποίηση προς τους αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού να πάρουν σοβαρά μέτρα προφύλαξης. Τι σημαίνει αυτό? Εκένωση βασικά, να προετοιμαστούν για εκένωση. Ναι. Τι έχει γίνει?
1: Και είναι άκρως σοβαρό και θα εξηγήσω γιατί. Ο διαστημικός σταθμός είναι κάτι που βρίσκεται βέβαια κάπου 350 χιλιόμετρα σε χαμηλή περίκεια τροχιά, αλλά είναι πρακτικά σαν ένα υποβρύχιο, το οποίο δεν αναδύεται πουθενά, δεν καταδύεται πουθενά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν λέω υποβρύχιο, είναι ένας χώρος ο οποίος διατηρεί βιώσιμη ατμόσφαιρα, επίπεδα οξυγόνου, επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, επίπεδα άλλων αερίων, και βέβαια υπόκειται στους ίδιους κινδύνους που υπόκειται και ένα υποβρύχιο. Η μεγάλη κίνδυνη, διαρροή οξυγόνου, άρα η ατμόσφαιρα πλέον πάβει να είναι βιώσιμη, τοξικές διαρροές από διάφορα αέρια τα οποία είναι αποθηκευμένα ή αναπτύσσονται μέσα από τυχόν λειτουργίες, και βέβαια η φωτιά. Όλα έχουν υπάρξει με κάποιο τρόπο στην μακρά πορεία που ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός προσφέρει υπηρεσίες, και αυτό που ζήσανε οι αστροναύτες και το διαπιστώσαμε και εμείς χθες ήταν το εξής. Η διαρροή αυτή, η οποία ανάγκασε την NASA να διατάξει ετοιμότητα για εκένωση, δεν είναι καινούρια. Πρακτικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει ίσα με μια δεκαετία. Και εξηγούμε. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι κομμάτια, είναι σπονδυλωτός, είναι αρθρωτός, κατασκευασμένος από διάφορα μεγάλα κομμάτια τα οποία τοποθετήθηκαν σε τροχιά, συναρμολογήθηκαν, και το κάθε ένα από αυτά είναι ημιανεξάρτητο. Ανήκει σε διαφορετικό ιδιοκτήτη, δηλαδή υπάρχει ευρωπαϊκό κομμάτι, υπάρχει αμερικανικό κομμάτι, υπάρχει ρωσικό κομμάτι. Στο ρωσικό κομμάτι, το οποίο ονομάζεται Σβεζδά, έχει εμφανιστεί εδώ και μια δεκαετία στο συνδετήριο στέλεχος που ενώνει το κομμάτι αυτό το διαμέρισμα το ρωσικό με τον υπόλοιπο σταθμό. Εδώ και περίπου μια δεκαετία έχει εμφανιστεί μια διαρροή την οποία δεν μπορούν να επισκευάσουν. Mm-hmm. Δεν θέλουν να επισκευάσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν διαβάσει κανένας διαχρονικά το τι έχει συμβεί, υφίσταται πάντως. Τι γίνεται, όπως και σε ένα κλειστό, γιατί μιλάμε για ένα κλειστό σύστημα, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του υποβρύχιου. Και κλειστό σύστημα σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξωτερικά εισερχόμενα συστατικά ατμόσφαιρα, δηλαδή δεν υπάρχει οξυγόνο που παίρνουμε από κάπου ή οτιδήποτε άλλο. Το κύκλωμα ξεκινάει από νερό. Με το νερό έχουμε από ηλεκτρόληση παράγεται οξυγόνο και υδρογόνο. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται για κάποιες χρήσεις, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει το οξυγόνο. Το οξυγόνο το αναπνέει το πλήρωμα, παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα υπάρχουν διάφορες υποδομές, και εδώ είναι σημαντικό επίσης να πω το εξής. Το κάθε διαμέρισμα που υπάρχει διαφορετικής ιδιοκτησίας έχει και διαφορετικό σύστημα. Δηλαδή το ρωσικό είναι διαφορετικό, το αμερικανικό είναι διαφορετικό, το ευρωπαϊκό έχει αλλάξει κανένα δύο φορές την δομή του. Δεσμεύεται το διοξίδιο του άνθρακα και κατά καιρούς αυτές οι δεσμευμένες ποσότητες επιστρέφουν στη Γη, και υπάρχει σύστημα το οποίο από την υγρασία η οποία υπάρχει μέσα και από τα απόβλητα παράγει νερό.
0: Α,
1: και ξαναγυρίζει πάλι
0: τα εσωτερικά απόβλητα.
1: Δηλαδή πρακτικά οι αστροναύτες καταναλώνουν νερό και βασίζονται πάνω στο νερό το οποίο παράγει το οξυγόνο εν μέρη από τα απόβλητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: μπορεί να ξαναγίνει, υποθέτω αυτό, και να είναι ένα
1: σημαντικό. Συμβαίνει συνεχώς. Αυτό που συνέβη ήταν ότι αυτή η γνωστή διαρροή ξαφνικά αύξησε το ρυθμό της. Άρα χτύπησαν καμπανάκια. Αν ξέρεις ότι υπάρχει μια διαρροή και δεν είναι, ας πούμε, αποτελέσμα μιας έκρηξης ή μιας δομικής αστοχίας, ή δεν χτύπησε κάτι το διαστημικό σταθμό και ξαφνικά άνοιξε και υπάρχει μαζική αποσυμπίεση, αν ξέρεις ότι η διαρροή υπάρχει, φροντίζεις να την αντικαταστήσεις, αυξάνοντας την παραγωγή του κλειστού κυκλώματος παραγωγής οξυγόνου. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκε μια αυξημένη ροή και το καμπανάκι που χτύπησε είχε σαν αποτέλεσμα αυτό που διαβάσαμε, την προειδοποίηση να είστε έτοιμοι. Εδώ έχετε το ενδιαφέρον στοιχείο. Το να είστε έτοιμοι σημαίνει το εξής. Ο Διεθνής Σεισμικός Σταθμός για να έχει συνεχή στελέχωση σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει τρόπος. Όσοι αστροναύτες υπάρχουν επάνω, κανονικά ο Διεθνής Σεισμικός Σταθμός μπορεί να υποστηρίξει για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς εξωτερική παρέμβαση, παρά μόνο όταν χρειάζονται μεταφορά τροφίμων και ορισμένων άλλων κρίσιμων υλικών, μέχρι 7 άτομα. Ορισμένες φορές έχουν υποστηριχθεί περισσότερα, αλλά για μικρά χρονικά διαστήματα, κυρίως στις αλλαγές πληρωμάτων. Για να είναι επάνω όμως αυτοί οι 7 αστροναύτες, πρέπει να υπάρχουν από τα διαστημόπλαια διάσωσης, και το ονομάζω διάσωση, δεν υπάρχουν ειδικά διαστημόπλαια, απλώς ο Διεθνής Αστυνομικός Σταθμός ανά πάσα στιγμή έχει αρκετά διαστημόπλαια γύρω του συνδεδεμένα, έτσι ώστε να μπορούν να διασώσουν τους αστροναύτες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να, δηλαδή σήμερα υπάρχουν 7, πρέπει να υπάρχουν 7 καθίσματα μέσα σε διαστημόπλια, είτε είναι στη SpaceX, είτε είναι ρωσικά, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο φορέα, για να μπορούν να εκενώσουν το διαστημικό σταθμό και να μεταφέρουν τους αστροναύτες με ασφάλεια πίσω στη Γη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στον πόλεμο και τα drones, γιατί ζούμε έναν πόλεμο εντελώς διαφορετικό. Εκεχηρία, μάλλον είμαστε στη φάση εκεχηρίας, ωστόσο επιθέσεις.
1: Ξέρω από όλους τους πολέμους. Ζούμε πολλούς πολέμους ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς, ειδικά από drones, εδώ έχει να κάνει πάρα πολύ και με την Ουκρανία. Μόνο μία ερώτηση, γιατί όλο κάθε φορά που θέλω να μιλήσουμε, το έχω στο μυαλό μου και το ξεχνώ. Αν το λέω λάθος, το διαστημόπλιο, διόρθωσέ με, Χρυσαλής, το λέω καλά.
1: Ναι.
0: Διαστημόπλιο 58 χιλιόμετρων που μπορεί να μεταφέρει 1000 ανθρώπους. Αυτά υποδόταν απλά είναι σε ένα σχέδιο.
1: Υπάρχουν τουλάχιστον 5-4. Βέβαια, πρώτο και καλύτερο είναι το σχέδιο του Elon Musk, το οποίο είναι εκεί. Δεν έχει ξεχαστεί, οι δοκιμές γίνονται, δεν είναι απόλυτα όλες επιτυχημένες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το γιγάντιο διαστημόπλιο, το οποίο θα μεταφέρει σε τροχιά ανθρώπους, θα μεταφέρει κόσμο στη Σελήνη, αλλά αυτό που ο Elon Musk έχει πρώτο στόχο είναι η μεταφορά ανθρώπων στον Άρη. Πέραν αυτού, υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 4 εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν 2 διαφορετικά πράγματα. Όχι όλες ταυτόχρονα όλα, αλλά κάποια. Μεγάλο διαστημικό φορέα. Δηλαδή, ο Elon Musk αυτή τη στιγμή υπερέχει, ιδιαίτερα μετά την αποτυχία την πρόσφατη που είχε το αντίπαλο δέος του Μπέζος, που εξεράγει ο μεγάλος διαστημικός φορέας στην εξέδρα του. Ένας μεγάλος διαστημικός φορέας είναι απαραίτητος, όχι τόσο για να σηκώσεις κάτι από τη Γη σε τροχιά από όπου θα ξεκινήσει ένα ταξίδι, διότι για να ανεβάσεις κάτι πολύ μεγάλο δεν υπάρχει τεχνολογία. Αυτό που μπορείς όμως να ανεβάσεις είναι κομμάτια.
0: Και τι θα γίνει στην ομολόγηση πάνω?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι που είναι ο στόχος όλων αυτών των προγραμμάτων. Άρα ένα τέτοιο μεγάλο διαστημόπλιο που υπάρχει τουλάχιστον σε 2 διαφορετικές, ίσως και 3, τώρα έχω χάσει λίγο το λογαριασμό, προτάσεις, θα συναρμολογηθεί σε τροχιά.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε, αυτό είναι...
1: Χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά εξαρτώνται από τις χρηματοδοτήσεις. Για παράδειγμα, Μπέζος και Μάσκ παίρνουν χρηματοδότηση από την NASA. Η NASA πλέον δεν κάνει ίδια αποστολές εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει μεταφέρει στην ιδιωτική πρωτοβουλία όλες τις απαιτήσεις. Πληρώνει και παίρνει υπηρεσίες. Ο Διεθνής, από την ημέρα που σταμάτησαν τα διαστημικά λεωφορεία, μια χρυσή εποχή για την NASA, για ένα χρονικό διάστημα βασιζόντουσαν πάνω σε ρωσικά συστήματα, τα γνωστά μας Σογιούς, οι διαστημικοί άκατοι, και στη συνέχεια υπήρξαν 3 διαφορετικές εταιρείες οι οποίες υποβάλλαν προτάσεις για την μεταφορά αστροναυτών και φορτίου στον διαστημικό σταθμό για λογαριασμό της NASA. Οι 2 από αυτές είναι αυτές οι οποίες αυτή τη στιγμή υλοποιούν συμβόλαια, και αυτά τα συμβόλαια έχουν μεταπηδήσει και σε, στο άλλο μεγάλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Άρτεμις. Αυτό που συζητούσαμε, η επιστροφή των Αμερικανών
0: στο φεγγάρι.
1: Στο φεγγάρι.
0: Το οποίο ήταν βέβαια καθαρά για πολιτικούς λόγους, δηλαδή δεν μας έκανε καθόλου σοφότερους.
1: Πλέον η μεταφορά, η επιστροφή θα είναι σε εντός εισαγωγικών μόνιμη βάση. Δηλαδή όλες οι προηγούμενες προσπάθειες ήταν ολίγων ημερών. Τώρα η πρόθεση είναι η εγκατάσταση κλιμακίου, η κατασκευή υποδομών για την μονιμότερη, αν όχι συνεχή, μονιμότερη παρουσία. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς πότε οι Κινέζοι θα σηκώσουν το καπέλο και μάλλον θα βγάλουν μέσα από το καπέλο το δικό τους πρόγραμμα, το οποίο ξέρουμε σε κάποιο βαθμό, κυρίως από τις δοκιμές οι οποίες γίνονται, αλλά δεν ξέρουμε πόσο σύντομα μπορεί να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο πάντα να προλάβουν τους Αμερικανούς.
0: Ναι. Και αυτό είναι κάτι που οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, γι' αυτό και σπέβδουν. Να κάνουν ό,τι κάνουν, και είναι καθαρά για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, καθαρά πολιτικοί λόγοι, γοήτρου και όλων αυτών.
1: Σε αρχική φάση, ναι. Μεσοπρόθεσμα υπάρχει θέμα εκμετάλλευσης του απλού του οποίου υπάρχει στον φυσικό μας δορυφόρο.
0: Πήγα να πω για τις γιές, αλλά δεν μπορείς να πεις γιές, γιατί είναι σελήνη. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε.
1: Θα πρέπει να
0: επανεφεύρουμε
1: και να επανεφεύρουμε χαρακτηρισμούς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πόλεμος.
0: Δύο λεπτά και μετά, ένα λεπτό και μετά συνεχίζουμε μετά τους τίτλους. Πόλεμος. Πού βρισκόμαστε, γιατί είναι άλλος πόλεμος πια αυτό που ζούμε. Είναι με drones, είναι με καμία σχέση με ό,τι είχαμε.
1: Είναι με πολλά διαφορετικά για την drone. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και δεν έχουμε ξύσει ούτε την επιφάνεια του τι σημαίνει μη επανδρομένα συστήματα. Διότι έχουμε ροχήματα, έχουμε σκάφη επιφανείας, έχουμε υποβρύχια, έχουμε οχήματα επιφανείας με την έννοια ότι υπάρχουν εκεί έξω, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, συστήματα τα οποία τα ελέγχει κάποιος από εκατοντάδες χιλιόμετρα και δίνουν μάχη στο έδαφος. Κυνηγάνε κόσμο, αναχαιτίζουν επιθέσεις.
0: Απόσταση, από τι απόσταση μπορεί να γίνει ο έλεγχος τους?
1: Και πάλι είναι τόσα πολλά τα συστήματα. Να δώσω ένα παράδειγμα, απλώς επειδή είναι εντυπωσιακό.
0: Και να κλείσουμε για να πάμε μετά στο επόμενο.
1: Ναι. Όλα αυτά τα μη επανδρομένα μεγάλα αμερικανικά συστήματα, τα οποία είδαμε, αυτά τα Reaper, τα MQ-9 που είδαμε να πλήττουν στόχους στο Ιράν, ελέγχονται από το Νέο Μεξικό.
0: Τι είπες τώρα?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αλήθεια?
1: Εκεί είναι οι χειριστές τους. Υπάρχει ένας τοπικός χειριστής για να τα απογειώσει από κάποιο κοντινό εντός εισαγωγικών αεροδρόμιο, μερικές δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και μερικές και λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα, γιατί κάποια, για παράδειγμα, επιχειρούσαν από τη Σιγκονέλα, από τον αεροναύσταθμο που υπάρχει στη Σικελία. Απογειώνονται και στη συνέχεια αναλαμβάνει ο χειριστής τους, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μην δώσω
1: και μάλιστα καλά. Κάνει βάρδιες 8 ώρες για μία αποστολή η οποία μπορεί να διαρκέσει 48 ώρες. Αλλάζουν οι χειριστές, αλλά το μη επανδρομένο είναι στον αέρα και απλώς αλλάζει ο χειριστής, πηγαίνει σπίτι του ή πηγαίνει να ξεκουραστεί 8 ώρες και να λαμβάνει πάλι υπηρεσία.
0: Ένας φίλος ρωτάει, είναι ακριβοπληρωμένη αυτή η δουλειά, δηλαδή πληρώνεται ακριβά? Γιατί μπορεί να ανοίγουμε τώρα δύο ορίζοντες επαγγελματικούς εμείς.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακριβοπληρωμένοι από τον πιλότο ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα μαχητικό και κινδυνεύει, αλλά σίγουρα οι χειριστές μπορούμε να πούμε ολόκληρη ιστορία γι' αυτό, έχουν διεκδικήσει. Καταρχάς, κάποια στιγμή άρχισαν να παίρνουν παράσημα ανδρείας εντός εισαγωγικών.
0: Σε λίγα λεπτά είμαστε ξανά μαζί σου, Φέδων. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφω.
1: Να είσαι καλά. Τάκης και Χούμπης.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμ...

0: παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης εξηγήσε: δεν θα δούμε ένα σχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγάρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν τίθεται θέμα την κατάσταση του Γιώργου Μιλωνάκη. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως στερούμενη λογικής την ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα που έκανε χθες ο Αντώνης Σαμαράς. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόουνς κοντά στα στενά του Ορμούζ και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε η Τεχεράνη, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Σήμερα απολογείται ο καθομολογέντρας της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Σκάει 100,3 και απευθείας συνέχεια στη συζήτησή μας, γιατί αυτήν την ώρα έχουμε μόνο 5 λεπτά. Μετά έχουμε το Euronet και τη σύνδεση με τους συναδέλφους, τον Νίκο Ανδρίτσο και την Κορίνα Γεωργίου. Άρα, μαζί με τον Φέδωνα Καραϊωσφίδη, αυτό που λέμε είναι ο πόλεμος πια, τα όπλα, τα νέα του πολέμου, τα drones δηλαδή, τα μη επανδρομένα συστήματα. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι υπόγεια, είναι θαλάσσις, είναι εννοείται αέρος. Και μας έλεγε ο Φέδωνας το εξής, ο είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, γνώστης δηλαδή των πραγμάτων και αναλυτής, ότι μπορεί ένα drone το οποίο αυτή τη στιγμή είναι

0: Ουκρανία ή είναι στη Μέση Ανατολή, ο χειριστής του να είναι στο Μεξικό, στο Νέο Μεξικό. Και Φέδωνα, θέλω να μου το κάνεις λίγο εικόνα αυτό, γιατί μου λέει και ο Κώστας Πανός ότι έχει δει μια ταινία σχετική. Είναι, κάθεται σε joystick μπροστά, είναι σαν παιχνίδι, είναι κάτι σαν ένα πιλοτάρι. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς εργάζεται, εννοώ.
1: Όλα τα παραπάνω, ναι, και άλλα πολλά. Αυτό που κάποτε το Hollywood μας παρουσίαζε σαν μια πραγματικότητα που δεν υπήρχε, σήμερα η πραγματικότητα έχει σε κάποιο βαθμό ξεπεράσει το Hollywood, τρέχει να προλάβει. Ναι, για παράδειγμα, ένα από αυτά τα Reaper, τα αμερικανικά, το οποίο αν το δει κανείς από κοντά είναι ένα γιγάντιο σύστημα, δεν είναι αυτό που λέμε drone, αυτά είναι αεροχήματα από τα μεγαλύτερα, αυτό που ανέφερα, αυτό που επιχειρεί το αμερικανικό ναυτικό, το Triton για παράδειγμα, έχει εκπέτασμα που είναι μεγαλύτερο από την πτέρυγα του 737. Είναι γιγάντια, πραγματικά γιγάντια σκάφη. Και ναι, για παράδειγμα το Reaper έχει αυτό που λέμε διβαλές πλήρωμα. Δηλαδή μέσα σε ένα καταφύγιο, σε ένα κοντέινερ, σε ένα κλωβό όπως ονομάζεται στη στρατιωτική αερολογία, υπάρχουν οθόνες, υπάρχει ένας χειριστής του αεροσκάφους και δίπλα του υπάρχει ένας χειριστής συστημάτων και όπλων. Όπως υπάρχει σε ένα διθέσιο μαχητικό, ένα Phantom για παράδειγμα, ή ένα διθέσιο F-16 της πολεμικής αεροπορίας, ένα διθέσιο Rafale, όπου μπροστά πετάει το αεροπλάνο και ο πίσω χειρίζεται όπλα και συστήματα. Απλώς η συγκεκριμένη είναι στο έδαφος. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι επειδή η διάρκεια μιας αποστολής ξεπερνάει το μέσο χρόνο που μπορεί κάποιος να παραμείνει ενεργός, αν και υπάρχουν πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών οι οποίες διαρκούν και αυτές πάρα πολύ, αλλά κυρίως για μαχητικά δεν περιμένει κανένας να πετάξει κάποιος περισσότερες από 6-7 ώρες καθισμένος στο πιλωτήριο.
0: Τι καθαρό μυαλό έχει κάποιος ο οποίος έστω και σε ένα πιο ασφαλές μέρος, όπως μας είπε στο Νέο Μεξικό, μπορεί να πάρει μια σωστή απόφαση όταν είναι εκεί 8 ώρες?
1: Την απόφαση την παίρνει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή αυτός έχει κάποιες εντολές. Για παράδειγμα, αυτό που συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι έχεις μια αποστολή, σου ορίζουν ένα κυριολεκτικά τετράγωνο στο χάρτη, εικονικό τετράγωνο, μέσα στο οποίο σου λένε οτιδήποτε δεις εκεί είναι εχθρικό. Το χτυπάς. Ή βλέπεις αυτή την αεροπορική βάση, τις συντεταγμένες. Υπάρχουν 1, 2, 3 υπόστεγα, υπάρχουν 3 στρατευμένα αεροπλάνα και πώς τα ξέρουμε αυτά, δορυφορικές φωτογραφίες ως επιτοπλίστων. Έχεις 6 πυρομαχικά κρεμασμένα από τα φτερά σου, στο τέλος της αποστολής πρέπει να έχεις καταστρέψει αυτούς τους στόχους και αν υπάρχουν και στόχοι ευκαιρίας, τις οποίες θα ανακαλύψεις εσύ κατά τη διάρκεια της πτήσης.
0: Υποθέτω ότι αυτό που μου έρχεται.
1: Ακούγεται σαν παιχνίδι, αλλά.
0: Α, μπράβο, video game. Αυτό ακριβώς φέδωνα.
1: Δεν είναι
0: video game όμως.
1: Δεν είναι. Είναι ό,τι πιο φωνικό υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα, διότι ο τρόπος αντιμετώπισης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος, διότι οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στον χώρο των μη επανδρομένων είναι τόσο ραγδαίες που δεν προλαβαίνει να αναπτυχθεί ή να λειτουργήσει αυτό που λέμε δράση-αντίδραση. Σε κάθε μέτρο υπάρχει ένα αντίμετρο, ιδιαίτερα στην τεχνολογία των όπλων, διαχρονικά. Το αντίμετρο δεν είναι πάντοτε παρόν. Από την άλλη, τα μη επανδρομένα, και εδώ θα κλείσω επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σου πιέζει.
0: Τελειώσαμε, όντως.
1: Βρίσκονται εκεί για να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Οι αμερικανικές απώλειες σε μη επανδρομένα μέχρι τώρα στον πόλεμο στο Ιράν ήταν 24 από αυτά των 50, 55, 60 εκατομμυρίων μη επανδρομένα αεροχήματα. Με μηδενική όμως απώλεια ζωής, τουλάχιστον από την αμερικανική πλευρά.
0: Απολαμβάνω τις συζητήσεις μαζί σου, γιατί πάντα κάτι μαθαίνω. Πάντα κάτι μαθαίνω.
1: Εγώ χαίρομαι πάντοτε, διότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πώς να βάζει τα πράγματα σε μια σειρά και να συμπιέζουμε τον χρόνο. Λοιπόν,
0: γεια,
1: δεν τον καταφρώμε άλλο. Καλημέρα.
0: Ούτε εσύ ούτε εγώ, φεύγουμε και οι δύο τώρα και παραδίδουμε το μικρόφωνο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, σε καλά κι εσύ.
0: Φέδων Καραϊωσιφιδής είναι αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα. Από όλη την ομάδα Σπανός, Κώστας, Τζέσι Αμπντουλάη, Πέτρος Μωρέιτης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Χριστίνα Βίδου. Αύριο τα λέμε ραδιοφωνικό στις 10 τηλεοπτικό το βράδυ στις 8 παρατέταρτο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολιμαζιμπορούμε.gr.
16: Μιλάνο,
17: Ζάγκρεπ,
16: Τάλιν,
18: Βρυξέλλες,
19: Σόφια,
20: Ρίγα,
21: Αγρίπη,
22: Βρυξέλλες, Σόφια.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο, αυτήν την ώρα, μαζί με την Κορίνα Γεωργίου και όλη την ευρωπαϊκή επικαιρότητα.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο, είμαστε μαζί σας και σήμερα και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και έχουμε πολλές ειδήσεις, πολλές και ενδιαφέρουσες. Και έχουμε και έναν μικρό αποχαιρετισμό και μία.
0: Στη συνέχεια.
1: Σωστά, και μία καταγραφή όλων όσων συνέβησαν στο παρελθόν. Στο τέλος όμως της εκπομπής μας, να ξεκινήσουμε
0: με την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε αυτήν την εβδομάδα, καθώς η Κομισιόν, κυρίες και κύριοι, ενέκρινε την εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Σε ένα περιβάλλον, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, η δέσμη μέτρων καθορίζει κατευθύνσεις πολιτικής για τα κράτη-μέλη με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστική, τη στρατηγική αυτονομία, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα και συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα την δημοσιονομική βιωσιμότητα. Μεταξύ άλλων, κρατάμε από αυτήν την δέσμη μέτρων την πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα που αποφάσισε η Κομισιόν ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση που έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτή η απόφαση, Κορίνα, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προβλέπει περιορισμένη επέκταση της υφιστάμενης ρήτρας διαφυγής. Έχουμε πλέον μάθει περί της ρήτρας διαφυγής, η οποία σήμερα αφορά κυρίως τις αμυντικές δαπάνες. Τι ανακοινώθηκε λοιπόν στη συνέντευξη τύπου από τον Βάλντις Ντομπρόφσκις, αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ευελιξία που αφορά δαπάνες που συνδέονται με την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, όπως είναι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση. Οπότε, μέσα από αυτήν την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, περιορισμένη επέκταση, θα μπορούν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν, για παράδειγμα, προγράμματα αντικατάστασης λεβίτων, εγκατάστασης αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά και να δοθούν κίνητρα για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Οπότε δεν μιλάμε για επιδόματα που δύναται να δώσουν τα κράτη-μέλη, αλλά για άλλες δράσεις που αφορούν ακριβώς αυτό, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, βλέπετε, το πετρέλαιο.
1: Και την ενεργειακή μετάβαση, βέβαια, για την οποία η Κομισιόν πραγματοποιεί πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες. Μία από αυτές είναι και αυτή που σας περιγράψαμε. Σε μια πολύ θετική εξέλιξη που αφορά στην Ελλάδα και είναι μια εξέλιξη που καταγράφεται σε έκθεση της Κομισιόν στο πλαίσιο του εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 16 λοιπόν χρόνια μετά την κρίση, για πρώτη φορά η Ελλάδα αφαιρείται από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πολύ ελπιδοφόρα είδηση και πολύ θετική εξέλιξη. Το γεγονός αποδίδεται στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στη μείωση του εξωτερικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς επίσης και στη διατήρηση ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων. Παράλληλα, η μεταπρογραμματική εποπτεία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα διατηρεί πλήρως την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της. Και στις συστάσεις της Επιτροπής δίνεται έμφαση στην ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, στην αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και βέβαια στη βελτίωση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κάτι που πραγματικά αποτελεί και ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας. Οι Βρυξέλλες επιμένουν επίσης στην ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικών αλλά και των νέων στην απασχόληση μέσα από καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, αλλά και μέσα από πιο αποτελεσματικές πολιτικές κατάρτισης και επανειδίκευσης. Για πρώτη φορά επίσης αναδεικνύεται και το στεγαστικό πρόβλημα, πιο συγκεκριμένα, πραγματικά
0: αυτό,
1: και το έχουμε αναδείξει και εμείς σαν θέμα από την εκπομπή μας πολλές φορές. Η Κομισιόν λοιπόν ζητεί την ολοκλήρωση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής στέγασης και βέβαια την επιτάχυνση των πολεοδομικών και οικοδομικών διαδικασιών, επίσης την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, κάτι στο οποίο η Ελλάδα εμφανίζει σημαντική υστέρηση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.
0: Καλή είδηση λοιπόν αυτή, ότι η χώρα μας μπαίνει και με τη βούλα σε μια κανονικότητα. Από την άλλη παραμένουν οι συστάσεις και ιδιαίτερα στέκομαι στο θέμα της στέγασης, διότι όλοι γνωρίζουμε τη δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε για ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να υπάρξει μια ανακούφιση από αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Και αφού αναφερθήκαμε σε αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις, πάμε στον αποχαιρετισμό που σας είχε προαναγγείλει και νωρίτερα η Κορίνα Γεωργίου, κυρίες και κύριοι. Και ο λόγος για ένα πολύ επιτυχημένο στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ήρθε η ώρα της συνταξιοδότησης. Αλλά είναι
1: πώς
0: και
1: το πήρε απόφαση, θα μας το πει βέβαια ο ίδιος.
0: Είναι και ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής, αλλά και των δύο προσωπικά, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Να τα πούμε, θα τα λέμε ούτως ή άλλως και στο μέλλον, κύριε Τσουτσοπλίδη, αλλά θα θέλαμε και αυτόν τον αποχαιρετισμό με την ιδιότητά σας ως επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
1: Γεια σας, κύριε Τσουτσοπλίδη.
2: Γεια σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και με πολύ μεγάλη χαρά είμαι στη σημερινή συζήτηση, διότι έχετε προσφέρει σημαντικό έργο στους Έλληνες πολίτες, ενημερώνοντάς τους με ποιότητα και δίνοντάς τους τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια να προβληματιστούν πάνω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τη ζωή τους και τις προοπτικές τους.
1: Επειδή και εσείς έχετε προσφέρει ένα πολύ σημαντικό έργο όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολλά τα σημαντικά γεγονότα μέσα στη διάρκεια της θητείας σας, γιατί δεν ήταν μόνο η θέση αυτή του επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, αλλά ήταν και προηγούμενες θέσεις. Αν σας ζητούσαμε να κάνετε έναν απολογισμό με τα πιο εμβληματικά γεγονότα και σημεία στη διάρκεια της πορείας σας, ποια θα ήταν αυτά?
2: Θα έλεγα, για να ξεκινήσω από την αρχή, ότι αποφάσισα ήδη από τα χρόνια της εφηβείας μου, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, ότι θα με ενδιέφερε να υπηρετήσω ένα σχέδιο που θα διεύρυνε τους ορίζοντες και θα έδινε μεγαλύτερη ποιότητα και δημοκρατία στη ζωή που ζούμε. Πράγματι τότε στην μεταπολιτευτική Ελλάδα αισθανόμασταν ότι βγαίνουμε από μια σκοτεινή περίοδο, την εποχή της δικτατορίας, ότι η δημοκρατία μας είναι καχεκτική και ότι οι προοπτικές εξυγχρονισμού της χώρας, που ήταν ζητούμενο από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, ήταν ισχνές. Η ένταξή μας στην τότε ΕΟΚ και σε αυτό που μετά σχηματίστηκε σε Ενωμένη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έδινε μια άλλη προοπτική, άλλες δυνατότητες. Αποφάσισα λοιπόν τότε ότι με ενδιέφερε να υπηρετήσω αυτό το project και το υπηρέτησα, ελπίζω με συνέπεια, 40 χρόνια τώρα και στο τέλος αυτών των 40 ετών μπορώ να σας πω ότι δεν είναι απλώς ότι αισθάνομαι ότι υπηρέτησα κάτι για το καλό της πατρίδας μου, αλλά πιστεύω στο ευρωπαϊκό όνειρο ακόμα περισσότερο από ό,τι στην αρχή.
1: Φεύγετε πλήρης δηλαδή από αυτό το αξίωμα.
2: Ήταν οι μεγάλες στιγμές για μένα. Μεγάλη στιγμή ήταν η ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ. Μεγάλη στιγμή ήταν η επανένωση της Ευρώπης με τη μεγάλη διεύρυνση, που για μας τους Έλληνες είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί μαζί με τις άλλες χώρες εντάχθηκε και η Κύπρος και το θέμα μας έπαψε να είναι αποκλειστικά ελληνικό, αλλά έγινε και ευρωπαϊκό.
0: Και με μια πολύ σημαντική επιτυχία τότε, το γεγονός δηλαδή ότι καταφέραμε να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να λυθεί το Κυπριακό. Οπότε αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική εξωτερική πολιτική, την τότε κυβέρνηση, αλλά και διαχρονικά θα έλεγα.
2: Η τύχη το έφερε ότι βρέθηκα να υπηρετώ και τα δύο αυτά συγκεκριμένα project, γιατί στην αρχή της καριέρας μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τότε πριν μεταφερθώ στο Κοινοβούλιο, δούλευα για το ECOFIN την εποχή που γινόταν το ευρώ.
0: Μιλάμε για την τετραετία 1994-1998.
2: Ακριβώς. Και θυμάμαι με μεγάλη συγκίνηση όταν η Ελλάδα μπήκε και αυτή σε αυτό το στενό κλαμπ, το μικρό κλαμπ πολύ προηγμένων χωρών, και θυμάμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση όταν αποφασίστηκε από το ECOFIN ότι θα φέρει και με ελληνικούς χαρακτήρες τη λέξη ευρώ πάνω στο νόμισμα. Θα μου πείτε μικρά πράγματα. Μικρά πράγματα, μεγάλοι συμβολισμοί.
0: Απολύτως. Όπως και η διεύρυνση που αναφερθήκατε νωρίτερα, όπου εκεί ήσασταν παρόν στις διαπραγματεύσεις, έτσι.
2: Ακριβώς το 1998 μετατέθηκα από το ECOFIN σε ένα task force που είχε δημιουργηθεί τότε, ακριβώς για να πραγματοποιήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και μπορώ να σας πω, ήταν μεγάλη συγκίνηση να βλέπεις χώρες οι οποίες έβγαιναν τραυματισμένες από το ψυχρό πόλεμο, σιγά σιγά, χρόνο το χρόνο, να γίνονται και πιο έτοιμες για να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
1: Ποια θα
2: κοντά
1: ήταν
2: σε αυτό με ειδικά χαρακτηριστικά, βεβαίως η Κύπρος μας, η οποία προτεραιότητά της ήταν να θωρακιστεί καλύτερα μέσα από αυτή την ένταξη.
1: Βλέπουμε ήδη μέσα από τις πάρα πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνεται από την πλευρά του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ότι η συμμετοχή των νέων σε αυτές τις δραστηριότητες και τα events που διοργανώνεται είναι πολύ μεγάλη και η συμμετοχή. Ποια θα ήταν η συμβουλή σας στους νέους που μπορεί να έχουν το δικό σας όραμα να γίνουν μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας με αυτόν τον τρόπο και να υπηρετήσουν την πατρίδα τους αλλά και συνολικά το ευρωπαϊκό αυτό όραμα? Τι θα τους συμβουλεύατε σήμερα που τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει σε σχέση με τη δική σας
2: Νομίζω ότι
1: εποχή.
2: Δεν είναι σωστό να λέμε από τη δική μας οπτική γωνία τι πρέπει να κάνει η κάθε γενιά, αλλά απλώς πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στους εθνικούς στρατηγικούς στόχους και η κάθε γενιά θα δώσει το δικό της περιεχόμενο. Βλέπουμε από μετρήσεις, και αυτό είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό, ότι οι νεότερες γενιές είναι αυτές που πραγματικά ενστερνίζονται περισσότερο το ευρωπαϊκό όραμα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι το ευρωπαϊκό όραμα είναι ένα προοδευτικό όραμα, ένα όραμα με ευρύτερους ορίζοντες, ένα πρόγραμμα που νομίζω ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ ενός νέου ανθρώπου και στις προοπτικές του. Οι ίδιοι οι νέοι θα πρέπει να βρουν όμως έναν τρόπο να το υπερασπιστούν, γιατί αυτό το όραμα αυτή τη στιγμή βάλεται.
1: Και μετασχηματίζεται όμως, και αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Μετασχηματίζεται και θα πρέπει να μετασχηματιστεί επαρκώς για να συνεχίσει να παρέχει στους πολίτες αυτό που ζητούν, εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει μια συνέχεια σε έναν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής που όλες αυτές τις δεκαετίες σιγά σιγά οικοδομήσαμε και ήρθαμε όλοι κοντά, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και στη δημοκρατία μας, τόσο από δυνάμεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από αναθεωρητικές δυνάμεις εντός των κοινωνιών μας.
0: Κλείνοντας, έτσι, σε πιο προσωπικό τόνο, κύριε Τσοτσοπλίδη, τι είναι αυτό που θυμάστε και που αποτέλεσε για σας τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στην πορεία σας, στη σταδιοδρομία σας?
2: Όπως σας είπα, η αίσθηση ότι 40 χρόνια δεν πήγανε χαμένα αλλά υπηρέτησα κάτι που άξιζε τον κόπο είναι η μεγαλύτερη δικαίωση, και το εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να μπορέσουν η δουλειά τους να έχει και μια αίσθηση αποστολής. Δεν είναι πάντα εύκολο, ήμουν τυχερός σε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, μεγάλη ικανοποίηση μου έδωσε το γεγονός ότι πέρα από τα επιτεύγματα που είπαμε πριν, που μας έφεραν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ευρώ και άλλα θέματα, το ότι ξεπεράσαμε τον τρόμο του να βρεθούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγώ τουλάχιστον τον ένιωσα έντονα σε
0: πολύ
2: δύο χρονικές στιγμές, και το 12 και το 15. Πρέπει να πούμε ότι και στις δυσκολότερες στιγμές, όσες και να ήταν οι φωνές αγανάκτησης για την προσαρμογή εκείνης της εποχής, οι Έλληνες παραμείνανε πλειοψηφικά υπέρ της διατήρησής μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και πείτε μας και το στιγμιότυπο αυτό, το οποίο θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί καλύτερα αλλά δεν τα καταφέρατε για κάποιο λόγο. Τι, μία απογοήτευση που σας έχει, έτσι, μείνει στο μυαλό?
2: Θα σας πω, κάποια στιγμή στην καριέρα μου, ελπίζοντας ότι θα προσφέρω κατευθείαν στην πατρίδα μου, πήρα άδεια άνευ αποδοχών από τη δουλειά μου για αρκετά χρόνια και ήμουν Γενικός Γραμματέας στη χώρα μας εδώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε εκείνη την περίοδο είχαμε διαπραγματεύσεις για τα χρήματα που θα παίρναμε μέσω του ΕΣΠΑ, ας πούμε, εκείνης της εποχής, και πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πίεζε, εκτός από τα χρήματα, να συνοδεύσουμε αυτό το πράγμα με συστημικές βελτιώσεις, ούτως ώστε τα χρήματα να πιάνουν τόπο. Διαπραγματευτήκαμε ένα σχέδιο, νομίζω, πολύ συνεκτικό και ουσιαστικό, και λυπήθηκα πάρα πολύ όταν έβλεπα σταδιακά αυτό το πράγμα, αυτές οι συστημικές αλλαγές να μην υλοποιούνται. Μάλιστα. Και να χάνονται σε αυτό που ονομάζουμε κακοδαιμονία της πολιτικής μας ζωής.
1: Λοιπόν, θα πω και εγώ κάτι όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θυμάμαι, και δεν το ξεχνώ, είναι από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην πορεία μου μέχρι τώρα, ως φοιτήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Είχαμε κάνει ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες και μαζί με τον κύριο Τσοπλίδη είχαμε, ουσιαστικά εκείνος μας είχε εισαγάγει σε αυτή τη διαδικασία, έκανα την πρώτη μου συνέντευξη σε ένα τρομερό σκηνικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές που θυμάμαι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αφού μπήκε σε αυτό το περιβάλλον προσωπικής μαρτυρίας, εγώ έχω να πω ένα πράγμα μόνο για τον κύριο Τσοτσοπλίδη, ότι πρόκειται για ένα, θα έλεγα, αυθεντικό, φιλελεύθερο ευρωπαϊκό πνεύμα και όλη η πορεία του νομίζω ότι έχει κινηθεί ακριβώς αυτόν τον καμβά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και να ευχηθούμε
2: και
1: τα καλύτερα.
2: Εγώ θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό το όραμα από άλλο μετερίζει.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και με τη σημερινή μας επικοινωνία μέσα από το Euronet.
1: Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, ίδια ώρα εδώ στον Sky 100,3. Νίκος Ανδρίτσος, Κόρνε Γεωργίου, σας εύχονται καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Εξήγησε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νικό Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης να τον έχει σύντομα κοντά της ξανά. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως στερούμενη λογική στην ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα και τον χαρακτηρισμό πολιτική της Μαρκίζας που έκανε χθες ο Αντώνης Σαμαράς. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος. Ωστόσο, πρόσθεσε, το βράδυ των εκλογών πρέπει να προσπαθήσουμε να έχει κυβέρνηση ο τόπος. Προφανώς σημείωσε, όχι με κόμματα που θέλουν να επαναφέρουν τη λογική της πάνω και κάτω πλατείας. Πρόσθεσε ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε σε αυτή τη λογική είναι το Πασόκ, αλλά όπως είπε το ίδιο το Πασόκ, έκανε δική του στο συνέδριο τη θέση του Χάρη Δούκα ότι είναι προτιμότερο να μην κυβέρνει τη χώρα παρά να συγκυβερνήσει με την δεξιά. Στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής προχώρησε χθες το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις, όχι πολιτικά προξενιά. Συνεδριάζει στο μεταξύ σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Στο Βήμα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Σωκράτης Φάμελος. Χθες η πολιτική γραμματεία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν νωρίς το πρωί αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ σε ιρανικό έδαφος. Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ κατάφορη επίθεση και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Έκανε λόγο για βάναυση επίθεση. Απολογείται αυτή την ώρα ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο δεύτερο τελικό της Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με ανακοίνωσή της ΣΥΚΑΕ, Παναθηναϊκός εξαπέλυσε επίθεση στον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα, καταγγέλλοντας υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές και παράγοντες του αγώνα. Από την πλευρά τους, οι Ερυθρόλευκοι κατήγγειλαν την είσοδο του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου, ενώ εξαπέλυσαν επίθεση και προς την κρατική τηλεόραση, γιατί δεν έδειξαν το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε διαπραγματεύσεις με την Cruz Azul βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγιές που μας κάνει.
13: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
14: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Λίμου και Ζουρούλου μου, Γιώνα και Καντεφέμου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
18: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
21: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Υπουργός Παπαστεργίου για τις κάμερες. Οι κάμερες, όπως έχετε καταλάβει, είναι από τα αγαπημένα. Όχι πάλι, θες να περάσεις έξω. Όχι, αν θες να περάσεις έξω, παίρνα. Πάτα τα κουμπιά όπως πρέπει να είναι και παίρνω. Όταν θα βάλουμε τραγούδι, θα σου πω.
1: Εντάξει.
0: Όταν είναι να πέσει το tape, θα σε φωνάξω πάλι. Λοιπόν, άκου λέει, πάλι κάμερες.
1: Τι?
0: Μην κάνω 2 ώρες για κάμερες μόνο.
1: Τις βάλατε,
0: δεν το έχω πολύ. Λοιπόν, τι έγινε με τις κάμερες? Συμβαίνουν πράγματα, παιδιά. Θα θυμάστε οι πιο υπομιλείς μαθητές τι έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Έτσι, έχουμε πει οι κάμερες δεν θα μπουν ποτέ όλες. Θα μπουν κάποιες λίγες λίγο πριν τις εκλογές για να πούμε ότι κάτι βάλαμε. Μετά θα γίνουν οι εκλογές, μετά πάνε να ήταν κι άλλες οι κάμερες, φύγανε. Λοιπόν, τώρα έχουν μπει οι πρώτες κάμερες, έτσι. Να μας πει ο Υπουργός Παπαστεργίου πόσες κάμερες λειτουργούν.
2: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Θυμίζω ότι είναι Ιούνιος του 2026, είμαστε στο μήνα που θα λειτουργούσαν οι κάμερες, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, είχαμε παραδώσει στο μάθημα εδώ και καιρό ότι δεν υπήρχε περίπτωση, οπότε δεν εκπλήσεται κανείς. Πόσες κάμερες μας είπε συνολικά ότι λειτουργούν ο αρμόδιος υπουργός? 45, Νίκο. Δεν πρόσεχε στο μάθημα. Τέλος πάντων. 8
1: σελοφορία.
0: Ήταν 10 σελοφορία. Συν 10, συν 27 στην Αττική Οδό. Πόσες κλήσεις έχουν κοπεί? Γιατί με καμάρι έβγαλε η κυβέρνηση κάτι στοιχεία για τις κάμερες, ότι επιτέλους δουλεύουν και...
2: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Είχαμε 40 γνωστούς, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει, μπορεί να ήταν και. Okay. Δεν εξετάζομαι αυτό. Εμείς παίρνουμε αυτά που ξέρουμε. Και αυτά που ξέρουμε είναι ότι έχουν κοπεί από αυτές τις κάμερες τις 45, 2.500 κλήσεις. Ξεκίνησαν να λειτουργούν έτσι, αυτό που λέμε το πιλωτικό πρόγραμμα, εδώ και 2 μήνες. Τι κάνουμε όταν έχουμε τέτοιους αριθμούς, Νίκο?
1: Μετράμε.
0: Μπράβο. Παίρνουμε το κομπιουτεράτσι μας και γράφουμε 2.500 κλήσεις. Διά 60 ημέρες που έχουν οι 2 μήνες, διά 45 κάμερες, και το ποσό και βγαίνει 0,9 κλήσεις η κάθε κάμερα τη μέρα. Ούτε μία. Είναι πολύ άσχημο, το καταλαβαίνω, και γι' αυτό ο υπουργός 2 μέρες μετά...
3: Κάμερες.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται με τις κάμερες? Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, γράφουν, δεν γράφουν.
4: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη.
2: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν, ο σκοπός είναι να μην περνάμε με κόκκινο, ο σκοπός είναι να μην παίζουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Τρέχει αυτό το πιλωτικό με 8 κάμερες του Υπουργείου μας και άλλες 10 του Υπουργείου Μεταφορών,
3: ναι,
2: σε λεωφορεία.
0: Βγάλαμε έξω της Αττικής Οδού, γιατί μας χαλούσανε το μέσο όρο. Οπότε τι κάνουμε, ξαναπαίρνουμε το κομπιουτεράτσι και διαιρούμε τώρα με τον καινούριο αριθμό καμερών που είναι 18, παιδιά, έτσι, 18 κάμερες. Λοιπόν, 2.500 κλήσεις, διά 60 ημέρες, διά 18, ίσον 2,3 κλήσεις την ημέρα η κάθε κάμερα. Αν εσείς μήπως τις βάλατε σε βουνά? Μήπως τις βάλατε σε στενά που δεν πάει κανείς?
1: Είμαστε νομοταγείς.
0: Τι είμαστε, 2,3 κλήσει κάμερες. Δηλαδή είναι έξυπνες και ίσως γι' αυτό να είναι και τεμπέλες. Γιατί είναι πολύ έξυπνες αυτές οι κάμερες. Σου λέει που είμαστε Ελλάδα. Εντάξει τώρα, σιγά μην καθόμαστε να κόβουμε. Το πήραν χαμπάρι κάμερες. Σου λένε έξυπνες. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Το πιάσαν ακόμα το νόημα. Σιγά μην. Μια-δυο κλήσει έτσι για να δικαιολογούμε την ύπαρξή μας. I'm gonna save my time, spend it all on you. I'm gonna take this life and... Δεν κάνουμε παρανομίες, και άμα κάνουμε, είναι μια ατυχία. Είναι μια ατυχία. Διάβαζα τώρα ότι είναι μια ηθοποιός. Την πιάσανε με 0,77 αλκοόλ στο αίμα, στη δεύτερη μέτρηση. Αυτό είναι, έχω πει το Βόσπορο. 0,70. Εντάξει, αν όχι το Βόσπορο, είμαι στα 3-4 ποτά και πάνω. Δηλαδή. Έχω πει, ρε παιδί μου, δεν είναι πήγα για ένα ποτό. Είναι πήγα για ένα ποτό, αλλά κάθισα λίγο παραπάνω.
1: Δεν είναι μια πίρα.
0: Ναι, δεν είναι μια πίρα. Δεν είναι ούτε δύο πίρες. Δεν ξέρω και αν είναι τρεις. Νομίζω ούτε τρεις είναι, εκτός αν από αυτές του λίτρου που δεν είναι. Λοιπόν, και κάπου διάβαζα ότι είπε, είχα κι εγώ μια ατυχία. Δεν θα το ξανα. Είναι μια ατυχία, ρε παιδί μου. Είχε μια ατυχία για εκεί που περπατούσε ξαφνικά μπήκε στο αίμα της αλκοόλ. Σε ποιον δεν έχει συμβεί. Ήταν ατυχία. Κακιά η ώρα που λένε. Είχε μια ατυχία, είναι αλήθεια, την πιάσανε. Αυτή ήταν η ατυχία. Γλίτωσε κάποιος άλλος που θα είχε την ατυχία να πέσει πάνω του, βέβαια. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Η ατυχία του ενός μπορεί να είναι τύχη για τον άλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα μείνουμε στις 2,3 κλήσεις την ημέρα. 2,3 κλήσεις την ημέρα. Που κάβει, δηλαδή θέλω να πω, άστες να πάνε στο διάολο. Ας μην πληρώσουμε τα λεφτά, ας μην κάνετε διάολο. Δεν πειράζει. Όποιος ζήσει, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κινηθεί το χρήμα. Δεν λέω. Έχει ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
1: Καινούριος.
0: Τώρα θα γίνει καινούριος για να ακυρωθεί και αυτός κάποια στιγμή πιο μετά. Ναι, ήταν, έχει ακυρωθεί. Ως φωτογραφικός, ο υπουργός το αρνείται, δεν ήταν φωτογραφικός. Με ένα πινέλο και ένα κάμβα. Άλλο η φωτογραφία, άλλο η ζωγραφική. Δεν ήταν, ήταν. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει για τις κάμερες, οπότε δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Απλώς γελάμε. Γελάμε, τι να κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να κλάψουμε, ή μάλλον μπορούμε και να κλάψουμε, αλλά δεν είναι καλύτερο να γελάμε. 2,3 κλήσεις την ημέρα. 2,3 παραβάσεις. Είδα τώρα που κοίταξα για λίγο έξω από το παράθυρο. Αυτό ήταν. Δεν είμαι και έξυπνος όπως οι κάμερες, βέβαια, θα μου πείτε. Πολύ σωστό αυτό. Ναι, έχουμε μία παρέμβαση. Έχουμε μία παρέμβαση από την φοιτητιώσα, την αγωνιστική νεολαία, το φοιτητικό κίνημα, το Ρωμαλαίο. Παρακαλώ, τι κάνετε, πείτε μου.
5: Πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
5: Παράσταση διαμαρτυρία.
0: Θέατρο.
5: Στην Βρυτανία το Άπι Φίτα.
0: Ναι. Μάλιστα, άρα παίζετε θέατρο αυτή τη στιγμή στην Βρυτανία. Καλό, εγώ είμαι φίλος του θεάτρου. Ενώ. Αρκεί να είμαι μακριά. Για πείτε μου, απαιτείτε τίποτα ή έτσι την κάνετε την παράσταση?
5: Απαιτούμε από την διοίκηση του Ιδρύματος,
0: ναι,
5: να τοποθετηθεί σε σχέση με τις εξαγγελίες για κατάσταση καμερών και τουρνικές στις σχολές,
0: ναι,
5: μας
0: λίγο.
5: Κάνουμε ξεκάθαρο
0: πολλά
5: ότι
0: νεύρα.
5: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε,
0: ναι,
5: τα πανεπιστήμια μας να μετατραπούν σε φυλακές. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε,
0: ναι,
5: να περισταλεί κάθε έννοια δημοκρατίας και ελευθερίας μέσα στα πανεπιστήμια μας.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λίγο να ηρεμήσετε, μου δείχνετε νεύρα τώρα. Εντάξει, Σαββατοκύριακο κιόλας. Δεν πειράζει. Αλλά θέλω να πω, πολύ σωστά τα λέτε. Θέλουν να βάλουν τουρνικέ, κάμερες. Πηγαίνει άλλος να πλακώσει έναν άλλο στο ξύλο και δεν μπορεί. Θα φοβάται, μην τον δείχνει η κάμερα. Μιλάμε, αυτό είναι χούντα. Κανονικός φασισμός. Είναι κάτι, για πείτε μου, έχετε κάτι εκεί που να είναι εμφανές?
5: Είναι εμφανές,
0: ναι,
5: ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο.
0: Σχέδιο.
5: Ναι. Του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι,
5: και του Υφυπουργού Παιδείας Παπαϊωάννου, που έχει διατελέσει και πριν ήταν στον
0: ΜΑΤ
5: στο
0: Ίδρυμα,
5: να επιβληθεί ένα πλαίσιο,
0: ναι,
5: το οποίο δεν θα μπορεί καμία φωνή να ακούγεται, δεν θα μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες.
0: Πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες θα υπάρχει στα πανεπιστημιακά δυνατόν χούντα, ούτε ξύλο, ούτε τραμπουκισμοί, ούτε βανδαλισμοί. Τι σχολές είναι, τι πανεπιστήμιο είναι αυτό? Μιλάμε για δυστοπία κανονική. Φασισμός, χούντα. Ηρεμήστε πάντως παρόλα αυτά. Δεν, το καταλαβαίνω τώρα. Άμα δεν μπορείς να βανδαλίσεις και να τραμπουκίσεις, δεν έχεις λόγο να σπουδάζεις. Αλλά λίγο ηρεμήστε. Δεν είναι. Εντάξει, τους βλέπετε αυτούς. Δεν κάνουν τίποτα. Τους βάλουν τις κάμερες εκεί και δεν θα δουλεύουν. Μην φοβάστε. Δηλαδή θέλω να πω, χαλαρώστε λίγο. Και αν μπορείτε, κάνετε, αν μπορείτε να μας κάνετε κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που κάνετε ξεκάθαρο.
5: Κάνουμε ξεκάθαρο.
0: Μπράβο.
5: Και θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε.
0: Ναι, ναι.
5: Το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο
0: και
5: τον ελεύθερο χαρακτήρα του.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έτσι είναι, παιδιά. Χωρίς ξύλο, χωρίς τραμποκισμούς, χωρίς βανδαλισμούς. Δεν είναι πανεπιστήμιο. Πολύ καλά τα λέει η κοπέλα. Λίγο νευρικιά είναι, δεν πειράζει. Θέλετε μια χάρη τώρα να μου κάνετε όμως, για να γελάσουμε και λίγο, γιατί τώρα συγχυστήκαμε με αυτή τη δυστοπία που μας περιγράφεται. Έτσι στεναχωρηθήκαμε. Πείτε ένα σύνθημα να γελάσουμε κάπως. Η Τούνη, τι σας θέει? Η Τούνη και είναι τουρνικέ και κάμερες. Τουρνικέ, είναι το τουρνικέ και οι κάμερες. τούρνικε και καμερές. Δεν μπαίνουν στις σχολές. Νίκο, ξέρεις τι μου θύμισε με το που άκουσα. Τι αυτό.
5: Τούρνικε και καμερές. Ακα, άτα, ράκα, τέντε, πάκα, σάντα, άτα, άμπο, όσα, κατα, ρίκε, έκε, πάντα, άτα, ρίκε. Δεν μπαίνουν στις σχολές.

0: bueno, yo me dijo. Είναι φοβερό, παιδιά. Αυτό είναι όλο βγαλμένο από σκετσάκι το Monty Python στα πανεπιστήμια. Είναι κάτι που εμφανίζονται ως... και κάνουν και λίγο κουμάντο, γιατί όποιος σηκώνει εύκολα το χέρι είναι πιο εύκολο να κάνει και κουμάντο, που είναι ένα 0, κάτι το σπουδαστών, και αρνούνται να παρθούν τα μέτρα ώστε να περιορίζονται οι τραμπουκισμοί, οι βανδαλισμοί, και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες, και εννοώ και οι συμπολίτες να υπάρχουν, εντάξει, δεν πειράζει, μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες που τους παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε κάπως να ευθυμίσουμε, πάμε στο Πασόκ. Αλλά ζητώ συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν ξέρετε τι λένε. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυ και κηδεία χωρίς, χωρίς γέλιο. Οπότε γελάω. Τι να κάνω. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν πηγαίναμε καλά και πριν, να πούμε, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, Πασόκ υποτίθεται θα μπορούσε να είναι το αντίπαλο δέος. Έφτασε μέχρι 14. Εκεί ήταν ανάμεσα, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τώρα εμφανίστηκε ο original Σιριζέος, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο λάθος του Πασόκ. Το είχαμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Οι σύντροφοι, φαίνεται, δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Εγώ με την καλή μου την καρδιά, εδώ και χρόνια το είχα πει, τους είχα πει, παιδιά, μην είστε χαζοί. Είναι, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λόγο. Είναι χαζοί απλώς. Δηλαδή, αν θέλεις μια εξήγηση, τι συμβαίνει στο Πασόκ, τίποτα. Είναι χαζοί. Είναι χαζομάρα. Είναι η απάντηση σε πάρα πολλά ερωτήματα της ζωής. Είναι χαζομάρα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα στα οποία είναι η απάντηση είναι και το Πασόκ. Είχαν μια λιμνούλα στην οποία θα μπορούσαν να ψαρεύουν μεγάλη, τεράστια λίμνη. Όχι λιμνούλα, λιμνάρα. Με το Μητσοτάκι οι δυο τους, και να του παίρνουν, να του παίρνουν, να του παίρνουν. Και πήγαν και ψάρεψαν στην άλλη τη λίμνη, την παραδιπλανή, που ψαρεύουν άλλοι 15. Και ήρθε και ο original ψαράς της λίμνης. Και τους πήρε ό,τι είχε, δηλαδή, και σιγά σιγά, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν κάτι απολύτως προβλέψιμο. Δεν ήταν κάτι που λες, πού να το περίμενα. Ήταν δεδομένο. Οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που μπορούσαν να απευθυνθούν στο κέντρο και αποφάσισαν να απευθυνθούν στα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε ο μπαμπάς μετά, γύρισε ο μπαμπάς και τα ορφανά πήγαν στον μπαμπά. Σε ποιον θα πάνε, στον άλλο που θέλει να τα υιοθετήσει, θέλω να πω. Αλλά και δεν ήθελε πολύ μυαλό. Να μην είσαι χαζός ήθελε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να χάνει το κουράγιο το Πασόκ. Έτσι, παιδιά. Δεν πρέπει, θα το παλέψει. Εγώ βλέπω ότι θα το παλέψει. Μπορεί και να καταφέρει την τρίτη θέση. Μπορεί. Νομίζω εγώ, και δεν το νομίζω μόνο εγώ, να το πει και ο σύντροφος Κουκουλόπουλος.
1: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει επάρκεια προγραμματική.
2: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν την ιστορία μας.
2: Mm-hmm.
1: Και θα απαντήσουμε.
0: Α, τους την κάψουμε την μπουφάν. θα έχουν κακό πρόβλημα. Μαζί μας. Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη το Πασόκ. Τελευταία λέξη, όπως φαίνεται, θα είναι τετέλεστε. Αυτή δεν την έχει πει ακόμα, αλλά δεν αργεί και πάρα πολύ, φοβούμαι. Μερικοί στο Πασόκ, παρόλα τα χάλια, έχουν και μπράβο τους. Αυτό είναι αυτό που λέμε, το εκτιμάς, ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή, είναι σαν την ορχήστρα του Τιτανικού που συνέχιζε να παίζει. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι στο Πασόκ που έχουν κουράγιο για χιούμορ. Παραδείγματος χάρη, ο σύντροφος Χριστοδουλάκης.
3: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Καλό, καλό. Τι είναι εφικτό. Τέλος πάντων, καλό είναι. Κάνουν το χιούμορ, πάντοτε είναι καλό πράγμα. Δεν λες ποτέ γιατί έκανες ένα αστείο. Πάντοτε ένα αστείο. Παιδιά, καλά, θα μου πείτε, είναι και η δουλειά μου που με επηρεάζει, αλλά δεν υπάρχει χώρος που να μην χωράει ένα αστείο. Και πόσο μάλλον ένα καλό αστείο όσο αυτό της πρώτης θέσης του Πασόκ. Το μεγάλο πρόβλημα στο Πασόκ, είπαμε, είναι χαζομάρα. Οι άνθρωποι είναι χαζοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ο ηγέτης. Ο Νίκος. Ο Νίκος που είναι, τι να κάνουμε, είναι αυτό που δεν κάνει για τη δουλειά. Το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Γιατί το λέγαμε από την πρώτη μέρα, ήταν ότι ήμασταν έξυπνοι. Πιο πολύ από Πασόκος, αλλά δεν ήθελε και ιδιαίτερη εξυπνάδα να καταλάβεις ότι ένας άχρωμος, άοσμος, άγευστος άνθρωπος, ο οποίος 10 χρόνια στην Ευρωβουλή δεν κατάφερε να μάθει αγγλικά, ρε παιδιά. Δηλαδή 10 χρόνια ήταν, 9, δεν κατάφερε να μάθει αγγλικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος το μόνο που καταλαβαίνει είναι οι πασοκοί μηχανισμοί, δεν κάνει. Τι να κάνουμε. Μπορεί να είναι καλός για παρατρεχάμενος αρχηγού. Να του έχει, να του καθορίζει, να του κανονίζει το κόμμα και τέτοια. Σε αυτό μπορεί να ήταν καλός. Αλλά για αρχηγός δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Εξού και μόλις ήρθε ο. Τι μου σηκώνει το δάχτυλο. Θες να βγεις για πιπί.
5: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί να βγει ο Νίκος να κάνει την ανάγκη του και επιστρέφουμε μετά.

0: Boobies.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
16: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν.

Την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τη θέση του γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: Δεν θα δούμε ένα σχηματισμό, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταχαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στα νότια της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός, κάνοντας λόγο για βάναυση επίθεση. Αυτή την ώρα απολογείται ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης επέστρεψε, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Βουλαρίνος στα κοκοράκια και στο μικρόφωνο. Νίκος Ανδρουλάκης στη ματαιότητα. Η προηγούμενη ώρα τελείωσα λέγοντας ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Νίκος. Έχει πολλά προβλήματα το Πασόκ. Το πρώτο είναι χαζομάρα. Η χαζομάρα που κάνανε οι αδικαιολόγητοι χαζομάρα να παραστήσουν τους Σιριζέους, να πάνε να ψαρέψουν στη λίμνη της αριστεράς και αφήνοντας το κέντρο όλο για το Μητσοτάκη. Του λέει πάρ' τον Κυριάκο! Τόσο αν έχουν παίξει στοίχημα την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Πάω πάσο. Αυτό δεν είναι χαζομάρα, είναι ξυπνάδα. Αλλά θεωρώντας ότι δεν έχουν μάλλον παίξει τέτοιο στοίχημα, λέμε ότι οι άνθρωποι είναι η χαζομάρα το πρόβλημά τους. Το δεύτερο πρόβλημά τους, όχι άσχετο ίσως με το πρώτο, είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός που δεν μπορεί. Δεν μπορεί, είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί το παιδί. Είναι όταν έβλεπαμε, είδαμε 2-3 φορές το Λαουτάρο Ρινάλτη με τον Πανθέκο. 2-3 φορές έπαιξε και τις 3 φορές είπαμε δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί. Άστονα. Απαλλάχτε τον από το βάρος αυτό. Δεν μπορεί. Κάπως έτσι και ο Νίκος προσπαθεί ο Φουκαράς τι να κάνει. Να παραιτηθεί, θα μου πείτε. Εξηγούσα γιατί καταλάβαμε ότι την πρώτη στιγμή δεν μπορεί. Η πρώτη ένδειξη ήταν ότι τον ακούσαμε να μιλάει αγγλικά. Και λες 10 χρόνια στην Ευρωβουλή να μην έχει καταφέρει να λέει 5 λέξεις στα αγγλικά από μόνος του. Είναι πρόβλημα. Είναι κάτι δείχνει για τον άνθρωπο. Μετά τον ακούσαμε να μιλάει και τα ελληνικά και είπαμε δεν είναι τα αγγλικά το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Είχε μια μεγάλη ομιλία στη Νέα Ιωνία. Δεκάδες άνθρωποι, πάνω από 90, μπορεί και πάνω από 100 παιδιά. Μιλάμε κόσμος, όχι λαοθάλασσα. Μίλησε, είπε και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τα προβλήματα που απασχολούν τους περισσότερους ανθρώπους.
1: Σήμερα μας είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο λόγος που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος ευθύνεται για αυτή την υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο? Εμείς ή αυτοί?
0: Ποιος ευθύνεται για την εξάρτηση από το φυσικό αέριο? Εμείς? Όχι. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το δικό μας φυσικό αέριο? Θα αποκτήσουμε.

0: Ε, πώς κάνει έτσι. Και έχουμε και κάρβουνο. Το κάρβουνο. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε. Δεν, ναι, οπότε θέλω να πω, μίλησε για τα, αλλά κυρίως γκρίνιαξε. Κυρίως γκρίνιαξε, γκρινιάζει πάρα πολύ ο Νίκος. Να, ορίστε, για να δείτε ότι είμαι δίκαιος. Λέω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν έχει πολλές ικανότητες. Πέραν το, έχει και άλλη ικανότητα στην γκρίνια. Δεν υπάρχει άλλος, ρε παιδιά. Τέτοια γκρίνια. Παναγία μου. Είναι τόσο γκρινιάρης που σε λίγο θα κυκλοφορεί το παιχνίδι Φιδάκι και Ανδρουλάκης. Να είναι το επιτραπέζιο. Δηλαδή, μιλάμε άνευ προηγουμένου γκρίνια, σαν κι αυτή.
1: Βλέπετε τα παιχνίδια των μίντια. Καθημερινά δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Όλο δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, με μαυρίζει η ψυχή μου. Δεν αντέχει ο Νίκος, πραγματικά ρε παιδιά, παίζουν τα μίντια παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις που όλο βγαίνουν όλο και περισσότερες. Και εντάξει, τα νούμερα δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τριτοτέταρτη παίζουμε, Νίκο, έτσι. Θα μου πεις, άμα το σύστημα όλο είναι εναντίον σου, όλοι σε έχουν τριτοτέταρτο, ενώ μπορείς και πέμπτος. Δεν είναι τέτοιο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ακούστε παραδείγματος χάρη, παιδιά, τώρα θέλει να πει το πολύ απλό: οι πολίτες δεν εμπιστεύονται την πολιτική και το καταλαβαίνω. Είναι ωραίο, δεν ακούγεται ωραίο. Οι πολίτες έχουν πάψει να εμπιστεύονται τους πολιτικούς και τους καταλαβαίνω. Πώς το λέει ο Νίκος.
1: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια δίκαιη επιλογή. Σας παρακαλώ, αυτή σας η άποψη δεν είναι απλά θεμητή. Την αναγνωρίζουμε.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια θεμητή επιλογή. Λέξεις στη σειρά. Χωρίς λόγο. Την αναγνωρίζουμε, λέει, είναι... Πες ρε άνθρωπε, δεν εμπιστεύω, σας καταλαβαίνω, δίκιο έχετε. Τόσο απλό είναι. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, λέμε. Δεν κάνει για τη δουλειά. Δεν μπορεί και μπράβο του, αλλά επειδή θέλω να τελειώσουμε με τις ικανότητες του Νίκου, γκρίνια.
1: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πραγματικά εμπιστευτείτε μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε ταβατζίδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 8. Για το ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν. Και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Γι' αυτό στηρίξτε την προσπάθειά μας.
0: Στηρίξτε, στηρίξτε, μαλλιάζετε μια βοήθεια, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μια έχασα τους ψηφοφόρους μου, καλέ. Δεν έχω ψηφοφόρους, καλέ. Χάνουμε τις έδρες μας, καλέ. Σας παρακαλώ, ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Γαϊδούρια, από κάτω δεν συγκινείται κανείς, παιδιά. Γαϊδούρια, μιλάμε, η κοινωνία μας έχει γίνει τρομερά σκληρή. Το βλέπουμε το φουκαρά. Στηρίξτε μας, σας παρακαλούμε. Με παρακολουθούν, καλέ! Σας παρακαλώ, ψηφίστε με. Έχουν γράψει και οι εφημερίδες ότι με παρακολουθούσαν, καλέ! Να, εδώ ορίστε η εφημερίδα του Μελισσανίδη, του Ιχάλη, του Βαγγέλη. Σας παρακαλώ, με παρακολουθούσαν, καλέ! Λοιπόν, τι να κάνει ο καημένος, τι. Μπράβο, μπράβο στον Νίκο, τον Ανδρουλάκη, αυτό από την ομιλία. Τώρα, στην τηλεόραση. Αυτό φαίνεται μόνο στην τηλεόραση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι καμιά 70-80 άνθρωποι, 100 ξέρω εγώ πώς είναι, και μπροστά είναι στελέχη του Παζόκ. Και είναι και ο Μάτζος που μιλάει ο Νίκος και γυρνάει, μιλάει με έναν άλλο στέλεχος ο Μάτζος και του κάνει. Άσεν. Είναι σε στυλ. Δεν θέλω να πω τη λέξη, τι του λέει εκείνη την ώρα. Είναι βάψτα, βάζετα. Είναι σε στυλ, τα βάφουμε μαύρα. Σέτα. Δεν πάμε καθόλου. Είναι σε μια. Τι να κάνουν οι φουκαράδες. Μάλλον όχι, οι φουκαράδες είναι λάθος. Μόνοι τους επέλεξαν να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένου, παιδιά. Η Διαμαντοπούλου ίσως κάτι πήγε να ψελίσει κάποια στιγμή, αλλά μετά μπήκε και αυτή στο καβούκι και τους λέει: άσε, άστος, άμα. Τι έγινε. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν αριστερά. Είμαστε αριστερά. Ναι, πηγαίνετε αριστερά που έχει τον τοίχο. Και όλοι τροκάραμε. Τέλος πάντων. Χαζομάρα. Χαζομάρα η οποία συνεχίζεται και μετά τις δημοσκοπήσεις, παιδιά. Δηλαδή δεν μαθαίνουν κιόλας αυτά τα παιδιά. Θα μου πεις, άμα είχαν μυαλό, δεν θα χρειαζόταν να μάθουν, θα ακούγανε. Θα το σκεφτόντουσαν μόνοι τους πρώτα απ' όλα. Γιατί ήταν απλό, δεν ήταν καμία συνδετή σκέψη. Μετά θα. Γιατί το λέγανε, δεν το έλεγα μόνο εγώ, το έλεγαν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, δεν είναι, είναι βλακή αυτό που κάνετε. Γκρεμό εκεί που πάτε, θα σκοτωθείτε. Θα είχαν σταματήσει, αλλά δεν καταλαβαίνουν, οπότε συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν. Φταίνε οι κακές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εμείς είμαστε αριστεροί και μιμούμαστε το ΣΥΡΙΖΑ της εποχής των μαγκαλιών. Τα θυμάστε τα μαγκάλια, Νίκο?
1: Ναι.
0: Με το μαγκάλι που είχαν και γι' αυτό, το μα είχε γίνει ολόκληρο. Πάρε την πασοκική εκδοχή με τον σύντροφο Κατρίνη.
2: Μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής ξέσπασε πιθανότατα από ένα κεράκι που ήταν αναμένο στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου.
3: Τι λες? Από ένα κεράκι, ναι, στο διαμέρισμα, ναι, του πρώτου και έφτασε στον τρίτο.
4: Κεράκι για ποιο λόγο ήταν αναμένο στο σπίτι?
3: Το μήπως... κεράκι είναι αναμένο στο σπίτι.
4: Μήπως δεν είχε ρεύμα?
5: Κανένα καντήρι.
4: Μήπως ο κόσμος κάνει δεήσεις με αυτά που ζει, κύριε Κούτρα?
0: Τώρα που το σκέφτομαι και το 8,5 πολύ τους είναι.
1: Ναι, έλατε.
0: Τους είναι πολύ. Δηλαδή, αν πάρεις αυτούς τους ίδιους τύπους, όχι άλλους, αυτούς τους ίδιους, και τους βγάλεις από το Πασόκ και τους ονομάζεις, πώς είχε πει το κόμμα του Βενιζέλος, που το είχε κάνει το Πασόκ, του είχε αλλάξει, ελιά. Και τους πεις ελιά, 0,3, 0,2. Έπιασε φωτιά από κερί και ο Πασόκος Κατρίνης το πρώτο που σκέφτηκε να πει είναι μήπως δεν είχε ρεύμα ο κόσμος ή κάνει δεήσεις, και το λέει σοβαρά, δεν είχε απογελάει. Κύριε Κούτα, κάνουν δεήσεις ή μήπως κάνουν δεήσεις? Και... τέλος πάντων, άκου λέει, καλή τύχη, καλή τύχη στο Πασόκ, το οποίο θεώρησε ως τρομερά σημαντικό όλα, όλα, δεν είναι το μόνο, αλλά μέσα στα top 5-10 του σημαντικά, τόσο σημαντικά ώστε να βγάλει ενημέρωση στους δημοσιογράφους, ήταν ότι ο Άδωνης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο. Γιατί μιλάω, την Τετάρτη το πρωί ήτανε, δεν θυμάμαι, η Τετάρτη, η Τρίτη, η Πέμπτη, δεν έχει και σημασία, απολαύσαμε μια ονειρεμένη φωτογραφία. Ένα ονειρεμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Σε ένα τραπέζι μιας εκδήλωσης, μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ, είναι σε ένα τραπέζι ο Άδωνης, ο Νίκος και η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Ανάμεσά τους είναι και άμαχος πληθυσμός, είναι, έχει buffer zone. Αλλά φαίνονται οι τρεις. Το πιο ωραίο ύφος είναι της ζωής της Κωνσταντοπούλου, που είναι αυτό της πεθεράς που δεν ήθελε να γίνει ο γάμος, αλλά δεν μπορεί και να μην πάει. Και τη βάλανε στο τραπέζι του άλλου σογιού. ένα τέτοιο ύφος. Τελικά, ο προβοκάτορας Άδωνης ανέβασε τη φωτογραφία. Γιατί ξέρει ότι τσιμπάνε, είναι χάνει εκεί στο βέρο και θα τσιμπίζουμε το πουδούν, το αγκίστρι, φροπ, θα πάνε. Δεν χρειάζεται ούτε καν ψωμάκι να έχει. Και κατευθείαν η Πασόκη ενημέρωση στους δημοσιογράφους. Όχι, όχι, δεν είμαστε στο ίδιο τραπέζι. Το θεώρησαν τόσο σημαντικό να πούνε ότι δεν ήταν στο ίδιο. Δεν ήταν. Ήταν ο Άδωνης και πήγε 5 λεπτά και κάθισε εκεί να μιλήσει με τον Θοδωρικάκο. Και μας χάρισε αυτό το υπέροχο ενσταντανέ, αλλά. Όταν το είδαμε στην αρχή, νομίζαμε ότι έτσι τους είχαν βάλει. Και σκεφτήκαμε ότι κάποιος θεός οργάνωσε αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λέμε ποιος θεός, να πάμε να τον προσκυνήσουμε μπροστά, να πέσουμε στα πόδια του και να λέμε προσκυνώ Θεέ μου. Αλλά τελικά δεν ήτανε. Δεν τους είχαν βάλει μαζί.
1: Κρίμα.
0: Την επόμενη φορά.
1: Κρίμα, την επόμενη.
0: Ιδέες για την επόμενη φορά. Έτσι, αν θέλετε η εκδήλωσή σας να αποκτήσει ένα χρώμα, ξέρετε πώς να το κάνετε. Το Πασόκ, όπως είπαμε, το θεώρησε φοβερά σημαντικό.
6: Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζοι με τον Αδωνή Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά.
7: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν σε ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, ρε παιδιά. Ευτυχώς. Ευτυχώς που το διευκρινίσατε. Να, τώρα θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις. Τα βλέπει αυτά ο δήμαρχος. Σου λέει, εδώ μάλλον είμαστε για να την κάνουμε. Εδώ είμαστε για να την κάνουμε. Και έτσι.
8: Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα να κάτσετε κάτω, να τα βρείτε και αυτό να κατέβετε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε εκλογές?
9: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που είναι αυτόνομη πορεία. Όμως.
0: Όμως. Το συνέδριο αποφάσισε αυτόνομη πορεία. Εκείνος φαγώθηκε. Να τους καταστρέψει. Μετά, όχι με τη Νέα Δημοκρατία και για πολύ, και να το υπογράψουμε κιόλας και να ορκιστούμε με το αίμα μας και κάτι τέτοια. Μπορεί να το αποφάσισε λοιπόν το συνέδριο αυτό που εγώ εισηγήθηκα με μανία. Όμως.
9: Όμως, αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, Πήρε 41 η Δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη και 14 εγώ.
5: Ισχύει αυτό.
0: Ναι, να πούμε να μην αναφέρουμε το παράδειγμα της Αθήνας, γιατί μπορεί να τρομάξει κανένας άνθρωπος και να μην πάει ούτε μισό στο Πασόκ. Δηλαδή, μπορεί να τρομάξουν ακόμα. Ναι, τώρα εγώ το λέω έτσι με την καλή μου την καρδιά. Πάλι δεν με ακούνε ποτέ όταν μιλάω με την καλή μου την καρδιά, αλλά τουλάχιστον έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Άρα να συνεργαστούμε, είπε με λίγα λόγια ο Δούκας. Να, δεν είναι άσχημο να άμα έχουμε να πάρουμε εξουσία, γιατί να μην συνεργαστούμε. Δεν είναι, να το σκεφτούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό νομίζω μπορεί να τα λέμε έτσι τώρα, δεν είναι τέτοιο. Και ποιος θα είναι αρχηγός σε αυτή τη συνεργασία, ο Νίκος, δεν θα είναι.
8: Άρα για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
9: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
8: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
9: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
8: Ναι.
9: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
8: Να αρχηγώ ποιον.
9: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Εντάξει, δεν θέλεις να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ. Αλλά δεν θα είναι κιόλας. Δεν θα είναι. Οπότε μια χαρά, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Ο Τσίπρας. Εννοούμε από την αντιπολίτευση. Πρώτα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Άρα το Πασόκ να αφορροφηθεί στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξιου ή του κύριου Μιχάλη, ναι, και να μάλιστα πω με το που το είπα, το λογικό είναι στο Πασόκ αντέδρασαν γιατί ο δήμαρχος μπορεί να κοιτάει για άλλους, λέει μπορεί να πάω και σε κανένα άλλο βαπόρι τώρα που βουλιάζει αυτό. Οι άλλοι όμως είναι δεμένοι στα μπάρια και δεν μπορούν να πάνε πουθενά, δεν τους θέλει και κανείς, και έτσι με το που ακούνε τέτοια πράγματα εξοργίζονται. Σύντροφος Νικητιάδης.
10: Ο κύριος Δούκας, ναι, έκανε μια διορθωτική δήλωση. Ναι. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του Πασόκ.
0: Γιατί αν συνεχίσει θα έχει κακό πρόβλημα και θα του την κάψετε την Μπουβάν.
10: Ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη.
9: Και ασχολείστε με τον κύριο Δούκα.
10: Μόνο ο κύριος Δούκας είναι αυτός που διαφοροποιείται.
9: Αν συνεχίσει, κύριε Νικητιάδη.
10: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση τη στρατηγική θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
0: Σύντροφε Νικητιάδη, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά από ό,τι φαίνεται τη σκέφτεται πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα και μάλλον κρίνει ότι μήπως και να μην μείνει. Θέλω να πω, δεν είναι, δεν ξέρω αν λειτουργεί ως απειλή σε κάποιον που το βλέπει τον πλοίο βουλιάζει, έχει και τις ακρούλες του από την άλλη μεριά, δεν είναι ότι δεν έχει την άκρη του και σου λέει πετάξω κάτι, μπας και με διαγράψουνε. Μη σηκωθώ και φύγω μόνος μου και δεν είναι σωστό κιόλας. Αλλά να αρχίσω να μιλάω, μπας και με διαγράψουν. Οπότε θέλω να πω, το σκέφτεται. Έτσι, σύντροφε Νικητιάδη, το σκέφτεται. Σύντροφος Μιχαηλίδης, επίσης σκληρός.
11: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα και άστοχες και άκερες δηλώσεις, δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα, στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ συστήνω. Ασχοληθεί ο κύριος Δούκας περισσότερο με το Δήμο που έχει ένα σωρό προβλήματα, ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του Πασόκ.
0: Όχι φίλε μου, δεν θα την πληρώσει ο Δήμος επειδή τα έχετε κάνει στη θάλασσα στο Πασόκ. Με το Πασόκ θα ασχοληθεί ο Δούκας που δεν είναι να ασχοληθεί με το Δήμο. Τι φταίμε εμείς οι δημότες? Όχι, με το Πασόκ ή με την Ελλάς, όπου θέλει να πάει να ασχοληθεί. Άκου, λέει, ασχοληθεί με το Δήμος. Ήταν ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας που έφασε και τα πρόβατα. Το είπα την Παρασκευή. Και μου στείλε ένα, γιατί είναι η φωνή. Και μου στείλε ένα, μου λέει, ρε εσύ, το λένε στα αλήθεια Τραμπάκουλα με αυτή τη φωνή. Γιατί είναι η ίδια η φωνή. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, είναι ο σύντροφος ο Μιχαηλίδης και δεν βόσκει τα πρόβατα εδώ πέρα παραπέρα. Απειλεί τους Αθηναίους ότι θα ασχοληθεί ο Δήμαρχος περισσότερο με την Αθήνα. Ο σύντροφος Βαρδακαστάνης, γραμματέας του Πασόκ, είναι κάπως πιο light.
12: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
0: Όχι και δεν υπήρχε. Αυτό είναι σαν να λες δεν υπάρχει κανένας λόγος οι επιβάτες του Τιτανικού να φορέσουν σωσίβιο. Δεν είναι. Υπάρχει λόγος για τη δήλωση. Αφού το βλέπει, βουλιάζει. Τι θα κάνει? Θα μείνει χωρίς σωσίβιο? Έχει. Εσείς δεν έχετε. Εκείνος έχει όμως το σωσιβιάκι του. Θα το βάλει. Τι θα πάει να κατέβει, να πέσει μαζί σας? Έλα Παναγία μου. Αλλά θα τον διαγράψουμε.
12: Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
0: Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Γιατί τώρα σε αυτή τη φάση είναι χάρη να τον διαγράψει το χάρη. Ω, καλό, Δεν είναι εύκολο στι διαγραφέ εκτό αν σε λένε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Τώρα και είμαστε δεύτεροι. Τώρα που σε λένε Χάρη Δούκα και είμαστε τριτοτέταρτοι, δεν είναι εύκολε οι διαγραφέ. Αλλά δικαίω, γιατί μπορεί να είναι ευλογία η διαγραφή. Οπότε, όχι, Χάρη, δεν θα σου κάνουμε τη χάρη. Μαζί μα θα έρθει στον πάτο, λένε οι σύντροφοι. Αλλά τώρα ναυάγια, τέτοια άσχημα πράγματα. Βάλε ένα χωρατό έτσι να διασκεδάσουμε.
3: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ? Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Μα πώς το λένε αυτό χωρίς να γελάει? Αυτό θαυμάζω. Ότι λέει αυτό το πράγμα κανονικά όμως. Θαυμάζω και Τζούνο Κούτρα. Όχι, ρε, είναι δύσκολο. Σου λέει, βγαίνει ένας Πασόκ και σου λέει είναι εφικτή η πρώτη θέση. Και εσύ πρέπει να το κοιτάξει κανονικά στα μάτια. Και μόνο που του μιλάς. Δεν είναι εύκολο. Χαρά, χαρά. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα. Εντάξει, ίσως όχι τόσο χειρότερα με την έννοια στο Πασόκ και φουκαράδες είχαν προσδοκίες. Δεν ξέρει κανείς γιατί, αλλά τις είχαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ που τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήταν. Μετακόμισε, άλλαξε όνομα, το ίδιο μαγαζί είναι. Λείπουν δύο-τρεις έτσι που, πώς να δούμε, δακτυλοδεικτούμενοι. Μάλλον δεν παίρνουμε Νικόλα Παπά, τον κολλητό μας. Με δύο χρόνια φυλακή, τι να τον κάνεις. Με αναστολή βέβαια δεν είναι. Μάλλον δεν παίρνουμε Παυλή. Παρακαλάνε αυτοί, όχι να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα μείνουν χωρίς δουλειά οι άνθρωποι. Πέφτει στα γόνατα ο Φάμελος. Σε παρακαλώ, Αλέξη, μην με αφήσει χωρίς δουλειά. Εγώ λέω να τον επάρει το Φάμελο, παιδιά. Γιατί ο Φάμελος έχει πει το πιο φοβερό πράγμα που έχει ξεστομίσει ποτέ πολιτικός αρχηγός. Υπηρεσιακός μεν, αλλά πρόεδρος δε. Είχε πει, εάν θυμάστε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
5: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Γιατί, γιατί ένα κόμμα να ανοίξει χαρούμενα γραφεία? Τι είναι, νηπιαγωγείο? Θα ανοίξουμε, χαρούμε παγωτάδα που λέει, τι είναι παγωτατζίδικο? Θα ανοίξουμε, είπε ο Θεός, είπε θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. Αλέξη, σε παρακαλώ, έχουμε τις διαφορές μας, το ξέρω. Μια χάρη μόνο σου ζητώ. Πάρε το Φάμελο, μην τον αφήσεις χωρίς δουλειά. Σε παρακαλώ. Άνθρωπος που έχει πει θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία και είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος, έτσι, όχι ιδιοκτήτης αλυσίδας παγωτών. Έχει μια θέση στο κόμμα και σίγουρα και στη Βουλή. Τώρα, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Χτες είχαν το βράδυ πολιτική γραμματεία συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν φοβούμαι, μήπως κοροϊδεύω και νεκρούς τώρα. Μήπως έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ καθόλου. Όχι, θα υπάρχει, θα υπάρχει. Κάποιο, θα υπάρχει και λεφτά μες στη μέση. Δεν είναι. Έχουμε επιχορηγήσεις, έχουμε γραφεία, έχουμε εφημερίδες, έχουμε. Τέλος πάντων. Ημίχρονο σφυρίζει ο Νίκος. Θα γυρίσουμε με Ελλάς. Με την Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, την Ελλάς του Αλέξη. Τη βλέπω εδώ. Χιλάκης, παντόφλα. Αυτό είναι πολύ καλό. Πραγματικά. Τέλος πάντων, και διάφορα άλλα θα δούμε.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνο Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
3: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα, ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Εξήγησε ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κύριο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγάρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως στερούμενη λογική την ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα και τον χαρακτηρισμό πολιτική της Μαρκίζας που έκανε χθες ο Αντώνης Σαμαράς. Απαντώντας ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος. Ωστόσο, πρόσθεσε, το βράδυ των εκλογών πρέπει να προσπαθήσουμε να έχει η κυβέρνηση ο τόπος. Προφανώς όχι με κόμματα που θέλουν να επαναφέρουν τη λογική της πάνω και κάτω πλατείας. Σημείωσε ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε σε αυτή τη λογική είναι το Πασόκ. Αλλά όπως είπε, το ίδιο το Πασόκ έκανε δική του στο συνέδριο τη θέση του Χάρη Δούκα, ότι είναι προτιμότερο να μείνει ακυβέρνητη χώρα παρά να συγκυβερνήσει με την κακιά δεξιά. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος σημείωσε ότι η στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετική η δρόμη μας. Αντίθετα, πρόσθεσε, επιδιώξαμε να συγκλίνουν, σημειώνοντας ότι με την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στη διαδικασία ανασύνθεσης των προοδευτικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε η ομάδα του Παύλου Πολάκη. Προτείνουν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε σε συνέντευξη ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Μιλώντας στο CNN, δήλωσε πως αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν τεστ για την αξιοπιστία του Ντόναλντ Τραμπ και το αν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε τα ξημερώματα το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα Ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του Κουβέιτ κατάφορη επίθεση και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του σχήμα του οχήματος στο οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Απολογείται αυτή την ώρα ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
11: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
12: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιώνα και κατηφέ μου.
14: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
15: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
12: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
17: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
18: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σύντροφος Τεμπονέρας, τη συνειδητοποίηση ότι τελικά το να πούμε, να ονομάσουμε το καινούριο μας κόμμα, να δώσουμε στο νέο μας κόμμα το όνομα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή οι σύντροφοι σε σχέση με το όνομα πρέπει να είναι όπως όταν ξυπνάς από μεθύση, που έχεις λες περάσει και βλέπεις δίπλα σου, έχεις κοιμηθεί με μια γκομενάρα ή έναν θεογκόμενο, δεν κρίνω, έτσι η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, δεν έχουμε πρόβλημα, και νομίζεις πω λες και ανοίγεις το μάτι και λες ο Παναγία μου τι έκανα, γιατί Χριστέ μου. Πάθανε αυτό ακριβώς, γιατί αρχίσαν να ονειρεύονται αυτού οι αντάρτες και τέτοια, αλλά δεν το είπανε ο Ελλάς, το κόμμα τους, το είπαν η Ελλάς. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που βγαίνουν, εμφανίζονται στα κανάλια, να προλογίζονται όπως προλογίζεται και η Δημογλίδου. Είναι το στέλεχος της Ελλάς και δεν ξέρεις, θα ακούσεις Δημογλίδου, θα ακούσεις Τεμπονέρας, Κούφο Νικολακάκη, πως λέει, κάπου την έχω σημειώσει, Κούφο Νικολάκου, δεν ξέρεις τι θα βγει. Και αρχίζουν και το συνειδητοποιούν οι σύντροφοι ότι αντί για καπετάν Άρης θα τους σκέφτονται, θα είναι η τροχονόμος Βαρβάρα που θα έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που τους ακούμε. Και έτσι όταν ο σύντροφος Τεμπονέρας εμφανίζεται στο σήμερα, στον Sky, και τον προλογίζουν ο Δημήτρης με τον Άκη, εκείνος λέει...
1: Και ο κύριος Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς.
2: Καλημέρα
1: κύριε Τεμπονέρα, και σας λέμε τώρα.
3: Συμπαράταξη.
1: Όχι, Ελλάς.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
1: Τι το βάζετε τώρα,
3: αριστερή συμπαράταξη.
0: Άσε τα συμπαράταξη τώρα. Τώρα είναι αργά για δάκρυα. Τι Ελλάς, το στέλεχος της Ελλάς θα λέμε. Και θα λέμε, μα έχει αστυνομικό θέμα. Ξεκινάει με αυτό. Α, όχι, ο Τεμπονέρας. Λοιπόν, οπότε αφήστε αυτά τώρα. Καλά, τους το λέει ο Άκης. Ελλάς, δεν διαλέξατε. Δεν το ανακοίνουμε καμάρι ο Αλέξης μας που τον αφήσανε να κρέμεται, δεν του βάζαν το βίντεο και κοιτούσε σαν χαζός αριστερά-δεξιά με το χαρτί στο χέρι. Ελλάς, λοιπόν, είστε όλοι στελέχοι της Ελλάς. Και μπράβο σας, σύντροφοι, έτσι που τα καταφέρατε. Τώρα είναι αργά. Η μόνη σας ελπίδα ο Άριος Πάγος να μην το δεχτεί. Πιστεύω να κάνουμε καμιά νοησία στον Άριο Πάγο, έτσι. Είμαστε δικαστές, αλλά δεν μπορεί να μην έχουμε καθόλου χιούμορ. Το αφήνουμε. Η Ελλάς. Η Ελλάς, το αγαπημένο στέλεχος στην Ελλάς, όπως έχετε καταλάβει, είναι ο σύντροφος Νηφούδης. Ο Χατζιαβάτης, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί τον λες Χατζιαβάτη, ρε Βουλαρίνε, τον άνθρωπο. Επειδή είναι Καραγκιόζης ο Τσίπρας. Έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζη, αυτός είναι με τον Τσίπρα τώρα. Οπότε, άμα είναι ο ένας Καραγκιόζης, ο άλλος θα είναι ο Χατζιαβάτης. Τι να τον πω. Μπαρμπαγιώργη, δεν φαίνεται για Μπαρμπαγιώργος. Οπότε, το Χατζιαβάτη, δηλαδή θέλω να πω, δεν το λέω. Το λέω, δηλαδή, ακολουθώ τη γραμμή σκέψης Νηφούδη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Για όσοι έχετε χάσει μαθήματα, ανεπίτρεπτο, γιατί θα μπορούσατε να διαβάσετε και σπίτι. Ο Νηφούδης το 17-18, εκεί, όταν ήταν στα πάει πρώτη φορά, επί πρώτη φορά αριστεράς, πόσταρε στο Facebook ότι Καραγκιόζης ο Τσίπρας είναι. Σωστά πράγματα, δεν λέμε. Δεν θα κάτσουμε να διαφωνήσουμε τώρα. Αλλά ήταν τότε στο ποτάμι. Ναι. Κάποια στιγμή ήταν και στο Πασόκ, δεν ξέρω πριν ή μετά. Μετά τα αυτά, εντάξει, αλλάζουν οι δουλειές οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι στο. Εντάξει, δεν είναι. Μπορεί να πας και στη δουλειά μας. Ένα σταθμό, μετά σε έναν άλλο σταθμό. Τι σημαίνει αυτό.
4: Μη βαράς μόνο το τραπέζι.
0: Γιατί με βαράω το τραπέζι.
4: Δεν θα ακούνε τι λες.
0: Δεν θα ακούνε τι λες.
4: Ναι.
0: Εάν το βαράω πιο δυνατά. Άμα δεν ακούνε, δεν θα ακούνε τι λέω, το χτυπάω συνέχεια. Μπορεί να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Δεν κατάλαβα. Αν μπορεί ο Λεβέντης να χτυπάει τραπέζι, μπορώ κι εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Είχε αλλάξει τέλος πάντων κόμμα. Το άνθρωπος ψάχνεται δουλειά. Είναι, φεύγει, χάνεται το ένα κόμμα που είναι. Λέω, θα πάω σε άλλο κόμμα. Τι έγινε να πούμε. Άμα τελείωσε αυτό το κόμμα, θα πάω σε άλλο. Τώρα έχει καταλήξει στην Ελλάς. Είναι λοιπόν στέλεχος της Ελλάς. Δεν πειράζει που λέγαμε τον αρχηγό Καραγκιόζη. Και ο στέλεχος της Ελλάς αποδεικνύει ότι είναι αριστερός, αλλά είναι και ο κορόιδο. Τον έχουν λοιπόν. Είναι, την πατάει εκεί που την πατάνε όλοι οι αριστεροί, ρε παιδιά. Γιατί ο αριστερός, όταν ακούς και είσαι 12-15 χρονών, 16, άντε 18-20, λες πω, ωραία πράγματα λέει, ρε παιδί μου. Ωραία πράγματα. Μη ισότητες, μισθοί, να έχουμε πολλούς μισθούς, να δουλεύουμε λίγο. Ποιος δεν τα θέλει αυτά. Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας μαζοχιστής. Θα υπάρχουν μερικοί, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό θέλουμε. Να δουλεύουμε όσο το δυνατόν λιγότερο και να πληρωνόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής όλων μας. Οι αριστεροί εκφράζουν αυτό το όνειρο. Το κακό με τους υπόλοιπους είναι ότι δεν πιστεύουμε στα όνειρα που βλέπουμε τη νύχτα. Δηλαδή μπορεί να δούμε εγώ ότι, ας πούμε, έπαιζα μπάλα στον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει ότι θα ξυπνήσω και θα πω απαιτώ να παίξω μπάλα στον Παναθηναϊκό. παρότι με έχει ευχαριστήσει πολύ το όνειρο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο Νιφούδης λοιπόν και μιλάει για. Είναι επιχειρηματίας, να πούμε, στην εστίαση. Νομίζω και στο εξωτερικό ή μόνο στο εξωτερικό, δεν κάνω κορόιδο. Λοιπόν, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει, μάλλον είναι και στην Ελλάδα, γιατί διαπιστώνει ότι.
2: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω στους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
0: Να πω πρώτα απ' όλα, τα μακαρόνια είναι πολύ νόστιμα. Δηλαδή μερικοί, δηλαδή και χωρίς να μας τελειώνουν τα λεφτά, μπορεί να τρώμε μακαρόνια. Δεν είναι, θέλω να πω, είναι. Εντάξει, παχαίνουν, το αναγνωρίζω. Οπότε λέμε καταρχήν ότι οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια Νιφούδη πρέπει να είναι χοντροί. Άμα τρώνε 15 μέρες σερή μακαρόνια κάθε μήνα, είναι τέλος πάντων. Μιλάει, το ρωτάει δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για ιδιωτικούς υπαλλήλους, παιδιά, έτσι. Τι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ποιος τους πληρώνει? Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο εργοδότης τους. Δεν είναι το δημόσιο εργοδότης τους, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει του εργοδότη από ποιο ποσό και πάνω θα δίνει. Λέει το κατώτατο, δεν μπορεί να του δώσει πιο κάτω από τόσο. Από εκεί και πέρα ο εργοδότης μπορεί να δώσει ό,τι γουστάρει. Ό,τι του κάνει κέφι, ό,τι νομίζει ότι είναι δίκαιο, μπορεί να το δώσει ο εργοδότης. Δεν τον εμποδίζει, παιδιά, κανείς. Οπότε τον ρωτάει η δημοσιογράφος, αφού δεν τα βγάζουν πέρα οι εργαζόμενοι σας, γιατί δεν τους κάνετε αύξηση? Στην αρχή κάνει ο Νιφούδης ότι δεν καταλαβαίνει τι εννοώ, τι αυτό, δεν είμαστε κυβέρνηση και άλλα τέτοια. Βλέπει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει και τι λέει ο Θεός.
5: Γιατί δεν αυξάνετε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς? Για να μην το βλέπετε.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ένα κόμμα 48 ώρων.
5: Και τι περιμένετε να.
2: Εννοείται το 15-19.
5: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
2: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να.
0: Δυστυχώς εμείς έχουμε προϋπολογισμό. Δεν είμαστε ποποχανίο σαν το κράτος. Είναι δικά μας τα λεφτά. Και δεν είμαστε σαν το κράτος που είναι τα λεφτά των κορόιδων και μπορούμε να τα πετάμε από το παράθυρο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε οι επιχειρήσεις μας, εμάς είναι η τσέπη μας. Και την τσέπη μας την πονάμε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Απάντησε ο Νιφούδης, επιβεβαιώνοντας ότι είναι αριστερός. Δεν είναι κανένα κορόιδο και δεν πρόκειται ποτέ να διοικήσει τις επιχειρήσεις του όπως λέει ότι θέλει να διοικήσει το κράτος, δηλαδή τις δικές σας τσέπες. Έδωσε ο σύντροφος Νιφούδης, και γι' αυτό είναι λέω αγαπημένος, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον ορισμό του αριστερού πολιτικού. Στις δικές μου επιχειρήσεις, εγώ έχω προϋπολογισμό, δεν μπορώ να κάνω ότι μου κατέβει. Στο κράτος, στα δικά σας πορτοφόλια, στο δικό σας μέλλον, το τεινάζω και στον αέρα, μαλάκι, σιγά τι έγινε να πούμε. Αρκεί ο προϋπολογισμός της επιχειρήσης μου να είναι προσεγμένος. Όλα και όλα. Δεν είναι πάρα πολύ καιρό στην αριστερά και έτσι δεν έχει συνηθίσει να λέει άλλου τύπου παραμύθι, οπότε είπε το προφανές. Ο προϋπολογισμός, τι με μοιάζει η επιχείρησή μου, αν θα πέσει έξω ή όχι. Δεν είναι σαν το κράτος που δεν δίνω δεκάρα. Λοιπόν, μπράβο στο σύντροφο Νιφούδη. Η συντρόφισσα Κουφονικολάκου, που είναι η βασική εκπρόσωπος, η βασικιά που λέμε, και έχει και 4-5 αναπληρωτές, 18 δεν ξέρω πώς είναι, όλοι οι απόλοιποι είναι αναπληρωτές. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, χρειάζονται 4 για να την αναπληρώσουν. Είναι την Κουφονικολάκου. Η Κουφονικολάκου μίλησε για τον Νιφούδη και απαντάει στο. Πώς τον πήρατε αυτό, λέει ότι είναι Τσίπρας Καραγκιόζης. Δηλαδή, αναγνωρίζετε ότι είναι όντως Καραγκιόζης, οπότε τον δέχεστε στο κόμμα, ή θέλω να πω. Έχει κάνει κάποια κολοτούμπα ο Νιφούδης και σας άρεσε το πώς προσγειώθηκε? Και η Κουφονικολάκου, παιδιά, βρίσκει τον πιο ωραίο τρόπο να μιλήσει για τούμπα.
6: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά.
0: Δεν είναι κολοτούμπα, ρε παιδιά, είναι προσωπική ορίμανση. Είναι προσωπική. Τέλος πάντων, στηρίζω. Σας έλεγα ότι θα είναι ωραίο όταν θα γυρίσει ο Αλέξης μας. Είχα δίκιο. Εννοείται, πάντα έχω δίκιο. Αυτό, πάντα έχω δίκιο. Αυτό είναι, το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο στο Πασόκ δεν το καταλάβαιναν και ορίστε τα χάλια τους. Τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, ψηφίζουμε Στέφανο για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Περάσαμε τέλεια. Λίγο, 1,5 χρόνο, αλλά τέλεια.
4: Καλό ήταν.
0: Τώρα Τσίπρας, τέλεια πάλι. Τι, να, ναι, ναι.
7: Ατα, ατα, ρακα, τέντε, πακα, σάντα, ατα, άμπο, όσα, κατα, ρίτε, εκε, πάντα, ατα, ρίτε. Δεν μπαίνουν στις σχολές.

0: Παντόφλα. Παντόφλα, συντροφική. Τώρα πάντοτε η παντόφλα είναι συντροφική. Θέλω να πω, είτε στηρίχνει η γυναίκα ή η γκόμενα είτε ο σύντροφος, συντροφική μπορεί να την περιγράψεις. Εμίλιο Χιλάκης. Εμίλιο Χιλάκης, αν θυμάστε, το κομφερασιέ της παράστασης του Αλέξη, στην οποία αποκαλύφθηκε το όνομα του κόμματος, η Ελλάς. Αν θυμάστε, πριν από πόσο, 2-3 εβδομάδες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, δεν έχει και σημασία. Στην εκπομπή, μιλώντας στην Αθηναίδα την Έγκα, είχε μιλήσανε κάποια στιγμή, ήρθε ο Στέφανος στο κρουσφέτη, λέω, εγώ το μόνο ρουσφέτη που δέχομαι και το τέτοιο είναι για θέματα υγείας, γιατί όταν κινδυνεύει ο άνθρωπός, είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα. Ξέρω μάλιστα ανθρώπους που πήγανε στο Γεωργιάδη και εκείνος προς τιμήν του τους βοήθησε. Το Γεωργιάδη παρότι τον μισούσαν και εκείνος προς τιμήν του το βοήθησε. Μέχρι στιγμής διακρίνεις λίγο κάτι αστείο σε αυτό? Όχι, δεν φαίνεται κάτι αστείο. Εντάξει, εμείς είμαστε και, μπορεί να είμαστε και χαζοί, δεν είναι υποχρεωτικό. Ήταν σκοπτικό, Νίκο μου. Ήταν. Τι, γιατί με κοιτάει, γιατί. Γιατί το λέει ο ίδιος που το έπαιρε. Εμίλιος Χιλάκης.
1: Μου έκανε εντύπωση και μάλιστα το ανέδειξε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Μια δήλωση που έκανε έτσι υπερασπιστική ως προς την στάση του σε σχέση με μια χάρη που ζήτησαν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι ενώ δεν ήταν ψηφοφόροι.
2: Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα είναι πολύ τιμητικό. Γιατί εγώ ήμουν σκοπτικός και ο Υπουργός Υγείας το πήρε ότι τον ευχαριστώ. Ήμουν σκοπτικός πάντως, να το κρατήσουμε αυτό.
0: Βρε, εμείς να το κρατήσουμε, αλλά εκτός από το σκοπτικό που κρατάμε, έχουμε κρατήσει και το ηχητικό του σκοπτικού και θα το βάλουμε τώρα να το ακούσουμε, Εμίλιε. Και σύντροφε, μυρίζει.

0: Η παντόφλα στον αέρα από εδώ μέχρι και γάμο.
1: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτ?
2: Δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτ το οποίο παραδέχομαι.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
1: Προσπαθείς το καλύτερο.
2: Ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Mm. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Πόπο σκοπτικό σχόλιο, ρε, εσύ μας πέθανε στο γέλιο, ρε. Ρε, τι σατυρικός είσαι εσύ. Όπο Παναγία μου, τι Βλανάκη ο Λαζόπουλος. Όπο σκοπτικό που είναι. Εντάξει, μπορεί να πέσε παντόφλα, ρε Νίκο. Μπορεί να έρθει παντόφλα από το κόμμα με το που βγήκε αυτό την επόμενη. Γιατί το ανέβασε ο Άδωνης. Το είπε αυτό και με την επόμενη μέρα λέει ο Άδωνης, ορίστε, αυτός δεν είμαστε μαζί. Αλλά λέει ότι βοηθάω και τα λοιπά. Και έρθε παντόφλα από τους συντρόφους. Οπότε ανακαλύψαμε ότι είναι σκοπτικό. Το είπαμε σκοπτικός. Τώρα, βέβαια, ο άνθρωπος είναι και ηθοποιός, να πούμε. Δεν έχει εκφραστικά μέσα στη διάθεσή του πολλά για να μπορεί να δείχνει τι πραγματικά σκέφτεται. Οπότε μπορεί να φταίει αυτό. Και όντως η πρόθεσή του να ήταν σκοπτική, αλλά το είπε στα σοβαρά. Και ναι, χωρίς να. Ναι. Αλλά πιο πιθανή είναι η παντόφλα, νομίζω. Είναι η παντόφλα, η συντροφική παντόφλα. Ήρθε φραπ, τι τόλμησες να μπεις, αμέσως ανακαλώ σύντροφοι. Και ήταν σκοπτικό. Έλα, παιδιά, πλάκα έκανα. Είναι σύντροφοι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι. Δεν είπα εγώ καλά λόγια για τον άνθρωπο. Όχι, για πλάκα βρε τα έλεγα. Ρε, για πλάκα βρε, πλάκα κάναμε. Ο Χιλάκης, ο σύντροφος Χιλάκης, ο οποίος λέει κάτι που δεν το καταλαβαίνω μετά.
2: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, και αυτό είναι ο τρόπος που μας κρατάει πίσω πάρα πολύ κόσμο, ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι είναι αυτοαναφορική.
0: Δεν είναι σαν τους καλλιτέχνες που δεν είναι αυτοαναφορική. Είναι αυτοαναφορική η πολιτική και λέει εμάς μας κρατάει πίσω από το να ασχοληθούμε. Δηλαδή πόσο περισσότερο να ασχοληθείς. Πήγε και παρουσίασε του Αλέξη την παράσταση. Πρώτος κομφερασιέ με τα σχόλια, με αυτά, περιμένουμε και τέτοια. Μπράβο, χειροκρότημα στον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη, προσκυνώ τη χάρη σου, Αλέξη. Θέλω να πω, πόσο πιο πολύ δηλαδή να ασχοληθεί. Τι είναι, μήπως δεν έχει καταλάβει ότι ήταν πολιτική, μήπως τα αλήθεια νομίζω ήταν παράσταση αληθινή. Ότι ήταν θέατρο. Και ότι γίνει ο άλλος και έκανε τον ηθοποιό, επειδή λέει πολλά ψέματα. Σου λέει συνάδελφος και ο Αλέξης, κάναμε μια παράσταση στο Οδυσσίο. Κάναμε σάτυρα πολιτική. Και σκοπτικά. Σκοπτικά τον ευλέπω να λέει σε λίγο καιρό. Σκοπτικά την παρουσίασα, ρε παιδιά της Ελλάς. Σκοπτικά, τι, όχι, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Διάλειμμα.
3: Ακα, άτα, ράκα, τέντε, μπάκα, σάντα, άτα, άμπο, όσα, κατα, ρίκε, έκε, πάντα, άτα, ρίκε.
4: Δεν μπαίνουν στις σχολές.

0: Μπούπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: δεν θα δούμε ένα σχηματισμό. Εξήγησε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγάρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως στερούμενη λογική την ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα που έκανε χθες ο Αντώνης Σαμαράς. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας νωρίτερα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε σε συνέντευξη ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Πολυστρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στα νότια της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός, έκανε λόγο για βάναυση επίθεση. Απολογείται ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Τρεις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης επειδή προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιοχές.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν έχει σημασία σε τι. Μας αρχεί που είναι εδώ και θα τον ακούσουμε. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης αυτή τη φορά μας μιλάει για τις αποφυλακίσεις των μελών, τις επικείμενες αποφυλακίσεις των μελών της οργάνωσης Serial Killer, της οργάνωσης των κατασυρωή δολοφόνων της 17 Νοέμβρη.
1: Όλα τα θέματα τα δικονομικά και της ποινικής μεταχείρισης των συγκεκριμένων ανθρώπων έχουν να κάνουν με κανόνες της δικονομίας και της αποφάσεις των δικαστών. Εγώ δεν τα σχολιάζω αυτά. Όχι γιατί δεν έχω άποψη, ή θα, αν είχα μια άποψη θα την έλεγα, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς διαφωνώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί αν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, διαρκώς θα είναι μια διαλκυστίδα όπου θα ασχολούμαστε με τις δικαστικές αποφάσεις.
0: Ναι, παρότι δεν έγινε κατανοητό αν έχει ή δεν έχει άποψη, μένουμε στο ότι διαφωνεί μάλλον, αν κατάλαβα καλά, γιατί στην αρχή δεν είχε άποψη, αλλά αν είχε δεν θα την έλεγε, αλλά τελικά την είπε. Τέλος πάντων, να ενημερώσω τώρα, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, έτσι δεν είμαι, βοηθάω όσο μπορώ παιδιά, βοηθάω, ότι ειδικά τα δικαστήρια δεν αποφασίζουν αφέ αυτού τους, δεν είναι οι δικαστές και λένε τι μου φαίνεται εμένα σωστό, αυτό θα κάνουμε. Αποφασίζουν βάσει νόμων. Και ποιοι ψηφίζουν τους νόμους, παιδιά, κύριε Μιχάλη, ποιοι ψηφίζουν τους νόμους, ποιοι, ναι, αυτοί, 300-0. Οπότε, ψηφίζουμε νόμους άμα διαφωνούμε με κάτι, άμα διαφωνούμε και πολύ λογικά διαφωνούμε, ένας άνθρωπος υπεύθυνος για τη δολοφονία 17 ανθρώπων δεν μπορεί να βγαίνει ποτέ από τη φυλακή, τέλεια. Ποτέ, για κανένα λόγο. Τίποτα, θα πεθάνει στο κελί, τι να κάνουμε. Οι άλλοι πέθαναν στο πεζοδρόμιο. Κοίτα, εκείνο σας πεθάνει στο κελί. Δεν πειράζει. Ας στεναχωρηθεί και λίγο. Δεν πειράζει. Ψηφίζουμε νόμο για να συμβαίνει αυτό. Για να μπορεί να γίνει. Έτσι, άμα δεν μας αρέσει, λέμε παιδιά, εδώ αυτό δεν γίνεται. Μα ο νομικός μας πολιτισμός. Ναι, λέω, μήπως το νομικό μας πολιτισμό λίγο να τον αλλάξουμε. Δηλαδή, να είναι ένας νομικός πολιτισμός που το πρώτο του μέλημα να είναι η κοινωνία. Μετά να, στο σύνολο. Μετά να είναι τα θύματα ή τα υποψήφια θύματα. Και στο τέλος να νοιαζόμαστε, δεν λέω, αλλά όχι πρώτα-πρώτα, στο τέλος να νοιαζόμαστε για τους εγκληματίες. Λέω, μια ιδέα ρίχνω. Δηλαδή, να υπάρξει ξανά το ένστικτο αυτοσυντήρησης στον νομικό μας πολιτισμό. Να μην είναι τόσο αυτοκτονικός όσο είναι σήμερα. Λέω, μια ιδέα δίνω. Δεν έχει σημασία αν θα ακουστεί. Δεν ακούγονται συνήθως οι ιδέες μου. Δεν πειράζει. Αλλά εκεί που δεν μάσησε καθόλου τα λόγια του ο κύριος Μιχάλης είναι όταν μιλούσε για αυτούς τους τρομοκράτες, παιδιά, για αυτούς τους κατασύρωοι δολοφόνους. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Είναι αμετανόητοι. Δεν σέβονται τα θύματα. Ανθρώπους που δεν σέβονται τη μνήμη τους. Δεν σέβονται ορφανά παιδιά. Γυναίκες οι οποίες έχασαν τους σύζυγους τους, τους συντρόφους τους, γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, και σημαίνει ότι πραγματικά αυτή η συμπεριφορά είναι τόσο απαράδεκτη και τόσο αντιδημοκρατική που, εν πάση περιπτώσει, αυτό που τους αξίζει...
0: Να σαπίσουνε μέσα στη φυλακή, πείτε το, κύριε Μιχάλη, μην κολώσετε πουθενά.
1: Αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση.
0: Είπαμε ρε παιδί μου, όχι τόσο σκληρό. Ούτε ψήλο στον κόρφο. Άκου, έλεγα κι εγώ, είμαι σκληρός, θέλω να σα πείσω τη φυλακή. Αλλά δεν πηγαίνω νους μου εκεί. Η δημοκρατική περιφρόνηση. Πώς θα τα αντέξουν αυτό το πράγμα. Μήπως, δεν ξέρω, μήπως εντάσσει και στα βασανιστήρια αυτό και έχουμε προβλήματα άλλα με δημοκρατική περιφρόνηση. Πω, τι θα τους κάνουμε! Πω, τι έχουνε να πάθουνε! Εν τω μεταξύ, αν κάποιος δεν σέβεται τα ορφανά, τις χείρες, τα θύματα τα ίδια, είναι η νομοθεσία που θα τους επιτρέψει να βγουν έξω. Εκείνοι, σέβονται, δεν έχει σημασία. Αλλά κι αν δεν σέβονται, δεν είναι οι πρώτοι. Οι πρώτοι που δεν σέβονται τα θύματα είναι η νομοθεσία που επιτρέπει στους θύτες, θα επιτρέψει στους θύτες να ξανακυκλοφορήσουν ελεύθεροι, κύριε Μιχάλη. Παρ' όλα αυτά βέβαια αναγνωρίζω ότι η δημοκρατική περιφρόνηση, από μια τιμωρία, θα δείτε

0: Τι θα πάθετε, στελέχη της 17 Νοέμβρη.
1: Ακα, ατα, ρακα, τέντε, πακα, σάντα, ατα, άμπο, όσα, κατα, ρίκε, έκε, πάντα, ατα, ρίκε.
2: Δεν μπαίνουν στις σχολές.

0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε λίγο και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία. Δεν κατάλαβα το ύφος σου. Δεν κατάλαβα. Τι είπατε. Τι είπες. Τι. Τώρα, λοιπόν, περίμενε. Τώρα θα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φοβερές καταγγελίες, παιδιά, για τον Αλέξη. Για το 2015. Πες τα, ζωή μου.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
0: Όπω, για πες, αυτό σου έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας σου είπε. Για πες ζωή, εσύ πες, να μην τα πω εγώ τίποτα, αλλά μην κολώσεις πουθενά, να είσαι. Να πεις όλη την αλήθεια.
2: Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Και μόλις κατάλαβε η ζωή Κωνσταντοπούλου με τη διαδρομή, την παιδεία και τη δημοκρατική συγκρότηση, τη διαφορετική, μόλις κατάλαβε αυτή η γυναίκα ότι ο αρχηγός της είναι παραδομένος στο παρακράτος, δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, τι έγινε να πούμε, εντάξει. Δεν είναι και καλό, αλλά. Δεν είναι καλό, αλλά και πού θα ξαναβρω ευκαιρία να καταστρέψω τη χώρα. Οπότε κάθισε μούγκα στη στρούγκα η ζωή, έραψε το στοματάκι της και συνέχισε να είναι στο κόμμα που ο αρχηγός του ήταν παραδομένος στο παρακράτος και στην Προεδρία της Βουλής. Γιατί πραγματικά, παιδιά, πόσες φορές μπορεί να σου δοθεί ευκαιρία να καταστρέψει μια χώρα? Ούτε μία στους περισσότερους από εμάς. Στη ζωή είχε αυτή την έβλεπε, ήταν μάρτυρος τότε. Σου λέει θα την καταστρέψουμε τη χώρα. Οπότε άστο να είναι παραδομένος αυτό στο παρακράτος. Εγώ με την παιδεία μου δεν το αντέχω. Και τη δημοκρατική μου συγκρότηση καθόλου. Αλλά θα κάτσω εδώ για να καταστρέψω μαζί με το Γιάννη το κράτος. Τσαμπακόπος όμως. Δεν καταστράφηκε τελικά. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και η ζωή έκανε και ο Γιάννης έκανε. Ο άνθρωπος Παγώνη και ο Λαφαζάνης τις έκανε. Όλοι τις κάνανε. Νικόλας Παπάς, Σταθάκη, που ήταν. Τελευταία κολλώσανε κάποιοι από αυτούς. Μερικοί δεν είχαν ελικόπτερα να φύγουν, φαίνεται, για όλους. Οπότε κολλώσανε και τρίψαν το τιμόνι τελευταία στιγμή. Δεν είναι ότι γλίτωσε τα βράχια η χώρα, απλώς τα έξισε. Κάνανε ένα ρήγμα εκεί, αλλά τουλάχιστον δεν βυθίστηκε το πλοίο. Οπότε έτσι η ζωή με τη διαμηχανία μια χαρά ήταν. Κάθισε με τον παραδομένο στο παρακράτος αρχηγό και μπράβο της. Τι είπε ο εκπρόσωπος της Ελλάς, παιδιά. Της Ελλάδα, όχι Δημογλίδου, ένας αναπληρωτής κιόλας είναι εδώ, είναι παρατρεχάμενος της Κουφονικολάκου. Τι είπε της Ελλάς ο εκπρόσωπος για αυτή την καταγγελία?
3: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπορούμε να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, το κοντρόλ.
4: Εντάξει, νομίζω ότι το αφήγημα σήμερα ότι να χτυπάμε τον Αλέξη Τσίπρα προδεκαετίας, νομίζω ότι ασπάζεται πάρα πολύ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είδα να λέει είναι τι θα γίνει με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν σήμερα.
0: Η απάντησή του ήταν ο Ντίλιαν. Δηλαδή τίποτα. Και πολύ σωστά, ρε παιδιά. Τώρα αυτά πριν 10 χρόνια έγιναν. Αυτά είναι παροχημένα πράγματα πια. Τελειώσανε. Δεν θα μιλήσουμε κάτι πιο σύγχρονο. Πούμε για την ΕΔΑ, να πούμε για τον Εμφύλιο, να πούμε για το Λαμπράκι, το Γρηγόρη, να πούμε για το Πασόκ το 81, να πούμε για σύγχρονα πράγματα. Μην καθόμαστε τώρα αυτά που λέμε εμείς, που μας λέει ο σύντροφος Τσίπρας. Μην καθόμαστε και λέμε τώρα γιατί έγινε πριν 10 χρόνια. Αυτό πάει, πέρασε. Τέλος. Παρελθόν. Σιγά. Και μετά, παιδιά. Θα ακούσουμε και το χωρατό. Α, θα τελειώσουμε με χωρατό. Εντάξει, θα τελειώσουμε με το καλύτερο χωρατό της εβδομάδας. Μιλάει ο ίδιος εκπρόσωπος για τον σύντροφο, για τον Αλέξη μας. Και λέει.
4: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και την έχει κάνει όπως δεν την έχει κάνει κανένας άλλος πρώην πρωθυπουργός σε αυτό το βαθμό.
5: Καλά και εσείς. Μην το παρακάτε. Δεν αυτομαστιγώθηκε. Δεν αυτομαστιγώθηκε.
4: Έχει παραιτηθεί από την έδρα του.
5: Παραιτήθηκε από την έδρα του για να κάνει κόμμα.
4: Όλες αυτές τις περγαμηνές. Και νομίζω ότι τα εχέγγυα που έχει της αξιοπιστίας, της εντιμότητας, αλλά ναι, και του καινούριου σχήματος που θα παρουσιάσει, θα είναι
5: εγώ
4: μια ολοκληρωμένη
5: κυβερνική λύση.
0: Τα εχέγγυα της εντιμότητας και της αξιοπιστίας. Ρε μην τον κοροϊδεύετε στα μούτρα του. Είπαμε, ηρωνία είναι ωραίο πράγμα. Μόνο πρώτος που μου αρέσει η ηρωνία. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδιά. Το Τσίπρα δεν το ρωτάς τι ώρα είναι, άμα και ρολόι να φοράει. Ή άμα τον ρωτήσεις τι ώρα είναι και φοράει και σου πει μια ώρα, θα πας να ρωτήσεις κι άλλον έναν για να είσαι σίγουρος. Ρε, πω, τι ήρωνες είναι αυτοί. Ρε, μπας και όντως είναι φαρσέρ και τον έχουν βάλει για να τον κοροϊδεύουνε. Δεν το αποκλείω. Και κάπου εδώ με αυτό το φοβερό χωρατό τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τη Δευτέρα. 12 η ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
6: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Θεσσαλονίκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Αγαπημένο ημερολόγιο, ναι, θέλουμε και εδώ πέρα. Ελπίζω να πέρασες μια ωραία εβδομάδα, να ξεκουράστηκες, να μην έπαθες κάποιο έμφραγμα. Εγώ είμαι εδώ αυτήν την εβδομάδα για να σε χαλαρώσω.

στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε μία συνέντευξη του Δημήτρη Φιλιππίδη, του γιου του Πέτρου Φιλιππίδη, και αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος άνθρωπος μιλά τόσο ανοιχτά και χωρίς φίλτρα για μία δικαστική περιπέτεια και καταγγελίες που αφορούν έναν πατέρα, ψυχρό, τον πατέρα του. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έτσι μας προσέφερε και μία σπάνια ματιά στο εσωτερικό μιας οικογένειας που βρέθηκε στο επίκεντρο του ελληνικού μύτου. Τι είπε και μένα μου, τι να σας πω, σαν τατουάζε στα μηνύγκια το κεφάλι μου, έτσι. Εχαράχθη. Η ταπείνωση, λέει, έκανε πάρα πολύ καλό στον πατέρα μου. Και αυτή η ατάκα δεν είναι μια απλή δηλωσούλα. Είναι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ολόκληρη δομή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μια πρόταση. Ύβρις, νέμεσης, τύσης, κάθαρσης. Και θα το κάνω breakdown. Σκέψου το, ότι στην αρχαιότητα, όταν κάποιος ξεπερνούσε τα όρια, όταν ένιωθε άτρωτος, πανίσχυρος και προσέβαλε τους νόμους και τους ανθρώπους, αυτό ήταν η ύβρις, η απόλυτη αλαζονία του εγώ. Μετά ερχόταν η νέμεσης, η θεία δίκη, η οργή που προκαλούσε αυτή τη συμπεριφορά, και αμέσως μετά η τύσης, η τιμωρία, η συντριβή, η ολοκληρωτική πτώση από το βάθρο. Και πού καταλήγουμε? Στην κάθαρση. Ο γιος του Φιλιππίδη, λέγοντας ότι η ταπείνωση του έκανε καλό, περιγράφει ακριβώς αυτό το στάδιο, ότι έπρεπε να υποστεί τη συντριβή, να απογυμνωθεί από την εξουσία του για να μπορέσει ίσως να εξαγνιστεί και να αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν εποχές, αλλάζουν τα δικαστήρια, αλλάζουν τα social media, αλλά οι πανανθρώπινοι νόμοι της ηθικής μένουν πάντα ίδιοι. Η αλαζονία πάντα θα γεννάει τη συντριβή της. Και μήπως τελικά το ελληνικό μυτού δεν ήταν τίποτα άλλο από μια σύγχρονη αρχαία τραγωδία? Δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Τρίτη 9 το βράδυ. Λοιπόν, κάτι εξελίσσεται στο ελληνικό TikTok, φίλες και φίλοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το οποίο θεωρώ ότι αξίζει να το θίξουμε, γιατί νομίζω ότι το περισσότερο κοινό δεν έχει ιδέα, γιατί δεν παρακολουθείτε το ελληνικό TikTok και καλά κάνει, αλλά γιατί έχει κάποιες προεκτάσεις που καλό είναι λογικοί άνθρωποι να αρχίσουν να τις αναφέρουν γενικώς και ειδικώς. Υπάρχει λοιπόν μία κοπέλα στο TikTok, η Γεωργία Λύρα, η οποία είναι 19 χρονών. Τονίζω το 19 χρονών και υπενθυμίζω ότι ο μετοπιαίος λοβός του ανθρώπου σταματάει να αναπτύσσεται εκεί στα 25. Okay. Η Γεωργία είναι λοιπόν 19. Σπουδάζει κοινωνιολογία στο Ρέθυμνο και βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τεράστιου κύματος σχολιασμού στο TikTok όταν ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο εξέφραζε πολύ έντονες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για το Pride, το οποίο διοργανώνεται κάθε Ιούνιο. Γιατί, με ποια αφορμή το έκανε αυτό? Με αφορμή το ότι στην ομαδική της σχολής της στείλανε μία ανακοίνωση κάποια παιδιά ότι θα συμβεί το Pride την τάδε μέρα και είστε όλα καλεσμένα. Και εκεί έμεινε η Γεωργία, το ότι είπε ότι προσβάλλεται με θρησκεία μου, πάση περιπτώσει, είχε πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της θρησκείας της, ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας, δεν σας περιθωριοποιεί, πλέον περιθωριοποιήστε μόνοι σας και επιβάλλετε αυτό το πράγμα. Είπε διάφορα, τα οποία ο τρόπος με τον οποίο τα επιχειρηματολόγησε ήταν όντως πολύ εκνευριστικός και έντονος, και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με το ύφος της. Εν πάση περιπτώσει, εξέφρασε ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα καθαρά προσωπικό ιδιωτικό ζήτημα που δεν χρειάζεται, λέει, να διατυμπανίζεται ή να γιορτάζεται δημόσια στους δρόμους. Και ανέφερε ότι κατά τη γνώμη της το Pride, με τον τρόπο που γίνεται, έχει χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα ως διεκδίκηση δικαιωμάτων και έχει μετατραπεί σε ένα show υπερβολής που προκαλεί την κοινωνία αντί να φέρει την αποδοχή. Το ελληνικό TikTok, και όπως το ίντερνετ, τα ίντερνετ, αντέδρασε ακαριέα με διάφορους άλλους creators και γνωστούς και όχι λιγότερο τόσο γνωστούς, δηλαδή, να λένε και πιο πολύ από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ακτιβιστές πήραν το βίντεο της και έκαναν στίτσεις, ξέρεις αυτό που είναι το βίντεο και απαντάς εσύ δίπλα, εξηγώντας τη σημασία του Pride, ότι δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι μια πορεία ορατότητας για ανθρώπους που ακόμα και σήμερα δέχονται επιθέσεις. Τη σατήρησαν έντονα, είπαν ότι οι απόψεις της προέρχονται σε πλήρη αντίθεση με το σύγχρονο και open-minded lifestyle που προσπαθεί να πουλήσει αυτή στα υπόλοιπα βίντεο της. Και κοιτάξτε να δείτε, ποιο είναι το θέμα. Το βίντεο της Λύρας πήρε 2 εκατομμύρια προβολές, που για Ελλάδα αυτό είναι αδιανόητο ποσό. Και 140.000 likes. Τα likes είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμφώνησαν με τη Λύρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι σχολίασαν τη Λύρα, money money, να ήταν 100. Να ήταν 100.
θα πω εγώ. Και εκεί παρατηρείται ένα άλλο φαινόμενο αυτής της σιωπηλής πλειοψηφίας που δεν θα ανοίξει την κάμερα για να κάνει μια απάντηση, μάλλον για να υποστηρίξει τη λίρα, απλά θα αρκεστεί σε μια καρδούλα. Εγώ θέλω να πω ότι πέραν το ότι δεν συμφωνώ με αυτό που είπε η Λύρα, το ότι δεν δέχονται επιθέσεις τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ακόμα και σήμερα, δυσκολεύονται να βρουν δουλειές, όλα αυτά τα οποία έτσι όπως τα παρουσίασε αυτά είναι σαν να μην συμβαίνουν και έχουν συμβεί και υπάρχουν και Νέα Υόρκη, Stonewall, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε. Βλέπω όμως ότι ο κόσμος αντεπιδρά από την άλλη έννοια, δηλαδή αυτή η αντίδραση της Λύρας είναι ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή ξεκίνησε ως μια κίνηση σεβασμού και κατέληξε μια γλωσσική αστυνομία το όλο κίνημα. Και δεν γίνεται, δηλαδή μπορείς να διαφωνείς κάθετα μαζί της, μπορεί να θεωρείς ότι αυτά που λέει είναι λάθος, ξεπερασμένα, όπως και εγώ το θεωρώ, αλλά αυτή η ισοπεδωτική επίθεση που δέχτηκε με ένα μαζικό ψηφιακό λιντσάρισμα, εντάξει, είναι άδικο, είναι εκτός ορίων, είναι δυσανάλογο και είναι κοινωνία, γιατί υποτίθεται εσύ που ανήκεις στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είσαι ally, εν πάση περιπτώσει, και διατυμπανίζεις το πόσο ανοιχτικός και συζητήσιμος είσαι να κατακρεουργείς και να στοχοποιείς ένα κορίτσι 19 χρονών. Είναι 19 χρονών, ακόμα και να πιστεύεις ότι λέει ανοησίες, ότι λέει ανακρίβες. Έτσι συμπεριφέρεσαι σε έναν άνθρωπο 19 χρονών. Μετά, μη σας κάνει εντύπωση που ο κόσμος αντιδρά όταν βλέπει ότι από εσάς που περιμένει καλύτερα και πιο ανεκτικά και με πιο διάλογο γίνεστε οι ίδιοι και χειρότεροι της άλλης πλευράς. Δεν γίνεται να μιλάμε για αποδοχή, για αγάπη και για συμπερίληψη και με το που κάποιος εκφράζει μία άλλη γνώμη να γινόμαστε όχλος και να θέλουμε να τον καταστρέψουμε. Αν σου ξεφύγει μία λέξη ή αν έχεις άλλη άποψη, σε κολλάνε στον τοίχο σαν να είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο κόσμος συχαίνεται αυτήν την υποκρισία. Γι' αυτό το βίντεο της Λύρας έχει 130.000 likes. Αυτό είναι που πρέπει να μας κάνει να προβληματιζόμαστε. Οπότε θεωρώ ότι άλλο δικαιολογημένος αγώνας για ίσα δικαιώματα και άλλο ιστερία του πληκτρολογίου και το cancel σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί μας. Το trend και η επιβολή γέρασαν, κούρασαν, το βλέπετε από την Disney πως φαλήρισε μόλις τις ταινίες που πήγε να βγάλει περί του κινήματος και τώρα και δεν το ξέρετε πήγα είδα το Mandalorian και Grogu. Είχα να δω Disney ταινία καλή πριν τα τελευταία Star Wars και δεν ακούστηκε καθόλου το Mark ενώ έβλεπε τα nerds γύρω γύρω, ήταν όλοι χαμογελαστοί. Αυτό δεν συνέβη στην τελευταία ταινία του Star Wars. Που ήταν όλοι, τι είδαμε. Τι είδαμε. Και σας λέω να πάτε να το δείτε για να καταλάβετε ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Θα ξεχάσω εγώ ότι είχε βγάλει η Disney για εκείνες τις δύο μάγισσες που βγάλανε μία κόρη η οποία είχε την ίδια δύναμη με τον Anakin. Που υποτίθεται ο Anakin ήταν one of a kind και ήταν γεννημένος από το Force και μου βγάλανε την άλλη. Δεν βγάζει νόημα. Αυτό λέω, έχει κουράσει. Κάποια πράγματα κουράστηκαν. Ο αληθινός σεβασμός κερδίζεται στην καθημερινότητα και με το πώς συμπεριφέρεσαι στο διπλανό σου. Και όχι με διαδικτυακά δικαστήρια, όχι με ταινίες επιβολής όλων των πραγμάτων. Να σας πω, αυτά είναι δικιά μου άποψη. Τετάρτη, 3 το μεσημέρι. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια που οι περισσότεροι πολιτικοί και τα κανάλια αρνούνται να δουν. Και αυτή η αλήθεια βρίσκεται σε αυτό που λέμε σιωπηλή πλειοψηφία, που σας ανέφερα στην προηγούμενη σελίδα. Στον κανονικό κόσμο, δηλαδή στους ανθρώπους που δεν φωνάζουν στα social media, δεν κάνουν ακτιβισμό, αλλά ξυπνάνε κάθε πρωί για να πάνε στη δουλειά τους, αυτή είναι η σιωπηλή πλειοψηφία. Αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει κουραστεί, έχει αδειάσει υπομονή του και έχει κουραστεί πρώτα απ' όλα από την υποκρισία. Βλέπει μια αριστερά και μια ολόκληρη woke ατζέντα να ασχολούνται νύχτα μέρα με τα δικαιώματα των μεταναστών, με τις θεωρίες φύλου, με το τι λέξη επιτρέπεται να πούμε και τι όχι, την ώρα που ο μέσος πολίτης παλεύει κυριολεκτικά να βγάλει το μήνα με την ακρίβεια. Και φτάσαμε στο σημείο να νιώθει ο νομοταγής πολίτης ξένος στην ίδια του τη χώρα. Αν είσαι ο κανονικός άνθρωπος που πληρώνει τους φόρους του, που σέβεται τους νόμους, που προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά του, νιώθεις ότι το κράτος σε έχει ξεχάσει. Η ευαισθησία και τα επιδόματα εξαντλούνται πάντα κάπου αλλού. Και το χειρότερο, δεν μπορείς πια ούτε να μιλήσεις. Αν τολμήσεις να πεις το αυτονόητο, ότι μια χώρα δεν μπορεί να έχει ορθά νύχτα σύνορα, ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στις γειτονιές ή ότι έχουμε κουραστεί με την αστυνόμευση της σκέψης και της γλώσσας μας, αμέσως θα σου κολλήσουν μια ταμπέλα, θα σε πούνε ρατσιστή, θα σε πούνε φασίστα και θα σε πούνε οπισθοδρομικό.
αυτό το bullying αυτής της κουλτούρας, αυτό το cancel culture, ο κόσμος έχει αρχίσει και το σχένεται. Έχει βαρεθεί να του κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι που ζουν σε ασφαλείς, ακριβές γειτονιές και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα του δρόμου. Η σιωπηλή πλειοψηφία δεν μισεί κανέναν. Απλά ζητάει το αυτονόητο, κοινή λογική, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ζητάει να μπει μια τελεία σε αυτόν τον ιδεολογικό παραλογισμό και να γίνουν ξανά προτεραιότητα οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτή τη χώρα. Αυτά αγαπημένα νομερολόγια, ελπίζω να μην σε κούρασα. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, να προσέχεις, φιλιά πολλά, νεφελήνα.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό η απόφασή του για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Νέος γραμματέας του κόμματος θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναζητούνται ο αντικαταστάτης του στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και ο διάδοχος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά.
1: Όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας από την γνώση που έχω εγώ. Και δεύτερον, ότι όποιες αλλαγές περιορισμένες, επαναλαμβάνω, γίνουν, θα γίνουν την Πέμπτη, αφού προηγουμένως προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα.
0: Σφόδρη κριτική εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, μεταξύ πολλών άλλων, υιοθέτησε και ένα αφήγημα πολιτικής ταύτισης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε μια πολιτική πλατφόρμα, ένα αναμονή, δείχνοντας πως η δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά βρίσκεται πρώτον πυλών.
2: Αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
3: Κάνει ό,τι επιθυμεί και από εκεί και πέρα θα κριθεί η επιλογή. Δεν θεωρώ ότι είναι μια επιλογή η οποία θα καταγραφόταν έτσι στις μεγάλες θετικές στιγμές της πολιτικής του πορείας.
0: Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, την στηρίζουν και δεν την βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή μοίρασε η ομάδα του Παύλου Πολάκη, προτείνει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην περίπτωση βεβαίως που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ένα ενωτικό σχήμα.
4: Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
5: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις.
6: Να ξεκινήσει ο Σωκράτης σηκώνοντας το τηλέφωνο να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα για να του εξηγήσει τη θέση μας υπέρ της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων.
0: Στην υπόλοιπη θεματολογία, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Καλαμάτας. Στην αναβολή της απολογίας για σήμερα είχε ζητήσει την Πέμπτη ο δικηγόρος του κατηγορούμενου προκειμένου να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Επίσημη συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά και το διάβημα της ελληνικής πλευράς προς το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας τονίζει σε ανακοίνωσή του πως το συμβάν ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνοχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.
7: Δεν μπορεί να λέει η Ουκρανία αυτό οφείλεται και είναι αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Τι δουλειά έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία εδώ στο Ιόνιο ή αν θέλετε στη Μεσόγειο? Δεν μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο εδώ.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το σχετικό αίτημα και την επιστολή που απέστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο κύριος Πούτιν διαμηνύει πως οι μάχες θα τελειώσουν μόνο όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα ένταση στον Περσικό κόλπο με το Ιράν να εξαπολύει προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ και από την πλευρά του τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι κατέριψε 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στην ευρύτερη περιοχή που αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα δεσμεύεται εκ νέου πως θα τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. στην αθλητική επικαιρότητα και στον δεύτερο τελικό της Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58, ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 1-1. Κορυφαίος για τους νικητές ο Nigel Hayes Davis, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, και μια πολύ μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και τον μίνι ανασχηματισμό που αναμένουμε, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα την προσεχή Πέμπτη, μετά και την εκλογή του νέου γραμματέα της πολιτικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Για το πρόσωπο το οποίο έχει επιλέξει για αυτή τη θέση ο Πρωθυπουργός, ξέρουμε ποιος είναι. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτός θα είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος. Εδώ μένει να δούμε όμως ποιες θα είναι οι υπόλοιπες επιλογές του Πρωθυπουργού, ο οποίος προφανώς έχει το βλέμμα του στραμμένο και στις εκλογές, αν και ο ίδιος με κάθε ευκαιρία διαψεύδει το ενδεχόμενο και την πιθανότητα να γίνουν οι εκλογές αυτές στο προσεχές φθινόπωρο. Είχαμε δηλώσει σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, εδώ στον Sky, στην τηλεόραση του Sky. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν καλεσμένος στις Φέης Μαυραγάνη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τις αλλαγές αυτές. Έβαλε χαμηλά το πήχη ο κύριος Μαρινάκης ως προς την κλίμακα των αλλαγών. Φαίνεται πως θα έχουμε κάποιες στοχευμένες αλλαγές. Δεν θα είναι πολλές. Ενδεχομένως θα μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη και έχουμε και άλλη δήλωση, την οποία θα την ακούσουμε στη συνέχεια, για το ίδιο θέμα.
2: Έχω την αίσθηση ότι την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή με το καλό του νέου μας γραμματέα, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Νομίζω, εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα δούμε αυτό που λέμε έναν ανασχηματισμό.
0: Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Για να τον ακούσουμε.
1: Το πρώτο είναι ότι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας, από την γνώση που έχω εγώ. Και δεύτερον, ότι όποιες αλλαγές περιορισμένες, επαναλαμβάνω, γίνουν, θα γίνουν την Πέμπτη, αφού προηγουμένως προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα, ως προς τις πληροφορίες που διακινούνται και κυκλοφορούν στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους για τα νέα πρόσωπα που θα εισέλθουν στο κυβερνητικό σχήμα ή τις εσωτερικές μετακινήσεις τις οποίες θα έχουμε, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το οποίο ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι αυτός ο οποίος θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Είναι ένα από τα σενάρια που κυκλοφορεί πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με πληροφόρειες, το σκεπτικό πίσω από αυτό το σενάριο είναι πως ο κύριος Μαρινάκης, στένος συνεργάτης του Πρωθυπουργού, έχει ανταποκριθεί ως σήμερα στις ειδικές αποστολές που του έχουν ανατεθεί από τον Πρωθυπουργό. Να προσθέσω στα όσα μπορεί να διαβάζετε και στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, πως ούτως ή άλλως κάποια στιγμή, όταν θα είναι δεδομένο βέβαια πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο κύριος Μαρινάκης θα πρέπει να αποχωρήσει από αυτή τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, διότι θα ρηχθεί ο ίδιος στη μάχη του Σταυρού, θα είναι υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα, αν δεν κάνω λάθος, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Οπότε αυτή η αλλαγή κάποια στιγμή θα γίνει, θα δούμε αν θα γίνει τώρα βέβαια. Ένα από τα ονόματα που ακούγονται για μετακίνηση προς το Μέγαρο Μαξίμου, στην περίπτωση που μετακινηθεί ο κύριος Μαρινάκης και θα πρέπει να βρεθεί ο αντικαταστάτης του στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι αυτό του Τάκη Θεοδωρικάκου. Βέβαια, εκεί μετά ανοίγει μια ακόμη μεγαλύτερη τρύπα, ένα μεγαλύτερο κενό, καθώς στη νευραλγική θέση του Υπουργού Ανάπτυξης θα πρέπει να βρεθεί κάποιο νέο πρόσωπο, να βρεθεί αντικαταστάτης σε αυτή τη θέση. Εδώ μιλάμε για το ζήτημα της ακρίβειας. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην κορυφή των παραπώνων των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα βρεθεί σε κυβερνητικό πόστο είναι αυτό του Τάσου Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιο του θα έχει τα ευρωπαϊκά θέματα και την πολύ σημαντική προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει τον αείμνηστο Νίκο Ταγαρά, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Μιλάμε για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο τραπέζι φέρεται να είναι τα ονόματα τόσο του βουλευτή Βίας Θανάση Ζεμπιλίδη, του κυρίου Γιώργου Αμυρά, βουλευτή Ιωαννίων, που έχει περάσει και στο πρόσφατο παρελθόν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ στους υποψήφιους και στα ονόματα που ακούγονται θα πρέπει να συμπεριλάβει κανείς και τον βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα ποια θα είναι η τελική επιλογή του Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Στην Κρήτη χθες είχαμε μία αξιοσημείωτη, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει, ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, θυμίζω, έχει διαγραφεί με απόφαση του σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς για μία ακόμη φορά άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία ευρία γκάμα θεμάτων. Θα έλεγε κανείς πως ήταν μία σφοδρότατη κριτική εφόλης της ύλης σε όλη την ατζέντα της κυβέρνησης και όλες τις πολιτικές τις οποίες έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Βεβαίως οι περισσότεροι ανέμεναν να ακούσουν κατά πόσο θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς από στο περιθώριο αυτής της ομιλίας που είχε στο Ηράκλειο της Κρήτης την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, ενός νέου κόμματος. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, όμως ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε για το κατά πόσο θα προχωρήσει σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Θα έλεγε κανείς πως ήταν κάτι παραπάνω από σαφής, πιο ξεκάθαρος από κάθε άλλη φορά. Είπε πως τις αποφάσεις του τις έχει λάβει. Άρα το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά βρίσκεται πρώτων πυλών. Απλώς μένει να δούμε πότε ο ίδιος θα αποφασίσει να κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Φαίνεται πως είναι η λυμένη απόφαση να είναι να ηγηθεί ενός πολιτικού φορέας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Σαμαράς χθες.
8: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ακούστε με, το πιστεύω πραγματικά, δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής, ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα, την επικοινωνία. Η πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Σαφής, ξεκάθαρος ο πρώην Πρωθυπουργός, της έχει πάρει τις αποφάσεις του, οπότε μετά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα Ελλάς, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αναμένουμε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι ακούσατε με προσοχή το απόσπασμα αυτό, θα παρατηρήσατε πως ο κύριος Σαμαράς επιχείρησε να ταυτίσει τα όσα κάνει τα τελευταία 7 χρόνια, όσο είναι πρωθυπουργός δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα όσα έκανε επί δικής του πρωθυπουργίας, επί της δικής του πρωθυπουργίας, επί των δικών του ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η επιχειρούμενη ταύτιση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα ενόχλησε το Μέγαρο Μαξιμού. Ακούστε τι δήλωσε και για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές, αλλά και για αυτή την επιχειρηματολογία του κυρίου Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα το Press στον Sky.
2: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα, με τον ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
0: Μάλιστα, στερείται λογική σε αυτή η ταύτιση, είπε ο κύριος Μαρινάκης εδώ στον Sky. Ακούμε και την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, καλεσμένη στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
3: Της κάνει ό,τι επιθυμεί και από εκεί και πέρα θα κριθεί η επιλογή. Δεν θεωρώ ότι είναι μια επιλογή η οποία θα καταγραφόταν έτσι στις μεγάλες θετικές στιγμές της πολιτικής του πορείας. Εμείς από την άλλη θα κοιτάξουμε τη δική μας τη δουλειά. Θεωρώ ότι με βάση την σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, η επιρροή δημιουργίας ενός νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα είχε περιορισμένη επίδραση στον πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θα πάρει από τα δεξιότερα και από τα πιο προσωποπαγή κόμματα.
0: Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε βέβαια σε πολιτικό περιβάλλον. Έχουμε σε εξέλιξη μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα δούμε κατά πόσο θα ξεκαθαριστεί ποια θα είναι η στάση του κόμματος απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εν ώψη των εκλογών, αν δηλαδή θα ληφθεί η απόφαση να υπάρξει αυτόνομη πορεία του κόμματος στις εκλογές ή θα αναζητηθεί ένας τρόπος να συμπορευτεί το κόμμα με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, παρότι επίσημο προσκλητήριο από τον πρώην Πρωθυπουργό μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουν ακούσει και στην Κουμουνδούρου. Υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές, θα μας τις ξεδιπλώσει σε λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του κόμματος, τι ανέφερε στην ομιλία του. Είναι σαφές εδώ και καιρό πως ο κύριος Φάμελος είναι υπέρ τη συμπόρευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του πρώην Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο και μετά θα συναντήσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Αυτά από τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Δέσποινα Βλεπάκη παρακολουθεί τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα. Γεια σου, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου, Πέτρο. Όχι μόνο κρίσιμη, αλλά ενδεχομένως και ιστορική.
0: Ναι,
10: θα μπορούσε
0: σωστά
10: να εξελιχθεί η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Ξεκίνησε φυσικά με την ομιλία του Προέδρου, του Σοκράτη Φάμελου, που έθεσε ξεκάθαρα το δίλημα και τάχθηκε υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, τη στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και όπως ανέφερε δεν υπάρχει plan B. Βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει και η πλευρά της μειοψηφίας, μπαίνει δυναμικά από νωρίς το πρωί στο παιχνίδι.
0: Είναι η πλευρά του κυρίου Πολάκη, η πλευρά της μειοψηφίας.
10: Ναι, αλλά και όχι μόνο. Καταρχάς είδαμε όταν φτάσαμε νωρίς το πρωί στις καρέκλες που περίμεναν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρχει και μία πρόταση θέσεων από την πλευρά του Πολάκη ήταν αυτή και την υπέγραφαν περίπου 36 αρχικά πρόσωπα της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην ομάδα Πολάκη. Όμως ένα αντίστοιχο τέτοιο κείμενο θα κατατεθεί προς ψήφιση το βράδυ στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κείμενο λέει όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως ναι, στις συντεταγμένες συνεργασίες όχι όμως μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτή λοιπόν την τροπολογία την υπογράφει και ο Παύλος Πολάκης και η Ρεναδούρου και ο Νίκος Παπάς, αλλά και δύο ακόμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σήμερα αυτές οι δύο θέσεις και προτάσεις είναι που αντιπαρατίθενται και περιμένουμε μέχρι το βράδυ. Και σου λέω μέχρι το βράδυ, γιατί η εκτίμηση εδώ, όπως καταλαβαίνεις, είναι ότι θα τραβήξει η συνεδρία.
0: Βέβαια, λογικό.
10: Μακριά ημέρα, πού θα καταλήξουν, ποια θα είναι η πρόταση. Μάλιστα, η τροπολογία που θα κατατεθεί από την μειοψηφία, όπως σου ανέφερα, θα ζητήσουν να έχει και ονομαστική ψηφοφορία. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει αυτό. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε αν θα ληφθεί μια οριστική απόφαση σήμερα εδώ για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα βρεθεί μια μεσοβέστικη λύση και σπρώξουν το τενεκεδάκι
0: παρακάτω,
10: για τις αποφάσεις παρακάτω.
0: Ενδεχομένως περιμένοντας και κάποιο νεύμα από τον πρόεδρο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούμε τι είπαν χθες ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς. Ξαναλέμε, το είπε και η Δέσποινα Βλεπά, και υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, στάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα πρέπει να πορευθεί από εδώ και πέρα το κόμμα. Βεβαίως, έχοντας στο επίκεντρό του τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, μέσα και από τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα.
5: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
6: Να ξεκινήσει ο Σωκράτης σηκώνοντας το τηλέφωνο να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα για να του εξηγήσει τη θέση μας υπέρ της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων, να έχουμε έναν καθαρό διάδρομο και έναν καθαρό οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων και ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν.
0: Μαζί μας ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky για να μας δώσει να καταλάβουμε πόση απόσταση χωρίζει τις δύο πλευρές. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις? Αντώνη Τσαντζολέτος, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, κοίταξε να δεις, η απόσταση είναι μεγάλη.
0: Ναι.
11: Υπάρχει ένα κοινό σημείο βεβαίως εδώ πέρα, γιατί και οι δύο πλευρές μιλούν για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων που μέσα θα είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Απλώς η μία πλευρά βάζει ξεκάθαρα την αυτόνομη πορεία, αν δεν προκύψει αυτό. Ενώ η πλευρά του Σωκράτη Φάμελου, ο Σωκράτης Φάμελος είπε σήμερα ότι πρέπει, δεν υπάρχει δίλημα, πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά. Το θέμα είναι τώρα ποιο, αυτό που είπες εσύ πριν από λίγο. Τι σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας για όλα αυτά?
0: Ναι.
11: Γιατί η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι ξεκάθαρη πως εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα και με σχηματισμούς, βάζοντας και τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Και βέβαια το θέμα είναι τι ακριβώς εννοεί ο Σωκράτης Φάμελος όταν λέει ότι εμείς πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε και αυτός όχι στην αυτοδιάλυση. Καταλαβαίνουμε πως ενδεχομένως θέλει η πλευρά της πλειοψηφίας να κερδίσει λίγο χρόνο.
0: Ναι.
11: Με δεδομένο ότι δεν ξέρουν πότε θα γίνει οι εκλογές, δεν ξέρουν τι σκέφτεται ο Σωκράτης, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
11: Και αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση και οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές, γιατί εδώ υπάρχουν και βουλευτές, έτσι. Λένε κάποιοι, ας πούμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εδώ ενδεχομένως οι εξελίξεις να προλάβουν τον κύριο Φάμελο. Ακούμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αφήνουν ένα ορθάνοιχτο παράθυρο να αποχωρήσουν από το κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν είναι βέβαιο πως επιφανείς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα περιμένουν τον κύριο Φάμελο πότε θα αποφασίσει τι θα κάνει.
11: Ναι, νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό που λες. Ναι. Υπάρχουν 5-6 βουλευτές οι οποίοι είναι πιο έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί. Συνολικά 15-16 θα σου έλεγα με την πλευρά της πλειοψηφίας.
0: Μεγάλος.
11: Αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνω πως θα ήθελαν εκείνοι με κάποιο τρόπο να περάσει το καλοκαίρι. Να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αν αρχίζουν και παρετούνται και μπαίνουν μέσα επιλαχόντες. Γιατί ναι, και οι επιλαχόντες πού θα είναι? Θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή ενδεχομένως έχουν περάσει στη Νέα Αριστερά?
0: Σωστό, θα δεν είναι άδικο. Μήλος γενικότερα με τους ανεξάρτητους βουλευτές και όλες αυτές τις ανακατατάξεις που είχαμε αυτή την τετραετία στη Βουλή, Αντώνη. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο έχουμε ζήσει. Πάντως ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ τους. Το λέω διότι υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που τρέχουν. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα όρια του αφανισμού, έτσι. Δηλαδή κάτω και από το 2% νομίζω.
11: Ναι, και αυτό είναι το επιχείρημα Πέτρο της άλλης πλευράς, mm-hmm. που λέει ότι η άλλη μειοψηφία πλευρά Πολάκη μιλάει για αυτόνομη πορεία, ουσιαστικά γιατί για ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι, κάνοντας και μια σύγκριση και με τη Νέα Αριστερά, που είναι επίσης σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Βεβαίως θα παίξει ρόλο και τι θα υποθεί τώρα μέσα, κυρίως από την πλευρά της πλειοψηφίας, αν θα υπάρχει ξεκάθαρη πρόταση περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ξεκάθαρη πρόταση του Παύλου Πολάκη για την αυτόνομη πορεία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Αντώνη, να είσαι καλά. Αντώνης Αντζολέτος, κυρίες και κύριοι, ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Και δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του κόμματος, μίλησε στο Μέγκα. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εδώ καλεσμένος στον Sky.
12: Με εξέλεξαν οι δραμηνές και οι δραμηνοί τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Και δεν έχω κανένα τέτοιο δίλημα. Η πρόταση που κάνουμε λοιπόν για να υπάρχει μία σύγκληση σημαίνει ότι αφετηριακά δεν είμαστε σε αντιπαραθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει όμως, για να είμαι πολύ καθαρός, να σας πω ότι αυτή η γραμμή έχει ημερομηνία λήξης, διότι αν τελικά η Ελλάς δεν ενδιαφέρεται για συγκλήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δει την επόμενη μέρα.
13: Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μεγάλη αμαρτία και μεγάλο πολιτικό λάθος να φτάσουμε στις εκλογές και να υπάρχουν 2-3 διαφορετικά ψηφοδέλτια. Από τη στιγμή, να το πω διαφορετικά, που ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει μια σημαντική πρωτοβουλία που δημιουργεί ένα πόλο κυβερνητικό.
14: Εσείς προτίθεστε να παραιτηθείτε και να ακολουθήσετε, ας πούμε, το κόμμα του κ. Τσίπρα?
13: Προφανώς εγώ, κυρία Μαυραγάνη, θα κάνω ό,τι πρέπει.
0: Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από τη Νέα Αριστερά εμφανίζεται σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του αρνητικός στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Θεωρεί πως υπάρχουν σαφέστατες διαφορές σε σχέση με το πως πρέπει να ασκηθεί η πολιτική από πλευράς κεντροαριστερά στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Σακελαρίδης, έχει ξανακούσει τι είπε.
15: Συνεργασία με όσους επιθυμούν προγραμματικά να προσέλθουν να συζητήσουν μαζί μας σε αυτά τα σημεία και να βρούμε έναν κοινό τόπο. Αυτό νομίζω στο πλαίσιο μια σαφέστατη οριοθέτηση που έχουμε κάνει απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, για συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι, κατά την άποψή μου, αυτή η περίοδος μια περίοδος όπου μπορείς να πηγαίνεις με ένα τσαλαβούτιμα σε θολά νερά, δεξιά και αριστερά, με προτάσεις οι οποίες είναι στρογγυλοποιημένες και προσπαθούν να φανούν ευχάριστες σε όλα τα ακροατήρια.
0: Και ολοκληρώνοντας το πέρασμά μας από την πολιτική επικαιρότητα, η οποία όπως καταλάβατε είναι πολύ πλούσια, να πούμε δύο κουβέντες και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χθες επιχείρησε να πετάξει την μπάλα μπροστά, να βάλει ένα τέλος στην εσωστρέφεια που υπάρχει και πάλι το τελευταίο χρονικό διάστημα και ένα κλίμα προβληματισμού το οποίο πηγάζει λόγω των δημοσκοπήσεων, των υψηλών πτήσεων του Αλέξη Τσίπρα και το γεγονός πως στις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας το ΠΑΣΟΚ έπεσε στην τρίτη σε κάποιες περιπτώσεις και στην τέταρτη θέση. Ένα restart το οποίο θέλει να κάνει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτό το restart παίρνει σάρκα και οστά μέσα και από την ανακοίνωση 8 κύκλων δημόσιας πολιτικής που αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία, μια σκιώδη κυβέρνηση την οποία σχηματίζει η Χαριλάου Τρικούπη, με πρόσωπα τα οποία προέρχονται τόσο από την κοινοβουλευτική ομάδα όσο και από το πολιτικό συμβούλιο και τους τομείς πολιτικής του κινήματος. Αξίζει να σταθεί κανείς στο γεγονός πως ο Χάρης Δούκας δεν έλαβε κανέναν ρόλο, δεν υπάρχει μεταξύ των στελεχών αυτών που στελεχώνουν αυτούς τους 8 κύκλους δημόσιας πολιτικής, και αυτό ενδεχομένως να είναι και μια έμεση έκφραση δυσαρέσκειας για τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Δούκας το τελευταίο χρονικό διάστημα για συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον συντονιστή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχημάκη, τη δήλωσε στο Μέγκα.
16: Ο στόχος καταρχήν παραμένει η πρώτη θέση. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι προφανές ότι όταν κάποιος ανακατώνει την τράπουλα, την πολιτική, πρόσκαιρα θα πιστωθεί και αυτή την ανακατοσούρα. Χθες υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει και ο κύριος Δούκας, όπως και εγώ άλλωστε, όπου έλεγε το αυτονόητο. Ότι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένη και τη στηρίζουμε όλοι.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
18: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
19: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
18: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
19: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
20: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
18: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
19: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
21: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Sky 89,4.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του. Μιλάμε για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτα. Ο 41 ετών καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Βασιλικής. Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως και στις προηγούμενες επισκέψεις του στα δικαστήρια, γιατί υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος με συνθήματα, αποδοκίμασαν τον δράστη και ανέφεραν, φώναξαν και κάποια ονόματα από γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το αν θα διαφοροποιηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στους ισχυρισμούς του, που τουλάχιστον δεν φαίνεται να συνάδουν με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα. Θα επιμείνει από ό,τι φαίνεται.
4: Λέει ότι ήταν ένα ατύχημα.
5: Ότι λειτουργήσε εν βρασμό, ότι είχε προηγηθεί καυγάς και ότι είχε δεχθεί και επίθεση από την
4: άρα ότι ήταν
5: γυναίκα.
4: Σε θέση άμυνας δηλαδή.
5: Και ότι αρχικά ήταν σε θέση άμυνας. Βέβαια, είπαμε ότι έχουν συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες όλα αυτά, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που μάλλον καταραίουν σε ένα μεγάλο βαθμό ισχυρισμοί. Υπάρχει ένας κοριός εντός εισαγωγικών, μια κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις, ακόμα και ένα GPS. Φαίνεται δηλαδή ότι παρακολουθούσε και την 39χρονη.
4: Όλα αυτά είναι επιβαρυντικά στοιχεία.
5: Είναι επιβαρυντικά, θα ερωτηθεί από αυτά από την ανακρίτρια να δούμε τι θα προκύψει. Και ένα άλλο κομμάτι σημαντικό είναι από εδώ και πέρα, θα γίνει και με τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα οποία παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας.
4: Κομμάτι ενδεχομένως, έχεις δίκιο. Ναι, που παραμένουν
5: είναι στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά τα συγγενικά πρόσωπα.
4: Για τι ηλικίες, Γιώργο, για τι ηλικίες μιλάμε? Είναι μικρά παιδιά.
5: Είναι μικρά παιδιά, ακριβώς. Είναι μικρής ηλικίας και φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει και μια οικονομική άνεση για να πάνε σε κάποια συγγενικά πρόσωπα το επόμενο διάστημα και να μεγαλώσουν σε μέλη της οικογένειας. Οπότε ενδεχομένως αυτό κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση.
4: Ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια αυτών των παιδιών και να τα μεγαλώσει, μάλιστα. Αυτό είναι ενδεχομένως και το πιο σοβαρό κεφάλαιο αυτής της πολύ δυσάρεστης υπόθεσης. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να σε καλά. Θα ακούσουμε δηλώσεις για αυτό το θέμα. Ξεκινώντας με τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Νότια Ανατολικής Αττικής. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
6: Αν τον κατέστρεψε πριν σκοτώσει τη γυναίκα, σημαίνει ότι είχε προμελετήσει το έγκλημα. Αν τον κατέστρεψε κατόπιν, τότε ο κογιός είχε καταγράψει τι έγινε τη μοιραία νύχτα.
4: Ναι, είναι κάτι το οποίο μας το επισήμανε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για τον κοριό τον οποίο είχε βάλει ο δράστης, ο δολοφόνος, στη γυναίκα του. Μια μαρτυρία η οποία ακούστηκε στους Δεκατιανούς. Έχει αξία να την ακούσετε τώρα, κυρίες και κύριοι, όσοι δεν ήσασταν συντονισμένοι σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Μαρτυρία η οποία, αν θέλετε, καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς προκύπτει πως το ζευγάρι είχε συνεχίσει καυγάδες και βεβαίως η άσκηση βίας από πλευράς του δολοφόνου ήταν και αυτό κάτι το οποίο συνέβαινε σχεδόν σε καθημερινή βάση.
7: Άκουγα φωνές, αλλά προσπαθούσα να δω οι φωνές από πού ερχόντουσαν και δεν μπορούσα να καταλάβω. Άκουγα γυναικεία φωνή και αυτό σε καθημερινή βάση. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με κάποιον ένικο της πολυκατοικίας και μου είπαν μην ανακατεύεσαι, μου λέει, θα βρεις τον πελά σου. Αυτό είναι που με βαραίνει.
4: Ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου είναι διδάκτορ εγκληματολογίας, μίλησε για αυτή την φρίκτη δολοφονία στην ΕΡΤ. Θα ακούσουμε επίσης και τον Ιωάννη Γλύκα, τον ποινικολόγο, ήταν καλεσμένος στο Action 24.
8: Το σημείο κλειδί είναι το ότι δύο φορές απευθύνθηκε στις αρχές και τις έβαλαν τις φόρμες μπροστά, αν θέλει να πάει σε δομή και αν θέλει panic button κτλ. Αυτό σημαίνει μια ξεκάθαρη

0: Έλλειψη επαγγελματισμού, έλλειψη εξειδίκευσης, έλλειψη δυνατότητας αντίληψης της συνθήκης από τα όργανα στα οποία απευθύνθηκε. Δεν είναι δική τους ευθύνη, πρέπει να εκπαιδευθούν σωστά και να ενισχύονται με ειδικούς ψυχικής υγείας για να μπορούν να αναγνωρίσουν το τι κουβαλάει και να καταγράψουν το ιστορικό μιας κακοποιημένης γυναίκας στα τμήματα.
1: Η επαναληπτικότητα των χτυπημάτων δείχνει αυξημένο υποκειμενικό στοιχείο, δηλαδή ο δόλος, ο οποίος είναι σαφέστατο ότι υπάρχει, δείχνει ενδεχομένως ένα προσχεδιασμό με την έννοια η παρακολούθηση αυτή, βρασμός ψυχικής ορμής, που είναι το βασικό επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει βρασμό και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση, σε δύο στάδια δηλαδή. Yeah. Και βεβαίως θα διεκδικήσει και ψυχιατρικά προβλήματα, έτσι όπως ακούγεται.
2: Ο Χρήστος Συνδρεβέλης είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μίλησε στο Άξιον 24 για την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, κάτι που δεν στέκει βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει αρχές.
3: Επιμένει στην υπόθεση που είχε πει εξ αρχής ότι βρισκόταν ένα μήνυμα, που βεβαίως έχουμε πει ότι από αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει και από την ιατροδικαστική έκθεση και από την αυτοψία που κάνανε οι συνάδελφοί μας, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι βρισκόταν σε άμυνα.
2: Και ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο δηλώσεων που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Γιαννακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Αναφέρθηκε σε αυτή την κρίσιμη παράμετρο των παιδιών και τι μελγενέστε από εδώ και πέρα.
4: Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρέπει τώρα άμεσα, για να μην πω χθες, να φύγουν από το νοσοκομείο.
2: Ναι.
4: Για να φύγουν όμως πρέπει να βρεθεί μια οικογένεια η οποία θα πάρει την επιμέλεια. Ναι. Αν δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον για την επιμέλεια των παιδιών, πρέπει να βρεθεί άμεσα μια προνοιακή μονάδα, προκειμένου τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους.
2: Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την παράσταση μιας 24χρονης από λεωφορείο. Γεια σου, Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, από Θεσσαλονίκη. Η αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε νωρίς το πρωί, περίπου σε 6,5 ώρα, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα. Αυτή τη φορά, μία 24χρονη, η οποία προσπάθησε πεζή να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, από σημείο που δεν υπήρχε ούτε διάβαση ούτε φανάρι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από ένα διερχόμενο αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Άμεσα, όπως καταλαβαίνεις, κινητοποιήθηκαν τόσο οι περαστικοί όσο και ο οδηγός του λεωφορείου. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ έτσι ώστε να διακομίσει την κοπέλα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, φέρει ένα κάταγμα στο πόδι της. Από εκεί και πέρα εξέδωσε και ανακοίνωση το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που επισημαίνει στους πεζούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά εκφράζει και τη συμπαράστασή του προς την κοπέλα, ενώ και το ανακριτικό τμήμα της τροχής διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς αιτίες αυτού του ατυχήματος.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εδώ το δεύτερό μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε 3,5 λεπτά.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center. Τάκης και Χούπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
15: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό που είχαμε στη Λευκάδα με το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο ήταν τελικά ουκρανικής προελεύσεως. Κάτι το οποίο το είχατε ακούσει εδώ από τον Sky από τις πρώτες ημέρες. Χθες είχαμε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, μια επίσημη συγγνώμη προς την Ελλάδα. Σταύρο Ιαννίδη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι πρόκειται για μια ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μια απολογητική ανάρτηση στην πραγματικότητα, αφού εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό αυτό, σημειώνοντας ότι ήταν το αποτέλεσμα συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα προς το Κίεβο. Αναφέρει στην ανάρτηση του εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως η Ουκρανία υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Επισημαίνει ακόμη το ενδιαφέρον για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του Κιέβου στην Ελλάδα για τη στήριξή της από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Να θυμίσουμε, Πέτρο, πως πριν από λίγες ημέρες το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο για αυτό το ναυτικό ντρόουν το οποίο κατέληξε στη Λευκάδα στις αρχές Μαΐου και να θυμίσουμε βεβαίως ότι περιείχε εκρηκτικά σημαντική ποσότητα και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικός ο κίνδυνος να προκληθεί κάποιο ατύχημα, κάποιο δυστύχημα καθώς εντοπίστηκε σε μια περιοχή όπου υπάρχει αλληλευτική δραστηριότητα, υπάρχει εμπορική δραστηριότητα, υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που πηγαίνουν έρχονται, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το περιστατικό και γι' αυτό είχαμε τελικά την ανάληψη της ευθύνης αλλά και αυτή την ανάρτηση, την απολογητική ανάρτηση από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, να είσαι καλά. Ακούμε τον κύριο Κώστα Ιατρίδη, αντιπτέραρχο αποστρατεία ΑΤΠΕΠ, για την πρώτη επίσημη τοποθέτηση, ξαναλέω, της Ουκρανίας για αυτό το συμβάν. Στο Άξιον 24, μίλησε ο κύριο Ιατρίδης.
21: Δεν μπορεί να λέει η Ουκρανία αυτό οφείλεται και είναι αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Τι δουλειά έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία εδώ στο Ιόνιο ή αν θέλετε στη Μεσόγειο? Δεν μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο εδώ. Και εγώ θα σας πω το εξής. Τώρα, εάν αυτό το μη επανδρομένο πήγαινε σε κάποιο τάνκερ ή αν θέλετε σε ένα κουραζιερόπλιο, τι θα γινόταν? Και ορθώς έγινε το διάβημα και ορθώς ετέθη στα θέματα της Ευρώπης και θα πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Τι γίνεται για αρχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου είχαμε χθες, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, ένα ηχηρότατο όχι από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν σε αυτή την επιστολή την οποία του απέστειλε ο κ. Ζελένσκι και ζητούσε να τερματιστεί ο πόλεμος.
16: Και μάλιστα, Πέτρο, σε ιδιαίτερα ηρωνικό ύφος αυτή η απάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν. Αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι δεν ανέφερε καν ο Βλάντιμιρ Πούτιν το όνομα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και φυσικά απέρριψε μια διαζώσης συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο από την πλευρά του για μια αδύναμη απάντηση, η οποία, όπως ο ίδιος τόνισε, δεν δείχνει τίποτα παραπάνω από το γεγονός πως η ρωσική πλευρά επιλέγει για ακόμη μια φορά τον πόλεμο, πως ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν απλώς δεν θέλει να τον τελειώσει. Φυσικά, επαναλαμβάνουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη χθεσινή τοποθέτηση στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ, απέρριψε το κάλεσμα που απίθυνε ο Ζελένσκι μέσω ανοιχτής επιστολής για συνάντηση. Όπως είπε, δεν βρίσκω το λόγο και ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη λύση και όχι μερικές αναβολές, τέλος πάντων, των πολεμικών συγκρούσεων.
2: Μάλιστα. Περνάμε τώρα στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου έχουμε νέα ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και έχουμε και διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Άκαρπες παραμένουν και αυτές.
16: Σωστά. Οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδόθηκαν σε ένα νέο μπαράζ νυχτερινών επιθέσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ, ενώ κατέριψαν 4 ιρανικά drones που κατευθύνθηκαν προς τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη επίσης εκτόξευσε και 7 βαλιστικούς πυράβλους. Στόχοι έγιναν η αεροπορική βάση Άλι Αλ-Σαλέμ και η βάση του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. 6 αναχαιτίστηκαν και ένας ακόμη δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο του. Ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχθηκε βέβαια πως η Τεχεράνη διατηρεί το 1/5 των πυραυλικών της ικανοτήτων. Όπως είπε όμως, βλέπει σύντομα τερματισμό των εχθροπραξιών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το έχει διευκρινίσει πολλές φορές ότι ή θα καταφέρουμε να κερδίσουμε με μια συνθήκη ειρήνης ή με στρατιωτικά μέσα. Να πούμε βέβαια, γιατί να δώσουμε περισσότερες εξελίξεις, παραμένουν υψηλοί οι τόνοι την ώρα που η διεθνής κοινότητα ζητεί ουσιαστικά να υπάρξει αποκλιμάκωση. Κουβέιτ και Μπαχρέιν καταδίκασαν τις πρόσφατες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και έκαναν λόγο για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και της εδαφικής ακαιρεότητας της περιοχής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Ο Πούτιν δεν βλέπει λόγο να συναντήσει το Ζελένσκι, μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στην Αγία Πετρούπολη. Το αδιέξοδο στον Λίβανο μπλοκάρει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Η Βρετανία θέλει να σβήσει από τη λίρα στερλίνα τις μνήμες της αποικιοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα για το δελτίο της Deutsche Welle είναι ο Κώστας Αργύρος. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζέλενς και, όπως τόνισε, οι δύο πλευρές θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Την ίδια στιγμή η ρωσική πόλη βρέθηκε στο στόχαστρο ενός πραγματικού μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η Ουκρανία έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, αλλά και μια στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, δυσφορία επικρατεί στο Βερολίνο για τη συνάντηση του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρόντερ με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη Μόσχα, για την οποία πάντως δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενό της. Το Κρεμλίνο είχε προτείνει τον Σρόντερ ως διαμεσολαβητή σε πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αρνούνται κατηγορηματικά Μόσχα και Βρυξέλλες. Τώρα, στον άλλο μεγάλο πόλεμο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, απέρριψε την πιθανότητα συνάντησης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ του ίδιου και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ. Με πλήρες κλείσιμο των στενών, απειλεί το Ιράν μετά τις νυχτερινές εχθροπραξίες γύρω από το Ορμούς. Έκρηθμη παραμένει η κατάσταση και στο Λίβανο. Σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης του τακτικού Λιβανικού στρατού στο Νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις και ενώ θεωρητικά ισχύει η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται, με τη Βηρυτό πάντως να ρίχνει ευθύνες στην Τεχεράνη και το Ισραήλ να αμφισβητεί ουσιαστικά τη συμφωνία.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Είχαμε χθες τον δεύτερο τελικό, όπου στο αγωνιστικό κομμάτι κυριάρχησε ο Παναθηναϊκός, με τον Χέις Ντέιβις να είναι ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση. Ουσιαστικά σε ένα μάτς μετρίο-μέτριο.
2: Ναι, ναι.
0: Ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην
2: νίκη. Επιθετικά και οι δύο ομάδες ήταν.
0: Ήταν, ναι, ακριβώς. Και απλά ο Ντέιβις δεν ήταν μόνο. Ο Χέις Ντέιβις δεν ήταν μόνο στην επιθέση. Έπαιξε και άμυνα. Ήταν ο παίχτης που πραγματικά ξέρουν όσοι παρακολουθούν μπάσκετ ότι μπορεί να προσφέρει αυτά τα πράγματα. Ανοίξει 68-58 ο Παναθηναϊκός. Ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Επόμενο παιχνίδι είναι τη Δευτέρα στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχαμε και τρίτο ημίχρονο με ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό κατά Μπαρτζόκα για τα όσα έγιναν με τον κύριο Αρώνη, για την είσοδο από την πλευρά του Ολυμπιακού, για την είσοδο του κυρίου Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο που
2: κινήθηκε. Λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης έγιναν
0: που
2: αυτά.
0: Και προς τους φιλάθλους. Υπάρχουν πράγματα μακριά από τον αθλητισμό. Ο κύριος Λεπενιώτης να κάνει επίθεση και στην κρατική τηλεόραση για την μετάδοση του αγώνα, για τις δηλώσεις που έκανε, που του είπαν ότι είναι live στο ημίχρονο και έπαιξαν μετά το τέλος του αγώνα. Υπήρχαν ένα σωρό πράγματα,
2: ναι,
0: που δυστυχώς ξεπέρασαν και το.
2: Αλλά
0: και το
2: αναμένει σε τελικούς στο μπάσκετ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ότι θα υπάρχει μια τέτοια τοξικότητα και ένα τέτοιο.
0: Δυστυχώς, τοξικό κλίμα, όπως το είπες, γιατί είναι ενωπέσεις μνήμες και από την περσινή περίοδο και το τι είχε προηγηθεί.
2: Πάντως και κλεισμένο το θηρόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αποκλείεται να γίνει ο τέταρτος τελικός.
0: Όχι.
2: Το λέω γιατί όλα αυτά τα επιβαρυντικά έχουν γραφτεί στο φύλλο
0: αγώνος.
2: Οπότε κάποια τιμωρία θα έχει
0: ακόμα και αύριο που θα κληθεί, λογικά αύριο θα κληθεί και να βγει αύριο η απόφαση. Δεν μεσολαβούν 5 μέρες από την έκδοση της απόφασης μέχρι τον
2: επόμενο αγώνα. Οπότε πάει για τον χρόνο τιμωρία.
0: Οπότε ακριβώς, αν υπάρξει τιμωρία.
2: Την Τετάρτη είναι ο τέταρτος τελικός.
0: Τετάρτη 9 η ώρα και αν χρειαστεί Πέμπτος είναι το Σάββατο στις 6, γιατί θα έχει αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο.
2: Okay.
0: Και στις 19 ακριβώς για τηλεοπτικούς λόγους. Λες και δεν έχει κανάλια η έρθα. Άλλο αυτό.
2: Σε ευχαριστούμε Νίκο, μας να είσαι καλά.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο καλοκαιρινός καιρός και αύριο Κυριακή. Γενικά έθρος ο καιρός. Βέβαια, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά και στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη. Εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες και σε κάποιες άλλες ορεινές υπηρετικές περιοχές. Αυτές ελάχιστα τις δουν. Οι βοριάδες στο Απελάγη και στο Βόρειο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Έθρος ο καιρός στην Αττική. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 32-33 βαθμούς. Μεγάλη θερμοκρασία ήταν στη Θεσσαλία. Εκεί θα δούμε και 34 και 35 βαθμούς αύριο Κυριακή. Έθρος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, κάποια λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα ίσως βρέξει για λίγο στα ορεινά. Τη Δευτέρα τώρα έχουμε βοριάδες σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πάλι έναν μεσημεριανό άστατο καιρό σε ορεινές υπηρετικές περιοχές. Τη Δευτέρα βέβαια νομίζω και στην Ήπειρο θα δουν κάποιες μπόρες, κάποιες μονωμένες καταιγίδες ή σε περιοχές Δυτικής Θερέας. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη η θερμοκρασία εκεί πάνω λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς. Κάποιους καύσωνα στις επόμενες 10 ημέρες, λέει, δηλαδή κάποια έντονη ζέστη δεν προβλέπεται στη χώρα μας. Αυτό είναι το καλό. Στην Αθήνα εκεί θα είμαστε γύρω στους 32 βαθμούς. Θα έχει, είπαμε, και βοριάδες τη Δευτέρα λίγο παραπάνω. Άρα νομίζω είμαστε καλά καλοκαιρινά.
2: Καλοκαίρι και με τη βούλα, κύριε
23: Γιάννη. Ναι, αλλά όχι όμως και κάτι που να πρέπει να το συζητήσουμε παραπάνω.
2: Από τώρα όχι, εντάξει. Ας έρθει πρώτα ο Ιούλιος και μετά τι συναντούμε και αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, στις οποίες είμαστε και συνηθισμένοι. Άλλωστε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία?
4: Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
24: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
25: Σύνορα η αγάπη.
24: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
26: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
28: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
29: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
30: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα, ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Εξήγησε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Χαρακτήρισε ως στερούμενη λογική στην ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα και τη φράση «πολιτική της Μαρκίζας» που χρησιμοποίησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας νωρίτερα στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ο κ. Φάμελος σημείωσε ότι η στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετική η δρόμη μας. Αντίθετα, πρόσθεσε επιδιώξαμε να συγκλίνουν, τονίζοντας την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στη διαδικασία ανασύνθεσης των προοδευτικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε η ομάδα του Παύλου Πολάκη. Προτείνουν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, τονίζοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ ως κατάφορη επίθεση και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή σε αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι οι συζητήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, αλλά και μια στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στα βόρεια της χώρας. Την είδηση ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της ζωής. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει δίκαιη απάντηση. Τροχαίο ατύχημα με μία τραυματία σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κομινών στο Ωραιόκαστρο. Το λεωφορείο παρέσυρε την νεαρή γυναίκα όταν αυτή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αεολικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε Εύβοια και Αττική. Συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ο 38χρονος αρχηγός του κυκλώματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 4 ακόμη μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί. Εξεχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 110.000 ευρώ. Για τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Λάρισας Γιώργο Σουφλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί στο κημητήριο Παπάγου στις 12 το μεσημέρι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: με φημώνεις πάλι.
1: Εγώ.
0: Πάλι με φημώνεις, δεν με αφήνεις να μιλήκω. Δεν με αφήνει. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. 8 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3, Μαρία Δουροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου. Yes, μπήκε ο Ιούνιος, είναι καλοκαίρι πια. Σκεφτόμαστε θάλασσες, κοκτέιλς, διακοπές. Όχι εσύ. Ναι. Ωραία πράγματα. Τώρα να μπαίνει καλοκαίρι και να σκέφτεσαι μόνο τον Αύγουστο για διακοπές. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Ιούνιο. Λίγο. Μετά θα πάω στον Ιούλιο. Λίγο. Θα πάω στον Αύγουστο. Όχι. Λίγο. Και το Σεπτέμβριο περισσότερο. Μ' αρέσει εμένα. Και σένα, ο Σεπτέμβριος. Και όπως έχω πει και την προηγούμενη φορά, δεν μ' αρέσει ποτέ να είμαι στα ξεκινήματα. Όταν ξεκινάει η σεζόν. Θανάση, εσύ θέλεις να είσαι όταν ξεκινάει η σεζόν. Δεν θέλω ποτέ, όταν ξεκινάει η σεζόν, να είμαι παρούσα. Δηλαδή, ξέρεις που έρχονται διευθυντές όλοι και είναι πολύ δυνατοί και πάμε φρέσκες ιδέες και όλα. Δεν το θέλω να είμαι ποτέ. Όταν ξεκινήσουν λοιπόν και δώσουν τις. Κάνουν τις προγραμματικές δηλώσεις και πούνε πώς θα πάει η νέα χρονιά. Μετά εγώ έρχομαι. Λοιπόν, είστε στο Sky 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή. Μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα που είναι το Οσίου Ιλαρίωνος. Γιορτάζει ο Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλάρια, Ιλαριάδα. Ναι, κάνε και το σταυρό σου κι εσύ. 2 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε. Όχι, δεν ξύπνησε εκείνη την ώρα. Παρατέταρτο το βράδυ, 9. Μέρα, τεράστια, φως, να κάνεις πράγματα. 14 ώρες και 42 λεπτά. Έχουμε φως. 106,1 στη Θεσσαλονίκη μας ακούτε. Θέλω να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και από εκεί. Ή skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, Μαρία Ντουρουντή, mdurundi στο Instagram, atdurundi στο X, Μαρία Ντουρουντή, papaki@gmail.com. Να ακούσουμε λίγο την αγαπημένη μου Ηλίφ Σάντσες, την Τουρκάλη, αυτή που τραγουδάει καταπληκτικά αυτό το κομμάτι. Και συνεχίζουμε παρέα.

0: καταπληκτικό τραγούδι. Το άκουσες.
1: Πολύ ωραίο. Μου έφτιαξε το μεσημέρι.
0: Ναι, τι θα γίνεται τώρα, κάθε φορά που θα περνάς, θα έρχεσαι εδώ.
1: Κοίταξε να δεις. Ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να έρθω για να διαφημίσουμε και κάτι. Δεν το ντρεπόμαστε να το πούμε.
0: Ο Βαγγέλης μου στέλνει μήνυμα, Βαγγέλη Ηλιακόγκονα, συνάδελφε που είσαι εδώ στο στούντιο, ότι στον περιφερειακό προς Αθήνας, στο ύψος του Βύρωνα, αριστερή λωρίδα κλειστή. Γιατί έχει μείνει ένα αυτοκίνητο και έχει κίνηση.
1: Α, και το Σάββατο το μεσημέρι πια δεν είναι όπως παλιά, έχει κίνηση.
0: Ναι, έχει
1: δηλαδή
0: κίνηση.
1: Ο κόσμος βγαίνει για ψώνια, τώρα πηγαίνει προς τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Περιφερειακός προς Αθήνα, στο ύψος του Βύρωνα, αριστερή λωρίδα κλειστή. Ένα αυτοκίνητο έχει μείνει, οπότε υπομονή όσοι είστε εκεί. Εντάξει, είναι Σάββατο, γυρνάτε από τα ψώνια, βγαίνετε για καφέ. Έχουμε παραγίνει πολύ. Ναι.
1: Παίρνουμε λοιπόν, και όλοι τα αυτοκίνητα.
0: Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Να είστε καλά από την επανομή. Είναι πάντα εδώ από το εινοποιείο του αγαπημένου Γύρω Βασιλείου που δεν έχω πάει ποτέ και κάποια στιγμή ελπίζω να πάμε.
1: Να πάμε μαζί.
0: Να πάμε.
1: Να πάμε μαζί.
0: Που έχει ένα φοβερό μουσείο με ανοιχτήρια.
1: Ό,τι έχει λέω, κρασί μας μαγνητίζει. Μας μαγνητίζει, ναι.
0: Και ο Άρης τη λέει μετά την Ελίφ θα ακούσουμε το αγαπημένο του Καντάφη. Αγαπημένη Ελίφ, να ξέρει. Μην με μπριζώνει τώρα και την ξαναβάλω. Λοιπόν, Βαγγέλη, για πε.
1: Λοιπόν, καλά, μια χαρά. Πέρασα για να σου πω και πέρασα για να πω
0: πέρασε.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, πέρασα. Λοιπόν, τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή.
0: 8 του μήνα.
1: 8 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα στο Μαρκόπουλος. Είναι στα Μεσόγεια, στην Ανατολική Αττική ή και οπουδήποτε και θέλουν να επισκεφθούν το μοναδικό, θα πούμε, κινηματοθέατρο της περιοχής της ευρύτερης.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια ωραία εκδήλωση που διοργανώνει και η Αντιδημαρχία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το οποίο είναι επίσης ενδιαφέρον.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Υπάρχουν σε πολλούς Δήμους πια αντιδημαρχίες που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως ναι. Αντίστοιχα υπάρχει και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γιατί είναι απαραίτητο πια, Μαρία.
0: Ναι.
1: Και είναι μια εκδήλωση για να λυθούν απορίες. Αλλά και να αποσαφινιστούν πράγματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία εκδήλωση θα έχω τη χαρά να συντονίσω εγώ.
0: Μάτα.
1: Και θα είναι εκεί άνθρωποι που ξέρουν, όχι εμείς που τα γυροφέρνουμε απλά, να απαντήσουν στις απορίες του κόσμου. Γι' αυτό νομίζω είναι το ενδιαφέρον και γι' αυτό καλούμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να είναι εκεί μαζί μας τη Δευτέρα το απόγευμα.
0: Δηλαδή απορίες που αφορούν.
1: Που αφορούν στο αν κινδυνεύουμε τελικά την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι πράγματα που μπορεί να κάνει ένας πολίτης όσον αφορά την ψηφιακή.
1: Τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.
0: Ναι.
1: Όχι. Τι φέρνει τελικά η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί επακριβώς.
0: Ναι.
1: Και όλοι θέλουμε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Ευκαιρίες που δίνει, μην κρυβόμαστε, και τη δικιά μας δουλειά έχει βοηθήσει και μια σειρά επαγγελματικών ομάδων έχει βοηθήσει. Και έχει δυσκολέψει όμως κιόλας και έχει φέρει και προβλήματα. Οπότε, επειδή περισσότεροι φοβούνται, είναι αλήθεια, μην ντρεπόμαστε να πούμε ότι φοβόμαστε κάποιοι κομμάτια της τεχνητής νοημοσύνης, θα κληθούν να αντιθούν αυτά.
0: Πολύ ωραία, Βαγγέλη. Όσοι βρεθείτε, πού θα γίνει αυτό στο Δημαρχείο?
1: Αυτό θα γίνει στο κινηματοθέατρο Άρτεμις, στο Δήμο Μαρκόπουλο, στα Μεσόγεια, στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας.
0: Ελεύθερη είσοδος.
1: Ελεύθερη είσοδος εννοείται και καλούμε όσους είναι στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και όχι μόνο.
0: Να μην πάμε για μπάνιο, δηλαδή να έρθουμε να σε δούμε.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Mm. Έλα και πάμε μετά. Καλά, για μπάνιο θα είναι αργά, όχι. Έλα πριν να πάμε για μπάνιο.
0: Την Δευτέρα.
1: Μπορείς.
0: Ο Βαγγέλης ο Λιακόγκονας είπε να πάω εγώ τώρα.
1: Δουλεύω Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη είμαι ελεύθερος. Εσύ.
0: Αν ακούει η διοίκηση, παρακαλώ.
1: Ένα έξτρα ρεπό.
0: Ένα έξτρα ρεπό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή επιτυχία.

0: Η Νάνση Σινάτρα στην αρχή, που έτσι πολύ πιο απαλό και ωραίο, ότι πρέπει έτσι lounge και Σαββατοκύριακο. Και τώρα Dua Lipa, πρόσφατα παντρεύτηκε. Τώρα, χθες, προχθές, λάθος λέω. Δεν είναι από αυτές που ακολουθείς. Ούτε εγώ. Πολύ ωραία. Παναγιώτης Κυριαζόπουλος είναι ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, αν τα λέω σωστά, στην Φαλία.
1: Στην Φαλία, σωστά.
0: Τι κάνετε, σωστά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, μιλάμε στο ελληνικό. Και στο κοινό σας. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, που μας έδωσες την τιμή και το βήμα να πούμε δύο λόγια για το Περιβαλλοντικό Σύλλογο στην Φαλία και τις δράσεις που έχει για τον εορτασμό της ημέρας περιβάλλοντος που ήταν χθες. Και για τις οποίες έχουμε εκπονήσει ένα τριήμερο. Εχθές κάναμε ομιλίες στο Μουσείο Περιβάλλοντος σε σχολεία της περιοχής. Σήμερα μια πολύ επιτυχημένη βαρκάδα στα παρόχθια της λίμνης της Φαλίας, όπου συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος. Είχαμε τρεις βάρκες. Το κοινό ενσωματώθηκε με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι εξαιρετικού φυσικού κάλους και προστατευόμενη βεβαίως περιοχή και Natura 2000. Και αύριο διοργανώνουμε μια εξίσου σημαντική ημερίδα στο Μουσείο Περιβάλλοντος της Φαλίας, όπου θα έρθουν να μιλήσουν ειδικοί επιστήμονες για το περιβάλλον, αλλά και ειδικότερα εδώ για το περιβάλλον της στην Φαλίας.
0: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Εσύ είσαι καρδιολόγος, είσαι στην περιοχή του Μαρκοπούλου.
1: Διότι... Στα Καλύβια.
0: Στα Καλύβια, ναι.
1: Η καταγωγή μου είναι.
0: Α, είναι η καταγωγή σου. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι στην Φαλία σε ποιο νομό είναι, πόσο κοντά στην Αθήνα είναι.
1: Στο νομό Κορινθίας, μία μισή ώρα από την Αθήνα. Φτάνουμε στο κάτω και στρίβουμε αριστερά στην ταμπέλα που λέει προς κάτω στην Φαλία. Κάνουμε αριστερά, μετά τα διόδια ακριβώς που είναι εκεί στο κάτω. Περνάμε τα διόδια και η διασταύρωση στα 500 μέτρα πάμε για στην Φαλία που είναι άλλη μισή ώρα. Δρόμο.
0: Και να πούμε λίγο ότι το περιβάλλον εκεί, το φυσικό περιβάλλον είναι καταπληκτικό. Στη Φαλίντες Όρνηθης, θα θυμόμαστε όλοι.
1: Σωστά, μαθαίνουμε.
0: Στο δημοτικό σχολείο. Εγώ να σου πω ότι πριν χρόνια, στο είπα και όλο στο τηλέφωνο που μιλήσαμε τις προάλλες, όταν ήμουν στο Μέγκα, είχα κάνει βαρκάδα στη Φαλία. Ήταν βέβαια πολύ υψηλή στάθμη τότε του νερού. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Και θέλω να μου πει εσύ, γιατί την έχεις αγαπήσει τόσο πολύ και γενικά ο σύλλογός σας προσπαθείτε να διατηρήσετε ζωντανή αυτή τη λίμνη.
1: Η λίμνη της Φαλίας, δυστυχώς ή ευτυχώς, έπεσε ένα θύμα πολλών πιέσεων τελευταία. Δηλαδή, το νερό, όπως ξέρουμε, είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο εδώ στην περιοχή υπάρχουν πηγαία νερά, δηλαδή υπάρχουν πηγές οι οποίες αναβλύζουν νερό, υπάρχουν ποτάμια, υπάρχει η λίμνη η οποία σχηματίζεται από αυτά και από άλλα ποτάμια που εκπάλλουν σε αυτήν. Τα τελευταία όμως χρόνια, είτε οι ανάγκες για ίδρυυση, είτε οι ανάγκες για άρδευση, είτε η κλιματική αλλαγή ή και όλα μαζί ανάγκασαν να υποχωρεί συνέχεια η οικολογική κατάσταση της λίμνης Φαλίας, να γίνεται άνυδρη με μετρήσεις του ΕΚΒΗ σχεδόν κάθε καλοκαίρι και έτσι να εξανεμίζεται και να μην υπάρχει ο υδροβιότοπος, ο οποίος είναι τόσο σημαντικός, είναι ο τελευταίος και νοτιότερος υδροβιότοπος της Ευρώπης. Τα πουλιά τα οποία έρχονται από την Ευρώπη, τα παπιά, βρίσκουν τον υδροβιότοπο, πέφτουν τα παπιά στην λίμνη της Φαλίας και από εκεί τρώνε, ξέρω και εγώ, ξεκουράζονται και πηγαίνουν μετά για την Αφρική. Αν δεν υπάρχει, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και έχουν μετρηθεί πολύ λιγότερα τα οποία επιστρέφουν πίσω. Θέλω να πω ότι είναι ένας σημαντικός υδροβιότοπος που δεν πρέπει... Και αυτός είναι ο στόχος του συλλόγου μας. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε απροστάτευτο. Σε τι τώρα? Στο να γίνεται μία άνευ, ας πούμε, ξέρω και εγώ, ορίων άντληση, ξέρω και εγώ, να μην πηγαίνει το νερό μόνο για χρήσεις οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι και δευτερεύουσες και να μην υποστηρίζεται και ο υδροβιότοπος. Εμείς θέλουμε να υπάρχει η λίμνη στην Φαλίας, να μπορούμε να κάνουμε τη βαρκάδα, να βλέπουμε αυτό το εξαίσιο περιβάλλον, αυτό που υπήρχε τόσα χρόνια εδώ στην Φαλία.
0: Γιατί οι πηγές... Σε ποιον ανήκει η Παναγιώτη η στην Φαλία, δηλαδή στην περιφέρεια?
1: Η λίμνη στην Φαλίας έχει ένα σύνθετο.
0: Αλίμονο.
1: Σύνθετο, ναι. Έχει αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί είναι η αρχαία Στύμφαλος και υπάρχουν πολλά αρχαία τα οποία είναι και καταπληκτικά μέσα στα νερά, αξίζει να τα δει κάποιος. Έχει λοιπόν αρχαιολογία η οποία εμπλέκεται. Έχει το Δήμο ο οποίος έχει την λίμνη και τους δρόμους που πάνε εκεί κλπ. Έχει το ΝΟΦΙΠΕΚΑ γιατί είναι Natura και πρέπει να τον προστατεύει. Έχει την δημόσια διοίκηση η οποία εκδίδει άδειες χρήσης υδάτων με πολλά κυβικά, ας πούμε, η Κόρινθος παίρνει 5 εκατομμύρια κυβικά, αν δεν κάνω λάθος, το χρόνο, και 2 εκατομμύρια ο Δήμος Οικειονίων, άδειες για γεωτρήσεις κλπ. Αυτά όλα συρρυκνώνουν την δυνατότητα να μπορεί να αναπνέει η λίμνη στην Θαλίας, με αποτέλεσμα τεκμηριωμένα σχεδόν κάθε χρόνο να αποξηραίνεται το καλοκαίρι. Δηλαδή, εμφανίζεται η λίμνη της Εμφαλίας σαν μια δεξαμενή που γεμίζει νερό το χειμώνα και το καλοκαίρι, για την υπερβάλλουσα χρήση, ο υδροβιότοπος σταματάει να υπάρχει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που έλεγες, άλλο είναι τώρα να παίρνουμε το νερό από τη λίμνη για διάφορες, για διάφορους λόγους που θέλουμε να... ξέρεις, το νερό, πού το πηγαίνουν το νερό όταν το παίρνουν από τη λίμνη?
1: Το νερό δεν το παίρνουν, το παίρνουν και σε ένα βαθμό για άρδευση, αλλά παίρνει το νερό των πηγών και των ποταμιών, το οποίο πήγαινε στη λίμνη, το παίρνουν.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν δίνουν τη δυνατότητα στη λίμνη να αυξηθεί πάλι το νερό. Ναι. Γιατί φέτος ήταν μια καλή χρονιά, όπως μου λέει και ο Γιώργος Βραχνός, ο πολίτης.
1: Φέτος ήταν μια καλή χρονιά.
0: Ναι.
1: Και όντως η λίμνη γέμισε με νερό. Αυτό ήταν ένα καλό πράγμα για τη λίμνη. Τώρα όμως αρχίζει η πίεση. Τώρα αρχίζουν οι πόλεις να θέλουν νερό. Και αρχίζουν και αντλούν πολύ νερό. Τώρα θέλουν να ποτίζουν τα χωράφια οι πολλοί. Οπότε αρχίζει η λίμνη και συρρυκνώνεται. Η συρρύκνωση της λίμνης επιφέρει και ένα άλλο θέμα. Ότι εξαπλώνεται πάρα πολύ ο καλαμιώνας. Όταν η λίμνη έχει αρκετό νερό, τα καλάμια δεν μπορούν να φυτρώσουν και να γεμίσουν τη λίμνη. Όταν η λίμνη.
0: Τα θέλουμε τα καλάμια, δεν τα θέλουμε?
1: Τα θέλουμε σε ένα βαθμό. Γιατί τα παπιά πηγαίνουν και φωλιάζουν τα καλάμια και τα βρίσκουν. Αλλά πρέπει να βρίσκουν και νερό. Αν δεν βρουν νερό. Μπορούν, δηλαδή, η λίμνη της Εμφαλίας αυτή τη στιγμή έχει 90, μη σου πω, 95 με 100% καλάμια.
0: Τα σε οποία για το Instagram είναι πολύ ωραία για φωτογραφία, αλλά για τη λίμνη
1: είναι
0: δεν είναι.
1: Καλαμιώνας.
0: Ναι, ναι, βέβαια, καλαμιώνας. Δηλαδή, καλαμιώνας. Α, είναι τόσα πολλά καλάμια μέσα.
1: Ναι, τώρα. Δηλαδή, αρκεί να σου πω ότι πριν από 15 μέρες που λέγαμε να κάνουμε τη βαρκάδα, αλλάξαμε το σημείο, γιατί στο σημείο εκείνο υπήρχαν κάτι καλάμια τα οποία προεξήγαν από το νερό 10 πόντους. Και πριν από μέσα σε 10-15 μέρες πήγαν 1,5 μέτρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, κλείνοντας, θέλω να μου ξαναπείς ποια είναι η εκδήλωση που όποιος βρεθεί στην περιοχή, εκεί στα χωριά της Κορινθίας, Γκούρα, Καστανιά.
1: Βεβαίως. Και στα δικά μας, στη Συμφαλία, στο Καγιάννη, στο Κεφαλάρι, σε όλα αυτά, στο Σιδεροσοπηγή.
0: Μούλκι, μου λέει ο Γιώργος, Μούλκι. Είναι.
1: Και το Μούλκι, βεβαίως, ναι.
0: Εγώ γιατί δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω.
1: Όλα λοιπόν, αυτά τα χωριά, λοιπόν,
0: ναι, για πες,
1: της Συμφαλίας. Το Κέσαρι. Θέλουμε, η μερίδα αυτή θα περιλαμβάνει επιστήμονες οι οποίοι θα έρθουν να μιλήσουν για τα νερά της Εμφαλίας αλλά και γενικότερα για το νερό,
0: ναι,
1: και τη διαχείρισή του.
0: Πού θα έρθει, πού μπορεί να έρθει, σε ποιο χώρο?
1: Στο Μουσείο Περιβάλλοντος Εμφαλίας.
0: Πολύ ωραία.
1: Το οποίο βρίσκεται στην Εμφαλία, είναι ένα στολίδι.
0: Δωρεάν είσοδος,
1: Δωρεάν είσοδος, βεβαίως.
0: Είναι ωραίο το μουσείο, Λοιπόν, πρέπει να κανονίσω εκδρομή.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα. Έχει πολλά από τα πράγματα που θα μπορούσε να δει κανένα στη λίμνη. Τα βλέπει εκεί. Έχει βάρκες, έχει νερά, έχει διαδραστική σχέση και ένα υπέροχο μπαλκόνι με θέα τη λίμνη.
0: Λοιπόν, κανονίζουμε οι δυο μας τηλεφωνικά πότε θα έρθουμε να με πας βαρκάδα στη Θεσσαλία.
1: Βεβαίως, όποτε θες, Μαρία. Αυτή η μερίδα λοιπόν είναι σημαντική για αύριο, γιατί θα έρθουν να μιλήσουν και για την ξύρανση των ελάτων που γίνεται και το βλέπει κάποιος στα βουνά μας. Γιατί αποξηραίνονται τα έλατα. Θα έρθει πολλοί εκπρόσωποι από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης να μιλήσουν για τη βιολογική καλλιέργεια, αλλά και από τον ΟΦΠΚ να μιλήσουν για τη λίμνη της Εμφαλίας, όπως και από το αρχείο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
1: Και εμείς, Μαρία, σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Παναγιώτης Κυριαζόπουλος, Πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συλλόγου στην Εμφαλία. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
11: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
10: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κύριο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας νωρίτερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κλείνουμε το μαγαζί, ανέφερε χαρακτηριστικά σε παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή. Τροχαίο ατύχημα με μία τραυματία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη, η οποία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές μετασχηματισμών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε Εύβοια και Αττική. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 4.

Εδώ είμαστε 5 λεπτάκια μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα λέγεται η εκπομπή και κάνουμε παρέα κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Sky. Μέχρι για τις 5 στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174, skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και να σας πω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση όπου το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος, ένα από τα ωραιότερα καλοκαιρινά θέατρα. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι που βλέπεις τον ένα στον ουρανό, περνάς πολύ ωραία, κάθεσαι στο τραπεζάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πίνεις την πυρίτσα σου και παρακολουθείς. Φοβερό θέατρο είναι. Η παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Κλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή χτες 5 Ιουνίου και σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου, αλλά και την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν λοιπόν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπαίνουν στην ιστοσελίδα όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους και να βοηθήσουν το Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: ανοίγουμε πόρτες παράθυρα και διακτηνιζόμαστε προς το Καστελόριζο. Καλησπέρα στον κύριο Περικλή Κανάρη.
1: Καλησπέρα κύριε Αδερουδή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι το νησί?
1: Το νησί είναι πολύ όμορφο όπως πάντα. Είναι και μια έτσι κλασική καλοκαιρινή μέρα. Ευχάριστη καλοκαιρινή μέρα, γιατί αργότερα η αλήθεια είναι προς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ο ήλιος είναι πολύ πιο έτσι δυνατός και, ναι, και δεν συγχωρεί, αλλά
0: τώρα Ιούνιος είναι οι ωραιότερες μέρες, ναι.
1: Πραγματικά πανέμορφα.
0: Λοιπόν, εσείς κύριε Κανάρη είστε ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής και μουσικός του Near and Far Castellorizo International Festival, για το οποίο θα μιλήσουμε. Ωστόσο, δράτω με της ευκαιρίας και θέλω λίγο έτσι να σας ρωτήσω στην αρχή. Δεν είναι το επίθετο αυτό, το οφείλεται στον Κωνσταντίνο Κανάρη?
1: Σωστά.
0: Α, ήταν προ πάπου σας.
1: Ακριβώς. Είμαι πέμπτη γενιά από τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
0: Στη διαφήμιση τώρα που λέει του Μπουρλοτιέρη. Πώς είναι? Λοιπόν,
1: ναι, υπάρχει.
0: Πρέπει να την ψάξετε λίγο να τη δείτε, κύριε Κανάρη.
1: Πρέπει, τώρα βέβαια. Τώρα
0: λοιπόν, τι έχετε μάθει για εκείνον τον μεγάλο και τρανό και την εμβληματική προσωπικότητα της Επανάστασης, τον Κωνσταντίνο Κανάρη? Τι ξέρετε, μαθαίνετε για εκείνον, έχετε κάποια κοιμήλια από εκείνον?
1: Ναι, υπάρχει οικογενειακό κοιμήλιο από την προσωπική του συλλογή που ήρθε σε εμάς, ήρθε στη δική μας την οικογένεια, γιατί φυσικά ο Κανάρης είχε 8 παιδιά και το δέντρο, ναι. Και το δέντρο φυσικά αυτό
0: είχε πολλά κλαδιά, ναι.
1: Είχε πολλά κλαδιά. Εμείς ερχόμαστε από τον Μιλτιάδη. Ο Κανάρης είχε ένα πράγμα που ξέρουμε και εγώ άκουσα πολύ νωρίς, γιατί λέγομαι Περικλής, ο αδελφός μου λέγεται Αχιλλέας. Μάθαμε ότι ήταν η επιθυμία του να δίνει αρχαία ονόματα στα μέλη της οικογένειας, γιατί αγαπούσε πολύ την αρχαία Ελλάδα και το γεγονός ότι είμαστε απόγονοι αυτών
0: των μεγάλων ανθρώπων και
1: των συγκλονιστικών ανθρώπων, ας πούμε, και προσωπικότητων, και είχε αυτή την επιθυμία. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πράγματα που άκουσα νωρίς ήταν αυτό. Σίγουρα ήταν συνδυασμένο πάντα με το γεγονός ότι ήταν ένας πατριώτης με πολύ έντονο συνέστημα καθήκοντος, στο οποίο φυσικά αφιερώθηκε, όπως είναι γνωστό, μέσα από τα έργα του.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι,

0: Νέο
1: σιγά
0: είναι
1: σιγά
0: αυτό.
1: Ξετυλιγόταν το κουβάρι έτσι, για την προσωπικότητά του και εγώ διαβάζοντας, μεγαλώνοντας, αποκτώντας ένα προσωπικό ενδιαφέρον πέρα από αυτά που ακούγαμε από τον μπαμπά, από τον παππού, έμαθα πράγματα για τον Κανάρη, γιατί φυσικά δεν είχα δυνατότητα πέρα από αυτά που υπήρχαν στα, ας πούμε, στην, έξω στην δημόσια, με δημόσια πρόσβαση, και εγώ δεν είχα κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Πάμε τώρα στον σύγχρονο Κανάρη, σε εσάς, στον Περικλή Κανάρη λοιπόν. Θέλω να μου πείτε γιατί έχετε αγαπήσει το Καστελόριζο, υπάρχει κάποια ρίζα από εκεί, και φτιάξατε αυτό το διεθνές φεστιβάλ, για να μου πείτε και κάποιες πληροφορίες για αυτό που θα γίνει φέτος από τις 25 ως τις 26 Ιουνίου, που είναι για δεύτερη χρονιά.
1: Βεβαίως, και με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω και πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να επικοινωνήσω αυτό το γεγονός. Είμαι ευγνώμων και
0: εμείς ευχαριστούμε.
1: Χαίρομαι που είμαι παρέα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εγώ στο Καστελόριζο βρέθηκα, ας πούμε, από σύμπτωση, από κάποια συγκυρία. Δεν έχω σχέση με το Καστελόριζο, δεν έχω ρίζες από εδώ. Αλλά έχοντας κάνει μια μεγάλη διαδρομή στο εξωτερικό, στις τέχνες και συγκεκριμένα στη μουσική, κάποια στιγμή γύρισα στην Ελλάδα, επαναπατρίστηκα πριν από 3 χρόνια, και μιλώντας με μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, η οποία είναι από εδώ, προέρχεται από μια από τις πιο ιστορικές οικογένειες του νησιού, μου πρότεινε να σκεφτώ να έρθω στο Καστελόριζο για μια παράσταση, μια συναυλία. Εγώ είμαι συνθέτης, παίζω μουσική, γράφω μουσική, και μου λέει, δεν κάνεις κάτι, μου λέει, για τον Ισάκη μου, πρέπει Περικλή. Λέω, βεβαίως, με χαρά. Εγώ το Καστελόριζο το παρακολουθούσα από μακριά, βεβαίως, και το θαύμαζα, και πάντα έλεγα ότι κάποια στιγμή εύχομαι να αξιωθώ να πάω σε αυτό το μέρος.
0: Και αξιωθήκατε και κάνατε αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι, αυτό λοιπόν από μια μικρή ιδέα, ένα τέτοιο σπόρο να γίνει κάτι μεμονωμένο, μιλώντας με τους ανθρώπους του νησιού εδώ, αποφασίσαμε από κοινού να δοκιμάσουμε κάτι το οποίο δεν θα ήταν πυροτέχνημα, δεν θα ήταν μια και έξω υπόθεση, αλλά θα άφηνε και ένα αποτύπωμα.
0: Φέτος λοιπόν τι θα κάνετε, τι θα παρουσιάσετε, τι θα δώσετε στο κοινό που θα βρεθεί εκεί?
1: Φέτος έχουμε 4 μέρες διάρκεια. Το μεγαλώνουμε, πέρσι ήταν 3. Το φεστιβάλ ξεκίνησε πέρσι ως αμιγός μουσικό. Φέτος όμως διευρύνεται και θα έχει και τους πυλώνες της γνώσης και της ευεξίας μέσα. Δηλαδή θα έχουμε 4 βραδιές, 4 συναυλίες με μουσικές από τραγούδια από τη Σμύρνη, jazz, λαϊκό και παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, μέχρι και όπερα και Broadway. Είναι πολύ θεματικό.
0: Μεγαλεία
1: δηλαδή,
0: στο Καστελόριζο, μεγαλεία.
1: Εντάξει,
0: ωραία πράγματα.
1: Νομίζω ότι είναι όμορφο. Και πέρσι είχαμε το ίδιο χαρακτήρα. Εμένα η επιθυμία μου ήταν, δημιουργώντας αυτό το φεστιβάλ, να έχει πολλά ακούσματα, όχι ένα συγκεκριμένο. Και πέρα από αυτό έχουμε και μία διάλεξη από τον κορυφαίο ιστορικό της Διασποράς, τον Αλέξανδρο Κιτροέφ, γιατί το φεστιβάλ, επιτρέψτε μου να πω, είναι πολύ σημαντικό. Είναι αφιερωμένο στη Διασπορά. Είναι το πρώτο και μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο στην ελληνική Διασπορά. Και αυτό προήλθε και από το δικό μου βίωμα, γιατί και εγώ ήμουν Έλληνας της Διασποράς μέχρι να επιστρέψω στη χώρα. Επίσης έχουμε και τον πυλώνα της ευεξίας με ηχοθεραπεία, διαλογισμό και όπως επίσης και διαδραστικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, για τους μικρούς στη μουσική και την τέχνη, ουσιαστικά στη ζωγραφική και τη μουσική, και είναι ένα καινούριο κομμάτι αυτό που ανοίγουμε φέτος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε τι μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα? Είναι ότι δεν είναι, είναι φροντισμένα τα θέματα που επιλέγετε. Ξέρετε που λέμε καμιά φορά η αρπαχτή της επαρχίας. Δεν είναι. Είναι κάτι ωραίο, φροντισμένο, και εγώ το πιστεύω πολύ πως ό,τι δίνεις στο κοινό θα το εκτιμήσει. Αν δίνεις πρόχειρα πράγματα, πρόχειρα θα σε αντιμετωπίζει και το κοινό. Αν όμως δίνεις και πιο ωραία φροντισμένα πράγματα, το εκτιμά το κοινό, νομίζω.
1: Το πιστεύω και εγώ αυτό, και είμαι στην ευτυχή θέση να σας πω ότι αυτό εισπράξαμε πέρσι που ξεκινήσαμε. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ θερμή η ανταπόκριση του κοινού και του κοινού που επισκέφθηκε το Καστελόριζο, αλλά και των ανθρώπων του νησιού. Το φεστιβάλ έγινε σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μεγίστης, γιατί εμένα, εγώ το ήθελα αυτό, να το νησί να το αισθάνεται δικό του το φεστιβάλ. Και το εκτίμησε πάρα πολύ ο κόσμος αυτό που καταθέσαμε. Και έτσι συνεχίζουμε και φέτος και πορευόμαστε και ελπίζουμε να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο.
0: Σίγουρα
1: και
0: θα έχετε. 25 ως 28 Ιουνίου, όσοι βρεθούν στο Καστελόριζο, θα παρακολουθήσουν το Near and Far Καστελόριζο International Festival με τις πολύ πολύ ωραίες αυτές εκδηλώσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μου.
1: Και εγώ πάρα πολύ, και να ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Ο κύριος Περικλής Κανάρης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ του Καστελόριζου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστροφή παρέα.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Βάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Η κοινωνική και η ανθρώπινη πλευρά από τον σπουδαίο αθλητικογράφο Σάιμον Κούπερ. Μια προσφορά εκδοτικό γεγονός αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Those lazy crazy summer nights. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4 ακριβώς, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, 2-10-48-00-170-174. Η Αργυρόγια Μελιάρη είναι εκεί, σας απαντάει και κρατά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ανοίγουμε πάλι παράθυρα, βγαίνουμε από το στούντιο και πηγαίνουμε προς τα Μεσόγεια μεριά να συνομιλήσουμε με την κυρία Γιώτα Δράκο, η οποία είναι ερευνήτρια της τοπικής παράδοσης και της λαογραφίας των Μεσογείων. Έχουμε ξαναμιλήσει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά εσείς.
0: Για αυτό το καταπληκτικό μεσογείτικο κεντητό ψωμί, που είναι πραγματικά ένα κόσμημα, δεν το τρως, απλά το χαζεύεις, το θαυμάζεις.
1: Παλιά το τρώγανε γιατί δεν είχαν άλλο περιθώριο οι άνθρωποι να μην το φάνε, ναι, ήταν ναι. Ανάγκη. Βέβαια, εμείς τώρα το κάνουμε καθαρά διακοσμητικό, γιατί είναι κρίμα τόση δουλειά που κάνουμε να τη χαλάσουμε μετά.
0: Βέβαια. Και έχετε λοιπόν μία έκθεση, να πούμε πρώτα το σημαντικό, πότε είναι, έχει ξεκινήσει.
1: Η έκθεση μας έχει ξεκινήσει την Τετάρτη, όμως όποιοι θέλουν μπορούν να προλαβαίνουν και σήμερα 6 με 9 το απόγευμα και αύριο 6 με 9.
0: Πού?
1: Είναι στον Λαογραφικό Σύλλογο Ρόδακας, στο Μεσόγειο, είναι στο Μαρκόπουλο. Κοντά στην πλατεία του Μαρκοπούλου, και θα είμαστε εκεί να περιμένουμε τον κόσμο. Είναι δωρεάν είσοδος, μπορούν να δουν τις δημιουργίες των μαθητριών μου, είναι αυτά που κάνανε αυτή τη χρονιά την εκπαιδευτική, και να πούμε ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει στα μαθήματά μας από Σεπτέμβριο ως Μάιο, την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, 5 με 8 το απόγευμα.
0: Ωραία. Είπαμε τα σημαντικά. Για πάμε τώρα να γυρίσουμε να μου εξηγήσετε λίγο εσάς πώς μπήκε αυτό το μικρόβιο, πώς έτσι θέλατε να το διατηρήσετε. Προφανώς το μάθατε από τη γιαγιά σας, από τη μαμά σας. Και τι είναι ακριβώς αυτό το κεντητό ψωμί, πώς είναι εύκολο να γίνει?
1: Λοιπόν, εδώ στην περιοχή είχαμε ακούσματα, είχαμε κάποιες εικόνες, όμως η αλήθεια είναι ότι η παράδοση αυτή είχε σβήσει. Το ότι ήμασταν πολύ κοντά στην Αθήνα και είχαμε πολύ έντονη ανάπτυξη, κάποια πράγματα τα έσβησε λίγο γρήγορα. Και κάποιοι άνθρωποι πριν από μένα, και εγώ ακολουθώντας τα χνάρια τους, προσπάθησα να το αναβιώσω. Οπότε στα πλαίσια της λαογραφικής μου έρευνας ασχολήθηκα και με αυτό το τομέα. Το αγάπησα, έχω την ικανότητα να τα φτιάχνω τα ψωμιά, οπότε άρχισα αυτό το πράγμα να το μοιράζομαι και να το επικοινωνώ με τον κόσμο. Και κάνω και διάφορες ενημερώσεις και σε σχολεία και σε συλλόγους, έτσι και μέσα στην Ρόδακα τα τελευταία 5 χρόνια κάνω τα συγκεκριμένα μαθήματα.
0: Δηλαδή τότε ο κόσμος παλιότερα, κυρία Δράκο, όταν έκανε αυτό το ψωμί που μου λέτε κιόλας ότι το τρώγανε τότε. Ωστόσο το κάνανε και έτσι περίτεχνο, δηλαδή πάνω στο τραπέζι έμπαινε.
1: Να τονίσουμε κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Σε εποχές που ο κόσμος το μόνο που είχε μέσα στο σπίτι του, στην αποθήκη του, ήταν το στάρι, το λάδι, το κρασί ή κάτι άλλο τοπικό, σε όλη την Ελλάδα, για να τονίσουν τις σημαντικές στιγμές του κύκλου του έτους ή του κύκλου της ζωής των ανθρώπων, φτιάχνανε ψωμί φουσκωτό, λευκό και γεμάτο στολίδια όταν είχαν χαρά και πατημένο, χωρίς πολλά στολίδια όταν είχαν λύπη. Ήταν οι δυνατότητες που είχαν. Δεν είχαν κάτι γλυκό, δεν είχαν μέλι, δεν ήταν δεδομένο ότι είχαν κάτι άλλο για να γιορτάσουν. Οπότε και άνθρωποι αγράμματοι, που αρκετές παραδόσεις είχαν περάσει και από την αρχαιότητα και είχαν συνηθίσει στο να κάνουν αφιερώματα με ψωμί στους θεούς, το περάσαν στον χριστιανισμό και πάνω στα στολίδια αυτά που φτιάχνανε, τα οποία όλα έχουν ερμηνεία, εκφράζανε ευχές, παρακλήσεις, εικεσίες για ό,τι ζητούσαν.
0: Και δηλαδή πείτε μου ένα παράδειγμα τι σήμερας.
1: Το ψωμί του γάμου το στολίζουνε και πάνω
0: με
1: είναι γεμάτο με ευχές. Έχει δηλαδή πάνω περιστέρια. Αυτός που θα είναι με ανοιχτά τα φτερά θα είναι ο άντρας, αυτό που είναι με κλειστά φτερά είναι σεμνή και παρθένα η γυναίκα.
0: Τι λέτε,
1: υπάρχουν πάρα πολλές σπήρες που συμβολίζουν την αένα ή πορεία στον χρόνο της γενιάς
0: του παιδιού. Πάρα πολλές.
1: Σπήρα, η σπήρα.
0: Πώς είναι η σπήρα δηλαδή?
1: Ο έλικας που περιφέρθηκε.
0: Ο έλικας, ναι.
1: Η σπήρα. Υπάρχουν οι καρποί του βελανιδιού.
0: Τι συμβολίζουν?
1: Είναι δυνατός καρπός με αιώνια πορεία. Υπάρχουν τη λεμονανθή. Όση η λεμονανθή, τόσα παιδιά να κάνει το ζευγάρι. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμβολισμοί.
0: Αυτό είναι το ψωμί του γάμου. Ψωμιά σε ποιες άλλες περιπτώσεις δίνανε?
1: Κάνανε στη γέννηση, στη βάφτιση, στο γάμο, στον αρεβόνα. Κάνανε ακόμα και στο θάνατο. Του θανάτου ήταν πατημένο. Γι' αυτό και η λαγάνα όταν ξεκινάμε την Σαρακοστή είναι πατημένη. Γιατί
0: δεν ήταν να έχει φουσκώσει, να είναι πατημένο.
1: Ναι. Όταν είναι πατημένο το ψωμί, είναι το ψωμί της στεναχώριας, της λύπης.
0: Εμείς δίνουμε στη Μυτιλήνη ψωμί προσυγχώρηση ενός ανθρώπου. Εσείς το ξέρετε αυτό? Μοιράζονται.
1: Και εμείς το κάνουμε.
0: Εσείς,
1: το μικρογραφείο, την ώρα που τελειώνει η τελετή της ταφής, κόβουν και μοιράζουν ψωμί.
0: Α, όχι, εμείς το μνημόσυνο. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά, πας και μοιράζεις ψωμί σε αυτούς τους κοντινούς που θέλεις, τους φίλους του.
1: Ναι. Εμείς ένα ιδιαίτερο της περιοχής ήταν το κάλεσμα με κουλούρι. Δηλαδή, ψωμί, αντί για πρόσκληση, γιατί τότε ούτε χαρτί υπήρχε, ούτε και οι άνθρωποι ξέραν να διαβάζουν. Φτιάχνανε 4 μέρες πριν το γάμο τα τουρτουλάκια, μικρά ψωμάκια. Και δύο κορίτσια, στολισμένα τα ψωμιά πάνω σε ένα κάνιστρο όμορφο με άσπρο κέρδι, γυρίζαν το χωριό και μοιράζανε κουλούρια. Και αυτό, όταν έλεγε κάποιος μου στείλε κουλούρι ο τάδε, σημαίνει ότι με κάλεσε στο γάμο.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο.
1: Ήταν... Ναι.
0: Ξέρετε, αυτά είναι αυτά που λέμε και με την αγαπημένη τη μαγείρισα τη Μέρη την Παναγάκου, που είναι της παράδοσής μας, που σημαίνει παραδίδω από γενιά σε γενιά. Αν δεν τα δώσετε εσείς και δεν τα που τα μάθατε κι εσείς από τους δικούς σας, στην επόμενη, μαθαίνουν οι νέες κοπέλες εκεί αυτά που περιγράφετε.
1: Εγώ έχω κάνει και έρευνα τα τελευταία 10 χρόνια. Έχω κάνει μεγάλη καταγραφή, όχι μόνο του συγκεκριμένου εθήμου, γενικά τη γεωγραφία των Μεσογείων. Γιατί να τονίσουμε ότι τα Μεσόγεια είναι νοτιοανατολικά του Ημιτού και είναι 7 χωριά, έτσι. Είναι τα Σπάτα, η Παιανία, το Κοροπή, το Μαρκόπουλο, τα Καλύβια, η Κερατέα και ο Κουβαράς. Σήμερα το μόνο που παραμένει χωριό, βέβαια, είναι ο Κουβαράς.
0: Τι εννοείται, χωριό, ότι δεν είναι σε κάποιο δήμο, δεν ανήκει?
1: Όχι, εννοώ ότι έχει παραμείνει με μικρά σπίτια και με λίγο πληθυσμό.
0: Α, εννοείται κανονικό χωριό.
1: Ναι, κομοπόλη.
0: Επειδή έχουν γίνει πολυκατοικίες εκεί, είναι πια κοντά στην
1: Αθήνα. Έχουν πάει αρκετοί καινούργοι κάτοικοι, έχουν χάσει τον παραδοσιακό του.
0: Κοιτάξτε, επειδή πρόσφατα βρέθηκα και στα Καλύβια και στο Μαρκόπουλο, εντάξει, είναι ακόμα λίγο. Δηλαδή και στα δρομάκια βλέπει και σπίτια χαμηλά. Υπάρχει.
1: Ειδικά τα Καλύβια, είμαστε. Επειδή είμαι από τα Καλύβια, έχουμε βαστίξει χαμηλό τελεστή δόμησης και αυτό είναι πολύ καλό για τα Καλύβια.
0: Ναι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν εκεί και ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η έκθεση είναι μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και αύριο, 6 με 9 και να πάρω την ευκαιρία να σας πω ότι πρόσφατα έχουμε φτιάξει λαογραφικό μουσείο στο Κουβαρά και είναι επισκέψιμο κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι δημοτικό λαογραφικό μουσείο του Κουβαρά, του Δήμου Σαρονικού. Και είναι επισκέψιμο κάθε Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Σάββατο και 10 το πρωί με 4 το απόγευμα την Κυριακή.
0: Την επόμενη φορά θα έρθω εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή
0: κυρία... Άστε καλά, η κυρία Γιώτα Δράκο, ερευνήτρια της τοπικής παράδοσης και της λαογραφίας των Μεσογείων. Ακούσατε, μαθαίνουμε και για το κεντητό ψωμί. Ο κύριος Γιώργος Κανίδης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: είναι ωραίο που δεν ξεχνιούνται αυτά τα έθιμα και παραδόσεις. Και η Γιάννα μου λέει: το 1991 πήγα στο Καστελόριζο για να παραβρεθώ στη συναυλία του Χατζηδάκη με την Άννα Μούσχορη. Λιούγκο, ορχήστρα χρωμάτων. Πήγα μια μέρα νωρίτερα. Το νησί, λόγω χορηγιών από μετανάστες, έχει αρκετά δημόσια κτίρια. Στο ένα έκανε πρόβα το πιάνο, σε άλλο η τούμπα, σε άλλο το κλαρινέτο. Όλο το νησί είχε γεμίσει μουσική. Το βράδυ της συναυλίας ο άνεμος ήταν δυνατός, αλλά με το που ξεκίνησε να τραγουδάει η Άννα Μούσχορη, έβαλα τα κλάματα. Ήταν συγκλονιστικό και με ακολουθεί ακόμα αυτή η ομορφιά. Και ο Γιώργος λέει: ακούγοντας το συνθέτη από το νησί, θα πω ότι τελικά η καρδιά της Ελλάδας χτυπά εκτός των τειχών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς για λίγο θα βγούμε στην αυλή για διάλειμμα. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων τη Μαρία Λιφαντή και θα επιστρέψουμε παρέα.
2: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ. Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα, ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Εξήγησε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Χαρακτήρισε ως στερούμενη λογικής την ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα από τον Αντώνη Σαμαρά. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, ότι δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας νωρίτερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Κείμενο τροπολογία στη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής δραματείας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Στο κείμενο που υπογράφουν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, αναφέρουν ότι τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Επίθεση με δεκάδες ντρόουνς δέχτηκε η Αγία Πετρούπολη και τα περίχωρά της στις τελευταίες ώρες, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώνεται την ώρα που η πόλη φιλοξενεί την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ρωσικά οπλοστάσια και μια ναυτική βάση, σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει κανένα νόημα μία συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, απορρίπτοντας έτσι την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας συνομιλίες μεταξύ τους με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, τονίζοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή, ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μιλώντας στο CNN, ανέφερε πως οι συζητήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Τόνισε πως αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν ένα τεστ για την αξιοπιστία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για το εάν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Τροχαίο ατύχημα με μία τραυματία σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Κομνηνών στο Ωραιόκαστρο. Το λεωφορείο παρέσυρε τη νεαρή γυναίκα όταν αυτή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές μετασχηματισμών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕΣ, Εύβοια και Αττική. Συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ο 38χρονος αρχηγός του κυκλώματος. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται 4 ακόμη άτομα. Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 110.000 ευρώ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Μαρία Δουρουδή.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3. Μαρία Ντορουδή στο μικρόφωνο. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη να μαθαίνουμε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι θεσμός πια κάθε χρόνο, μόλις ξεκινάει η σεζόν από τα σχολεία εννοώ. Και αυτή τη φορά, εν τω μεταξύ, το έκανα αυτό λίγο σαν quiz με τον κύριο Σπανολιό και έλεγα: αφήστε με, θα σκεφτώ ποιος μπορεί να είναι αυτός στον οποίο θα κάνετε αφιέρωμα. Βρε, τι έλεγα για τον Παπάζογλου, όχι. Βρε, τι έλεγα για τον Ξυλούρη, όχι. Δεν μου πήγαινε το μυαλό ότι φέτος το αφιέρωμα είναι Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Καταπληκτική σύλληψη, η αλήθεια είναι αυτή. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, φυσικά. Θα γεμίσει το στάδιο με διαχρονικές μελωδίες. Είναι τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου που σημάδεψαν γενιές. Αναδεικνύουν το έργο του δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μία βραδιά υψηλού συμβολισμού. Να σας πω μόνο ότι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν και αλφαβητικά είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, το αφάκαντε των μουσικών και των τραγουδιστών που έχει η χώρα. Σύντομα θα ανακοινωθεί η συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών, μην νομίζετε ότι μένουμε μόνο εκεί. Κλείνετε τα εισιτήρια σας από τώρα μέσω του ticketmaster.gr ή μπαίνετε και στο όλοι μαζί μπορούμε.gr και παίρνετε περισσότερες πληροφορίες, διαβάζετε. Και αυτό που φυσικά γνωρίζετε κάθε φορά είναι ότι από αυτή τη μεγάλη συναυλία τα έσοδα όλα θα πάνε στην αγορά δεντριλίων για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μαζεύουμε χρήματα, φυτεύουμε δέντρα. Ωραίο σύνθημα το έκανα, Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα. Ανοίγω παράθυρο πολύ συχνά σε αυτή την παρέα. Αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου που το καλοκαίρι έχει μπει πια και στις θάλασσες θα τρέξουμε μπρος βηματαχή. Όχι, δεν πάμε. Να το προϋπατήσουμε, παιδιά, στην εξοχή. Λοιπόν, Μαρία Καλλιγερή από τη Λίμνο, από την αγαπημένη ταβέρνα Καλουδίτσα. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Εμείς καλά, εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εδώ. Στο μαγαζί μαγειρεύουμε.
0: Μα μαγειρεύουμε.
1: Όλα αυτά που έγραψε.
0: Όλα αυτά που έγραψε.
1: Πραγματικά όμως σήμερα.
0: Λοιπόν, είναι το χωριό Πλατεία, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Λίμνου.
1: Σωστά.
0: Η Λίμνος που τα τελευταία χρόνια, Μαρία, ανεβαίνει, χτίζονται, γίνονται πραγματάκια, σας επισκέπτεται πολύ ο κόσμος, σας αγαπάει, σας επιλέγει.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Πάτε πάρα πολύ δυνατά. Ξέρεις, εγώ καμιά φορά και με σένα τότε τα έλεγα, πριν 2 χρόνια είχα έρθει.
1: Σωστά, ναι. Πριν δύο ή πριν τρία.
0: Ξέρεις, πρέπει λίγο να προσεχτεί ώστε να μην ξεφύγει ούτε και στη δόμηση.
1: Κοίταξε, σίγουρα, βέβαια, εννοείται, πρέπει να προσεχτεί για να μην ξεφύγει σίγουρα ούτε στη δόμηση. Το θέμα είναι να υπάρχει ποιοτικός τουρισμός. Τουρισμός που κάνει καλό στο νησί.
0: Ναι.
1: Όχι τουρισμός που πηγαίνει το νησί πίσω. Και ένας τρόπος που προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει είναι και μέσω του Λίμνου Σφίλεμα, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή, Ανθιακότσι, τα έχουμε.
1: Ναι, βέβαια, προάγουμε.
0: Ναι.
1: Προάγουμε. Ο στόχος δηλαδή αυτός είναι η ανάδειξη και η διατήρηση της γαστρονομίας και του πολιτισμού. Και νομίζω ότι τα 10 τελευταία χρόνια το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και είστε ένα νησί, παιδί μου, που τα παράγει όλα. Είμαστε κοντοχωριανοί, αλλά και εσείς τα έχετε όλα. Το λάδι σας το. Έχετε ελιές,
1: Τα τελευταία χρόνια παράγουμε και ελαιόλαδο.
0: Ναι. Έχετε λάδι, έχετε κρασί, έχετε τυριά, έχετε μέλι.
1: Στάρι, αλεύρι, ψάρια, όσπρια. Φλωμάρια, γενικότερα παράγωγα του σιταριού. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα σαν νησί που παράγουμε, όντως.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και προσπαθείτε κι εσείς μέσα από τα μαγαζιά σας να αυτή τη γαστρονομία να την προβάλλετε, γιατί ουσιαστικά εσείς είστε οι πρεσβείς αυτής της γαστρονομίας του νησιού. Αν δεν τα έχετε εσείς στο μαγαζί, θέλω να πω ότι όταν έρχεται ένας άνθρωπος στη Λίμνο, δεν μπορεί τώρα να ζητήσει να φάει
1: κοτόπουλο αλλά κρέμ.
0: Αυτό το είπες. Δηλαδή είναι και λίγο ιεροσιλία.
1: Είναι ο μεγάλος μου πόνος, να ξέρεις αυτό.
0: Στο ζητάνε, Μαρία, στο μαγαζί.
1: Όχι.
0: Για όνομα το Θεό.
1: Όχι, δεν μου το ζητάνε. Θεωρώ ότι ο πελάτης εκπαιδεύεται. Θεωρώ ότι ένα μαγαζί, όταν έχει ταυτότητα, ό,τι είδους φαγητό είναι αυτό και να είναι αυτό που μαγειρεύει, είτε είναι σε ένα νησί παραδοσιακό, είτε σε μια πόλη και κάνει πίτσα, σούσι, οτιδήποτε, πρέπει να έχει ταυτότητα. Και μετά τον πας εσύ τον πελάτη. και ο πελάτης κατά βάση ευχαριστιέται, θέλει να δοκιμάσει το τοπικό, θέλει να δοκιμάσει το παραδοσιακό. Γι' αυτό έρχεται και ο ξένος και ο Έλληνας που θα έρθει από άλλο μέρος.
0: Ναι, αλλιώς γιατί να έρθει στη Λίμνο, αν ήθελε θα μπορούσε να μείνει και στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και να πάει και σε fast food και μια χαρά είναι όλα αυτά, δεν λέω εγώ ότι δεν είναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλά, απλά εμείς εδώ ωραία. Σαν νησί και σαν μαγαζί έχουμε και προσπαθούμε να προάγουμε κάτι άλλο.
0: Για πες λοιπόν τώρα, εσύ τι προσπαθείς, τι έχεις ας πούμε στην κουζίνα για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τη γαστρονομία.
1: Καταρχήν εμείς έχουμε ξυλόφουρνο στο μαγαζί και κάνουμε
0: αυτό,
1: όλοι μόνοι μας και το ψωμί κάθε μέρα. Δηλαδή τώρα βγάζουμε το ψωμάκι το σημερινό.
0: Πώς το κάνετε
1: δεύτερο.
0: Αυτό ρε εσύ, Μαρία, πώς το κάνετε.
1: Κοίταξε, το βασικό είναι ότι πραγματικά. Είναι, καταρχήν είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, η ταβέρνα Καλοδίτσα.
1: Κάποιο πολυκατάστημα.
0: Ναι.
1: Και όλοι αγαπάμε τη μαγειρική και όχι μόνο τη μαγειρική και τη φιλοξενία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται εδώ προσπαθούμε και αυτό φυσικά ξεκίνησε από τη μαμά Καλουδίτσα, έτσι να τα λέμε αυτά, να τα ευλογούμε τα γένια μας, ότι αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, προσπαθούμε τουλάχιστον να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σαν να είναι σπίτι μας, φίλοι μας που έχουν έρθει να φάμε.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλουμε. Εμείς στο σπίτι μας είχαμε και ξυλόφουρνο. Οπότε ήταν κάπως αυτονόητο ότι μέσα στο μαγαζί θα έχουμε ξυλόφουρνο.
0: Ξέρεις,
1: για
0: Μαρία,
1: να κάνουμε ψωμάκι.
0: Για να κάνετε ψωμί. Ξέρεις, Μαρία, ότι για πολύ κόσμο, αλλά το λέω και για μένα, αλλά για πολύ κόσμο, καταλαβαίνει την ποιότητα ενός μαγαζιού από το ψωμί και τις πατάτες.
1: Από το ψωμί του, ναι, και τις
0: πατάτες.
1: Φυσικά.
0: Αν το ψωμί είναι ωραίο, καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, πόσο πολύ σέβεται το μαγαζί. Και οι πατάτες που δεν θέλω να είναι πρωτηγανισμένες.
1: Όχι, θέλουμε μαμαδίστικες πατάτες αληθινές.
0: Να.
1: Ειδικά σε μια ταβέρνα. Αυτό δεν θέλουμε.
0: Που είναι δύσκολο να καθαρίζεις τόνους πατάτες. Είχαμε και εμείς καφενείο στη Μητυρίνη, οπότε το ξέρω. Ο παραγωγός μου εδώ πέρα, ο Θανάσης Καριάννης, μου λέει και το σαγανάκι. Δηλαδή το σαγανάκι, πώς το θες, ρε Θανάση, και πρέπει να είναι και αυτό. Α, μεγάλες μερίδες, καλό τυρί.
1: Καλό, στη Λίμνο είναι δυνατόν να μην έχουμε καλό τυρί.
0: Για όνομα.
1: Το σαγανάκι είναι δεδομένο εδώ ότι είναι μελίχλωρο. Έτσι είναι το τοπικό τυρί που έχουμε.
0: Το μελίχλωρο κάνετε, ναι. Σαγανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, καταπληκτικό είναι. Λοιπόν, έχετε ξυλόφουρνο. Κάνετε
1: σωστά.
0: Λοιπόν παραδοσιακό ψωμί.
1: Βεβαίως.
0: Ζυμώνετε.
1: Ζυμώνουμε, κάνουμε πίτες, ανοίγουμε φύλλα. Στο ξυλόφουρνο σήμερα, ας πούμε, έχω πραγματικά αυτά που είπες. Ζυγούρι στο ξυλόφουρνο. Χοιρινό στο ξυλόφουρνο. Ετοιμάζουμε μαγειρευτά. Είναι τελείως παραδοσιακό το μενού μας και μαμαδίστικο ελληνικό. Τώρα,
0: ναι.
1: Ας πούμε, κάνουμε προετοιμασία μουσακάδες. Το καλοκαίρι που θα είναι πιο ωραίες οι ντομάτες, σιγά σιγά κάνουμε γεμιστά. Συγγνώμη, τα κατημέρια είναι πάντα, αλλιώς θα φάμε ξύλο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι είναι το καταπληκτικό αυτό μεζέ.
1: Λοιπόν, τα κατημέρια είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που έχει έρθει στη Λίμνο και όχι μόνο στη Λίμνο. Επειδή το ψάχνω και το διαβάζω λίγο, είναι σε οποιοδήποτε μέρος έχει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και σε κάθε μέρος έχει διαφορετική εκδοχή.
0: Εμείς το λέμε γκιουζλεμέδες. Οι γκιουζλεμέδες είναι τα πιτάκια που βάζουμε μέσα τυρί, τη φέτα, τη μυτιλινιά, με λίγο δυόσμο. Και είναι,
1: σωστά, και είναι και πολύ νόστιμη. Στη, ναι, Μυτιλίνη, όπως τους κάνετε.
0: Ναι.
1: Γιατί και στη Μυτιλίνη έχετε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή από τη μικρασιάτικη κουζίνα.
0: Βέβαια.
1: Ήταν πάρα πολλοί πρόσφυγες εδώ πέρα. Εμείς το κάνουμε με το ζυμάρι από το που κάνουμε το φλωμάρι. Ουσιαστικά μας τα έκανε η γιαγιά μας. Για μένα αυτό πραγματικά είναι η γεύση της παιδικής μου μνήμης. Το οποίο έχει φρέσκα αυγά, ντόπιο γάλα, λιμιό τυρί με λίχλωρο τριμμένο μέσα, ντόπιο αλεύρι. Κάνουμε ένα ζυμάρι το οποίο είναι πολύ σκληρό. Το ανοίγουμε σε φύλλα. Βάζουμε διάμεσα λάδι και τυρί και το ξανατυλίγουμε και μετά κάνουμε στρογγυλά πιτάκια και τα τηγανίζουμε και αυτό το σερβίρουμε με καλαθάκι που είναι η τοπική φέτα και θυμαρίσιο μέλι που επίσης έχουμε στο νησί Άφθονο.
0: Και όλα αυτά λοιπόν, τώρα μας άνοιξε την όρεξη, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά
1: αυτός είναι ο σκοπός μας.
0: Αυτός είναι ο σκοπός. Για να πετύχει λοιπόν ένα μαγαζί, και εσείς το έχετε ρολάρει, δουλεύετε μέσα οικογενειακά.
1: Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, μωρέ, και
0: ναι,
1: το κάνουμε επειδή πραγματικά, εντάξει, είναι επιχείρηση. Μια επιχείρηση πάντα πρέπει να υπάρχει και
0: κέρδος.
1: Κέρδος φυσικά.
0: Να πληρωθούν οι άνθρωποι που
1: και υπάρχουν
0: εκεί.
1: Άνθρωποι που δουλεύουν από εδώ και όχι μόνο εδώ, σε όλες τις επιχειρήσεις. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που κάνεις πρέπει να το αγαπάς για να το κάνεις καλά σε αυτές τις δουλειές. Αλλιώς δεν μπορείς να αντέξεις ή να ξεχωρίσεις από τους άλλους.
0: Εσένα τι σε ξεχωράζει, Μαρία? Γιατί τώρα ξεκινάει και η σεζόν. Τον Ιούλιο θα φτάνετε, αρχίζετε σιγά σιγά στο πικ σας για να φτάσετε μέχρι το 15 Αύγουστο. Δεν θα μπορείς να παίρνεις ανάσα. Δηλαδή το έζησα. Είναι κούραση μεγάλη. Σε λυπήθηκα, σε συμπόνεσα, αλλά...
1: Μας αρέσει όμως εμάς αυτό και μας αρέσει οικογενειακά. Δηλαδή, από εγώ, η αδερφή μου, η μαμά, ο γαμπρός μου, τα παιδιά της αδερφής μου, μας έχεις δει πως είμαστε εδώ πέρα.
0: Σας έχω δει, ναι.
1: Μας αρέσει, μας ευχαριστεί να έρχονται οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Έχουμε κάνει πολλούς φίλους από το μαγαζί καταρχήν, που ξεκινήσαν σαν πελάτες και έγιναν φίλοι. Mm. Είναι πολλοί άνθρωποι που μόλις ανοίξαμε, μας πήραν να μας πούνε κάθε χρόνο, παιδιά, καλή σεζόν, να ανυπομονούμε να έρθουμε, να σας δούμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, Μαρία, που έρχονται στο νησί μόνο και μόνο για να έρθουν σε εσάς να φάνε?
1: Εντάξει, τώρα σε αυτό που με ρωτάς, εγώ τι μπορώ να απαντήσω?
0: Ρε παιδί μου, το έχεις εντοπίσει ότι...
1: Ευελπιστώ. Κοίταξε, σίγουρα έχουμε επαναλαμβανόμενους πελάτες, που για μένα αυτό σημαίνει πολλά. Δηλαδή, θα έρθει ένας άνθρωπος 10 μέρες στο νησί, θα έρθει και θα ξανάρθει στο μαγαζί να φάει. Αυτό σημαίνει ότι του άρεσε. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βλέπω ότι υπάρχει επανάληψη στους πελάτες, σε έναν πελάτη, ότι ξανά έρχεται.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι το ευχαριστιέται, γιατί και ο κόσμος πια τα μετράει τα χρήματά του.
0: Πώς δεν τα μετράει? Για σκέψω, γιατί ξέρεις και εσύ στη Λίμνο πώς είναι και τα εισιτήρια για να έρθει κάποιος.
1: Φυσικά, και εδώ πέρα μας έρχονται κατά βάση οικογένειες, έτσι.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια για να πάει κανείς στα νησιά.
1: Και φέτος ειδικά ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Σκέψω λοιπόν να πάει μια οικογένεια στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και κάθε φορά εγώ, ξέρεις που μου λένε να έρθουμε, αλλά εσείς είστε ακριβοί πολύ. Λέω, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και λέω, τι κρίμα που έχουμε τόσο φθηνή διαμονή,
1: ναι,
0: μια χαρά καταλήμματα δηλαδή, πολύ decent, πολύ αξιοπρεπή,
1: ναι,
0: χωρίς να είναι, ξέρεις, τα στεράτα. Υπάρχουν,
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Δεν χρειάζεται να είναι, ναι, αλλά δεν χρειάζεται να είναι όλα στεράτα.
0: Τι θες, το καθαρό σεντόνι θες, ρε Μαρία, ναι, να υπάρχει κάπου, δεν θες όμορφες θάλασσες, καθαρό σεντόνι, μια περιποίηση. Και υπάρχει και η γαστρονομία, η οποία είναι καταπληκτική και στη Σάμο και στη Χίο και στη Λίμνο και στη Μυτιλήνη
1: και
0: στα Ψαρά και στον Αγιο Στράτιο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά που είναι και φθηνή και η διαμονή, πάρα πολύ φθηνή, και φθηνό και το φαγητό. Αλλά είναι ακριβά τα εισιτήρια.
1: Να σου πω όμως κάτι. Αν κάτσεις και δεις τις Κυκλάδες Πουχού, είναι πολύ πιο ακριβά τα εισιτήρια. Θα μου πεις, εντάξει, είναι άλλα τα καράβια. Είναι πιο γρήγορα τα καράβια, είναι πολλά περισσότερα τα δρομολόγια. Κάπως και αυτά τα νησιά όλου του Βορειοανατολικού Αιγαίου πρέπει να προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
1: Και το χειμώνα, ειδικά η νησιά σαν τη Λίμνο ή τη Σάμο, αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, ειδικά με την Αθήνα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Εσείς στη Μυτιλήνη νομίζω ότι δεν το έχετε τόσο πολύ.
0: Ναι, ίσως είστε λίγο πιο.
1: Ναι, εμείς στη Λίμνο είναι λίγο πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Πιο δύσκολη. Όχι ότι και σε εμάς είναι τώρα όλα.
1: Καλά, σαφώς δεν το συζητάω. Εννοείται όλο το Βορειοανατολικό Αιγαίο είναι έτσι.
0: Ναι, πώς το βλέπεις το φετινό καλοκαίρι, πώς θα πάει?
1: Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θέλω να είμαι μίζερη και κατσούφα.
0: Να μην είσαι.
1: Να είμαστε
0: είσαι
1: καλά, να έχουμε την υγεία μας. Όλοι να είμαστε καλά, όλοι οι άνθρωποι να δουλέψουν. Είναι καλό αυτό, να έχουμε όλη δουλίτσα. Έχουμε περάσει COVID στην εστίαση και όχι μόνο στην εστίαση. Οπότε θυμόμαστε πώς είναι να έχεις μαγαζί και να μην πατάει άνθρωπος γιατί είναι όλα κλειστά. Θεωρώ ότι θα είμαστε μια χαρά. Εντάξει, είναι λίγο ζορισμένος ο κόσμος γενικά. Το καταλαβαίνουμε και από εμάς τους ίδιους, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και τριγύρω μας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι.
0: Μακάρι, σας το εύχομαι.
1: Θέλω να είμαι θετική.
0: Ναι, και σωστά πρέπει να είσαι θετική, γιατί άμα ξεκινάμε και λέμε, δεν ξέρω
1: έτσι
0: πώς θα
1: πάει. Έτσι κι αλλιώς αρχές Ιουλίου έχουμε και το φεστιβάλ τώρα με το Λίμνο Σπίλεμα, οπότε θέλουμε να έχουμε κόσμο.
0: Φυσικά. Και τα πανηγύρια μετά, εσύ τα πανηγύρια.
1: Και τα πανηγύρια. Κοίταξε, φέτος έχουμε και πολύ ωραίο καλεσμένο, έτσι. Είναι το 8ο φεστιβάλ και γιορτάζουμε με αφιέρωμα στα γλυκά, καλώντας τον κύριο Στέλιο Παρλιάρο.
0: Τον οποίο ευελπιστώ να έχω και εγώ σύντομα εδώ στο στούντιο μαζί με την Άνθια.
1: Τέλεια.
0: Μου το υποσχέθηκε, ελπίζω να το κάνει.
1: Τέλεια. Και θα κάνουμε και κάποια παραδοσιακά γλυκά με δική του εκδοχή. Θα συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι με παραδοσιακά πιάτα.
0: Πότε θα γίνει?
1: Αρχές Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου θα είναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ
1: άκουσα.
0: Χάρηκα.
1: Και περιμένω να σε δούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Θα χαρούμε ακόμα περισσότερο.
0: Σε ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στην μαμά σου,
1: στον
0: γαμπρό σου που θυμάμαι εκεί. Σε όλους, ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Η Μαρία Καλλιγερή από την Ταβέρνα Καλουδίτσα στην Λίμνο. Οι άνθρωποι τώρα αυτοί που έχουν ξεκινήσει και θα δουλέψουν για να μας υποδεχτούν και να μας φιλέψουν τα πολύ ωραία πράγματα αυτά που φτιάχνει στην ταβέρνα.

0: Ναι, γραμμύεται η κιθάρα.
1: Θα σου ορκιστώ πως αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις στο κακό και εγώ γελάω.
0: Ζωντανά είμαστε, παρακαλώ πολύ.

0: από τη Σοφία Μάντου λοιπόν παίζει. Ναι, έπεσα πάνω σου, συνέχισε. Και με αυτή τη μουσική θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα της αγαπημένης αυτής μουσικού που πρόσφατα συνάντησα σε ένα φιλικό μας σπίτι και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Αναγκάστηκα να μας διώξουν από αυτό το σπίτι γιατί δεν σταματούσαμε. Θα τα πούμε όλα γιατί είναι και νοσηλεύτρια και έχει περάσει πολλά. Ο άνθρωπος, πώς μου το είπες, Σοφία, θεραπεύει την ψυχή, αλλά η μουσική θεραπεύει την ψυχή. Πάμε σε διάλειμμα και θα έρθουμε να τα πούμε όλα με τη Σοφία.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνεται signature cocktail.

0: Θεσσαλονίκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έφοδος σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, όπως Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις και οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά στην παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο μία ημέρα αφότου ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους. Για επιθέσεις εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή κάνουν λόγο από την πλευρά τους οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα.

0: Πάρα πολύ ωραία, χειροκροτάμε μόνοι μας εδώ. Σοφία Μάντι λοιπόν μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μας με την κιθάρα της στο στούντιο. Καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα και στους ακροατές του Sky 100,3. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή. Ευχαριστώ και τον Γιώργο,
0: έτσι,
1: τον υπάρχον.
0: Έτοιμη
1: τον
0: είσαι για το μικρόφωνο, έτοιμη να, για εκπομπή. Ωραία θα ήταν, ε. Θα σ' άρεσε.
1: Μαγικά, ενώ με το ραδιόφωνο έχω μία σχέση. Έκανα παλιά, πιο μικρή, έκανα εκπομπές.
0: Και τι δουλειά έχεις εσύ 40 χρόνια νοσηλεύτρια?
1: Αχ, 40, όχι 40.
0: 30.
1: Όχι, ούτε 30, λίγο.
0: 20.
1: 24 σχεδόν.
0: Α, 24, νομίζω ότι ήσουν παραπάνω. 24 χρόνια νοσηλεύτρια. Πριν τι έκανες?
1: Σπούδαζα.
0: Σπούδαζες, ναι.
1: Μεταπτυχιακά και...
0: Ναι, πήγα να την πάρω την ιστορία από την αρχή.
1: Α, ωραία.
0: Γεννήθηκες, μεγάλωσες.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Με μουσική παντού, συνέχεια από...
0: Είχες δηλαδή αυτή την κλίση, στη μουσική.
1: Ήθελε ο μπαμπάς πολύ να μάθουμε μουσική, να μάθουμε κιθάρα βασικά, γιατί ήθελε και εκείνος να μάθει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δεν προλάβε. Και αυτό το μικρόβιο λίγο μας το πέρασε και στον αδελφό μου και σε μένα.
0: Και η νοσηλευτική πώς ήρθε στη ζωή σου?
1: Η νοσηλευτική, όταν με ρωτάγανε, έλεγα στα 8 μου, εκεί πέρα που λένε τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγα η νοσηλεύτρια ή τραγουδίστρια.
0: Στα 8 σου.
1: Στα 8 μου, ναι.
0: Η νοσηλεύτρια.
1: Η τραγουδίστρια.
0: Και έγινες και τα δύο.
1: Και έγινα και τα δύο. Ναι.
0: Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που είσαι, 20 χρόνια που είσαι νοσηλεύτρια, αλλά τόσα είσαι και τραγουδίστρια.
1: Τραγουδάω από το. Και σπούδαζα και παράλληλα τραγουδούσα στις μουσικές σκηνές μιας επαρχιακής πόλης, γιατί δεν έβαλα καθόλου την Αθήνα. Ήθελα να ζήσω τη φοιτητική ζωή.
0: Ναι.
1: Βαθιά έτσι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που και τα δύο που ήθελες εσύ τα συνδύασες.
1: Τα συνδύασα, ναι.
0: Χωρίς να πεις όχι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Έλα να πούμε πρώτα για την νοσηλευτική, η οποία εντάξει δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Είναι ζόρικη. Πρέπει να αγαπάς πολύ τον άνθρωπο και πρέπει να έχεις πάρα πολύ υπομονή. Γιατί ο νοσηλευτής είναι ουσιαστικά πολύ πιο σημαντικός πολλές φορές και από το γιατρό. Είναι αυτός που βλέπουμε περισσότερες φορές όταν είμαστε στο νοσοκομείο.
1: Αν δεν την αγαπάς αυτή τη δουλειά, όχι, καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο. Απλά θέλει πολύ γερό στομάχι, θέλει υπομονή, θέλει αντοχή. Πρέπει να είσαι ευγενικός, γιατί ο άρρωστος, ακόμα και οι συγγενείς, κάποιες φορές λόγω του άγχους ξεπερνούν λίγο τα όρια, χάνουν λίγο τις ισορροπίες. Εμείς είμαστε εκεί, φοράμε τη στολή, έχουμε δώσει έναν όρκο και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπο που μας χρειάζεται.
0: Δεν χρειάστηκε ποτέ με την κιθάρα να πας στο νοσοκομείο. Φαντάζομαι.
1: Όχι, απλά είχε τύχει όταν δούλευα στο χειρουργείο, γιατί τώρα έχω αλλάξει πόστο.
0: Στο γεννηματά είσαι.
1: Στο γεννηματά είμαι. Έπαιζε ένα τραγούδι μου και εκείνη την ώρα ήταν ένας ασθενής. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ αγχωμένος και του λέω ακούστε, το τραγούδι λέγεται θα περάσει και αυτό και του λέω θα περάσουν όλα και γρήγορα θα πάτε σπίτι.
0: Υπάρχει περίπτωση ας πούμε κάποιος που ήρθε και σε είδε στο νοσοκομείο να σε έχει δει και στη μουσική σκηνή και
1: ναι,
0: να πει,
1: ναι,
0: εσύ που
1: ναι.
0: Τώρα είσαι νοσηλεύτρια μου.
1: Ναι, έχουν έρθει, με ψάχνουν γιατί όταν μένεις ευχαριστημένος από έναν άνθρωπο ειδικά που ασχολείται με την τέχνη να τον ψάχνεις και έχουν έρθει, με χειροκροτάνε και νιώθω και συγκίνηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το τραγούδι αυτό το πρώτο που έπαιξες ποιο είναι?
1: Αυτό το τραγούδι λέγεται Απόφαση, είναι το ομότιτλο του δίσκου που κυκλοφόρησε το

0: 2018,
1: ναι.
0: Σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Φάκου. Τ' άκουσε η Ρο.
1: Η τραγουδίστρια.
0: Η τραγουδίστρια η Ρο, η αγαπημένη μου, και μου λέει. Πάω μια μέρα σπίτι και έπαιζε αυτό το τραγούδι. Και μου λέει: έχω πάθει κάτι με αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω, μου λέει, να το πεις unplugged. Μου λέει: με μια κιθάρα να μπεις στο στούντιο και να παίξεις. Μου το πε δύο. Την Τρίτη της λέω: Ηρακή, θες να το πούμε παρέα? Μία που το είπα και.
1: Και μία που έγινε.
0: Γιατί η Ρο είναι τέτοιος άνθρωπος.
1: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Οι άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μόνο διάστατα όντα, έχουμε διάφορες πτυχές. Δεν κάνουμε μόνο τη δουλειά μας, έχουμε τα χόμπι μας, έχουμε και άλλα πράγματα που μας αρέσουν, μας αρέσει το θέατρο. Ωστόσο, εσένα, επειδή είναι δύο μεγάλες αγάπες, σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να σε πήγε πίσω λίγο η νοσηλευτική σε μια καριέρα που ίσως να ήταν μεγαλύτερη, ή είσαι ευχαριστημένη με όσα έχεις πετύχει μέχρι τώρα? Γιατί παίζεις σε μικρές μουσικές σκηνές, έχεις δώσει, ας πούμε, στην Ηρώ το τραγούδι, ωραία το κάνετε. Θεωρείς ότι υπήρχαν και άλλα πράγματα που δεν τα έκανες λόγω της νοσηλευτικής?
0: Δεν είμαι ακόμα τόσο μεγάλη για να μην κάνω
1: πράγματα.
0: Δεν
1: το λέω αυτό. Επειδή πάνε παράλληλα αυτά.
0: Εννοείται ότι.
1: Μπορείς να κάνεις μεγάλη καριέρα δουλεύοντας και στο νοσοκομείο?
0: Εννοείται.
1: Μπορείς,
0: στο νοσοκομείο μας έχουμε τον Παπαζό.
1: Α, σωστά είναι και ο Παπαζό.
0: Ο οποίος μιλάμε και του λέω: θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι στο μπαλκόνι. Αυτό. Οπότε, όταν είναι κάτι, όταν υπάρχει αστέρι, δεν υπάρχει χρόνος. Είναι απλά η στιγμή, νιώθεις έτοιμος, κάποιοι άνθρωποι απλά σε βοηθάνε και τα όνειρά σου γίνονται πραγματικότητα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Και στο εξηγώ και πάλι, γιατί είναι δύσκολο το να είσαι τόσες ώρες εκεί.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Δηλαδή να έχεις βάρδια και συγχρόνως μετά να γυρνάς εσύ. Ξέρω εγώ, θα έχεις μια βάρδια που θα είσαι μέχρι το πρωί και θα πρέπει το βράδυ να είσαι σε κάποια μουσική σκηνή.
0: Αυτό είναι όμως δύναμη για μένα. Είναι χαρά, είναι ταξίδι και ανυπομονώ. Όταν βγαίνω μπροστά στον κόσμο και στο μικρόφωνο, όλα αλλάζουν.
1: Σήμερα έχεις βάρδια?
0: Όχι, δεν έχω βάρδια. Έχω live όμως.
1: Έχεις live απόψε, πού?
0: Έχω live στο κέντρο, στην Ευρυπίδου, στο Πομεσήμερο. Είναι το τελευταίο μας live και κλείνει η σεζόν. Ξεκινήσαμε δειλά το Φεβρουάριο και πήγαμε μέχρι τώρα.
1: Θες να παίξουμε άλλο ένα?
0: Να παίξουμε ένα ακόμα. Αυτό μου το έγραψε η Ευσταθία. Λέγεται «Είσαι». Και αυτό το πλάσμα υπέροχο. Ήμουν βάρδια στο νοσοκομείο και μου το στέλνει σε ένα mail. Τα ακούω. Μάλιστα μου λέει: αυτό νομίζω ότι θα σου ταιριάζει. Το πείραξα λίγο και όταν της το δώσαμε ολοκληρωμένο με τον παραγωγό, με τον Μανώλη, της άρεσε πολύ περισσότερο από την πρώτη εκδοχή που μας το είχε δώσει.
1: Για να ακούσουμε.
0: Είναι αυτό. Μου θυμίζεις τους δρόμους.

0: τραγούδι, το υπέροχο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή εσύ γράφεις μόνη σου για σένα.
0: Γράφω μουσικές, γράφω στίχους. Δεν έχω γραφήσει κάτι. Νομίζω ότι είναι προσεχώς ότι θα γίνει και αυτό. Ίσως και στον επόμενο δίσκο.
1: Πρέπει να το κάνεις.
0: Νομίζω ότι...
1: σιγά σιγά.
0: Ναι, νομίζω ότι θα το κάνω κι εγώ.
1: Είναι αυτό που λέγαμε περί ονείρων.
0: Περί ονείρων, ναι. Ένας Άγγλος αξοφωνίστας έλεγε ότι αν είσαι αληθινός, μπορείς να παίξεις κορδόνι και μένα, να παίξεις μουσική με ένα κορδόνι παπουτσιών.
1: Αλήθεια.
0: Αρκεί να είσαι ατόφιος, να μην είσαι δήθεν. Εγώ προσπαθώ ότι κάνω ταπεινά και όμορφα, χωρίς πολλές φανφάρες, να κάνω αυτό που αγαπάω, να το δίνω με τον καλύτερο τρόπο. Και μέχρι στιγμής έχω χάρα για αυτό που έχω καταφέρει.
1: Διάβασα κάπου ότι ποια ήταν η, πώς το λένε, η γνωριμία που είχες με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
0: Δημήτρης, συγκινούμαι και μόνο που λέμε το όνομά του. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, μια φωνή ατόφια, το δέκατο καλό, Δημήτρης. Έτυχε να κάνουμε διακοπές τα καλοκαίρια στην παραλία, μετά την Αμάκρη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν γίνανε οι πρώτες γνωριμίες μας.
1: Σε άκουσε να τραγουδάς δηλαδή?
0: Ναι, με έχει ακούσει. Και ετοιμάζαμε κάτι με το Δημήτρη.
1: Αχ.
0: Και δυστυχώς, δηλαδή θα μπαίναμε
1: λίγο
0: στο
1: τέλος,
0: λίγο πριν ετοιμάζαμε το 12, δυστυχώς ο Δημήτρης.
1: Δηλαδή και τυχαία γνωριστήκατε στην παραλία.
0: Τυχαία γνωριστήκαμε, τυχαία όλα. Και στο
1: μίλησες εσύ.
0: Ναι, τυχαία, και μετά με τη Βένια, με τα κορίτσια του, παραμονή, ήμουνα στο σπίτι του. Πριν το φευγείο του ήμουνα στο σπίτι του.
1: Αλήθεια.
0: Λέγαμε για τον Ολυμπιακό, λέγαμε για μουσικές, για... Απίστευτο.
1: Να. Α, αυτή ήταν η γνωριμία που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να είχατε φτιάξει κάτι.
0: Κάτι
1: θα κάνατε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί η Σοφία Μάντια, το που είναι και μουσικό και νοσηλεύτρια και φίλη και όλα τα καλά, θα παίξει Scorpions για σένα. Ο Scorpions, θέλει μετάλλικα, Ποιο? Ποιο είπε, Πιτρεβούλη?
0: Όχι, εντάξει. Ναι. Θα το παίξω ένα ισπανικό όμω. Γιώργο, για σένα είναι ισπανικό.
1: Θα αρχίσουμε τι παραγγελίε. Εγώ αυτό που σου είχα παραγγείλει και μ' άρεσε πάρα πολύ, Τυφλές Ελπίδες.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, πυροσβεστική εκεί, με πλημμύρισαν Τυφλές Ελπίδες. Ό,τι θέλετε λοιπόν, παραγγελίες εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο παρέα.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις, το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
1: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5. Με τη Σοφία Μάντι είμαστε, η οποία είναι και νοσηλεύτρια και μουσικός, και τα δύο τα αγαπάς πολύ. Ναι. Προς το παρόν νομίζω θέλω λίγο να σε ακούσω πριν μιλήσουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: τι θα πεις τώρα?
0: Θα πω τώρα ένα ισπανικό τραγούδι, το Ιστορία de un amor, που μιλάει για μια ιστορία που όμοια της δεν έχει υπάρξει.
1: Της γνωστής.
0: Της γνωστής, το Ιστορία de un amor.
1: Ναι.
0: Όμως λέει κάπου μέσα στους στίχους ότι πάντα ήσουν η αφορμή για να αντέχω. Μέσα από αυτή την αγάπη κατάλαβα και για τα καλά και για τα άσχημα. Είσαι φως στη ζωή μου, το οποίο έσβησε, και χωρίς την αγάπη σου πώς θα ζήσω.
1: Πολύ ρομαντική, Σοφία, είσαι σήμερα.
0: Είμαστε και international.

0: Παρασκέμπρε, παρασκέμπρε. Γιατί είμαστε και international. Σοφία Μάντι, λοιπόν, εδώ στο στούντιο. Δεν θα λέγαμε ότι είσαι ερασιτέχνης μουσικός. Είσαι επαγγελματίας κανονικότατη. Ναι. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς τώρα? Θέλουμε έναν καλό παραγωγό να έρθει στο νοσοκομείο, να πέσει στα χέρια σου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κατάλαβες τώρα πώς το λέω. Ρε παιδί μου, ξέρεις, να βρεθεί ένας άνθρωπος εκεί. Όχι να πάθει.
1: Όλοι άνθρωποι είναι γεροί.
0: Κάποια στιγμή όμως όλοι περνάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι βέβαια είχα γνωρίσει την Μπέννη Ξενάκη.
0: Γι' αυτό σου λέω. Ναι, να είναι η άλλη στο κρεβάτι. Πού να πει. Για κάτσε να στα πω τώρα τι θέλω εγώ. Πες. Για κάτσε εδώ για να σε βοηθήσω, να σου φέρω την πάπια. Πρέπει οπωσδήποτε να με σκεφτεί και να με αναλάβει ω παραγωγό. Δηλαδή, ένα καλό παραγωγό. Τι θέλει ένα άνθρωπο για να προχωρήσει, αν δεν έχει πλάτε και το super duper όνομα, δηλαδή να, έχεις, να είσαι ενό μεγάλου μουσικού κόρη.
1: Βασικά να έχει. Να έχεις λίγο ταλέντο, έτσι, γιατί όσο και σπρόξιμο να έχεις...
0: Σοφία μου, πολλοί
1: λίγο...
0: έχουν ταλέντο, αλλά δεν προχωράνε.
1: Αλλά δεν προχωράνε, γιατί δεν έχουν τις κατάλληλες γνωριμίες, γιατί αν δεν έχεις μπει λίγο μέσα στα κόλπα και στο κύκλωμα και στην κλίκα των ραδιοφώνων της τηλεόρασης...
0: Βέβαια.
1: Να έχεις ένα καλό μάνατζερ να σε τρέξει.
0: Ναι.
1: Νομίζω... Δύσκολα τα πράγματα και να πιστέψεις εσένα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα.
0: Γιατί εσύ, ας πούμε, μέχρι τώρα έχει τύχει να γνωριστείς με ανθρώπους που δεν πίστεψαν πολύ σε αυτό που.
1: Ναι.
0: Το οποίο πού θεωρείς, οφείλεται, θέλανε, ας πούμε, άλλα πράγματα να κάνει, ζητούσαν που δεν τα έκανε.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε, θέλανε να βάψω το μαλλί μου μοβ, να είμαι λίγο πιο ανατρεπτική.
0: Έλα τώρα.
1: Εγώ νομίζω ότι έχω οι αρχές μου και τα πιστεύω και τα θέλω μου είναι.
0: Α, ζητάνε και τέτοιες αλλαγές, ε.
1: Ναι, κάποιες αλλαγές. Αλλά να συνάδουν με την προσωπικότητά σου και το χαρακτήρα σου.
0: Ναι.
1: Τώρα φαντάσου ξαφνικά να πήγαινα στο νοσοκομείο με ένα κοντό μαλλί μοβ, ξαφνικά με 5 σκουλαρίκια. Όχι.
0: Είναι και, ξέρω εγώ, κάποιες φορές οι θυσίες που καλείσαι. Να... Ποια θυσία θα μπορούσες να κάνεις εσύ, ας πούμε.
1: Και ποια θυσία, ποια θυσία.
0: Σταμάτα εσύ τώρα, αλλιώς θα το παίξει και ποια θυσία, ποια θυσία.
1: Τι πάνω από η θυσία.
0: Επειδή λες, πρέπει, σου ζητούν να κάνεις κάποια πράγματα. Τώρα λέμε, η θυσία που μάλλον εσύ κάνεις είναι το να κρατάς δυνάμεις μετά τη δουλειά.
1: Ακριβώς,
0: ώστε να είσαι δυνατή.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και να δίνω την ψυχή μου στον κόσμο που έρχεται και μας τιμά, που είναι εκεί, μας στηρίζει, μας χειροκροτεί.
0: Τι ωραία όμως τις μουσικές σκηνές τις μικρές,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι.
0: Δεν περνάει πολύ καλύτερα ο κόσμος.
1: Γινόμαστε μια παρέα, γιατί αυτό είναι το live, αυτό είναι η μουσική. Η υπέρτατη,
0: ναι,
1: μαγεία. Είναι το μοίρασμα.
0: Χωρίς τα μεγάλα ηχεία,
1: χωρίς
0: τα αυτά, ξέρεις, που μέσα στα αυτιά σου
1: όχι,
0: να μην μπορείς να καθίσεις.
1: Αυτά τα 2.000 κόσμο και τρεις είσαι λίγο απρόσωπος. Απλά βγαίνεις
0: στις μεγάλες σκηνές.
1: Στις μεγάλες σκηνές. Ενώ στα πιο μικρά, στους πιο μικρούς χώρους υπάρχει μια άλλη προσέγγιση. Μετά θα έρθουν να σε χαιρετήσουν,
0: να σου μιλήσουν,
1: να σε αγκαλιάσουν.
0: Να... κοντά, ναι. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, γιατί έχουμε 2 λεπτάκια, με τι θα μας αποχαιρετήσεις?
1: Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που γράφτηκε, γιατί γραφόντουσαν τέτοια τραγούδια στη δεκαετία του 40, είναι αυτό, το 1946 γράφτηκε. Μανώλης Χιώτης, Γιώργος Γεωργακόπουλος.
0: Και γιατί το αγαπάς αυτό το κομμάτι?
1: Το αγαπάω, δεν ξέρω γιατί. Και είναι από τα τραγούδια που λέω σταθερά στα μαγαζιά που παίζω.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσει επίσης να πειράζω λίγο τα κομμάτια. Το έχω κάνει λίγο τζαζ. Είναι όπως ατέμπος.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό.

0: αυτή την υπέροχη μουσική και αυτή την υπέροχη φωνή, με τη Σοφία Μάντη που ήταν εδώ μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα χαιρετήσω κι εγώ εσάς.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μαρία, και να πω κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ότι μερικές φορές αυτό που είχε πει ένας Κινέζος φιλόσοφος, ότι τις κοινωνίες δεν τις επηρεάζουν αυτοί που έγραψαν τους νόμους, αλλά αυτοί που έγραψαν τα τραγούδια.
0: Θα το λέω κι εγώ αυτό, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση, για την παρέα. Ξέρεις πως τελειώνω πάντα τις εκπομπές εδώ και 6 χρόνια. Τι λέω? Ψηλά το κεφάλι.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία μου. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές του Sky 100,3.
0: Γεια σας.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
11: Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, όπως σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος σου σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση προστήμων και γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Τα μέλη χρησιμοποιούσαν μάλιστα κωδικοποιημένη ορολογία, διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας και διαζώσεις συναντήσεις προκειμένου να αποκρύψουν τη δράση τους. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Τροπολογία εντωμεταξύ, με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το συγκεκριμένο κείμενο υπογράφουν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Επίθεση με δεκάδες ντρόουν δέχθηκε η Αγία Πετρούπολη και τα περιχωρά της, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που η πόλη φιλοξενεί την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ρωσικά οπλοστάσια και μια ναυτική βάση, σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει νόημα η μία συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, απορρίπτοντας έτσι την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας συνομιλίες μεταξύ τους με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους. Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τα νέα ιρανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και εναντίον του γειτονικού Κουβέιτ ως μια κατάφορη επίθεση, αλλά και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή, ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ επί ιρανικού εδάφους. «Ο κόσμος κλαίει από τα βάθη της ψυχής του για την ειρήνη», δήλωσε σήμερα ο Πάπας Λέων, ο 14ος, στην ομιλία του με την οποία άρχισε την εβδομαδιαία επίσκεψή του στην Ισπανία και τα Κανάρια νησιά. Ο Πάπας Λέων, που έχει προκαλέσει την οργή του Προέδρου Τραμπ μετά την άσκηση κριτικής για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι το μήνυμά του για την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο μόνο από ανθρώπους που δεν έχουν απομονωθεί από την ιδεολογία τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσχερα πιο έντονες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Πολύ πριν από τους περισσότερους από εσάς, άρχισα να ακούω από τους ειδικούς, δειλά στην αρχή και πιο ξεκάθαρα αργότερα, για την αξία της βιταμίνης D στον οργανισμό. Και λέω πολύ πριν από εσάς, γιατί ασχολούμαι με το ιατρικό ρεπορτάζ. Βιταμίνη D ως συμπλήρωμα πήρα αρκετά χρόνια αργότερα, γιατί στην αρχή πίστεψα ότι πίσω από όλη αυτή τη φασαρία κρυβόταν ενδεχομένως κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον. Όταν η παθολόγος του ΕΔΟΕΑΠ, του Ταμείου των Δημοσιογράφων, μου έγραψε σε έναν έλεγχο ρουτίνας τη βιταμίνη D, είδα με έκπληξη ότι και εγώ βρισκόμουν κάτω από τα φυσιολογικά όρια. Όταν την επισκέφθηκα, πραγματικά διαρωτήθηκα και της λέω απλά πώς είναι δυνατόν. Είμαι ένας άνθρωπος που ζει, μένει στην Αθήνα, αλλά εκτίθεμαι αρκετά στο ηλιακό φως, καθώς περπατάω αρκετά μέσα στην πόλη. Όπως φαίνεται, αυτό δεν φτάνει. Η επόμενη μέτρησή μου και μετά από χρήση συμπληρώματος για 6 μήνες, ήταν βελτιωμένη και οριακά βρισκόμουν μέσα στις φυσιολογικές τιμές. Κατάλαβα λοιπόν τότε ότι μάλλον χωρίς συμπλήρωμα δεν γίνεται. Και έκτοτε παίρνω αυτό το συμπλήρωμα βιταμίνης D, παρακολουθώντας όμως παράλληλα μέσα από τις αιτήσεις εξετάσεις μου την επάρκεια που έχω για να μην οδηγηθώ σε υπερβιταμίνωση. Γνωρίζω ότι η βιταμίνη D έγινε μόδα τα τελευταία χρόνια και ότι πολλοί άνθρωποι ζητούν από το φαρμακοποιό τους ένα συμπλήρωμα προκειμένου να θεωρήσουν ότι καλύπτουν τις ανάγκες τους. Όμως έχω την αίσθηση ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που ελέγχουν τη βιταμίνη D. Και το λέω αυτό γιατί το να παίρνεις όση βιταμίνη πιστεύεις ότι χρειάζεσαι σίγουρα δεν είναι μια ορθή πρακτική. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τη βιταμίνη D την ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι άλλαξε άραγε και θεωρείται πλέον σημαντική, σχεδόν απαραίτητη θα έλεγα, για την καλή λειτουργία του οργανισμού? Τα αποτελέσματα πολλών μελετών που έδειξαν ότι ο ρόλος αυτής της βιταμίνης δεν είναι απλά ο ρόλος άλλης μιας βιταμίνης στον οργανισμό. Η βιταμίνη D συμμετέχει σε σημαντικές βιολογικές διαδικασίες και συμβάλλει στην καλή λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού. Μεταξύ άλλων, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D βοηθά στη φυσιολογική απορρόφηση αλλά και την αξιοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου. Επίσης, ρυθμίζει τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα και βοηθά τα οστά και τα δόντια. Είναι μια βιταμίνη που ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα, την άμυνα του οργανισμού μας δηλαδή, και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του μυϊκού συστήματος. Επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαίρεσης των κυττάρων μας. Πολλές άλλες αποσπασματικές μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και μπορεί να συμβάλλει ακόμη και στον έλεγχο του βάρους, καθώς οι επαρκείς ποσότητες της μειώνουν τις πιθανότητες κάποιου ανθρώπου να αυξήσει το σωματικό του βάρος. Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει με τη βιταμίνη D είναι γιατί μια τόσο σημαντική βιταμίνη είναι δύσκολο να παραχθεί φυσιολογικά στον οργανισμό ανθρώπων που ζουν σε ηλιόλουστες χώρες όπως η Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή της βιταμίνης D. Εδώ λοιπόν καταγράφεται το εξής παράδοξο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα να μετράμε χαμηλές ποσότητες βιταμίνης D στο σώμα μας. Μια πρώτη εξήγηση από τους επιστήμονες είναι ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος και δύο άνθρωποι των πόλεων εργάζεται πλέον σε εσωτερικούς χώρους. Κάποιοι λένε ότι έχουν μειωθεί στην καθημερινότητά μας και τα τρόφιμα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε φυσικά τη βιταμίνη D. Να πούμε ότι η βιταμίνη D βρίσκεται κυρίως στα λιπαρά ψάρια, τα αυγά, αλλά και σε πολλά άλλα εμπλουτισμένα τρόφιμα με βιταμίνη D. Οι άνθρωποι που μετρούν τη βιταμίνη D και τη βρίσκουν σε χαμηλά επίπεδα, οδηγεί πολλούς από αυτούς, αλλά συχνά και τους θεράποντες γιατρούς τους, να συστήσουν συμπληρώματα. Και αυτό γιατί όλοι κατανοούν σήμερα την αξία αυτής της βιταμίνης για τον οργανισμό και προσπαθούν με την κατάλληλη δοσολογία να την αναπληρώσουν όπου δεν υπάρχει. Όπως είναι ξεκάθαρο σήμερα, η βιταμίνη D που ανακαλύφθηκε τον περασμένο αιώνα και ο άνθρωπος που τη βρήκε, ο Adolf Windaus, τιμήθηκε το 1928 με τον Νόμπελ Χημίας, αποτελεί, λένε, από ακρογωνιαίο λίθο για καλή υγεία. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για μια απλή λιποδιαλυτή βιταμίνη, αλλά μια βιταμίνη που συμπεριφέρεται ως ορμόνη και επηρεάζει τη λειτουργία περισσότερων από 2.000 γονιδίων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κυρία Πάσχου.
4: Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που θα συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα.
3: Και ξαφνικά και από τον πρόλογό μου καταλάβατε ότι μάλλον έχουμε θεοποιήσει και οι επιστήμονες αλλά και εμείς τη βιταμίνη D.
4: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για τη βιταμίνη D. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι παράλογο ή περίεργο. Είναι μία βιταμίνη που στην πραγματικότητα δρά ως προορμόνη. Γι' αυτό και εμείς οι ενδοκρινολόγοι ασχολούμαστε ιδιαίτερως με το θέμα.
3: Μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό, σε επίπεδο του να γίνει κατανοητό βέβαια από τους ακροατές. Τι σημαίνει προορμόνη?
4: Βεβαίως, η βιταμίνη D ουσιαστικά παρεμβαίνει μέσα από πυρηνικές δράσεις και επίδραση στην έκφραση διαφόρων γονιδίων, αλλά και από μη γενομικές δράσεις μέσω επίδρασης σε διάφορα ένζημα, σε μια πλειάδα λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Ενώ η κύρια λειτουργία τους, όπως εξαιρετικά αναφέρατε, αφορά τη διατήρηση της καλής οστικής υγείας, όπως λέω και στους φοιτητές, η βιταμίνη D δουλεύει για τα κόκαλα καταρχάς, δηλαδή διατηρεί καλά επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου, που είναι τα μέταλλα των οστών, και φροντίζει αυτά να μεταφέρονται στα οστά και να επιμεταλλώνονται και να γίνονται πάρα πολύ δυνατά και να μην σπάνε, στην πραγματικότητα να μην έχουμε κατάγματα. Όμως, όπως αναφέρατε, έχει υποδοχής σε πάρα πολλά συστήματα και ρυθμίζει την έκφραση πολλών γονιδίων, με αποτέλεσμα να επιδρά στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο μεταβολισμό μας, στο ανοσοποιητικό σύστημα. Για όλους αυτούς τους λόγους, και λόγω του τρόπου δράσης αλλά και λόγω των πολλαπλών επιδράσεων, θεωρείται μία προορμόνη.
3: Ναι, το γεγονός ότι έχει βρεθεί ότι ακόμα εμπλέκεται και στην κυταρική διαίρεση, αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες και μελέτες παρατήρησης, οι οποίες δείχνουν ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται ακόμη και με κάποιους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του μαστού. Το μεγάλο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι αν τα συμπληρώματα της βιταμίνης D και η υποκατάσταση των επιπέδων σε φυσιολογικά μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των καρκίνων αυτών ή των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Αυτό είναι κάτι που ακόμη το μελετάμε.
3: Ερευνάτε. Κάθε άνθρωπος έχει λόγο να γνωρίζει τα επίπεδα βιταμίνης D? Είναι αναγκαίο, ας πούμε, να έχουμε όλοι φυσιολογικές τιμές? Είναι ένα μέτρο πρόληψης? Και αν ναι, τι μπορούμε να προλάβουμε διατηρώντας φυσιολογικές τις τιμές?
4: Ναι, καταρχάς να πω ότι στη διεθνή επιστημονική κοινότητα υπάρχει ακόμη και μια διχογνωμία για το τι θεωρείται φυσιολογικό. Εκεί που οι περισσότερες εταιρείες καταλήγουν είναι ότι φυσιολογικά επίπεδα για το γενικό πληθυσμό είναι πάνω από 20 nanogram per ml, ενώ για ειδικές κατηγορίες όπως άτομα με οστεοπόρωση ή μεταβολικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, καλό είναι τα επίπεδα να είναι πάνω από 30 nanogram ml. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα επίπεδά μας και είναι σημαντικό και να τα διορθώνουμε.
3: Είναι μέτρο
4: πρόληψης. Είναι πρόληψη, γιατί να σας πω το απλό. Αν δεν έχω καλά επίπεδα βιταμίνης D, αυτό στον οργανισμό μου σημαίνει αύξηση των επιπέδων της παραθερμόνης ώστε να διατηρηθούν σωστά επίπεδα ασβεστίου, και αυτή είναι μια ορμόνη η οποία σκάβει τα οστά, προκαλεί οστεοπαινία. Άρα, τουλάχιστον όσον αφορά την αρχική τους επίδραση και την κύρια επίδρασή τους στο μεταβολισμό, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πρόληψη διατήρησης της οστικής υγείας μας.
3: Είναι εφικτό ο άνθρωπος να συνθέσει βιταμίνη D μόνος του, στις ποσότητες ενώ που πραγματικά χρειάζεται? Γιατί κάποιοι άνθρωποι το καταφέρουν αυτό και άλλοι δεν το καταφέρουν?
4: Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Οι περισσότεροι όχι, σας ρωτώ, γιατί πλέον η συνταγογράφηση συμπληρωμάτων είναι ρουτίνα για πολλούς γιατρούς.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να το κατανοήσουμε αυτό, να εξηγήσουμε στον κόσμο από πού παράγεται η βιταμίνη D. Το 80 με 90% της βιταμίνης D που κυκλοφορεί στο σώμα μας προέρχεται από το δέρμα, όπου συντίθεται υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ένα 10 με 20% μόνο μπορούμε να το προσλάβουμε από τροφές, όπως αναφέρατε τα λιπαρά ψάρια, σολομός, σαρδέλες, το αυγό, ο κρόκος του αυγού έχει βιταμίνη D και κάποια γαλακτοκομικά εμπλουτισμένα κυρίως. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε αυτό που λέμε παράδοξο της Μεσογείου, Mediterranean Paradox, και ηλιόλουστες χώρες όπως η Ελλάδα να παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεπάρκειας βιταμίνης D. Τι γίνεται? Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες γενετικές μεταλλάξεις στο δέρμα που έγιναν στα πλαίσια της εξέλιξης. Επειδή οι λαοί στις ηλιόλουστες χώρες είχαν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση του ηλιακού φωτός και έκαναν πάρα πολύ ψηλά επίπεδα βιταμίνης D, άρα έκαναν υπερβιταμίνωση, και η υπερβιταμίνωση οδηγούσε σε υπερασβεστιαιμία, ασβεστιουρία, νεφρολιθίαση. Εξελικτικά φαίνεται ότι έγιναν κάποιες μεταλλάξεις για να προστατεύσουν τον κόσμο από τα φαινόμενα αυτά. Προχωρώντας όμως η ζωή και τα χρόνια, τώρα εμείς δεν εκτιθέμεθα τόσο πολύ στον ήλιο. Φοράμε αντιλιακά, που με τα αντιλιακά δεν μπορεί να συντεθεί η βιταμίνη D. Οι φίλοι μας, οι δερματολόγοι, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την πρόληψη καρκίνου του δέρματος, αλλά όταν φοράω αντιλιακό, δεν μπορεί το δέρμα μου να φτιάξει βιταμίνη D. Επίσης, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, που έχει αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού που αφορά ηλικιωμένους ανθρώπους, έχουν μια επιβράδυνση στην δράση των ενζήμων που παράγουν τους μεταβολίτες της βιταμίνης D που παράγεται από το δέρμα. Επίσης, η παχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα που μειώνει τα επίπεδα της βιταμίνης D. Γιατί? Η βιταμίνη D που παράγεται στο δέρμα είναι λιπόφιλη.
3: Ναι, οπότε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, διαλύεται με το λίπος. Και μετά θα σας ρωτήσω και παρακάτω, αφού με ολοκληρώσετε αυτό θέλετε να πείτε, γιατί πρέπει να λαμβάνετε μαζί με φαγητό ή με κάποιο λιπαρό φαγητό,
4: βεβαίως,
3: αν πρέπει,
4: βεβαίως.
3: Και σε ποια διαδικασία, δηλαδή νωρίς το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ.
4: Να τα ξεκαθαρίσουμε βεβαίως όλα, απλώς να ολοκληρώσω το προηγούμενο σχόλιο, ότι επειδή ακριβώς η χόλη καλσιφερόλη που παράγεται στο δέρμα είναι λιπόφιλη, αυτό που λέμε D3, ουσιαστικά όταν κάποιος είναι παχύσαρκος παγιδεύεται στο υποδόριο λίπος και δεν μπορεί να βγει στην κυκλοφορία. Άρα ξαφνικά μετράω χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Τώρα, όσον αφορά την υποκατάσταση και πότε να την παίρνουμε, έχουμε διάφορα σκευάσματα, έχουμε ημερήσια και εβδομαδιαία. Η μεγάλη πλειονότητα των σκευασμάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας αφορούν τη χόλη καλσιλφερόλη που είναι λιπόφιλη ή λιποδιαλυτή, άρα πρέπει να την παίρνουμε με το φαγητό. Είτε μία φορά την ημέρα, όποια ώρα, αλλά μετά το φαγητό, είτε μία φορά την εβδομάδα, σε μεγαλύτερες δόσεις, μετά το φαγητό. Να πω εδώ ότι τον τελευταίο χρόνο έχει έρθει και στη χώρα ένα νέο μόριο, η καλσιφιδιόλη, που είναι υδροξυλιωμένη βιταμίνη D και η οποία δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς της λιπόφιλης χολικαλσιλφερόλης. Είναι ένα βήμα μπροστά στο μεταβολισμό της βιταμίνης D.
3: Άρα μπορούμε να την παίρνουμε ανά πάσα στιγμή χωρίς να έχουμε φάει.
4: Μία φορά την εβδομάδα, όποτε. Ανεξαρτήτως φαγητού.
3: Να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή ο κόσμος βλέπει συχνά, και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτό δυνατεί να τα κατανοήσει και τις διαφορές, αριθμούς δίπλα στη βιταμίνη D. Δηλαδή λέμε D2, D3, και πολλοί αναφέρονται και στο συνδυασμό με τη βιταμίνη K. Ποιος είναι ο ρόλος της K σε σχέση με την D, ας πούμε?
4: Να ξεκινήσω από την κάπα. Υπάρχει μια συζήτηση ότι αν λάβει κανείς τη βιταμίνη D μαζί με κάπα, μειώνεται η εναπόθεση ασβεστίου, που η βιταμίνη D αυξάνει το ασβέστιο στα αγγεία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Άρα το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι δεν είναι απαραίτητη η συγχορήγηση της D με την κάπα, και μάλιστα πρέπει διάφοροι άνθρωποι που έχουν θέματα πήξης να είναι πολύ προσεκτικοί με την λήψη της βιταμίνης K, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει την πυκτικότητα του αίματος. Άρα ούτε απαραίτητη είναι η συγχορήγηση, και αντίθετα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί με το συνδυασμό αυτό. Όσον αφορά τον D2 και τον D3, το D3 είναι η χόλη καλσιλφερόλη, που μόνο αυτή παράγεται από το δέρμα. Το D2 είναι η έργο καλσιλφερόλη, που αυτή μαζί και με χολικαλσιλφερόλη απορροφάται από τις τροφές. Η συντηρητική πλειονότητα είναι D3.
3: Άρα αυτό είναι που θέλουμε περισσότερο, ακόμα και αν το πάρουμε σε συμπλήρωμα, αυτό καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς, σε συμπλήρωμα παίρνουμε ή χολικαλσιλφερόλη ή πλέον έχουμε και τη δυνατότητα της υδροξυλιωμένης βιταμίνης D που είναι η καλσιφεδιόλη.
3: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί, αφού χρειαζόμαστε, όπως διαβάζω, μόνο 15 λεπτά έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες, πρέπει να πάμε στο συμπλήρωμα? Βέβαια, εσείς λέτε έκθεση χωρίς αντιλιακό και μάλιστα τις μεσημεριανές ώρες. Αυτό εδώ σας φέρνει σε αντίθεση με τους δερματολόγους. Το καταλαβαίνω αυτό. Μπορούμε να βρούμε μία μέση λύση? Πώς μπορούμε να συνθέσουμε βιταμίνη D χωρίς να...
4: Μία λύση με την οποία έτσι νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι δερματολόγοι είναι έκθεση του αντιβραχίου, δηλαδή του κάτω μέρος του χεριού μας. Έχουμε το βραχίο να ψηλά και το αντιβράχιο κάτω, που είναι μια περιοχή που δεν εκφράζει πολλούς καρκίνους του δέρματος, για 20 λεπτά καθημερινά, αλλά μεταξύ 12 και 2. Εκεί που
3: αυτές
4: ο ήλιος
3: τις
4: περισσότερες εποχές στη χώρα μας έχει κάθεται στις ακτίνες.
3: Ένα 20 λεπτό λέτε ότι αρκεί να βγάλουμε ουσιαστικά, να σηκώσουμε το μανίκι μας.
4: Ακριβώς, χωρίς αντιλιακό σε εκείνη την περιοχή για 20 λεπτά την ημέρα. Αν κανείς το κάνει αυτό συστηματικά καθημερινά, θα δει πραγματικά ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D θα αυξηθούν.
3: Χωρίς να παίρνει το χάπι. Πολύ σημαντικό. Όπως είπα και στον πρόλογο μου, η αγωνία πολλών ανθρώπων να έχουν επαρκείς ποσότητες αυτής της πολύτιμης βιταμίνης τους οδηγεί συχνά σε υπερκαταναλώσεις. Γιατί η βιταμίνη D σε υπερδοσολογία μπορεί να έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να γίνει ακόμα και τοξική?
4: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Γενικά στην ενδοκρινολογία δεν θέλουμε ούτε να λείπουν, ούτε να περισσεύουν, ούτε οι ορμόνες, ούτε οι βιταμίνες. Θέλουμε η βιταμίνη D, τα ιδανικά επίπεδα, αν με ρωτούσατε τι επίπεδα θα ήθελα σε κάποιον άνθρωπο, θα ήθελα μεταξύ 30 και 40, αυτά είναι τα άριστα, τα βέλτιστα επίπεδα. Από 60 και πάνω έχουμε αυτό που λέμε υπερβιταμίνωση D, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα. Άρα αυτό θα πρέπει κάπως να αποβληθεί. Και από πού αποβάλλεται? Αποβάλλεται από τους νεφρούς. Άρα έχω ασβεστιουρία.
3: Άρα επιβάρηση στη λειτουργία των νεφρών.
4: Ακριβώς, και δημιουργία λίθων, ασβεστίου. Έχουμε νεφρολιθίαση. Άρα μπορεί να δημιουργήσει η υπερκατανάλωση αυτών των συμπληρωμάτων μια σοβαρή παρενέργεια.
3: Άρα δεν παίρνουμε μόνοι μας, ακόμα και με τη συμβουλή του φαρμακοποιού, βιταμίνη D από το φαρμακείο, επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε έλλειψη.
4: Καλό είναι να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, από πού ξεκινάμε και πώς φορευόμαστε.
3: Υπάρχουν
4: μια
3: άνθρωποι.
4: Καλή τακτική,
3: ναι,
4: είναι να παίρνουμε το εξάμηνο το χειμερινό βιταμίνη D, δηλαδή Νοέμβρη με Απρίλη για παράδειγμα, που έχουμε πραγματικά ακόμη χαμηλότερη ηλιοφάνεια, και τους υπόλοιπους μήνες να φροντίζουμε έτσι για την έκθεσή μας στον ήλιο. Είναι μια καλή εμπειρική τεχνική που συνήθως βοηθάει να διατηρεί ο άνθρωπος καλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη λήψη της βιταμίνης D και πρέπει να συμβουλεύονται και τον γιατρό τους γι' αυτό?
4: Βεβαίως. Υπάρχουν και κάποιες αντενδείξεις στην χορήγηση συμπληρωμάτων. Αυτές είναι η υπερασβεστιεμία. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός είναι μια σχετικά σπάνια κατάσταση, αλλά είναι σοβαρή και σχετίζεται με αυξημένη παραθυρομόνη και αυξημένο ασβέστιο. Είναι οι άνθρωποι που έχουν νεφρολιθίαση και έχουν λίθους ασβεστίου. Οπότε αυτές οι περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις που πραγματικά μπορεί η λήψη τέτοιου σκευασμάτων να δημιουργήσει εξ αρχής μεγάλο πρόβλημα.
3: Το λέω ότι πάντα αναφερόμαστε στις ευαίσθητες ομάδες, δηλαδή στα παιδιά, τους ηλικιωμένους ή τις έγκυες. Δεν ξέρω εκεί αν οι συστάσεις αλλάζουν για τη βιταμίνη D.
4: Ναι, εδώ για τα παιδιά, τις εγγύους και τους ηλικιωμένους πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο να μετράμε και να υποκαθιστούμε τόσο όσο χρειάζονται. Αυτό που θέλω να πω για τα παιδιά και τις έγγυες είναι ότι είναι οι ομάδες εκείνες που καλό είναι να παίρνουν ημερήσια σκευάσματα. Όλοι οι άλλοι ενήλικες μπορούν να παίρνουν εβδομαδιαία σκευάσματα, ένα την εβδομάδα, αλλά τα παιδιά ως 18 χρονών και οι έγκυες καλό είναι να παίρνουν την ημερήσια δοσολογία, τη μικρότερη.
3: Και να κρατήσουμε ότι οι άνθρωποι, όσο περνάει η ηλικία, όλοι μας δηλαδή, καλό είναι να έχουμε επαρκείς ποσότητες βιταμίνης D, γιατί μπορούμε να κρατήσουμε ένα πολύ γερόμοιο σκελετικό σύστημα μέχρι που το χρειαζόμαστε από ένα σημείο και μετά.
4: Το πρώτο σύστημα, αλλά όπως σας είπα, φαίνεται ότι καλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται και με
3: πολλά άλλα, βέβαια.
4: Στο μεταβολισμό, στα καρδιαγγειακά, πιο ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
4: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.

κατάλογος με τα ωφέλη που έχει η βιταμίνη D στο σώμα μας, πέραν από αυτά που ανέφερα στην αρχή και από αυτά που είπε και η κυρία Πάσχου, είναι μεγάλος. Γι' αυτό και η βιταμίνη D μπορεί πλέον να είναι χρήσιμη σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, έχω να πω. Οι άνθρωποι με παχυσαρκία μπορεί να έχουν, όπως ακούσαμε, μεγαλύτερες ανάγκες σε βιταμίνη D3. Επίσης, στην εγκυμοσύνη, η βιταμίνη D3 είναι σημαντική για υγιή σκελετό και νευρικό σύστημα στα έμβρια. Όσον αφορά τη γύρανση του δέρματος, έχει παρατηρηθεί ότι όταν περνάμε την ηλικία των 65, περιορίζεται η φωτοσύνθεση της βιταμίνης D στο δέρμα. Άρα χρειαζόμαστε D3. Αν σκεφτούμε ότι τα άτομα προχωρημένης ηλικίας είναι αυτά που χρειάζονται περισσότερο τη βιταμίνη D3, κάνουμε καλά, καθώς είναι ευάλωτα σε μία πτώση, γιατί μπορούν να σώσουν ενδεχομένως κάποιο οστό, έχοντας επάρκεια βιταμίνης D και έχοντας χτίσει πολύ καλή οστική πυκνότητα τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα ενδεχομένως να έχουν πιο συχνά χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D, καθώς η μελανίνη εμποδίζει την απορρόφηση της περιόδου ακτινοβολίας Β, κάτι που με τη σειρά του μειώνει τη δυνατότητα που έχει το δέρμα να φωτοσυνθέτει τη βιταμίνη D3. Σκέφτομαι κλείνοντας ότι η καχυποψία ορισμένες φορές όσον αφορά την ιατρική έχει ένα νόημα, αλλά από την άλλη ότι θα μπορούσα να είχα ξεκινήσει νωρίτερα να παίρνω συμπλήρωμα της βιταμίνης D. Όταν λοιπόν η πληροφορία είναι για ένα ιατρικό ζήτημα καταιγιστική και προέρχεται από σοβαρές πηγές και έγκυρες πηγές, καλό είναι να μην αμφισβητούμε αμέσως και να κάνουμε σενάρια ότι πρόκειται για ένα εμπορικό τρίκ ή οτιδήποτε άλλο. Ας εξετάσουμε όλα τα δεδομένα και ας αποφασίσουμε ψύχρεμα τι πρέπει να κάνουμε. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη φυλακή οδηγείται με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά την πολύωρη απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Έφοδος σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, όπως σε Κεφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Έχουν γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις και οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ένα σχηματισμό, διευκρίνησε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο, μία ημέρα αφότου ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομολογό του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ακολουθούν Μινάς Σαμόπουλος και Νίκος Θωματέλος.

0: Πάμε σταμ, βγαίνουμε.
1: Λες ο Ρόκι να έκανε την ίδια διατροφή με τον Dr. Death.
0: Γιατί για διατροφή μιλούσε.

0: 25 λεπτά πριν από τις 6, θα σου πω. Και όπως σε κάθε σουκού αρχίζει η εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Έχουμε και τον άλλο και φτερνίζεται.
1: Ερώτηση. Επειδή εδώ μας βάφτισες όλους εδώ μες στο στούντιο, μας έκανες ψεκασμένους. Στο έχει πει ο Dr. Death.
0: Όχι, παρακολουθώ τον άλλο τον Πορτοσάλτε.
1: Α, όχι από τον Doctor. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, okay, επειδή εδώ...
0: Δεν είχε έρθει μια φορά τότε που ήταν στα ντουζένια και είχε πλύνει όλες τις καρέκλες και βάλει απολυμαντικό. Και έρχεται ο Κωστής.
1: Κατακουζινός είναι.
0: Ο Κωστής ο Χατζηδάκης, υπουργός τότε. Και του λέει: Κωστή, κάτσε εκεί. Κάνει έτσι ο Χατζηδάκης. Πού να κάτσω, λέει, είναι μουσική.

0: Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου το αγόρι, Γιώργος Βραχνός, back to back. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό μας, η Γεμελιάρη, στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, Αντώνη.
1: Για πες μας, Αντώνη.
0: Μόνο που θα πρέπει να πείτε αναγκαστικά στο skyradio.gr. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να μπείτε. Μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, ακούτε τους δύο φίλους, τη γράφετε την άποψη και στέλνετε αυτό που θέλετε. Φίλε,
1: έλα απόψε που πονάω.
0: Ποσειδόνια 2026, ρεκόρ.
1: Ρεκόρ, τι ρεκόρ.
0: Συμμετοχών, συμφωνιών. Τη Μουρλή στο πανηγύρι έγινε. 35.000 επισκέπτες, περισσότεροι. 2.200 εκθέτες. Τι να σου πω, φίλε. Συμφωνίες υπογράψανε. Ένας πληροκτήτης, δεν θα πω. Παρήγγειλε 12 υπερδεξαμενόπλια VLCC. 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Καλά, εντάξει, δεν τα βάζω από την τσέπη τους. Πολλή συμμετοχή νέων παιδιών που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια, ναυτιλιακά, ναι, και όχι μόνο, από τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού. Είχε πολύ νεολαία φέτος.
1: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κάθε φορά είχε περισσότερα νέα παιδιά, νέους και νέες. Εντάξει, πολλά parties, reception party.
1: Τελικά, ξέρεις, όσο περνούν τα χρόνια καταλαβαίνω ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ναι, ότι η ναυτιλία
0: εκεί έχει επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Μπράβο, δεν είναι καπετάνιος ναύτης τέλος.
0: Έχει και στεριά, και πάντα. Από δικηγόρους, λογιστές, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι επάγγελμα, πολυτεχνία, αυτά, σούπα, μούπες, ακόμα και εμπορικά. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πουλάνε προϊόντα, πουλάνε εξαρτήματα. Είναι τεράστιο. Βέβαια δεν είναι εύκολα. Μην νομίζετε να πάτε ναυτιλία και.
1: Εύκολα
0: θα
1: δεν είναι
0: λύσετε
1: τίποτα
0: το πρόβλημα της ζωής σας. Εντάξει, αυτοί που ταξιδεύουν βγάζουν λεφτά.
1: Ναι, αλλά θέλει και γερό στο μάχη τώρα για να δεις και το σπίτι σου μετά από πόσους μήνες.
0: Από 4 μέχρι 6 είναι, ναι, το ταξίδεμα. Δεν είναι όπως παλιά με τον κούρκουλο, ορατό της μηδέν.
1: Ναι, δεν είναι. Όχι άλλο, ναι.
0: Όλα είναι σιτζίλια. Ηλεκτρονικά όλα.
1: Συμφωνώ. Αλλά το σπίτι σου, την οικογένειά σου κάνεις να το δεις 4 με 6 μήνες.
0: Έχουν όμως επαφές μέσω διαδικτύου και με προβλήματα. Καταλάβεις, με τους δορυφόρους του Elon Musk. Starlink. Κάνα το σταυρός που θα πετάξουν οι δορυφόροι και μόλις πετάξανε. Αλλά κάθε εταιρεία έχει τη δική της πολιτική. Τέλος πάντων, είναι. Είπαμε, η ναυτιλία τους χωράει όλους.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Ναυτιλία, ναυτικούς δεν έχουμε. Γιατί χτίζουν συνέχεια πλοία. Μόνο δε ελληνικών συμφερόντων έχουν σχεδόν πάνω από 900 πλοία υποναυπήγηση. Έχουν δώσει παραγγελίες συνολικά αυτή την ώρα.
1: 900 πλοία υποναυπήγηση μόνο ελληνικών συμφερόντων.
0: Ναι. Υποναυπήγηση έχουν πάρει μια σειρά. Έχουν, ναι, μπει 900 πλάς παραγγελίες αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι ποιος θα επανδρώσει αυτά τα πλοία.
1: Για να τα χτίζουν προφανώς.
0: Τι προφανώς.
1: Δε.
0: Σε κάνα δύο χρόνια υπάρχει έλλειψη 90.000 ναυτικών ήδη. Χτίζουν τόσα πολλά πλοία όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
0: Έχουν γεμίσει τα ναυπηγεία. Οι Κινέζοι βγάζουν και μικρότερα ναυπηγεία. Δεν έχουν πού να χτίσουν. Και πώς θα πάνε όλοι αυτοί. Δηλαδή, σαν να φτιάχνεις, ας πούμε, φορτηγά αυτοκίνητα, να φτιάχνεις, να μην έχεις οδηγούς.

0: Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δεν βρίσκουν οδηγούς γενικώς.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι. Και σου λέει πού. Και οι Έλληνες, δεν έχει πολλά Ελληνο, πάρα πολλά Ελληνόπουλα που πάνε. Μουάου. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ουφ, τι διαβάζεις. GBU 57, καλησπέρα παιδιά. Συμπληρώματα διατροφής μου λούσε ο Dr. Kef. Και...
1: Το υπόλοιπο ναι, δεν το εισπράττω και εγώ, δεν το καταλαβαίνω τι λέει ο GBU.
0: Μου θέλει να πει ούτε κι εσείς τον ακούτε, ποιος τον ακούει τελικά. Έχω μάθει να διαβάζω τόσα χρόνια, 30 χρόνια στο ραδιόφωνο.
1: Λατρεύω Χρήστο πολύ να μείνω.
0: Πολύ αναζωογονητικός αυτός ο ύπνος στο Σουκού μεταξύ 5 και 5,5. Ντροπή ρε. Μηνά στα επόμενα Ποσειδόνια θα κατέβουμε δικό μου περίπτερο. Τρισάθλιο Λονδίνο, stay in Greece. Χαιρετίσματα από το Γλίτσα και φυσικά Τρισάθλιο Λονδίνο. Γεια σου ρε Κρίς. Τι κατά περίπτερα, τι μα χαμός.
1: Αν του χρόνου αναζητήσουν.
0: Δεν έχει από τώρα, ποιο χρόνο. Από τώρα κλείνουν τα περίπτερα για το 28. Ανά δύο χρόνια είναι. Για το 28.
1: Ανά δύο. Ωραία. Αν από τώρα, αναζητήσουν για το 28 μεγαλύτερο χώρο.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα το.
0: Δεν είναι δεδομένο γιατί οι περισσότεροι έχουν αρχίσει και κλείνουν ήδη. Είναι και κάποιοι που είναι πελάτες. Είναι μεγάλες κυβερνήσεις. Κίνα, ας πούμε.
1: Αυτό Κορέα. Λέω ότι. Και μεγαλύτερο να είναι ο χώρο πάλι γεμάτο θα είναι.
0: Δεν φτάνουν εκεί μέσα.
1: Εντάξει, okay.
0: Βγαίνουν κάποιοι και λένε φέρτε τα Ποσειδόνια στη θάλασσα. Και πού θα τα βάλετε ρε φίλε, γιατί πάτε να στον Πειραιά. Πού θα τα βάλεις. Ήδη εκεί πάνω και δεν χωράνε. Πού θα τα φέρεις στον Πειραιά, θα τα βάλεις πού. Δεν θέλω λαλάκιες να σκέφτεστε. Ξέρεις μου αρέσουν αυτοί οι ρομαντικοί που πετάνε τη λαλακία στον αέρα. Λαλακία είπα έτσι. Δεν είναι
1: ποινικό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το εσουρού ακούει.
0: Ναι και μετά. Έχεις μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Και.
1: Αυτό δεν είναι ιδέα, είναι μια άποψη.
0: Είναι ένα wannabe.
1: Ναι.
0: Μια ευχή.
1: Που λένε και οι μορφωμένοι.
0: Μια επιθυμία.
1: Ναι. Οκ, okay, φέρνει ναι, στον Πειραιά. Χωράει.
0: Επιθυμία, όχι. Εδώ το χωράνε εκεί σου λέω. Με τα πάρκινγκ. Φίλε, μια μισή ώρα να πας Πειραιά έκθεση. Κίνηση. Να μην χωράνε, να είναι αστυνομία, να τους διώχνει, να τους πηγαίνει από την άλλη πλευρά να κάνουν κύκλο. Σου λέω πανηγύρι. Τρέλα! Τρέλα! Πολύς κόσμος. Αλλά εντάξει, ευτυχώς τελείωσε. Όχι, για εμάς που είμαστε εκεί, από πάνω, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ είναι και αυτά τα βραδινά που εγώ δεν ξενυχτάω τα λεπορειδείς. Δηλαδή 10-10.30 κοιμάμαι.
1: Βρήκα και άνθρωπο που κοιμάται νωρίτερα από μένα.
0: 7 χρόνια, ρε. Και πριν τις 12.30 μία δεν γίνω σπίτι. Θα μου πεις έπρεπε να πας, εντάξει, σε καλούν στο πλαίσιο του δικτύου που φτιάχνουν.
1: Σε καλούν και πρέπει να πας.
0: Πας εκεί, αλλά έχει 120 εκδηλώσεις, όχι την πήγες 120.
1: Πόσες την ημέρα, πόσες προλάβαινες.
0: Το ρεκόρ μου ήταν 6.
1: 6. Μάλιστα.
0: Σφύριξα. Σε κάποιες έμπαινα, χαιρετούσα, βάζαμε τις
1: φωτογραφίες αναμνηστικές.
0: Όχι, αυτά, μα είναι τεράστιες οι αποστάσεις, ρε φίλε. Δηλαδή το ένα μπορεί να γινόταν στο Island και το άλλο στη Κάλι Κλάμπ στο Τατόι. Πώς θα διασκήσεις, δηλαδή.
1: Να διακτηνιστείς. Star Trek.
0: Ήταν και μεγάλες οι αποστάσεις και πολλή κίνηση. Για να θέλεις να πας, δεν προλάβαινες. Φαίνεται ανθρώπους που ήταν καλεσμένοι σε 3-4 που είχαν δουλειές. Όχι να πάμε να.
1: Ναι, να χαιρετήσουμε.
0: Και πήγανε σένα.
1: Μην κάνουμε τον Αβραμόπουλο, παρίσταμε και χαιρετίζω.
0: Ναι, και πήγανε σένα. Βγήκαν στην παραλιακή και βλέπανε κόκκινα φανάρια συνέχεια.
1: Τρέλα.
0: Πάντως αυτό σημαίνει. Να δούμε το 28 που θα μπουν όλοι αυτοί. Αν ήρθαν και οι κυβερνήσεις, να έρθει ο πρόεδρος του Παναμά, πήγα τον γνώρισε. Ήρθε ο μεταφορών της Γαλλίας, ήρθε όλη η Κύπρος, ήρθαν διάφοροι καλεσμένοι. Γιατί κάνουν και συμφωνίες τώρα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ναυτιλία εξασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια, τη σύντηση, όλα αυτά τα εμπορεύματα, ποιος θα τα κουβαλάει.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα, το έχω πει. Στο έχω πει ολονών. Ο μισθός σας έχει αλμύρα. Α, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Αγαπητοί μου φίλοι, τα πλοία θα το οδηγούν ρομποτάκια και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ναυτικοί να εκπαιδευτούν στο χειρισμό και στη συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού και ρομποτικής, γιατί δεν τους βλέπω όλα. Καλά, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Φίλε Κωνσταντίνε, και με το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων που κάποια στιγμή θα εμφανιστούν κάποια στιγμή.
1: Αλλά πληρώνουν πρόστιμο νομίζω για τα εναλλακτικά καύσιμα γιατί δεν τα χρησιμοποιούν. Ναι, ότι δεν υπάρχουν είναι άλλο θέμα.
0: Άλλο θέμα. Σας έχω πει, είναι σαν να σου λέει φακές. Τι ας πω τώρα. Αμμονία, μεθανόλη. Αυτά εκεί είναι το αυτοκίνητο, αλλιώς θα φας πρόστιμο. Δηλαδή μετέτρεψε το, μόλις ναι. Πάω το μετέτρεψε. Και πού θα φορτώνω. Πού θα γεμίζω.
1: Δηλαδή
0: δεν έχουμε ακόμα. Και τότε γιατί πληρώνω πρόστιμο. Πήγε ο Τραμπ, τα έκανε πάνω πανικός πριν ένα χρόνο.
1: Που είναι έχει ο κάνει τίποτα σωστό ο φίλος σου.
0: Το σωστό έκανε. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, IMO, που είναι το παρακλάδι του ΟΗΕ στην ναυτιλία, θέλει να περάσει το Net Zero Frame, αυτό για πλήρη πρασίνισμα μέχρι το 2050 και αυτά, και λέει φέρτε εδώ πέρα, μαζεύουμε τα λεφτά και λέει πού θα πάνε τα λεφτά. Μιλάμε για δεις. Α, λέει θα δούμε και αυτά και αναχώρα και αυτό. Ταμείο, IMO. Μη σε τα διαχειρίζει τα λεφτά. Και θα τα δώσετε στην ναυτιλία για να βελτιωθεί και να ξυγχρονίζεται.
1: Η ναυτιλία.
0: Η ναυτιλία. Η οποία ναυτιλία έχει πέσει κάτω από το 2%.
1: Τι εννοεί έχει πέσει κάτω από το 2%.
0: Ως επιβαρυντικός παράγοντας στο
1: περιβάλλον.
0: Αέρια του θερμοκηπίου. Ναι. Δηλαδή κυνηγάνε το 2%. Θα μου πει τώρα ένα τσαμού που λέει να τους δανείσουμε τους εφοπλιστές. Ρε, δεν είναι για τους εφοπλιστές. Γιατί εφοπλιστές, ναι. Τους αυξάνουν τους φόρους, παίρνουν τους φόρους, δεν στο βραχνό. Μας λέει βραχνός, ας πούμε. Θες να μεταφέρεις τα προϊόντα, έγινε βραχνούλι. Τόσο, συν το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πληρώνει ο βραχνός που έχει το εμπόρευμα.
1: Και πάει στον καταναλωτή.
0: Πάντα
1: φτάνει στον καταναλωτή.
0: Καταλάβατε που λένε, αχ, τι εφοπλιστές. Δεν είναι αυτό το θέμα, ρε κορόιδα. Το θέμα να την πληρώσουμε πάλι εμείς. Α, και πήγε ο Τραμπ, λέγανε θα περάσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Α, πήγαν να ποινικοποιήσουν. Ποινικοποιήσουν εισαγωγικά και το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Που είναι το μόνο εναλλακτικό που υπάρχει. Δηλαδή, πα φορτώνει, γεμίζει. Το όχι, παίζει στην αγορά. Και πήγαν οι Αμερικάνοι στη συνεδρίαση
1: και
0: τα κάναν άνω κάτω. Μου λέει ένας που ήταν εκεί, ρε τσαμόλη, πρώτη φορά μπάχαλο, μου λέει κανονικά, που έχουν μια σειρά.
1: Όταν λες μπάχαλο, τι γήπεδο, εμβουλή.
0: Ναι, σηκωνόντουσαν, φωνάζαν οι Αμερικανικοί αντιπροσωπεία, βρυσίδια, κραυγές, αναβολές, συζήτηση τη τρελή. Και τα αφήσανε για τον ερχόμενο Οκτώβριο. Και εμείς είμαστε υπέρ του αυτού, αλλά μετά οι άλλοι θέλανε, εμείς δεν θέλαμε και μετά
1: όταν θέλανε
0: οι άλλοι, δεν θέλαμε εμείς και μετά ψηφίσαμε από εκεί αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
0: Εμείς και η Κύπρος, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ψήφος.
1: Ελλάδα-Κύπρος.
0: Όχι,
1: όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση μία ψήφος.
0: Στον ΑΕΜΟ είναι μία ψήφος. Έτσι φανίστηκε μπλοκ. Και εμείς βγήκαμε μπροστά και ψηφίσαμε από εκεί, δηλαδή να μην ποινικοποιηθεί το LNG. Τι θα κάνω, αφού όλοι βάζουν στα πλοία μηχανές που μπορούν να καίνε δύνατε και εναλλακτικά καύσιμα.
1: Α, έχω ένα.
0: Στην χτίζω πλοίο. Με τι πλοίο θα το χτίσω. Και το μεταξύ έχει αυξηθεί τόσο πολύ τεχνολογία που δεν χρειάζεται τώρα να καίσει εναλλακτικό. Υπάρχουν φίλτρα, υπάρχουν, κόβουν ταχύτητα, υπάρχουν ακόμα και ειδικές μπογές εδώ και χρόνια. Για μικρότερη αντίσταση, για τόνα, για τάρου, ηλεκτρονικά συστήματα που βλέπουν πώς θα χρειαστεί άμα έχει κακοκαιρία, τι αντίσταση, τι διανακές λιγότερο, τι ας σου πω τώρα. Όχι λέει αυτή, εναλλακτικά καύσιμα, ωραία, φέρ' τα εναλλακτικά καύσιμα, πούντα. Έλα ρε Γιάννα ρε, καλό απόγευμα παιδιά, 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Έλα ρε Γιάννα ρε, με συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης έχουμε τα πάντα όλα, ήθη, έθιμο, παραδόση, φιλοξενία για τη μοναδική γουρουνοπούλα. Να σε καλά Γιάννη. Ρε Θεό τρελεμινά. Την προηγούμενη Κυριακή είπες δεν διαβάζουμε στο ραδιόφωνο συνθέσεις 22 ονόματα και καλά δεν γίνονται αυτά στο ραδιόφωνο. Άρχισε όμως να διαβάσει λέει τα 28 επαγγέλματα, ξέρεις ποιον και μάλιστα χλεβαστικά και δεν μας πειράζει το ραδιόφωνο, έτσι. Άρε μαφίες, θα φάτε τη σκόνη του βουμού. Ποιο.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, ναι, ποια είναι τα 28 επαγγέλματα, κάπου το χάσα.
0: Ρε είσαι τρελός ρε. Ρε βουμού δεν φτάνουν για όλους ρε.

0: κάτι αυκριώνεις ή ζεσταίνεσαι?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Να μην μου είσαι με το σορτσάκι, είσαι για τέννις.
1: Ζεσταίνομαι, δεν παλεύω.
0: Παιδιά, πόσο συμμετέχει πανίσχυνη ναυτιλία μας στον πλούτο της χώρας σε κατ' επέκταση στον ατομικό πλούτο του πολίτη μέσω έμεσων παροχών, γράφει ο Δημήτρης. Έχουμε από τα μεγαλύτερα, έχουν από τα μεγαλύτερα ποσοστά στο ακαθάριστο προϊόν. Εθνικό προϊόν.
1: Ως χώρα.
0: Ναι, και συνάλλαγμα.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτοί που φέρνουν το χρήμα απόξω ή τους παρακαλώ να το φέρουν και κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Για φανταστείτε.
1: Όλα θάλασσα.
0: Για φανταστείτε πόσες δουλειές. Τι έχουν τα λεφτά τώρα.
1: Και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν.
0: Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Αγαπημένη Μανιάνα, μόλις μάθαμε από τον Dr. Κέφ ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς βιταμίνη D. Δεν μπορούμε όμως και να καθόμαστε στον ήλιο για την εισπράττουμε. Πρέπει κάπου να μοιράζουμε το σώμα μας, λέει κλπ. Λοιπόν, χίλιες φορές να τσακωνόμαστε για Γιαννακόπουλο και Μπαρτζόκα, τουλάχιστον έτσι είμαστε ζωντανοί. Δεν πεθαίνουμε από έλλειψη βιταμίνη. Σας φιλώ πολύ πολύ. Γεια σου, Μανιάνα! Έχεις έλλειψη βιταμίνης, πρέπει να κάτσεις στον ήλιο. Άμα κάτσεις στον ήλιο, ο ήλιος είναι καρκινογόνος. Πρέπει να μπλαστρωθείς με αντιλιακά.
1: Αντιλιακό πρέπει να βάλεις έτσι κι αλλιώς. Και το χειμώνα πρέπει να βάλεις αντιλιακό.
0: Παντού, παντού. Εδώ στα χιόνια πας πρέπει να βάλεις αντιλιακό.
1: Ναι, καλά, στα χιόνια γιατί.
0: Κάνει και αντανάκλαση.
1: Ακριβώς. Κάνει αντανάκλαση και γίνεσαι.
0: Άρα τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις να βάλεις αντιλιακά φουλ.
1: Και να κάτσεις όλη τη μέρα στη θάλασσα.
0: Και να κάτσεις όλη τη μέρα στη θάλασσα, αλλά πάλι δεν θα φτάσει, αλλά πρέπει να αγοράσει και συμπλήρωμα βιταμίνης.
1: Γιατί δεν θα φτάσει.
0: Δεν φτάνει, σου λέω.
1: Επειδή γίνομαι Ρωμά.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Όταν καλοκαίρι. Εύκολα περνάω για, ξέρεις, για μεγάλη μεταγραφή μπασκεμπολίστα. Το ύψος λίγο μην μποδίζει, αλλά το χρώμα είναι.
0: Ίδιος,
1: ίδιος. Δεν έχω
0: φουρνιέ.
1: Εγώ. Τι φω, ο Φουρνιέ μπροστά μου είναι λευκός.
0: Με λαμψός.
1: Λευκός
0: γίνεσαι,
1: ο Φουρνιέ.
0: Γίνεσαι γκάγκαρος δηλαδή, έτσι, κατράμι.
1: Μόνο από τα δόντια και τις παλάμες φαίνομαι.
0: Όρτσα! Ο Χρήστος. Ο κεφαλογιάρης μας το αφιερώνει αυτό.

0: Ο Βασίλης, άσο να παίζει, ωραίο. Και τούλα. Κατερίνα που τη λέει και ο Σκηνάς. Σκηνάς τη λέει Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Το έχει πει στο συνέντευξη.
1: Δεν το χρειώ.
0: Γεια σου, Βασίλη από Σαντορίνη. Ωραία, τώρα μιλάνε ξενοδόχοι μεταξύ του. Άκου, συνάδελφε, σταματέλε τι έπαθα. Μου επίταξε ο στρατό, λέει το Ούρους.
1: Ούρους. Λαμπορκίνι Ούρους. 350 χιλιάρικα αυτοκίνητο.
0: Που πήρα
1: το πιο απλό μοντέλο.
0: Για τα VIP transfer του ξενοδοχείου. Όταν τους ρώτησα τα 4 Citroën DS που είχαμε τόσα χρόνια, δεν σας έκαναν. Πες ρε Μινά και εσύ, δεν είναι κουλό.
1: Ναι, με κοιτάς. Εγώ τα κεραμίδι δεν έχω.
0: Άκου τι κάνει τώρα. Για να φοροδιαφεύγει με τα 3 ξενοδοχεία. Γεια σου, Χριστάρα. Επανήρθε. Αν και ασχολούμαι οικονομικά μετά από χρόνια σε εταιρείες ενέργειας, οι μηχανικοί μου έμαθαν ένα πράγμα. Μεγάλη απάτη ανανεώσιμες. Ήδη στο Λονδίνο υπάρχει καθίζηση. Καθώς είναι κακής ποιότητας ενέργεια, η μόνη λύση είναι η πυρηνική. Αλλά δεν τις δώσαμε.
1: Τις δώσαμε κακό όνομα.
0: Αλλά τις δώσαμε κακό όνομα. Παιδιά, παίζει πολύ. Θα καθυστερήσει βέβαια η χρήση πυρηνικών με τους μικρούς αφρωτούς αντιδραστήρες. Μπορούν να μπαίνουν και σε πλοία και παντού. Είχα πολλές συζητήσεις με ανθρώπους, Έλληνες στο εξωτερικό. Σε στελέχη, σε εταιρείες και αυτά. Έχουμε και τον πυρηνικό μας επιστήμονα τον Μίλτο. Καλώς όρισες στην Ελλάδα.
1: Ήρθε, σήμερα τον ήρθε. Καλώς ήρθες, Μιλδάρα.
0: Τον υποδέχτηκα. Λοιπόν, τον ξέρουν όλοι, έτσι. Ναι. Και είναι παιδιά που δουλεύουν και στη Βοστόνη, που δουλεύουν και στο Λονδίνο, Ελληνόπουλα, σπουδαγμένα, σε αυτή την κατεύθυνση. Θα καθυστερήσει αρκετά η πυρηνική ενέργεια να γίνει, να χρησιμοποιείται για καύσιμο. Αλλά είναι πιο καθαρή.
1: Για κάποιον που δεν ξέρει που είναι η πυροψηφία, ακούει πυρηνική ενέργεια και τρομάζει.
0: Ναι, γι' αυτό. Δεν έχει επικοινωνηθεί.
1: Όπως το λέει ο Χρήστος.
0: Ναι, τους δώσαμε κακό όνομα. Και δεν είναι η πυρηνική ενέργεια αυτή που χρησιμοποιείται σε πολεμικές επιχειρήσεις. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά το έχουμε στο μυαλό μας κάπως έτσι.
0: Εντάξει. Αλλά θέλει χρόνια ακόμα. Μην ενθουσιάζεστε, αλλά πάει όλο προς τα εκεί. Αλέξανδρος από Πειραιά, καλησπέρα. Αλάνια, Ρεμινά, λες για πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα είναι για αυτούς που ταξιδεύουν. Είναι σε μια κλίμακα.
1: Ναι,
0: δεν μπαίνεις και παίρνεις 10 χιλιάρικα. Ένα τρίτος μηχανικός
1: και ένας
0: αρμοπλήρχος παίρνουν 5-30 χιλιάδες το χρόνο, 6 μήνες δουλειά, άρα 2-400 το μήνα. Θέλει χρόνια να φτάσει άνω το 10 χιλιάδες το μήνα. Άποψή μου πάντα και η δουλειά του ναυτικού δεν πληρώνεται. Ναι, αλλά βλέπεις τα βγάζεις αυτά. Σε 5-6 μήνες. Και μετά ανεβαίνεις. Και μετά, αφού ανέβεις, σε παίρνουν και. Τώρα σου λέει έχει έλλειψη, τους κυνηγάνε.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Σε παίρνουν και στη στεριά.
1: Κάνω το ταξίδι εγώ 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Μετά πρέπει να μείνω κάποιο διάστημα εκτός.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτικά.
0: Ναι, είναι από τη σύμβαση.
1: Της
0: ITF. Για να ξεκουράσει, για να υπάρχει.
1: Και ποιο είναι αυτό το διάστημα?
0: Εκεί, γύρω στους 6 μήνες.
1: Α, 6 δουλεύω, 6 κάθομαι.
0: Ναι, αλλά μετά είναι τώρα ανάλογα στην εταιρεία. Γιατί μπορείς να περιμένεις και να στείλουν εμένα να σε προσπεράσω. Κατάλαβες. Και αμέσως και να. Εν τω μεταξύ, με τον COVID που εγκλωβιστήκαν και είχαν και ψυχολογικά προβλήματα 15 μήνες, 16 μέσα. Εγώ που ήμουν έξω, δεν πληρωνόμουν. Περίμενα να μπαρκάρω. Αλλά δεν μπορούσαν να μπαρκάρουν πιο πολύ.
1: Καλά, με
0: γιατί
1: το COVID
0: υπήρχε
1: γίνανε όλα
0: ανακράτωση, υπήρχαν απαγορεύσεις και αυτά και εκείνα. Είχα φίλο που πήγε 3 φορές στο αεροδρόμιο. Του λένε φεύγεις για γυρίσεις Ελλάδα. Πάνε άκυρο. Ξανά πάμε άκυρο. Την τρίτη φορά του λένε φεύγεις, δεν πω πουθενά. Θα κάτσω εδώ. Ναι, και έμεινε στο πλοίο. Φέρ' το ποιον θέλετε, λέει. Εγώ δεν φεύγω. Βαρέθηκα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα
4: Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Ωραίο φαγητό, απέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Ο γέρο νεκροτζίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
15: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του που διήρκεσε περίπου 6 ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δυο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε ότι ηχογραφούσε και κατέγραφε τη σύζυγό του όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο δράστης είχε σκυμμένο το κεφάλι ενώ αποδοκιμάστηκε από ομάδα συγκεντρωμένων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια. Έφοδος σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κεφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση προστήμων και γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα, το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο Παύλος Πολάκης. Εν τω μεταξύ, τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο της τροπολογίας υπογράφουν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Επίθεση με δεκάδες ντρόουνς δέχθηκε η Αγία Πετρούπολη και τα περιχωρά της, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η πόλη φιλοξενεί σήμερα την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας, αλλά και σχεδόν ένα 24ωρο μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει νόημα μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή, ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ επί Ιρανικού εδάφους. Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος εξέφρασε σήμερα την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ενώ υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία. Όπως και στο παρελθόν, τα μέρη αυτά θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε έναν πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Ταγί Περντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ προσέφυγε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άιρις. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets και είχε σημειώσει 21 πόντους κόντρα στους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντιτοκούμπο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι ο Ολυμπιακός, ο Ισπανός αμυντικός, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μαγιόρκα μέχρι το 2027, έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς και δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
4: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.

0: και 10 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Να στείλω καλησπέρα στον Γιώργο το Μεγαλιό, ήχος και φως. Γεια σου Γιώργο, στον συνάδελφο και φίλο των Νότιων Ανανιάδη. Μινά, έχεις δίκιο. Λαϊκισμός για τη δίθεν επιστροφή των Ποσειδονίων στη θάλασσα. Ανέφικτο. Σας τα λέω εγώ τώρα.
1: Δεν έχει κανένα χώρο κοντά στη θάλασσα έτσι να.
0: Όχι, μα τα μπαζούσουμε όλα εδώ. Γιατί το σεφ πώς έγινε.
1: Ναι, ήταν θάλασσα.
0: Τι θάλασσα, εδώ μπροστά είχε. Εκεί.
1: Εκεί μπροστά.
0: Εκεί που είναι ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Που αυτά είχε παιδική χαρά. Χώμα με έφανε ο παππούς μου.
1: Εσύ, εγώ δεν το πρόλαβα αυτό. Εγώ θυμάμαι φωτογραφίες.
0: Στην Λευκάδα σου λέω. Είχε παιδική χαρά.
1: Θυμάμαι.
0: Και πιο παλιά,
1: ναι.
0: Πιο παλιά το μικρολίμανο.
1: Ναι.
0: Ε, η θάλασσα έφτανε μέχρι τα βράχια. Που έχουν τα σπίτια από πάνω.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί πήγαινε η θάλασσα.
1: Κάτσε, αφού λέει ο Βέγκος θα σε κάνω Βασίλισσα, πάνε στο μικρολίμανο που βρωμάει και ζέχνη.
0: Ναι, έφτανε η θάλασσα, σου λέω μέχρι.
1: Και εκεί. Πού ήταν τα μαγαζιά.
0: Ναι, ένα πιο πίσω. Στη στροφή μετά έφτανε η θάλασσα μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό ο δρόμο που πάει.
1: Μετά τον παζώσαν και τον κανέναν δρόμο.
0: Φτιάξανε δρόμο μετά, μπήκανε. Μετά ήρθε το σεφ, μπήκανε. Αυτά. Και τότε που έκανε ο Ολυμπιακός σε τη μεγάλη ομάδα στην κολύμβηση,
1: ναι.
0: Που έπαιρνε 40 χρόνια το πρωτάθλημα,
1: και είχαν το
0: βγει από τον Ολυμπιακό, από τον Ερασιτέχνη, και κάνανε βόλτες στις παραλίες και βλέπανε πιτσιρικάδες.
1: Να κολυμπάνε,
0: άλλοι ανεβαίνανε, είχε κάτι ψαροκάικα, ανεβαίναν στο κατάτι απάνω και ρίχνανε βουτιές από τα 6 μέτρα, 7, 8 και τους περιμένουν, λέει, θέλετε και αυτά, ναι, με τους γονείς και όλα αυτά. Έτσι κάνανε, σκάουτινγκ, έτσι τους μαζέψαν.
1: Σκάουτινγκ
0: τότε ρε φίλε. Και φτιάξαν αυτή, στηρίξαν όλη αυτή την ομάδα. Και μάλιστα επειδή έχω οικογενειακή εμπειρία,
1: ναι.
0: Πηγαίνανε στους γονείς τότε το να ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Τη δεκαετία του μέσα 50, αρχές 60 ήταν σαλίτης.
1: Ναι, ήταν.
0: Παλιό, ναι. Και πηγαίνανε στους γονείς και ζοριζόντουσαν. Έχω περίπτωση που πήγαινε το παιδί του στο πήγαινε στο κατηχητικό, πήγαινε στους προσκόπους.
1: Για να πάει και να κολυμπήσει.
0: Όχι. Πήγαινε ρε παιδί, ναι. Και ναι. Κατέβαιναν με την παρέα στο μικρό, ένα πιτσιρί για τώρα 12-12 και ανεβαίνανε σε ό,τι κατάρτι πήρε και βουτάγανε από εκεί.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Και τους είδα αυτούς, τους μάζεψε. Πήγε στους γονείς, πιο προοδευτική η μάνα. Λέει εντάξει, λέει, θες να πας. Λέει ναι. Μεγάλος και τρανός μετά. Εντάξει, ο πατέρας ό,τι έλεγε η μαμά.
1: Α, πάταγε πόδι.
0: Γι' αυτό κράτησε ο γάμος 70 χρόνια. Λοιπόν. Και ήρθαν από το κατηχητικό και από τους προσκόπους στο κατηχητικό και λένε πού θα στείλετε το παιδί σας, θα γίνει αλήτης, θα γυρνάει αυτά, εκείνα. Ναι ρε, όχι είναι σεβαστό, είναι άλλες εποχές, πώς να σου το πω τώρα. Μπορεί να κρίσει με τα σημερινά δεδομένα το τότε.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Και έτσι τότε έγινε η μεγάλη ομάδα κολύμβησης του Ολυμπιακού. Και μετά τους γρήγορους και αυτούς τους πέρανε στο πόλο. Ραμόν, τρελανέ μας ρε Βραχνέ, τρελανέ μας. Γεια σου Δημήτρη Πατρίκιε, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου ρε, ακούραστε γίγαντα τσαμό, έτρεξε το μαραθώνιο των Ποσειδονίων και συνεχίζεις. Γεια σου Δημήτρη Πατρίκιε, κάτσε.
1: Σωστός, τα λέει πολύ σωστά.
0: Γεια άλλος άνθρωπος από την ναυτιλία, Τζον Μπελούσης. Γεια σου Τζον, καλή ξεκούραση μηνά. Μου χτίσαμε στα πάρτι δύσκολη ζωή. Δώσε, Sky 100,3!

0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, δεν είναι εδώ. Εποπτεύει τώρα τρεις-τέσσερις εκπομπές ταυτόχρονα.
1: Μέχρι αύριο το απόγευμα.
0: Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr. Έτσι λέει ο Κάρπετ. Ναι, αλλά πρέπει να μπείτε στο sportfm.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Δώσε, πάμε!

0: Happy Family το έχεις?
1: Ωραία, Happy Family.
0: Όχι.
2: Χλωμό.
0: Βάτω στον ήλιο. Έχω τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε. Πάμε. Για το μέλλον σχεδιάζονται πλοία που θα κινούνται με μικρούς αρφωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Λέει ο 57, ορολογάς. Σπέρα. Σήμερα το καφέ, ο καφές λέει εκεί που είναι η Ολυμπιακή, ήταν από όλα αυτούς οι χαρακτηρισμοί. Μέσα στην κατάθλιψη ήταν.
1: Έριξα πολύ.
0: Όπα. Τι.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης σε κατάθλιψη δεν πάμε παρέα. Άρη μου, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά πρωταθλητής Ευρώπης σε κατάθλιψη δεν πάμε παρέα.
0: Ανέλαβε ο ξενοδόχος. Γεια σου πάλι ο φιλελεύθερε, δεν έχω κάτι να σας πω επί θεμάτων συζήτησης, απλώς θα σας ευχηθώ να έχετε ένα απόγευμα τόσο ωραίο όσο και το δικό μου. Να σε καλά ρε πάλι ο φιλελεύθερε, να περνάς όμορφα. Ο Βου μου, που μου είχε πει για 28 επαγγέλματα. Αναφερόμενα στα 28 επαγγέλματα αυτών που υπέγραψαν τη διακήρυξη του Ελλάς, αγαπητέ και
1: τα έχεις διαβάσει, μπράβο, ναι, ναι.
0: Όχι, που έλεγα
1: ηθοποιός, ναι.
0: Γεια σου Βου μου. Ναι, δεν έλεγα ονόματα να προσπαθήσεις να συγκρατήσεις. Έλεγα ηθοποιός, σχεδιαστής, παραγωγός. Αυτό.
1: Ναι. Αλλά ήταν ηθοποιός. Ξέρεις, παραγωγός. Ηθοποιός.
0: Γεια σου, Βουμού. Γεια σου, Λευτέρη. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Λέει διάρκεια έκθεση στον ήλιο για επαρκή παραγωγή βιταμίνης D3. Ποικίλει ανάλογα με την εποχή και τον τύπο δέρματος, αλλά γενικά απαιτούνται 10 με 30 λεπτά καθημερινής έκθεσης. Συνιστάται να εκτίθεσαι στον ήλιο χωρίς αντιλιακή προστασία για τα πρώτα 10 με 20 λεπτά και στη συνέχεια να χρησιμοποιείτε αντιλιακό για να προστατεύσετε το δέρμα σας από τις βλαβερές ακτίνες UV. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τον δείκτη UV και να αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλιακών εγκαυμάτων και άλλων δερματικών προβλημάτων. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κανονίσετε πόση ώρα χρειάζεται να μείνετε στον ήλιο. Τι, αυτό το bovary.gr. Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, το είδα και εγώ στο μήνυμα.
0: Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε. Καλύτερα ξενοδόχη, λέει. Κανένα δεν θα λογαριάζει χωρίς εμάς. Χωρίς τον ξενοδόχο. Μηνά μετά από πόσα χρόνια θα μπουν οι μικροί αυτοί αντιδραστήρες στα πλοία, 10-20 χρόνια παραπάνω. Θα αρχίσει να φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ καμιά δεκαετία, μετά από 10 χρόνια. Θέλει πολύ δουλειά.
1: Το μικρό λίμανο, μέχρι πότε λεγόταν Τουρκο λίμανο?
0: Μέσα του 70.
1: Ναι, γιατί το έστειλε το φαλακρό Τουρκοβούνι. Ναι, το θυμάμαι και εγώ το Τουρκολίμανο.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 1975 λέει. Ναι,
0: εντάξει. Και το Πασαλιμάνι το λένε Ζέα. Είναι δυνατόν να λες το Πασαλιμάνι Ζέα? Είναι σαν να λες το Παπαστράτιο
1: Καπαγέροφ.
0: Εντάξει, και κολυμπητήριο Πειραιά, πώς το λέγανε.
1: Κλειστό κολυμπητήριο Πειραιά. Παπαστράτιο, τελεία παύλα.
0: Από το πώς λένε το Παπαστράτιο, καταλαβαίνω από πού κρατάει σκούφια τους. Όχι, γιατί είναι παράδοση, καταλαβαίνετε. Πού να το πει τώρα, Παπαστράτιο, έτσι το μάθαμε. Έτσι
1: Παπαστράτιο, δεν πάνε να το πούνε όπως θέλουν.
0: Αντίπαστο λέει Παπαστράτιο στο Sport FM. Όταν λέει τις ειδήσεις. Και τον είχα πάρει μια φορά και του λέει αδελφέ, του λέει
1: Παπαστράτιο, πώς θα το πει.
0: Επιτέλους, τι Ολυμπιακό κολυμπητήριο, εντάξει, ο Καπαγέροφ. Αείμνηστος.
1: Παπαστράτιο.
0: Αλλά έχουμε μεγάλο Παπαστράτιο.
1: Παπαστράτιο και του μπάσκετ υπάρχει ακόμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Πού ήταν δίπλα στο
0: Παπαστράτιο.
1: Ναι.
0: Εκεί που είχε απάνω το Ελενίτ, τη σκεπή.
1: Το Ελενίτ. Και το προλάβαμε.
0: Αποθήκη ήταν. Δεν το είχαν κάνει μπάσκετ.
1: Και το προλάβαμε να έχει κάτω ένα υλικό που κανένα δεν κατάλαβε τι ήταν.
0: Α, θα σου πω εγώ. Φτύνει για τζόγλου. Α. Το χιόνι λιώνει. Δεν ήθελα να πείτε κάτι είναι νομοτελειακό, ας πούμε, δηλαδή αυτό.
1: Ναι.
0: Το χάμουν οι νόμοι!

0: Ο Άγγελος λέει: καλησπέρα, σ' άκουσα που λέει ότι το σεφ χτίστηκε μέσα στη θάλασσα. Ναι, αδελφούλη, το είδαμε. Άρα αυτό που φταίει και μπάζει νερά. Όχι, λάθος, από πάνω μπάζει νερά και από κάτω.
1: Αυτά τα πετυχημένα που λέτε μέχρι τον Νοέμβρη. Μετά θα πρέπει να βρείτε άλλα.
0: Ο Άρης σου απαντάει, και εγώ ρε μεγάλο. Τώρα το βάζω εγώ για να δώσω έμφαση. Δεν έχει γράψει ρε. Και εγώ έχουν αυτό που λένε ότι η μετάφραση, αν είναι πιστή,
1: ναι,
0: δεν είναι ωραία. Και αν είναι ωραία, δεν είναι πιστή. Μουστάκια το έχει πει ένας μεγάλος, θα μου διαφεύγει το όνομα. Ο Άρης Ορολογάς, λοιπόν, να του κάνω μια μετάφραση ωραία, όχι πιστή. Και εγώ, μεγάλο businessman.
1: Άρα δεν αδοχαίνεται σε μένα.
0: Σε αγαπάω, αλλά την Τρίτη το πρωί οι Ολυμπιακοί θα θέλουν συμπαράσταση.
1: Μην χαθείς την άλλη εβδομάδα όμως. Α, αν πάει πέμπτο παιχνίδι, το Σάββατο κάνεις μόνος εκπομπή, είναι 6 ώρα τελικός.
0: Τι.
1: Αν πάει σε πέμπτο τελικό,
0: ναι,
1: το Σάββατο που μας έρχεται κάνεις μόνος εκπομπή. Θα είμαι δίπλα.
0: Ναι. Θα έρθω κι εγώ να σηκώσω συμπαράσταση.
1: Έλα, βγάλουμε την εκπομπή από το σεφ.
0: Θα φωνάξουμε το χιότι να την βγάλει, δε. Δεν κρατιέται αυτό το παιδί. Μην του δώσει μικρόφωνο. Κατευθείαν. Μπορούμε να βάλουμε τον Dr. Kef να κάνει 2 ώρες. Το όνειρό του πραγματικότητα.
1: Θα φτάσει για να πεθάνει κόσμο.
0: Θα τα λες εσύ, εμένα είναι φίλος μου.
1: Πόσοι στέλνουνε?
0: Θέλετε 2 ώρες τον Dr. Kef?
1: Μας ακούει ο Χρήστος από το Λονδίνο και ξέρεις τι λέει τώρα. Θα κοιμηθώ 2 ώρες.

0: Γεια σου Λάμπρο Χαχάλη, κι άλλος της ναυτιλίας ακούει. Γεια σου Μινά, γεια σου Λάμπρο μου, να χαίρεσαι και τους γιους και αυτή στην ναυτιλία. Γεια σου καπετάν Νικόλα. Καλησπέρα στον Ευρωλιγκάτο Σταματέλο και Ποσειδονιούχο Μινά.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο καπετάν Νίκος Τσαφράκη.
1: Γεια σου καπετάνιε.
0: Γεια σου Γιώργο Γκοργόλης. Πρέπει να φτιάξουμε λέει ένα χάρτη με τις χώρες μέρη που έχουν πάει φουνταριστή λέει. Έχω ήδη για μένα. Ωραίος. Τώρα που μου στείλε από τον Ντακάρ. Πρωτεύουσα της Σενεγάλης. Πάνω σε πλοίο.
1: Πάρει στην Ντακάρ. Έτρεχε στο ραλί.
0: Όχι, είναι σε ένα εμπορικό απάνω και πάει. Έχουμε και τα 30 χρόνια Sport FM, το αδελφάκι μου.
1: Δευτέρα.
0: Θα κάνουν εκπομπή φουνταριστή. Ενώνομαι με τον κουμπάρο μου, το Φαναϊλάκι, 10 η ώρα το πρωί.
1: Θα περάσω.
0: Τα ειδόνια θα σμίξουν πάλι.
1: Θα περάσω, δεν γίνεται.
0: Παίρνα. 30 χρόνια ρε φίλε. Ξέρεις τώρα πώς σου βλέπω παιδιά που είναι και σε θέσεις, έχουν προοδεύσει, είναι εδώ, είναι έξω και αυτά και αγόρια κορίτσια και με πιάνω τώρα στην έκθεση και μου λέγανε κύριε Τσαμούπλη.
1: Κύριε Τσαμούπλη.
0: Ναι, σας ακούγαμε λέει με τον πατέρα μας πήγαινε σχολείο και μετά που σπουδάζαμε.
1: Έχεις σαν τον νουνού ένα πράγμα, έχεις μεγαλώσει γενιές.
0: Ναι, σκέψου 30 χρόνια, αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν οι γενιές, αυτά και φουνταριστεί εκεί. Μεγάλωσε και ο Φαφούτης. Θέλω να δω το Θαναϊλάκι με το μουστάκι ρε φίλε από κοντά, πραγματικά. Ο Μπάρμπας ο Λεφτάς από το χωριό. Καλά το είπε ο Βράχνος, Μπαρμπαγιώργος.
1: Άρη μου, μην χρησιμοποιήσεις πληθυντικό. Όχι, ναι, όχι, δεν είπε κάτι για το μπάσκετ.
0: Όχι.
1: Λέει, ναι, μη γίνεστε κακοί, εγώ είμαι ο κακός. Ο Μινάς όχι, ο Μινάς είναι στο πλευρό του ντόκτορ.
0: Είναι φίλος μου.
1: Αλλά ο φίλος μου ο Χρήστος από το Λονδίνο, κάνε ένα ρεφρές και διάβασε.
0: Νίκο, στο μυαλό μου είσαι, μη σου πω θα κοιμηθώ τρίωρο, λέει, και θα κόψω το ίντερνετ για να είμαι σίγουρο. Τι λαλάκες.

0: Γεια σου Νότι, αδελφέ φωνάζει. Γεια σου αδελφούλη. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο, Μαρία, Όλγα, Ιωάννα. Τι έγινε, παιδιά. Γιάννης, Κωστής, Γιώργος, Κωνσταντίνος και Ευάγγελος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό, πάμε να απολαύσουμε. Μαρία Αλιφαντή σε τίτλους ειδήσεων. Από τώρα ένα λεπτό. Τι έχουμε διαφημίσεις.
1: Κόσμος ναυτιλίας πληρώνει στην εκπομπή. Διαφήμιση.
0: Ποια ναυτιλία ακούνε όλες οι φαρμακοβιομηχανίες που σχολιάζουμε τον ΚΕΒ.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Το Vertical Pool and Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails, εκλεκτά

Και όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, όπως σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο σήμερα, μία ημέρα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομολογό του. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕΣ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: τελείωσε. 33 λεπτά μετά τι 6 μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Καλησπέρα στον Γιάννη τον Κοντζιά. Όλοι σε χαιρετάνε, λέει, τεράστιο φιλιά και αγάπη στην ομαδάρα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ένα ακόμη άνθρωπο τη ναυτιλία.
1: Περιτό. Η επισήμαστα. Ή το περιτή.
0: Ο Τζον λέει μέχρι την εισβολή στην Κύπρο και ο Τούρκικο καφέ μετά έγινε ελληνικό. Με ένα Τούρκικο καφέ.
1: Ναι.
0: Πάει ελληνικό κι αυτό. Το μόνο που δεν άλλαξε είναι το Πασαλιμάνι. Δεν πάνε να το βαφτίζουν ό,τι θέλουν.
1: Εγώ έχω πάει Πασαλιμάνι, το ξέρω.
0: Ζέα
1: αυτό...
0: είναι το επίσημο.
1: Ζέα είναι το επίσημο. Η Μαρίνα Ζέα είναι πιο εκεί. Δεξιά, όλο έτσι όπω κατεβαίνει.
0: Ναι, όλο μαζί. Μαρίνα Ζέα υποτίθεται, ναι, είναι.
1: Ένα κομμάτι δεξιά.
0: Είναι προ το Παπα-Νικολή, προ το μουσείο, ναι. Το ναυτικό. Εκεί ναι. Παίζαμε ποδόσφαιρο εμεί. Μα έπεφτε την μπάρα στη θάλασσα και ήταν αυτοί που βάφαν τα γιότ και τα κότερα πάνω σε πλατφόρμε. Κρέαμε, κύριε, μα πιάσετε την μπάρα. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει καλησπέρα από Μπραχάμι. Εμείς κάποτε πηγαίναμε μπάρκο 9 μήνες, τώρα πάνε 2 χρόνια. Ο Διαμαντή μου, έχω να σου πω ότι ο πατέρας μου εκεί μέσα 60, αρχής 60-70, καπετάνιος, έλειπε και 18 μήνες.
1: 18 μήνες ερή.
0: Ναι, και πηγαίναμε με τη μητέρα μου που ήταν ο πατέρας μου.
1: Για να τον δείτε.
0: Ναι, καλοκαίρι. 18 μήνες ερή. Γεια σου Κώστα Καβέρα. Κώστα Καβέρα, δικηγόρος. Παλιός, δυνατός. Μέγατο της θαλάσσης κράτος. Για την Ελλάδα η θάλασσα και η ναυτιλία είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας ύπαρξής της. Όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι συμπλεγματικός. Κώστα, να σου πω κάτι. Δεν είναι όποιος το καταλαβαίνει συμπλεγματικός. Δηλαδή φταίνε κι αυτοί. Τι βλέπει ο κόσμος για τα παλιά χρόνια.
1: Εντάξει, sorry, ξεχάστηκα λίγο γιατί βλέπω αυτά που γίνονται στο μπάσκετ μετά το χθεσινό δεύτερο τελικό και γίνεται η κατάσταση, βίντεο βγάζει ο Παναθηναϊκός για τον διαπληκτισμό, τον φρασικό διαπληκτισμό.
0: Εδώ ο Άρης ο Ρολογάς κάνει παρεμβάσεις τώρα, τι μου λες.
1: Ο Άρης δεν λέει και τίποτα, μωρέ. Ο Άρης τι λέει, μας πειράζει. Εμένα πειράζει δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: ναι. Έβγαλε βίντεο ο Παναθηναϊκός που τσακώνεται ο Μπαρτζόκας με τον Αρώνη, βρίζει ο Μπαρτζόκας τον Αρώνη. Ό,τι έχει υποθεί τέλος πάντων. Βγάζει βίντεο τώρα ο Ολυμπιακός

0: κάποιος μπορεί να διακοπεί.
1: Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα.
0: Α.
1: Απλά
0: ξέρεις... Αυτό το κλίμα. Μέχρι τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια σε αυτό το κλίμα δεν είναι.
1: Όχι τόσο. Όχι τόσο. Δηλαδή.
0: Πέρσι θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τι μου λέει για τους τελικούς.
1: Όχι, για φέτος λέω.
0: Δηλαδή, τι για φέτος.
1: Παιχνίδι με το παιχνίδι.
0: Παιχνίδι με το παιχνίδι γίνεται.
1: Ναι, μπήκε στη μέση η κυβέρνηση να τα λύσει όλα. Όλοι μαζί λέει στο τραπέζι.
0: Που τους είπε όλοι μαζί και πήγε ένας-ένας.
1: Μπράβο.
0: Μάλλον πήγε ένας-δύο.
1: Και όπως λέει και ο Γιώργος, το μόνο που δεν είπε, ξέρεις, γιατί στην αρχή ο κύριος Βρούτης είπε όλοι μαζί. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Το ότι δεν τέλειωσε η συνάντηση, άμα θέλετε και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, ελάτε να τα πούμε, μόνο αυτό δεν ακούσαμε.
0: Τώρα μου ήρθε ένα ανέκδοτο που διάβασα στο Facebook.
1: Διάλεγε.
0: Για το Γρηγοριάδη και το...
1: Δημητριάδη.
0: Δημητριάδη και το Μαρινάκη. Τι να το πω.
1: Άστο καλύτερα.
0: Πολύ κακό, αλλά εντάξει, ναι, άστο. Καλοπροαίρετο είναι, αλλά εντάξει, άστο.

0: Μαύρης είναι ωραίο, έξυπνο.
1: Δεν λέγεται.
0: Κάνεις λάθος, δεν σε πειράζω, απορία έχω.
1: Ναι,
0: ο Άρης Ορολογάς.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο, σε ποιον αναφέρεις, Άρη, πραγματικά.
0: Μην αποκαλυθέα, γεια σας αγοριά μου, τι μου θυμήσατε τώρα, κάτι ουζάκια στα βερνάκια δίπλα στη θάλασσα, εκεί που σήμερα είναι το ΣΕΦ, δεν είναι πια θάλασσα. Περασμένα ωραία χρόνια, αξέχαστα, την αγάπη μου και καλή συνέχεια, πάντα με το κέφι σας, γεια σου μήνα μου. Και η Στέλλα έχει στείλει για τα πυρηνικά, λέει, τι ακούμε πυρηνικά, λέει, και φοβόμαστε. Πώς έχουμε εξασφάλιση εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα που είναι, ξέρεις.
1: Καλά, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
0: Που λες, που ήταν η παιδική χαρά, έξω από το φράχτη είχε αμμουδιά. Και ερχόντουσαν οι ψαράδες. Είχα ένα συμμαθητή από το δημοτικό, στο 20ο δημοτικό στην Ευαγγελίστρια, στον Πειραιά.
1: Καρακέντρο,
0: Ναι. Ο οποίος ο πατέρας του ήταν ψαρά.
1: Ναι.
0: Και πήγαινα εγώ να παίζω για αυτά και τον έβλεπα. Έβγαινε έξω και βοηθούσε και τραβάγαν τα δίχτυα. Ναι, ρε φίλε.
1: Άλλες εποχές, ωραίες εποχές.
0: Ζέα λέγεται, διότι αρχαιωτά των χρόνων έφευγαν τα πλοία φορτωμένα με ζέα, σπόρους δηλαδή, αντίστοιχους με το σιτάρι, αλλά πολύ πιο βιταμινούχα κλπ. Όπου τελευταία επανέρχεται.
1: Σωστό, επανέρχεται τελευταία.
0: Όχι, δεν στέλνει μήνυμα ο Dr. Death. Ποιο ωραίο όνομα το ζέα. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ναι, εγώ με τουρκολίμανο, λέει η Μαριάννα, μεγάλωσα παιδιά. Να θυμίσω ότι την ανηφόρα τέρμα δεξιά που έβγαζε στον παραλιακό της Καστέλας ακόμα υπάρχει. Αφού περνούσε, λέει, το ιστορικό κίτρινο τρόλεϊ.
1: Κίτρινο τρόλεϊ.
0: Στο τέρμα του τουρκολίμανου ήταν τότε ο βασιλικός ναυτικός όμιλος. Ναι, είναι τώρα ο
1: ναυτικός
0: όμιλος Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Έξω ήταν το σκάφος με το οποίο είχε πάρει χρυσό ο Θεός Βασιλιάς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Το έχουν από κάτω.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι, ρε. Το έχουν από κάτω στο σκεπαστό. Στη... Αν περάσεις, πας για καφέ.
1: Ναι.
0: Από κάτω όμως, για πάνω να ανέβεις. Που πας για ιστιοπλοϊκό. Για
1: ναι, κατάλαβα.
0: Είναι ένα μαγαζί στη γωνία που πουλάει ιστιοπλοϊκά. Ακριβώς δίπλα είναι αυτό το τόλι αποθήκη και το έχουν εκεί. Λοιπόν, είναι πανέμορφο σκαρί. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει.

Μην το πεις, λέει, το ανέκδοτο. Πάντως δεν είναι κακό, είναι ωραίο, αλλά εντάξει.

0: Έχουμε και παγκόσμιο, έτσι.
1: Πέμπτη.
0: Το παγκόσμιο το, για τους εργαζόμενους της νύχτας.
1: Αρχίζει την Πέμπτη.
0: Φύλακες και τέτοια παιδιά, όλα αυτά. Και σαν το δελτίο, αυτά τα παιχνίδια.
1: Θες να σου πω το πρόγραμμα των πρώτων ημερών.
0: Ναι, γιατί, πες, ρίχτω.
1: Ωραία. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη.

0: Ποια Πέμπτη?
1: 11 του μήνα. 11. 11. Την Πέμπτη μας έρχεται.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο. Μεξικό-Αφρική στις 10 το βράδυ. Και μετά έχουμε ξημερώματα Παρασκευής στις 5.
0: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Ναι.
1: Στις 5 το πρωί, Κορέα-Τσεχία.
0: Τι ώρα?
1: 5 το πρωί.
0: Άχαστε.
1: Για σένα. 6 ώρα ξυπνά, θα δεις το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ στις 7 θα μάθω το τελικό σκόρο.
0: Εκεί είναι, το παίζω, εκεί εντάξει, το βλέπω.
1: 10 το βράδυ, μεγάλο ντέρμπι, Καναδάς-Βοσνία.
0: Τι είναι, μπάσκετ παίζουν. Για πες.
1: Και μετά έχουμε ξημερώματα Σαββάτου, 4 το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
0: Αυτεράδικο.
1: Ναι. Έρχεται βράδυ Σαββάτου, Κατάρ Ελβετία. Μεγάλο ντέρμπι. Πρόσεξε, 10 το βράδυ αυτό. Τελειώνει 12.
0: Σαββάτου.
1: Το Σαββάτου. Τελειώνει 12. Ξημερώματα Κυριακής, 1. Βραζιλία Μαρόκο στις 4. Αιτή Σκωτία.
0: Ένα ρομαδάρα. Βραζίλ. Ναι.
1: 1 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο. 4 Αιτή Σκωτία. Στις 7 Αυστραλία Τουρκία. Στις 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο. Αγαπάμε Κουρασάο.
0: Ποιο 8 το βράδυ.
1: 8 το βράδυ.
0: Ποιο βράδυ Κυριακή.
1: Βράδυ Κυριακή. Και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Και συνεχίζεται αυτό ξημερώματα.
0: Ιαπωνία δυνατή. Η Ιαπωνία δυνατή.
1: Καλά, εγώ με το Κουρασάο είμαι.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά η Ιαπωνία δυνατή.
1: Στα αυτοκίνητα.
0: Και στο ποδόσφαιρο έχουν ανέβει πάρα πολύ. Θυμάσαι το προηγούμενο παγκόσμιο τι κάνανε και οι δύες.
1: Το θυμάμαι. Και έχει συνεχίζεται όλο αυτό. Και Δευτέρα και Τρίτη έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Back to back που λένε και μορφωμένοι.
0: Ναι.
1: 2 το πρωί, 5 το πρωί, 7 το απόγευμα, 10 το βράδυ. 1 το ξημερώματα Τρίτη, 4 ξημερώματα Τρίτη. Συγγνώμη, 4 ξημερώματα. Αν δεν δουλεύει εκείνη την ώρα, δεν είσαι ξύπνιο, ποιο θα δει το Ιράν Νέα Ζηλανδία?
0: Όλοι. Ο βράχνο πρώτο και καλύτερο. Και καταρχάς θα το δείτε εσείς του αθλητικού Sky.
1: Δεν σου λέω για δουλειά.
0: Πρέπει να κάνετε 3-4 βίντεο για να παίζουν όλη τη μέρα.
1: Ωραία.
0: Και τις αποφάσεις τις παίρνει ο ηγούμενος του αθλητικού.
1: Ο ηγούμενος. Εγώ είμαι ο ηγούμενος.
0: Νίκος Σταματέλος. Ευλόγησο. Ηγούμενος γιατί ηγείται της ομάδας. Ποιος θα χώσει να δουν τα νυχτερινά παιχνίδια?
1: Κανέναν.
0: Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: Καθημερινή.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Εδώ μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Ο Νικόλας, ο Γερασίμου.
1: Τα μήνυματα.
0: Νικόλας Γερασίμου, δικηγόρος, καθόλου αυτοδικηγόρος.
1: Καλή μόνο.
0: Γεια σας, παιδιά που στηρίζετε ναυτιλία. Ο θείος μου καπετάνιος είδε το γιο του 3 χρονών. Λέει πολλά φιλιά. Ναι, τότε φεύγανε. Οι γυναίκες κατάγανε τα σπίτια. Δηλαδή τα παλιά τα χρόνια, τέλη 19ου, αρχή 20ου αιώνα και αυτά, οι γυναίκες κάναν κουμάντο.
1: Α, ακόμα και τώρα.
0: Μητριαρχικές οικογένειες, όχι πατριαρχικές.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, περιμένω. Α. Άγγελος, τυχαίο λέει το 4 το πρωί που έβαλαν το Ιράν και εκεί εμπάργκο έμεσο.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Αυτά τα κάνει η FIFA.
1: Το Μπουτάν δεν είναι, GBU δεν είναι. Έχουμε τον Δημήτρη, το φίλο σου από Σπέτσες.
0: Μέρα, ρε Δημήτρη!
1: Τρία πλοία λέει έκλεισε ο πλοιοκτήτη Τσαμόπουλο Μαρίν. Υποναφύγησε στην Ιαπωνία. Σταματέλα το χάνει.
0: Γεια σου, Δημήτρη! Καλησπέρα και στον Αργύρι και στο Χριστάρα. Τρία αδέρφια είναι οι μαθοί. Τζιμάνιδες είναι το παρατσούκλι. Που έχουν το παντοπολείο στο κέντρο.
1: Που... αυτό, ναι, που
0: είναι... ό,τι δεν βρει στη Σπέτση, πα εκεί και το βρίσκει. Γεια σου, παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα, μορφόπεδα. Γιώργος, και πάλι μουσικές επιλογές δεν παίζονται. Κωνσταντίνα, Βαρσάμι. Υψηλή επιμέλεια, Βραχνός. Ο Φάνης από Γλυφάδα, τι είναι αυτό με τον εθνικό ύμνο? Μεγαλύτερη ασέβεια από τον κανιβαλισμό του εθνικού ύμνου της Ελλάδας από Έλληνες δεν υπάρχει. Άδικα περίμενα οι περισσότεροι να καλύψουν την ασχήμια με το να ψάλουν τον ύμνο τίποτα. Απλά ξεκίνησε ο αγώνας.
1: Χθες το βράδυ, την ώρα που ακούγονταν ο εθνικός ύμνος, μερίδα οργανωμένων
0: χθες.
1: Παίζει σε όλα τα παιχνίδια του ΕΣΑΚΕ ο ύμνος.
0: Για τον μπάσκετ λέει.
1: Για τον μπάσκετ, ναι, για τον μπάσκετ.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Εντάξει, γιατί είχε παίξει η Εθνική Ήπειρο χθες και.
1: Α, όχι, όχι, όχι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Φαντάζομαι και ο Φάνης αυτό λέει για χθες. Γιατί λέει απλά ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Okay.
1: Έβριζαν με την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Με πράγματα, με συνθήματα που δεν ακούγονται.
0: Το φαρακό Τουρκοβούνι, καλησπέρα και πάλι. Γιατί δεν αναφέρετε την αρχαία ονομασία του μικρολίμανου και τέλος Τουρκολίμανου? Είναι κακό ή κακό ήχο? Μα τα είπαμε εδώ πέρα. Έχει στείλει και ο Κώστας ο Γκαβέρας νέο μήνυμα. Από την αρχαιότητα η ονομασία ήταν Λιμίν Ζέας, γιατί από εκεί οι Αθηναίοι εξήγαγαν με πλοία την Ζέα, ένα στάρι παραγωγή του.
1: Ζέας δεν ήταν το Πασαλιμάνι?
0: Όχι.
1: Το φαλακρό Τουρκοβούνι.
0: Α, μικρολίμανο.
1: Ναι. Τουρκολίμανο, μικρολίμανο. Ποιο ήταν το?
0: Α, το όνομα του μικρολίμανου στην αρχαιότητα ήταν Μουνιχία.
1: Δεν το γνώριζα.
0: Θα πω εγώ Πειραιώτης.
1: Και αυτό ρωτάμε τις Πειραιώτες.
0: Μαθαίνουμε και αρχαία ελληνικά.
1: Για να μαθαίνουμε.
0: Α, αυτό εννοούσε. Ναι, εμένα το μυαλό μου πήγε.
1: Ναι, ναι, γιατί λέει μικρολίμανο και τέος Τουρκολίμανο.
0: Αυτό, Μουνιχία.
1: Είναι κακόν ή κακό ήχον?
0: Τι πάρα δεν είναι κακόν ή κακό ήχον. Αφού έτσι το λέγανε, τι να κάνουμε.

0: Έλα, ανέβασα ανάρτηση ο Κουμπάρος Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 10 το πρωί στον Μπολιβάρ για μια ωριαία επαιτειακή εκπομπή και τα 30 χρόνια του Sport FM. Θα υπάρχουν και καπέλα φουνταριστών φυσικά. Αντί να με πάρει τηλέφωνο, έκανα ανάρτηση.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Έχει ο Κουμπάρος.
0: Έχει, ρε φίλε.
1: Τότε
0: έμεσο
1: και αν δεν έχεις. Και αν δεν έχεις.
0: Θα μου ψάξει την αποθήκη να βρει. Ο Κουμπάρος πάντα έχει ωραίες ιδέες.
1: Ναι.
0: Αλλά έπρεπε να τις υλοποιώ εγώ.
1: Α, είναι το μυαλό και εσύ ο εργάτης.
0: Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που λένε με τα ποντίκια που κάνανε σύσκεψη. Τι θα κάνουμε με τη γάτα που τους κυνηγούσε και το αυτό και εκείνο και μαζευτήκαν όλοι.
1: Ναι.
0: Να συσκεφτούν και αυτά. Πετάγαν διάφορες ιδέες σιλίδες. Πετάγεται και ένας νεαρός ποντικός και λέει: εγώ το βρήκα. Λέει να τις κρεμάσουμε ένα κουδούνι στην ουρά και όταν πλησιάζει να τα ακούμε. Ωα, χειροκροτήματα όλα αυτά. Και βγαίνει ένας γεροποντικός και λέει: πάρα πολύ καλή ιδέα σου, παιδί μου. Το θέμα είναι ποιος θα πάει να τις κρεμάσει την κουδούνα. Έτσι και η Γεωργάρα έχει ωραίες ιδέες, αλλά ήταν εμένα να κρεμάω το κουδούνι.

0: Ποιο θέλει να πάρει το παγκόσμιο κύπελο?
1: Εγώ Βραζιλία, είμαι Βραζιλιάνο.
0: Α, παραδοσιακά.
1: Μπάλα που έχω δει ω πιτσιρικά εκεί το 70 με τη Βραζιλία, φίλε. Εντάξει. Έχουν βγει και άλλε ομάδε καλέ. Έχει κρεμάσει και η Βραζιλία, δεν βλεπότανε. Έχει γίνει και αυτή εδώ και δεκαετίε πλαστική. Αλλά ήμουν Βραζιλία πάντα. Πάγαμε για αυτήν την Εφτάρα από του Γερμανού το ρίπο. Όπω θεέ μου.
0: Εντό έδρα.
1: Όπω θεέ μου. Και συνεχίζαν να παίζουν όλοι.
0: Πότε πήγαν σε ψυχολόγο, πρέπει να αρχίσαν τα χάπια εκείνο το βράδυ.
1: Φτά, πω. Άσε με, άσε με το, άσε με. Ωραία, δεν περνάγαμε μια μισή ώρα.
0: Κουρασάω.
1: Κουρασάω, λυσάξι με το κουρασάω.
0: Έχω λυσάξι με το κουρασάω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πόσο κάνει μια φανέλα του κουρασάω στην προκειμένη περίπτωση? Δεν πέφτει κάτω από 100 ευρώ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Η original φανέλα φαντάζομαι ότι είναι αυτή που φοράνε και οι ποδοσφαιριστές, 150. Εκείνη οι τιμές.
1: Για ποιες φανέλες δες τώρα?
0: Των εθνικών ομάδων. Και όχι μόνο των εθνικών ομάδων, και όλων των μεγάλων συλλόγων. Από κατοστάρικο και πάνω. Δεν είναι πιο κάτω.
1: Ναι, τι θες να κάνουμε. Πιο φθηνά και εκεί. Εδώ έχει πάει ο καφέ 10 ευρώ να πούμε. Έχω να πιω καφέ. Εγώ πίνω καπουτσίνο ζεστό, διπλό με γάλα. Έχω να πιω καφέ.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι, έχω να πιω καφέ σε φλιτζάνι, κανονικό φλιτζάνι που γεμίζει μέχρι απάνω. Και πίνεις καφέ και πίνεις και πίνεις τουλάχιστον 2 χρόνια. Πιο μικρά τα φλιτζανάκια, πιο λίγη ποσότητα. Άμα το πας και σε
0: σπινάκι.
1: Πλαστικό ή χάτινο.
0: Σπινάκι, κανονικά.
1: Το παίρνεις πια και το είναι αέρας. Ένα καφέ θέλω.
0: Γι' αυτό φτιάχνω σπίτι.
1: Πού να φτιάξω σπίτι, καπουτσίνο? Πρέπει να πάρω μηχανή, ε.
0: Ναι.
1: Πέτρος, να είστε καλά πάντα, αγόρια, και εσύ ρε Πετράνε. Άρε, Billy Joy, λέει. Πέτρος από Ηράκλειο, να είστε καλά. Ναι. Νίκο, τον Μπουτάν συμμετέχει στους αγώνες?
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά, ένα παγκόσμιο κύπελλο με 48 ομάδες. Δηλαδή, εντάξει.
0: Γι' αυτό ξεκινάει την Πέμπτη και τελειώνει στις 19
1: το λέει,
0: Ιουλίου.
1: Είπαν τις γριάς, να και.
0: Πολλά τα εκατομμύρια.
1: Εντάξει, έχουμε να πούμε θέματα, δεν τα είπαμε, θα τα πούμε αύριο για το Μουντιάλ.
0: Έχουμε και αύριο εκδρομή. Εκδρομή, καλά, εντάξει.
1: Στο νου του συνεκδρομή, ρε φίλε. Creemos milagros desde que te vi. En esta noche te te. Γεια σου ρε Γιώργη, γεια σου ρε Γιώργη, μηνά κερνάω καφέ, αδελφέ μου. Α, καφέ, καφέ ρε παιδιά. Solo a ti, yeah. Είχε και η ώρα του αποχαιρετισμού. Sorry, δεν προλάβουμε άλλα μηνύματα, αλλά στείλατε τελευταία. Γίνεται λίγο.
0: 800 μηνύματα έρχονται. Δεν τα προλάβαμε.
1: Καλά, ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για τη θετική σας διάθεση και τη θετική ενέργεια που μας στέλνετε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς, δεν είμαστε ηθοποιοί. Παίρνουμε θετική ενέργεια.
0: Άμα είμαστε ηθοποιοί.
1: Και μ' αρέσει που είχαμε φτιάξει εδώ τη λίστα για τα θέματα και μας πήγατε όλη μια μισή ώρα, μας πήγατε αλλού.
0: Ποια λίστα.
1: Ποια λίστα. Κυρίες και κύριοι! Sky 100,3. Sky 100,3. Γιώργος Βραχνός, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί η Μαρία Αλιφαντή. Τώρα ήρθε να σε δούμε και εμείς λίγο, Κορίνα, απ' έξω. Μαρία Αλιφαντή για δελτίο ειδήσεων και μετά...
0: Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
1: Από τον Νικόλα, τον ηγούμενο Σταματέλο...
0: Και από τον Μινό...
1: Φιλιά, καλή συνέχεια.

0: Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
11: Η ώρα είναι 7.
12: Sky 89,4.
13: Το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την απολογία του που διήρκεσε περίπου 6 ώρες. Φέρεται να υποστήριξε ότι έμενε στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε μάλιστα ότι την ηχογραφούσε και την κατέγραφε όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ένα σχηματισμό, διευκρίνησε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Εν τω μεταξύ, τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο υπογράφουν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Επίθεση με δεκάδες ντρόουνς δέχθηκε σήμερα η Αγία Πετρούπολη και τα περιχωρά της, με τις ρωσικές αρχές να κατηγορούν την Ουκρανία, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η πόλη φιλοξενεί σήμερα την τελευταία ημέρα του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της Ρωσίας, αλλά και σχεδόν ένα 24ωρο μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου ότι δεν έχει νόημα μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιν κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Προειδοποίηση ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εισβολή από επικίνδυνες ιδεολογίες που φτάνουν σήμερα μέσω θαλάσσης, απεύθυνε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Δυστυχώς, κάποιες ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται την εισβολή διαφορετικών επικίνδυνων ιδεολογιών. Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι, ανέφερε, συνδέοντας το μεταναστευτικό με την επέτειο απόβαση στην Νορμανδία. Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή, ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά, διερωτήθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εις βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, για στοχοποίηση δημοσιογράφων, για εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Από την πλευρά της ΕΚΑΕ, ο Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενοι τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
15: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
16: Είπατε!
17: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλύτερος, δεν γίνεται.
14: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
18: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
19: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
20: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
21: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
22: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
23: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
24: Τα λόγια είναι πεντάλησια.
25: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
26: Θεωρώ ναι.
1: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ρε τι ακούω απόψε.
5: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Με τον μεταλλά Γιώργο Βραγνού, κυρίες και κύριοι, σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Γιώργο, και άλλες συναυλίες έχουμε μπροστά μας με metal συγκροτήματα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Ναι, εννοείται, με μια βεβαιότητα το λέει ο Γιώργος. Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά, παιδιά. Τώρα ξεκίνησε το συναυλιακό το καλοκαίρι. Και αυτοί οι Hells Angels εκεί πάνω στην Ηγουμενίτσα δική σας είναι? Αυτοί οι τρελομεταλλάδες είναι ή μόνο λίγο χαρλεάδες? All together βρίσκεστε και τα λέτε, μπράβο. Θανάσης Καραγιάννης, Φων Καραγιάν, για τους φίλους στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Αργυρό για μιλιάρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Άνθρωπός σας δηλαδή, αυτό το απόγευμα Σαββάτου. 210-48-0-170-4 για σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, απορίες, αν μπορούμε να σας τις λύσουμε. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9, γιατί μέχρι και τις 9 κύριε Βραχνέ? Διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Άλλωστε ανταμώνουμε και στα social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει, διαθέτει το κατάστημα δηλαδή, και αυτό στη διαθέσή σας, pkirk@gmail.com. Καλοκαιράκι παιδιά ήρθε, είναι εδώ μαζί μας και επισήμως και κινείται με ταχύτητες, θα έλεγα, πολύ μεγάλες, πολύ αυξημένες. Ξεπέρασε, διαβάζω στο meteo.gr σήμερα, η θερμοκρασία τους 35, βαθμούς Κελσίου. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Τύρναβος, Φάρσαλα, Λάρισα, Λιβαδιά. Η Θεσσαλία δείχνει το δρόμο, παιδιά, δείχνει το δρόμο του καλοκαιριού. Όπως καταλάβατε, εκεί είχαμε 33, 34, 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι τα στοιχεία τα οποία βλέπω, αλλιεύω από το meteo.gr. Και βεβαίως τη Δευτέρα θα έχουμε και 36, μάλιστα. Όποιοι τυχεροί δεν δουλεύουν και δεν έχουν εκεί υποχρεώσεις, θα το τιμήσουν το καλοκαίρι που ξεπροβάλλει, διότι μπορείς να κάνεις με άνεση τα μπάνια σου και εδώ στην Αττική Δευτέρα Τρίτη. Το Σαββατοκύριακο δεν το συζητώ. Ή πηγαίνετε πολύ νωρίς, ή μην πάτε καθόλου παιδιά σε παραλίες εδώ της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ναι, αφήστε το καλύτερα, διότι γίνεται ο κακός χαμός, ο κακός χαμός. Από τη σημερινή επικαιρότητα νομίζω ξεχωρίζει, και οι περισσότεροι σίγουρα θα συμφωνήσετε και μέσα από τα μηνύματα που θα στείλετε σε λίγο στο skyradio.gr, είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό, αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την έφοδο των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας σε πολεοδομίες εδώ της Αττικής. Και στη δικιά μας την πολεοδομία εκεί στην Κηφισιά, από ό,τι διαβάζω, διότι η επιχείρηση, όπως προκύπτει από μια πρώτη επίσημη ενημέρωση που μας παρήχε η ελληνική αστυνομία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες, στις πολεοδομίες στην περίπτωσή μας, αφορά την πολεοδομία της Κηφισιάς, του Γαλατσίου, του Αμαρουσίου. Παλιά μου τέχνη κόσκινο η διαφθορά σε τέτοιες δημόσιες υπηρεσίες. Ειδικά οι πολεοδομίες έχουν υπάρξει άνδρο διαφθοράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, ήμουν νιός και γέρασα. Και εγώ θυμάμαι να κάνω τα πρώτα βήματά μου στα μέσα ενημέρωσης, στη δημοσιογραφία, και να βλέπω ρεπορτάζ τα οποία επιμελούνταν συνάδελφοι τότε για τη διαφθορά στις πολεοδομίες και πώς η κυβέρνηση τότε του Πασόκ σκόπευε με διάφορα μέτρα να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα. 2026 φτάσαμε, παιδιά, και δεν μπορεί να κουνήσει κανείς κανέναν ακόμη σε αυτές τις υπηρεσίες. Τρώνε λεφτουδάκια και κάνουν δουλίτσες δίχως να τους ενοχλεί κανείς. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό, πρωτόγνωρο, όχι έκπληκτοι δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε εσείς στο άκουσμα αυτής της είδησης. Περισσότερα θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με την Χριστίνα Βίδου αυτό το Σαββατοκύριακο στο τιμόνι, για την επιχείρηση των αδιάφθορων της Ελλάς που έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μάρουσι, και βεβαίως φαίνεται πως λειτουργούσε στην Αττική σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών ένα οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων,
ένα από αυτά τα γνωστά κυκλώματα, πολλά από τα οποία πολλές φορές έχουν χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Έχουν συλληφθεί 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα. Μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους, μιλάμε όμως και για άλλους που συμμετέχουν πάντα, εννοείται. Δεν είναι μια διαδικασία που απαιτεί μόνο τη φυσική παρουσία των δημοσίων υπαλλήλων. Μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες, βαρύτατες οι κατηγορίες τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Όμως, ειλικρινά, πόσα χρόνια μιλάμε, ρε παιδιά, για τη διαφθορά στις δημόσιες υπηρεσίες? Ξέρετε, το δημόσιο είναι η ραχοκοκαλιά ενός κράτους, μιας χώρας. Είναι η ραχοκοκαλιά. Όσες ωραίες πρωτοβουλίες και να εξαγγείλει η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα αυτή που εξήγηλε αυτή την εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, για αυτή τη νέα πλατφόρμα πολίτες.gov.gr, όπου θα μπαίνεις και θα μπορείς να παρακολουθείς ψηφιακά την πορεία της αίτησης που έχεις υποβάλει στο ελληνικό δημόσιο. Όλα αυτά, ξέρετε, σημαντικά είναι. Ως μεταρρύθμιση εγώ θα εκλάβω την όποια τέτοια πρωτοβουλία παίρνει η κυβέρνηση. Όμως έχουν και ένα επικοινωνιακό επίχρησμα, ένα επικοινωνιακό αμπαλάζ. Βαθιά μέσα τους μπορεί και να μην έχουν την έννοια της μεταρρύθμισης. Είναι ο ψηφιακός εξυγχρονισμός του κράτους, ο οποίος είναι υπεραπαραίτητος, δεν είναι απλά απαραίτητος, όμως ενδεχομένως στον πυρήνα τους να μην συνιστούν μεταρρύθμιση. Μια βαθιά μεταρρύθμιση την οποία την χρειάζεται το κράτος μας σε αρκετές υπηρεσίες του. Έτσι δεν είναι μόνο οι πολεοδομίες. Οι πολεοδομίες όμως είναι μια παλιά ιστορία. Και λέω ότι το κράτος είναι, το δημόσιο είναι η ραχοκοκαλιά του κράτους μας, και είναι πολύ σημαντικό το κράτος μας να λειτουργεί πολύ γρήγορα και να είναι πολύ αποτελεσματικό και να μην υπάρχει ίχνος διαφθοράς, διότι είναι σαν μια βάρκα την οποία μπορεί να την έχεις φτιάξει, να έχεις βάλει καινούρια μηχανή, να έχεις ένα άνετο κάθισμα, να κάθεσαι, και ένα πιδάλιο το οποίο να είναι υπερσύγχρονο, να τα έχεις φτιάξει όλα αυτά και από κάτω να υπάρχουν τρύπες. Αν η βάση σου από κάτω είναι τρύπια, πόσο μακριά μπορείς να πας? Δεν μπορείς να πας ούτε από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, και νομίζω πως αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρή υπόθεση, νομίζω προεκτάσεις της θα μαθαίνουμε όσο θα περνούν οι ώρες και οι μέρες, για το πόσο μεγάλο είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Αναδεικνύει νομίζω για μία ακόμη φορά το πόσο βαθιά ριζωμένη και βαθιά συστημική είναι η διαφθορά σε ό,τι έχει να κάνει και με τις πολεοδομίες και γενικότερα με τη δόμηση στη χώρα μας. Παλιά πονεμένη ιστορία, ξαναλέω. Παλιά πονεμένη ιστορία. Και το κακό σε όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο είναι, ρε παιδιά? Ότι δημόσιοι υπάλληλοι δυσφημούν και τους έντιμους συναδέλφους τους που υπάρχουν, που μπορεί να είναι και η νέα γενιά δημοσίων υπαλλήλων, που θέλουν απλώς να είναι άρτιοι και καλοί στη δουλειά τους και δεν θέλουν και καλά να κλέψουν. Δεν θέλουν να παραβούν την νομοθεσία. Υπάρχουν και τέτοιοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι εργάζονται στις πολεοδομίες είναι λαμόγια και τα παίρνουν. Επειδή έχω πάει και πρόσφατα σε πολεοδομία για να εξυπηρετηθώ, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και ευσυνείδητοι και έντιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Θέλω να πιστεύω, και το πιστεύω πραγματικά, ότι είναι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως η μεγαλύτερη παθογένεια που κουβαλά το ελληνικό δημόσιο είναι η διαφθορά. Τα της γραφειοκρατίας τα έχουμε εν μέρη αντιμετωπίσει με το να μην απαιτείται να μπει σε μια διαδικασία συναλλαγής με το δημόσιο υπάλληλο, χάρη στο ψηφιακό το κράτος το οποίο έχουμε οικοδομήσει, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως ως προς αυτές τις παθογένειες νομίζω πως και η σημερινή κυβέρνηση μικρά βήματα έχει κάνει. Δεν ξέρω αν η λύση με τις πολεοδομίες είναι να μεταφερθούν και να υπάγονται πια στο κτηματολόγιο. Είναι αυτή η απόφαση που έχει λάβει η σημερινή κυβέρνηση, και όσοι διαβάσατε σήμερα την καθημερινή του Σαββάτου θα είδατε πως υπάρχουν και αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ετοιμάζεται, αν δεν έχουν ήδη προσφύγει οι δήμαρχοι,
να πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας να προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής της κεντρικής πολιτείας. Όμως αν και η τοπική αυτοδιοίκηση Μήλη Κρίνια μπορούσε να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα, θα αναγνώριζε την αποτυχία της ότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πολεοδομίες. Όποιος έχει επισκεφθεί μια πολεοδομία, την πολεοδομία της περιοχής του, νομίζω δεν έχει σχηματίσει και την καλύτερη δυνατή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είναι λιγάκι απαρχαιωμένο εκεί το σύστημα, δουλίτσα δεν γίνεται. Δουλίτσα όπως θέλουμε να γίνεται ναι, τη 2026, όμως δεν ξέρω και αν αυτό το σχήμα που αποφάσισε να τρέξει η κυβέρνηση με το κτηματολόγιο θα λειτουργήσει, διότι και με το κτηματολόγιο όσοι έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε επιχειρήσει να βγάλουμε άκρη δεν έχουμε βγάλει στο πρόσφατο παρελθόν, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, με τα κτήματα, να τα δηλώσεις, τους χάρτες, όλο αυτό. Μια πολύ μπερδεμένη διαδικασία. Ας ελπίσουμε να μπει μια τάξη σε όλα αυτά, διότι ξαναλέω, για να έχεις ένα σύγχρονο κράτος ευρωπαϊκού επίπεδου πρέπει να φτιάξεις το δημόσιο σου, δεν γίνεται. Και τις πολεοδομίες εννοείται. Δεν το συζητούμε αυτό. Θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ακόμη περισσότερες, ακόμη μεγαλύτερες, ακόμη πιο ριζικές τα επόμενα χρόνια. Τώρα μην περιμένετε τίποτα, έρχονται εκλογές, παιδιά, μην περιμένετε τίποτα να γίνει, σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Τα μολύβια κάτω, όλα κάτω.

0: Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτή η μάχη που δίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ με ο Φάμελος εναντίον του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου. Δέχεται πειρά πανταχώθεν ο κύριος Φάμελος, διότι θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος πολιτικός φορέας στις επερχόμενες εκλογές. Και η αλήθεια είναι πως νομίζω ότι μετά και την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα αυτού του νέου για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα του κόμματος Ελλάς, δεν φαίνεται να έχει και λόγο ύπαρξης ο ΣΥΡΙΖΑ, και κάπως έτσι πέφτουν με αργά αλλά σταθερά βήματα τίτλοι τέλους σε ένα κόμμα το οποίο έμενε να κυβερνήσει αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν έγινε όμως ποτέ κόμμα με αυτό που λέμε κυβερνησιμότητα, με κυβερνητικό πρόσημο. Παρέμεινε πάντα ένα κόμμα διαμαρτυρίας, επιστρέφει οπότε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Έλαμε όμως πως έχουν τρέξει εξελίξεις από τότε και την θέση του ως κόμμα διαμαρτυρίας την έχουν καταλάβει άλλοι. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ρόλος στο νέο πολιτικό σύστημα έτσι όπως διαμορφώνεται, και θα το δούμε στις επόμενες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι ποσοστά τα οποία ενδεχομένως να παραπέμπουν στην εκλογική πραγματικότητα της επόμενης ημέρας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ας πούμε τη δημοσκόπηση για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, νομίζω είναι της ΑΛΚΟ, δημοσιεύεται αύριο, 1,8% ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας στο 15,2,3. Οπότε θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση, όσοι έχετε ποκπών και διάθεση να το κάνετε, δηλαδή τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά. Έχουμε χάσει το μέτρημα, είμαστε στις 7, 8, 9 διασπάσεις αυτού του κόμματος. Είναι απορίας άξιων πως όλοι αυτοί βρισκόντουσαν υπό την ίδια πολιτική σκέπη για πολλά χρόνια, παιδιά, συμπορευόντουσαν υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει όμως μια εύκολη και λογική εξήγηση. Ήταν κοντά στην εξουσία. Δηλαδή όταν υπάρχει πάντα η προοπτική της εξουσίας, οι όποιες φυγόκεντρες δυνάμεις κάνουν στην άκρη, ατονίζουν. Δεν υπάρχουν. Τις όποιες διαφορές σου τις βάζεις στην άκρη. Διότι σημασία έχει πάντα η καρέκλα, η εξουσία. Κάπως έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύτηκε για αρκετά χρόνια ενωμένος, ενώ υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα πρέπει να πορευτούν σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα πια βεβαίως διαφορές δεν υπάρχουν. Ο καθένας κοιτάει την προσωπική του επιβίωση και το ατομικό του πολιτικό μέλλον. Ούτε ο κύριος Πολάκης και συναυτό ενδιαφέρονται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας, για το δικό τους προσωπικό μέλλον, για τη δική τους πολιτική επιβίωση ενδιαφέρονται και το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Θεωρούν πως θα έχουν ένα ρόλο και έναν λόγο αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να έχει μια αυτόνομη πορεία. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί πως αν παρακαλέσει λιγάκι παραπάνω τον κύριο Τσίπρα μπορεί και να τον πάρει στο κόμμα Ελλάς και να έχει εκεί μια θέση, έναν λόγο. Ποιος ξέρει, θα δείξει. Πάντως ο κύριος Τσίπρας, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία δημοσκοπικά τα πάει καλά, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, θα δούμε τι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις στις επόμενες εβδομάδες, δεν έχει λόγο να προσθέσει παλιά υλικά σε αυτό το νέο, τουλάχιστον σε επίπεδο ονόματος και στελεχών κόμμα. Δεν έχει κανένα λόγο να τα χαλάσει όλο αυτό, θα δει πώς θα πάει και αν μετά χρειαστεί ενισχύσεις, να φέρει κάποια πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι και τόσο φθαρμένα, μπορεί και να το κάνει. Όμως προτεραιότητά του δεν φαίνεται πως είναι κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα πούμε και θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά στο βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Φύγαμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, αν έχει κίνηση εκεί έξω, κύριε Βραχνέ. Η Αθηνών Λαμίας είναι μια χαρά, δεν έχει κίνηση πουθενά, ούτε στην κάθοδο ούτε στην άνοδο. Το ίδιο ισχύει και για την παραλιακή. Κανένα πρόβλημα δεν θα συναντήσετε αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Η Βουλιαγμένης είναι μια χαρά, η περιφερειακή Μητού δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά είναι κατά πράσινη στους χάρτες της Google. Κοκκινίλα δεν βλέπω ούτε στην Κηφισίας, παιδιά. Λίγο στην κάθοδο, στο ύψος του ψυχικού, όχι όμως κάτι το φοβερό. Πιο πάνω σε Μαρούση και Φυσιά Νέα Ερυθρέα δεν θα συναντήσετε πουθενά την παραμικρή καθυστέρηση. Πρωτόγνωρο θα λέγε κανείς. Η Αττική Οδός επίσης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Αθήνων Κορίνθου μια χαρά κομπλέ. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Αν υπάρχει κάποιο άλλο σημείο που σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα, 2-10-48-00-170-4. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας, sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου Πέτρο, καλό απόγευμα, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά και εγώ, μια χαρά. Αφού ισοφαρίσαμε και τους αιώνιους εχθρούς μας ένα-ένα στο μπάσκετ, είμαι, θα έλεγα, πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος.
2: Όλοι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Έχουμε και πάλι σειρά, έχουμε και πάλι τελικούς. Ανοιχτό το πρωτάθλημα για να δούμε ποιος θα το πάρει.
2: Θα δούμε, να δούμε. Ναι. Λοιπόν,
0: τι γίνεται πάντως τώρα εδώ στο sky.gr, τι καλό μας φέρνετε σήμερα?
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα πρώτο μας θέμα να σου πω ότι είναι η έφοδος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι της άλλης Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, σε πολεοδομή.
0: Πρέπει πάντα να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση πια.
2: Πλέον ναι. Κοίταξε, εμείς στο sky.gr βάζουμε τελίτσες και τα ξεχωρίζουμε, να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
2: Στην ελληνική αστυνομία βάζουμε δύο τελίτσες, το έχει πει και η κυρία Δημογλίδου αυτά, μεταξύ Ελ και Ας, για να είναι ειδοποιώς διαφορά. Λοιπόν, έκανε έφοδος η αστυνομία σε πολεοδομίες της Αττικής για ορισμένες διευθετήσεις. Έχουν γίνει έξι συλλήψεις. Έξι συλληφθέντες των πολεοδομιών. Έχει ασκηθεί μάλιστα και ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και δωροδοκίες σε αυτούς τους συλληφθέντες. Μπορείτε να διαβάσετε πώς δρούσαν, ποια ήταν τα σχέδια, η ταρίφα. Η δράση, να πούμε, Πέτρο, αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη έκδοση αδειών και μείωση προστήμων. Τσάκουσαν μάλιστα οι αρχές μέλος να δίνει στον αρχηγό 3.000 ευρώ και κατασχέθηκαν συνολικά κάπου 335 χιλιάρικα.
0: Μεγάλη business η πολεοδομία. Στέλνετε νωρίτερα. Μεγάλη, τεράστια business και δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να καταπολεμήσει εκεί τη διαφθορά. Ευπρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά ξέρεις, αν δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ενδεχομένως το σύνολο των πολεοδομιών, δεν ξέρω πόσο μεγάλο και βαρύ και δυνατό θα είναι το χτύπημα κατά της διαφθοράς της πολεοδομίας.
2: Το έχουμε ξαναπεί, ο νόμος πρέπει να ισχύει για όλους.
0: Είναι πολλά τα κυκλώματα δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα τώρα. Και ειδικά στην περιφέρεια γίνεται πάρτι τώρα με όλα αυτά. Δεν διανοείται κανείς που θέλει, ας πούμε, να σηκώσει ένα ξενοδοχείο σε ένα νησί να μην πληρώσει κάποιον υπάλληλο για να τρέξει γρήγορα την οικοδομή και να... αυτά θεωρούνται κανονικά εν έτη 2026 αυτήν εδώ τη χώρα.
2: Συγγνώμη
0: για αυτό το σχόλιο.
2: Όχι, αλίμονο. Τώρα, στα υπόλοιπα να σου πω πάρα πολύ γρήγορα, Πέτρο, έχουμε και τον κύριο Πιτ Χέξεφ, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρέθηκε στην Νορμανδία και έκανε κάτι έτσι παραλληλισμούς με την απόβαση της Νορμανδίας το 1944. Είπε ότι η Ευρώπη δέχεται πλέον εισβολή μέσω της μετανάστευσης. Έκανε και αναφορά στην Ελλάδα. Τι είπε? Είπε ότι στις ακτές της Ελλάδας, στην Ισπανία, Ιταλία και Βουλγαρία.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, το έχω ρίξει λίγο έξω το σύστημα. Κάνε λίγη υπομονή να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν θέλω να σε αδικήσω. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε μαζί και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπεραίωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και υπερήφανοι, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή. Ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράση τη δολοφονία τη 39χρονη συζύγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστούμε θερμά τη Μαρία Λιφάντη για τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε και πάλι στο sky.gr, πάμε και πάλι στο Στέφανο Νικολαίδη. Έλα, φίλε, είσαι εδώ μαζί μας.
1: Εδώ είμαστε, μπράβο. Πέτρο, βεβαίως, προσιλωμένοι, ακούνητοι. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην έφοδο της αστυνομίας στις πολεοδομίες, τα είπαμε αναλυτικά. Λέγαμε και για τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέξεθ από την Νορμανδία. Είχε κάποιες νέες δηλώσεις ότι η Ευρώπη δέχεται εισβολή μέσω της μετανάστευσης. Βεβαίως, για να μην το ξεχάσω, έχουμε στο sky.gr, ξέρεις, ο διαδικτυακό Sky είναι, αν όχι το μόνο, σίγουρα από τα μόνα πόρταλ, που από την πρώτη μέρα του πολέμου και της επίθεσης των Αμερικανών στο Ιράν, είναι από τα μόνα site που έχουμε live blogging κάθε μέρα αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και μπράβο σας και καλά κάνετε.
1: Ναι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες βεβαίως. Η Τεχεράνη δηλώνει αυτή την ώρα, όπως θα δείτε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία μετά τα πλήγματα σε Κέσμη και Σιρίκ. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη για παραβιάσεις, ότι σηκώνει κουστόνους, για κλιμάκωση κτλ.
0: Βλέπω και μία ακόμη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Προσπαθεί να καθησυχάσει τους πάντες ότι θα υπάρξει συμφωνία με τους Ιρανούς.
1: Ναι,
0: για συμφωνία ακούμε τόσες ημέρες, φίλε, συμφωνία δεν βλέπουμε.
1: Σωστό, σωστό. Ναι. Και ούτε στο Λίβανο, δηλαδή υπάρχει μια κυχηρία βεβαίως μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, βεβαίως συνεχίζει μια πλευρά να κατηγορεί την άλλη, βεβαίως ούτε οι Ισραηλοί ούτε οι Λιβανέζοι δέχονται τους όρους. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Επίσης να σου πω ότι είχαμε ένα νεοοθωμανικό κρεσέντο από τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, και αυτό το θέμα είναι ψηλά στο sky.gr. Αντιδράσεις αναμένεται, όχι απλά αναμένεται, ήδη προκαλούν αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Μουσταφά Τσιφτσί. Εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία, όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Μάλιστα. Έχουμε τις δηλώσεις όλες, είναι μία και μία αν τις διαβάσεις, έτσι. Όπως είδαμε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ με το θέλημα του Θεού, θα δούμε μια μέρα και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Επίσης, για να μην λέμε άλλα για πολέμους και διεθνείς φλόγες που καίνε, μπορείτε να δείτε τα νεότερα σχετικά με τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος, θόλωσα δήλωσε στην απολογία του. Ανακρίτρια και οι εισαγγελέες βεβαίως δεν πιστήκαν και αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Πλήθος κόσμου τον αποδοκίμασε, όπως καταλαβαίνεις. Λογικό και επόμενο ήταν. Και να κλείσω, αν θέλεις, θα κλείσω με μία είδηση η οποία έρχεται από την Αρμενία, όπου συνελήφθησαν 6 υποψήφοι της φιλορωσικής αντιπολίτευσης μία ημέρα πριν τις εκλογές. Ανήκουν στο κόμμα του Ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραμπετιάν, ο οποίος βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό και αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποκίνηση, ανατροπή της κυβέρνησης. Και εκείνη σοβαρά τα πράγματα, Πέτρο.
0: Μάλιστα. Και η ενημέρωση για την κηδεία του Γιώργου Χουλιά, ο οποίος έφυγε χθες από τον μάταιο του το κόσμο τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα 8 του μήνα, ναι.
0: Παπάγου,
1: Του Παπάγου. Ναι. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
0: Ένας μετριοπαθής πολιτικός της Δημοκρατίας, ο οποίος ξεχώριζε και για το ήθος του, καμία σχέση με την τοξικότητα της πολιτικής.

0: τράπεζες.
1: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
2: Τι είπατε?
1: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4.
4: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τώρα 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα.
5: Το σπίτι έγινε βαφτή από το 2007.
1: Όλα τα ταξίδια που κάνω τα κλείνω από την τσέπη μου. Γρήγορα αστραπεί. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθη άτσινε 20 εκατομμύρια.
6: Πόσο λένε, μικρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
7: Τέλεια.
1: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
8: Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια.
9: Δεν τη χρωστάω 150 εκατομμύρια.
8: Βαρδάκα Χρυσοχό, 30 εκατομμύρια.
9: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό Βαρδάκα.
8: Φωτογράφο, 800.000 δραχμέ.
9: Η εντροπή του να μου λέει του χρωστάω.
1: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
10: They're the same picture.
1: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
11: Ξίδι. Λυπάμαι.
1: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
12: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
1: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
13: Αυτή είναι η φορά που για μένα κρυτάζει τα μόλα.
1: Ξέρετε ποιο είναι ο λόγο που δεν διαγράφονται.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
1: Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
12: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
1: Τον παραδέχομαι. Τέτοιο παπάντζα δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα.
9: Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς.
1: Όχι.
9: Έτσι, συγχαρητήρια. Και εγώ θα σας φέρω 2-3 που χρωστάτε.

τον Άδωνη κάθε εβδομάδα μας δίνει και ένα μικρό ηχητικό διαμάντι, παιδιά. Κάθε εβδομάδα, μπράβο του. Σκάε 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τον θάνατο του Prince και όμως ο κόσμος του Prince συνεχίζει να αποκαλύπτει πολύτιμους μουσικούς θησαυρούς. Αυτό είναι ένα ανέκδοτο ακυκλοφόρητο τραγούδι που υπήρχε στα συρτάρια του, δεν το είχαμε ξανακούσει, το ακούμε εδώ και μερικές ημέρες. Stone ο τίτλος του τραγουδιού. Και μάλιστα η δισκογραφική εταιρεία Legacy Recordings στη Sony σκοπεύει να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου έναν δίσκο, θα φέρει τον τίτλο Timeless, όπου εκεί θα υπάρχουν 10 τραγούδια, 10 νέα τραγούδια του Prince. Ακυκλοφόρητο υλικό από ολόκληρη τη δημιουργική διαδρομή του Prince, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε όλη τη μουσική βιομηχανία του κόσμου. Και με μια σπουδαία καριέρα που άφησε πίσω του, έτσι μιλάμε για 4 δεκαετίες όπου ήταν στο επίκεντρο της προσοχής όλων.

Από τα θέματα του Σαββατοκύριακου αναφίβολα είναι τα όσα συμβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύκλος ενός κόμματος που σιγά σιγά κλείνει μετά και την ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματος Ελλάς, με μια κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί να φαντάζει ως κατάσταση για το ποιος θα επιβιώσει πολιτικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Μην γελιέστε, δεν υπάρχει μεταξύ Παπά, Πολάκη, Δούρου, Φάμελου η παραμικρή πολιτική ιδεολογική διαφορά. Μιλάμε για μια ξεκάθαρη μάχη πολιτικής επιβίωσης. Ποιος από όλους αυτούς θα έχει το όποιο πολιτικό μέλλον. Ξέρετε, το πιο πιθανό είναι κανείς να μην έχει πολιτικό μέλλον ή θέση στην επόμενη Βουλή, σαν να τους έχουν ξεπεράσει όποιες εξελίξεις. Πάντως,

0: πρέπει να μην έχεις το παραμικρό στοιχείο αυτοεκτίμησης και να οδηγήσεις τον πλήρη αυτοεξευτελισμό για να πέφτεις γονατιστός, να πέφτεις κάτω στα γόνατα και να παρακαλάς τον Αλέξη Τσίπρα: Αλέξη, πάρε με σε παρακαλώ στο νέο σου κόμμα, μη με αφήσεις πολιτικά άστεγο, δώσε μου μια ευκαιρία και εγώ να επανεκλεγώ, να είμαι και εγώ στην επόμενη Βουλή. Μιλάμε για τον απόλυτο αυτοεξευτελισμό, βέβαια, αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι ποιοι είμαστε εμείς για να τους το επισημάνουμε, αλλά γελιοποιούνται σε δημόσια θέα. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας είναι φανερό πως τους περισσότερους από αυτούς όχι απλώς δεν τους θέλει, δεν θέλει να τους βλέπει μπροστά του. Και αυτοί επιμένουν να λένε, όπως ο κύριος Παπάς: Πάρε, κύριε Φάμελε, τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα να δούμε αν μας θέλει. Αν θα κάνει κάποια κίνηση, ένα νεύμα, να πάμε κι εμείς προς το κόμμα του, να κατηφορήσουμε προς την Αμαλίας ή να ανηφορήσουμε. Δεν ξέρω, να ανηφορήσουμε μάλλον. Από την Κουμουρδούρου προς την Αμαλίας. Δεν σας θέλει, ρε παιδιά. Θέλει φρέσκα υλικά για να φτιάξει το κόμμα. Φρέσκα υλικά. Μην αυτοεξευτελίζεστε έτσι. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα αύριο. Σε ένα ενδιαφέρον θέμα τώρα, το οποίο θα βρείτε στην Καθημερινή της Κυριακής όσοι την αγοράσετε αύριο, το οποίο το υπογράφει ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Ξέρετε, όταν η συζήτηση έρχεται στο πώς η χώρα μας θα μπορέσει να κάνει άλματα και σε επίπεδο καινοτομίας τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, πάντα φέρνουμε το παράδειγμα της Σκανδιναβίας. Πώς θα πρέπει να μιμηθούμε τι κάνουν οι Σουηδοί, οι Δανείοι ή οι Φιλανδοί. Η Φιλανδία λοιπόν είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση χώρας, διότι έχει στήσει ένα σύστημα καινοτομίας που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Όμως, αν δει κανείς τους οικονομικούς δείχτες, δεν βλέπει να μεταφράζεται αυτό στην απόλυτη οικονομική επιτυχία, σε ένα οικονομικό θαύμα το οποίο θα έχει και έναν ορίζοντα πολύ μακρύ, πολύ μεγάλο. Διαβάζω σε αυτό το άρθρο του κυρίου Θεόδωρου Γεωργακόπουλου στην Καθημερινή της Κυριακής, της Αναλύων, η σελίδα 27, πως η Φιλανδία σήμερα έχει 12 δισεκατομμύρια δολάρια δημοσιονομικό έλλειμμα, ανεργία πάνω από 10%, και το 2025 η ανάπτυξη της χώρας ήταν μόλις το 0,2%. Αυτό δεν παραπέμπουν σε μια χώρα η οποία πραγματικά ηγείται σε αυτό το τομέα, τον τομέα της καινοτομίας, των start-up εταιριών, εκεί όπου θέλουμε και εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα μας εξηγήσει ο κ. Γεωργακόπουλος. Είχε την ευγενή καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο. Είναι και απόγευμα Σαββάτου, δεν είναι εύκολη ώρα. Και να τα πούμε. Γεια σας, κ. Γεωργακόπουλε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Είμαι μια χαρά, εσείς?
0: Λοιπόν, η περίπτωση της Φιλανδίας, για την οποία αν περίμενε κανείς όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έχει επενδύσει και είναι πραγματικά πολλά στην τεχνολογία και την έρευνα να έχουν αποδώσει, γιατί δεν αποδίδουν όμως?
1: Το συμπέρασμα βγαίνει από την μελέτη. Πήγα τρεις μέρες, μας είχαν γίνει στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, και κάναμε μια ακτινογραφία του συστήματος καινοτομίας. Μάθαμε ακριβώς τι έχουν κάνει, πώς το έχουν κάνει με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, με ποιο τρόπο επενδύουν, πόσα επενδύουν, με ποιο τρόπο.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Γεωργακόπουλο, έπεσε η γραμμή, μάλιστα. Αργυρό μου, έπεσε η γραμμή, αν μπορούμε να τον εντοπίσουμε και πάλι τον κύριο Γεωργακόπουλο. Γραμμές είναι, παιδιά, αυτές και πέφτουν, αφήστε τα. Μέχρι να τον συναντήσουμε, να δω και να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου, Κώστα. Εκπλήσωμαι όταν ακούω για τη διαφθορά και ότι δεν γίνεται τίποτα. Πες μου, σε παρακαλώ, σε ποια χρονική περίοδο κυνηγήθηκαν πιο αποτελεσματικά λαθρέμποροι καυσίμων, επίορκοι πολεοδόμοι, διαφθορά σε εστίαση και συναφή επαγγέλματα? Αφήνω τα λησβερίσια με φορείς που σβήνουν με την οργάνωση του ψηφιακού κράτους. Μα τα είπα και εγώ αυτά, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλώς πρέπει να υπάρξει και ολιστική προσέγγιση από πλευράς κυβέρνησης, ώστε πραγματικά να μπει ένα τέλος στη διαφθορά του ελληνικού δημοσίου και να γίνει το ελληνικό δημόσιο που δεν έχει γίνει πιο λειτουργικό. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Από τροχαίος πολεοδομίας είναι μετανάστες ο ΠΚΕΠΕ. Πού τους βάζουν επιτέλους? Είχαμε τόσες φυλακές. Αν είναι δυνατόν, πες μου, κάθε μέρα δένουν μια ολόκληρη πόλη. Πού τους βάζουν? Σκέψου, Πέτρο μου, που καλά, εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης έχετε και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, με τις αυξημένες μεταναστευτικές ζωές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο αυτό. Ο Πασόκεμον, απίστευτο, τα αρπάζανε στις πολεοδομίες. Όλα τα σκάνδαλα με Νέα Δημοκρατία σκάνε τυχαίο. Καλά, με τις πολεοδομίες. Τώρα το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Μην τα φορτώσουμε όλα μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Και επί Πασόκ τι γινόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρήστος, Πετράν και χωρίς περιστροφές, η δήλωση του Φάμελου για το νέο κόμμα του Αλέξη είναι ορισμός του τσανακογλύφτη που έλεγε και η γιαγιά μου. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο κύριος Φάμελος δεν το βλέπει έτσι. Δεν βλέπει ότι πρέπει στην πολιτική κάποιες φορές να διατηρούμε και την αξιοπρέπειά μας. Κάποια στιγμή δεν θα είσαι βουλευτής, δεν θα είσαι πρόεδρος κόμματος, δεν θα έχεις τα αξιώματα. Θα έχεις όμως την αξιοπρέπειά σου. Για μένα δεν είναι μικρό πράγμα. Από ό,τι φαίνεται για ένα κομμάτι της πολιτικής τάξης είναι πολύ μικρό πράγμα μπροστά στο βουλευτή Λύκη. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Τι να πω. Άλλο μήνυμα. Του έξω η Βίγκαν από την Αεκάρα. Όπως λέει και ο Μόσταυλος Βουλαρίνος, για να γίνεις ευρωπαϊκό κράτος θες άλλο εκλογικό σώμα. Με 61% δεν γίνεται ποτέ. Ναι, μπορεί να μην έχεις και αδικό. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον κύριο Γεωργακόπουλο. Κύριε Γεωργακόπουλε, τα καταφέραμε, σας εντοπίσαμε και πάλι.
1: Τα καταφέραμε, έπεσε η γραμμή, ναι. Με παίρνατε τηλέφωνο, εγώ νόμιζα ότι ήμουν ακόμα στον αέρα.
0: Α, μάλιστα, και μιλάγατε μόνοι σας. Το συγγνώμη γι' αυτό.
1: Δεν μας βοηθάνε. Ωστόσο, αξίζει να σημάνουμε αυτή την ευκαιρία ότι υπάρχουν στον κόσμο μας τρεις εταιρείες οι οποίες ξέρουν να κατασκευάζουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του κόσμου κατασκευάζονται από τρεις εταιρείες. Η μία είναι φιλανδική. Και έλεγα, όταν δεν μ' άκουγε κανένας και μίλαγα μόνος μου, ότι η χώρα αυτή έχει καταφέρει. Αφενός είχε μια πολύ μεγάλη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία,
0: την Nokia.
1: Μέσα από την Nokia και πολύ καλά πανεπιστήμια βγήκε γνώση και βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι κατόρθωσαν να φτιάξουν πυρήνες έρευνας και τελικά καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν να φτιάξουν εταιρείες. Το κράτος δαπανά κάθε χρόνο πάρα πολλά λεφτά, πάνω από το 3% του ΑΕΠ πηγαίνει για έρευνα και ανάπτυξη, χρήματα των φορολογούμενων που πηγαίνουν για να χρηματοδοτήσουν είτε ερευνητικά κέντρα που κάνουν βασική ή δευτερογενή εφαρμοσμένη έρευνα, ή να πηγαίνουν κατευθείαν σε εταιρείες, σε επιχειρήσεις, το κράτος επενδύει σε startups. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα οικοσύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ ζωντανό. Δεν ξέρω που με χάσετε, σας έλεγα, είπα κάποια παραδείγματα όπως η Supercell, η εταιρεία που φτιάχνει video games για κινητά τηλέφωνα. Πολλές και πολλοί που μας ακούνε μπορεί να έχουν παίξει το Clash of Clans, ένα από τα διασημότερα παιχνίδια για κινητά στον κόσμο, που έχει φέρει τζίρο 12 δισεκατομμύρια.
0: 12 δισεκατομμύρια, είπατε.
1: Έτσι, μιλάμε για τεράστια ποσά. Και αυτές είναι εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα, έχουν φτιαχτεί στη Φινλανδία από Φινλανδούς. Ναι.
0: Άρα, αυτό, όπως μας το λέτε τώρα, τουλάχιστον ως προς την προσέλκυση κεφαλαίων, έχει αποδώσει. Δηλαδή, έχει μαζευτεί χρήμα εκεί στη Φινλανδία. Όμως, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται και στους βασικούς οικονομικούς δείκτες, στους οποίους όλοι κοιτούμε?
1: Πρώτον, ένα από τα συμπεράσματα που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Εάν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, η Φινλανδία θα ήταν σε ύφεση. Δηλαδή αυτό το σύστημα έχει τη χρησιμότητα ότι κρατάει τη Φινλανδία μέσα σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό πάρα πολύ αρνητικό, με δημογραφικές τάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κακές, έχει πολύ κακό δημογραφικό προφίλ, είναι μια μικρή χώρα με 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Χάρη στο σύστημα καινοτομίας μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι κατορθώνει να μην είναι σε ύφεση.
0: Άρα θα ήταν ακόμη χειρότερη οικονομική δείκτες αν δεν είχε φτιάξει αυτό το οικοσύστημα.
1: Από την άλλη, είναι ακόμα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι. Το ένα είναι ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτού του οικοσυστήματος στο 100% ακριβώς λόγω του μεγέθους, λόγω δομικών προβλημάτων. Το χρηματιστήριό της είναι μικρό. Η οικονομία της είναι σχετικά μικρή. Η εσωτερική αγορά είναι μικρή. Με αποτέλεσμα, όταν αυτές οι εταιρείες, καταπληκτικές εταιρείες, ξεπερνάνε ένα κάποιο μέγεθος, για να συνεχίσουν να μεγαλώνουν και να ανταγωνίζονται διεθνώς τις μεγάλες βιομηχανίες, τις κινέζικες, κορεατικές, αμερικανικές, πουλούνται. Τις αγοράζουν ξένες. Τη Supercell που φτιάχνει το Clash of Clans, την αγόρασε η Tencent, την κινέζικη.
0: Αυτό που λέτε μου το είχαν επισημάνει πριν από μερικά χρόνια στην Ολλανδία, που και η Ολλανδία έκανε μια προσπάθεια προφανώς σε μεγαλύτερη κλίμακα να στρέψει πάρα πολύ κόσμο και ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της και του ΑΕΠ της στις startup εταιρείες και στην καινοτομία, πως όταν μια εταιρεία Ολλανδική μεγάλωνε πάρα πολύ, τότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το να αναζητήσουν ξένους επενδυτές, Κινέζους ή Αμερικανούς, και να την εξαγοράσουν. Άρα έφευγαν αυτά τα λεφτά από την Ευρώπη.
1: Που βεβαίως δεν είναι καλό και για τους αρχικούς επενδυτές και για τους πρώτους μετόχους και για το κράτος και για κάποιους από τους εργαζόμενους, ναι, που παραμένουν στη χώρα, κρατάνε.
0: Δεν είναι όμως για την Ευρώπη και για τις χώρες αυτές, καλά.
1: Ένα μέρος αυτής της υπεραξίας όμως φεύγει.
0: Φεύγει, φεύγει.
1: Οπότε το ξέρουν, κάνουν και προσπάθειες τώρα να κρατήσουν τις εταιρείες πιο πολύ, ειδικά στους τομείς της άμυνας, κάποιες εταιρείες με δορυφόρους.
0: Είναι ένα μοντέλο αυτό της Φιλανδίας το οποίο θα μπορούσαμε μέχρι ενός σημείου να το ακολουθήσουμε και εδώ στην Ελλάδα ή όχι, κύριε Γιώργο?
1: Είναι. Από το ταξίδι μου στη Φινλανδία ήταν 5 τα συμπεράσματα για το πώς μπορεί να φτιαχτεί ένα τέτοιο οικοσύστημα καινοτομίας. Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας, όλα γίνονται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. Χρειάζεται αφενός λαμπρά μυαλά, δεκαετίες από χρόνο, γιατί δεν έγινε μόνο το αυτό το οικοσύστημα. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθεί η γνώση, για να βγουν όλο ένα και περισσότεροι απόφοιτοι, διδακτορικοί, καθηγητές, ερευνητές, ώστε σε αυτή τη στιγμή η Φινλανδία να είναι ένα από τα μέρη τα οποία είναι στην αιχμή των κβαντικών υπολογιστών, για παράδειγμα. Αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται επένδυση με χρήματα, στρατηγική, εθνική, την οποία να την υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, να μην αλλάζει μία μετά την άλλη τις προτεραιότητες ή τη στρατηγική. Οι στρατηγικές να είναι δεκαετής. Να επενδύονται χρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε και εδώ οργανισμούς αντίστοιχους με τον φινλανδικών. Αυτούς τους οργανισμούς που επενδύουν σε εταιρείες που μοχλεύουν από την ιδιωτική αγορά και από κρατικά κεφάλαια ποσά για να επενδυθούν σε εταιρείες τεχνολογίας, ερευνητικά κέντρα σαν το Δημόκριτο, τα έχουμε κι εμείς. Αλλά αυτά που έχουμε εμείς είναι 10 φορές μικρότερα σε budget από αυτά που έχει η Φινλανδία με το μισό πληθυσμό. Χρειάζεται επένδυση, λεφτά. Και πάνω από αυτό υπάρχουν και θεματάκια με την κουλτούρα. Για χύψη λόγους, επειδή μια χώρα έχει μια Νόκια η οποία έχει φτάσει στο σημείο να καλύπτει το 4% του ΑΕΠ της χώρας, έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους και μηχανικούς και καταρτισμένα στελέχη, τα οποία μετά πήγαν και έβγαλαν τις δικές τους εταιρείες. Αυτή η κουλτούρα δεν φτιάχνεται από μόνη της. Είχαν πιτσιρικάδες οι οποίοι σπούδαζαν στα πανεπιστήμια για να πάνε να δουλέψουν στην Νόκια, έφτιαχναν στον ελεύθερο χρόνο τους video games, demos, φτιάχτηκε μια σκηνή, ένα οικοσύστημα εκεί, μικρό υπόγειο που δεν το έπαιρνε χαμπάρι κανένας. Και από εκεί μέσα βγήκαν αυτή τη στιγμή 270 εταιρείες που φτιάχνουν video games στη Φινλανδία.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με την νοοτροπία και με το χώρο που δίνει η πολιτεία για να αναπτυχθούν τέτοιες
1: πρωτοβουλίες. Τις εταιρείες, πολύ σωστά, και στους νέους ανθρώπους. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Όλα αντιγράφονται, όλα είναι ξέρετε, αλλά χρειάζεται βούληση και στρατηγική.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργακόπουλο.
1: Να είστε καλά και συγγνώμη για τα πρόβλημα.
0: Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή, η περίπτωση της Φιλανδίας. Κυρίες και κύριοι, και τι θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε εμείς από τους Φιλανδούς? Διαφημίσεις.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Αυτό ήταν, Γιώργο, με διώχνεις. Με διώχνεις έτσι απότομα. Ω, ναι. Δεν στα πάνε καλά, φίλε μου. Επιστρέφω εντός σε λίγο λεπτών με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
15: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
18: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
20: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: Αττική με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sky και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και πριν δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Σε τροχιά αναδιάταξης βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό, την Πέμπτη αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, διευκρίνησε, προσθέτοντας πως ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τους αντικαταστάτες του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και του Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Υπέρ της συμπόρευσης με το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τάχθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Σε ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, απίφθινε κάλεσμα στα μέλη να σταθούν δίπλα στη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη διαμηνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να οδηγηθεί σε διάλυση, με τον Παύλο Πολάκη να αναφέρει τα εξής: το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Τσίπρα, το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Στη φυλακή οδηγείται με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά από πολύ ωραία απολογία ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ανέφερε πως ηχογραφούσε και κατέγραφε τη σύζυγό του όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Στη Μέση Ανατολή, σε τεντωμένο σκηνή, εξακολουθεί να βρίσκεται η εκεχηρία. Μπαχρέν και Κουβέιτ κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν εναντίον τους. Για επιθέσεις εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή, κάνουν λόγο από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συμφωνήσουν με εμάς για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα στο NBC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν στο εξωτερικό Ιρανικών στο θέμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα. Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ενώ υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία, όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε σήμερα το Κίεβο, μία μέρα αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι για απευθείς συνομιλίες. Στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί με μία τραυματία όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη, η οποία προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε Εύβοια και Αττική. Συνελήφθησαν 6 μέλη, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 4. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το game του πρωταθλήματος, το δεύτερο παιχνίδι, τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Στον αθλητικό δικαστή προσέφυγε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και το πολιτικό θερμόμετρο, το οποίο ανεβαίνει με τις κινήσεις των κομμάτων να παραπέμπουν όλο και περισσότερο σε μια προεκλογική περίοδο. Την ώρα που τα σενάρια για κάλπες επιμένουν, ότι δηλαδή θα στηθούν πρόωρες εκλογές, θα γίνουν πρόωρες εκλογές το προσεχές φθινόπωρο, η κόντρα κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά πυροδοτεί νέες συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα βλέμματα βεβαίως να στρέφονται και στις αλλαγές που ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός στο κυβερνητικό σχήμα και αναμένεται να ανακοινωθούν την προσεχή Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα κομματικά επιτελεία, αν και η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στον Sky, επιμένει για κάλπες το 2027.
2: Είναι σαφές, το ξαναλέω, αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και ο ίδιος έχει απαντήσει, άρα δεν αφήνω παράθυρο, ναι, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί? Γιατί για μας το μεγάλο όπλο στην προεκλογική περίοδο θα είναι η αξιοπιστία μας.
1: Τα κόμματα όμως ακονίζουν τα ξύφη τους όσο πέφτουν στο τραπέζι σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
3: Χρειάζεται άμεσα πολιτικό σχέδιο αλλαγής. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική.
4: Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κυβερνητική και πολιτική κρίση. Με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη, που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου, την οικονομική αφέμαξη του κόσμου της εργασίας.
5: Το κρίσιμο είναι αν και μπροστά στις εκλογές, όταν αυτές τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, αν θα δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτού του συστήματος και αυτών των κυρίαρχων επιλογών που κοστίζουν στη ζωή μας.
6: Δεν αξίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις διαδοχικές της αποτυχίες.
1: Την ίδια ώρα, πειρά ανταλλάσσουν κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαράς με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά στις αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
7: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
7: Ο κ. Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα.
2: Στερείται λογικής. Και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κύριου Τσίπρα. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα με τον ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό.
0: Αυτές τις αλλαγές αναμένουμε να μάθουμε την προσεχή Πέμπτη. Ποιες θα είναι? Βεβαίως ήδη κυκλοφορούν αρκετές πληροφορίες για το ποια θα είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα εισέλθουν στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ για τα νέα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να αναμένουμε.
8: Εκεί που περιμέναμε σημειακές αλλαγές, μία κίνηση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Να τα δούμε όμως με τη σειρά. Καταρχάς, όλο αυτό ανοίγει από την μετακίνηση του κ. Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στο κόμμα, από την κυβέρνηση στο κόμμα, γιατί θα είναι ο νέος γραμματέας που θα εκλεγεί την Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή. Και εδώ ανοίγει η επόμενη συζήτηση. Ο κ. Μαρινάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό να μετακινηθεί από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Υπουργείο Μεταφορών. Κάτι που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αυτή τη στιγμή μας το προσέγγιζαν στο 50-50. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούσαν, Χριστίνα, διότι όλα θα κριθούν από το τι αποφάσεις θα πάρει ο κ. Μητσοτάκης για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε αυτό το puzzle μπαίνει ο κ. Θοδωρικάκος, που τον βλέπουμε στην κάρτα μας, διότι ο κ. Θοδωρικάκος μπορεί να πάει σε μια θέση Υπουργού Επικρατείας στο Μέγαρο Μαξίμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να έχει μια ευρύτερη ευθύνη και για την επικοινωνία της κυβέρνησης. Αλλά υπάρχουν ονόματα, και θα τα δούμε τώρα, που παίζουν για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ένα από αυτά είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, που μέχρι χθες ήταν σχεδόν κλειδωμένος ως υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα θα δημιουργηθεί άλλο ένα κενό αν γίνει αυτή η επιλογή από τον Πρωθυπουργό. Το άλλο όνομα είναι η κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου, η οποία είναι αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν μία επιλογή για να πάει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έχει γραφτεί σήμερα, έχει ακουστεί το όνομα της κυρίας Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός υγείας. Ένα όνομα που πολύ συχνά σε αυτές τις μετακινήσεις και στις θέσεις του εκπροσώπου στην κυβέρνηση έχει ακουστεί πολλές φορές είναι ο κύριος Ρουσόπουλος, που είδαμε επίσης στην κάρτα. Και ένα όνομα που παίζει την τελευταία ώρα είναι ο κύριος Κότσιρας, είναι ο υφυπουργός οικονομικών αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ξαναλέω, ο κύριος Μητσοτάκης τις τελικές του αποφάσεις θα κλειδώσουν την Δευτέρα, όταν και θα επιστρέψει από τη Βοστόνη όπου βρίσκεται το Σαββατοκύριακο για προσωπικό ταξίδι, και εκεί πλέον θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ντόμινο αλλαγών.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ή άλλως από όταν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, του κόμματος Ελλάς, βρίσκεται σε πολιτική περιδίνηση. Το πολιτικό του μέλλον είναι μάλλον αμφίβολο. Από το πρωί είναι σε εξέλιξη μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, και βεβαίως σε αυτή τη συνεδρίαση έχουν κατατεθεί δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το τι θα πρέπει να κάνει το κόμμα. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σοκράτης Φάμελος, στάσεται ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως την ίδια ώρα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Παύλος Πολάκης, είναι υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές, διαμηνύοντας προς τον κύριο Φάμελο ότι δεν πρόκειται να δεχθούν την διάλυση του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη.
9: Σε μετοπική σύγκρουση μεταξύ του Σοκράτη Φάμελου και του Παύλου Πολάκη, εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα ήταν η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, με το Χανιώτη βουλευτή να μην διαπραγματεύεται την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
10: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα Plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
11: Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η χθεσινή, η σημερινή εισήγηση, πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος.
9: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως η συμμετοχή του κόμματος στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν μεταφράζεται σε διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Συμπλήρωσε ωστόσο πως οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση.
10: Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
9: Πλειοψηφία και μειοψηφία συγκρούστηκαν και το κλίμα ήταν βαρύ. Στην αρχή της συνεδρίασης μοιράστηκε κείμενο από τον μπλοκ του Παύλου Πολάκη. Άλλες δύο τροπολογίες κατατέθηκαν, οι οποίες υποστήριζαν τις συντεταγμένες συνεργασίες.
12: Καλούμε όλες και όλους να συνταχθούν μαζί μας για το σχηματισμό μιας πλειοψηφίας που σήμερα θα αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και αύριο εδώ. Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι στην απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Το debate για το μέλλον του κόμματος συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
12: Αναρωτιέμαι αν αυτοί οι λίγοι, οι οποίοι προτιμούν την αυτόνομη κάθοδο, το κάνουν από ρομαντισμό και για την τιμή των όπλων, ή γιατί δεν μπορούν να δουν για τον Α ή Β λόγο τον εαυτό τους στο νέο εγχείρημα.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών.
14: Πολιτικά χρήσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ. Οργανωτικά αποδυναμωμένος. Εκλογικά game over.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές στα πλαίσια ενός ενωτικού σχήματος, και αυτό δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην Ελλάς. Η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της δεξιάς, όχι του Τσίπρα. Κρίσιμο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και οι διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο.
0: Είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή πάνω σε αυτά τα οποία υπόθηκαν νωρίτερα και από τον κύριο Φάμελο και από τον κύριο Πολάκη και από τον κύριο Παπά. Πάμε να συνδεθούμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία από νωρίς το πρωί παρακολουθεί την κρίσιμη αυτή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Αναμένουμε την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την κορύφωση της σημερινής κρίσιμης, αν όχι και ιστορικής Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είδαμε να αντιπαρατίθενται τα δύο στρατόπεδα, το ένα που είναι υπέρ της στήριξης του Αλέξη Τσίπρα και το άλλο που λέει όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δευτερολογία του Σοκράτη Φάμελου, στην οποία δεσμεύτηκε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεχίσει ακάθεκτη το έργο της. Ένα από αυτά που προκάλεσε αίσθηση στα πηγαδάκια και ακούσαμε σήμερα είναι μια αναφορά του Παύλου Πολάκη στον Αλέξη Τσίπρα, Χριστίνα. Τι ακριβώς ανέφερε ο βουλευτής Χανίων, ότι στο δεύτερο γύρο των εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας έπιανε τον Νίκο Παπά και του ζητούσε να στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, μετά τη σημερινή ημέρα, η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι διαφορετική, Χριστίνα, και περιμένουμε να δούμε τους συσχετισμούς.
0: Τους συσχετισμούς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θα τους δούμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου. Ο Αντώνης Ατζολέτος έχει εμπειρία, καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλά χρόνια και είναι και ο προστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ εδώ στον Sky. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Χριστίνα Βίδου.
16: Σίγουρα η ορμή και η δυναμική που είδαμε σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, Χριστίνα, έχει να κάνει με την δημοσκοπική θέση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, που είναι καθαρά δεύτερος, αλλά έχει να κάνει και με το άρωμα εκλογών που υπάρχει. Γιατί ακούσαμε πολλά σήμερα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω δεν ακούσαμε καθαρές κουβέντες. Ίσως είναι λογικό, υπάρχουν στρατηγικές. Ο Σοκράτης Φάμελος ήταν πιο ξεκάθαρος από ποτέ. Δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ συγκεκριμένος. Βεβαίως αυτό που δεν απάντησε είναι τι θα γίνει αν ο Αλέξη Τσίπρας επιμείνει στη στρατηγική του και δεν δείχνει να αλλάζει, πως δεν πρόκειται να συμπορευτεί με κόμματα. Συνεπώς αναρωτιόμαστε αν αυτή η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου έχει ημερομηνία λήξης.
17: Ναι. Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν και ο κύριος Πολάκης. Και μάλιστα είδαμε τώρα και τη Δέσποινα να μας σημειώνει και τι θυμήθηκε και ο κύριος Πολάκης χαρακτηριστικά για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Κασελάκη.
16: Για τον κύριο Πολάκη αυτό που αναρωτιούνται πολύ είναι τι μέλλον μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι περίπου στο 2% στις επόμενες εκλογές, αν κατέβει μόνος του. Γιατί τρία χρόνια χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να τα πήγε πολύ καλά. Αυτό που είπε η Δέσποινα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τη στιγμή που λέει να πάμε μαζί και με τον Αλέξη Τσίπρα, σήμερα ανοίγει μέτωπο μαζί του. Θυμίζοντας κάτι το οποίο είναι στα παλιά και δεν το ξέραμε, ναι, ότι είχε προκρίνει τον κύριο Κασελάκη στον κύριο Παπά. Υπάρχουν πολιτικές φιλοδοξίες εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και μπορούν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να πάνε. Άρα λοιπόν όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά την ψηφοφορία. Θα έχουμε διαρροές από το κόμμα. Πώς θα αντιδράσει ο Παύλος Πολάκης και βέβαια τι θα πούν στο τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο, γιατί είναι σίγουρο πως πλέον πρέπει να μιλήσουν.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να δούμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές αποκαλύψεις που έχουμε, καθώς έρχονται στο φως έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Είναι οι αδιάφθοροι της Ελλάς, οι οποίοι εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα το οποίο φέρεται να αναλάμβανε, να διαμοιβεί στην τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμωτήτων. Μιλάμε για μία ακόμη εστία διαφθοράς σε πολεοδομίες της χώρας. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
18: 6 συνολικά συλλήψεις και πρόκειται για έναν τεχνικό σύμβολο της αποκεντρωμένης διοίκησης της Αττικής, Γενικό Γραμματέα Δήμου της Αττικής, δύο προϊστάμενους και έναν υπάλληλο στις πολεοδομίες Κηφισιάς και Αμαρουσίου, έναν ιδιώτη μηχανικό. Αυτοί είναι οι 6 συλληφθέντες. Υπάρχουν ακόμα 30 άτομα στη συγκεκριμένη δικογραφία για τις έρευνες και πρόκειται για ιδιώτες μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες, υπαλλήλους στις πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και Νέας Ιωνίας, ακόμα και έναν υπάλληλο στην επιθεωρής εργασίας και δημοτικό υπάλληλο Μυκόνου. Να τονίσουμε ότι η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε χθες το πρωί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και φέρεται οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας να εντόπισαν επ' αυτοφόρο ένα από τα μέλη του κυκλώματος να παραδίδει φάκελο, ο οποίος περιείχε 3.000 ευρώ σε καφετέρια στην Ηλιούπολη, σε αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Βλέπουμε και τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων. Περισσότερες από 334.000 ευρώ. Έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωλοληψίας και παράβαση καθήκοντος και μιλάμε για ποσά από 1.000 έως 3.000 ευρώ για τακτοποίηση αυθαιρέτων, για κατά προτεραιότητα έκδοση οικονομικών αδειών ή και παράτυπη έκδοση οικονομικών αδειών. Ακόμα και για ουσιαστικά θετικές γνωμοδοτήσεις και μείωση προστήμων είναι η παράνομη δραστηριότητα που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά από 2 καταγγελίες που έφτασαν στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Τώρα, ελάτε να δούμε τα νεότερα γύρω από την γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Ολόκληρη κοινή γνώμη παρακολουθεί άναυδη τις εξελίξεις. Σήμερα είχαμε την προφυλάκηση του 41χρονου καθομολογίαν δράστη. Το ότι ακριβώς υποστήριξε κατά την απολογία του θα μάθουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Πρωταψάλτης.
12: Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας του, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της Βασιλικής αποχωρεί από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, παίρνοντας το δρόμο για τη φυλακή. Για σχεδόν 6 ώρες ενώπιον της ανακρίτριας εξιστορούσε τα γεγονότα που οδήγησαν στο αποτρόπαιο έγκλημα.
13: Ο τσακωμός μας είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν. Με χτυπούσε αυτή και τη χτυπούσα και εγώ. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
19: Τώρα έχει αρχίσει και σύντοπη. Τώρα, σήμερα, με πολύ μεγάλη δυσκολία μπόρεσε, ειδικά η κυρία ανακρίτρια, με πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, έτσι.
12: Απαντώντας στις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο σιζυγοκτόνος προσπάθησε να αιτιολογήσει τις πράξεις του, αλλά και το γεγονός ότι παρακολουθούσε την 39χρονη Βασιλική με συσκευές καταγραφής.
13: Μείναμε στο ίδιο σπίτι ως ζευγάρι, παρότι ουσιαστικά είχαμε χωρίσει από το Σεπτέμβριο. Μέναμε μέχρι να βγει το διαζύγιο. Ήθελα να μην χάσω τα παιδιά μου. Για το λόγο αυτό είχα τις ηχογραφήσεις και τις καταγραφές προκειμένου να τις αξιοποιήσω σε μια πιθανή μελλοντική διαδικασία για την επιμέλειά τους. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου, την οικογένειά της και τη δική μου οικογένεια.
20: Ούτε Βασιλική, Κυριακή Ελένη, καμία άλλη δολοφονημένη.
12: Την ώρα της απολογίας, πλήθος κόσμου που έχει συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας αφήνει μηνύματα και λουλούδια ζητώντας δικαίωση για την Βασιλική.
21: Η δικιά μου Βασιλική είναι το δικό μου αίμα. Μπορεί να ήμουν εγώ στη θέση της.
22: Όλες οι γυναίκες έχουμε βιώσει τον πόνο της Βασιλικής σε ένα βαθμό. Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στο θύμα και στην οικογένειά της, εννοείται.
12: Μία ακόμα μαρτυρία στον Sky από κάτοικο της Καλαμάτας επιβεβαιώνει το ταραχώδες ιστορικό του ζευγαριού.
23: Άκουγα φωνές, αλλά προσπαθούσα να δω οι φωνές από πού ερχόντουσαν και δεν μπορούσα να καταλάβω. Άκουγα γυναικεία φωνή, και αυτό σε καθημερινή βάση. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με κάποιον ένικο της πολυκατοικίας και μου είπαν μην ανακατεύεσαι, μου λέει, θα βρεις τον μπελά σου. Αυτό είναι που με βαραίνει.
12: Τα δύο παιδιά της οικογένειας παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας.
24: Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρέπει τώρα άμεσα, για να μην πω χθες, να φύγουν από το νοσοκομείο. Για να φύγουν όμως πρέπει να βρεθεί μια οικογένεια η οποία θα πάρει την επιμέλεια. Αν δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον για την επιμέλεια των παιδιών, πρέπει να βρεθεί άμεσα μια προνοιακή μονάδα προκειμένου τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους.
12: Το βράδυ της Παρασκευής, εκατοντάδες κάτοικοι της Καλαμάτας πραγματοποίησαν πορεία στην κεντρική πλατεία της πόλης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία κατά των γυναικών, με αφορμή την άγρια δολοφονία της Βασιλικής από τον σύζυγό της.
0: Και έχουν προκύψει, κυρίες και κύριοι, και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από τις έρευνες της αστυνομίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει και πάλι όλο το ρεπορτάζ.
18: Κατά την απολογία του στην ανακρίτεια, ο κατηγορούμενος φέρεται τουλάχιστον να παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε την 39χρονη Βασιλική. Υποστήριξε όμως ότι αυτές οι παρακολουθήσεις και οι καταγραφές αφορούσαν τα παιδιά και την διαδικασία της επιμέλειας και όχι την σχέση του με το θύμα. Να τονίσουμε ότι οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των κατοίκων ερευνών της αστυνομίας έχουν μεταφερθεί τα αρχεία αυτά διάρκειας άνω της μίας ώρας στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το επόμενο διάστημα αναμένεται με εισαγγελική διάταξη να εξεταστούν, έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχει κάτι χρήσιμο σε επίπεδο έρευνας και αν θα μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις για το τι πυροδότησε το αιματηρό ξέσπασμα του δράστη το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτό το κομμάτι της έρευνας. Είναι αυτή μια εκκρεμότητα που ενδεχομένως να δώσει κρίσιμες απαντήσεις στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών.
0: Τώρα, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση γνωστής οικογένειας Ρωμά στη Λάρισα, με ολοένα και περισσότερα θύματα να προχωρούν σε καταγγελίες για απάτες και εκβιασμούς. Βεβαίως, αίσθηση προκαλούν και τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και κάνουν λόγο για πολυτελή ζωή που φέρεται να είχαν αναπτύξει οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
3: Πάνοπλοι άνδρες της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος εισβάλλουν στο ΑΒΑ, το γνωστής οικογένειας Ρωμά, στη Γιάννουλη της Λάρισσας. Με ασπίδες και πολιορκητικούς κρυούς μπαίνουν μέσα στην πολυτελή βίλα των Ρωμά για να πραγματοποιήσουν έρευνα. Την ίδια στιγμή η εξκαφέας σκάβει μέρος του οικοπαίδου για να εντοπίσουν χρήματα, κοσμήματα και όπλα. Μέσα στο πολυτελές σπίτι εντοπίζουν μεταξύ άλλων ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο όπου δεσπόζει σε έναν τοίχο μια τεράστια σημαία της Αμερικής. Η συγκεκριμένη οικογένεια κατηγορείται για σωρία απατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της συγκεκριμένης οικογένειας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι. Κατασχέθηκαν επίσης 5 αυτοκίνητα, 502 κροτίδες και 56 φυσίγκια. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί συνέχεια εκείνης που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο, όταν αποκαλύφθηκε η απάτη με την υποτιθέμενη πώληση χρυσών λιρών σε ανυποψίαστα θύματα έναντι χαμηλού τιμήματος. Οι απατεώνες είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Αστυνομία, πολίτε!
3: Με τα χρήματα αυτά, τα αδέλφια της οικογένειας των Ρωμά διαβιούσαν πολυτελή βίο, έκαναν επίδειξη πλούτου και ισχύως, ενώ αναρτούσαν και πολυτελή αυτοκίνητα που είχαν στην κατοχή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες εμφανίζονται οι απατεώνες με μία Πόρσε και μία Φεράρι που στην πινακίδα έγραφε «No villa, no party», με την πρώτη λέξη να παραπέμπει στο επώνυμό τους. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και των φωτογραφιών τους, ακόμη 15 θύματα τους προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αφορούν απάτες, εκβιασμούς και κλοπές.
5: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
25: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
26: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
28: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Αύριο ο πόλεμος εκεί συμπληρώνει 100 μέρες. Η εκεχηρία παραμένει εύθραστη και οι όποιες διπλωματικές διεργασίες δεν έχουν φέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει για μια ακόμη φορά πως το τέλος του πολέμου είναι κοντά. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Αθηνάς Παπακώστα.
1: Εκεχηρία σε τεντωμένο σκηνή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ. Ήδη έχουν καταρρύψει 4 ιρανικά ντρόουν που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη όμως έχει εκτοξεύσει και 7 βαλιστικούς πυράβλους. Στόχοι κατά τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ και η βάση του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. 6 πύραυλοι αναχαιτίζονται και ο 7ος δεν φτάνει στο στόχο του. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως, που παραδέχεται πως η Τεχεράνη διατηρεί το 1/5 των πυραυλικών της ικανοτήτων, βλέπει σύντομα τερματισμό των εχθροπραξιών με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
0: Θα φύγουμε από το Ιράν πολύ σύντομα, με χειρό τρόπο, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είτε αυτό συμβεί μέσω από ένα φύλλο χαρτί, είτε με τον πολύ σκληρό τρόπο, λέει ο Τραμπ.
1: Στο σχή, η πορεία των διαπραγματεύσεων στο παρασκήνιο με το Ιράν να ζητεί την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας το αίτημα ως βασικό στοιχείο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.
0: Αν ο κύριος Τραμπ θέλει να καταλήξει συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν ένα τεστ εμπιστοσύνης που θέλει το Ιράν με την Αμερική.
1: Σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο Σοϊ Τεχεράνη, διατηρεί στραμμένο το βλέμμα της στον Λίβανο, με τον πρόεδρο της χώρας να την κατηγορεί πως εκμεταλλεύεται τη Βηρυτό ως διαπραγματευτικό χαρτί.
2: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε καταλήξει σε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε το Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό.
1: Και οι φλόγες στη Μέση Ανατολή παραμένουν με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά Ιράν αύριο Κυριακή να συμπληρώνει 100 ημέρες.
0: Και μετά από 100 ολόκληρες ημέρες οι ισορροπίες παραμένουν πολύ λεπτές στην περιοχή. Η εκεχηρία ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σχοινί. Πριν από λίγο είχαμε αναφορές από το Ιράν πως έχει υπάρξει παραβίαση της εκεχηρίας. Υπήρξαν αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ. Αυτό υποστηρίζει η Τεχεράνη. Η Κορίνα Γεωργίου με περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα.
4: Μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τεχεράνη Χριστίνα καταγγέλει την Ουάσιγκτον για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και πράξη επιθετικότητας κατά της εθνικής της κυριαρχίας, ενώ προειδοποιεί πως θα απαντήσει στο πλαίσιο του δικαιώματός της στην νόμιμη αυτοάμυνα. Νωρίτερα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν καταδίκασαν τις πρόσφατες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον τους, κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας. Υποστήριξαν μάλιστα πως οι ενέργειες αυτές απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Τόσο το Κατάρ όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν επίσης τα ιρανικά πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ κατά τη Σαουδική Αραβία οι νέες ιρανικές επιθέσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της σταθερότητας στην περιοχή. Εν μέσω διπλωματικού πυρετού, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν φτάνει στην Τεχεράνη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατή, στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοντσταμπά Χαμενεϊ, υποστηρίζει πως η πίεση που ασκεί η Τεχεράνη στα στενά του Ορμούς έχει ανατρέψει την αμερικανική στρατηγική και έχει οδηγήσει τον Ουάσιγκτον στην αναζήτηση συμβιβασμού.
0: Σε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα τώρα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC, το οποίο δημοσίευμα μπορεί να δείχνει πως τα πράγματα και η σχέση μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών να μην είναι έτσι όπως είχαμε αντιληφθεί όλοι. Το αμερικανικό δίκτυο NBC κάνει λόγο για κατασκοπία του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γύρονται ερωτήματα εδώ αναφορικά με το τι είδους εμπιστοσύνη υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης με περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτή τη σοβαρή εξέλιξη.
2: Με το αμερικανικό Πεντάγωνο να φέρεται να έχει συντάξει μάλιστα και ένα επτασέλιδο εσωτερικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται ανησυχίες για Ισραηλινές προσπάθειες συλλογής πληροφοριών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το δημοσίευμα του NBC, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, Το δίκτυο αναφέρει ότι το έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μάλιστα περιστατικά, τα οποία οδήγησαν στην αυξημένη επιφυλακή των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το NBC. Το Ισραήλ επιδιώκει να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα των προθέσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς παραμένει ανοιχτό αυτό το ερώτημα αν η Ουάσιγκτον θα επιμείνει στην στρατιωτική πίεση ή θα προχωρήσει σε μια νέα διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη. Το Ισραήλ, βέβαια, να σου πω πως απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Ψευδές χαρακτήρισε το δημοσίευμα και ο Λευκός Οίκος. Πάντως, το άρθρο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημοσιευμάτων και περιστατικών που το τελευταίο αναδεικνύει και τις διαφωνίες ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και την κυβέρνηση Νετανιάχου για το Ιράν.
0: Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια σε δηλώσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί. Ο κύριος Τσιφτσί εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις αυτή η τοποθέτησή του. Υποστήριξε μάλιστα πως η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη με όλο το ρεπορτάζ.
8: Σε μια ομιλία.

0: Επειδή τώρα αναφερόμαστε σε μια περιοχή εκτός των σύνορων Τουρκίας, αυτή η δήλωση προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση σε μια προσπάθεια που και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ομαλοποιήσουν ή τουλάχιστον τις σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πόσο μάλλον μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Ακούμε την επιμαχή δήλωση του Μουσταφά Τσιφτσί. Λέει πως η προσευχή μου πάντα ήταν: Θεέ μου, αξίωσέ με μια μέρα να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Έστω για μια μέρα. Και πιστεύω ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες. Το πιστεύω. Όπως και στο παρελθόν, αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας. Πάλι θα βρεθούν υπό τη δική μας κυριαρχία, υπό τον δικό μας έλεγχο, διότι έχουμε έναν παγκοσμίου εμβέλειας πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο. Αυτή είναι η απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ηχηρό όχι του Ρώσου Προέδρου χθες, ο οποίος από το βήμα Ρωσικού Οικονομικού Φόρουμ απέρριψε την πρόταση του Ουκρανού ομολογό του για διαζώση συνάντηση και για πρωτοβουλίες που θα έπρεπε από κοινού να ληφθούν έτσι ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Κορίνας Γεωργίου.
2: Και όλα αυτά εν μέσω Ουκρανικών επιθέσεων στην Αγία Πετρούπολη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για μια αδύναμη απάντηση, η οποία όπως τόνισε υποδηλώνει πως η ρωσική πλευρά επιλέγει για ακόμη μία φορά τον πόλεμο και πως ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν απλώς δεν θέλει να τον τελειώσει. Η απάντηση του Κιέβου στο όχι του Ρώσου Προέδρου ήρθε και στο πεδίο με ουκρανικό σφυροκόπημα στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες μετά την ομιλία Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους μετά τη μεγάλη κλίμακα επίθεση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, επίθεση την οποία ο τοπικός κυβερνήτης χαρακτήρισε άνευ προηγουμένου με τη Ρωσία να καταρρύπτει 141 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην ευρύτερη περιοχή. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δημοσίευσε και τα βίντεο που βλέπουμε από τις επιθέσεις, υποστήριξε ότι τα ουκρανικά drones διήνυσαν περίπου 1000 χιλιόμετρα για να πλήξουν οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και βάση στην Κροστάνδη, το βασικό ορμητήριο του ρωσικού στόλου της Βαλτικής.
1: Επιστρέφουμε στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την Κεντρική Επιτροπή, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Έχουμε και το ψήφισμα, την έγκριση της εισήγησης της πλειοψηφίας, του Σοκράτη Φάμελου δηλαδή. Ποια ήταν η εισήγηση? Η εισήγηση του κυρίου Φάμελου ήταν να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός φορέας το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστίνα, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρασε μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν από λίγο, εδώ, μιλώντας σε εμάς, τους δημοσιογράφους, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η τροπολογία που κατέθεσε με άλλους συνοδοιπόρους του πήρε πάνω από 40% στην ψηφοφορία.
1: Μάλιστα, και βλέποντας τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Πολάκης, είπε πως ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν θα αφήσουμε εμείς να κλείσει. Αυτά είπε ο κύριος Πολάκης, οπότε καταλαβαίνετε πως θα έχουμε και άλλα επεισόδια τις επόμενες εβδομάδες σε αυτή την ιστορία. Στη Θεσσαλονίκη τώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σήμερα, το οποίο αν θέλετε φέρνει και πάλι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την οδική ασφάλεια. Τι ακριβώς συνέβη? Και είχαμε μια νεαρή κοπέλα να τραυματίζεται σοβαρά από ένα λεωφορείο, θα μας πει ο Δημήτρης Χατζικόρτσου.
4: Το τροχαίο, Χριστίνα, συνέβη επί της οδού Κομνηνών στην περιοχή του Ωραιοκάστρου περίπου στις 6.30 ώρα το πρωί. Μία 24χρονη κοπέλα, όπως φαίνεται και σε χαρακτηριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο, επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο από σημείο που δεν υπάρχει ούτε διάβαση αλλά ούτε και φανάρι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο αστικό λεωφορείο. Άμεσα επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, με διερχόμενους περαστικούς να βοηθούν την κοπέλα αλλά και τον οδηγό του λεωφορείου. Και μάλιστα και το ΕΚΑΠ, έτσι ώστε να διακομίσει την κοπέλα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κάταγμα στην κνήμη. Από εκεί και πέρα, να σου πω πως εξέδωσε ανακοίνωση το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που εφιστά την προσοχή στους πεζούς, αλλά εκφράζει και τα περαστικά του στην 24χρονη κοπέλα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της τροχίας για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
1: Και την ίδια ώρα έχουμε στη διάθεσή μας τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο καμερών εδώ στην Αττική, τις κάμερες που λειτουργούν.

0: λειτουργούν και βεβαιώνουν παραβάσεις. Έχουμε ήδη χιλιάδες βεβαιωμένες παραβάσεις. Βεβαίως το δίκτυο των καμερών αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην Αττική, βεβαίως και στη Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ είναι της Βάσιας Γκανάρα.
1: Ποδηλάτης περνά με κόκκινο σηματοδότη, ενώ οδηγοί δικύκλων και οχημάτων πραγματοποιούν επικίνδυνες αναστροφές μπροστά από το σημείο που λειτουργούν οι κάμερες. Με την κάμερα του Sky βρισκόμαστε στην Καραολή και Δημητρίου εδώ και περίπου μία ώρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο ρεύμα ανόδου αλλά και στο ρεύμα καθόδου κατέγραψαν δύο επικίνδυνες αναστροφές και μία παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Στη δεύτερη περίπτωση ο οδηγός του οχήματος όταν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει σταματά μόλις ένα μέτρο μετά το κόκκινο φανάρι. Όμως η κάμερα τον έχει ήδη καταγράψει. Παρότι βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται να καταγράφονται παραβάσεις οδηγών.
2: Έχει αλλάξει κάτι?
3: Όχι, το ίδιο όπως ήταν και πριν.
4: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα.
1: Τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το τέλος Μαρτίου έως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δείχνουν πως έχουν βεβαιωθεί χιλιάδες παραβάσεις.
4: Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο, είναι περίπου 2.500 κλήσεις από τις νέες κάμερες. Γίνανε 450 ενστάσεις, από αυτές δικαιώθηκαν 17.
1: Πάντως υπάρχουν και οδηγοί που δείχνουν να συμμορφώνονται στη θέα των καμερών, μειώνοντας τις ταχύτητες.
5: Εντάξει, προσέχει λίγο κόσμο στα όρια ταχύτητας, ειδικά στη συγκρού. Έτσι πρέπει.
6: Μειώνονται οι ταχύτητες πολύ, ναι.
7: Ό,τι να είναι πιο προσεκτική στα σήματα και στα φανάρια. Υπάρχει μια βελτίωση.
8: Μέχρι στιγμής λειτουργούν 8 κάμερες, έχουν πει στην Αττική. Καλό είναι να λειτουργούν όλοι, να μειωθούν τα ατυχήματα και οι παραβάσεις.
1: Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 10 κάμερες του Υπουργείου Μεταφορών που είναι τοποθετημένες σε λεωφορεία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες τίθενται σε λειτουργία ακόμη 100 κάμερες της περιφέρειας Αττικής.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα για τη συνέχεια, σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται και αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει ένα σετ διατάξεων για να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τα αυξημένα χρέη τα οποία καταγράφουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τις 72 δόσεις, φυσικά και την αύξηση του ακατάσχετου, κάτι το οποίο έγινε γνωστό πριν από μερικές ημέρες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες αυτές τις ρυθμίσεις, όπως αυτό το έχει ετοιμάσει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
9: Με το ιδιωτικό χρέος να έχει φτάσει σχεδόν όσο το ΑΕΠ της χώρας, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει μέσα στο μήνα νομοσχέδιο με διατάξεις ελάφρυνσης εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών. Τελευταία ρύθμιση που προστέθηκε χρονικά, η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
10: Δεν είναι μόνο για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή την ΑΔΕ. Αφορά επομένως αύξηση ακατάσχετου και για οφειλές προς τράπεζες. Βάζουμε και τους Δήμους. Τα πάντα.
9: Ναυαρχίδα των παρεμβάσεων, η ρύθμιση των 72 δόσεων. Η πλατφόρμα για την οποία αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουλίου. Αφορά χρέη έως το τέλος του 2023, που δεν ήταν ρυθμισμένα έως τις 21 Απριλίου και απαιτεί από τον οφειλέτη να μην συσσωρεύει νέες οφειλές.
11: Και θέλει πολύ προσοχή, γιατί σε περίπτωση που χάσεις δύο δόσεις, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως σε πετά έξω και δεν μπορείς να συνεχίσεις τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Όπως πολύ προσοχή, αν χάσεις και τη ρύθμιση που έχεις ενταχθεί για τα χρέη από 1η-1η-24 και μετά, και σε αυτή την περίπτωση θα σε πετάξει έξω από τη ρύθμιση των 72 δόσεων.
9: Το επιτόκιο των 72 δόσεων είναι 5,84%. Για χρέη όμως από 5.000 ευρώ και πάνω, από 10.000 ευρώ που ήταν πριν το νομοσχέδιο το παλιό όριο, υπάρχει και η επιλογή του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος έχει επιτόκιο 3%. Οι ειδικοί πάντως δεν τον συνιστούν στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών.
12: Αν θέλει να βάλει το ασφαλιστικό του ταμείο, το παλιό ΤΕΒΕ, τον ΟΑΕ, στον εξοδικαστικό, για να πάρει σύνταξη πρέπει να τελειώσει ο εξοδικαστικός. 240 μήνες. Να φορά ασφαλιστικά ταμεία, οι 72 δόσεις ίσως να είναι μια αρχή, να ρίξει κάποιος την οφειλή του στις 30.000 από τις οποίες μετά παρακρατά το ταμείο.
13: Πολύ σωστό.
12: Για να δώσει σύνταξη.
9: Στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο και η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, αν εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση και ρυθμιστεί το υπόλοιπο 75%.
0: Να δούμε και ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά το Airbnb. Θέλει να βάλει τάξη στο Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει ό,τι πάνω κάτω προέβλεπε και το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στην περίπτωση της Αθήνας. Βέβαια, εδώ αξίζει να σταθεί κανείς στο γεγονός πως Οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν φαίνεται πως λειτουργεί το μοντέλο αυτό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Σας βγάλανε από το σπίτι που νοικιάζετε και να το κάνουν Airbnb.
13: Ναι. Ναι, μας βγάλουν από το σπίτι που νοικιάζουν για να το κάνουν Airbnb.
1: Μπλόκος της νέας άδειας βραχυχρόνιας μίσθωσης βάζει από την 1η Ιουλίου και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Το απαγορευτικό θα μείνει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.
14: Θέλει να βρει ένα σπίτι να μένει όλη τη χρονιά, όχι να τον διώχνουν το καλοκαίρι για να γίνεται Airbnb.
1: Στην απαγόρευση περιλαμβάνεται όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης, η περιοχή γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους αλλά και το παραλιακό μέτωπο με σημείο αναφορά στον Λευκό Πύργο, περιοχή στην οποία παρατηρήθηκε εκτόξευση του αριθμού κατοικιών προς βραχυχρόνια μίσθωση.
15: Προ-COVID είχαμε περίπου 2.000 καταχωρήσεις στο σύνολο και πλέον είμαστε και ακουμπάμε τις 5.700 στο κέντρο και τις 7.500 στο σύνολο.
2: Στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος που προέρχεται από δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Η απαγόρευση ισχύει από το 2025 στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα της πρωτεύουσας, τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.
16: Δεν υπάρχουν χώροι διαθέσιμοι για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν. Γι' αυτό είναι ο λόγος που έχουν ανεβεί τόσο πολύ τα ενίκια.
1: Παράγοντες της αγοράς πάντως εκτιμούν ότι το μέτρο της απαγόρευσης είναι ατελέσφορο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στους 10 πρώτους μήνες της εφαρμογής αφαίρεσε από το Μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης μόλις 2.553 κωδικούς.
17: Δεν ήταν ο περιορισμός αυτός που έκανε τον κόσμο να γυρίσει στη μακροχρόνια μίσθωση. Περισσότερο είναι η πολύ μεγάλη φορολογία που έχει μπει πια στη βραχυχρόνια μίσθωση, με συνεχώς καινούργια χαράτσια που μπαίνουν κάθε χρόνο. Το ΦΠΑ το οποίο προσθέθηκε στη βραχυχρόνια μίσθωση.
18: Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι στα 3 δημοτικά διαμερίσματα που απαγορεύτηκαν οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, βλέπουμε ότι οι άνοδοι των ενοικίων τρέχουν με ρυθμό περίπου διπλάσιο από άλλα δημοτικά διαμερίσματα, στα οποία δεν έχουν απαγορευτεί.
1: Παρά τον μπλόκο στο κέντρο της Αθήνας, η αύξηση των ενοικίων φέτος είναι ήδη κοντά στο 7%.
0: Το αυτοκίνητο παραμένει απαραίτητο για πολλούς από εμάς, όμως η συντήρησή του έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε μια πολύ ακριβή υπόθεση, με τα έξοδα να αυξάνονται διαρκώς για τους οδηγούς και η μόνη λύση μετά που έχεις είναι να περιορίσεις τις μετακινήσεις σου. Το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
19: Έρχονται, αν ακούσουν ένα θόρυβο, πρώτα ρωτάνε το κοστολόγιο, αν κινδυνεύει και δεν συνήθως. Μπορεί να το αφήσει παρκαρισμένο και να το κάνει αργότερα.
20: Τώρα φτιάχνω το ποδήλατο και ό,τι μπορείς να αποφύγεις, είτε με τα μέσα, είτε με το ποδήλατο ας πούμε, είναι καλό.
21: Όλο και περισσότεροι οδηγοί πατούν φρένο στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο και επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις. Υπό τον φόβο ότι θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη σε περίπτωση που το όχημά τους παρουσιάσει κάποια βλάβη.
22: Τι διαφορά βλέπετε στο κόστος συντήρησης του αυτοκίνητου σας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
23: Μία αύξηση γύρω στο 20% και ανάλογα και τη βλάβη βέβαια, γιατί το αυτοκίνητο είναι παλιό.
24: Μέσα στην πόλη δεν κυκλοφορώ αυτοκίνητο καθόλου, μόνο εκτός πόλεως. Μέσα στην πόλη ή πόδι ή μετρό.
22: Σύμφωνα με τους πολίτες, η συνεχής αύξηση του κόστου συντήρησης των οχημάτων τους αποτελεί ένα μεγάλο βραχνά. Γι' αυτό το λόγο επιλέγουν είτε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, είτε να ακολουθήσουν εναλλακτικές λύσεις.
25: Έτσι κι αλλιώς τις είχαμε τριμμένες μετακινήσεις. Σπάνια να κυκλοφορήσουμε το αυτοκίνητο.
21: Το 19% των Ελλήνων στερείται βασικά αγαθά. Οι υπηρεσίες για να καλύψει τα έξοδα συντήρησης του οχήματός του, ενώ για το 14,5% οι δαπάνες μεταφοράς συνιστούν βαρύ οικονομικό φορτίο.
23: Το αυτοκίνητο είναι απαραίτητο. Οι μετακινήσεις που κάνω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Χρησιμοποιείται για την εργασία. Οπότε καλύπτω το κόστος και κόβω από άλλες ανάγκες. Δηλαδή μπορεί να μην βγούμε μία βόλτα, αλλά το αυτοκίνητο είναι αναγκαίο.
25: Οι τιμές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Στα ανταλλακτικά, στις εργασίες, όλα είναι πολύ πιο ακριβά. Αν χρειαζόταν πριν 2 χρόνια να δώσει ο πελάτης 100 ευρώ, το αντίστοιχο πρέπει να δώσει 150. Τα 400 γίνανε 500.
21: Αν στο κόστος συντήρησης προσθεθεί και η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, για πολλούς τα μέσα μαζικής μεταφοράς γίνονται μονόδρομος. Το πρώτο τετράμινο του 2026, οι επικυρώσεις εισιτηρίων στα λεωφορεία κατέγραψαν αύξηση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ενώ κατά 9% αυξήθηκε ο αντίστοιχος αριθμός για τα μέσα σταθερής τροχιάς.
26: Νομίζω δεν μπορείς να το περιορίσεις αυτό. Θα πας στη δουλειά, θα πας στη βόλτα σου το Σαββατοκύριακο, αυτά. Μην νομίζετε ότι κάνουμε και πολλά.
21: Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα με έρευνα, το 22,4% των Ελλήνων αναγκάζεται να συντηρεί γιοταχή λόγω έλλειψης αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων. Όταν στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 6,4%.
0: Εκτός συνόρων και στην Κούβα, όπου ξυπνούν μνήμες από τις πιο σκοτεινές στιγμές του ψυχρού πολέμου, και αυτό γιατί η Κούβα δοκιμάζεται από μια βαθιά ενεργειακή κρίση, υπάρχει και συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, με την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ να κλιμακώνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
3: Η Αβάνα βυθισμένη στο σκοτάδι. Πολίτες που διαμαρτύρονται για τα blackout και μια ηγεσία που συσπυρώνεται απέναντι στις αμερικανικές απειλές, ακόμη και για στρατιωτική επέμβαση. Στην Καραϊβική επιστρέφουν μνήμες από τις πιο δραματικές στιγμές του ψυχρού πολέμου. Μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα και υπό τα βλέμματα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Κούβας, ο Ραούλ Κάστρο κάνει δημόσια εμφάνιση στην Αβάνα, με φόντο την απαγγελία κατηγοριών από τις ΗΠΑ για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών κουβανών εξορίστων το 1996.
4: Ραούλ es Cuba. Y a Cuba no se toca. Y si intentan entrar, que no quepan dudas.
0: Ο Ραούλ είναι η Κούβα και με την Κούβα δεν παίζει κανείς. Αν επιχειρήσουν να μπουν στη χώρα, θα υπάρξει αποφασιστικός αγώνας.
3: Σε άλλο σημείο της Αβάνας η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Γειτονιές βυθίζονται στο σκοτάδι, ενώ κάτοικοι χτυπούν κατσαρόλες και τηγάνια, διαμαρτυρώμενοι για τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος που ταλαιπωρούν τη χώρα.
0: Ακούμε μια κάτοικο της Αβάνας, λέει πως τα παιδιά δεν έχουν φαγητό, δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Είμαστε απελπισμένοι, ζούμε με αγωνία, δεν έχουμε τρόπο να θρέψουμε τα παιδιά μας.
3: Η Κούβα αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει τον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας.
0: Έχουμε κάποια πολύ καλά σχέδια για την Κούβα. Πιστεύω ότι πρέπει να απαλλαγούμε από το καθεστώς, λέει ο Τραμπ. Και ακούμε το δημοσιογράφο του CNN, Patrick Oppmann, να λέει πως ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αναπτύξει ένα αεροπλανοφόρο έξω από την Κούβα και να ζητήσει από την ηγεσία του νησιού να εγκαταλείψει την εξουσία, εκτιμώντας πως η επίδειξη και μόνο της ισχύως θα αρκούσε χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός.
3: Η Κίνα καταδικάζει τις νέες κυρώσεις της Ουάσιγκτον εναντίον του Προέδρου της Κούβας και δηλώνει πως θα συνεχίσει να στηρίζει την Αβάνα στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της.
0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απόβαση της Νορμανδίας. Μιλάμε για την απόβαση που άλλαξε την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ακτές της Νορμανδίας φιλοξενούν και φέτος εκδηλώσεις μνήμης αλλά και τιμής για τους πεσόντες. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο έχει όλο το ρεπορτάζ.
5: Για άλλη μια χρονιά, Χριστίνα, έλαβε χώρα μια συγκινητική τελετή μνήμης στις ακτές της Νορμανδίας. 82 χρόνια από την απόβαση που έμελε να αλλάξει την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαθητές, συνοδευόμενοι από εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, τον εγγονό του Βρετανού στρατάρχη Μοντγκόμερι, καθώς και στρατιωτική μπάντα, έδωσαν το έναυσμα, ακολουθώντας τα βήματα των στρατιωτών που αποβιβάστηκαν στην παραλία Τζούνο τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου 1944. Ξεχωριστή ήταν, Χριστίνα, η στιγμή που ο εκατοντάχρονος βετεράνος Κεν Χέι, ένας από τους μόλις 6 που κατάφεραν φέτος να δώσουν το παρόν, σηκώθηκε όρθιος για να απαγγείλει στίχους προς τιμή των πεσόντων. Όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο ίδιος στο BBC, για τους περισσότερους που έρχονται εδώ είναι απλώς μια σειρά από ονόματα. Για κάποιον σαν εμένα είναι άνθρωποι, μπορώ να δω τα πρόσωπά τους. Επίσης κατατέθηκαν στεφάνια μπροστά στο πέτρινο μνημείο που βρίσκεται στο σημείο και στο οποίο έχουν χαραχτεί 22.000 ονόματα. Να πούμε τέλος πως ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και μέλη της UNESCO, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ώστε οι παραλίες της Νορμανδίας να ανακηρυχθούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική άμυνα και πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις επικράτησε του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ σε 1-1. Επόμενος τελικός την προσεχή Δευτέρα. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
6: Αυτόν τον δεύτερο τελικό μάλλον δεν τον περίμενε κανείς. Ο Παναθηναϊκός κράτησε τον Ολυμπιακό στο εξωφρενικά χαμηλό των 58 πόντων και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον άφαντο στο μάτσο σεφ Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.
7: Χέις Ντέιβις, ευστοχή με ταμπλό.
6: Ο Αμερικανός ήταν καταπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πέτυχε 23 από τους 68 πόντους του τριφυλιού με 5 εύστοχα τρίποντα, ενώ περιόρισε αισθητά και το Σάσα Βεζένκοφ στην άλλη πλευρά του παρκέ.
7: Χέις Ντέιβις, μέση απόσταση μέσα, 36-36.
8: I think we did a... We didn't have a perfect game, you never do, but I think we did a very good job of being close to a 40 minutes of Panathinaikos basketball.
6: Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Οι αλλαγές των ξένων στην δωδεκάδα δεν βγήκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ενώ κομβική ήταν η τρίτη περίοδος με τον Παναθηναϊκό να παίρνει διαφορά ασφαλείας με επιμέρους σκορ 19-8. Ιστορικό χαμηλό σε όλη τη φετινή σεζόν, οι 58 πόντοι του Ολυμπιακού. Πάλεψε για τους πυρώντες ο Φουρνιέ με 15 αλλά και 6 λάθη. Τη Δευτέρα ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
9: Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Δεν θα πρέπει να παίξουμε πασάροντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα που δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο.
10: We played very smart, defensively very aggressive. That's 1-1. This series will be very tough. Now we will be ready for the next game in Piraeus.
6: Φυσικά, το ντέρμπι είχε και εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές και ο Ολυμπιακός ζητά την άμεση τιμωρία της έδρας του Τριφυλιού. Παράπονα για την επιεικτική αντιμετώπιση του Γιώργου Μπαρτζόκα από τους διαιτητές έχουν στον αντίποδα οι πράσινοι.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος. Το ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ενώ ανέφερε πως η τροπολογία που κατέθεσε μαζί με στελέχη που τον στηρίζουν συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 40% κατά την ψηφοφορία. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ αυτών είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν 330.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Φρένο στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάζει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να περιοριστούν οι ελλείψεις που παρατηρούνται στα σχολεία κατά το πρώτο δίμηνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, σε μια προσπάθεια να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά, η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη αποφάσισε να μειώσει κατά 30% τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε φορείς, διευθύνσεις της διοικητικής πυραμίδας του Υπουργείου Παιδείας και εποπτευόμενους οργανισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, κατά το τρέχον σχολικό έτος έγιναν 3.272 αποσπάσεις και με βάση το σχέδιο το 2026-2027 θα γίνουν 2.290. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει αύριο 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και υπερήφανοι, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως στο ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του που διήρκεσε περίπου 6 ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι έμενε στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε μάλιστα ότι ηχογραφούσε και κατέγραφε τη σύζυγό του όχι για να την παρακολουθεί, αλλά για να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρεν Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βιός Ανάρτα σε απόσταση 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Τυράννων, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο, διαμαρτυρώμενοι για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο περιβάλλον αλλά και τις περιουσίες τους. Η συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα αποτελεί καταφύγιο πολλών αποδημητικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα ροζ φλαμίνκο. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτσόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο, επικαλούμενοι τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμνη και Ζουλούμι μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Υπουργός Παπαστεργίου για τις κάμερες. Οι κάμερες, όπως έχετε καταλάβει, είναι από τα αγαπημένα. Όχι πάλι, θες να περάσεις έξω. Όχι, αν θες να περάσεις έξω, παίρνα. Πάντα τα κουμπιά όπως πρέπει να είναι και παίρνω. Όταν θα βάλουμε τραγούδι, θα σου πω. Όταν είναι να πέσει το tape, θα σε φωνάξω πάλι. Λοιπόν, άκου λέει, καν πάλι κάμερες. Μην κάνω 2 ώρες για κάμερες μόνο.
1: Τις βάλανε,
0: δεν το έχω πολύ. Λοιπόν, τι έγινε με τις κάμερες. Συμβαίνουν πράγματα, παιδιά. Θα θυμάστε οι πιο υπομιλείς μαθητές τι έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Έτσι, έχουμε πει οι κάμερες δεν θα μπουν ποτέ όλες. Θα μπουν κάποιες λίγες λίγο πριν τις εκλογές για να πούμε ότι κάτι βάλαμε. Μετά θα γίνουν οι εκλογές, μετά πάνε να ήταν κι άλλες οι κάμερες, φύγανε. Λοιπόν, τώρα έχουν μπει οι πρώτες κάμερες, έτσι. Να μας πει ο Υπουργός Παπαστεργίου πόσες κάμερες λειτουργούν.
2: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Θυμίζω ότι είναι Ιούνιος του 2026, είμαστε στο μήνα που θα λειτουργούσαν οι κάμερες, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, είχαμε παραδώσει στο μάθημα εδώ και καιρό ότι δεν υπήρχε περίπτωση, οπότε δεν εκπλήσεται κανείς. Πόσες κάμερες μας είπε συνολικά ότι λειτουργούν ο αρμόδιος υπουργός? 45, Νίκο. Δεν πρόσεχε στο μάθημα. Τέλος πάντων. 10 σε λεωφορεία. Συν 10, συν 27 στην Αττική Οδό. Πόσες κλήσεις έχουν κοπεί, γιατί με καμάρι έβγαλε η κυβέρνηση κάτι στοιχεία για τις κάμερες ότι επιτέλους δουλεύουν και...
2: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί ήδη 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Είχαμε 40 γνωστούς, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει, μπορεί να ήταν και. Okay, δεν εξετάζουμε αυτό. Εμείς παίρνουμε αυτά που ξέρουμε. Και αυτά που ξέρουμε είναι ότι έχουν κοπεί από αυτές τις κάμερες τις 45, 2.500 κλήσεις. Ξεκίνησαν να λειτουργούν έτσι, αυτό που λέμε το πιλωτικό πρόγραμμα εδώ και 2 μήνες. Τι κάνουμε όταν έχουμε τέτοιους αριθμούς, Νίκο?
1: Μετράμε.
0: Μπράβο. Έτσι. Παίρνουμε το κομπιουτεράτσι μας και γράφουμε 2.500 κλήσεις. Διά 60 ημέρες που έχουν οι 2 μήνες, διά 45 κάμερες, και το ποσό και βγαίνει 0,9 κλήσεις η κάθε κάμερα τη μέρα. Ούτε μία. Είναι πολύ άσχημο, το καταλαβαίνω, και γι' αυτό ο υπουργός 2 μέρες μετά...
3: Κάμερες.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται με τις κάμερες? Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, γράφουν, δεν γράφουν?
4: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη?
2: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν. Ο σκοπός είναι να μην περνάμε με κόκκινο. Ο σκοπός είναι να μην παίζουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Τρέχει αυτό το πιλωτικό με 8 κάμερες του Υπουργείου μας και άλλες 10 του Υπουργείου Μεταφορών.
3: Ναι.
2: Σε λεωφορεία.
0: Βγάλαμε έξω της Αττικής Οδού. Γιατί μας χαλούσαν το μέσο όρο. Οπότε τι κάνουμε, ξαναπαίρνουμε το κομπιουτεράτσι και διαιρούμε τώρα με τον καινούριο αριθμό καμερών που είναι 18, παιδιά, έτσι, 18 κάμερες. Λοιπόν, 2.500 κλήσεις διά 60 ημέρες διά 18 ίσον 2,3 κλήσεις την ημέρα η κάθε κάμερα. Αν εσείς μήπως τις βάλατε σε βουνά? Μήπως τις βάλατε σε στενά που δεν πάει κανείς?
1: Είμαστε νομοταγείς.
0: Τι είμαστε, 2,3 κλήσει κάμερες. Δηλαδή είναι έξυπνες και ίσως γι' αυτό να είναι και τεμπέλες. Γιατί είναι πολύ έξυπνες αυτές οι κάμερες. Σου λέει που είμαστε Ελλάδα. Εντάξει τώρα, σιγά μην καθόμαστε να κόβουμε. Το πήραν χαμπάρι οι κάμερες. Σου λένε έξυπνες. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Το πιάσαν ακόμα το νόημα. Σιγά μην. Μια-δυο κλήσει έτσι για να δικαιολογούμε την ύπαρξή μας. I'm gonna save my time, spend it all on you. I'm gonna take this life and... Δεν κάνουμε παρανομίες, και άμα κάνουμε, είναι μια ατυχία. Είναι μια ατυχία. Διάβαζα τώρα ότι είναι μια ηθοποιός. Την πιάσανε με 0,77 αλκοόλ στο αίμα, στη δεύτερη μέτρηση. Αυτό είναι, έχω πει το Βόσπορο. 0,77. Εντάξει, αν όχι το Βόσπορο, είμαι στα 3-4 ποτά και πάνω. Δηλαδή. Έχω πει, ρε παιδί μου, δεν είναι πήγα για ένα ποτό. Είναι πήγα για ένα ποτό, αλλά κάθισα λίγο παραπάνω.
1: Δεν είναι μια πίρα.
0: Ναι, δεν είναι μια πίρα. Δεν είναι ούτε δύο πίρες. Δεν ξέρω και αν είναι τρεις. Νομίζω ούτε τρεις είναι, εκτός αν από αυτές του λίτρου που δεν είναι. Λοιπόν, και κάπου διάβαζα ότι είπε, είχα κι εγώ μια ατυχία. Δεν θα το ξανα. Ήταν μια ατυχία, ρε παιδί μου. Είχε μια ατυχία για εκεί που περπατούσε ξαφνικά μπήκε στο αίμα της αλκοόλ. Σε ποιον δεν έχει συμβεί. Ήταν ατυχία, η κακιά η ώρα που λένε. Είχε μια ατυχία, είναι αλήθεια, την πιάσανε. Αυτή ήταν η ατυχία. Γλίτωσε κάποιος άλλος που θα είχε την ατυχία να πέσει πάνω του, βέβαια. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Η ατυχία του ενός μπορεί να είναι τύχη για τον άλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα μείνουμε στις, συγγνώμη, στις 2,3 κλήσεις την ημέρα. 2,3 κλήσεις την ημέρα που κάβει, δηλαδή. Θέλω να πω, άστε να πάνε στο διάολο. Ας μην πληρώσουμε τα λεφτά, ας μην κάνετε διάολο. Άστε, δεν πειράζει. Όποιος ζήσει, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κινηθεί το χρήμα. Δεν λέω. Έχει ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
1: Καινούριος.
0: Τώρα θα γίνει καινούριος για να ακυρωθεί και αυτός κάποια στιγμή πιο μετά. Ναι, ήταν, έχει ακυρωθεί. Ως φωτογραφικός, ο υπουργός το αρνείται, δεν ήταν φωτογραφικός. Με ένα πινέλο και ένα κάμβα. Άλλο η φωτογραφία, άλλο η ζωγραφική. Δεν ήταν, ήταν. Τέλος πάντων. Τα έχουμε πει για τις κάμερες, οπότε δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Απλώς γελάμε. Γελάμε, τι να κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να κλάψουμε, ή μάλλον μπορούμε και να κλάψουμε, αλλά δεν είναι καλύτερο να γελάμε. 2,3 κλήσεις την ημέρα. 2,3 παραβάσεις. Είδα τώρα που κοίταξα για λίγο έξω από τον παρά. Αυτό ήταν. Δεν είμαι και έξυπνος όπως οι κάμερες, βέβαια, θα μου πείτε. Πολύ σωστό αυτό. Ναι, έχουμε μία παρέμβαση. Έχουμε μία παρέμβαση από την φοιτητιώσα, την αγωνιστική νεολαία, το φοιτητικό κίνημα, το Ρωμαλαίο. Παρακαλώ, τι κάνετε, πείτε μου.
5: Πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
5: Παράσταση διαμαρτυρία.
0: Θέατρο.
5: Στην Βρυτανία, το Απιφύτα.
0: Ναι. Μάλιστα, άρα παίζετε θέατρο αυτή τη στιγμή στην Βρυτανία. Καλό, εγώ είμαι φίλος του θεάτρου. Ενώ. Αρκεί να είμαι μακριά. Για πείτε μου, απαιτείτε τίποτα ή έτσι την κάνετε την παράσταση.
5: Απαιτούμε από την διοίκηση του Ιδρύματος
0: ναι.
5: να τοποθετηθεί σε σχέση με τις εξαγγελίες για εγκατάσταση καμερών και τουρνικές στις σχολές
0: ναι,
5: μας.
0: Λίγο.
5: Κάνουμε ξεκάθαρο
0: πολλά
5: ότι
0: νεύρα.
5: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε
0: ναι.
5: τα πανεπιστήμια μας να μετατραπούν σε φυλακές. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε
0: ναι.
5: να περισταλεί κάθε έννοια δημοκρατίας και ελευθερίας
0: έτσι.
5: μέσα στα πανεπιστήμια μας.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λίγο να ηρεμήσετε όμως. Δεν χρειάζεται νεύρα τώρα. Εντάξει. Σαββατοκύριακο κιόλας. Δεν πειράζει. Αλλά θέλω να πω, πολύ σωστά τα λέτε. Θέλουν να βάλουν τουρνικέ, κάμερες. Πηγαίνει άλλος να πλακώσει έναν άλλο στο ξύλο και δεν μπορεί. Θα φοβάται μην τον δείχνει η κάμερα. Μιλάμε, αυτό είναι χούντα. Κανονικός φασισμός. Είναι κάτι, για πείτε μου, έχετε κάτι εκεί που να είναι εμφανές.
5: Είναι εμφανές
0: ναι.
5: ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο.
0: Σχέδιο.
5: Από πλευράς της κυβέρνησης.
0: Ναι.
5: Του Υπουργείου Παιδείας
0: ναι.
5: και του Υφυπουργού Παιδείας Παπαϊωάννου που έχει διατελέσει και πριν ήταν στον ΜΑΤ στο Ίδρυμα
0: τον ΜΑΤ,
5: να επιβληθεί ένα πλαίσιο
0: ναι.
5: το οποίο δεν θα μπορεί καμία φωνή να ακούγεται, δεν θα μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες.
0: Πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες θα υπάρχει στα πανεπιστημία δυνατόν χούντα, ούτε ξύλο. Ούτε τραμπουκισμοί, ούτε βανδαλισμοί. Τι σχολές είναι, τι πανεπιστήμιο είναι αυτό. Μιλάμε για δυστοπία, κανονική. Φασισμός, χούντα. Ηρεμήστε πάντως παρόλα αυτά. Δεν, το καταλαβαίνω τώρα. Μα δεν μπορείς να βανδαλίσεις και να τραμπουκίσεις, δεν έχεις λόγο να σπουδάζεις. Αλλά λίγο ηρεμήστε. Δεν είναι. Εντάξει, τους βλέπετε αυτούς. Δεν κάνουν τίποτα. Τους βάλουν τις κάμερες εκεί και δεν θα δουλεύουν. Μην φοβάστε. Δηλαδή θέλω να πω, χαλαρώστε λίγο. Και αν μπορείτε, κάνετε, αν μπορείτε να μας κάνετε κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που κάνετε ξεκάθαρο.
5: Μπράβο. Να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε
0: ναι, ναι.
5: το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο
0: το.
5: Και τον ελεύθερο χαρακτήρα του.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έτσι είναι, παιδιά. Χωρίς ξύλο, χωρίς τραμποκισμούς, χωρίς βανδαλισμούς. Δεν είναι πανεπιστήμιο. Πολύ καλά τα λέει η κοπέλα, λίγο νευρικιά είναι, δεν πειράζει. Θέλετε μια χάρη τώρα να μου κάνετε όμως, για να γελάσουμε και λίγο, γιατί τώρα συγχυστήκαμε με αυτή τη δυστοπία που μας περιγράφετε, έτσι στεναχωρηθήκαμε. Πείτε ένα σύνθημα να γελάσουμε κάπως.
5: Τουρνίκια και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές. Ο νόμος θα πέσει.
0: Η Τούνη τι σας θέει. Τούνη και είναι, είναι τουρνικέ και κάμερες. Τουρνικέ, είναι το τουρνικέ και οι κάμερες. Τούρνικε και καμερές. Δεν μπαίνουν στις σχολές. Νίκο, ξέρεις τι μου θύμισε με το άκουσα. Τι μάθαμε αυτό.
5: Τούρνικε και καμερές.
6: Ακα, ατα, ρακα, τέντε, πακα, σάντα, ατα, άμπο, όσα, κατα, ρίκε, έκε, πάντα, ατα, ρίκε.
5: Δεν μπαίνουν στις σχολές.

0: bueno, yo me dijo. Είναι φοβερό, παιδιά. Αυτό είναι όλο βγαλμένο από σκετσάκι το Monty Python στα πανεπιστήμια. Είναι κάτι που εμφανίζονται ως... και κάνουν και λίγο κουμάντο, γιατί όποιος σηκώνει εύκολα το χέρι είναι πιο εύκολο να κάνει και κουμάντο, που είναι ένα 0, κάτι το σπουδαστών, και αρνούνται να παρθούν τα μέτρα ώστε να περιορίζονται οι τραμπουκισμοί, οι βανδαλισμοί. Και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες, και εννοώ και οι συμπολίτες να υπάρχουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες που τους παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε κάπως να ευθυμίσουμε, πάμε στο Πασόκ. Αλλά ζητώ συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν ξέρετε τι λένε. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυ και κηδεία χωρίς γέλιο. Οπότε γελάω. Τι να κάνω. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε πάρα πολύ καλά στο... Δεν πηγαίναμε καλά και πριν, να πούμε, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, Πασόκ υποτίθεται θα μπορούσε να είναι το αντίπαλο δέος. Έφτασε μέχρι 14. Εκεί ήταν ανάμεσα, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τώρα εμφανίστηκε ο original Σιριζέος, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο λάθος του Πασόκ. Το είχαμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Οι σύντροφοι φαίνεται δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Εγώ με την καλή μου την καρδιά, εδώ και χρόνια το είχα πει, τους είχα πει, παιδιά, μην είστε χαζοί. Είναι, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λόγο. Είναι χαζοί απλώς. Δηλαδή, αν θέλεις μια εξήγηση, τι συμβαίνει στο Πασόκ, τίποτα. Είναι χαζοί. Είναι χαζομάρα. Είναι η απάντηση σε πάρα πολλά ερωτήματα της ζωής. Είναι χαζομάρα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα στα οποία είναι η απάντηση είναι και το Πασόκ. Είχαν μια λιμνούλα στην οποία θα μπορούσαν να ψαρεύουν μεγάλη, τεράστια λίμνη. Όχι λιμνούλα, λιμνάρα. Με το Μητσοτάκι οι δυο τους και να του παίρνουν, να του παίρνουν, να του παίρνουν. Και πήγαν και ψάρεψαν στην άλλη τη λίμνη, την παραδιπλανή, που ψαρεύουν άλλοι 15. Και ήρθε και ο original ψαράς της λίμνης. Και τους πήρε ότι, δηλαδή, και σιγά σιγά, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν κάτι απολύτως προβλέψιμο. Δεν ήταν κάτι που λες, πού να το περίμενα. Ήταν δεδομένο. Οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που μπορούσαν να απευθυνθούν στο κέντρο και αποφάσισαν να απευθυνθούν στα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθε ο μπαμπάς μετά, γύρισε ο μπαμπάς και τα ορφανά πήγαν στον μπαμπά. Σε ποιον θα πάνε, στον άλλο που θέλει να τα υιοθετήσει, θέλω να πω. Αλλά και δεν ήθελε πολύ μυαλό. Να μην είσαι χαζός, ήθελε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να χάνει το κουράγιο το Πασόκ. Έτσι, παιδιά. Δεν πρέπει, θα το παλέψει. Εγώ βλέπω ότι θα το παλέψει. Μπορεί και να καταφέρει την τρίτη θέση. Μπορεί. Νομίζω εγώ, και δεν το νομίζω μόνο εγώ, να το πει και ο σύντροφος Κουκουλόπουλος.
1: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει επάρκεια προγραμματική.
2: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν την ιστορία μας. Mm-hmm. Και θα απαντήσουμε.
0: Α, τους την κάψουμε την μπουφάν. θα έχουν κακό πρόβλημα. Μαζί μας. Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη στο Πασόκ. Τελευταία λέξη, όπως φαίνεται, θα είναι τετέλεστε. Αυτή δεν την έχει πει ακόμα, αλλά δεν αργεί και πάρα πολύ, φοβούμαι. Μερικοί στο Πασόκ, παρόλα τα χάλια, έχουν και μπράβο τους. Αυτό είναι αυτό που λέμε, το εκτιμάς, ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή, είναι σαν την ορχήστρα του Τιτανικού που συνέχιζε να παίζει. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι στο Πασόκ που έχουν κουράγιο για χιούμορ. Παραδείγματος χάρη, ο σύντροφος Χριστοδουλάκης.
3: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Καλό. Τι είναι εφικτό. Τέλος πάντων, καλό είναι. Κάνουν το χιούμορ, πάντοτε είναι καλό πράγμα. Δεν λες ποτέ γιατί έκανες ένα αστείο. Πάντοτε ένα αστείο. Παιδιά, καλά, θα μου πείτε, είναι και η δουλειά μου που με επηρεάζει, αλλά δεν υπάρχει χώρος που να μην χωράει ένα αστείο. Και πόσο μάλλον ένα καλό αστείο όσο αυτό της πρώτης θέσης του Πασόκ. Το μεγάλο πρόβλημα στο Πασόκ, είπαμε, είναι χαζομάρα. Οι άνθρωποι είναι χαζοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ο ηγέτης. Ο Νίκος. Ο Νίκος που είναι, τι να κάνουμε, είναι αυτό που δεν κάνει για τη δουλειά. Το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Γιατί το λέγαμε από την πρώτη μέρα, ήταν ότι ήμασταν έξυπνοι. Πιο πολύ από Πασόκος, αλλά δεν ήθελε και ιδιαίτερη εξυπνάδα να καταλάβεις ότι ένας άχρωμος, άοσμος, άγευστος άνθρωπος, ο οποίος 10 χρόνια στην Ευρωβουλή δεν κατάφερε να μάθει αγγλικά, ρε παιδιά. Δηλαδή 10 χρόνια ήταν, 9, δεν κατάφερε να μάθει αγγλικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος το μόνο που καταλαβαίνει είναι οι πασοκοί μηχανισμοί, δεν κάνει για αρχηγού. Τι να κάνουμε. Μπορεί να είναι καλός για παρατρεχάμενος αρχηγού. Να του έχει, να του καθορίζει, να του κανονίζει το κόμμα και τέτοια. Σε αυτό μπορεί να ήταν καλός. Αλλά για αρχηγός δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Εξού και μόλις ήρθε ο. Τι μου σηκώνει το δάχτυλο. Θες να βγεις για πιπί.
5: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί να βγει ο Νίκος να κάνει την ανάγκη του και επιστρέφουμε μετά.

0: οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κατά την τοποθέτησή του, ο Σοκράτης Φάμελος απίφθινε έκκληση στα μέλη του κόμματος να δουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα συντροφικά και όχι ανταγωνιστικά στηρίζοντάς την. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπεραίωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα στο NBC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βιώσα Νάρτα, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης επέστρεψε, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Βουλαρίνος στα κοκοράκια και στο μικρόφωνο. Νίκος Ανδρουλάκης στη ματαιότητα. Η προηγούμενη ώρα τελείωσα λέγοντας ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Νίκος. Έχει πολλά προβλήματα το Πασόκ. Το πρώτο είναι χαζομάρα. Η χαζομάρα που κάνανε οι αδικαιολόγητοι χαζομάρα να παραστήσουν τους Σιριζαίους, να πάνε να ψαρέψουν στη λίμνη της αριστεράς και αφήνοντας το κέντρο όλο για το Μητσοτάκη. Του λέει πάρ' τον Κυριάκο! Τόσο αν έχουν παίξει στοίχημα την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Πάω πάσο. Αυτό δεν είναι χαζομάρα, είναι ξυπνάδα. Αλλά θεωρώντας ότι δεν έχουν μάλλον παίξει τέτοιο στοίχημα, λέμε ότι οι άνθρωποι είναι η χαζομάρα το πρόβλημά τους. Το δεύτερο πρόβλημά τους, όχι άσχετο ίσως με το πρώτο, είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός που δεν μπορεί. Δεν μπορεί, είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί το παιδί. Είναι όταν έβλεπαμε, είδαμε δύο-τρεις φορές το Λαουτάρο Ρινάλτι με τον Πανθέκο. Δύο-τρεις φορές έπαιξε και τις τρεις φορές είπαμε δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί. Άστονα. Απαλλάχτε τον από το βάρος αυτό. Δεν μπορεί. Κάπως έτσι και ο Νίκος προσπαθεί ο Φουκαράς τι να κάνει. Να παραιτηθεί, θα μου πείτε. Εξηγούσα γιατί καταλάβαμε ότι την πρώτη στιγμή δεν μπορεί. Η πρώτη ένδειξη ήταν ότι τον ακούσαμε να μιλάει αγγλικά. Και λες 10 χρόνια στην Ευρωβουλή να μην έχει καταφέρει να λέει 5 λέξεις στα αγγλικά από μόνος του. Είναι πρόβλημα. Είναι κάτι δείχνει για τον άνθρωπο. Μετά τον ακούσαμε να μιλάει και τα ελληνικά και είπαμε δεν είναι τα αγγλικά το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Είχε προψές, είχε μια μεγάλη ομιλία στη Νέα Ιωνία, δεκάδες άνθρωποι, πάνω από 90, μπορεί και πάνω από 100 παιδιά. Μιλάμε κόσμος, όχι λαοθάλασσα. Μίλησε, είπε και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τα προβλήματα που απασχολούν τους περισσότερους ανθρώπους.
1: Σήμερα μας είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο λόγος που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος ευθύνεται για αυτή την υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο? Εμείς ή αυτοί?
0: Ποιος ευθύνεται για την εξάρτηση από το φυσικό αέριο? Εμείς? Όχι. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το δικό μας φυσικό αέριο? Δεν θα αποκτήσουμε. Πώς κάνει έτσι? Και έχουμε και κάρβουνο. Το κάρβουνο. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε? Οπότε θέλω να πω, μίλησε για τα, αλλά κυρίως γκρίνιαξε. Κυρίως γκρίνιαξε, γκρινιάζει πάρα πολύ ο Νίκος. Να, ορίστε, για να δείτε ότι είμαι δίκαιος. Λέω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν έχει πολλές ικανότητες. Έχει και άλλη ικανότητα στην γκρίνια. Δεν υπάρχει άλλος, ρε παιδιά. Τέτοια γκρίνια. Παναγία μου. Είναι τόσο γκρινιάρης που σε λίγο θα κυκλοφορεί το παιχνίδι Φιδάκι και Ανδρουλάκης. Να είναι το επιτραπέζιο. Δηλαδή, μιλάμε άνευ προηγουμένου γκρίνια, σαν κι αυτή.
1: Βλέπετε τα παιχνίδια των μίντια. Καθημερινά δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Όλο δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, με μαυρίζει η ψυχή μου. Δεν αντέχει ο Νίκος πραγματικά, ρε παιδιά, παίζουν τα μίντια παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις που όλο βγαίνουν όλο και περισσότερες. Και εντάξει, τα νούμερα δεν είναι ακριβώς το ίδια, αλλά τριτοτέταρτη παίζουμε, Νίκο, έτσι. Θα μου πεις, άμα το σύστημα όλο είναι εναντίον σου, όλοι έχουν τριτοτέταρτο, ενώ μπορείς και πέμπτος. Δεν είναι τέτοιο. Δεν μπορεί. Ακούστε παραδείγματος χάρη, παιδιά, τώρα. Θέλει να πει το πολύ απλό: οι πολίτες δεν εμπιστεύονται την πολιτική και το καταλαβαίνω. Είναι ωραίο, δεν ακούγεται ωραίο? Οι πολίτες έχουν πάψει να εμπιστεύονται τους πολιτικούς και τους καταλαβαίνω. Πώς το λέει ο Νίκος?
1: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια δίκαιη επιλογή. Σας παρακαλώ, αυτή σας η άποψη δεν είναι απλά θεμητή, την αναγνωρίζουμε.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια θεμητή επιλογή. Λέξεις στη σειρά. Χωρίς λόγο. Την αναγνωρίζουμε, λέει, είναι
2: δίκαια.
0: Πες ρε άνθρωπε, δεν εμπιστεύω, σας καταλαβαίνω, δίκιο έχετε. Τόσο απλό είναι. Δεν μπορεί λέμε, δεν κάνει για τη δουλειά. Δεν μπορεί και μπράβο του, αλλά επειδή θέλω να τελειώσουμε με τις ικανότητες του Νίκου, γκρίνια.
1: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πραγματικά εμπιστευτείτε μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε τα

0: Ρίξτε μας, σας παρακαλούμε. Που δεν... Με παρακολουθούν καλέ! Σας παρακαλώ, ψηφίστε με. Με έχουν γράψει και οι εφημερίδες ότι με παρακολουθούσανε καλέ. Να, εδώ ορίστε η εφημερίδα του Μελισσανίδη, του... η άλλη του Βαγγέλη. Σας παρακαλώ, με παρακολουθούσανε καλέ. Λοιπόν, τι να κάνει ο καημένος, τι... μπράβο, μπράβο στον Νίκο, τον Ανδουλάκη, αυτό από την ομιλία. Τώρα, στο στην τηλεόραση. Αυτό φαίνεται μόνο στην τηλεόραση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι καμιά 70-80 άνθρωποι, 100 ξέρω εγώ πώς είναι, και μπροστά είναι στελέχη του Παζόκ. Και είναι και ο Μάντζος που μιλάει ο Νίκος και γυρνάει μιλάει με έναν άλλο στέλεχος ο Μάντζος και του κάνει άσεν. Είναι σε στυλ. Δεν θέλω να πω τη λέξη τι του λέει εκείνη την ώρα. Είναι βάψτα, άσεντα. Είναι σε στυλ, τα βάφουμε μαύρα. Σέτα. Δεν πάμε καθόλου. Είναι σε μια. Τι να κάνουν οι φουκαράδες. Μάλλον όχι, οι φουκαράδες είναι λάθος. Μόνοι τους επέλεξαν να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένου, παιδιά. Η Διαμαντοπούλου ίσως κάτι πήγε να ψελίσει κάποια στιγμή, αλλά μετά μπήκε και αυτή στο καβούκι του, λέει: άσε, άσε τους, άμα. Τι έγινε. Και, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν αριστερά. Είμαστε αριστερά. Ναι, πηγαίνετε αριστερά που έχει τον τοίχο. Και μάλλον τροκάραμε. Τέλος πάντων. Χαζομάρα, η οποία συνεχίζεται και μετά τις δημοσκοπήσεις, παιδιά. Δηλαδή δεν μαθαίνουν κιόλας αυτά τα παιδιά. Θα μου πεις, άμα είχαν μυαλό, δεν θα χρειαζόταν να μάθουν, θα ακούγανε. Θα το σκεφτόντουσαν μόνοι τους πρώτα απ' όλα. Γιατί ήταν απλό, δεν ήταν καμία συνθετή σκέψη. Μετά θα. Γιατί το λέει, δεν το έλεγα μόνο εγώ, το έλεγαν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, δεν είναι βλακία αυτό που κάνετε. Γκρεμό εκεί που πάτε, θα σκοτωθείτε. Θα είχαν σταματήσει, αλλά δεν καταλαβαίνουν, οπότε συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν. Φταίνε οι κακές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εμείς είμαστε αριστεροί και μιμούμαστε το ΣΥΡΙΖΑ της εποχής των μαγκαλιών. Τα θυμάστε τα μαγκάλια, Νίκο?
1: Ναι.
0: Με το μαγκάλι που είχαν και αυτό, το μα είχε γίνει ολόκληρο. Πάρε την πασοκική εκδοχή με τον σύντροφο Κατρίνη.
2: Μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ξέσπασε πιθανότατα από ένα κεράκι που ήταν αναμένο στο διαμέρισμα του πρώτου ροφ.
3: Τι λες? Από ένα κεράκι, ναι, στο διαμέρισμα, ναι, του πρώτου και έφτασε στον τρίτο.
4: Κεράκι για ποιο λόγο ήταν αναμένο στο σπίτι?
3: Το μήπως... κεράκι είναι αναμένο στο σπίτι.
4: Μήπως δεν είχε ρεύμα?
5: Ένα καντήρι.
4: Μήπως ο κόσμος κάνει δεήσεις με αυτά που ζει, κύριε Κούτρα?
0: Τώρα που το σκέφτομαι και το 8,5 πολύ τους είναι.
1: Ναι, έλα.
0: Τους είναι πολύ. Δηλαδή, αν πάρεις αυτούς τους ίδιους τύπους, όχι άλλους, αυτούς τους ίδιους, και τους βγάλεις από το Πασόκ και τους ονομάσεις, πώς είχε πει το κόμμα του Βενιζέλος, που το είχε κάνει το Πασόκ, του είχε αλλάξει ελιά. Και τους πεις ελιά, 0,3, 0,2. Έπιασε φωτιά από κερί και ο Πασόκος Κατρίνης το πρώτο που σκέφτηκε να πει είναι μήπως δεν είχε ρεύμα ο κόσμος ή κάνει δεήσεις, και το λέει σοβαρά, δεν χαμογελάει. Κύριε Κούτα, κάνουν δεήσεις ή μήπως κάνουν δεήσεις? Και... τέλος πάντων, άκου λέει, καλή τύχη στο Πασόκ, το οποίο θεώρησε ως τρομερά σημαντικό όλα, δεν είναι το μόνο, αλλά μέσα στα top 5-10 του σημαντικά, τόσο σημαντικά ώστε να βγάλει ενημέρωση στους δημοσιογράφους, ήταν ότι ο Άδωνης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο. Γιατί μιλάω, την Τετάρτη το πρωί ήτανε, δεν θυμάμαι, η Τετάρτη, η Τρίτη, η Πέμπτη, δεν έχει και σημασία, απολαύσαμε μια ονειρεμένη φωτογραφία. Ένα ονειρωμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Σε ένα τραπέζι μιας εκδήλωσης, μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ, είναι σε ένα τραπέζι ο Άδωνης, ο Νίκος και η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Ανάμεσά τους είναι και άμαχος πληθυσμός, είναι, έχει buffer zone. Αλλά φαίνονται οι τρεις. Το πιο ωραίο ύφος είναι της ζωής της Κωνσταντοπούλου, που είναι αυτό της πεθεράς που δεν ήθελε να γίνει ο γάμος, αλλά δεν μπορεί και να μην πάει. Και τη βάλανε στο τραπέζι του άλλου σογιού. Ένα τέτοιο ύφος. Τελικά ο προβοκάτορας Άδωνης ανέβασε τη φωτογραφία. Γιατί ξέρει ότι τσιμπάνε, είναι χάνει εκεί στο βέρο και θα τσιμπίζουμε το πουδούν του αγκίστρι. Φροπ, θα πάνε. Δεν χρειάζεται ούτε καν ψωμάκι να έχει. Και κατευθείαν η Πασόκη ενημέρωση στους δημοσιογράφους. Όχι, δεν είμαστε στο ίδιο τραπέζι. Το θεώρησαν τόσο σημαντικό να πούνε ότι δεν ήταν στο ίδιο. Δεν ήταν. Ήταν ο Άδωνης και πήγε 5 λεπτά και κάθισε εκεί να μιλήσει με τον Θοδωρικάκο. Και μας χάρισε αυτό το υπέροχο ενσταντανέ, αλλά. Όταν το είδαμε στην αρχή, νομίζαμε ότι έτσι τους είχαν βάλει. Και σκεφτήκαμε ότι κάποιος θεός οργάνωσε αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Λέμε ποιος θεός, να πάμε να τον προσκυνήσουμε μπροστά, να πέσουμε στα πόδια του και να λέμε προσκυνώ Θεέ μου. Αλλά τελικά δεν ήταν. Δεν τους είχαν βάλει μαζί. Την επόμενη φορά.
1: Κρίμα, την επόμενη φορά.
0: Ιδέες για

0: Την επόμενη φορά. Έτσι, αν θέλετε η εκδήλωσή σας να αποκτήσει ένα χρώμα, ξέρετε πώς να το κάνετε. Το Πασόκ, όπως είπαμε, το θεώρησε φοβερά σημαντικό.
1: Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζοι με τον Αδωνή Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά.
2: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν σε ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, ρε παιδιά. Ευτυχώς. Ευτυχώς που το διευκρινίσατε. Να, τώρα θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις. Τα βλέπει αυτά ο δήμαρχος. Σου λέει, εδώ μάλλον είμαστε για να την κάνουμε. Εδώ είμαστε για να την κάνουμε. Και έτσι.
3: Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα να κάτσετε κάτω, να τα βρείτε και αυτό να κατέβετε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε εκλογές?
4: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που είναι αυτόνομη πορεία. Όμως.
0: Όμως. Το συνέδριο αποφάσισε αυτόνομη πορεία. Εκείνος φαγώθηκε. Να τους καταστρέψει. Μετά όχι με τη Νέα Δημοκρατία και για πολύ και να το υπογράψουμε κιόλας και να ορκιστούμε με το αίμα μας και κάτι τέτοια. Μπορεί να το αποφάσισε λοιπόν το συνέδριο αυτό που εγώ εισηγήθηκα με μανία. Όμως.
4: Όμως, αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, πήρε 41 η Δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη και 14 εγώ.
5: Ισχύει αυτό.
0: Ναι, να πούμε, να μην αναφέρουμε το παράδειγμα της Αθήνας, γιατί μπορεί να τρομάξει κανένας άνθρωπος και να μην πάει ούτε μισό στο Πασόκ. Δηλαδή, μπορεί να τρομάξουν ακόμα. Ναι, τώρα, εγώ το λέω έτσι με την καλή μου την καρδιά. Πάλι δεν με ακούνε ποτέ όταν μιλάω με την καλή μου την καρδιά, αλλά τουλάχιστον έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Άρα, να συνεργαστούμε, είπε με λίγα λόγια ο Δούκας. Να, δεν είναι άσχημο. Άμα έχουμε να πάρουμε εξουσία, γιατί να μην συνεργαστούμε? Δεν είναι... Να το σκεφτούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτόνομη πορεία τα λέμε έτσι τώρα, δεν είναι τέτοιο. Και ποιος θα είναι αρχηγός σε αυτή τη συνεργασία? Ο Νίκος, δεν θα είναι?
3: Άρα για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή, κατεβαίνετε αυτόνομη. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
4: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
3: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη?
4: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
3: Ναι.
4: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
3: Αρχηγό ποιον?
4: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Εντάξει, δεν θέλεις να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ. Αλλά δεν θα είναι κιόλας. Δεν θα είναι. Οπότε μια χαρά, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Ο Τσίπρας. Εννοούμε από την αντιπολίτευση. Πρώτα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Άρα το Πασόκ να αφορωθεί στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξιου ή του κύριου Μιχάλη, και να μάλιστα πω με το που το είπα, το λογικό είναι στο Πασόκ αντέδρασαν, γιατί ο δήμαρχος μπορεί να κοιτάει κι άλλους, λέει μπορεί να πάω και σε κανένα άλλο βαπόρι τώρα που βουλιάζει αυτό. Οι άλλοι όμως είναι δεμένοι στα μπάρια και δεν μπορούν να πάνε πουθενά, δεν τους θέλει και κανείς, και έτσι με το που ακούνε τέτοια πράγματα εξοργίζονται. Σύντροφος Νικητιάδης.
6: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του Πασόκ.
0: Γιατί αν συνεχίσει θα έχει κακό πρόβλημα και θα του την κάψετε την Μπουφάν.
6: Ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη.
4: Και ασχολείστε με τον κύριο Δούκα.
6: Μόνο ο κύριος Δούκας είναι αυτός που διαφοροποιείται.
4: Αν συνεχίσει, κύριε Νικητιάδη.
6: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση τη στρατηγική θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
0: Σύντροφε Νικητιάδη, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά από ό,τι φαίνεται τη σκέφτεται πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα και μάλλον κρίνει ότι μήπως και να μην μείνει. Θέλω να πω, δεν είναι, δεν ξέρω αν λειτουργεί ως απειλή σε κάποιον που το βλέπει τον πλοίο βουλιάζει, έχει και τις ακρούλες του από την άλλη μεριά, δεν είναι ότι δεν έχει την άκρη του, και σου λέει πετάξω κάτι, μπας και με διαγράψουνε, μη σηκωθώ και φύγω μόνος μου και δεν είναι σωστό κιόλας, αλλά να αρχίσω να μιλάω, μπας και με διαγράψουν. Οπότε θέλω να πω, το σκέφτεται, έτσι σύντροφε Νικητιάδη, το σκέφτεται. Σύντροφος Μιχαηλίδης, επίσης σκληρός.
7: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα και άστοχες και άκερες δηλώσεις, δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα, στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, Εγώ συστήνω να ασχοληθεί ο κ. Δούκας περισσότερο με το Δήμο που έχει ένα σωρό προβλήματα, ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι φίλε μου, δεν θα την πληρώσει ο Δήμος επειδή τα έχετε κάνει στη θάλασσα στο ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ θα ασχοληθεί ο Δούκας που δεν είναι ασχοληθεί με το Δήμο. Τι φταίμε εμείς, οι δημότες. Όχι, με το ΠΑΣΟΚ ή με την Ελλάς, όπου θέλει να πάει να ασχοληθεί. Άκου, λέει, ασχοληθεί με το Δήμος. Ήταν ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας που έφασε και τα πρόβατα. Το είπα την Παρασκευή και μου στείλε ένα, γιατί δεν είναι η φωνή. Και μου στείλε ένα, μου λέει, ρε εσύ, το λένε στα αλήθεια Τραμπάκουλα με αυτή τη φωνή. Γιατί είναι η ίδια η φωνή. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, είναι ο σύντροφος ο Μιχαηλίδης και δεν βόσκει τα πρόβατα εδώ πέρα παραπέρα. Απειλεί τους Αθηναίους ότι θα ασχοληθεί ο Δήμαρχος περισσότερο με την Αθήνα. Ο σύντροφος Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι κάπως πιο light.
5: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
0: Όχι και δεν υπήρχε. Αυτό είναι σαν να λες, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι επιβάτες του Τιτανικού να φορέσουν σωσίβιο. Δεν είναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος για τη δήλωση. Αφού το βλέπει, βουλιάζει. Τι θα κάνει, θα μείνει χωρίς σωσίβιο. Έχει, εσείς δεν έχετε. Εκείνος έχει όμως το σωσιβιάκι του. Θα το βάλει. Τι θα πάει να κατέβει, να πέσει μαζί σας. Έλα, Παναγία μου. Αλλά θα τον διαγράψουμε.
5: Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
0: Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Δεν θα του κάνουν τη χάρη. Γιατί τώρα σε αυτή τη φάση είναι χάρη να τον διαγράψει το χάρη. Ω, καλό, Δεν είναι εύκολο στις διαγραφές εκτός αν σε λένε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Τώρα και είμαστε δεύτεροι. Τώρα που σε λένε Χάρη Δούκα και είμαστε τριτοτέταρτοι, δεν είναι εύκολες οι διαγραφές. Αλλά δικαίως, γιατί μπορεί να είναι ευλογία η διαγραφή. Οπότε, όχι, χάρη, δεν θα σου κάνουμε τη χάρη. Μαζί μας θα έρθει στον πάτο, λένε οι σύντροφοι. Αλλά τώρα ναυάγια, τέτοια άσχημα πράγματα. Βάλε ένα χωρατό έτσι να διασκεδάσουμε.
8: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Μα πώς το λένε αυτό χωρίς να γελάει? Αυτό θαυμάζω. Ότι λέει αυτό το πράγμα κανονικά όμως. Θαυμάζω και Τζούνο Κούτρα. Όχι, ρε, είναι δύσκολο. Σου λέει, βγαίνει ένα ΠΑΣΟΚ και σου λέει είναι εφικτή η πρώτη θέση. Και εσύ πρέπει να τον κοιτάξει κανονικά στα μάτια και μόλι που του μιλά. Δεν είναι εύκολο. Χαρά. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα. Εντάξει, ίσως όχι τόσο χειρότερα. Με την Ένωση στο ΠΑΣΟΚ οι φουκαράδες είχαν προσδοκίες. Δεν ξέρει κανείς γιατί, αλλά τις είχαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ που τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήταν. Μετακόμισε, άλλαξε όνομα. Το ίδιο μαγαζί είναι. Λείπουν 2-3 έτσι που, πώς να δούμε, δακτυλοδεικτούμενοι. Μάλλον δεν παίρνουμε Νικόλα Παπά, τον κολλητό μας. Με 2 χρόνια φυλακή, τι να τον κάνεις. Με αναστολή βέβαια δεν είναι. Μάλλον δεν παίρνουμε Παυλή. Παρακαλάνε αυτοί, όχι να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μείνουν χωρίς δουλειά οι άνθρωποι. Πέφτει στα γόνατα ο Φάμελος. Σε παρακαλώ, Αλέξη, μην με αφήσεις χωρίς δουλειά. Εγώ λέω να τον επάρει το Φάμελο, παιδιά. Γιατί ο Φάμελος έχει πει το πιο φοβερό πράγμα που έχει ξεστομίσει ποτέ πολιτικός αρχηγός. Υπηρεσιακός μεν, αλλά πρόεδρος δε. Είχε πει, εάν θυμάστε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
9: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Γιατί, γιατί ένα κόμμα να ανοίξει χαρούμενα γραφεία? Τι είναι, νηπιαγωγείο? Τι, θα ανοίξουμε, χαρούμε παγωτάδα που λέει, τι είναι παγωτατζίδικο? Θα ανοίξουμε, είπε ο Θεός, είπε θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. Αλέξη, σε παρακαλώ, έχουμε τις διαφορές μας, το ξέρω. Μια χάρη μόνο σου ζητώ. Πάρε το Φάμελο, μην τον αφήσεις χωρίς δουλειά. Σε παρακαλώ. Άνθρωπος που έχει πει θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία και είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος, έτσι, όχι ιδιοκτήτης αλυσίδας παγωτών. Έχει μια θέση στο κόμμα και σίγουρα και στη Βουλή. Τώρα, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Χτες είχαν το βράδυ πολιτική γραμματεία συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν φοβούμαι. Μήπως κοροϊδεύω και νεκρούς τώρα. Μήπως έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ καθόλου. Όχι, θα υπάρχει. Κάποιο, θα υπάρχει και λεφτά μες στη μέση. Δεν είναι. Έχουμε επιχορηγήσεις. Έχουμε γραφεία. Έχουμε εφημερίδες. Έχουμε Τέλος πάντων. Ημίχρονο σφυρίζει ο Νίκος. Θα γυρίσουμε με Ελλάς. Με την Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, την Ελλάς του Αλέξη. Τη βλέπω εδώ. Χιλάκης, παντόφλα. Αυτό είναι πολύ καλό, πραγματικά. Τέλος πάντων, και διάφορα άλλα θα δούμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος και για 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας και συγκεκριμένα η Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης, Φωτεινή Καριστινάκη και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλα στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάδας. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Φρένο στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάζει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να περιοριστούν οι ελλείψεις που παρατηρούνται στα σχολεία κατά το πρώτο δίμηνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζεις Καθημερινή, σε μια προσπάθεια να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά, η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη αποφάσισε να μειώσει κατά 30% τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς, διευθύνσεις της διοικητικής πυραμίδας του Υπουργείου Παιδείας και εποπτευόμενους οργανισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, κατά το τρέχον σχολικό έτος έγιναν 3.272 αποσπάσεις. Με βάση το σχέδιο για το επόμενο σχολικό έτος θα γίνουν 2.290. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει αύριο Κυριακή 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου επειδή είναι σκληροί και υπερήφανοι, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, ανέφερε ότι ηχογραφούσε και κατέγραφε τη σύζυγό του όχι για να την παρακολουθεί, αλλά για να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλτ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βιώσαν Άρτα σε απόσταση περίπου 150 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά των Τυράννων. Στο συγκεκριμένο σημείο πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο. Η λιμνοθάλασσα Βιώσαν Άρτα αποτελεί καταφύγιο πολλών αποδημητικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα ροζ φλαμίνκο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, είχε αναφέρει χθες σε δηλώσεις του ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, τονίζοντας ότι πρόκειται να δημιουργηθεί κάτι μοναδικό. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτσόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, για στοχοποίηση δημοσιογράφων, για εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Η Μίρα Αντρέεβα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Ρολάν Γκαρός. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντυφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Τεμπονέρας, τη συνειδητοποίηση ότι τελικά το να πούμε, να ονομάσουμε το καινούριο μας κόμμα, να δώσουμε στο νέο μας κόμμα το όνομα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή οι σύντροφοι σε σχέση με το όνομα πρέπει να είναι όπως όταν ξυπνάς από μεθύση, που έχεις λες, περάσει και βλέπεις δίπλα σου, έχεις κοιμηθεί με μια γκομενάρα ή έναν θεογκόμενο, δεν κρίνω, έτσι η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, δεν έχουμε πρόβλημα, και νομίζεις πω λες, και ανοίγεις το μάτι και λες, ω Παναγία μου τι έκανα, γιατί Χριστέ μου. Πάθανε αυτό ακριβώς, γιατί αρχίσαν να ονειρεύονται αυτού οι αντάρτες και τέτοια, αλλά δεν το είπανε ο Ελλάς, το κόμμα τους, το είπαν η Ελλάς. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που βγαίνουν, εμφανίζονται στα κανάλια, να προλογίζονται όπως προλογίζεται και η Δημογλίδου. Είναι το στέλεχος της Ελλάς και δεν ξέρεις, θα ακούσεις Δημογλίδου, θα ακούσεις Τεμπονέρας, Κουφονικολακάκη, πώς λέει, κάπου την έχω σημειώσει, Κουφονικολάκου, δεν ξέρεις τι θα βγει. Και αρχίζουν και το συνειδητοποιούν οι σύντροφοι ότι αντί για καπετάν Άρης θα τους σκέφτονται, θα είναι η τροχονόμος Βαρβάρα που θα έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που τους ακούμε. Και έτσι όταν ο σύντροφος Τεμπονέρας εμφανίζεται στο σήμερα, στον Sky, και τον προλογίζουν ο Δημήτρης με τον Άκη, εκείνος λέει...
1: Και κύριος Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς.
2: Καλημέρα
1: και την Πονέρα και σας. Καλημέρα, λέμε τώρα.
3: Συμπαράταξη.
1: Όχι, Ελλάς. Αριστερή συμπαράταξη.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
0: Άσε τα συμπαράταξη τώρα. Τώρα είναι αργά για δάκρυα. Τι Ελλάς, το στέλεχος της Ελλάς θα λέμε. Και θα λέμε, μα έχει αστυνομικό θέμα. Ξεκινάει με αυτό. Α, όχι, ο Τεμπονέρας. Λοιπόν, οπότε αφήστε αυτά τώρα. Καλά, τους το λέει ο Άκης. Ελλάς δεν διαλέξατε. Δεν το ανακοίνουμε καμάρι ο Αλέξης μας που τον αφήσανε να κρέμεται, δεν του βάζαν το βίντεο και κοιτούσε σαν χαζός αριστερά-δεξιά με το χαρτί στο χέρι. Ελλάς, λοιπόν, είστε όλοι στελέχοι της Ελλάς. Και μπράβο σας, σύντροφοι, έτσι που τα καταφέρατε. Τώρα είναι αργά. Η μόνη σας ελπίδα ο Άριος Πάγος να μην το δεχτεί. Πιστεύω να κάνουμε καμιά νοησία στον Άριο Πάγο, έτσι. Είμαστε δικαστές, αλλά δεν μπορεί να μην έχουμε καθόλου χιούμορ. Το αφήνουμε. Η Ελλάς. Η Ελλάς, το αγαπημένο στέλεχος στην Ελλάς, όπως έχετε καταλάβει, είναι ο σύντροφος Νηφούδης. Ο Χατζιαβάτης, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί τον λες Χατζιαβάτη, ρε Βουλαρίνο, τον άνθρωπο. Επειδή είναι Καραγκιόζης ο Τσίπρας. Έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζη, αυτός είναι με τον Τσίπρα τώρα. Οπότε, άμα είναι ο ένας Καραγκιόζης, ο άλλος θα είναι ο Χατζιαβάτης. Τι να τον πω, Μπαρμπαγιώργη, δεν φαίνεται για Μπαρμπαγιώργος. Οπότε, το Χατζιαβάτης, δηλαδή θέλω να πω, δεν το λέω, δηλαδή, ακολουθώ τη γραμμή σκέψης Νηφούδη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Για όσους έχετε χάσει μαθήματα, ανεπίτρεπτο, γιατί θα μπορούσατε να διαβάσετε και σπίτι, ο Νηφούδης το 17-18, εκεί όταν ήταν στα πάει πρώτη φορά, επί πρώτης φοράς αριστερά, πόσταρε στο Facebook ότι Καραγκιόζης ο Τσίπρας είναι. Σωστά πράγματα, δεν λέμε. Δεν θα κάτσουμε να διαφωνήσουμε τώρα. Αλλά ήταν τότε στο ποτάμι. Ναι. Κάποια στιγμή ήταν και στο Πασόκ, δεν ξέρω πριν ή μετά. Μετά τα αυτά, εντάξει, αλλάζουν οι δουλειές οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι στο. Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να πας και στη δουλειά μας. Ένα σταθμό, μετά σε έναν άλλο σταθμό. Τι σημαίνει αυτό?
4: Μην βαράς μόνο το τραπέζι.
0: Γιατί δεν βαράω το τραπέζι?
4: Δεν θα ακούνε τι λες.
0: Δεν θα ακούνε τι λες.
4: Ναι.
0: Εάν το βαρώ πιο δυνατά. Άμα δεν ακούνε, δεν θα ακούνε τι λέω, το χτυπάω συνέχεια. Μπορεί να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Δεν κατάλαβα. Αν μπορεί ο Λεβέντης να χτυπάει τραπέζι, μπορώ κι εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Είχε αλλάξει τέλος πάντων κόμμα. Το άνθρωπος ψάχνεται δουλειά. Είναι, φεύγει, χάνεται το ένα κόμμα που είναι. Λέω, θα πάω σε άλλο κόμμα. Τι έγινε να πούμε? Άμα τελείωσε αυτό το κόμμα, θα πάω σε άλλο. Τώρα έχει καταλήξει στην Ελλάς. Είναι λοιπόν στέλεχος της Ελλάς. Δεν πειράζει που λέγαμε τον αρχηγό Καραγκιόζη. Και ο στέλεχος της Ελλάς αποδεικνύει ότι είναι αριστερός, αλλά είναι και ο κορόιδο. Τον έχουν λοιπόν. Είναι, την πατάει εκεί που την πατάνε όλοι οι αριστεροί, ρε παιδιά. Γιατί ο αριστερός, όταν ακούς και είσαι 12-15 χρονών, 16, άντε 18-20, λες πω, ωραία πράγματα λέει, ρε παιδί μου. Ωραία πράγματα. Μισότητες, μισθοί, να έχουμε πολλούς μισθούς, να δουλεύουμε λίγο. Ποιος δεν τα θέλει αυτά? Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας μαζοχιστής. Θα υπάρχουν μερικοί, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό θέλουμε. Να δουλεύουμε όσο το δυνατόν λιγότερο και να πληρωνόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής όλων μας. Οι αριστεροί εκφράζουν αυτό το όνειρο. Το κακό με τους υπόλοιπους είναι ότι δεν πιστεύουμε στα όνειρα που βλέπουμε τη νύχτα. Δηλαδή μπορεί να δούμε εγώ ότι, ας πούμε, έπαιζα μπάλα στον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει ότι θα ξυπνήσω και θα πω απαιτώ να παίξω μπάλα στον Παναθηναϊκό. παρότι με έχει ευχαριστήσει πολύ το όνειρο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο Νιφούδης λοιπόν και μιλάει για. Είναι επιχειρηματίας, να πούμε, στην εστίαση. Νομίζω και στο εξωτερικό ή μόνο στο εξωτερικό, δεν κάνω κορόιδο. Λοιπόν, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει, μάλλον είναι και στην Ελλάδα, γιατί διαπιστώνει ότι.
2: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
0: Να πω πρώτα απ' όλα τα μακαρόνια είναι πολύ νόστιμα. Δηλαδή μερικοί, δηλαδή και χωρίς να μας τελειώνουν τα λεφτά μπορεί να τρώμε μακαρόνια. Δεν είναι, θέλω να πω, είναι... Εντάξει, παχαίνουνε, το αναγνωρίζω. Okay. Οπότε λέμε καταρχήν ότι οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια Νιφούδη πρέπει να είναι χοντροί. Άμα τρώνε 15 μέρες σερή μακαρόνια κάθε μήνα, είναι τέλος πάντων. Μιλάει, το ρωτάει δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για ιδιωτικούς υπαλλήλους, παιδιά, έτσι. Τι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ποιος τους πληρώνει? Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο εργοδότης τους. Δεν είναι το δημόσιο εργοδότης τους, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει του εργοδότη από ποιο ποσό και πάνω θα δίνει. Λέει το κατώτατο, δεν μπορεί να του δώσει πιο κάτω από τόσο. Από εκεί και πέρα ο εργοδότης μπορεί να δώσει ό,τι γουστάρει. Ό,τι του κάνει κέφι, ό,τι νομίζει ότι είναι δίκαιο, μπορεί να το δώσει ο εργοδότης. Δεν τον εμποδίζει, παιδιά, κανείς. Οπότε τον ρωτάει η δημοσιογράφος, αφού δεν τα βγάζουν πέρα οι εργαζόμενοι σας, γιατί δεν τους κάνετε αύξηση? Στην αρχή κάνει ο Νιφούδης ότι δεν καταλαβαίνει τι εννοώ, τι αυτό, δεν είμαστε κυβέρνηση και άλλα τέτοια. Βλέπει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει και τι λέει ο Θεός.
5: Γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς? Για να μην το βλέπετε.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ένα ακόμα 48 ώρων.
5: Και τι περιμένετε να.
2: Εννοείται το 15-19.
5: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
2: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να.
0: Δυστυχώς εμείς έχουμε προϋπολογισμό. Δεν είμαστε ποποχανίο σαν το κράτος. Είναι δικά μας τα λεφτά. Και δεν είμαστε σαν το κράτος που είναι τα λεφτά των κορόιδων και μπορούμε να τα πετάμε από το παράθυρο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε οι επιχειρήσεις μας, εμάς είναι η τσέπη μας. Και την τσέπη μας την πονάμε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Απάντησε ο Νιφούδης, επιβεβαιώνοντας ότι είναι αριστερός. Δεν είναι κανένα κορόιδο και δεν πρόκειται ποτέ να διοικήσει τις επιχειρήσεις του όπως λέει ότι θέλει να διοικήσει το κράτος, δηλαδή τις δικές σας τσέπες. Έδωσε ο σύντροφος Νιφούδης, και γι' αυτό είναι λέω αγαπημένος, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον ορισμό του αριστερού πολιτικού. Στις δικές μου επιχειρήσεις, εγώ έχω προϋπολογισμό, δεν μπορώ να κάνω ό,τι μου κατέβει. Στο κράτος, στα δικά σας πορτοφόλια, στο δικό σας μέλλον. Α, το τεινάζω και στον αέρα, μαλάκι, σιγά τι έγινε να πούμε. Αρκεί ο προϋπολογισμός της επιχειρήσης μου να είναι προσεγμένος. Α, όλα και όλα. Δεν είναι πάρα πολύ καιρό στην αριστερά και έτσι δεν έχει συνηθίσει να λέει άλλου τύπου παραμύθι, οπότε είπε το προφανές, ότι ο προϋπολογισμός, ότι με μοιάζει η επιχείρησή μου αν θα πέσει έξω ή όχι. Δεν είναι σαν το κράτος που δεν δίνω δεκάρα. Λοιπόν, μπράβο στο σύντροφο Νιφούδη. Η συντρόφισσα Κουφονικολάκου, που είναι η βασική εκπρόσωπος, η βασικιά που λέμε, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και έχει και 4-5 αναπληρωτές, 18 δεν ξέρω πώς είναι, όλοι οι απόλοιποι είναι αναπληρωτές. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, χρειάζονται 4 για να αναπληρώσουν. Είναι την Κουφονικολάκου. Η Κουφονικολάκου μίλησε για τον Νιφούδη και απαντάει στο. Πώς τον πήρατε αυτό λέει ότι είναι ο Τσίπρας Καραγκιόζης. Δηλαδή, αναγνωρίζετε ότι είναι όντως Καραγκιόζης, οπότε τον δέχεστε στο κόμμα, ή θέλω να πω, έχει κάνει κάποια κολοτούμπα ο Νιφούδης και σας άρεσε το πώς προσγειώθηκε? Και η Κουφονικολάκου, παιδιά, βρίσκει τον πιο ωραίο τρόπο να μιλήσει για τούμπα.
6: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά.
0: Δεν είναι ο κολοτούμπα, ρε παιδιά, είναι προσωπική ορίμανση. Προσωπική. Τέλος πάντων, στηρίζω, σας έλεγα ότι θα είναι ωραίο όταν θα γυρίσει ο Αλέξης μας. Είχα δίκιο. Εννοείται, πάντα έχω δίκιο. Αυτό, πάντα έχω δίκιο. Αυτό είναι, το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο στο Πασόκ δεν το καταλάβαιναν και ορίστε τα χάλια τους. Τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, ψηφίζουμε Στέφανο για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Περάσαμε τέλεια. Λίγο ένα-ενάμιση χρόνο, αλλά τέλεια.
4: Καλό ήταν.
0: Τώρα Τσίπρας, τέλεια πάλι. Τι, να, ναι, ναι.
7: Ακα ατρακα τέντε πακα σάντα ατα αμπο όσα κατα ρίτε εκε πάντα ατα ρίτε.
8: Δεν μπαίνουν στις σχολές.

0: παντόφλα. Παντόφλα, συντροφική. Τώρα πάντοτε η παντόφλα είναι συντροφική. Θέλω να πω, είτε στη ρίχνη η γυναίκα ή η γκόμενα, είτε ο σύντροφος, συντροφική μπορεί να την περιγράψεις. Εμίλιος Χιλάκης. Εμίλιος Χιλάκης, αν θυμάστε, το κομφερασιέ της παράστασης του Αλέξη, στην οποία αποκαλύφθηκε το όνομα του κόμματος, η Ελλάς. Αν θυμάστε, πριν από πόσο, 2-3 εβδομάδες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, δεν έχει και σημασία. Στην εκπομπή, μιλώντας στην Αθηναίδα την Έγκα, είχε μιλήσανε κάποια στιγμή, ήρθε ο Στέδεδος του Κουρουσφέτη, λέω, εγώ το μόνο ρουσφέτη που δέχομαι και το τέτοιο είναι για θέματα υγείας, γιατί όταν κινδυνεύει ο άνθρωπός, είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα. Ξέρω μάλιστα ανθρώπους που πήγανε στο Γεωργιάδη και εκείνος προς τιμήν του τους βοήθησε. Το Γεωργιάδη, παρότι τον μισούσαν, και εκείνος προς τιμήν του το βοήθησε. Μέχρι στιγμής διακρίνεις λίγο κάτι αστείο σε αυτό?
1: Όχι,
0: δεν φαίνεται κάτι αστείο. Εντάξει, εμείς είμαστε και, μπορεί να είμαστε και χαζοί, δεν είναι υποχρεωτικό. Ήτανε σκοπτικό, Νίκο μου. Ήτανε. Τι, γιατί με κοιτάει, γιατί? Γιατί το λέει ο ίδιος που το έπαιρε. Εμίλιος Χιλάκης.
2: Μου έκανε εντύπωση και μάλιστα το ανέδειξε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Μια δήλωση που έκανε έτσι υπερασπιστική ως προς την στάση του σε σχέση με μια χάρη που ζήτησαν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, ενώ δεν ήταν ψηφοφόροι.
3: Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα είναι πολύ τιμητικό. Γιατί εγώ ήμουν σκοπτικός και ο Υπουργός Υγείας το πήρε ότι τον ευχαριστώ. Ήμουν σκοπτικός πάντως, να το κρατήσουμε αυτό.
0: Βρε, εμείς να το κρατήσουμε, αλλά εκτός από το σκοπτικό που κρατάμε, έχουμε κρατήσει και το ηχητικό του σκοπτικού και θα το βάλουμε τώρα να το ακούσουμε, Εμίλιε. Και σύντροφε, μυρίζει παντόφλα στον αέρα από εδώ μέχρι και γάμο.
4: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
3: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
4: Ναι.
3: Ειλικρινά.
4: Βέβαια.
3: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
4: Προσπαθείς το καλύτερο.
3: Ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνη Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
4: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Πόπο σκοπτικό σχόλιο, ρε, εσύ μας πέθανε στο γέλιο, ρε. Ρε, τι σατυρικός είσαι εσύ. Όπω Παναγία μου, τι βλανάκι ο Λαζόπουλος. Όπω σκοπτικό που είναι. Εντάξει, μπορεί να έπεσε παντόφλα, ρε Νίκο. Μπορεί να έρθει παντόφλα από το κόμμα με το που βγήκε αυτό την επόμενη, γιατί το ανέβασε ο Άδωνης. Το είπε αυτό και με την επόμενη μέρα λέει ο Άδωνης, ορίστε, αυτός δεν είμαστε μαζί, αλλά λέει ότι βοηθάω και τα λοιπά. Και έρθε παντόφλα από τους συντρόφους, οπότε ανακαλύψαμε ότι είναι σκοπτικό. Το είπαμε σκοπτικός. Τώρα, βέβαια, ο άνθρωπος είναι και ηθοποιός, να πούμε. Δεν έχει εκφραστικά μέσα στη διάθεσή του πολλά για να μπορεί να δείχνει τι πραγματικά σκέφτεται. Οπότε μπορεί να φταίει αυτό. Και όντως η πρόθεσή του να ήταν σκοπτική, αλλά τον το είπε στα σοβαρά. Και ενώ χωρίς να. Ναι, αλλά πιο πιθανή είναι η παντόφλα, νομίζω. Είναι η παντόφλα, η συντροφική παντόφλα. Ήρθε φραπ, τι τόλμησες να πεις, αμέσως ανακαλώ σύντροφη. Και ήταν σκοπτικό. Έλα, παιδιά, πλάκα έκανα. Είναι σύντροφη, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι. Δεν είπα εγώ καλά λόγια για τον άλλο. Όχι, για πλάκα βρε τα έλεγα. Ρε, για πλάκα βρε, με πλάκα κάναμε. Ο Χιλάκης, ο σύντροφος Χιλάκης, ο οποίος λέει κάτι που δεν το καταλαβαίνω μετά.
3: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, και αυτό είναι ο τρόπος που μας κρατάει πίσω πάρα πολύ κόσμο, ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι είναι αυτοαναφορική.
0: Δεν είναι σαν τους καλλιτέχνες που δεν είναι αυτοαναφορική. Είναι αυτοαναφορική η πολιτική και λέει εμάς μας κρατάει πίσω από το να ασχοληθούμε. Δηλαδή πόσο περισσότερο να ασχοληθείς. Πήγε και παρουσίασε του Αλέξη την παράσταση. Πρώτος κομφερασιέ με τα σχόλια, με αυτά, περιμένουμε και τέτοια. Μπράβο, χειροκρότημα στον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη, προσκυνώ τη χάρη σου, Αλέξη. Θέλω να πω, πόσο πιο πολύ δηλαδή να ασχοληθεί. Τι είναι, μήπως δεν έχει καταλάβει ότι ήταν πολιτική, μήπως τα αλήθεια νομίζω ήταν παράσταση αληθινή. Ότι ήταν θέατρο. Και ότι γίνει ο άλλος και έκανε τον ηθοποιό επειδή λέει πολλά ψέματα. Του λέει συνάδελφος και ο Αλέξης, κάναμε μια παράσταση στο Οδυσσίο. Κάναμε σάτυρα πολιτική. Και σκοπτικά. Σκοπτικά τον ευλέπω να λέει σε λίγο καιρό. Σκοπτικά την παρουσίασα, ρε παιδιά της Ελλάς. Σκοπτικά, τι, όχι, για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Διάλειμμα.
5: Ακα, ατα, ρακα, τέντε, μπακα, σάντα, ατα, άμπο, όσα, τάτα, ρίκε, έκε, πάντα, ατα, ρίκε.
6: Δεν μπαίνουν στις σχολές.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα, να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Πρόεδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρσα, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκ, στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρη απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν έχει σημασία σε τι. Μας αρχεί που είναι εδώ και θα τον ακούσουμε. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης αυτή τη φορά μας μιλάει για τις αποφυλακίσεις των μελών, τις επικείμενες αποφυλακίσεις των μελών της οργάνωσης Serial Killer, της οργάνωσης των κατά συρροή δολοφόνων της 17 Νοέμβρη.
1: Όλα τα θέματα τα δικονομικά και της ποινικής μεταχείρισης των συγκεκριμένων ανθρώπων έχουν να κάνουν με κανόνες της δικονομίας και της αποφάσεις των δικαστών. Εγώ δεν τα σχολιάζω αυτά. Όχι γιατί δεν έχω άποψη, ή αν είχα μια άποψη θα την έλεγα, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς διαφωνώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί αν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, διαρκώς θα είναι μια διελκυστίδα όπου θα ασχολούμαστε με τις δικαστικές αποφάσεις.
0: Ναι, παρότι δεν έγινε κατανοητό αν έχει ή δεν έχει άποψη, μένουμε στο ότι διαφωνεί μάλλον, αν κατάλαβα καλά, γιατί στην αρχή δεν είχε άποψη, αλλά αν είχε δεν θα την έλεγε, αλλά τελικά την είπε. Τέλος πάντων, να ενημερώσω τώρα, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, έτσι δεν είμαι, βοηθάω όσο μπορώ παιδιά, βοηθάω, ότι ήδη κατά δικαστήρια δεν αποφασίζουν αφέ αυτού τους, δεν είναι οι δικαστές και λένε τι μου φαίνεται εμένα σωστό, αυτό θα κάνουμε. Αποφασίζουν βάσει νόμων. Και ποιοι ψηφίζουν τους νόμους, παιδιά, κύριε Μιχάλη, ποιοι ψηφίζουν τους νόμους, ποιοι, ναι, αυτοί, 300-0. Οπότε, ψηφίζουμε νόμους άμα διαφωνούμε με κάτι, άμα διαφωνούμε και πολύ λογικά διαφωνούμε, ένας άνθρωπος υπεύθυνος για τη δολοφονία 17 ανθρώπων δεν μπορεί να βγαίνει ποτέ από τη φυλακή, τέλεια. Ποτέ, για κανένα λόγο. Τίποτα, θα πεθάνει στο κελί, τι να κάνουμε. Οι άλλοι πέθαναν στο πεζοδρόμιο. Κοίτα, εκείνος ας πεθάνει στο κελί, δεν πειράζει. Ας στεναχωρηθεί και λίγο, δεν πειράζει. Ψηφίζουμε νόμο για να συμβαίνει αυτό. Για να μπορεί να γίνει. Έτσι, άμα δεν μας αρέσει, λέμε παιδιά εδώ, αυτό δεν γίνεται. Μα ο νομικός μας πολιτισμός, ναι, λέω μήπως το νομικό μας πολιτισμό λίγο να τον αλλάξουμε. Δηλαδή, να είναι ένας νομικός πολιτισμός που το πρώτο του μέλημα να είναι η κοινωνία. Μετά να, στο σύνολο, μετά να είναι τα θύματα ή τα υποψήφια θύματα. Και στο τέλος να νοιαζόμαστε, δεν λέω, αλλά όχι πρώτα-πρώτα, στο τέλος να νοιαζόμαστε για τους εγκληματίες. Λέω, μια ιδέα ρίχνω. Δηλαδή, να υπάρξει ξανά το ένστικτο αυτοσυντήρησης στον νομικό μας πολιτισμό. Να μην είναι τόσο αυτοκτονικός όσο είναι σήμερα. Λέω, μια ιδέα δίνω. Δεν έχει σημασία αν θα ακουστεί. Δεν ακούγονται συνήθως οι ιδέες μου. Δεν πειράζει. Αλλά εκεί που δεν μάσησε καθόλου τα λόγια του ο κύριος Μιχάλης είναι όταν μιλούσε για αυτούς τους τρομοκράτες, παιδιά, για αυτούς τους κατά συρροή δολοφόνους. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Είναι αμετανόητοι. Δεν σέβονται τα θύματα. Ανθρώπους που δεν σέβονται τη μνήμη τους. Δεν σέβονται ορφανά παιδιά. Γυναίκες οι οποίες έχασαν τους σύζυγους τους, τους συντρόφους τους, γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, και σημαίνει ότι πραγματικά αυτή η συμπεριφορά είναι τόσο απαράδεκτη και τόσο αντιδημοκρατική που, εν πάση περιπτώσει, αυτό που τους αξίζει...
0: Να σαπίσουνε μέσα στη φυλακή, πείτε το, κύριε Μιχάλη, μην κολώσετε πουθενά.
1: Αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση.
0: Είπαμε ρε παιδί μου, όχι τόσο σκληρό. Ούτε ψήλο στον κόρφο. Άκου, έλεγα κι εγώ, είμαι σκληρός, θέλω να σα πείσω στη φυλακή. Αλλά δεν πηγαίνω ο νους μου εκεί. Η δημοκρατική περιφρόνηση. Πώς θα τα αντέξουν αυτό το πράγμα. Μήπως, δεν ξέρω, μήπως εντάσσει και στα βασανιστήρια αυτό. Και έχουμε προβλήματα άλλα με δημοκρατική περιφρόνηση. Πω τι θα τους κάνουμε, πω τι έχουνε να πάθουνε, Εν τω μεταξύ, αν κάποιος δεν σέβεται τα ορφανά, τις χείρες, τα θύματα τα ίδια, είναι η νομοθεσία που θα τους επιτρέψει να βγουν έξω. Εκείνοι, σέβονται δεν έχει σημασία. Αλλά κι αν δεν σέβονται, δεν είναι οι πρώτοι. Οι πρώτοι που δεν σέβονται τα θύματα είναι η νομοθεσία που θα επιτρέψει στους θύτες να ξανακυκλοφορήσουν ελεύθεροι, κύριε Μιχάλη. Παρόλα αυτά βέβαια αναγνωρίζω ότι η δημοκρατική περιφρόνηση, από μια τιμωρία, θα δείτε τι θα πάθετε, στελέχη της 17 Νοέμβρη.
2: Δεν μπαίνουν στις σχολές.

0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε λίγο και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία. Δεν κατάλαβα το ύφος σου. Δεν κατάλαβα. Τι είπατε. Τι είπες. Τι. Τώρα, λοιπόν, περίμενε. Τώρα θα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φοβερές καταγγελίες, παιδιά, για τον Αλέξη. Για το 2015. Πες τα, ζωή μου.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ.
0: Όπω για πες, αυτό σου έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας σου είπε. Για πες ζωή, εσύ πες να μην τα πω εγώ τίποτα, αλλά μην κολώσεις πουθενά. Να είσαι. Να πεις όλη την αλήθεια.
2: Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη.

0: τη διαφορετική. Μόλις κατάλαβε αυτή η γυναίκα ότι ο αρχηγός της είναι παραδομένος στο παρακράτος, δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, τι έγινε να πούμε. Εντάξει. Δεν είναι και καλό, αλλά. Δεν είναι καλό, αλλά και πού θα ξαναβρω ευκαιρία να καταστρέψω τη χώρα. Οπότε κάθισε μούγκα στη στρούγκα η ζωή, έραψε το στοματάκι της και συνέχισε να είναι στο κόμμα που ο αρχηγός του ήταν παραδομένος στο παρακράτος και στην Προεδρία της Βουλής. Γιατί πραγματικά, παιδιά, πόσες φορές μπορεί να σου δοθεί ευκαιρία να καταστρέψει μια χώρα? Ούτε μία στους περισσότερους από εμάς. Στη ζωή είχε αυτή την έβλεπε, ήταν μάρτυρος τότε. Σου λέει θα την καταστρέψουμε τη χώρα. Οπότε άστο να είναι παραδομένος αυτός το παρακράτος. Εγώ με την παιδεία μου δεν το αντέχω. Και τη δημοκρατική μου συγκρότηση καθόλου. Αλλά θα κάτσω εδώ για να καταστρέψω μαζί με το Γιάννη το κράτος. Τσαμπακόπος όμως. Δεν καταστράφηκε τελικά. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και η ζωή έκανε και ο Γιάννης έκανε. Ο άνθρωπος Παγώνη και ο Λαφαζάνης τις έκανε. Όλοι τις κάνανε. Νικόλας Παπάς, Σταθάκη, που να δημιουργούν. Τελευταία κολλώσανε κάποιοι από αυτούς. Μερικοί δεν είχαν ελικόπτερα να φύγουν, φαίνεται, για όλους. Οπότε κολλώσανε και τρίψαν το τιμόνι τελευταία στιγμή. Δεν είναι ότι γλίτωσε τα βράχια η χώρα, απλώς τα έξισε. Κάνανε ένα ρήγμα εκεί, αλλά τουλάχιστον δεν βυθίστηκε το πλοίο. Οπότε έτσι η ζωή με τη διαμηχανία μια χαρά ήταν. Κάθισε με τον παραδομένο στο παρακράτος αρχηγό και μπράβο της. Τι είπε ο εκπρόσωπος της Ελλάς, παιδιά. Της Ελλάδας, όχι Δημογλίδου, ένας αναπληρωτής κιόλας είναι εδώ, είναι παρατρεχάμενος της Κουφονικολάκου. Τι είπε της Ελλάς ο εκπρόσωπος για αυτή την καταγγελία?
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπορούμε να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, το κοντρόλ.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το αφήγημα σήμερα ότι να χτυπάμε τον Αλέξη Τσίπρα προδεκαετίας, νομίζω ότι ασπάζεται πάρα πολύ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είδα να λέει είναι τι θα γίνει με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν σήμερα.
0: Η απάντησή του ήταν ο Ντίλιαν. Δηλαδή τίποτα. Και πολύ σωστά, ρε παιδιά. Τώρα αυτά πριν 10 χρόνια έγιναν. Αυτά είναι παροχημένα πράγματα πια. Τελειώσανε. Δεν θα μιλήσουμε κάτι πιο σύγχρονο. Πούμε για την ΕΔΑ, να πούμε για τον Εμφύλιο, να πούμε για το Λαμπράκι, το Γρηγόρη, να πούμε για το Πασόκ το 81, να πούμε για σύγχρονα πράγματα. Μην καθόμαστε τώρα αυτά που λέμε εμείς, που μας λέει ο σύντροφος Τσίπρας. Μην καθόμαστε και λέμε τώρα γιατί έγινε πριν 10 χρόνια. Αυτό πάει, πέρασε. Τέλος. Παρελθόν. Σιγά. Και μετά, παιδιά. Θα ακούσουμε και το χωρατό. Α, θα τελειώσουμε με χωρατό. Εντάξει, θα τελειώσουμε με το καλύτερο χωρατό της εβδομάδας. Μιλάει ο ίδιος εκπρόσωπος για τον σύντροφο, για τον Αλέξη μας. Και λέει.
2: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και την έχει κάνει όπως δεν την έχει κάνει κανένας άλλος πρώην πρωθυπουργός σε αυτό το βαθμό.
3: Καλά και εσείς. Μην το παρακάτε. Δεν αυτομαστιγώθηκε. Δεν αυτομαστιγώθηκε.
2: Έχει παραιτηθεί από την έδρα του.
3: Παραιτήθηκε από την έδρα του για να κάνει κόμμα.
2: Όλες αυτές τις περγαμηνές. Και νομίζω ότι τα εχέγγυα που έχει της αξιοπιστίας, της εντιμότητας, αλλά ναι, και του καινούριου σχήματος που θα παρουσιάσει, θα είναι
3: εγώ
2: μια ολοκληρωμένη
3: κυβερνική λύση. Ένα πράγμα.
0: Τα εχέγγυα της εντιμότητας και της αξιοπιστίας. Ρε μην τον κοροϊδεύετε στα μούτρα του. Είπαμε, ηρωνία είναι ωραίο πράγμα. Είμαι ο πρώτος που μου αρέσει η ηρωνία. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδιά. Το Τσίπρα δεν το ρωτάς τι ώρα είναι, άμα και ρολόι να φοράει. Ή άμα τον ρωτήσεις τι ώρα είναι και φοράει και σου πει μια ώρα, θα πας να ρωτήσεις κι άλλον έναν για να είσαι σίγουρος. Ρε πω, τι ήρωνες είναι αυτοί. Ρε μπας και όντως είναι φαρσέρ και τον έχουν βάλει για να τον κοροϊδεύουνε. Δεν το αποκλείω. Και κάπου εδώ με αυτό το φοβερό χωρατό τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τη Δευτέρα. 12 η ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.

0: Οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αγαπημένο ημερολόγιο, ναι, θέλουμε και εδώ πέρα. Ελπίζω να πέρασες μια ωραία εβδομάδα, να ξεκουράστηκες, να μην έπαθες κάποιο έμφραγμα. Εγώ είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα για να σε χαλαρώσω όσο

Τρίτη 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε μία συνέντευξη του Δημήτρη Φιλιππίδη, του γιου του Πέτρου Φιλιππίδη, και αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος άνθρωπος μιλά τόσο ανοιχτά και χωρίς φίλτρα για μία δικαστική περιπέτεια και καταγγελίες που αφορούν έναν πατέρα, συγγνώμη, τον πατέρα του. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έτσι μας προσέφερε και μία σπάνια ματιά στο εσωτερικό μιας οικογένειας που βρέθηκε στο επίκεντρο του ελληνικού μύτου. Τι είπε και εμένα μου, τι να σας πω, σαν τατουάζε στα μηνύγκια το κεφάλι μου, έτσι. Εχαράχθη. Η ταπείνωση, λέει, έκανε πάρα πολύ καλό στον πατέρα μου. Και αυτή η ατάκα δεν είναι μια απλή δηλωσούλα. Είναι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ολόκληρη δομή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μια πρόταση. Ύβρις, νέμεσης, τύσης, κάθαρσης. Και θα το κάνω breakdown. Σκέψου το, ότι στην αρχαιότητα, όταν κάποιος ξεπερνούσε τα όρια, όταν ένιωθε άτρωτος, πανίσχυρος και προσέβαλε τους νόμους και τους ανθρώπους, αυτό ήταν η ύβρις, η απόλυτη αλαζονία του εγώ. Μετά ερχόταν η νέμεσης, η θεία δίκη, η οργή που προκαλούσε αυτή τη συμπεριφορά, και αμέσως μετά η τύσης, η τιμωρία, η συντριβή, η ολοκληρωτική πτώση από το βάθρο. Και πού καταλήγουμε? Στην κάθαρση. Ο γιος του Φιλιππίδη, λέγοντας ότι η ταπείνωση του έκανε καλό, περιγράφει ακριβώς αυτό το στάδιο, ότι έπρεπε να υποστεί τη συντριβή, να απογυμνωθεί από την εξουσία του για να μπορέσει ίσως να εξαγνιστεί και να αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν εποχές, αλλάζουν τα δικαστήρια, αλλάζουν τα social media, αλλά οι πανανθρώπινοι νόμοι της ηθικής μένουν πάντα ίδιοι. Η αλαζονία πάντα θα γεννάει τη συντριβή της. Και μήπως τελικά το ελληνικό μυτού δεν ήταν τίποτα άλλο από μια σύγχρονη αρχαία τραγωδία? Δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Τρίτη 9 το βράδυ. Λοιπόν, κάτι εξελίσσεται στο ελληνικό TikTok, φίλες και φίλοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το οποίο θεωρώ ότι αξίζει να το θίξουμε, γιατί νομίζω ότι το περισσότερο κοινό δεν έχει ιδέα, γιατί δεν παρακολουθείτε έτσι το ελληνικό TikTok και καλά καν, αλλά γιατί έχει κάποιες προεκτάσεις που καλό είναι λογικοί άνθρωποι να αρχίσουν να τις αναφέρουν γενικώς και ειδικώς. Υπάρχει λοιπόν μια κοπέλα στο TikTok, η Γεωργία Λύρα, η οποία είναι 19 χρονών, τονίζω το 19 χρονών, και υπενθυμίζω ότι ο μετοπιαίος λοβός του ανθρώπου σταματάει να αναπτύσσεται εκεί στα 25. Okay. Η Γεωργία είναι λοιπόν 19. Σπουδάζει κοινωνιολογία στο Ρέθυμνο και βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τεράστιου κύματος σχολιασμού στο TikTok όταν ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο εξέφραζε πολύ έντονες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για το Pride, το οποίο διοργανώνεται κάθε Ιούνιο. Γιατί, με ποια αφορμή το έκανε αυτό? Με αφορμή το ότι στην ομαδική της σχολής της στείλανε μία ανακοίνωση κάποια παιδιά ότι θα συμβεί το Pride την τάδε μέρα και είστε όλα καλεσμένα. Και εκεί έμεινε η Γεωργία, το ότι είπε ότι προσβάλλεται με θρησκεία μου, πάση περιπτώσει, είχε πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της θρησκείας της, ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας, δεν σας περιθωριοποιεί, πλέον περιθωριοποιήστε μόνοι σας και επιβάλλετε αυτό το πράγμα. Είπε διάφορα, τα οποία ο τρόπος με τον οποίο τα επιχειρηματολόγησε ήταν όντως πολύ εκνευριστικός και έντονος, και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με το ύφος της. Εν πάση περιπτώσει, εξέφρασε ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα καθαρά προσωπικό ιδιωτικό ζήτημα που δεν χρειάζεται, λέει, να διατυμπανίζεται ή να γιορτάζεται δημόσια στους δρόμους. Και ανέφερε ότι κατά τη γνώμη της το Pride, με τον τρόπο που γίνεται, έχει χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα ως διεκδίκηση δικαιωμάτων και έχει μετατραπεί σε ένα σοου υπερβολής που προκαλεί την κοινωνία αντί να φέρει την αποδοχή. Το ελληνικό TikTok, και γίνομαι όπως το ίντερνετ, τα ίντερνετ, αντέδρασε ακαριαία με διάφορους άλλους creators και γνωστούς και όχι λιγότερο τόσο γνωστούς, δηλαδή, να λένε και πιο πολύ από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ακτιβιστές πήραν το βίντεο της και έκαναν στίτσεις, ξέρεις αυτό που είναι το βίντεο και απαντάς εσύ δίπλα, εξηγώντας της τη σημασία του Pride, ότι δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι μια πορεία ορατότητας για ανθρώπους που ακόμα και σήμερα δέχονται επιθέσεις. Τη σατήρησαν έντονα, είπαν ότι οι απόψεις της προέρχονται σε πλήρη αντίθεση με το σύγχρονο και open-minded lifestyle που προσπαθεί να πουλήσει αυτή στα υπόλοιπα βίντεο της. Και κοιτάξτε να δείτε, ποιο είναι το θέμα. Το βίντεο της Λύρας πήρε 2 εκατομμύρια προβολές, που για Ελλάδα αυτό είναι αδιανόητο ποσό, και 140.000 likes. Τα likes είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμφώνησαν με τη Λύρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι σχολίασαν τη Λύρα, money money να ήταν 100.
να ήταν 100, θα πω εγώ. Και εκεί παρατηρείται ένα άλλο φαινόμενο αυτής της σιωπηλής πλειοψηφίας που δεν θα ανοίξει την κάμερα για να κάνει μια απάντηση, μάλλον για να υποστηρίξει τη λίρα, απλά θα αρκεστεί σε μια καρδούλα. Εγώ θέλω να πω ότι πέραν το ότι δεν συμφωνώ με αυτό που είπε η Λύρα, το ότι δεν δέχονται επιθέσεις τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ακόμα και σήμερα, δυσκολεύονται να βρουν δουλειές, όλα αυτά τα οποία έτσι όπως τα παρουσίασε αυτά είναι σαν να μην συμβαίνουν και έχουν συμβεί και υπάρχουν και Νέα Υόρκη, Stonewall, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε. Βλέπω όμως ότι ο κόσμος αντεπιδρά από την άλλη έννοια, δηλαδή αυτή η αντίδραση της Λύρας είναι ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή ξεκίνησε ως μια κίνηση σεβασμού και κατέληξε μια γλωσσική αστυνομία το όλο κίνημα. Και δεν γίνεται, δηλαδή μπορείς να διαφωνείς κάθετα μαζί της, μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό που λέει είναι λάθος ξεπερασμένα, όπως και εγώ το θεωρώ, αλλά αυτή η ισοπεδωτική επίθεση που δέχτηκε με ένα μαζικό ψηφιακό λιντσάρισμα, εντάξει, είναι άδικο, είναι εκτός ορίων, είναι δυσανάλογο και είναι κοινωνία, γιατί υποτίθεται εσύ που ανήκεις στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είσαι άλλα η εμπάση περιπτώσει. Και διατυμπανίζεις το πόσο ανοιχτικός και συζητήσιμος είσαι να κατακρεουργείς και να στοχοποιείς ένα κορίτσι 19 χρονών. Είναι 19 χρονών, ακόμα και να πιστεύεις ότι λέει ανοησίες, ότι λέει ανακρίβες. Έτσι συμπεριφέρεσαι σε έναν άνθρωπο 19 χρονών. Μετά, μη σας κάνει εντύπωση που ο κόσμος αντιδρά όταν βλέπει ότι από εσάς που περιμένει καλύτερα και πιο ανεκτικά και με πιο διάλογο γίνεστε οι ίδιοι και χειρότεροι της άλλης πλευράς. Δεν γίνεται να μιλάμε για αποδοχή, για αγάπη και για συμπερίληψη και με το που κάποιος εκφράζει μία άλλη γνώμη να γινόμαστε όχλος και να θέλουμε να τον καταστρέψουμε. Αν σου ξεφύγει μία λέξη ή αν έχεις άλλη άποψη, σε κολλάνε στον τοίχο σαν να είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο κόσμος συχαίνεται αυτήν την υποκρισία. Γι' αυτό το βίντεο της Λύρας έχει 130.000 likes. Αυτό είναι που πρέπει να μας κάνει να προβληματιζόμαστε. Οπότε θεωρώ ότι άλλο δικαιολογημένος αγώνας για ίσα δικαιώματα και άλλο η ιστερία του πληκτρολογίου και το cancel σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί μας. Το trend και η επιβολή γέρασαν, κούρασαν, το βλέπετε και από την Disney, πως φαλήρισε μόλις τις ταινίες που πήγε να βγάλει περί του κινήματος και τώρα γιατί δεν το ξέρετε πήγα είδα το Mandalorian και Grogu. Είχα να δω Disney ταινία καλή πριν τα τελευταία Star Wars και δεν ακούστηκε καθόλου το Mark ενώ έβλεπε τα nerds γύρω γύρω ήταν όλοι χαμογελαστοί. Αυτό δεν συνέβη στην τελευταία ταινία του Star Wars που ήταν όλοι τι είδαμε. Και σας λέω να πάτε να το δείτε για να καταλάβετε ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Θα ξεχάσω εγώ ότι είχε βγάλει η Disney για εκείνες τις δύο μάγισσες που βγάλανε μία κόρη η οποία είχε την ίδια δύναμη με τον Anakin. Που υποτίθεται ο Anakin ήταν one of a kind και ήταν γεννημένος από το Force και μου βγάλανε την άλλη. Δεν βγάζει νόημα. Αυτό λέω, έχει κουράσει. Κάποια πράγματα κουράστηκαν. Ο αληθινός σεβασμός κερδίζεται στην καθημερινότητα και με το πώς συμπεριφέρεσαι στο διπλανό σου. Και όχι με διαδικτυακά δικαστήρια, όχι με ταινίες επιβολής όλων των πραγμάτων. Να σου πω, αυτά είναι δικιά μου άποψη. Τετάρτη, 3 το μεσημέρι. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια που οι περισσότεροι πολιτικοί και τα κανάλια αρνούνται να δουν. Και αυτή η αλήθεια βρίσκεται σε αυτό που λέμε σιωπηλή πλειοψηφία, που σας ανέφερα στην προηγούμενη σελίδα. Στον κανονικό κόσμο, δηλαδή στους ανθρώπους που δεν φωνάζουν στα social media, δεν κάνουν ακτιβισμό, αλλά ξυπνάνε κάθε πρωί για να πάνε στη δουλειά τους, αυτή είναι η σιωπηλή πλειοψηφία. Αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει κουραστεί, έχει αδειάσει υπομονή του και έχει κουραστεί πρώτα απ' όλα από την υποκρισία. Βλέπει μια αριστερά και μια ολόκληρη woke ατζέντα να ασχολούνται νύχτα μέρα με τα δικαιώματα των μεταναστών, με τις θεωρίες φύλου, με το τι λέξη επιτρέπεται να πούμε και τι όχι, την ώρα που ο μέσος πολίτης παλεύει κυριολεκτικά να βγάλει το μήνα με την ακρίβεια. Και φτάσαμε στο σημείο να νιώθει ο νομοταγής πολίτης ξένος στην ίδια του τη χώρα. Αν είσαι ο κανονικός άνθρωπος που πληρώνει τους φόρους του, που σέβεται τους νόμους, που προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά του, νιώθεις ότι το κράτος σε έχει ξεχάσει. Η ευαισθησία και τα επιδόματα εξαντλούνται πάντα κάπου αλλού. Και το χειρότερο, δεν μπορείς πια ούτε να μιλήσεις. Αν τολμήσεις να πεις το αυτονόητο, ότι μια χώρα δεν μπορεί να έχει ορθάνυχτα σύνορα, ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στις γειτονιές ή ότι έχουμε κουραστεί με την αστυνόμευση της σκέψης και της γλώσσας μας, αμέσως θα σου κολλήσουν μια ταμπέλα, θα σε πούνε ρατσιστή, θα σε πούνε φασίστα και θα σε πούνε οπισθοδρομικό. Αυτό το μπούλινγκ
bullying αυτής της κουλτούρας, αυτό το cancel culture, ο κόσμος έχει αρχίσει και το σχαίνεται. Έχει βαρεθεί να του κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι που ζουν σε ασφαλείς, ακριβές γειτονιές και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα του δρόμου. Η σιωπηλή πλειοψηφία δεν μισεί κανέναν. Απλά ζητάει το αυτονόητο, κοινή λογική, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ζητάει να μπει μια τελεία σε αυτόν τον ιδεολογικό παραλογισμό και να γίνουν ξανά προτεραιότητα οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτή τη χώρα. Αυτά αγαπημένο νομερολόγιο, ελπίζω να μην σε κούρασα. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, να προσέχεις, φιλιά πολλά, να

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές, αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Με την λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος και για 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων είναι Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ερένα Δούρου, ζητώντας να διαψευθούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλα στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Έφοδο σε πολυοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, μεταξύ των οποίων σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει αύριο 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβουλού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του που διήρκησε περίπου 6 ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι έμενε στο ίδιο σπίτι με τη σύζυγό του μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ανέφερε μάλιστα ότι την ηχογραφούσε και την κατέγραφε όχι για να την παρακολουθεί, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θέρετρου που συνδέεται με τον Τζάρεν Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βοάς Νάρτα, σε απόσταση περίπου 150 χιλιόμετρων δυτικά των Τυράνων, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο, διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο περιβάλλον αλλά και στις περιουσίες τους. Η συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα αποτελεί καταφύγιο πολλών αποδημητικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα ροζ φλαμίγκο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, έχει αναφέρει σε δηλώσεις του χθες ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντιράμα, τονίζοντας ότι πρόκειται να δημιουργηθεί κάτι μοναδικό. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών η Μπερναντέν Σιράκ, χείρα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Ζακ Σιράκ. Ήταν η μόνη πρώτη κυρία που είχε ασκήσει και η ίδια έρετο αξίωμα αυτό της Νομαρχιακής Συμβούλου του Κορέζ του νομού της νότιο-δυτικής Γαλλίας, τον οποίο εκλεγόταν συνεχώς από το 1979 έως το 2015. Για μια μεγάλη κυρία της καρδιάς, η οποία σημάδεψε την ιστορία μας, έκανε λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεροφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά πυρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
4: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
5: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, ανταμώνουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό Σάββατο.
6: Καλημέρα, Άρη.
5: Λοιπόν, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα που διακυβεύονται, δηλαδή ζητήματα της οικουμένης, θα ήταν πάρα πολύ βαρετή όλη αυτή η ιστορία και του Τραμπ. Καλά, δεν λέω για τα δικά μας, αλλά ακόμη και αυτός ο μεγάλος πόλεμος βαρετός είναι με το τώρα θα γίνει, δεν θα γίνει, θα υπογράψω, δεν υπογράψω. Αν δεν υπογράψω, θα υπογράψω. Και αν υπογράψω, δεν θα υπογράψω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα όμως. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα που επηρεάζει τη ζωή μας. Όλου του πλανήτη, τη ζωή.
6: Είναι, Άρη, ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια. Με τον πρόεδρο Τραμπ να πρωτοστατεί και να πρωταγωνιστεί. Είναι κάτι το οποίο του αρέσει έτσι κι αλλιώς. Από χαρακτήρα. Βέβαια έχουμε, εκτός από τις παρενέργειες και τις συνέπειες αυτού του πολέμου που ακουμπούν και εμάς και που ελπίζουμε ότι θα διευθετηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πόλεμο, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, οι μέρες μη πολέμου είναι πολύ περισσότερες και εβδομάδες από ότι οι πρώτες 37 πολέμου. Και αυτό είναι ένα καλό νέο. Όσο απομακρυνόμαστε από τις πολεμικές επιχειρήσεις, από την τελευταία μέρα που διεξήχθησαν πολεμικές επιχειρήσεις, μιλώ μεταξύ Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, θα αφήσουμε το Λίβανο για μετά, είναι αυτό ενθαρρυντικό.
5: Αυτό έλεγες βέβαια πριν από δύο Σάββατο, όταν ήταν η προηγούμενη μας τελευταία συνάντηση.
6: Και συνεχίζω να το λέω. Ναι. Συνεχίζω να το λέω. Δηλαδή, συνεχίζω όχι να είμαι αισιόδοξος, αλλά συνεχίζω να διαπιστώνω και μάλλον επιβεβαιώνεται αυτή η διαπίστωση τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ότι δεν υπάρχει επιθυμία ούτε από πλευράς Αμερικανών ούτε από πλευράς Ιρανών να επιστρέψουν εκεί που βρισκόντουσαν μέχρι όταν ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός. Όμως η αλήθεια είναι ότι, έχεις δίκιο, είναι κουραστικό ακόμα και για μας που έχουμε την επαγγελματική διαστροφή και είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε καθημερινή βάση, να βλέπουμε μία δυσαρμονία μεταξύ δηλώσεων από τη μία και εντυπώσεων, ουσίας, περιεχομένου και εξελίξεων από την άλλη. Αυτό είναι όντως κουραστικό και προβληματικό θα έλεγα. Βέβαια, επειδή ζούμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όχι μόνο λόγω Τραμπ, αλλά κυρίως λόγω Τραμπ, είμαστε μαθημένοι πλέον σε μια νέα συνθήκη τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτίμηση, αλλά αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι ο Τραμπ θέλει να βρει μία φόρμουλα με τους Ιρανούς συμβιβασμού, η οποία στο ιδανικό σενάριο θα είναι για όλα τα ζητήματα, στο λιγότερο ιδανικό σενάριο θα είναι μία συμφωνία γέφυρα, μία συμφωνία που ουσιαστικά θα βάζει έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, εφόσον δεν μπορούν να βρουν λύσεις στα ζητήματα που είναι τα πλέον ακαθόδη. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχει ανοίξει με κάποιον τρόπο και να αρχίσει να αποκαθίσταται η τάξη σε σχέση με το στενό του Ορμούζ.
5: Εδώ, πρώτη ερώτηση επ' αυτού. Έχει αποτέλεσμα η τανάλια του Τραμπ? Δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα στο Ιράν, ναι ή όχι?
6: Ασφαλώς. Τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ασφυξία οικονομική.
5: Δηλαδή τα μετρητά της ημέρας, ας πούμε, έτσι.
6: Του στερεί έσοδα. Όπως το λες, του στερεί έσοδα πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε ημερήσια βάση και κάποιων δισεκατομμυρίων σε εβδομαδιαία βάση. Οι Ιρανοί έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Το ένα πλεονεκτήματα, αντιλαμβάνεσαι, θα αντιληφθούν και οι ακροατές μας τι εννοώ, πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι...
5: Ας πούμε τα αντίμετρά τους στην τανάλια του Τραμπ.
6: Ωραία. Το πρώτο λοιπόν πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να χτυπούν γειτονικές χώρες, όπως συνέβη πριν από λίγες μέρες με το Κουβέιτ, το οποίο θεωρήθηκε υπεύθυνο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, κάποιες αμερικανικές επιχειρήσεις, γιατί είναι σποραδικές πλέον, έτσι. Είναι δηλαδή αψιμαχίες περισσότερο, που έγιναν σε βάρος ενός Ιρανικού πλοίου, πλοίου μάλλον Ιρανικών συμφερόντων. Οπότε οι Ιρανοί αυτομάτως για να δείξουν την αποφασιστικότητά τους χτύπησαν το Κουβέιτ, το διεθνές αεροδρόμιο. Άλλον προσπάθησαν να το χρεώσουν στους Αμερικανούς, όλοι καταλαβαίνουμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν λογοδοτεί αυτό το καθεστώς στους πολίτες του. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν είχαμε μια χώρα που ήταν σε συνθήκες πολέμου αλλά δημοκρατία, δεν θα ήταν εύκολο για έναν ηγέτη ή για μια ηγετική ομάδα να μην χρειάζεται να εξηγήσει στους πολίτες του γιατί βρίσκονται σε αυτή τη δεινή οικονομική θέση. Όμως το Ιράν, η Ιρανική ηγεσία, οι φρούρες της Επανάστασης δεν απαιτείται από κανέναν να το κάνουν στην παρούσα φάση. Βέβαια, στο τέλος, κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός και για αυτούς. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ότι η Τανάλια έχει κλείσει και μάλιστα ήταν μια εύστοχη επιλογή από πλευράς Τραμπ εξ αποστάσεως να σφραγίσει το ήδη σφράγισμα του στενού του Ορμούζ, αλλά αυτή τη φορά για τους Ιρανούς, ήταν και για τα πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και άλλα αγαθά, ήταν καθοριστική. Όμως οι Ιρανοί εκτιμούν ότι στο τέλος της μέρας αυτός που θα σπάσει πρώτος στη διαπραγμάτευση θα είναι ο Τραμπ και όχι αυτοί.
3: Επειδή ο δυτικός κόσμος είναι πιο ευάλωτος, η δυτική οικονομία, η δυτική ζωή στη Δύση είναι πιο ευάλωτη με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία απολαμβάνουμε σε σχέση με την δυστυχή ζωή των Ιρανών εντός Ιράν.
6: Επειδή υπάρχει δημοκρατία, επειδή υπάρχει λογοδοσία, επειδή κάποιοι ζητούν το λογαριασμό αυτή τη στιγμή.
3: Και επειδή υπάρχει οικονομική ελευθερία μέσα στην ελευθερία.
6: Ασφαλώς, επειδή ζητούν οικονομικές ευθύνες από τον, ευθύνες από τον Τραμπ, από τους Ευρωπαίους, από τους Ισραηλινούς, συμβαίνει και αυτό.
3: Επειδή υπάρχει ευημερία στη Δύση.
6: Λοιπόν, επειδή υπάρχει λοιπόν ευημερία, επειδή μπορεί να πει κανείς ότι είναι μαθημένοι, καλομαθημένοι οι περισσότεροι δυτικοί, πολύ περισσότερο αν τους συγκρίνουμε με τους Ιρανούς ή και άλλους λαούς, ασφαλώς αυτό δημιουργεί ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δημοκρατία, λογοδοσία, ελευθερία, ευθύνη.
3: Έχει όντως πρόβλημα ο Τραμπ εσωτερικά?
6: Ο Τραμπ έχει πρόβλημα ως προς την άνοδο των τιμών, σημαντικό. Έχει πρόβλημα ως προς τις γενιές που είναι από 35 ετών και κάτω, ειδικότερα δε από 25 ετών και κάτω, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή εξοργισμένες με τον Τραμπ και έχουν στραφεί και σε βάρος του Ισραήλ. Έχει πρόβλημα από ό,τι είδαμε με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να του συρρυκνώσει τις αρμοδιότητες σε σχέση με τη διεξαγωγή πολέμων, που σημαίνει ότι σε αυτό συνετέλεσαν και ψήφοι ρεπουμπλικανών βουλευτών.
3: Αυτοί οι τέσσερις παίζουν ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή είναι καμπάνα.
6: Είναι ασφαλώς καμπάνα, οπωσδήποτε, γιατί ο Τραμπ δεν θα ήθελε να χάσει, αν μη τι άλλο, τη Γερουσία. Σε σχέση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το πιθανότερο είναι ότι θα τη χάσει. Αλλά θα πρέπει στη Γερουσία να διατηρήσει αυτές τις δύο ψήφους
3: το 2-2,
6: που του δίνουν. Ναι, το 2-2 είναι το ιδανικό, ξέρω δεν θα το πετύχει.
3: Όχι, να μην, χάσει. Ναι, να μην χάσει.
6: Σωστό, σωστό. Ναι. Βέβαια, για έναν πρόεδρο ο οποίος τα θεσμικά αντίβαρα βλέπουμε ότι πολλές φορές τα αντιμετωπίζει με εχθρικό τρόπο και προσπαθεί να τεντώσει το σκηνή για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ή ακόμα και να σπάσει το σκηνή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα θεωρήσει πως δεν μπορεί να κυβερνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας απολέσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ένας κανονικός πρόεδρος θα έμπαινε σε μια φάση αυτού που λέμε lame duck, δηλαδή κουτσής πάπιας. Ο Τραμπ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Παρ' όλα αυτά, του κοστίζει ο πόλεμος, όπως ανέφερα και στο πεδίο της οικονομίας, του κοστίζει κυρίως, Άρη, γιατί ο Τραμπ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο ο ίδιος διαφημίζει σε σχέση με τους αντιπάλους του, την οικονομία. Και η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη τετραετία Τραμπ, 17-21, η οικονομία πήγε πολύ καλά, πήγαινε πολύ καλά μέχρι που ξέσπασε, μέχρι που ξέσπασε ο COVID. Το COVID τον χρέωσε στους Κινέζους. Θυμίζω ότι τότε μιλούσε για κινέζικο ιό που βγήκε από εργαστήριο, γιατί ήθελε, επειδή ο Τραμπ είναι κακός με τους Κινέζους και είναι πολύ υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων, ήθελε αν οι Κινέζοι να τον αποδυναμώσουν για να χάσει τις εκλογές του 20.
3: Τους είπε να πίνουν και χλωρίνη, βέβαια, στη ΣΥΠΑ για να το αντιμετωπίσουν.
6: Είπε πολλά. Είπε πολλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Νίν, έτσι, ο Κένεντι,
3: έχει τις
6: αντιεμβολιαστής και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν.
3: Αλλιώς τους λέμε ψέκια εμείς στην Ελλάδα.
6: Ναι.
3: Σωστά. Είναι σε αυτήν την κατηγορία.
6: Λοιπόν,
3: την επιστημονική.
6: Την επιστημονική.
3: Ναι.
6: Να πούμε ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ένα πόλεμο που είναι δικός του. Είναι ένας πόλεμος επιλογής, όπως πάρα πολλές φορές το έχουμε πει. Δεν είναι ένας πόλεμος ανάγκης. Η ειρήνη είναι αναγκαία πλέον εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα για τον Τραμπ. Αλλά ακριβώς επειδή αυτός ο πόλεμος είναι επιλογής και η οικονομική κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι δική του. Δεν είναι κάποιου άλλου.
3: Η
6: δεν μπορεί να τη χρεώσει τον Νετανιάχου ή σε κάποιον άλλον.
3: Έχει υποσχεθεί τα πάντα. Έχει υποσχεθεί ευημερία. Πλήττεται σήμερα.
6: Πλήττεται όχι σε βαθμό συνταρακτικό, ούτε σε βαθμό για την ώρα προβληματικό για τον Τραμπ. Και επίτρεψέ μου εδώ να πω το εξής. Ο Τραμπ το 2016 πήρε 62 εκατομμύρια ψήφους. Το 2020 πήρε 74 εκατομμύρια ψήφους. Και το 2024 πήρε 77 εκατομμύρια ψήφους. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Ένας πρόεδρος καταρχάς εν ενεργεία πολλαπλασιάζει τις ψήφους που παίρνει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύκλου, ακόμα και αν χάνει τις εκλογές το 20 ή του τις έκλεψαν, γιατί αυτό εξακολουθεί να υποστηρίζει. Είναι ένα φαινόμενο πολιτικό. Έχει πει ο ίδιος ότι αν με δουν αυτή τη στιγμή στην Πέμπτη Λεωφόρο να σκοτώνω κάποιον σε ζωντανή σύνδεση, δεν θα το πιστέψουν και θα συνεχίσουν να με ψηφίζουν. Έχει λοιπόν μία βάση η οποία δεν ξέρω αν είναι στο 40% ή στο 35%, πάντως σίγουρα είναι πάνω από το 30% φανατικών ψηφοφόρων του.
7: Που θυμίζει αυταρχικό ηγέτη, που θυμίζει με χαρακτηριστικά αυταρχικού ηγέτη.
6: Και πάντως οι οποίοι στοιχίζονται πίσω από τον Τραμπ, όχι πίσω από τους Ρεπουμπλικανούς.
7: Όπως στοιχίζονται αντιστοίχως οι άλλοι με τον Πούτιν και άλλοι στοιχίζονται αντιστοίχως με τον Ερντογάν. Δηλαδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
6: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα ήθελε να έχει και τις δυνατότητες που έχει ο Πούτιν και ο Ερντογάν και ο Σι Τζινπίνγκ στις χώρες τους για να μην υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, να μπορεί να ασκεί την πολιτική του. Άλλωστε το έχει ήδη κάνει. Έχει ήδη διεξάγεται ένας πόλεμος στο Ιράν. Δεν έχει πάρει καν την έγκριση του Κογκρέσου. Δεν συζητώ καν για τη Βενεζουέλα.
7: Δεν έβαλα την Κίνα, γιατί στην Κίνα, με συγχωρείτε που σε διακόψα, γιατί στην Κίνα δεν έχουμε εκλογές. Στους άλλους υπάρχει μια επίφαση εκλογών, υπάρχει εν πάση περιπτώσει. Και εκεί διακρίνουμε και το φανατικό κοινό μεταξύ των ψηφοφόρων, εννοώ.
6: Σωστά.
7: Εννοώ Ρωσία και Τουρκία.
6: Ναι. Υπάρχει η επίφαση, υπάρχει το άλοθη των εκλογών. Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι οι εκλογές, όπως βλέπουμε στην περίπτωση της Τουρκίας, φαντάζομαι θα πούμε μια κουβέντα μετά.
7: Θα πούμε, ναι.
6: Για το εσωτερικό της Τουρκίας δεν διεξάγονται
7: να προβλέψουμε
6: τον
7: λίγο
6: τρόπο.
7: Ωραία, τα ενδεχόμενα ως προς τη συμφωνία. Εγώ από τις συντήσεις που ακούω, χωρίς να έχω εμβαθύνει στον βαθμό που εσύ ψάχνεις τα κείμενα και ξέρεις, παρακολουθείς και τα think tanks και όλα αυτά, είναι το εξής, ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να πληγούν με τα πυρηνικά τους. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξαναμπεί, λέει, να τους το πάρει. Κοινώς θα το λέγαμε καλά κρασιά. Δηλαδή ο πρώτος σκοπός του να πάρει αυτά τα 400 πόσα είναι την ποσότητα αυτή του εμπλουτισμένου ουρανίου, θα μείνουν στα χέρια των Ιρανών. Δεν πάνε να τους βομβάρδισε από πάνω, ο ίδιος και το Ισραήλ, αλλά αυτός ο στόχος δεν επετεύχθη.
6: Άρη, προπολεμικά, ενώ πριν την 28η Φεβρουαρίου, υπήρχαν τρεις βασικοί στόχοι από πλευράς Αμερικανών και Ισραηλινών. Ο πρώτος ήταν ο απόλυτος έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος και η διασφάλιση ότι οι Ιρανοί δεν θα είναι σε θέση να αναπτύξουν πυρηνικά στον αιώνα τον άπαντα. Ο δεύτερος ήταν η καταστροφή του βαλιστικού προγράμματος και ο τρίτος ήταν να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ήθελαν ή δεν θα επιθυμούσαν πλέον οι Ιρανοί και θα αποκόβονταν και οι τελευταίες γέφυρες με τους πληρεξούσιους τους ανά την περιοχή, οι οποίοι κυρίως είναι μη κρατικοί δρόντες. Βλέπε Χεσμπολάχ, βλέπε Χαμάς και ούτω καθεξής. Μετά πολεμικά, ο πρώτος στόχος είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο δεύτερος στόχος είναι να μην υπάρχουν επιθέσεις από πλευράς Ιράν απέναντι στις γειτονικές χώρες, να προστατευτούν οι γειτονικές χώρες, οι οποίες είναι και σύμμαχοι των Αμερικανών ή τέλος πάντων ήταν σύμμαχοι των Αμερικανών. Θα επιστρέψω σε αυτό. Ο τρίτος στόχος είναι το πυρηνικό, όπου βλέπουμε τον Τραμπ να κάνει κάποιες παλινοδίες, δηλαδή τη μία να λέει θα πάρουμε τη σκόνη. Έτσι αναφέρεται στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα πάρουμε τη σκόνη, θα τη φέρουμε στην Αμερική. Μετά λέει: δεν έχω πρόβλημα και αν πάει κάπου αλλού, ίσως στο Πακιστάν. Μετά λέει ότι θα ελέγξουμε.
7: Σε σίγουρα χέρια θα ασφαλίσει την ποσότητα.
6: Η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να κοιμάται ήσυχη και από τη στιγμή που το Πακιστάν, που κατέχει ήδη πυρηνικά, θα έχει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο θα έχει καταστραφεί, του Ιρανικού.
7: Ναι, αλλά το Πακιστάν τώρα, σε πάω αλλού, μην επεκταθείς, απλώς ως παρατήρηση το λέω. Απλώς το Πακιστάν μπήκε διαμεσολαβητής που το ρόλο αυτό θα τον ήθελε και κάποιος άλλος.
6: Ασφαλώς, βλέπε Τουρκία.
7: Ακριβώς, που τον έχασε τον ρόλο. Αλλά το Πακιστάν βρέθηκε παίκτης.
6: Το Πακιστάν ήταν.
7: Ως περιφερειακή δύναμη παίκτης, εννοώ.
6: Το Πακιστάν ήταν παίκτης, διότι μεσολαβούσε για πάρα πολλά χρόνια μεταξύ Ταλιμπάν και Αμερικανών. Το Πακιστάν έχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα παστούν, οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται στο Αφγανιστάν και είναι το αντίπαλον δέος των Ταλιμπάν. Το Πακιστάν είναι μια πυρηνική δύναμη. Το Πακιστάν είναι μια στρατιωτική δύναμη. Δεν συζητάμε για την αυταρχικότητα του καθεστώτος και μόνο το γεγονός ότι ο στρατιωτικός είναι ισχυρότερος του πολιτικού, μπορούμε να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Όμως έχει αναπτύξει αυτή τη δεξιότητα της μεσολάβησης και έχει και κάτι επιπλέον θετικό. Το εμπιστεύεται σχετικά το Ιράν, το εμπιστεύεται σχεδόν απόλυτα ο Αμερικανός πρόεδρος, το εμπιστεύονται και οι Κινέζοι. Δηλαδή συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του Πακιστάν, γιατί εξηγώ τώρα στους ακροατές μας, τελικά κατέληξαν ένα μεσολαβητής, συγκεντρώνονται πολλά στοιχεία τα οποία δεν τα έχει καμία άλλη χώρα. Γιατί ας πούμε την Τουρκία οι Ιρανοί δεν την εμπιστεύονται. Η Τουρκία είναι χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ανεξάρτητα από τα παιχνίδια τα οποία παίζει και πώς την εκλαμβάνουν στη Δύση.
7: Της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν.
6: Η οποία ενίοτε βγαίνει, ενίοτε δεν βγαίνει.
7: Το λέω και για να κάνω και την αναγωγή στα καθή μας.
6: S-400 ήταν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δεν έχει αποδώσει καρπούς, μάλλον το ανάποδο. Λοιπόν, επιστρέφω για να πω ότι έχει αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης. Επομένως, το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ είναι η απόλυτη προτεραιότητα, γιατί μας αφορά όλους. Και από εκεί και πέρα κάνουμε τη συζήτηση για τα πυρηνικά, για το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, για την άρση των κυρώσεων και ούτω καθεξής.
7: Έχουμε μετατόπιση προφανώς
6: της ατζέντας.
7: Απολύτως. Και αυτό το επέτυχαν οι Ιρανοί.
6: Το πέτυχαν οι Ιρανοί ή απέτυχαν.
7: Να το καταφέρουν
6: οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί.
7: Οι επιτιθέμενοι, α πούμε.
6: Ναι, να πω το εξής. Ο Τραμπ έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί, όπως και να το εμφανίσει, όπως και να το διαφημίσει, δεν μπορεί να πετύχει μία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία θα είναι δυσμενέστερη ή ακόμα και ίδια από την αντίστοιχη του Ομπάμα του 2015. Να πούμε εδώ το εξής. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών για το πυρηνικό πρόγραμμα και για τη λύση που δόθηκε το 2015 ξεκίνησαν το 2012. Δηλαδή, λάμβαναν χώρα επί τριετία. Γι' αυτό και είμαι πολύ δύσπιστος κατά πόσο μπορεί να έχουμε μια γρήγορη λύση για το πυρηνικό. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε μια οριστική διευθέτηση άμεσα. Θα πάρει καιρό. Κλείνω την παρένθεση. Αυτή η συμφωνία είχε πολλά καλά. Επιθεωρήσεις. Έχουμε σήμερα επιθεωρήσεις. Όχι. Έχουμε σήμερα αξιόπιστη πρόσβαση, Άρη, στο πυρηνικό του Ιράν για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Όχι. Από αεροφωτογραφίες, από δορυφόρους, είναι αυτό αρκετό.
7: Ναι, θα μπορεί να πει κάποιος όμως, να σου κάνω τον αντίλογο, ότι και που υπήρχε πάλι από κάτω σκάβανε αυτοί. Δηλαδή, σκάβανε, φτιάχνανε.
6: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μισό λεπτό. Έχουμε λοιπόν αξιόπιστη πληροφόρηση. Όχι. Έχουμε επιτόπου επιθεωρητές.
7: Όχι. Όλα, πολύ ωραία. Χάθηκαν, ναι.
6: Λοιπόν, το 2015. Όταν είχαμε αυτή τη συμφωνία, μέρος συμφωνίας αυτής ήταν ότι το Ιράν θα έφτανε το εμπλουτισμένο ουράνιο μέχρι ένα ποσοστό κάτω από 6%, το οποίο δεν του έδινε σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλει πάνω από 70, κάποιοι λένε ακόμα και 90. Θεωρητικά δεν το ξέρω αυτό για να σου το πω με βεβαιότητα, όταν το καλοκαίρι του 2025 αποφάσισαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να επιτεθούν, οι Ισραηλοί μάλλον και ακολούθησαν οι Αμερικανοί, ήταν περίπου στο 60%. Άρα ήταν κάποιους μήνες κοντά στην απόκτηση πυρηνικής κεφαλής και πυρηνικών δυνατοτήτων. Όχι για ειρηνική χρήση. Τι συνέβη όμως προηγουμένως? Το 2018 ο πρόεδρος Τραμπ αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία. Άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω με το αν δεν γράφεις ιστορία.
7: Δεν μπορώ να απαντήσω
6: αν η συμφωνία από το 2015 μέχρι το 2018 φαίνεται ότι λειτουργούσε. Είχε προβλήματα η συμφωνία. Δεν ήταν ιδανική. Καμία συμφωνία δεν είναι ιδανική. Ας πούμε είχε μία πρόνοια ότι σε 10 χρόνια ολοκληρωνόταν. Και τι θα συνέβαινε μετά το 2025 αφού είχε ξεκινήσει το 2015. Όμως μέχρι το 2018 η συμφωνία αυτή λειτουργούσε. Από το 18 και μετά, μπορεί κανείς να πει, μα έτσι κι αλλιώς οι Ιρανοί θα το έκαναν. Μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι αν δεν αποχωρούσαν οι Αμερικανοί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συνέβαινε. Υπήρχε επίσης και μια πληροφορία, σχετικά αξιόπιστη, ότι ο Χαμενεΐ, ο πατέρας Χαμενεΐ, τα τελευταία χρόνια είχε πει ότι το Ιράν, είχε μάλιστα εκδώσει και σχετικό διάταγμα, το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά. Και φαίνεται ότι μπορεί το όλο ζήτημα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα να ήταν και μια απειλή, ένας εκβιασμός του Ιράν για να πετύχει κάτι περισσότερο, το οποίο τελικά βέβαια δεν το κατάφερε. Επειδή καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω μόνο να σημειώσω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος την πρώτη μέρα είπε ότι εμείς θα επιλέξουμε την ηγεσία του Ιράν, όταν δολοφονήθηκε ο Χαμενεΐ, αυτό που είπε ο Τραμπ είναι ότι εμείς θα επιλέξουμε την ηγεσία του Ιράν. Το θυμάσαι?
7: Ναι, ναι.
6: Είπε μάλιστα ότι θα σκοτώνουμε αυτούς που δεν μας είναι αρεστοί μέχρι που θα καταλήξουμε εκεί που θέλουμε. Είχε πει δε ότι έχω 3-4 στο μυαλό μου. Και μετά από λίγες μέρες είχε πει κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν. Σήμερα.
7: Τους έφαγε ο συνέτερος από ό,τι φαίνεται. Αν είχε συνεννόηση.
6: Σωστό, αναφέρει στον Νετανιάχου.
7: Ναι.
6: Σήμερα ο Τραμπ αναφέρει, σήμερα εννοώ δεν κυριολεκτό, το έκανε πριν από λίγες μέρες, ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Χαμενεΐ, τον ιό Χαμενεΐ, λέγοντας προηγουμένως ότι κάποια κομμάτια πρέπει να του λείπουν. Τώρα, ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν πρέπει κανονικά να γελάει κανείς με όλο αυτό, γιατί μπορεί να έχει μια ηλαρότητα, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και περισσότερο παραπέμπει σε τραγωδία. Αλλά θέλω να πω ότι ο ίδιος άνθρωπος, και ο ίδιος άνθρωπος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές την άποψή του για το τι θα κάνει τελικά με τους Ιρανούς. Θέλει να αλλάξει το καθεστώς, δεν θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Θέλει να το ανατρέψει, δεν θέλει να το ανατρέψει. Είναι ικανοποιημένος με αυτούς που είναι εκεί, δεν είναι ικανοποιημένος με αυτούς που είναι εκεί. Φτάνει στο σημείο να πει ότι θα συναντήσει ή ότι είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Χαμενεΐ. Τώρα, το εννοεί, δεν το εννοεί, επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί να είναι ένα τακτικιστικό παιχνίδι, ένα ελιγμό.
7: Το εννοείται είναι πώς μπορεί να εμπιστεύεται ένας πολίτης έναν πρόεδρο τόσο αλλοπρόσαλο.
6: Ένας πολίτης μόνο ή και ηγέτες και ηγεσίες και άλλα κράτη.
7: Ναι, ας συνεχίσουμε πρώτα από τον πολίτη, τον έχει πρόεδρο και τον έχει ψηφίσει. πρώτα ξεκινούμε από το περιβάλλον.
6: Και
7: χώρα.
6: Είναι με τον αρισμένο, όπως είπαμε, ένα ποσοστό άνω του 30% που μπορεί να πλησιάζει και το 40% των ψηφοφόρων αυτών που ψηφίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Ξαναλέω,
6: 80 εκατομμύρια σχεδόν πολίτες ψήφισαν τον πρόεδρο Τραμπ το 2024.
7: Που αποδέχονται να ακούν έναν αλλοπρόσαλο πρόεδρο που αλλάζει ένα λεπτό και κάνει φωναχτά σκέψεις, είναι και το δεύτερο. Πόσο αντέχεις έναν άνθρωπο που διοικεί να κάνει σκέψεις φωναχτά, πόσο εμπιστοσύνη μπορεί να του έχεις.
6: Από την άλλη, μπορεί να αισθάνεσαι ότι είναι ένας από εμάς.
7: Που αν ήμουν εγώ στη θέση
6: του. Η οικειότητα που προκαλεί ο ένας ηγέτης, δεν μας αρέσουν οι απόμακροι ηγέτες.
7: Η οικειότητα στο λαϊκισμό έχει πέρασει.
6: Και όχι μόνο αυτό, και ένας ηγέτης ο οποίος δεν κρατάει μπλοκάκι, δεν προσέχει τι λέει.
7: Δεν είναι elite.
6: Μιλάει, δεν είναι elite, ακόμα και αν προέρχεται από την οικονομική elite.
7: Ότι δεν εξωτερικεύει τις σκέψεις του. Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ακριβώς, δεν επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση.
7: Δεν λέει παρόλες όπως το καφενείο που λέμε όλοι μια παρόλα και περνάει η ώρα μας ευχάριστα.
6: Οπότε λοιπόν αυτός ο τύπος του ηγέτη. Από ό,τι φαίνεται, σε ένα μεγάλο κομμάτι των Αμερικανών αρέσει, αλλά μπορούμε αμέσως μετά το διάλειμμα να πούμε μία κουβέντα γιατί τελικά αρέσει ο Τραμπ. Γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά 80 εκατομμύρια Αμερικανοί τρελάθηκαν και αποφάσισαν να πάνε να ψηφίσουν τον πρόεδρο Τραμπ.
7: Μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και συζητούμε τα τρέχοντα. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους. Ερχόμαστε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Στη δευτερολογία του, ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Καταγωνώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάρκη, στον Περσικό Κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίανς δράστης στις δολοφονίες της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να ξέρετε ότι αυτό το Σάββατο ανταμώνουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και προσπαθούμε να βάλουμε κάτω τα δεδομένα από το διεθνές σκηνικό. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Λοιπόν, είμαστε στα του πολέμου. Ήθελες κάτι να πεις
4: όμως? Ήθελα να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Γιατί λέω ότι δεν είναι 80 εκατομμύρια σχεδόν Αμερικανών οι οποίοι έχουν τρελαθεί και ψηφίζουν ένα πολιτικό που είναι ιδιαίτερος, ας το πούμε έτσι, και με έναν ιδιαίτερο ψυχισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Οι απογοητευμένοι της παγκοσμιοποίησης. Αυτοί που θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν περισσότερα από ό,τι κέρδισαν από την λεγόμενη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τις περασμένες αμερικανικές ηγεσίες για το γεγονός ότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση οικονομική, κυρίως μιλάω για τις πολιτείες των κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών, που όντως οι οικογένειες εκεί είτε χάσαν τις δουλειές τους, είτε και δεν ξέρουν πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, είτε και βλέπουν μια εκτείναξη του πληθωρισμού, όπου πριν από 20 χρόνια αγόραζες ένα κρουασάν με ένα καφέ 4-5 δολάρια, σήμερα μπορεί να θέλεις πάνω από 15, ίσως και πάνω από 20 δολάρια. Δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη εξασφαλισμένη, γιατί ως επιτοπλίστων είναι ιδιωτικοί, αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Είναι περισσότερο ευεπίφοροι στο να ακούσουν κάποιον όπως ο Τραμπ. Και αυτό που θα ακουστεί λίγο παράδοξο στους ακροατές μας και θα επιστρέψω αμέσως μετά στα διεθνή σε σχέση με τις ΗΠΑ είναι ότι ο Ομπάμα και ο Τραμπ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Διότι το σοκ το οποίο προκλήθηκε στις ΗΠΑ μετά τους δίδυμους πύργους και μετά την 11η Σεπτεμβρίου συνολικά, γιατί δεν ήταν μόνο οι δίδυμοι πύργοι, ήταν τέτοιο ώστε έφερε στην επιφάνεια δύο άκρα. Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ακόμα και το 2008 που εξελέγει υπάρχουν περιοχές όχι στα βάθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στη βαθιά συντηρητική Αμερική, αλλά στη Βοστόνη ας πούμε, που σου λέει αν μπεις μέσα στο ταξί και είσαι μαύρος ότι εγώ δεν σε πηγαίνω στην τάδε γειτονιά. Αυτό συνέβη όταν ταυτόχρονα ο Ομπάμα εκλέγονταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και από την άλλη, μία μετεξέλιξη του κόμματος του Τσαγιού και των υπερσυντηρητικών αντιλήψεων μέσα από τον Τραμπ. Να πούμε δε ότι οι φιλελεύθεροι ταυτίστηκαν τα τελευταία πολλά χρόνια στις ΗΠΑ με τους δικαιωματιστές και τους υπερδικαιωματιστές. Δηλαδή με αυτούς που αντί να ασχολούνται με την οικονομία, αντί να ασχολούνται με την υγεία, αντί να ασχολούνται με την αποβιομηχάνηση, ενός σημαντικού μέρους της Αμερικής, ασχολούνταν με το αν θα υπάρχουν κοινές τουαλέτες μεταξύ ανδρών γυναικών, αν θα υπάρχει ένα τρίτο φύλο το οποίο θα προσδιορίζεται ωστό και αν θα μπορεί κάποιος να ντύνεται γάτα ή αράχνη και να πηγαίνει έτσι στη δουλειά του και στο πανεπιστήμιο. Αυτοί, σε σημαντικό βαθμό, οι οποίοι φάνηκαν να είναι οι εκφραστές της φιλελεύθερης τάξης, οι υπερδικαιωματιστές, έφεραν στα πράγματα και βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του ότι φαινόταν να μην ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα, ότι να τα είχαν λυμμένα όλα. Γιατί όταν φτάνει στο σημείο άριμου να ασχολείσαι με τα ζητήματα που προανέφερα, είναι σαν να τα έχει λυμμένα όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί όμως που δεν είχαν λυμμένα όλα τα υπόλοιπα, στράφηκαν στον Τραμπ. Συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά είχε νομίζω μια αξία να το αναφέρω για να δούμε πού βρίσκονται σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι. Για μια περίοδο, ευτυχώς μόλις 4-5 μηνών, και η Ελλάδα πέρασε ξιστά στο φθινόπωρο του 23 και αρχές του 24 από κάτι αντίστοιχο, όχι αυτού του μεγέθους, όχι με αυτήν την, θα μου επιτραπεί έτσι, με μια ιστερική αντίληψη των δημοκρατικών, αλλά πέρασε και η Ελλάδα ξιστά από το ότι ήταν αλλού τα προβλήματα και αλλού το ενδιαφέρον του Μαξίμου, για να πω και τα δικά μας. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον αυτό κάτσε ένα πεντάμινο ευτυχώς και δεν πήρε άλλη κατρακύλα και άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε. Συνεπώς, εν κατακλείδη τώρα. Είπαμε, δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία ιστορία θα τελειώσει αφού περάσουμε πάλι μία φάση ενός διμήνου που θα τεσταριστούν οι σχέσεις, αλλά τουλάχιστον ενδεχομένως να οδηγεί σε μία εξομάλυνση ροής των πλοίων, ενώ των τάνκερς, για να φεύγει το πετρέλαιο.
4: Η απόλυτη προτεραιότητα είναι ακριβώς αυτή. Να υπάρξει μία αποκατάσταση της τάξης, η οποία θα γίνει σταδιακά, δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, της λειτουργίας του στενού του Ορμούζ. Αυτό. Ο Τραμπ, είμαι βέβαιος ότι θα το παρουσιάσει ως πολύ μεγάλη δική του επιτυχία, έχοντας αμελήσει ότι το πρόβλημα δεν υπήρχε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, δημιουργήθηκε κατόπιν των επιχειρήσεων. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος, και νομίζω σε αυτό, ακόμα και χώρες οι οποίες διαφωνούν για το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος και πώς θα τελειώσει, διαφωνούν για πολλά, συμφωνούν στο ότι υπάρχει ανάγκη να τερματιστεί όλη αυτή η διαμάχη με κάποιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Δεν είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την λογική και αντίληψη είναι ένα μέρος των φρουρών της Επανάστασης, ένα μεγάλο κομμάτι του Ισραήλ, ειδικότερα η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, και βέβαια έχεις πολλά και οι διάφοροι άλλοι μπαχαλάκηδες, όπως σου αρέσει να τους αποκαλείς, που έχουν μια άλλη αντίληψη.
3: Ωραία, θα τους δούμε όλους μαζί. Πρώτα απ' όλα από το Ιράν. Ποιος κυβερνά το Ιράν σήμερα? Ποια φράξη από όλες?
4: Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Λοιπόν, το Ιράν είναι σίγουρο ότι αυτοί που έχουν το πάνω χέρι από την αρχή του πολέμου είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Είναι επίσης βέβαιο ότι ο Χαμενεΐ είχε αφήσει ως, ας το πούμε, κληρονομιά και παρακαταθήκη περισσότερο, σωστά, ένα αποκεντρωμένο σύστημα, γιατί γνώριζε ότι ακόμα και οι επικοινωνίες θα ήταν δύσκολες μεταξύ της ηγεσίας και της ιεραρχίας, ένα αποκεντρωμένο σύστημα, το οποίο αποκεντρωμένο σύστημα, Άρη, όπως αντιλαμβάνεσαι, δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς να κινούνται με μια αυτονομία, την οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα την είχαν. Υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να εκτελέσουν μια διαταγή. Ενώ τώρα αυτοί που εκτελούσαν διαταγές βρέθηκαν να αποφασίζουν οι ίδιοι. Αυτό δημιούργησε σοβαρά ζητήματα και εξακολουθεί να δημιουργεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποια χτυπήματα που έγιναν, ενώ υποτίθεται ότι η διπλωματία είχε υπερτερήσει και κυριαρχήσει, κάποια χτυπήματα που έγιναν από πλευράς Ιρανών έγιναν με κεντρική εντολή, ή αυτός που πήρε την απόφαση την είχε την απόφαση αυτή πάρει μέσα από μια διαδικασία συντονισμού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι προφανές ότι ένα μέρος των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το κουμάντο και σίγουρα έχουν το πάνω χέρι και σε σχέση με τον ιό Χαμενεΐ. Άλλωστε, η εκλογή του ιού Χαμενεΐ έγινε περισσότερο για συμβολικούς λόγους και για συναισθηματικούς λόγους και λιγότερο λόγω ικανοτήτων. Γιατί ο ιός Χαμενεΐ σε καμία των περιπτώσεων δεν ήταν από τους κληρικούς ο ικανότερος. Άρα, οι φρουροί της Επανάστασης βάζουν μπροστά τον ιό Χαμενεΐ για να μπορούν να κάνουν το κουμάντο, και από εκεί και πέρα κάποιες προσωπικότητες, όπως είναι ο Γκαλιμπάφ, που είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, όπως είναι ο Αραχτσί και άλλοι, προσπαθούν να κάνουν διπλωματία. Αν επικρατήσει η διπλωματία των όπλων, τότε κάποια στιγμή οι φρουροί της Επανάστασης θα πρέπει να δώσουν ένα λογαριασμό και θα πληρώσουν το τίμημα. Επομένως, ο πόλεμος θα πρέπει να λήξει για αυτούς, ή τέλος πάντων η κρίση, γιατί πλέον δεν έχουμε πόλεμο, με τρόπο που θα μπορούν

0: έχουν τις κρατικές δομές, ελέγχουν και τα όπλα.
1: Εμείς που δεν είμαστε στις διαπραγματεύσεις, με όσα μπορούμε να καταλάβουμε, εγώ τουλάχιστον θα έλεγα και τολμώ να πω ότι δεν βλέπω να είναι δυσμενείς οι όροι για το Ιράν. Δηλαδή από τις αντιδράσεις του Προέδρου τα καταλαβαίνω, όχι από τους Ιρανούς.
0: Οι όροι άροι για το Ιράν δεν θα είναι, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μπορώ να εκτιμήσω ότι δεν θα είναι δυσμενέστερη από ό,τι θα ήταν αν είχε επιτευχθεί μια συμφωνία πριν την 28η Φεβρουαρίου. Δηλαδή στις 27 Φεβρουαρίου, αυτή είναι καταγραφή που έχει γίνει από Βρετανό που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών και ο οποίος μάλιστα ήταν εκ των εμπνευστών της περίφημης συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και του IRA. Είπε ότι οι Ιρανοί ήταν διατεθειμένοι να δώσουν σχεδόν ό,τι του ζητούσαν οι Αμερικανοί. Γιατί καταλήξαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις 37 ημερών και σε μια παγκόσμια αναταραχή 4 και πλέον μηνών, για να γυρίσουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία η οποία θα είναι με καλύτερους όρους για τους Ιρανούς από ό,τι αυτούς που τους επέβαλαν οι Αμερικανοί στις 27 Φεβρουαρίου, είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Δεν μπορούμε καν να το απαντήσουμε εμείς τώρα. Πρέπει να λάβουμε μια ασφαλή χρονική απόσταση από τα γεγονότα.
1: Ωραία. Ισραήλ, πάμε. Νετανιάχου. Μια κουβέντα για να τους περάσουμε όλους τώρα.
0: Νετανιάχου. Στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται σε περισσότερες εξ αυτών των δύο κυριότερων πολιτικών του αντιπάλων, του Λαπίτ και του Μπένετ, οι οποίοι είναι αυτοί που ζητούν από τον Νετανιάχου να πάει ακόμα πιο δεξιά από εκεί που είναι, ή τέλος πάντων του τη βγαίνουν από τα δεξιά, για να το πω έτσι. Δηλαδή του λένε ότι είσαι αποτυχημένος, γιατί το Ιράν δεν έχει αλλάξει η ηγεσία, δεν έχει αλλάξει το καθεστώς. Μάλλον άλλαξε η ηγεσία, δεν άλλαξε το καθεστώς. Τα πυρηνικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων ακούμε και διαβάζουμε από μέσα που ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι δεν είναι έγκυρα και έγκριτα. Εμείς λέμε ότι είναι σχετικά αξιόπιστα ή πολύ αξιόπιστα, ότι οι Ιρανοί είναι σε θέση πλέον να αποκαταστήσουν το πρόγραμμα το βαλιστικό το οποίο είχαν, ότι καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος αυτού, αλλά κέρδισαν χρόνο με την εκεχηρία. Άρα ο Νετανιάχου έχει το πρόβλημα της πίεσης που δέχεται από τους κυβερνητικούς του εταίρους, αλλά και από αυτούς οι οποίοι συνασπίστηκαν για να τον ανατρέψουν. Ο Νετανιάχου επίσης έχει το πρόβλημα ότι αν δεν πάρει χάρη μέχρι τις εκλογές ή χάσει τις εκλογές, μπορεί να βρεθεί ακόμα και πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Τι του είπε ο Τραμπ στη συζήτηση την έτσι έντονη που είχανε? Ότι σε μένα οφείλεις ό,τι οφείλεις και ότι αν δεν είμαι εγώ να ζητήσω χάρη εκ μέρους σου, τι θα κάνεις.
1: Ναι, όλο αυτό λέμε όμως εδώ και κάποια χρόνια και όλο ξεκλειστράει. Ο Νετανιάχου είναι ξεκλειστράει ένας, επειδή κάνει πολέμους, ας πούμε.
0: Ο Νετανιάχου είναι ένας.
1: Ή του δίνουν την αφορμή οι ξυπόλοιτοι και κατσαπλιάδες της Χαμάς να επιτίθεται.
0: Ο Νετανιάχου είναι ένας πολιτικός επιβίτορας. Ο Νετανιάχου γνωρίζει αυτή τη στιγμή ότι το 65% των Ισραηλινών θέλει το Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο και ένα 60% θέλει το Ισραήλ να φτιάξει ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου. Άρα, ο σε δύσκολη θέση Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών που
1: έχει
0: πρέπει να διεξαχθούν.
1: Έχει ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης,
0: λοιπόν,
1: μαζί του.
0: Δείχνει να φουγκράζεται ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης και εκτιμά ότι στο τέλος της μέρας θα είναι τέτοιοι οι όροι που θα επιβληθούν, ώστε να μπορεί να τους πουλήσει και αυτός με τη σειρά του ως νίκη. Δεν είναι όμως καθόλου, μα καθόλου εύκολο, Άρη, να συμβεί αυτό. Πάντως ο Νετανιάχου πιέζεται και στο εσωτερικό, πιέζεται και από τους κυβερνητικούς εταίρους, πιέζεται και από τις επικείμενες εκλογές, πιέζεται και από το ενδεχόμενο ο ίδιος να βρεθεί μπλεγμένος με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι δεν θα την βρει τη λύση του, αλλά αν δεν την βρει, θα είναι μπροστά σε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Γάζα σε ποια φάση είναι τώρα, την έχουμε ξεχάσει? Τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι?
0: Δεν έχουμε ξεχάσει μόνο τη Γάζα. Να πω για τους ακροατές μας, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο, ότι το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης, που μάλιστα λέγαμε ότι ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να υποκαταστήσει κατά κάποιον τρόπο τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Θυμάσαι τότε που κάλεσε αρκετούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο Ερντογάν, κάποιους από την Ασία, κάποιους από τη Λατινική Αμερική. Αναρωτιόμασταν τι στο καλό θέλουν αυτοί στο Συμβούλιο Ειρήνης που αφορά στη Γάζα. Γι' αυτό και λέγαμε ότι έχει μια διεθνή διάσταση
1: τότε
0: όλο
1: που
0: αυτό.
1: Έκανε παράκαμψη στον ΟΗΕ.
0: Πολύ σωστά. Σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης έχει από τον προϋπολογισμό των 13-15 δισεκατομμυρίων που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι θα είχε, στο ταμείο έχει μηδέν. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι περισσότερο φρουφρού και αρώματα και λιγότερο ουσία και περιεχόμενο. Τι συμβαίνει στη Γάζα? Στη Γάζα έχουμε μια κατάσταση όπου περίπου το 1/3 της Γάζας, σήμερα που μιλάμε, ελέγχεται είτε από τη Χαμάς είτε από δυνάμεις τις οποίες δεν μπορεί να τις θεωρήσεις ούτε προοδευτικές ούτε δημοκρατικές. Ένα άλλο κομμάτι της Γάζας προφανώς ελέγχεται από τους Ισραηλινούς. Έχει προκύψει ένα τέλμα το οποίο όμως δεν είναι υπέρ κανενός. Στα αλήθεια δεν είναι υπέρ κανενός. Και το πρόβλημα μεγενθύνεται από τη στιγμή που

0: έχουμε και μία κατάσταση, όχι αντίστοιχη, αλλά μία κατάσταση βαθιά προβληματική στο Λίβανο. Ο Λίβανος 20 χρόνια τον πήρε από τη δολοφονία Χαρίρη να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Πάνω που πήγε να σταθεί στα πόδια του και που οι Ισραηλοί είχαν κάνει μέρος της δουλειάς με τη Χεζμπολάχ, πάλι από την ανάποδη αυτή τη φορά οι Ισραηλοί δημιουργούν πρόβλημα στην κυβέρνηση του Λιβάνου, διότι ένα 30% του πληθυσμού είναι Σιίτες. Και μάλιστα ένα 30% και του στρατού του Λιβάνου, των ενόπλων δυνάμεων, είναι Σιίτες, οι οποίοι καλούνται με βάση τις διεθνείς συμφωνίες να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Θέλω να πω ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνολικά είναι σήμερα προβληματικότερη από ό,τι ήταν προηγουμένως, χωρίς να σημαίνει ότι προηγουμένως ήταν τα πάντα καλά και σταθερά και ειρηνικά, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά βλέπουμε και τα δύο στρατόπεδα, τα οποία έχουν αρχίσει να αναδύονται. Από τη μία είναι η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν, με το οποίο υπέγραψε πριν από κάποιους μήνες, σχεδόν ένα χρόνο, μία αμυντική συμφωνία, η οποία φέρεται να της δίνει τη δυνατότητα ακόμα και πρόσβασης στα πυρηνικά του Πακιστάν. Να το κρατήσουμε αυτό. Είναι λοιπόν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν.
1: Η οποία Σαουδική Αραβία, αν μου επιτρέπεις, σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, θα επανέλθουν στο τραπέζι με το Ισραήλ, ή πάει και αυτό χάθηκε?
0: Μπράβο. Καλά έκανες και το έθεσες, γιατί λησμόνησα να το πω προηγουμένως. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε μιλήσει για τις συμφωνίες του Αβραάμ παρά μόνο σε μία λογική ότι ελάτε να αναγνωρίσετε το Ισραήλ. Και πράγματι, οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν μία πάρα πολύ εύστοχη επιλογή που έγινε επί ηγεσίας Τραμπ στην πρώτη του θητεία, η οποία υποτίθεται ότι θα είχε μεγαλύτερη συνέχεια τώρα στη δεύτερη. Όπως η κατάσταση έχει σήμερα, Άρη, θεωρώ στα όρια του απίθανου τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να αναγνωρίζουν το κράτος του Ισραήλ. Επίσης να πω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ανοίγοντας τη βεντάλια της συζήτησης για το θέμα αυτό, δηλαδή για την αναγνώριση του Ισραήλ από κάποιες μουσουλμανικές αραβικές μοναρχίες, είναι σαν να μετέθεσε τη συζήτηση έτσι ώστε από εκεί που είχαμε τα πυρηνικά και το βαλιστικό πρόγραμμα, τώρα να έχουμε τα πυρηνικά και το βαλιστικό πρόγραμμα, να έχουμε το στενό του Ορμούζ, να έχουμε την άρση των κυρώσεων, να έχουμε το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων και κάπου εκεί να έχουμε και τη συμφωνία του Αβραάμ. Τη συμφωνία του Αβραάμ. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό να έχουμε μια θετική εξέλιξη από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ηγεσία στο Ισραήλ. Σαουδική Αραβία λοιπόν, για να επιστρέψω, Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτος φαίνεται να συμπορεύονται και να έχουν μια συναντήληψη για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και τουλάχιστον να έχουν μια συναντήληψη ως προς την ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ακόμα και ένα σύμφωνο φιλίας, μη επίθεσης ειρήνης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Και από την άλλη, έχουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτέθηκαν όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι τους επισκέφτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, γιατί έτυχε να είμαι στο Λονδίνο εκείνες μέρες και να συνομιλήσω με κάποιους εξ αυτών των Εμιριτανών. Ήταν στα κάγκελα, για να το πω λαϊκά, με τον Νετανιάχου. Δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί αυτό, γι' αυτό και τον διέψευσαν. Στην πραγματικότητα έγινε αυτή η επίσκεψη. Αλλά δείχνει κιόλας και την αντίληψη του Νετανιάχου, η αλήθεια είναι, και τον καιροσκοπισμό. Δεν είχε λόγο να βγάλει στη σέντρα τους Εμιριτανούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν συντελέσει και σε κάποιες επιθέσεις που έχουν γίνει σε βάρος του Ιράν. Είτε φανερά, είτε περισσότερο διακριτικά και μυστικά. Έχουμε λοιπόν τους Εμιριτανούς, έχουμε τους Ισραηλινούς και ψάχνουμε και για κάποιες άλλες χώρες ενδεχομένως στην περιοχή, οι οποίες μπορεί να έχουν μια συναντήληψη. Ότι δηλαδή πρέπει το καθεστώς του Ιράν να ανατραπεί πάση θυσία, ότι δεν μπορεί να συνεννοούμαστε με ένα τέτοιο καθεστώς και ούτω καθεξής. Αυτό όμως έχει φέρει μια αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Μέσης Ανατολής, η οποία προϋπήρχε με άλλα χαρακτηριστικά μεταξύ Εμιριτανών και Σαουδαράβων, αλλά τώρα έχει φουντώσει. Τώρα έχει αναζωπηρωθεί. Και αυτό έχει συμβεί εξαιτίας του πολέμου. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες όπως το Κατάρ, όπου είναι σχεδόν περίκλειστες, διότι δεν μπορούν να εξάγουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο εξάγεται μόνο μέσω πλοίων. Δεν μπορούν να το βάλουν σε έναν αγωγό, όπως μπορεί να μπει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο το οποίο μεταφέρεται και με αυτόν τον τρόπο. Και οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες του κόλπου, τα οικονομικά και η ανάγκη τους να στραφούν στο εσωτερικό των κρατών τους για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που είναι τεράστιες και να αποκαταστήσουν και την εμπιστοσύνη, σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα χρήματα, Άρη, θα λείψουν και από την παγκόσμια οικονομία σε μορφή επενδύσεων, θα λείψουν από παγκόσμια ταμεία, θα λείψουν από προγράμματα ανθρωπιστικά, αναπτυξιακά.
1: Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ότι σε περίπτωση πολέμου δεν υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Πας από τη μια πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Ειδικά αν είσαι και μέσα στη γειτονιά και στο στόμα του λύκου και φεύγουν τα βλήματα πάνω από το κεφάλι σου.
0: Η Ελλάδα είναι σε μια γεωγραφική περιοχή όπου συναντώνται τρεις Ήπειροι. Δεν έχει την πολυτέλεια να ακολουθεί την πολιτική της Ισπανίας, ας πούμε. Ισπανία είναι πολύ μακριά.
1: Είναι στην άλλη πλευρά. Είναι στην άλλη πλευρά.
0: Είναι στην Ιβηρική.
1: Της πλάκας. Είναι, δεν δηλαδή, μας ενδιαφέρει σε αυτή. Ναι. Όταν λέω πλάκα εννοώ.
0: Της ευρωπαϊκής πλάκας.
1: Της ευρωπαϊκής. Λοιπόν, ωραία. Που καθόμαστε όλοι μαζί ναι, ναι. τους.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Δεν είναι λοιπόν Ισπανία. Δεν είναι καν Ιταλία, η οποία είναι αρκετά πιο κοντά στη ζώνη του πολέμου. Δεν είναι Ολλανδία, δεν είναι Σουηδία. Η Ελλάδα έχει παίξει, κατά την άποψή μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χαρτιά της σωστά. Θα ήθελα να ήταν όχι πιο ισορροπημένη η πολιτική μας, δεν είμαι αυτής της άποψης, πιο συγκρατημένη σε σχέση με την Ουκρανία. Από τη στιγμή που η Ουκρανία είναι σαφές, ας αφήσουμε το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Η Ουκρανία είναι σαφές ότι έχει επιλέξει για τους δικούς της λόγους, δεν λέω ότι είναι ανθέληνες, για τους δικούς λόγους την Τουρκία. Δεν λέω ότι όποιος συνεργάζεται με την Τουρκία δεν μπορεί να συνεργάζεται με την Ελλάδα. Το είδαμε άλλωστε αυτό και το πιστώνω στην ελληνική πλευρά να το κάνουμε με το Κατάρ, όπου το προσεγγίσαμε και το βοηθήσαμε τώρα στα δύσκολα που η Τουρκία δεν μπορούσε να το βοηθήσει, γιατί λόγω των S400.
1: Το κάναμε τη Σαουδική Αραβία.
0: Το κάναμε τη Σαουδική Αραβία σε ανύποπτο χρόνο. Το κάναμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είχαμε μία προσέγγιση αυτών των κρατών, ειδικότερα του Κατάρ, το οποίο είναι πολύ κοντά, επαναλαμβάνω, στην Τουρκία, ή ακόμα στο μέλλον και μία προσέγγιση με το Αζερβαϊτζάν. Δεν έχω την αντίληψη ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου ή ότι ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου. Ή του εχθρού μου, του αντιπάλου μου, του ανταγωνιστή μου, πες το πως θες. Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Ελλάδα πρέπει να αποτουρκοποιήσει την πολιτική της στην εξωτερική. Όμως πέρα από αυτό, γιατί φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα στο τελευταίο επεισόδιο θα κουβεντιάσουμε για τα ελληνοτουρκικά και για το πού βρισκόμαστε σήμερα και πού μπορεί να βρεθούμε τους επόμενους μήνες.
1: Ωραία.
0: Να πω κάτι.
1: Και να κλείσουμε ναι. με αυτήν την επιχείρηση που έκαναν οι Ουκρανοί στην καρδιά της Αγίας Πετρούπολης.
0: Ωραία.
1: Εκεί που,
0: βεβαίως, δηλαδή, βεβαίως.
1: Πώς θα το πω, δυσφημίζοντας την ρωσική επικυριαρχία.
0: Σωστά, όχι μόνο επικυριαρχία, αλλά και το περίφημο συνέδριο που γίνεται έτσι στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο είναι και οι λευκές νύχτες αυτή την εποχή. Είναι υπέροχη η Αγία Πετρούπολη και δημιουργώντας αντικειμενικά πρόβλημα. Θα απαντήσω σε αυτό λέγοντας μόνο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προσπαθήσει, δεν λέω ότι θα το καταφέρει σόνι και ντε, αλλά πρέπει να εξαντλήσει το περιθώριο, να πείσει μέσα από τις κατάλληλες συμμαχίες εντός της Ευρώπης τους Ευρωπαίους ότι το πρόβλημα της Ευρώπης ή οι προκλήσεις της Ευρώπης δεν είναι μόνο στα βόρειο-ανατολικά της, όπως πιστεύουν οι Βαλτικές χώρες, όπως πιστεύει η Πολωνία, όπως πιστεύουν και κάποιες σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία που έχει τα κοινά σύνορα με τη Ρωσία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις που συγκεντρώνονται και στο νότο της Ευρώπης και στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης. Γιατί όταν ακούω την κυρία Κάλλας να λέει ότι δεν έχουμε στρατηγική για τη Μέση Ανατολή, γιατί η κατάσταση είναι συγκεχημένη και ακόμα δεν μπορούμε να χαράξουμε στρατηγική, η αλήθεια είναι ότι προβληματίζομαι, για να το πω κομψά. Μία τελευταία κουβέντα για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει καταφέρει να χτυπά πολύ σημαντικές είτε υποδομές είτε άλλου είδους σημεία στη ρωσική επικράτεια. Όπως βλέπουμε βέβαια με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα και το Ιόνιο, αλλά και με επιθέσεις που έχουν γίνει στη Μαύρη Θάλασσα και στο Αιγαίο, θυμίζω, είχαμε ένα περιστατικό. Έχει εξαχθεί ο πόλεμος πολύ πέραν των συνόρων που ο ίδιος μένεται. Οι Ουκρανοί, και μπορούμε να πάρουμε κάποια διδάγματα από αυτούς, η αλήθεια είναι ότι κατάφεραν να αναπτύξουν τεχνολογίες τέτοιες ώστε να είναι σε θέση με σχετικά φθηνό τρόπο να πλήττουν ρωσικές θέσεις, να πλήττουν το κύρος και το γόητρο του Πούτιν και βέβαια να δημιουργούν προβλήματα λειτουργικότητας στη Ρωσία. Να πω κλείνοντας ότι η Ουκρανία σήμερα που μιλάμε επί του εδάφους έχει κάποιες σημαντικές κτήσεις, ή να το πω ανάποδα, αν είχαμε βάλει ένα σαλιγκάρι εκεί που ήταν αρχικά η Ρωσία, μετά από 4 και πλέον χρόνια πολέμου πιθανότατα θα είχε πάει σε μεγαλύτερο βάθος στην Ουκρανία από ό,τι έχουν πάει οι ρωσικές δυνάμεις, και αυτό κάτι μας λέει. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή φαίνεται εμέσως ή αμέσως, συνειδητά ή ασυνείδητα, να κάνει μια βάντα στους Ρώσους, γιατί τα 150 εκατομμύρια δολάρια, εκατομμύρια δολάρια, θα το ξαναπώ, σε ημερήσια βάση που η Ρωσία προσθέτει στον κρατικό της προϋπολογισμό, ένα μεγάλο μέρος αυτών καταλαβαίνουμε, Άρη, ότι θα πάνε και για την αναζήτηση της θεραπείας περί αθανασίας, την οποία αναζητεί ο πρόεδρος Πούτιν, αλλά και για τις επιχειρήσεις σε βάρος των Ουκρανών.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Κυρίες και κύριοι, την επόμενη εβδομάδα θα επιχειρήσουμε, Κωνσταντίνε, να προσεγγίσουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία είναι σε μια φούντωση το τελευταίο χρονικό διάστημα, και να τα δούμε και από την πλευρά και της πολιτικής αλλά και της ασφάλειας, που μας ενδιαφέρουν πρωτίστως και οι δύο αυτές διαστάσεις. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας εύχομαι καλό Σάββατο. Το αυριανό μας ραντεβού με την ιστορία του 19ου αιώνα φέρνει το τρίτο μέρος της συνάντησής μας, της επικοινωνίας μας με τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη, ο οποίος περιγράφει την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα, βασισμένη όμως, προσέξτε, από την σκοπιά των χρεοκοπιών που συνέβησαν. Εύχομαι κάθε καλό στην διάρκεια του Σαββάτου. Να είσαστε καλά, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Αχ, χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τηρευάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι

σπίτια του στι 6. Να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.